κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο 41χρονος σύζυγός της τέθηκε σε κατοικών περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για τα αν θα προφυλεξτεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες κατά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενοι πως η 42χρονη ήλθε στο σπίτι τους κρατώντας μαχαίρι. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ζωές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Τίποτα εδώ στα νησιά δεν θα μπορούσε να γίνει πράξη αν δεν υπήρχε μια απαράβατη προϋπόθεση. Η ασφάλεια, η σταθερότητα και η αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό στείλε χθες από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες. Για σήμερα είναι προγραμματισμένη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, καθώς και συνέντευξη τύπου. Για μας δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού. Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε πού θέλουμε να καταλήξουμε, ξέρουμε τα μέσα που χρησιμοποιούμε και φέρνουν αποτελέσματα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Εξέφρασε ικανοποίηση από τη συζήτηση που, όπως είπε, ήταν μια καλή, ανοιχτή, ειλικρινή συζήτηση που κάλυψε όλα τα θέματα, ουσία, μεθοδολογία, συγκλήσεις και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ο κ. Χριστοδουλίδης πρόσθεσε πως υπήρξαν και θέματα όπου υπήρξε διαφορετική προσέγγιση, αλλά έγινε μια ειλικρινή συζήτηση με επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα. Επίσης δήλωσε ικανοποιημένος για το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μετά και τη συνάντηση που θα γίνει σήμερα θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Πολλαπλούς βαλιστικούς πυράβλους από ιρανικό έδαφος εκτόξευσαν σήμερα οι δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλοι οι ιρανικοί πυράβλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς, ενώ δεν αναφέρθηκαν απώλειες ή ζημιές. Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και αυξημένη επιφυλακή, καθώς η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή παρακολουθείται στενά, αναφέρει η Κεντρική Διοίκηση. Για θετικές και παραγωγικές συναντήσεις του Αμερικανού Προέδρου με τον Ουκρανό ομολογό του και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό έκανε λόγο η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου Κάρον Λαϊλέβιτ μετά τις διαδοχικές συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμι Ζελένσκι και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Πριν από τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε απειλές κατά του Ιράν, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να διατάξει νέα στρατιωτικά πλήγματα, εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ότι να υποβαθμίσει τις αναφορές του Νετανιάχου ότι το Ιράν επιχειρεί να επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. «Δεν χρειάζομαι τον Νετανιάχου να μου το πει αυτό, μου το λέει γιατί θέλει να παραμείνω εμπλεκόμενος», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Έχουμε πλήρη εικόνα για τα όσα συμβαίνουν», πρόσθεσε και υποστήριξε επίσης ότι η δική του πολιτική απέναντι στο Ιράν έσωσε το Ισραήλ. «Αν δεν ήμουν σήμερα πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε», δήλωσε χαρακτηριστικά. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον σαουδαραβικού πλοίου στην Ερυθρά Θάλασσα ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νωρίτερα το Υπουργικό Συμβούλιο της Σαουδικής Αραβίας είχε ανακοινώσει ότι η χώρα θα αντιδράσει αποφασιστικά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο σε κάθε εχθρική ενέργεια. Στην Ισπανία, μια γυναίκα που νοσηλευόταν με σοβαρά εγκάβματα εξαιτίας της πυρκαγιάς που σάρωσε την Ανδαλουσία στις 9 Ιουλίου, υπέκυψε εχθές τα τραύματά της, αυξάνοντας τον απολογισμό σε 14 νεκρούς. Στη Γαλλία, οι ρηχές της περιφέρειας της Ζιρόντα αποφάσισαν την απομάκρυση 4.000 ακόμη ανθρώπων από την περιοχή του Μπορντό, όπου η φωτιά είχε κάνει στάχτη 420.000 στρέμματα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμιαία έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, ενώ υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές συμπόρες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Θα φτάσει στο Ιόνιο, το ανατολικό Αιγαίο και την νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς, στα υπηρετικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Στις 2 και 10 τα ξημερώματα εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό, με κατεύθυνση προς Δριό. Στη μία και μεξισή τα ξημερώματα, το 112 ήχησε και για τους κατοίκους της περιοχής Αγκαριά, ώστε να απομακρυνθούν προς την παραλία Λυκής. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν χθες το απόγευμα και οι κάτοικοι των οικισμών Καμάρι, Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Νερατζιά να μετακινηθούν προς Αλική. Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν χθες βράδυ με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Μήνυμα στήριξη στην νέα προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε χθες από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες. Για μας δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Δήλωσε ικανοποιημένος για το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτήν την προσπάθεια και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μετά τη συνάντηση που θα γίνει σήμερα θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο 41χρονος σύζυγός της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του

κράτηση. Σε απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να υποστήριξαν ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθηνά Μαράκη. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν όλη τη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη και ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Στις 2 και 10 τα ξημερώματα εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό με κατεύθυνση προς Διό. Νωρίτερα, στη 1:30 τα ξημερώματα, το 112 είχε ίσα και για τους κατοίκους της περιοχής Αγκαριά, ώστε να απομακρυνθούν προς την παραλία Λυκής. Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν χθες βράδυ με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά. Στο σημείο επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 16 οχήματα και εθελοντές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Τίποτα εδώ στα νησιά δεν θα μπορούσε να γίνει πράξη αν δεν υπήρχε μια παράβατη προϋπόθεση, η ασφάλεια, η σταθερότητα και η αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε χθες από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες. Για σήμερα είναι προγραμματισμένη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο Ηγέτη, καθώς και συνέντευξη τύπου. Για εμάς δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού. Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε πού θέλουμε να καταλήξουμε, ξέρουμε τα μέσα που χρησιμοποιούμε και φέρνουν αποτελέσματα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Εξέφρασε ικανοποίηση από τη συζήτηση που, όπως είπε, ήταν μια καλή, ανοιχτή, ειλικρινή συζήτηση που κάλυψε όλα τα θέματα, ουσία, μεθοδολογία, συγκλήσεις και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ο κ. Χριστοδουλίδης πρόσθεσε πως υπήρξαν και θέματα όπου υπήρξε διαφορετική προσέγγιση, αλλά έγινε μια ειλικρινή συζήτηση με επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα. Επίσης, δήλωσε ικανοποιημένος για το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μετά την συνάντηση που θα γίνει σήμερα θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Πολλαπλούς βαλιστικούς πυράβλους από ιρανικό έδαφος εκτόξευσαν σήμερα οι δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλοι οι ιρανικοί πυράβλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς, ενώ δεν αναφέρθηκαν απώλειες ή ζημιές. Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και αυξημένη επιφυλακή. Για θετικές και παραγωγικές συναντήσεις του Αμερικανού Προέδρου με τον Ουκρανό ομολογό του και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό έκανε λόγο η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ μετά τις διαδοχικές συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Πριν από τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε απειλές κατά του Ιράν, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να διατάξει νέα στρατιωτικά πλήγματα εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε μια νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Fox News, ο Τραμπ εμφανίστηκε να υποβαθμίζει τις αναφορές του Νετανιάχου ότι το Ιράν επιχειρεί να επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Δεν χρειάζομαι τον Νετανιάχου να μου το πει αυτό. Μου το λέει γιατί θέλω να παραμείνει εμπλεκόμενος, δήλωσε χαρακτηριστικά. Έχουμε πλήρη εικόνα για τα όσα συμβαίνουν, πρόσθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Υποστήριξε επίσης ότι η δική του πολιτική απέναντι στο Ιράν έδωσε το Ισραήλ. Αν δεν ήμουν σήμερα πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε, δήλωσε χαρακτηριστικά. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης και στη Γαλλία και η Ισπανία. Στη Γαλλία, οι αρχές της περιφέρειας Ζιρόντ αποφάσισαν την απομάκρυνση 4 ακόμη χιλιάδων ανθρώπων από την περιοχή του Μπορντό, όπου η φωτιά έχει κάνει στάχτη 420.000 στρέμματα.
Στην Ισπανία, μια γυναίκα που νοσηλευόταν με σοβαρά εγκάβματα εξαιτίας της πυρκαγιάς που σάρωσε την Ανταλουσία, στις 9 Ιουλίου υπέκυψε χθες τα τραύματά της, αυξάνοντας τον απολογισμό σε 14 νεκρούς. Η χώρα της Ιβηρικής προετοιμάζεται να βιώσει από σήμερα ένα νέο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή, σύμφωνα με την Ισπανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία προειδοποίησε για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία της η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο 41χρονος σύζυγός της στέθηκε σε κατοίκον περιορισμό. Μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι ανήρθαν σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενοι πως ο 42χρονος εισήλθε στο σπίτι τους κρατώντας μαχαίρι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα, ο καιρός στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν, βόρειοι 4 με 5, στα ανατολικά τμήματα 6 και βαθμιά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά. Υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρεια βορειοανατολική 5 με 7 και πιθανώς στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, θα φτάσει στο Ιόνιο, το νοτιοανατολικό Αιγαίο και τη Νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς. Στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 4.30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Σπάρου. Στις 2 και 10 τα ξημερώματα εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Τρυπητή, Γλύφα, Πυργάκι και Ασπροχωριό με κατεύθυνση προς Δρυό. Στη 1:30 τα ξημερώματα το 112 ήχησε και για τους κατοίκους της περιοχής Αγκεριά, ώστε να απομακρυνθούν προς την παραλία Λυκής. Οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν χθες βράδυ με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε χθες από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες. Για μας δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Επίσης δήλωσε ικανοποιημένος για το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μετά και τη συνάντηση που θα γίνει σήμερα θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία της η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο 41χρονος σύζυγος στέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Στις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να υποστήριξαν ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Στις 2 και 10 τα ξημερώματα εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκη και Ασπροχωριό με κατεύθυνση προς Δριό. Στη 1 και μισή τα ξημερώματα το 112 ήχησε και για τους κατοίκους της περιοχής Αγκαριά ώστε να απομακρυνθούν προς την παραλία Λυκής. Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν χθες βράδυ με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά. Αυτή την ώρα επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 16 οχήματα και εθελοντές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Τίποτα εδώ στα νησιά δεν θα μπορούσε να γίνει πράξη αν δεν υπήρχε μια απαράβατη προϋπόθεση, η ασφάλεια, η σταθερότητα και η αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε χθες από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Για σήμερα είναι προγραμματισμένη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο Ηγέτη, καθώς και συνέντευξη τύπου. Για εμάς δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού. Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε πού θέλουμε να καταλήξουμε, ξέρουμε τα μέσα που χρησιμοποιούμε και φέρνουν αποτελέσματα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Ερχιουρμάν. Εξέφρασε ικανοποίηση από τη συζήτηση που, όπως είπε, ήταν μια καλή, ανοιχτή, ειλικρινή συζήτηση που κάλυψε όλα τα θέματα, την ουσία, μεθοδολογία, συγκλήσεις και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Επίσης, δήλωσε ικανοποιημένος για το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μετά και τη συνάντηση που θα γίνει σήμερα θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία της η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο 41χρονος σύζυγός της στέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι ενέργησαν σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενοι πως η 42χρονη εισήλθε στο σπίτι τους κρατώντας μαχαίρι. Για θετικές και παραγωγικές συναντήσεις του Αμερικανού Προέδρου με τον Ουκρανό ομολογό του και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, έκανε λόγο η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάι Λέβιτ μετά τις διαδοχικές συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Πριν από τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε απειλές κατά του Ιράν, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να διατάξει νέα στρατιωτικά πλήγματα, εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε μια νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο Fox News, εμφανίστηκε να υποβαθμίζει τις αναφορές του Νετανιάχου ότι το Ιράν επιχειρεί να επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Δεν χρειάζομαι τον Νετανιάχου να μου το πει αυτό. Μου το λέει γιατί θέλει να παραμείνω εμπλεκόμενος, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Έχουμε πλήρη εικόνα για όσα συμβαίνουν, πρόσθεσε. Υποστήριξε επίσης ότι η δική του πολιτική απέναντι στο Ιράν έσωσε το Ισραήλ. Αν δεν ήμουν σήμερα πρόεδρος στο Ισραήλ, δεν θα υπήρχε, δήλωσε χαρακτηριστικά. Πολλαπλούς βαλιστικούς πυράβλους από ιρανικό έδαφος εκτόξευσαν σήμερα οι δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλοι οι ιρανικοί πυράβλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς, ενώ δεν αναφέρθηκαν απώλειες ή ζημιές. Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και αυξημένη επιφυλακή, καθώς η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή παρακολουθείται στενά, αναφέρει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. τις ανάγκες του Κιέβου για αντιβαλιστικά συστήματα και πυράβλους αναχέτησης παρουσίασε στη Γερουσία ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμι Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον. Ο Ζελένσκι ανέφερε σε δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία διαθέτει μη επανδρομένα αεροσκάφη ικανά να καταστρέψουν ντρόουνς ιρανικής και ρωσικής κατασκευής, ωστόσο χρειάζεται περισσότερα όπλα για την προστασία της από βαλιστικές πυραυλικές επιθέσεις. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από το σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία σύμφωνα με την Ιαπωνική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Πυρκαγιών και Καταστροφών. Θύματα είναι δύο γυναίκες οι οποίες βρίσκονταν σε εμπορικό κέντρο όπου ένας από τους ορόφους του κατέρευσε, καθώς και άλλοι τρεις κάτοικοι στην ίδια περιοχή στην ίσο Κιούσου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα στον Ευωϊκό τοπικά 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο θα είναι βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα, το θερμόμετρο 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, το κύριο γνώρισμα θα είναι η πολύ ισχυρή βοριάδα στο Αιγαίο, τοπικά μάλιστα θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πρωινό Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδος, το τέλος του μηνός, 29 του μηνός, δύο μέρες μείνανε. Να είστε καλά, καλημέρα, καλή δύναμη, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Από όλους εμάς εδώ, τους πολύ πολύ πρωινούς, όπως μας γνωρίζετε και όπως μας ξέρετε. Σε όλους εσάς επίσης, τους πολύ πολύ πρωινούς. Σε εσάς όπου ακούτε τον Sky μέσω διαδικτύου, στα πέρατα του κόσμου, όλα τα σημεία τα οποία υπάρχουν οι Έλληνες και είστε εδώ συντονισμένοι. Να έχετε ένα καλό πρωινό. Τετάρτη λοιπόν, ξημερώνει εδώ για την Ελλάδα, για εδώ στον Sky. Είναι 5 και 9 πρώτα λεπτά, 29 Ιουλίου 2026. Καλή σας ημέρα. Ο Νάτσο Παπαγιαννάκος μαζί σε αυτό το πρωινό θα έχει τη φροντίδα για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά και βέβαια στην όλη λειτουργία του ραδιοφώνου. Έχετε την καλημέρα του. Καλημέρα βεβαίως από τον Θανάση Καραγιάννη και την Τζέση Αμπτουλάη που έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, την Κωνσταντίνα Βαρσάμι που επιμελείται της μουσικής και βεβαίως τον Πέτρο Μωραήτη που αν καλέσετε το 210-4800-170-174 θα απαντήσει στο τηλεφώνημά σας, θα καταγράψει το δικό σας μήνυμα, θα μας το δώσει εδώ στο στούντιο και φυσικά θα διαβάσουμε και αυτό το μήνυμα αλλά και βεβαίως ό,τι άλλο έρθει. Μέσω κινητού και διαδικτύου, στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Καλημέρες σε όλες και σε όλους. Καλή δύναμη. Η μεγάλη αυτή πυρκαγιά στην Πάρο που ξεκίνησε από μια κατάσταση και σε μια περιοχή με απορρίμματα είναι αυτή η οποία έχουμε την στραμμένα τα βλέμματα μας όλοι σε αυτή την εξέλιξη που είναι σε εξέλιξη αυτή η μεγάλη πυρκαγιά στο νησί. Εκεί όπου έχουν ηχήσει και το 112 υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση τόσο από το νησί όσο και βεβαίως και από την Αθήνα και από τις άλλες και από τα άλλα νησιά. Εδώ λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε και στον δήμαρχο του νησιού να δούμε πώς ακριβώς ξημερώνει. Φαίνεται ότι θα ενισχυθούν οι επίγειες αλλά και τα εναέρια μέσα με το πρώτο φως της ημέρας. Οι επίγειες δυνάμεις θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη κινητοποίηση. Θα ενισχυθούν και τώρα το πρωί, όπου θα φύγουν από την Ραφίνα, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Εκεί λοιπόν στραμμένα τα βλέμματά μας σε αυτή την δύσκολη μέρα για χθες, όπως και σήμερα δύσκολη. Η μέρα προβλέπεται για τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία και την περιφέρεια της Κρήτης. Και χθες να θυμίσουμε σύμφωνα με τις ανακοινώσεις πυροσβεστικής υπηρεσίας είχαμε 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές που δηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Από την άλλη βεβαίως όλη αυτή η περιοδία, όλες αυτές οι επισκέψεις του Πρωθυπουργού αλλά και βεβαίως των κυβερνητικών κλιμακίων αλλά και όλων των υπόλοιπων πολιτικών κομμάτων, των αρχηγών αλλά και εκπροσώπων ανά την Ελλάδα είναι αυτή η οποία σηματοδοτεί βεβαίως και την πορεία των κομμάτων προς τις καλοκαιρινές ολιγοήμερες διακοπές για τους πολιτικούς. Βεβαίως θα επισκεφθούν και τις περιφερειές τους ή αυτές που να φροντίζουν έτσι κι αλλιώς. Αλλά και βεβαίως χθες ο Πρωθυπουργός από τη Λέρο μίλησε, συναντήθηκε με τους πολίτες εκεί, με τους κατοίκους. Είπε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την μετανάστευση, είπε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο πλαίσιο των επισκέψεων και των περιοδιών του Πρωθυπουργού. Από την άλλη βεβαίως εντός του Κοινοβουλίου είχαμε τις συζητήσεις, είχαμε τα θέματα τα οποία αφορούσαν τόσο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο πέρασε βεβαίως έτσι όπως μας έλεγε και την Κυριακή η κυρία Ελένα Μενδώνη για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον εξχρονισμό όλων των δεδομένων του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και βεβαίως είχαμε αυτήν την πραγματικά ακόμη μια φορά μια κατάσταση όπου τα πράγματα βγήκαν λίγο εκτός δεδομένων και εκτός κοινοβουλευτισμού με τις νέες δηλώσεις του κ. Κυριαζίδη, αντιδράσεις που είχαμε και εχθές, όλα αυτά βεβαίως στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό. Ο κ. Χουρδάκης, τον Παπαγιαννάκο, επέστρεψε ως ανεξάρτητος, δεν επέστρεψε, πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Οπότε λοιπόν άλλη μία ένταξη ενός πολιτικού στο Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Φυσικά είχαμε χθες την παρουσίαση του τομέα και του προγράμματος για τοπική αυτοδιοίκηση από το κόμμα του κ. Αλέξη Τσίπρα. Μία ημερίδα, μία εκδήλωση, η οποία οργανώθηκε από τον κύριο Χάρη Δούκα, από τον Δήμαρχο Αθηναίων. Κάτι τέτοιο διαβάζουμε και στις παραπολιτικές στήλες των εφημερίδων αλλά και των διαδικτυακών εφημερίδων. Κάτι τέτοιο ο κ. Δούκα δεν έχει οργανώσει για το κόμμα του, για το ΠΑΣΟΚ, αλλά το οργάνωσε, λέει, μια χαρά για τον κύριο Τσίπρα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως
μένει να δούμε. Ακόμα υπάρχουν εισηγήσεις για διαγραφή του κύριου Δούκα από το ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω πώς θα κινηθεί και τι θα κάνει ο κύριος πρόεδρος του Παλαιού Σοσιαλιστικού Κινήματος, ο κύριος Ανδρουλάκης. Μένει να δούμε πώς θα κινηθεί και ποια θα είναι η αντίδραση από όλα αυτά τα οποία έχουμε με την σύμπλευση, συμπόρευση του κυρίου Δούκα με τον κύριο Τσίπρα. Δοκιμάζει τα νερά ο κύριος Γκουτέρες στα της Κύπρου με το Κυπριακό, με τις συναντήσεις που είχε χθες και σήμερα το επίσημο πρόγραμμα. Ξανά στο τραπέζι και όλες οι πλευρές. Μένει να δούμε, εκεί είναι και η Μαρία Τσιλνίκου με πλήρη ρεπορτάζ, το οποίο μας μεταφέρει όποτε υπάρχει εξέλιξη και την ακούμε και την ακούγαμε και χθες. Οπότε λοιπόν έχουμε και τους ανθρώπους μας εκεί. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν βεβαίως με τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Είχαμε μία δυστυχώς εξέλιξη η οποία φέρνει και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία έπληξαν ιρανικούς στόχους στο Ιράκ, αλλά είχαμε παράλληλα επίσης και μία ανακοίνωση από την Αμερικανική διοίκηση ότι αποτράπηκε η Ιρανική υπερβολική επίθεση κατά Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά προφανώς δεν φέρουν ηρεμία, όλα αυτά προφανώς δεν φέρουν την κατάσταση στο να τελειώσει η εμπόλεμη αυτή περιοχή και να τελειώσει ο πόλεμος στην περιοχή, και φυσικά έχουμε και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

0: Συνεχίζω και το αστυνομικό ρεπορτάζ και τα θέματα που απασχολούν όλες και όλους εσάς, με τα ρεπορτάζ που έχει καταγράψει και έχει αποτυπώσει το δημοσιογραφικό επιτελείο του Sky. Εδώ λοιπόν είμαστε. Πάμε στους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων, όπως έχουν καταγραφεί μέχρι και αυτή την ώρα και τους έχει επιμεληθεί η Αθηνά Μαράκη και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Παράλληλα με τη μουσική μας, παράλληλα με τα σχόλια τα δικά σας, εδώ θα είμαστε έως και τις 7. Όπως κάνουμε και θα κάνουμε όλη αυτή την εβδομάδα και το Σάββατο αλλά και την Κυριακή. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη και ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο Καμπί της Πάρου. Στις 2 και 12 τα ξημερώματα εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκη και Άσπρο Χωριό με κατεύθυνση προς τον Δριό. Στη 1 και μισή τα ξημερώματα είχε χτυπήσει ακόμη ένα 112 για τους κατοίκους της περιοχής Αγγεριά ώστε να απομακρυνθούν προς την παραλία της Αλικής. Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν χθες βράδυ με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από την Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά, ενώ αυτή την ώρα επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 16 οχήματα και εθελοντές. Το πρωί θα μεταβούν ακτοπλοϊκός από το λιμάνι της Ραφίνας 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ με το πρώτο φως ημέρας βεβαίως θα διατηρηθούν εκ νέου και τα εναέρια μέσα. Συνολικά 25 αγροδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην χώρα μας, ενώ ο πολύψος κίνδυνος πυρκαγιές κατηγορίας 4 έχει εκδοθεί για σήμερα την πολιτική προστασία για Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, καθώς και για τις περιφέρειες της Κρήτης. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 19 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές σε πολίτες στην Λέρο. Πάμε όμως ευθύς αμέσως να ανατρέψουμε λίγο την ροή των ειδήσεών μας και να συναντήσουμε τον Δήμαρχο της Πάρου, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπίζα. Δήμαρχε, καλημέρα, καλό πρωινό. Ένα πρωινό το οποίο βρίσκει το νησί ανασατωμένο, με φωτιά και με 112 να ηχούν τουλάχιστον 3 φορές μέσα στη νύχτα. Ποια είναι η κατάσταση τώρα, κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους κορατές του Sky. Η κατάσταση δεν είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να είναι. Ήταν μια δύσκολη βραδιά. Είχαμε σημαντικές και δύσκολες καταστάσεις της πυρκαγιάς, ειδικά στην περιοχή της δημορικής κοινότητας Αγγεριάς, κυρίως στον οικισμό της Αγγεριάς και προς την παραλία του Φάραγκα. Κενώθηκε η συγκεκριμένος οικισμός και είμαστε σε επαγρύθμιση. Τα σώματα ασφαλείας, οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έχουν έρθει και από την Αττική και από τη Σύρο, από την Άξο, προσπαθούν όλο το βράδυ και αναμένουμε τώρα και την ενίσχυση που θα υπάρξει πάλι με τα εναέρια μέσα, όπως είχαμε χθες το απόγευμα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η φωτιά, διότι γνωρίζουμε ότι από τις 4 περίπου το απόγευμα και μετά ενισχύονται οι άνεμες βόρειοι εντάσσεως περίπου 8 μποφόρ, που θα κρατήσουν για ένα τρίμερο περίπου. Οπότε είναι επιτακτικό να σβηστεί η φωτιά όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Η περιοχή, κύριε Δήμαρχε, που ξεκίνησε η φωτιά, είναι μια περιοχή όντως με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Δηλαδή,
1: είναι η περιοχή του Χαραλάμπου, Καμπί, όπως λέμε. Είναι χαμηλή βλάστηση, είναι στην Ενδοχώρα, είναι εκεί που υπάρχει και το Χιτά Πάρου-Αντιπάρου. Από εκεί ξεκίνησε η φωτιά, αλλά επεκτάθηκε γρήγορα και λόγω των ανέμων προς τη Νότια Πάρου, δηλαδή προς τις περιοχές που είναι Ροκαμάρι, Αγγεριά, και υπήρχε και μια κατεύθυνση να πάει προς Τρυπητή, Άσπρο Χωριό. Ευτυχώς δεν έχει πάει προς εκεί. Κάποια στιγμή έκανε στροφή και πήγε προς την παραλία Φάραγκα.
0: Μάλιστα. Έχουν απειληθεί σπίτια, μονάδες, επιχειρήσεις.
1: Ξενοδοχεία είναι ενδοχώρα, σε εκείνη την περιοχή δεν υπάρχουν ξενοδοχεία, καταλήμματα κτλ. Αλλά κάποιες κατοικίες, αγρικίες, πιθανότητα να έχουν υποστηρισμίες, δεν έχω ενημερωθεί προς το παρόν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά πιθανόν να έχουμε και ζημίες.
0: Είναι κάτι που χρειάζεστε να μεταφέρουμε και εμείς ως μήνυμα, Δήμαρχε, η επικοινωνία, η επαφή με την κεντρική διοίκηση εδώ είναι ικανοποιητική, είστε?
1: Ναι, η κατάποψή μου είναι ικανοποιητική η ανταπόκριση που υπήρξε, άμεση ανταπόκριση με το που ενημερώσαμε. Στάλθηκαν ένα αέρια μέσα, στάλθηκαν και το βράδυ ήρθαν με τον Blue Star περίπου 10 πυροσβεστικά οχήματα. Θα έρθουν και το πρωί με απορραφή με ταχύπλο και κάποια επιπλέον πυροσβεστικά. Αυτό που θέλουμε να είναι τα ενέργεια μέσα που είναι πιο σημαντικά, επειδή είναι πλαγιά και είναι αντιδύσβατες περιοχές, να έρθουν πάλι και να συνδράμουν και να λήξει η φωτιά όσο περίγωρα γίνεται.
0: Η ζωή αναστατωθήκε στο νησί, πώς, τι σας μεταφέρουν οι συνεργάτες?
1: Εντάξει, υπάρχει ψυχραιμία. Κατά καιρούς υπάρχουν φωτιές στο νησί, όχι κάθε χρόνο, αλλά κάθε 3-4 χρόνια η ενδοχώρα γενικά πιάνει φωτιά. Οπότε έχουμε μια σχετική εμπειρία. Βέβαια δεν είναι ευχάριστη εμπειρία. Σε κάθε περίπτωση προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε με συνεργασία με όλων των εμπλεκόμενων φορέων και σωμάτων ασφαλείας.
0: Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή αντοχή, καλή δύναμη. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Κωνσταντίνος Μπίζας, ο δήμαρχος της Πάρου, για όλα όσα συμβαίνουν από εχθές το μεσημέρι, εκεί όπου δυστυχώς είχαμε μια φωτιά και έχει πάρει αυτές τις διαστάσεις. Η Ελλάδα λοιπόν προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες. Τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές σε πολίτες στην Λέρο. Τίποτα εδώ στα νησιά δεν θα μπορούσε να γίνει πράξη αν δεν υπήρχε μια παράβατη προϋπόθεση. Η ασφάλεια και η σταθερότητα αλλά και η αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης. Στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας παραπέμπει ο Νικήτας Κακλαμάνης με επιστολή του στον πρόεδρο της Επιτροπής Γιώργο Γιωργαντά, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη, μετά τις δηλώσεις του κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου. Συγκεκριμένα, 1,5 χρόνο μετά, το πήγαινε κάνει κανένα παιδί που είχε απευθύνει ο Δημήτρης Κυριαζίδης στη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο Γαλάζιος βουλευτής επανήλθε στο περιστατικό, επιτιθέμενος ξανά στην πρόεδρο της Βουλευτικής Ελευθερίας, ισχυριζόμενος πως τότε της εξέφρασε μια ευχή, ενώ σήμερα αναφέρθηκε και σε άλλο περιστατικό με την πρόεδρο της Βουλευτικής Ελευθερίας προς προ-20ετίας, μιλώντας με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για την διαχείριση της πολιτικής κληρονομιάς, την προστασία των έργων τέχνης αλλά και την αναδιοργάνωση του οργανισμού διαχείρισης και ανάπτυξης των πολιτιστικών πόρων. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν. Απαντώντας έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου, ο Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη, έκρινε πως κάποιοι στην αντιπολίτευση δεν αντέχουν την επιτυχία και δήλωσε μεταξύ άλλων πως πουθενά και σε καμία περίπτωση το νομοσχέδιο δεν ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Μήνυμα στήριξης στις νέες προσπάθειες για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε χθες από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ, Αντώνιο Γκουντέρες. Για σήμερα είναι προγραμματισμένη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη και συνέντευξη τύπου αμέσως μετά. Για μας δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού. Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε πού θέλουμε να καταλήξουμε, ξέρουμε τα μέσα που χρησιμοποιούμε και φέρουν αποτέλεσμα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χρυστοδουλίδης μετά το δίπνο με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Εξέφρασε ικανοποίηση από τη συζήτηση που, όπως είπε, ήταν μια καλή, ανοιχτή, ειλικρινή συζήτηση που κάλυψε όλα τα θέματα, ουσία, μεθοδολογία, συγκλήσεις και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ο κ. Χρυστοδουλίδης πρόσθεσε πως υπήρξαν και θέματα όπου υπήρξε διαφορετική προσέγγιση, αλλά έγινε μια ειλικρινή συζήτηση με επιχειρήματα και αντιεπιχειρήματα. Το σχέδιο της νέας αρχιτεκτονικής για την διοικητική οργάνωση της χώρας υπό την κωδική ονομασία Αριστοτέλης παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι η πρόταση της Ελλάς βασίζεται σε τέσσερις αρχές: εγκύτητα, επικουρικότητα, αποτελεσματικότητα και δημοκρατική λογοδοσία. Χαιρετισμό απίφθηνε ο Δήμαρχος Αθηνών ο κ. Χάρης Δούκα, αναφερόμενος στην ανελαίτη επίθεση που, όπως είπε, δέχεται η αυτοδιοίκηση από το επιτελικό κράτος και με την αφαίρεση αρμοδιοτήτων και οικονομικών πόρων, ενώ στυλίτευσε και την απόφαση της κυβέρνησης για κατάργηση του δεύτερου γύρου τοπικές και περιφερειακές κάλπες, κάτι με το οποίο συμφώνησε και ο κύριος Τσίπρας.

Οι δυνάμεις των φρόντων της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν σήμερα πολλαπλούς βαλιστικούς πυράβλους από το Ιρανικό έδαφος σε μια απόπειρα φινδιαστικής επίθεσης κατά Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλοι οι Ιρανικοί πυράβλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς, ενώ δεν αναφέρθηκαν απώλειες ή ζημιές. Το Σύνταγμα ανέφερε ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και αυξημένη επιφυλακή, καθώς η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή παρακολουθείται στενά.

Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συναντήσεις του με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπεντζαμίν Νετανιάχου ήταν θετικές. Με ξεχωριστές του σύντομες αναρτήσεις στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι συζήτησε διάφορα θέματα με τους δύο ηγέτες, χωρίς τόσο να δώσει λεπτομέρειες και περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο αυτών των συνομιλιών. Για τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο, σημείωσε ότι συζητήθηκαν πολλά θέματα. Η συνάντηση πήγε πολύ καλά. Αναφερόμενο στη συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ότι είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση. Προφανώς συζητήθηκαν πολλά σημαντικά θέματα. Λίγο νωρίτερα, πάντως, ο κύριος Ζελένσκι δήλωνε την Τρίτη ότι παρουσίασε στον Ντόναλντ Τραμπ και σε Αμερικανούς γερουσιαστές τις ανάγκες του Κιέβου για αντιβαλιστικά συστήματα και πυράβλους αναχέτησης κατά τη διάρκεια της επισκέψης του στην Ουάσιγκτον. Άνω το 3% σε μείωσαν τιμές του πετρελαίου τα ξημερώματα της Τετάρτης μετά την επιβεβαίωση από τον Αμερικανικό στρατό ότι το Ιράν πραγματοποίησε βαλιστική πυραυλική επίθεση κατά Αμερικανικών δυνάμεων στην Μέση Ανατολή. Το Αμερικανικό αργό λοιπόν πετρέλαιο ενισχύθηκε κατά 3,67% σε $82.17 το βαρέλι. Την ίδια ώρα το Brent κατέγραφε άνοδο 3,39% φέροντας και φτάνοντας τα $86.4 το βαρέλι. Μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης σε Γαλλία και Ισπανία. Στην Γαλλία, οι αρχές της περιφέρειας Ζιρόντα αποφάσισαν την απομάκρυνση 4.000 ακόμη ανθρώπων από την περιοχή του Μπορντό, όπου η φωτιά έχει κάνει στάχτη 320.000 στρέμματα. Στην Ισπανία, μια γυναίκα που νοσηλευόταν με σοβαρά εγκαύματα εξαιτίας της πυρκαγιάς που σάρωσε την Ανδαλουσία σε 9 Ιουλίου, υπέκυψε στα τραύματά της, αυξάνοντας τον απολογισμό σε 14 νεκρούς. Η χώρα της Ιβηρικής ετοιμάζεται να βιώσει από σήμερα ένα νέο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή, σύμφωνα με την Ισπανική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Επεκτείνεται το σύστημα αξιολόγησης της εμπειρίας του ασθενούς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς από μεθαύριο 30 Ιουλίου, από αύριο 30 Ιουλίου, οι ογκολογικοί ασθενείς αλλά και οι κηδεμόνες παιδιών που έχουν νοσηλευθεί σε παιδιατρικό νοσοκομείο θα μπορούν και αυτοί να αξιολογούν ηλεκτρονικά την εμπειρία τους και την νοσηλεία τους. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αφαιρεί άλλο, αλλά αναδιαμορφώνει τις ανάγκες για ανθρώπινο δυναμικό. Με μια νέα διεθνής έρευνα της Manpower Group αποτυπώνεται το περιβάλλον όπου αναδύεται στην αγορά εργασίας, σκιαγραφώντας μια νέα πραγματικότητα η οποία αφορά και την χώρα μας. Βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι επιχειρήσεις δεν δυσκολεύονται τόσο να επενδύσουν στην τεχνολογία, όσο το να βρουν ανθρώπους που θα μπορούν να την αξιοποιήσουν. Κυβερνοασφάλεια, μηχανική μάθηση και τεχνολογία, cloud είναι οι τομείς που οδηγούν την κούρσα των νέων δεξιοτήτων. Η εικόνα αντανακλά την πρόκληση τώρα για τη χώρα μας, η οποία βρίσκεται πραγματικά στο τελικό στάδιο εφαρμογής του Ταμείου Ανάκαμψης. Ζητούνται λοιπόν εξειδικευμένοι επαγγελματίες που θα υπηρετήσουν την ψηφιακή αυτή οικονομία. Στο παραλιακό τώρα μέτωπο εδώ των νοτιών προαστίων σειραίουν οι εκατομμυριούχοι που αξιοποιούν το ελληνικό πρόγραμμα NoDom. Πρόκειται λοιπόν για ολοδαπούς πολίτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας, οι οποίοι μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην χώρα μας υπό τον όρο της υλοποίησης κάποιας μορφής επένδυσης και ευθύνονται πλέον για το 1/3 των αγορών απολυσιών πολυτελούς κατοικίας στην χώρα μας. Η Αθηναϊκή λοιπόν Ριβιέρα έχει συγκεντρώσει σχεδόν το 90% των αντίστοιχων συναλλαγών. Οι Βρετανοί αγοραστές είναι οι πιο δραστήριοι, κατέχοντας έτσι το μερίδιο αν του 50%. Έως το τέλος του μήνα θα μπορεί και θα υπογραφεί η σύμβαση του ελληνικού σιδηροδρόμου με τους γερμανικούς σιδηρόδρομους. Η γερμανική εταιρεία λοιπόν αναλαμβάνει χρέη technical manager με σκοπό την αναδιοργάνωση, την μεταφορά τεχνογνωσίας αλλά και τη μετατροπή του πάλε ποτέ ως σε έναν αξιόπιστο φορέα. Ο διευθύνων σύμβουλος των σιδηροδρόμων Ελλάδος, ο κύριος Παλιός, ενημέρωσε χθες την

0: Παρασκευής και συσκευασίας, προχθές με συγχωρείτε, σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Ποινικές δίωξεις 13 αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας Ηρακλείου στους 8 συλληφθέντες της αστυνομικής επιχείρησης που έγινε χθες στο Ηράκλειο. Μεταξύ άλλων, διώξεις για σύσταση συμμορίας, διακεκριμένη περίπτωση ζωοκλοπής, εκβιασμούς, αγροτικές ζημιές, παράνομη επλοφορία, απάτη σε βάρος της Κομισιόν. Ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή και το Σάββατο. Τη σωματική υγεία ως παράγοντα συνολικής υγείας και μακροζωίας προσεγγίζουν πλέον οι επιστήμονες, καθώς τα βακτήρια αυτά από τα νοσούντα αυτά ούλα μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονές σε άλλα μέρη του σώματος και να συμβάλλουν σε παθήσεις όπως διαβήτης, αρθρίτιδα, χρόνια ηπατική νόσους καθώς και σε καρδιακά προβλήματα. Και στην αθλητική ενημέρωση, το βράδυ της 3ης 28/7 και τον Άμαυρη εχθές ΚΑΕ λοιπόν γνωστοποίησε την υπερψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού στην Βουλή για την παραχώρηση της Σουνέλ Αρένα στην Ένωση με αποτέλεσμα το κλειστό των Άνω Λιωσίων να περνά και επίσημα πλέον στα χέρια της ΑΚ για τα επόμενα 49 χρόνια. Η ΤΣΖΚΑ Σόφια 1948 προκρίθηκε απέναντι στην Σπάρτα Κτρνάβα και εφόσον ο Παναθηναϊκός πάρει την πρόκριση, το πρόγραμμα των αγώνων διαμορφώνεται για τον τρίτο προκριματικό γύρο ως εξής. Παναθηναϊκός ΤΣΖΚΑ Σόφια την Τετάρτη εδώ 5-8 σε 9.30 στο ΑΚΑ και η επανάληψη του αγώνα την Τρίτη 11-8 στην έδρα της ΤΣΖΚΑ Σόφια. Ο Γκουστάβο Σα πέρασε χθες το βράδυ τις ιατρικές εξετάσεις του στην Πορτογαλία και μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων 21 ετών. Μέσος αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στην Αθήνα και να αποτελέσει τη νέα μεγάλη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Φτάσαμε 5.30 η κυριότερη τίτλη των ειδήσεων ό,τι νεότερο υπάρχει και επιστρέφουμε με, όπως μας γνωρίζετε, με τα καθιερωμένα μας, κλασική μουσική βεβαίως, με την έναρξή μας, αλλά και ό,τι έχουμε στο σαν σήμερα.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Σπάρου. Στις 2 και 10 τα ξημερώματα εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυση όσων βρίσκονται στις περιοχές Τρυπητή, Γλύφα, Πυργάκι και Άσπρο Χωριό με κατεύθυνση προς Διό. Στη 1.30 τα ξημερώματα, το 112 ήχεση και για τους κατοίκους της περιοχής Αγκεριά, ώστε να απομακρυνθούν προς την παραλία της Αλικής. Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν χθες βράδυ με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά. Ακόμη 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα αναμένεται να αναχωρήσουν το πρωί από το λιμάνι της Ραφίνας και να μεταβούν με ταχύπλο στο νησί προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Είναι η μαστήριξη της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό, έστειλε χθες από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες. Για εμάς δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Επίσης δήλωσε ικανοποιημένος για το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μετά τη συνάντηση που θα γίνει σήμερα θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριος του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο 41χρονος σύζυγός της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ο ανακριτής και η εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Τετάρτη λοιπόν, 29 Ιουλίου 2026, Αγίας Θεοδότης Μάρτυρος, Αγίου Καλλινίκου του Κύλικος, Θεόδωτος, Θεοδότης, Θεοδότη, Καλλινίκος, Καλλινίκης. Ανατολή του ηλίου σήμερα, 6 και 25 πρώτα λεπτά, Δύση του ηλίου, 20 και 37 λεπτά το απόγευμα. Και τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα, για ελάτε να τα δούμε. Είμαστε στο 904, πάμε, όπου ο χειρός

0: Αραβικός στόλος, κυρίως πειρατικός, υπό τον Χριστιανό εξωμότη Λέοντα του Τριπολίτη, αγκυροβολή έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δύο μέρες αργότερα θα καταλάβει την πόλη και 22.000 ως 30.000 κατοικίτες θα εχμαλωτιστούν και θα απολυθούν στη συνέχεια στα σκλαβοπάζαρα της Αφρικής. Το 2014 έχουμε τη μάχη στο κλειδί. Ο Βασίλειος II ο Βουλγαροκτόνος και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξηφίας όχι μόνο συντρίβουν τον τσάρο των Βουλγάρων Σαμουήλ, αλλά τυφλώνουν ένα προς έναν τους 15.000 εχμαλώτους τους. Το 1825 αποτυγχάνει εξαιτία τη νυνεμία που επικρατεί η προσπάθεια μοίρα του ελληνικού στόλου υπό τον Κανάρη να επιπολύσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι τη Αλεξάνδρεια. Φτάνουμε στο 1900 από βασιλιά τη Ιταλία, ο Ουμβέρτο ο πρώτο δολοφονείται από τον αρχικό Γκαετάνο Μπρέσι. Το 1900 επίση στο θέατρο Ορφεύ στη Σύρου δίνεται η πρώτη οργανωμένη κινηματογραφική παράσταση στην Ελλάδα. Το εισιτήριο στοιχίζει μια δραχμή και προβάλλονται 20 ταινίε μικρού μήκου. Από αυτέ ξεχωρίζουν Αμερικανο-Ισπανική Ναυμαχία, Χαριεντισμή Ανδρογίνου, ου διακόπτη η εμφάνιση του τέκνου. 1938 έχουμε την εξέγερση που ξεσπάσει τα Χανιά εναντίον του καθεστώτος Μεταξά, θα καταρρεύσει την επόμενη μέρα. 1972, σαν σήμερα γεννιέται ο Πέτερ Φον Ες, γερμανός ζωγράφος που διακρίθηκε κυρίως στις αναπαραστάσεις μαχών και ειδικότερα ως ζωγράφος που αποθανάτησε τις ιστορικές βεβαίως στιγμές της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821. Το 1919 γίνεται ο Μίλτος Αχτούρης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές της μεταπολεμικής γενιάς. Το 1890 φεύγει από τη ζωή ο Βίνσεντ Βαν Γκόγκ, Ολλανδός ζωγράφος με περιπετειώδη βίο και τραγικό τέλος, θρελική μορφή την ιστορία της τέχνης. Το 1979 φύγει από τη ζωή ο Μαρκούζε, γερμανικής καταγωγής, Αμερικανός φιλόσοφος, θεωρητικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς. Και σαν σήμερα φεύγει. Έχουμε 22 χρόνια που λείπει από την ζωή, 22 χρόνια όπου μας άφησε, αλλά οι ταινίες της στην τηλεόραση, ο κινηματογράφος που υπηρέτησε και το θέατρο είναι πάντα εδώ και την βλέπουμε, την αγαπούμε γενιές και γενιές. Σε σήμερα φεύγει το 2004 από τη ζωή η μεγάλη Ρένα Βλαχοπούλου.
1: Ωραία, λέγα. Σαν κάτι να λείπει εδώ μέσα.
2: Λείπει, τι?
1: Το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο λείπει.
2: Α, το ραδιόφωνο, ναι, το ραδιόφωνο.
1: Ναι.
2: Α, πάει.
1: Πού πάει?
2: Πάει στο μάστερ.
1: Είχα του βγάλει τα μάτια γι' αυτό.
2: Δεν μου λες ρε παιδάκι μου, τι το θες το ραδιόφωνο, μπορείς να μου πεις. Ωραία ησυχία δεν έχουμε εδώ μέσα.
1: Ωραία, εγώ το θέλω. Μακάρι να μην το ξαναβλέπω ποτέ στη ζωή μου.
2: Αν δεν θα το ξαναδείς.
1: Τι είπες?
2: Όχι, λέω ησυχία, άμα δεν έχεις ραδιόφωνο.
1: Στο μπάνιο δεν έχει φως.
2: Δεν έχει φως στο μπάνιο για να μαριγώ.
3: Θα κάει και η λάμπα.
2: Θα κάει και η λάμπα.
1: Η λάμπα? Μα και εδώ δεν έχει φως.
2: Θα κάει και η ασφάλεια.
3: Θα κάει και η ασφάλεια.
1: Η ασφάλεια.
2: Ασφάλεια, ξέρω εγώ, μπορεί να είναι και διακοπή.
4: Εσείς έχετε γνωρίσει άλλον άντρα?
5: Εγώ, πολλούς άντρες.
4: Δηλαδή περισσότερους από τρεις?
5: Μα ήταν για τρεις να καθόμουν εγώ τώρα εδώ να απασχοληθώ για τρία αντράκια, δεν είσαι καλά. Τρεις άντρες ζουν τίποτα, Χριστέ μου.
4: Πέντε.
5: Βάλε.
4: Δέκα.
5: Βάλε.
4: Πενήντα.
5: Βάλε.
4: Εκατό.
5: Βγάλε έναν.
4: Χαίρετε.
5: Στα τσακίδια.
6: Σούζη, έφαγες. Σούζη, έφαγες και ας τη συζήτηση. Ας σου λέω Πελαγία πως κάνω δίαιτα. Άσε, τρως. Σούζη, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
7: Μα δεν εννοείται να καταλάβετε, κυρία μου, ότι εδώ είναι δικαστήριο.
6: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνω.
7: Λοιπόν, θα ησυχάσεις.
6: Εντάξει, ωραία, πάσο.
7: Καλέστα μου, τα βλέπω.
6: Τι λέει, ρε τρελή. Αθηνών.
8: Γεννηθήκατε?
6: Όχι, εφήτρωσα.
8: Ερωτώ, πού γεννηθήκατε?
6: Στην Αθήνα, εκεί.
8: Ετών.
6: Γράψτε 22.
8: Α, 22.
6: Όχι, τι να σου κάνω, Χρυσό μου, βλέπεις, έπεσε στο δεκαήμερο των εκτόσεων. Τι λέει, ρε, εγώ θα κάνω την Πεπίτα. Τι ξέρεις την Πεπίτα, ρε, αυτή μιλάει ιταλικά, αυτή είναι τσαπερδόνα, έξυπνη.
9: Λοιπόν, δεν μας μένει τίποτα άλλο από το να μάθεις λίγα ιταλικά.
10: Allora, signora.
6: Έλα.
10: Il piatella, la piatella. Il prima donna,
6: ναι.
10: Η prima donna.
6: Prima donna.
10: Il cervello.
6: Το κερδέλο.
10: Μπράβο. Vagaponto.
6: Ο Αχιλλέας. Και il κόπανο, ο κόπανος.
10: Μπράβο.
6: Προσέγετε, ποιος είναι?
11: Εδώ ο Γιαννάκης, μαμά.
6: Του να πάρει ο διάλες και εδώ, βρε Γρουσούζη, με κυνηγά σπανά, θεμάσαι.
11: Τι έγινε? Με είπε Γρουσούζη και έκλεισε.
0: Να τηρήσουμε και τα όπως τα θυμόμαστε και όπως τα ξέρουμε. Έναρξη με κλασική μουσική, την κλασική δισκοθήκη του Σκάι 100,3. Μαρία Κάλλας επέλεξε αυτό το πρωινό η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Να είστε καλά, καλή δύναμη και τι χαρά. Και βεβαίως καλημέρες. Ο κύριος Σούντρης μας στέλνει το μήνυμά του νότιμου από το Long Beach, το Los Angeles, LA. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την οικογένεια, κύριε Σούντρη. Να είστε καλά και ευχαριστούμε και εμείς για τις ευχές σας. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα, Δημήτρη Παπουτσία από την Αυστραλία και τη Μελβούρνη, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Να φέρεις το ζήτημα της Κωνσταντοπούλου με τον Κυριαζίδη. Να σε καλά, καλή δύναμη.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και με τη Μαρία Κάλλας. Πάμε σε αυτά τα οποία συμβαίνουν δυστυχώς από χθες το μεσημέρι στην Παρό. Μάχη λοιπόν με τις φλογές συνεχίζουν να δίνουν υπερβεστικές δυνάμεις στην Πυρκαγιά, που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα αλλά και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Ρεπορτάζ την Έλληνα Χιλμπατζόγλου, πώς ξεκίνησαν όλα.
1: Καπνοί υψώνονται πάνω από την Πάρο, στην περιοχή Καμπί. Η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι και οι απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση σε μικρή απόσταση από διάσπαρτες κατοικίες. Φλόγες απλώνονται σε πλαγιά με ξερή βλάστηση, ενώ ο καπνός είναι ορατός από τη θάλασσα.
2: Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά η οποία δυστυχώς λόγω των πολύ ισχυρών ρηπαίων ανέμων της τάξης των 6 και 7 μποφόρ μας δημιουργεί προβλήματα λόγω των κυλιδών. Λόγω της χαμηλής βλάστησης η πυρκαγιά τρέχει ακόμη πιο γρήγορα. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχει γίνει μια πολύ μεγάλη επέμβαση.
1: Επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύονται διαρκώς και δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο πριν απειληθούν σπίτια σε ένα δύσβατο σημείο που δυσκολεύει την πρόσβαση.
3: Είμαστε στην περιοχή Άγιος Χαράλαμπος Καμπί. Υπάρχει ένα μεγάλο δίκτυο φωτιάς. Επειδή υπάρχουν άνεμοι και κινείται προς τα νότια, ναι, μας ανησυχεί. Απλά τώρα γίνονται ρήψεις. Ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουν τα εναέρια μέσα να αντιμετωπίσουν τη φωτιά.
1: Μηνύματα από το 112 καλούν σε προληπτικές εκενώσεις. Αρχικά από τους οικισμούς Άγιος Χαράλαμπος, Καμπί, Μπούγαδος και Ανερατζά. Και στη συνέχεια για την περιοχή Καμάρι με κατεύθυνση προς την Αλική. Την επιχείρηση ενισχύουν δυνάμεις από Νάξο, Σύρο και Πειραιά. Ενώ στο νησί έχουν μεταβεί και ανώτατα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος για τον συντονισμό.
0: Και με όλα όσα μας είπε πριν από λίγο, εδώ στον Σκάι ο δήμαρχος του νησιού, ο κύριος Μπίζας, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπίζας, το πρωί τώρα θα μεταβούν και ακτοπλοϊκός από το λιμάνι της Ραφίνας ακόμη 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, αλλά και βεβαίως με το πρώτο φως της ημέρας θα υπάρξουν και τα εναέρια μέσα. Συνολικά να σας πω, 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιές για σήμερα κατηγορίας 4, προβλέπεται σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία, καθώς και στην περιφέρεια της Κρήτης. Οπότε πολύ πολύ μεγάλη προσοχή παρακαλώ πάρα πολύ σε όλες και σε όλους. Τα μάτια μας, όχι 14, 24, 34, όσα θέλετε. Πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Αμέσως τηλεφωνούμε αν κάτι δούμε. Αμέσως αναλαμβάνουμε δράση. Τηλεφωνώντας δεν κάνουμε τους ήρωες, ούτε είμαστε πυροσβέστες. Τηλεφωνούμε αμέσως και βεβαίως ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές. Τώρα, μένουμε στις Κυκλάδες, διότι ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, σε άλλο θέμα όμως, αφέθηκε μετά την απολογία της σε 30χρονη, όπου κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Σύρο. Ο 41 ετών σύζυγός της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα αποφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, κατά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι ενέργησαν σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενοι πως 42χρονοι εισήλθε στο σπίτι τους κρατώντας μαχαίρι. Στο μεταξύ, οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα εξετάζοντας ηλεκτρονικές συσκευές και λοιπά στοιχεία, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στα 7 δευτερόλεπτα που δεν καταγράφονται από τις κάμερες ασφαλείας. Πάμε στο πολιτικό τώρα σκηνικό. Αποκτά άλλο ένα και πιο έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει τις περιοδίες της στην περιφέρεια. Στην Λέρο βρέθηκε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Πασόκ ενισχύει την κοινοβουλευτική του ομάδα, καθώς εντάχθηκε σε αυτήν ο Μιχάλης Χουρδάκης. Ενώ ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες το σχέδιό του για την τοπική αυτοδιοίκηση. Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
4: Μπορεί ο Πρωθυπουργός σε κάθε ευκαιρία να βάζει φρένο στα σενάρια των πρόωρων εκλογών και να τοποθετεί τις κάλπες το 2027. Ωστόσο, στα κομματικά επιτελεία ο προγραμματισμός έχει προεκλογικό άρωμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τις περιοδίες σήμερα από τη Λέρο και αύριο από τα Αγαθονήσια.
5: Χωρίς ασφάλεια και σταθερότητα δεν μπορεί να υπάρχει καμία οικονομική ανάπτυξη. Είναι κάτι που τα νησιά μας εδώ πέρα και οι ακρίτες μας το γνωρίζουν πολύ καλά. Η πρώτη υποχρέωση κάθε πολιτείας και δικιά μου ως Πρωθυπουργού είναι να καρβώ τη χώρα ασφαλή και χαίρομαι που αυτό το πετύχει και ότι αυτό είναι κάτι που αναγνωρίζεται πρωτίστως από αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των συνόρων.
4: Την ίδια ώρα το Πασόκ συνεχίζει τη διεύρυνση με τα βλέμματα στραμμένα στις κάλπες, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υποδέχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ τον Μιχάλη Χουρδάκη, που είχε εκλεγεί αρχικά με την πλεύση Ελευθερίας, έκανε όμως μια στάση και από το κόμμα Κασελάκη. Πλέον το Πασόκ καταλαμβάνει 33 έδρες στη Βουλή.
6: Απέναντι στη διαφορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή, διότι δεν μπορεί να συνεχίζουμε στην ίδια πορεία της φθοράς που θα οδηγήσει τη χώρα σε νέες περιπέτειες.
4: Με προεκλογική χρειά και η παρουσίαση του προγράμματος της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Το σχέδιο Αριστοτέλης επιδιώκει περισσότεροι από 100 δήμοι σε ολόκληρη τη χώρα να αποκτήσουν ξανά την αυτονομία τους.
7: Η πολιτική φθορά, η διαφθορά, η έκπτωση του κράτους δικαίου και η διάλυση της εμπιστοσύνης, και η χώρα πράγματι χρειάζεται επιγόντως μια μεγάλη αλλαγή. Εμείς αυτή την αλλαγή την έχουμε περιγράψει, την έχουμε ονοματίσει ως μια νέα μεταπολίτευση.
4: Περιοδία στη Δυτική Μακεδονία πραγματοποιούν 7 υπουργοί της κυβέρνησης με τον Αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη να ανακοινώνει επιδότηση ενεργειακής αναβάθμισης για την περιοχή.
8: 60% έως 10.000 νοικοκυριών στη Δυτική Μακεδονία, αποκλειστικά στη Δυτική Μακεδονία και προνομιακά στη Δυτική Μακεδονία, νοικοκυριών που θέλουν να εγκαταστήσουν αντλίες θερμότητας, ηλιακούς θερμοσύφωνες και φωτοβολταϊκά στη στέγη.
4: Με φορείς της αγοράς συναντήθηκε η Μαρία Καριστιανού για τα προβλήματα τα οποία απασχολούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
0: Η Ελλάδα λοιπόν προστατεύει έμπρακτα τα σύνορα της χώρας. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 19 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές σε πολίτες στην Λέρο. Τίποτα εδώ στα νησιά δεν θα μπορούσε να γίνει πράξη αν δεν υπήρχε μια απαράβατη προϋπόθεση. Η ασφάλεια και η σταθερότητα και η αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος, πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Παπακοσταντίνου με αναλυτικότερο ρεπορτάζ τι υπόθηκε εχθές αλλά και βεβαίως ένα σχετικό απόσπασμα από τον Πρωθυπουργό.
9: Με αιχμή την ελληνική προεδρία του 2027, που η αυλαία της ανοίγει τον Ιούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε και κάλεσε τους πολίτες να απαντήσουν στην κάλπη ποιος είναι ο ικανότερος πρωθυπουργός και η ικανότερη κυβέρνηση να προεδρεύσει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, φέρνοντας τον Χριστίνα σε πρώτο πλάνο και τα πεπραγμένα της διακυβέρνησής του, όπως αυτά αποτυπώνονται και στο Ταμείο Ανάκαμψης, που αυτό έγινε και μία γέφυρα προκειμένου να αφήσει αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, φέρνοντας ως παράδειγμα πώς πιάνουν τόπο τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και δεν πάνε στους λίγους με τις δομές υγείας, αλλά από την άλλη αφήνοντας αιχμές και κατά του Αλέξη Τσίπρα με τα πεπραγμένα της διακυβέρνησής του στο μεταναστευτικό.
10: Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι και ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα πάρθουν αυτές οι πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά για το μέλλον της Ελλάδος, για το μέλλον των νησιών μας. Εμείς έχουμε αποδείξει, και να κλείσω με αυτό φίλες και φίλοι, ότι έχουμε και τη γνώση και την αξιοπιστία και το κύρος. Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη τη μεψημυρία και τη μιζέρια αυτών που θέλουν να τα βλέπουν όλα γκρίζα και μαύρα. Προβλήματα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Βρείτε μου μια χώρα ή μια κυβέρνηση που να μην αντιμετωπίσει προβλήματα. Αλλά η Ελλάδα σήμερα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν το 19 και σας εγγυώμαι ότι το 2030 με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτό που είναι σήμερα.
0: Τώρα, σε νέο πεδίο πολιτικής σύγκρουσης εξελίχθηκε η συνταγματική αναθεώρηση μετά και την αποτυχία επίτευξης συνένεσης στην πρώτη αυτή ψηφοφορία που έγινε προχθές Δευτέρα. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν ευθύνες για το αδιέξοδο, με τη Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ να βρίσκονται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Η Πινελόπη Γκάλιο έχει το ρεπορτάζ.
1: Νερό στο μήλο της πολιτικής αντιπαράθεσης έριξε η αποτυχία επίτευξης συνένεσης στην πρώτη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του συντάγματος, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να αλληλοκατηγορούνται για την ευθύνη του ναυαγίου. Πρωταγωνιστές στη διαμάχη Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ.
11: Εδώ το κλίμα είναι δηλητηριασμένο, τοξικό, επικρατεί η μικροπολιτική έναντι κάποιων σημαντικών τομών. Να θυμίσω πόσες φιωριτούρες και πόσα φλικφλάκ έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν με διατάξεις ή με συνταγματικές αναθεωρήσεις.
12: Τι ζητάει από εμάς? Μία λευκή επιταγή.
13: Δεν σας το ζητάμε.
12: Μία λευκή επιταγή.
14: Κάνουν το Σύνταγμα φίλο και φτερό για να εξυπηρετήσουν δικές τους κομματικές επιδιώξεις.
1: Οι προτινόμενες διατάξεις για αναθεώρηση έλαβαν από 158 έως 161 θετικές ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία και ορισμένους ανεξάρτητους, με εξαίρεση το άρθρο που προτείνει μία και εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο οποίο ψήφισε παρόν η Ντόρα Μπακογιάννη. Το ΠΑΣΟΚ δε σε όσα άρθρα συμφωνούσε ψήφισε παρόν, ενώ στα υπόλοιπα καταψήφισε.
15: Υπάρχει μία αδυναμία
13: να συμφωνήσουμε σε θέματα ουσίας. Υπάρχουν αντιφάσεις, βλέπουμε ότι υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης που ένα μέρος λέει ναι, ένα ναι ή όχι στις προτάσεις που καταθέτουμε εμείς, και θεωρώ ότι είναι μια στήρα αντίδραση.
15: Θα υποχρεωθεί η επόμενη Βουλή, στην οποία φιλοδοξούμε να έχουμε πλειοψηφία, αλλά δεν θα έχουμε προφανώς 180 βουλευτές.
16: Κανένας δεν πιστεύει ότι, θα έχει 180 βουλευτές.
15: Ευρύτερες συνενέσεις και να έχουμε πράγματι αυτή την αναθεώρηση η οποία είναι απαραίτητη.
17: Τους πολιτικούς χειρισμούς στην αναθεώρηση του συντάγματος επικρίνουν και τα άλλα κόμματα.
18: Μπορεί στην ψηφοφορία να αποτυπώθηκε ότι δεν υπήρχαν συνενέσεις. Στην ουσία υπάρχουν συνενέσεις, αλλά δόθηκε το ραντεβού για την επόμενη Βουλή.
19: Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι δεν έχει καμία διάθεση για συνένεση.
20: Δεν θα ψηφίσαμε τη συνταγματική αναθεώρηση όπως την έφερε η Νέα Δημοκρατία. Διότι η Νέα Δημοκρατία είναι σαφές ότι πετάει την μπάλα έξω.
21: Οι αγώνες για ένα σύνταγμα που θα ελέγχει και θα περιορίζει την εξουσία είναι σύμφωτοι με την ιστορία της χώρας μας.
17: Η επόμενη ψηφοφορία για τα άρθρα που προτείνονται να αναθεωρηθούν θα διεξαχθεί στα τέλη Αυγούστου.
0: Κύριε Παναγιώτη Παπαπαναγιώτου, καλημέρα στη Νέα Υόρκη. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό και σε εσάς με τα δικά σας μηνύματα. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πάμε και μένουμε μάλλον στην Βουλή, διότι σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσαν εχθές στην Βουλή οι νέες αναφορές του κ. Δημήτρη Κυριαζίδη στη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ένα χρόνο μετά περίπου το περιστατικό που έχει οδηγήσει τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η Χρύσα Μπάτου στο σχετικό ρεπορτάζ.
22: Συκοφαντούμε. Γνωρίζετε γιατί? Δεν γνωρίζετε γιατί, διότι προσπάθησε να αλλοιώσει, να παρεμηνεύσει, να νοθεύσει μία αναφορά μου, μία ευχή, όταν προσπάθησε επί 1,5 χρόνο να μας υβρίζει, να μας κατηβρίζει ότι είμαστε εγκληματίες, δολοφόνοι.
23: Έναν χρόνο μετά τη σεξιστική επίθεση στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας που τον έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Δημήτρης Κυριαζίδης επανέρχεται αμετανόητος, αυτή τη φορά με νέα πειρά προς τη ζωή Κωνσταντοπούλου, δηλώνοντας ότι μετατράπηκε σε ηφηγένεια για χάρη της τηλεθέασης.
22: Ήταν τα πρώτες μορφές εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ηφηγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέασης.
23: Έντονες ήταν οι αντιδράσεις στα έδρανα της Βουλής, με το δραμήνο βουλευτή να μην υπαναχωρεί.
24: Δεν ζήτησα συγγνώμη.
25: Ζητήσατε.
24: Δεν πρόκειται να ζητήσω. Δεν ζήτησα συγγνώμη.
23: Η παριστάμενη υπουργός πολιτισμού κατά την ομιλία του βουλευτή Δράμας αποχώρησε προς στιγμήν από την αίθουσα, κίνηση που ερμηνεύτηκε ως αποδοκιμασία προς τον συναδελφό της, ενώ λίγο αργότερα μίλησε για σεξιστική αναφορά.
26: Είτε είναι ο κύριος Κυριαζίδης, είτε ήταν ο κύριος Πολάκης προηγουμένως σε μένα, είναι περίπου το ίδιο. Αλλά ο τρόπος ο οποίος έγινε ήταν επίσης σεξιστικός. Ας σταματήσουμε εδώ και ειλικρινά λυπάμαι πάρα πολύ για όλη αυτή τη συζήτηση.
23: Για νέα σεξιστική επίθεση τον κατηγόρησε εκ νέου η ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
27: Είναι ο καθρέφτης του κυρίου Μητσοτάκη.
28: Είναι πολιτικά σκουπίδια όσοι προσπαθούν να βάλουν στο στόμα τους γυναίκες. Όχι μόνο που δεν συνάδει με τον κοινοβουλευτισμό, συνάδει μόνο με χαμετυπίο.
27: Πραγματικά οφείλουμε τέτοιου είδους φαινόμενα να τα αποκλείουμε όλοι αν θέλουμε να λεγόμαστε πολιτισμένη κοινωνία.
23: Την διαγραφή του Δημήτρη Κυριαζίδη ζήτησαν η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, αλλά και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Χριστίδης.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και μένουμε στα εσωτερικά. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής εχθές το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία των έργων τέχνης και την διοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν. Απαντώντας τώρα σε έντονες αυτές αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η κυρία Μενδώνη, η Υπουργός Πολιτισμού, έκρινε πως κάποιοι την αντιπολίτευση δεν αντέχουν την επιτυχία και δήλωσε μεταξύ άλλων πως πουθενά και σε καμία περίπτωση το νομοσχέδιο δεν ακουμπά θέματα διοκτησιακού καθεστώτος. Η κυριότητα των μνημείων παραμένει ακέραια στο ελληνικό δημόσιο, όπως ακριβώς ορίζει το Σύνταγμα, και η πολιτιστική μας κληρονομιά προστατεύεται πλήρως και απολύτως από τον αρχαιολογικό νόμο. Τελεία και παύλα. Αυτά χθες από την Βουλή και το Υπουργείο Πολιτισμού. Όπως ακούσαμε και στον νωρίτερα στο ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε η Δέσμευα Βλεπάκη, είχαμε χθες την παρουσίαση του σχέδιου της ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα για την τοπική αυτοδιοίκηση, το οποίο παρουσίασε εορτάζουν χθες για τα γενέθλιά του ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Αλέξης Τσίπρας. Η Δέσμευα Βλεπάκη να μας πει ποιοι ήταν εκεί και ποιοι δεν ήταν, για να ακούσουμε τη Δέσμευα Βλεπάκη και αμέσως μετά τι ακριβώς είπε ο κ. Τσίπρας για το πρόγραμμα το αυτό.
1: Στην πρώτη γραμμή στο Σεράφιο βρέθηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χαρίς Δούκας, ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης, ο Δήμαρχος Καλλιθέας Δημήτρης Ασκούνης και άλλοι δήμαρχοι από τη χώρα, αλλά και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Βέβαια, στο παρόν έδωσαν και ο Κώστας Ζαχαριάδης, που είναι και Δημοτικός Σύμβουλος της Αθήνας. Τώρα, ο Δήμαρχος της Αθήνας, που βγήκε πρώτος στο βήμα, σημείωσε ότι θα μιλά για το όραμά του για τους Δήμους σε κάθε ευκαιρία.
2: Η χώρα μας έχει ανάγκη όχι από μικροαλλαγές, αλλά από μεγάλες αλλαγές, από ένα νέο μοντέλο, από ένα νέο τρόπο διοίκησης και διακυβέρνησης. Έχει ανάγκη από μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στην εξουσία. Και αυτό ακριβώς καταθέτει το σχέδιο Αριστοτέλης, που θα θέσουμε σε ουσιαστική διαβούλευση με τους ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης και με όλους τους πολίτες. Αυτή είναι η νέα αρχιτεκτονική του ελληνικού κράτους που οραματιζόμαστε. Αυτή είναι η Ελλάδα που αξίζουμε. Αυτό είναι το νέο κοινωνικό συμβόλαιο που προτείνουμε. Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία.
0: Και εκεί όλο αυτό το διοργάνωσε ο Δήμαρχος Αθήνων, ο κ. Χάρης Δούκας. Κάτι το οποίο προφανώς το Πασόκ το κατακρίνουν και σου λένε εδώ δεν έχει διοργανώσει κάτι για το κόμμα του. Διοργανώνει για τον Αλέξη Τσίπρα. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Χάρης Δούκας.
3: Πρωτεθνικοί δήμαρχοι μπορούν να δώσουν μάχες αλλαγής πολιτικής. Προσωπικά αυτή τη μάχη θα τη δίνω με κάθε τρόπο και από κάθε βήμα. Το κάνω ήδη με την παρουσία μου σε διεθνή δίκτυα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών, στις συναντήσεις μου με Ευρωπαίους αξιωματούχους. Όμως το κάνω και θα συνεχίσω να το κάνω και από κάθε φιλόξενο βήμα και εντός Ελλάδας.
0: Θα μοιράζουν φιλιά μεταξύ τους, φαίνεται. Έτσι. Πόσα φιλιά, Νότι μου, πόσα είναι αυτά τα φιλιά? 24.000 φιλιά. Ωραία. Καλημέρες. Δελτίο ειδήσεων, Εθνά Μαράκη, και λίγα λεπτά από τις 6 και πάλι κοντά σας.

Νοεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Στις 2 και 10 τα ξημερώματα εκδόθηκε νέο μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Τρυπητή, Γλύφα, Πυργάκη και Άσπρο χωριό με κατεύθυνση προς Δριό. Στη 1 και μισή τα ξημερώματα το 112 ήχησε για τους κατοίκους της περιοχής Αγκεριά ώστε να απομακρυνθούν προς την παραλία Λυκής. Οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν χθες βράδυ με προσωπικό και μέσα που μετακινήθηκαν από τη Σύρο, την Άξο και τον Πειραιά. Αυτή την ώρα επιχειρούν 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 16 οχήματα και θελοντές. Ακόμη 20 πυροσβέστες και με 8 οχήματα αναμένεται να αναχωρήσουν από το λιμάνι της Ραφίνας και να μεταβούν με ταχύπλο στο νησί προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και καθώς και στην περιφέρεια Κρήτης. Μήνυμα στήριξης της νέας προσπάθειας για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό έστειλε χθες από τη Λευκοσία ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Κουτέρες. Για σήμερα είναι προγραμματισμένη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο Ηγέτη, καθώς και συνέντευξη τύπου. Για εμάς δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επίλυση του Κυπριακού. Ξέρουμε τι θέλουμε, ξέρουμε πού θέλουμε να καταλήξουμε, ξέρουμε τα μέσα που χρησιμοποιούμε και φέρνουν αποτέλεσμα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά το δείπνο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων. Εξέφρασε ικανοποίηση από τη συζήτηση που, όπως είπε, ήταν μια καλή, ανοιχτή, ειλικρινή συζήτηση που κάλυψε όλα τα θέματα, ουσία, μεθοδολογία, συγκλήσεις και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Επίσης δήλωσε ικανοποιημένος για το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι μετά και τη συνάντηση που θα γίνει σήμερα θα υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στη Λέρο. Τίποτα εδώ στα νησιά δεν θα μπορούσε να γίνει πράξη αν δεν υπήρχε μια απαράβατη προϋπόθεση. Η ασφάλεια, η σταθερότητα και η αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος, πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία της η 30χρονη που κατηγορείται για συνέργεια στην υπόθεση της δολοφονίας της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Ο 41χρονος σύζυγος της τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μέχρι να αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι, καθώς ανακριτής και εισαγγελέας διαφώνησαν ως προς την προσωρινή του κράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τις απολογίες τους, οι δύο κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι ενήργησαν σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενοι πως οι 42χρονοι εισήλθε στο σπίτι τους κρατώντας μαχαίρι. Για θετικές και παραγωγικές συναντήσεις του Αμερικανού Προέδρου με τον Ουκρανό ομολογό του και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό έκανε λόγο η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου Κάνων Λάι Λέβιτ μετά τις διαδοχικές συναντήσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ήταν η πρώτη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Πριν από τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε απειλές κατά του Ιράν, διαμηνύοντας ότι είναι έτοιμος να διατάξει νέα στρατιωτικά πλήγματα αν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε νέα συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο Fox News εμφανίστηκε να υποβαθμίζει τις αναφορές του Νετανιάχου ότι το Ιράν επιχειρεί να επανεκκινήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. «Δεν χρειάζομαι τον Νετανιάχου να μου το πει αυτό, μου το λέει γιατί θέλει να παραμείνω εμπλεκόμενος», δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε «έχουμε πλήρη εικόνα για όσα συμβαίνουν». Υποστήριξε επίσης ότι η δική του πολιτική απέναντι στο Ιράν έσωσε το Ισραήλ. «Αν δεν ήμουν σήμερα πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πολλαπλούς βαλιστικούς πυράβλους από ιρανικό έδαφος εκτόξευσαν σήμερα οι δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλοι οι ιρανικοί πύραβλοι αναχαιτίστηκαν επιτυχώς, ενώ δεν αναφέρθηκαν απώλειες ή ζημιές. Οι φρούροι της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν τρία πετρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τάσνιμ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα τρία πλοία συνέχιζαν να κινούνται σε μια ασφαλή και παράνομη διαδρομή, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις των Ιρανικών αρχών, με αποτέλεσμα να χτυπηθούν και να σταματήσουν. Οι φρούροι της Επανάστασης προειδοποίησαν επίσης ότι οποιαδήποτε πλοίο ακολουθεί παράνομες διαδρομές ή εντολές των ΗΠΑ στα στενά του Ορμούς δεν θα μείνει χωρίς απάντηση. Τις ανάγκες του Κιέβου για αντιβαλιστικά συστήματα και πυράβλους αναχέτησης παρουσίασε στη Γερουσία ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον. Ο Ζελένσκι ανέφερε στους δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία διαθέτει μη επανδρομένα αεροσκάφη ικανά να καταστρέφουν ντρόουνς ιρανικής και ρωσικής κατασκευής, ωστόσο χρειάζεται περισσότερα όπλα για την προστασία της από βαλιστικές πυραυλικές επιθέσεις. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 με 35 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα στον Ευωϊκό τοπικά 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 με 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο θα είναι βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα, το θερμόμετρο 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, το κύριο γνώρισμα θα είναι η πολύ ισχυρή βοριάδα στο Αιγαίο, τοπικά μάλιστα θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαννήρη.

Λίσσα σήμερα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Τετάρτης 29 Ιουλίου του 2026. Εδώ συντονισμένοι στον Sky 100,3. Αυτή την εβδομάδα είμαστε ως και τις 7, δύο ώρες η διάρκεια της πρώτης ενημέρωσης, πρώτης πρωινής ενημέρωσης. 7 με 10 ο Γιώργος ο Ψάλτης, στην τριώρη του διάρκεια, έτσι, αυτό το καλοκαίρι, σε αυτό το τέλος του Ιουλίου. Μετά ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος 10 με 12. 12 με 1 ο Δημήτρης Τούμπος. Ο Γιώργος Μουρούτης είναι σε άδεια. Και 1 με 2 ήρθε στην Αβίδωνο το μεσημέρι, το κεντρικό μαγκαζίνο έχει και παρουσιάζει η Κατερίνα Δράκου. Έτσι είναι τα πρωινά στον Sky, όπως καταλαβαίνετε και όπως ακούτε, και αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Εδώ, ζωντανές εκπομπές για να μεταφέρουμε ό,τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και φυσικά για να είμαστε η καλύτερη ραδιοφωνική σας παρέα. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό σε αυτό το πρωινό της Τετάρτης, το μέσο της εβδομάδος, 29 του μηνός, με την καταβολή συντάξεων αλλά και πληρωμών γενικότερα. Έχετε κατά νου, όπως επίσης και πληρωμών και υποχρεώσεων μας προς την εφορία, αυτή την κυρία η οποία δεν μας αφήνει να ξεχαστούμε. Έτσι λοιπόν, όπως λέει ο κύριος Σεϊμένης, είναι πολύ πολύ απαιτητική. Έχετε κατά νου πώς θα είστε τυπικοί και σωστοί στις υποχρεώσεις σας. Μόνο της Παπαγιαννάκος αυτό το πρωινό μαζί μας στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Η Τζέσι Αμπτουλάη στη μουσική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο απαντά αν καλέσετε στο 210-48-0-170-174 ο Πέτρος Μωραΐτης. Θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα μέσω του Πέτρου, αλλά και όσε και ό,τι στείλετε μέσω του κινητού και του διαδικτύου. Να στέλνει λοιπόν καλά Τάνια από την Κυψέλη με το μήνυμά σου με το SMS. Καλημέρα Δημήτρη Κυλάκο, καλό πρωινό. Οδηγώ για Ασπρόπυργο, πάω για δουλειά από Γλυφάδα. Καλή και όμορφη Τετάρτη με υγεία και φιλιά, λέει στον Γιώργο. Ακούει ο Γιώργος Ψάλτης, θα σου ανταποδώσει. Καλημέρα στον Νίκο, καλό πρωινό, ο οποίος μας λέει ότι οι μεταναστευτικές ροές μειώθηκαν από την Τουρκία γιατί τους δόθηκε η κατεξαίρεση συνθήκη Σέγγεν, γρήγορη βίζα της μιας εβδομάδας. Αν τη σταματήσουμε, θα ξαναρχίσουν οι ροές. Μα δεν έχει κανένα λόγο ως κράτος και ως πολιτεία να σταματήσει αυτό το οποίο και έσοδα φέρνει και κανονικά τα πράγματα είναι και είναι σε μια ομαλότητα τα ζητήματα. Γιατί να το σταματήσει, θα πρέπει να είσαι αφελής για να σταματήσει κάτι το οποίο και λεφτά φέρνει στη χώρα μας, αλλά και βεβαίως έχει και μια ηρεμία σε όλα αυτά. Όπως και να έχει πάντως αυτό το μήνυμά σου, και θα πάμε σε αυτά, θα πάμε στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την Τουρκία και την Κύπρο, αλλά πρωτίστως η επιλογή της Κωνσταντίνας για την έναρξη της δεύτερης ώρας, το πρώτο ημιωρό της. Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους.

0: Μια ωραία βεβαίως χώρα αλλά και πόλη για να ταξιδέψει κάποιος, έτσι σε ταξίδια τα οποία μας κάνει η Κωνσταντίνα, αλλά και βεβαίως μια χώρα η οποία μαζί με την Ισπανία δοκιμάζονται από τις φωτιές και τις πυρκαγιές.
1: La main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé.
0: Μάχες λοιπόν με τις φλόγες συνεχίζουν να δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης σε Γαλλία και Ισπανία. Στη Γαλλία λοιπόν οι αρχές της περιφέρειας Γιρόντα αποφάσισαν την απομάκρυνση 4.000 ακόμη ανθρώπων από την περιοχή του Μπορντό, όπου η φωτιά έχει κάνει στάχτη 420.000 στρέμματα. Οι εβδομάδες που έρχονται θα είναι δυσκολότερες και πρέπει να αντέξουμε, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν από την αίθουσα των κρίσεων του Νομαρχιακού Επιχειρησιακού Κέντρου Πυρόσβεσης και Διάσωσης. Νωρίτερα ο Δήμος Καπφερεέ έκανε λόγο για μεγάλη αναζωπηρώση και έχουν ήδη σπεύσει αεροσκάφη. Παράλληλα, ντρόνς εξοπλισμένα με μεγάφωνα χρησιμοποιήθηκαν για τη μετάδοση οδηγιών στους πολίτες στο Λοκανό, το οποίο κοινώθηκε πλήρως. Στην Ισπανία τώρα, μια γυναίκα που νοσηλευόταν με σοβαρά εγκάβματα εξαιτίας της πυρκαγιάς που σάρωσε την Ανδαλουσία στις 9 Ιουλίου, υπέκυψε σε τραύματά της, αυξάνοντας τον απολογισμό σε 14 νεκρούς. Τις τελευταίες ημέρες η Ισπανία βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν κάνει στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, χωρίς όμως άλλες ανθρώπινες απώλειες. Η χώρα της Ιβηρικής ετοιμάζεται να βιώσει από σήμερα Τετάρτη ένα νέο κύμα καύσωνα, το οποίο αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή, σύμφωνα με την Ισπανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η οποία προειδοποίησε για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς.

0: Τριετοιμότητα λοιπόν τώρα των δύο πλευρών να προχωρήσουν σε ουσιαστικές συζητήσεις για την ενδεχόμενη επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Διερεύνησε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, Αντώνιο Γκουντέρες, τις πρώτες συναντήσεις εχθές με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κύπρου αλλά και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ο κ. Γκουντέρες δείπνησε το βράδυ με τους δύο ηγέτες, όπου και είχε δυνατότητα να συζητήσει σε ένα άτυπο πλαίσιο στην κατοικία του ειδικού αντιπροσώπου του ΟΗΕ στο παλιό αεροδρόμιο της Λευκοσίας. Ο κ. Γκουντέρες χθες συναντήθηκε και με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, ενώ κατέθεσε και στεφάνι στο μνημείο των ειρηνευτών έξω από την Λίδρα, από το Λίδρα Παλάς, που επισκέφθηκε και επισκέφθηκε το εργαστήριο της Επιτροπής Αγνοωμένων. Σήμερα στην κοινή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί ανάμεσα στον κύριο Γκουντέρες και τους υπόλοιπους αξιωματούχους των ΗΕ, θα φανεί εάν όντως είναι δυνατόν να γίνουν και κάποιες επίσημες ανακοινώσεις. Χθες, όπως άλλωστε ήταν απολύτως αναμενόμενο, τόσο ο κ. Χρυστοδουλίδης όσο και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, ο κ. Ερχιουμάν, δήλωσαν δημόσια ότι υποστηρίζουν τις προσπάθειες του κ. Γκουντέρες για την επίλυση του Κυπριακού. Πάμε να ακούσουμε και ένα λεπτό ρεπορτάζ από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
1: Στην Κύπρο, όπου έχει επαφές με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, βρίσκεται ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε μια προσπάθεια να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες που παγώσαν το 2017 μετά το ναυάγιο του Κραν Μοντανά. Ο Αντώνιο Γκουτέρες ξεκίνησε τον κύκλο των συναντήσεών του από τη Λευκοσία, όπου έγινε δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Νίκο Χριστοδουλίδη.
0: Έχουμε ανάγκη από καλές ειδήσεις στην Κύπρο, από καλές ειδήσεις στην περιοχή μας. Θέλουμε καλά νέα σε διεθνές επίπεδο και βασιζόμαστε στις υποδείξεις και την κέρια δύναμη σας, ειδικά σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία, λέει ο κ. Χριστοδουλίδης. Εγώ από την πλευρά μου θα κάνω ό,τι μπορώ για να στηρίξω τους Ελληνοκυπρίους και τους Κυπρίους σε αυτήν την πολύ σημαντική πορεία.
1: Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μετέβη στα κατεχόμενα, όπου είχε επαφές με τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουμάν.
0: Θεωρώ ότι γνωρίζετε καλά για την ισχυρή βούληση του τουρκυπριακού λαού για μια δίκαιη και διαρκή λύση. Είμαι επίσης ενήμερος ότι γνωρίζετε πως καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και εργαζόμαστε πάνω σε μια νέα και ρεαλιστική μεθοδολογία, η οποία θα μας βοηθήσει να φτάσουμε στο κοινό μας στόχο να κάνουμε κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά μετά τις εμπειρίες του 4 και του 17.
2: Will help us reach our common aim to do something different this time after the experiences of 2004 and 2017.
0: Γνωρίζουμε ότι η επίλυση εξαρτάται από τις εγγυήτριες δυνάμεις. Είμαστε εξαιρετικά πρόθυμοι να πάρουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την ευημερία και την ευμάρεια, κύριε Κουτέρα.
1: Την Τετάρτη, ο Αντώνιο Γκουτέρες θα έχει κοινή συνάντηση με τους δύο ηγέτες και αμέσως μετά θα παραθέσει συνέντευξη τύπου.
0: Τώρα για την επανεκκίνηση των διαβουλεύσεων και των διαπραγματεύσεων και βεβαίως όλη αυτή τη κουβέντα και του προγράμματος του κυρίου Γκουντέρες, απαιτούνται βέβαια κάποια βήματα που θα οδηγήσουν αρχικά σε μια άτυπη πενταμερή και όχι αυτό πριν από το φθινόπωρο. Πάντως, άλλα προαπαιτούμενα, όπως για παράδειγμα η πρόοδο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Στην Κύπρο βρέθηκε η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλινίκου, η οποία χθες το βράδυ με τη Χριστίνα Βίδου μετέδωσε τα εξής, ό,τι ακριβώς συνέβη δηλαδή στην χθεσινή ημέρα, αλλά και βέβαια ότι περιμένουμε και σήμερα.
3: Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το δείπνο που παραθέτει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και στον ηγέτη του Ψηφοκράτους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλίμα είναι καλό. Μάλιστα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, καθώς έφευγε από το Προεδρικό Μέγαρο εδώ που βρισκόμαστε στη Λευκοσία για να παρευρεθεί στο συγκεκριμένο δείπνο, δήλωσε ότι ελπίζει η συζήτηση να είναι τόσο καλή όσο ήταν και στην πρωινή συνάντηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ από την πλευρά του θέλει να σημειωθεί μια πρόοδος στο Κυπριακό. Και από τη Λευκοσία εστιάζουν στη δήλωση που έκανε μετά τις δύο ξεχωριστές συναντήσεις που είχε με τους δύο ηγέτες, όπου ουσιαστικά τόνισε ότι αυτή τη στιγμή το βάρος πέφτει και στις δύο πλευρές, αλλά και στις εγγύητριες δυνάμεις. Με τη Λευκοσία να καλεί την Τουρκία να ευθυγραμμιστεί με το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή νομιμότητα. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε πως πρέπει όλοι έχουμε την ευθύνη να πράξουμε ό,τι είναι απαραίτητο ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση του διεθνούς δικαίου, των αρχών και των αξιών. θέλουν να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον εκπρόσωπο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κύπρου και τον κύριο Λετιβιώτη να λέει πως οφείλουν όλοι αυτή τη στιγμή να ευθυγραμμιστούν με την προοπτική επίτευξη λήψης, όμως στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Όλα τα φώτα πέφτουν όμως στην αυριανή ημέρα, όπου ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, μετά τη συνάντηση που θα έχει με τους δύο ηγέτες, θα απαντήσει σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
4: Θα υπάρξει μια κοινή συνέντευξη τύπου.
0: Τώρα λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με όλες τις πληροφορίες, ο κ. Γκουτέρες φιλοδοξεί να βιώσει μια διαδικασία που να βρίσκεται παγωμένη, που βρίσκεται μάλλον παγωμένη από το 2017 και το ναυάγιο εκεί, θυμάστε, στο Κράν Μοντανά, γνωρίζοντας ότι περίπου 5 μήνες έως το τέλος του χρόνου, όταν λήγει και η θητεία του στον ΟΗΕ, δεν επαρκούν προφανώς για επίλυση ενός τέτοιου θέματος που εκκρεμεί εδώ και τα 52 τελευταία χρόνια. Μετά λοιπόν και την τουρκική εισβολή και την de facto διχοτόμηση του νησιού. Οι ελπίδες του κ. Γκουτέρες εστιάζονται περισσότερο στην ανάγκη να ξεκινήσει μια διαδικασία που προφανώς θα μπορούσε να καταλήξει σε κάποια οριστική λύση πολύ μετά το τέλος του χρόνου. Σύμφωνα λοιπόν τώρα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Νέδου στην Εφημερίδα Καθημερινή, εκείνο που ευελπιστεί ο κ. Γκουτέρες είναι ότι θα καταστήσει σαφείς στους συνομιλητές του τους κινδύνους επιμήκυνσης της εκκρεμότητας. Εάν υπάρχει μια στιγμή κατά την οποία η επίλυση του Κυπριακού είναι σημαντική, αυτή είναι τώρα, σε μια περίοδο χάου στην περιοχή και με ορισμένες γεωπολιτικές αλλαγές που θα μπορέσουν και θα μπορούσαν ξαφνικά να θέσουν την Κύπρο στο επίκεντρο ανεκτήμητων εξελίξεων, υπογράμμισε χθες ο κύριος Γκουτέρες. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την λύση αυτή 52 χρόνια μετά και όλη αυτή την εισβολή της Κύπρου. Αντιδράσεις τώρα για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο νησί έχουμε και από την πλευρά της Άγκυρας και όλα αυτά τα μεταφέρει χθες στο δελτίο, τα μετέφερε ο Μανώλης Κωστίδης με τη Χριστίνα Βίγο.
5: Λίγη ώρα πριν την ζωντανή μεταδοσή μας μιλούσα με μια αξιόπιστη τουρκική πηγή. Βεβαίως στηρίζω τις συνομιλίες, το να γίνονται, υπάρχει ένα καλό κλίμα, αλλά ελπίδες για την επίλυση του Κυπριακού, μου έλεγαν, με τους όρους που κάποιοι φαντάζονται, είναι λίγο δύσκολο, μας έλεγαν. Μάλιστα, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα σε σχέση με το Ανάν και το Κράν Μοντανά. Αυτό είναι το κλίμα. Όμως, για να δώσουμε και την εικόνα του τι κάνει η Τουρκία. Και ο κύριος, γιατί έχει σημασία το τι κάνει η Τουρκία. Ο Τούφαν Έρχερμαν σίγουρα έχει τις απόψεις του, αλλά ακόμη και ο μισθός του είναι από την Τουρκία. Πληρώνεται από την Τουρκία. Άρα, το τι κάνει η Τουρκία έχει πολύ μεγάλη σημασία και η στάση της. Ο Χακάν Φιντάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία πριν από περίπου μια μισή μέρα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Μετά συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρέσβη τον Μπάρακ, που βεβαίως συζήτησαν πολλά ζητήματα, αλλά σίγουρα και το Κυπριακό. Και αμέσως μετά είχε συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, ο Γιασάρ Γκουλέρ. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία διαθέτει και δεκάδες χιλιάδες άντρες στην Κύπρο, άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πολύπλευρο ζήτημα, διότι αν συζητάμε για το Κυπριακό υπάρχουν πολλοί παράγοντες που πρέπει να συζητηθούν και αυτό βεβαίως το λαμβάνει υπόψη η Τουρκία. Ωστόσο, τα βήματα, τώρα στην αρχή το κλίμα μπορεί να είναι καλό, αλλά τα επόμενα βήματα θα είναι ακόμα πιο δύσκολα, αυτό τουλάχιστον λένε οι πηγές μας.

αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο. Μένει να το δούμε βεβαίως. Αλλά θα πάμε και σε αυτά τα βελούδινα, τα οποία δεν ξέρω πόσο πίσω βελούδινα είναι. Όλα, συμβαίνουν, όλα όσα συμβαίνουν μεταξύ των συναντήσεων του κυρίου Τραμπ, του κυρίου Νετανιάχου και του κυρίου Ζελένσκι, όλα αυτά στην Ουάσιγκτον. Πρωτίστως όμως, έχω να σας ενημερώσω για κάτι σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι σπουδές της επιστήμης αποκατάστασης συνδέονται άμεσα με την πράξη. Οι φοιτητές λοιπόν, για ακούστε, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας, εκπαιδεύονται σε σύγχρονα εργαστήρια και πανεπιστημιακές κλινικές και αποκτούν πρακτική εμπειρία σε νοσοκομεία, κλινικές αλλά και κέντρα αποκατάστασης. Τρία σύγχρονα λοιπόν τετραετή προγράμματα σπουδών στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που συνδυάζουν επιστημονική γνώση με πρακτική αλλά και κλινική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου λοιπόν συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 που ξεκινάει τώρα τον Οκτώβριο του 2026. Πολλά περισσότερα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου euc.ac.cy.

0: Και πάμε τώρα σε όλα όσα συνέβησαν με τις συναντήσεις του κ. Ντόναλντ Τραμπ, τόσο με τον κύριο Ζελένσκι όσο και με τον κύριο Νετανιάχου. Σε ξεχωριστές λοιπόν σύντομες αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι συζήτησε διάφορα θέματα με τους δύο ηγέτες, χωρίς τόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών. Για τη συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο, σημείωσε ότι συζητήθηκαν πολλά θέματα, η συνάντηση πήγε πολύ καλά, ενώ αναφερόμενο στη συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση, προφανώς συζητήθηκαν πολλά σημαντικά θέματα. Λίγο νωρίτερα πάντως ο κύριος Ζελένσκι δήλωνε ότι παρουσίασε στον Ντόναλντ Τραμπ και στους Αμερικανούς γεωργιαστές τις ανάγκες του Κιέβου για αντιβαλιστικά συστήματα και πυράβλους. Αναχέτησε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον. Πάμε να ακούσουμε και τι ακριβώς προηγήθηκε με τον Μιχάλη Γνατίου.
1: Πρέπει να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ έφυγε χωρίς να παρεξηγηθώ και από την πίσω πόρτα. Έτσι, το βίντεο, το πραγματικό βίντεο που έχουμε είναι αυτός πίσω από τα κάγκελα του Λευκού Οίκου και φεύγει. Και η απόσταση από το Λευκό Οίκο, από το Blair House, είναι 2 λεπτά με τα πόδια. Εν πάση περιπτώσει, ολοκληρώθηκε η συνάντηση, όπως είπες, πριν από 15 λεπτά, παρακαλώ. Σύντομη, πολύ σύντομη για τα δεδομένα των δύο ανδρών.
2: Ότι το έχουμε ξαναδεί στην ιστορία τους, έστειλε μία δήλωση εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου στους διαπιστευμένους ανταποκριτές ότι οι συναντήσεις με τον Νετανιάχου και τον Ζελένσκι έληξαν με θετικό τρόπο και τίποτα άλλο. Δυστυχώς η ενημέρωση θα γίνει σε μισή ώρα. Θα δούμε αν προλάβουμε κάτι. Αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνει ο καθένας, δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα τη συνάντηση του πρόεδρου θα με τον Νετανιάχου, αλλά ξέρουμε την κατάσταση ξεκίνησε πριν από αυτό το τετατέτ, στο οποίο έχουν ληφθεί αποφάσεις από ό,τι αντιλαμβανόμαστε για το Ιράν, αλλά και για τη στρατηγική σχέση των ΗΠΑ με το Ισραήλ, διότι υπάρχουν προβλήματα. Πριν από τη συνάντηση, ο κ. Τραμπ έκανε τις δημόσιες δηλώσεις που γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ σας, οι οποίες θα έλεγα ότι έκοψαν τα φτερά και τα πόδια του Νετανιάχου. Και είχαμε και τις διαρροές από τον Λευκό Οίκο, από το περιβάλλον του Αντιπροέδρου. Δεν ήταν καθόλου θετικές για τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ. Αλλά δεν είμαστε βέβαιοι για το κλίμα στη συνάντηση αυτή καθ' αυτή. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο κύριος Τραμπ και ο Μπίπι, όπως τον λέει συνέχεια, βρίσκουν πάντα τον τρόπο να ξεπερνούν τα όποια προβλήματά τους, διότι οι διαφορές στις πολιτικές τους είναι ελάχιστες. Έχουν τον ίδιο στόχο για το Ιράν στο τέλος της ημέρας, εκτός ίσως της αλλαγής της ιρανικής ηγεσίας στη σύνα.
3: Το ερώτημα είναι αν αυτοί οι στόχοι θα επιτευχθούν με πόλεμο ή με ειρηνικά μέσα, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ μας έχει μπερδέψει, έχει μπερδέψει όλο τον κόσμο. Σήμερα πάλι απείλησε το Ιράν, αν και μετά από λίγο μίλησε πάλι για συνομιλίες.
2: Απειλεί, μετά μιλά με αισιοδοξία για συνομιλίες, σίγουρα έχει μπερδέψει όλο τον κόσμο όπως το είπε, στο σημείο που φτάσει τα πράγματα όμως. Ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δεν μπορούν να ξεφύγουν από τον εφιάλτη του Ιράν και όσο και αν ο κύριος Τραμπ περιμένει μία ακόμα ειρηνευτική προσπάθεια, γνωρίζει ότι το ιρανικό πρόβλημα στο τέλος μπορεί να αναγκαστεί να το τελειώσει με πόλεμο. Τώρα, τούτη τη στιγμή, ο πρόεδρος επιθυμεί διπλωματική λύση. Πριν από δύο μέρες ήθελε στρατιωτική λύση. Ο Νετανιάχου όμως θέλει πάντα στρατιωτική. Έτσι δεν έχει αλλάξει τη θέση του. Και παρουσίασε, φαίνεται, στον κύριο Τραμπ σοβαρές πληροφορίες και Μοσάτ, ότι το Ιράν ανασυντάσσεται και αν δεν τον σταματήσουν θα αποτελεί ξανά απειλή για την περιοχή όπως πριν την 28η Φεβρουαρίου. Κλείνω ότι ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι σήμερα Τρίτη έγιναν κάποιες πολύ καλές συνομιλίες με το Ιράν. Αυτή την κουβέντα Χριστίνα την είπε εκατοντάδες φορές πια από τον περασμένο Απρίλιο. Δεν ξέρουμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
3: Γιατί το Ιράν λέει άλλα. Το Ιράν λέει ότι δεν υπάρχουν διαπραγματεύσεις.
2: Και να μπούμε ξανά, διότι θα έχουμε την ενημέρωση σε μισή ώρα με 45 λεπτά και θα δούμε τι είπανε. Επαναλαμβάνω ξανά, πρόκειται να πάρουν αποφάσεις σήμερα. Και πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου έχουν πολλά κοινά συμφέροντα, Χριστίνα, πολλά κοινά συμφέροντα.
0: Στο μέτωπο τώρα της Τουρκίας και του Ισραήλ, διότι ο Ισραηλινός Υπουργός Αμυνός ο κ. Κάτς προειδοποίησε προσωπικά εχθές σε αυστηρή γλώσσα τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ερντογάν, κατά της επέκταση.

0: Είμαστε εδώ για πάντα. Η Ιερουσαλήμ είναι το για πάντα μας. Η συμβουλή μου προς τον Ερντογάν είναι να μην τα βάζει μαζί μας και να μην βάζει τον εαυτό του στη θέση που έβαλε τον εαυτό του το Ιράν. Κλείνοντας την τοποθέτησή του, κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο να επικεντρωθεί στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας του, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να προασπίζεται τα δικά του συμφέροντα.
1: Είπα στον Ερντογάν, δεν είμαστε η καταραίουσα χριστιανική αυτοκρατορία. Η Ιερουσαλήμ δεν είναι η Κωνσταντινούπολη, την οποία κατακτήσατε και οικοδομήσατε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Είμαστε εδώ για πάντα. Η Ιερουσαλήμ είναι δική μας για πάντα. Ξέρουμε πώς θα υπερασπιζόμαστε του εαυτού μας και είμαστε τη ισχυροί. Μην τα βάζετε μαζί μας. Τηλεδίσον 6:30 με τη Μαρία Λιφαντή και επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Νέα μηνύματα από το 112 εστάλησαν τα ξημερώματα για εκενώσεις οικισμών. Σήμερα μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Ραφίνας 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμου, Ικαρία και Κρήτη. Στα τραύματά του, ο 71 ετών που υπέστη εγκάβματα κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στην Τραπεζίτσα Κοζάνης. Σήμερα αναμένεται στη Λευκοσία η κρίσιμη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν σε μια προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Η Ελλάδα προστατεύει έμπρακτα τα σύνορά της. Οι μεταναστευτικές ροές έχουν μειωθεί σημαντικά και αντί να αντικρίσουμε την εικόνα του 2019 με πολλούς πρόσφυγες και μετανάστες, βλέπουμε πολλούς επισκέπτες, τόνισε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας εχθές σε πολίτες στη Λέρο. Σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Αγαθονήσι. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα πλοία στα στενά του Ορμούζ. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους από το σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία, σύμφωνα με την πρωθυπουργό της χώρας Ανάε Τακαΐτσι. Συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για εντοπισμό αγνοωμένων. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς η Θεσσαλονίκη.

Αλεχάνδρο, καλημέρα, καλό πρωινό. Λέω πολλά ψέματα. Βλέπω το πρόγραμμα, θα το δω αυτό που λες, αλλά ο Μάνος είχαμε επανάληψη από τα καλύτερα της χρονιάς το Σάββατο. Κυριακή δεν είχε εκπομπή ο Μάνος. Είναι σε άδεια ο Μάνος Βουλιαρίδης, θα επιστρέψει μέσα αρχές Αυγούστου, νομίζω. Επιστρέφει κανονικά στο 2 ώρα του θα κάνει προφανώς. Οπότε λοιπόν θα δω αν δεν έχει ανέβει το best of. Οπότε λοιπόν στο διαδίκτυο θα πω

0: τεχνικούς μας να το κοιτάξουν. Πολλά, λέω πολλά ψέματα. Θα πούμε και την καλημέρα σου στην Τζέση. Να σε καλά. Καλή, καλή δύναμη. Να κλείσουμε τώρα, καθώς επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίωρο της δεύτερης ώρας μας, να επιστρέψουμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με όλη αυτή την υπόθεση γύρω από την συνάντηση που είχαμε των δύο ηγετών, όπου κάποτε δήλωναν ισχυροί φίλοι και σύμμαχοι. Ο Κωνσταντίνος Φίλης εχθές στο κεντρικό δελτίο με την Χριστίνα Βίδο. Ένα πρώτο σχόλιο λοιπόν, Τραμπ Νετανιάχου, αλλά και βεβαίως όλες τις εξελίξεις για την Μέση Ανατολή. Κωνσταντίνος Φίλης εχθές στο δελτίο.
1: Είναι μια συνάντηση, η Χριστίνα, η οποία φαίνεται να είναι περισσότερο εθιμοτυπική με αφορμή την κηδεία του Λίντσεϊ Γκρέχαμ, του γερουσιαστή και στενού φίλου του Τραμπ, ο οποίος επίσης ήταν υποστηρικτής και της Ουκρανίας και του Ισραήλ, εξού και η συνάντηση που προηγήθηκε μεταξύ Τραμπ Ζελένσκι. Και οι δύο συναντήσεις αυτές πιθανόν να έχουν ουσία, αλλά πάντως είναι αρκετά σύντομες και είναι μάλλον μια προσπάθεια των τριών ηγετών να δείξουν ότι είναι σε κοινή πορεία, σε διαφορετικά βέβαια μέτωπα, αυτό της Ουκρανίας και αυτό της Μέσης Ανατολής. Αν και η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να φτιασιδώσουν τις διαφορές τους ο Τραμπ με τον Νετανιάχου. Γιατί αυτή τη στιγμή η εκτίμησή μου είναι ότι ο Τραμπ χρεώνει στον Νετανιάχου τον πόλεμο στο Ιράν, τον αποτυχημένο μέχρι σήμερα πόλεμο στο Ιράν και το στρατηγικό αδιέξοδο το οποίο αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ. Πρέπει να σου πω ότι στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικανών, και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, υπάρχουν δύο σχολές σκέψη σήμερα. Αυτή του Λίντσεϊ Γκρέχαμ, του συγχωρεμένου, η οποία λέει ότι θα πρέπει οι ΗΠΑ να παραμείνουν στο πλευρό του Ισραήλ, ό,τι και να συμβεί. Ναι. Υπάρχει όμως πλέον και το κίνημα MAGA, το οποίο είναι πολύ ισχυρό και είναι η βάση των ψηφοφόρων του Προέδρου Τραμπ.
2: Και σε αυτούς ελπίζει.
1: Σε αυτούς προφανώς ελπίζει και προσδοκά. Και μάλιστα θα το θίξουμε και αυτό στη συνέχεια, δηλαδή πόσο σημαντικό είναι και για τον Νετανιάχου και για τον Τραμπ ότι έχουν εκλογές. Ο Τραμπ τις ενδιάμεσες εκλογές και ο Νετανιάχου εθνικές εκλογές στα τέλη Οκτωβρίου. Είναι πολύ κοντά οι δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Αλλά βάζω ένα αστερίσκο εδώ για να επιστρέψω και να πω ότι σήμερα είναι διχασμένο, διαιρεμένο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και η βάση του MAGA που είναι οι ψηφοφόροι, οι μπετοναρισμένοι, ας το πούμε έτσι, του Τραμπ, σήμερα είναι απέναντι στο Ισραήλ. Και ένα ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο διάβαζα πριν μπω στο στούντιο, ενώ οι μεγάλης ηλικίας υποστηρικτές των Ρεπουμπλικανών, ψηφοφόροι, τάσσονται αναφανδών σε πολύ μεγάλο ποσοστά, άνω του 70% υπέρ του Ισραήλ, στις ηλικίες 18 με 45, το 57% των υποστηρικτών των Ρεπουμπλικανών, άρα και του Τραμπ, είναι εναντίον του Ισραήλ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ο ίδιος ο Τραμπ δεν μπορεί να το παραγνωρίσει, ανεξάρτητα από τις διαφοροποιήσεις που έχει ήδη και είναι πολύ εμφατικές, μπορεί κανείς να εντοπίσει μεταξύ των δύο ηγετών σε διάφορα μέτωπα στη Μέση Ανατολή, όχι μόνο σε σχέση με το Ιράν.
2: Πάντως η ατζέντα είναι κοινή πια ή έχει αλλάξει?
1: Ξεκίνησαν θέλοντας να καταστρέψουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, θέλοντας να καταστρέψουν το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, θέλοντας να καθαιρέσουν την ηγεσία που τότε υπήρχε υπό τον πατέρα Χαμενεϊ.
2: Τώρα,
1: σήμερα η συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα θα επιστρέψει βέβαια στην επικαιρότητα, αλλά έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Για το βαλιστικό πρόγραμμα, ο ίδιος ο Τραμπ είπε ότι μα οι Ιρανοί θα πρέπει να έχουν κάποιους πυράβλους για να μπορούν να αμήνονται. Και το κυριότερο είναι το θέμα του Ορμούς. Να πω κάτι, Χριστίνα. Η ΙΤΑ δεν έχει πολλούς πατεράδες, η Νίκη έχει. Και στην προκειμένη περίπτωση, επειδή μιλάμε αυτή τη στιγμή για μια ήττα και του Ισραήλ και των ΗΠΑ, όπως τα πράγματα έχουν διαμορφωθεί τους τελευταίους σχεδόν 5 μήνες των πολεμικών αναμετρήσεων αλλά και της εκεχηρίας, σήμερα ο Τραμπ αναζητεί υπευθύνους. Και ο πρώτος στον οποίο θα στραφεί δεν είναι οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι δεν τον υποστήριξαν όπως έχει απαιτήσει, δεν είναι οι χώρες του κόλπου, οι οποίες δεν είχαν ενημερωθεί, αλλά είναι το Ισραήλ, το οποίο κατά κάποιον τρόπο, η δική μου άποψη είναι εκφρασμένη από την αρχή, τον παρέσυρε σε αυτό τον πόλεμο.
2: Τελευταία ερώτηση, οι δηλώσεις πριν από λίγο τις ακούσαμε κάτι εναντίον του Ερντογάν, τυχαίες?
1: Σε καμία των περιπτώσεων. Θυμίζω ότι τη μέρα που ο Ερντογάν υποδεχόταν τον Τραμπ στο πλαίσιο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Νετανιάχου επέλεξε στο Fox News, που είναι το αγαπημένο τηλεοπτικό κανάλι, αυτό στο οποίο, το οποίο παρακολουθεί μόνο ο πρόεδρος Τραμπ 24/24, να επιτεθεί στην Τουρκία. Είναι σαφές ότι εδώ υπάρχει μία διαίρεση. Και είναι επίσης απολύτως ξεκάθαρο, Χριστίνα, ότι δεν έχουν καταφέρει οι Αμερικανοί να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, και αυτό είναι ένα δομικό πρόβλημα μεταξύ άλλων πολλών για την πολιτική του στη Μέση Ανατολή, γιατί μιλάμε για έναν εταίρο του ΝΑΤΟ, όπως είναι η Τουρκία, για ένα ηγέτη για τον οποίο μιλά με πάρα πολύ θερμά λόγια σχεδόν κάθε μέρα ο Τραμπ, και από την άλλη για τον πιστότερο φίλο, όχι εταίρο ούτε καν σύμμαχο, όπως είναι το Ισραήλ, από τον οποίο δεν μπορούν εύκολα οι Αμερικανοί να προστασιοποιηθούν.
0: Μπαίνουμε στη διεθνές περιβάλλον και θα πάμε στη Δήμητρα Κερνούδη, την Διευθύντρια Σύνταξη της Ελληνικής Υπηρεσίας Deutsche Welle, διότι όλο τον αισθηματισμό δύσκολα που λέμε στην Γερμανία για τον καγκελάριο, ο νέος Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Μπίλγκερ, συνεδριάζει σήμερα και η κοινοβουλευτική ομάδα για εκλογή νέου επικεφαλής και έντονη δυσαρέσκεια στο κόμμα. Πάμε να ακούσουμε την ανταπόκριση και όλα αυτά βεβαίως και μετά και τα τελευταία γεγονότα με την με το μαχαίρι και, το, και, την, και τη δολοφονία που είχαμε στο, με ισλαμιστικό υπόβαθρο στο Pride του Βερολίνου.
3: Σε ένα αντικειμενικά δύσκολο καλοκαίρι για την κυβέρνηση Μέρτς, που από τη μία πρέπει να διαχειριστεί τον απόϊχο από το τρομοκρατικό χτύπημα με ισλαμιστικό υπόβαθρο στο Πράι του Βερολίνου και από την άλλη τις τριπλές εκλογές σε Σαξονία Άνχαλτ, Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο, ο Μέρτς πρέπει να διαχειριστεί τώρα και την αναταραχή στο ίδιο του το κόμμα, που αγγίζει τα όρια πια της ανταρσίας. Πρώτα το σκάνδαλο Σπαν με την παρένθετη μητέρα στις ΗΠΑ, ενώ αυτό απαγορεύεται στη Γερμανία, έπειτα ο αναγκαίος ανασχηματισμός. Αύριο αναμένεται στη Γερμανική Βουλή η ειδική συνεδρίαση των χριστιανοδημοκρατών για την επισημοποίηση της ανάληψης της ηγεσίας της κοινοβουλευτικής ομάδας από τον Τόρστεν Φράι, πρώην Υπουργό Επικρατείας στην Καγκελαρία. Ταυτόχρονα, η καυτή πατάτα αναδεικνύεται το Υπουργείο Μεταφορών εν μέσω προκλήσεων, αμφισβήτησης και σοβαρών δυσλειτουργιών στα γερμανικά δίκτυα και υποδομές. Νέος Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Στέφεν Μπίλγκερ, που θεωρείται γνώστης, πρώην Υφυπουργός Μεταφορών από το 2018 έως το 2021 και μέλος της Επιτροπής Μεταφορών στην Bundestag. Η αποχώρηση του προκατόχου του Πάτρικ Σνίντερ ήταν επεισοδιακή, με έντονο παρασκήνιο και εκχμές κατά του Μέρτς. Ωστόσο, και ο Μπίλγκερ δεν είναι πρόσωπο που χαίρει εκτίμηση από την αντιπολίτευση, ενώ έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο περιβαλλοντικών οργανώσεων. Ταυτόχρονα, στο εσωτερικό των χριστιανοδημοκρατών επικρατεί αναβρασμός και δυσαρέσκεια για τον τρόπο που ο Μέρτς χειρίστηκε τον ανασχηματισμό και την απομάκρυνση Σνίντερ. Στη γενέτειρα του Σνίντερ, τη Ρινανία Παλατινάτο, στελέχη του κόμματος απέστειλαν επιστολή κόλαφο στον καγκελάριο, κάνοντας λόγο για σοβαρό έλλειμμα εμπιστοσύνης. Μάλιστα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, ακυρώθηκε προγραμματισμένη συνάντηση εκπροσώπων του κόμματος από το Μάιντς με τον καγκελάριο στο Βερολίνο το Σεπτέμβριο. Η εικόνα στους χριστιανοδημοκράτες της Ρινανίας Παλατινάτου είναι ενδεικτική της ευρύτερης εσωτερικής αντιπολίτευσης προς τον καγκελάριο Μέρτς, με πολλούς βουλευτές και μέλη του κόμματος να του επιρρύπτουν αδιαφάνεια. Δεν αποκλείεται μάλιστα στην αυριανή ψηφοφορία στο Γερμανικό Κοινοβούλιο να υπάρξουν διαρροές ως προς την ανάδειξη του Τόρστεν Φράι, έμπιστο του Μέρτς, στη θέση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Πάντως, το ρήγμα είναι μεγάλο και φαίνεται να φουντώνει εκ νέου η συζήτηση ακόμη και για αλλαγή καγκελαρίου. Για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε στους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
7: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
8: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
9: Μα αεροπλάνα και βαποριά.
8: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
10: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Καλημέρα, καλό πρωινό. Η Σωτήρη, δεν ξέρω. Σωτήρη Σαταμελίσια, καλημέρα. Σωτήρη μου, καλό πρωινό. Και ο Σωτήρη ο Κράβαρη εδώ στον Πέμπτο. Σωτήρη μου, καλημέρα. Σε λίγο θα τα πούμε και από κοντά. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Η κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, η κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, η κυρία Σοφία από τη Σπάρτη. Πάντα και η κυρία Βούλα από τον Παγκράτη εδώ, ο Σπύρος από το Βοτανικό, η κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων. Καλημέρα, Τάνια από την Κυψέλη, καλό πρωινό. Κύριε Κότσαρη, και όλο το επιτέλειο εκεί με τέτοιε κυψηλέ θερμοκρασίε εκεί και στο φούρνο. Καλή αντοχή σε όλε και σε όλου. Κύριε Σίσκα, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Νεδρινέ. Καλημέρα, Άγγελε από το Παγκράτη, πλέον ξεκούραση. Δεν πειράζει, μια χαρά, θα απολαύσει. Καλημέρε. Να σας υπενθυμίσω εγώ, μένοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, καθώς ήρθαμε από αυτό, ότι η φαρμακευτική είναι μια επιστήμη με ευθύνη. Για ακούστε παρακαλώ, διότι προοπτική και ουσιαστικό ρόλο στην υγεία. Το πενταετές πρόγραμμα φαρμακευτικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου οδηγεί σε Integrated Master Farm και περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Αμοιβαίας Αναγνώρισης Προϊόντων, προσφέροντας επαγγελματικές προοπτικές στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 που ξεκινάει τώρα τον Οκτώβριο του 26. Πολλά περισσότερα ξέρετε euc.ac.cy. Μην ξεχνάτε, θέλω πολύ να συναντηθούμε όλοι μαζί 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό και το Μάρμαρο Στάδιο, διότι ακόμη μια χρονιά η συναυλία Θεσμός, αυτή η συναυλία όπου τα μεγαλύτερα αστέρια, οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες της χώρας μας συναντώνται στη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε Θεσμός πλέον είναι για καλό σκοπό, γίνεται για πάντοτε για καλό σκοπό και τα έσοδα αυτής και αυτής της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά αντιδρυλίων αλλά και ενέργειες που προστατεύουν και στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Λοιπόν, αυτή τη χρονιά η συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη για όλους εσάς, με όλους εσάς, είναι και θα τιμήσουμε τον έναν και μοναδικό Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Γαλάνη, Διονυσίου, Νταλάρα, Παπακοσταντίνου, Πασχαλίδη, Σάτι, Τριταφυλλίδη, Σαλιγοπούλου, Φασούλη. Εισιτήρια θα βρείτε, μπείτε, μην το αμελήσετε και μην τα αφήσετε. Εντάξει, έχουμε ακόμα ένα μήνα και. Όχι. Μπείτε από τώρα είτε ticketmaster.gr είτε στο ολοιμαζιμπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες. Ραντεβού 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Καλλιμάρα Μαρμαρό Στάδιο. Στα αίτια τώρα της φωνικής έκρηξης πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Στο εργοστάσιο στα Εξαμήλια Κορινθίας επικεντρώνονται πλέον οι έρευνες των αρχών. Οι πραγματογνώμονες εξετάζουν το ενδεχόμενο η έκρηξη να προκλήθηκε σε εγκατάσταση προπανίου κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης, ενώ για την υπόθεση έχουν γίνει τρεις συλλήψεις. Μιχάλης Τεζάρης, το ρεπορτάζ.
1: Κάμερα ασφαλείας από επιχείρηση στα Εξαμήλια Κορινθίας καταγράφει την στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο παρασκευής ξυδιού με ένα νεκρό. Μία δεύτερη αποτυπώνει τη στιγμή που το μαύρο πέπλο καπνού τυλίγει όλη την περιοχή. Η έκρηξη προκλήθηκε από σπινθήρα κατά την διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλησης σε χώρο που υπήρχαν δεξαμενές. Εκεί αποθηκεύονταν μεγάλες ποσότητες αλκοόλης για επεξεργασία. Αυτό που εξετάζεται μετά την αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού είναι η έκρηξη να σημειώθηκε σε εγκατάσταση προπανίου με καυστήρα που υπήρχε στο χώρο για να θερμαίνεται το εσωτερικό της δεξαμενής.
2: Το γεγονός αυτό όμως έφερε την απώλεια ενός συμπολίτη μας 67 ετών, ο οποίος ήταν εκείνη την στιγμή μέσα στην συγκεκριμένη μονάδα, μια μικρομεσαία επιχείρηση.
1: Όπως διαπιστώθηκε, ο 67χρονος άνδρας που έχασε τη ζωή του εργαζόταν περιστασιακά στην επιχείρηση.
3: Ο νεκρός συνάδελφος δεν φαίνεται σαν εργαζόμενος της επιχείρησης. Προφανώς και η πληροφόρησή μας αυτό λέει ότι είχε κάποια εμπλοκή με την επιχείρηση περιστασιακά.
1: Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο 47χρονος ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός ασφαλείας και ο επιβλέπων λειτουργίας του χώρου.
4: Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, οι τρεις συλληφθέντες έφτασαν εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου προκειμένου να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
1: Την στιγμή της έκρηξης ο αδελφός του θύματος μιλούσε στο τηλέφωνο και είχε απομακρυνθεί από το σημείο.
5: Η επιχείρηση λειτουργούσε σαν οικογενειακή επιχείρηση, δεν είχε δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, ούτε είχε δημιουργηθεί κάποιο άλλο θέμα με κάποια έκρηξη, κάποιο πρόβλημα ας πούμε, στη λειτουργία του.
1: Για τον θάνατο του 67χρονου ενημερώθηκαν τηλεφωνικά τα τρία του παιδιά που έφτασαν στην Ελλάδα από την Ολλανδία όπου και διαμένουν.
0: Σε ιδιαίτερο τώρα φορτισμένο κλίμα, συνεχίστηκε χθες η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η εισαγγελική πρόταση για πλημεληματικές κατηγορίες προκάλεσε την αντίδραση των συγγενών και των θυμάτων, ενώ η δίκη θα συνεχιστεί πλέον 7 Σεπτεμβρίου. Πάμε να ακούσουμε την Έλενα Γαλάρη.
1: Ένταση προκλήθηκε από τους συγγενείς κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας για την τραγωδία των Τεμπών. Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν σήμερα η συνεδρίαση κατά τη διάρκεια που η εισαγγελέας διατύπωνε τις κατηγορίες για τους 36 ανθρώπους που κάθονται στο εδόλιο. Όταν αναφέρθηκε σε πλημελήματα, τότε οι συγγενείς αντέδρασαν λέγοντας πως στην ουσία υπάρχει ενδεχόμενος δόλος.
6: Οι κατηγορούμενοι συνεχίζουν τις διακοπές τους. Γιατί να μην είναι εδώ οι κατηγορούμενοι να ακούσουν τα ονόματά τους?
7: Η Hellenic Train είχε κινούμενα φέρετρα. Ζωντανά κάηκαν τα παιδιά μας. Θα πέσουν όλοι στα μαλακά.
8: Μόνο τα παιδιά μας δεν μπορούν να είναι διακοπές. Είναι οι κατηγορούμενοι.
9: Μόνο που ακούω τη λέξη πλημέλημα εξοργίζομαι. Ελπίζω να δούμε κάτι καλύτερο, να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες σε κακούργημα, έτσι ώστε να μπουν οι πραγματικοί υπαίτιοι στη φυλακή.
1: Κατά την απαγγελία του κατηγορητηρίου, η εισαγγελέας αναφερόταν στις ευθύνες των στελεχών της Εργοσέ και στις ελλείψεις του δικτύου. Τότε συγγενείς ξέσπασαν.
6: Πρόστιμο πλήρωσε κανένας για όλα αυτά? Υπάρχει πρόστιμο?
7: Και όλοι αυτοί που είναι ακόμη στις θέσεις τους, τι γίνεται?
10: Δεν προχωράει η διαδικασία. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα φτάσει ούτε η δικαστική χρονιά 2026-2027, εάν συνεχίσουμε έτσι.
1: Το δικαστήριο στην απόφασή του απέρριψε το αίτημα για αναβολή της δίκης, το αίτημα για τη σύνταξη προδικαστικού αιτήματος, αλλά και το αίτημα για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος.
11: Σήμερα το δικαστήριο αδειάζει, οι έδρες θα σιωπήσουν, αλλά οι οικογένειες δεν παίρνουν ποτέ άδεια, ούτε φέτος, ούτε ποτέ. Η μνήμη δεν παίρνει άδεια.
1: Η διαδικασία διεκόπη για τις 7 Σεπτεμβρίου και θα συνεχιστεί με μαρτυρικές καταθέσεις.
0: Έλενα Γαλάρη στην επιμέλεια. Πάνω Γαροφαλιά βρίσκεται και παρακολουθεί τη δίκη από κοντά και τον οποίο ακούσαμε και στο ρεπορτάζ για να είμαστε ακριβείς. Τώρα, ελεύθερο με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ιατροδικαστής Χανίων που κατηγορείται για δωροδοκία και αλλίωση των ιατροδικαστικών εκθέσεων. Η έρευνα που συνδέεται με την υπόθεση της αποκαλούμενης μαφίας των Χανίων φέρνει στο φως νέα στοιχεία από τη δικογραφία. Γιώργος Πρωτοψάλτης και πάλι το ρεπορτάζ.
6: Συγγενείς και φίλοι χειροκροτούν τον ιατροδικαστή Χανίων την ώρα που αποχωρεί από το δικαστικό μέγαρο συνοδεία αστυνομικών. Για περισσότερες από 6 ώρες έδινε εξηγήσεις ενώπιον της ανακρίτριας, αρνούμενος τις κατηγορίες για δωροδοκία και αλλίωση ιατροδικαστικών εκθέσεων.
12: Μετά την πολύωρη απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να αφήσουν τον ιατροδικαστή ελεύθερο με περιοριστικούς όρους.
13: Διασύρεται σε όλη την Ελλάδα, τον φέρουν εμπλεκόμενο με τη μαφία της Κρήτης και εγκληματικές οργανώσεις, ενώ σας λέω ότι τίποτα από αυτά δεν αφορούσε τις κατηγορίες τις οποίες σήμερα αντιμετώπιζε.
6: Σε βάρος του ιατροδικαστή επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ενώ παράλληλα ορίστηκε καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ.
14: Δεν αποδείχθηκε κανένας χρηματισμός. Υπήρξε μια εσφαλμένη ψευδής ερμηνεία ορισμένων μηνυμάτων.
6: Λίγες ώρες νωρίτερα ελεύθερος είχε αφαιθεί μετά την απολογία του και ο τοξικολόγος. Σύμφωνα με τη δικογραφία της ασφάλειας Χανίων, τα στοιχεία και η έρευνα για τη δράση του τοξικολόγου και του ιατροδικαστή προέκυψαν μετά από εξερεύνηση στα κινητά τηλέφωνα συλληφθέντων για τη δράση της αποκαλούμενης μαφίας των Χανίων. Οι ίδιες έρευνες έφεραν στο φως βίντεο και φωτογραφίες μέσω των οποίων η εγκληματική οργάνωση διαφήμιζε οπλισμό. Σε συνομιλία που εντοπίστηκε σε ένα από τα κινητά, πελάτης της μαφίας ζητάει τιμή για φυσίγγια συγκεκριμένου διαμετρήματος.
15: Καλημέρα. Τιμή για τα 762 για 50.000 τεμάχια. Μπορείς να μου κάνεις τιμή?
16: Κάτσε να σου βρω και θα σου πω.
6: Σε άλλα βίντεο, τα μέλη της μαφίας πυροβολούν άσκοπα στον αέρα σε γάμους και βαφτίσεις, επιδεικνύοντας τον οπλισμό μπροστά σε δεκάδες παρευρισκόμενους.
0: Σωτήρη, ξανά και καλημέρα. Καλή αντοχή και εσύ, ακόμα σε επάλξεις. Καλή ετοιμασία για την εκπομπή σου. Και κλείνουμε θετικά. Κλείνουμε θετικά, διότι εχθές επέστρεψε στην χώρα μας η Εθνική Πόλο των Ανδρών, η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια. Νίκος Σταματέλος, το ρεπορτάζ.
17: Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές της υδατοσφαίρισης γνωρίζουν την αποθέωση στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Οι κατακτητές της κορυφής με το χρυσό μετάλλιο κρεμασμένο στο στήθος και το χαμόγελο ικανοποίησης ζωγραφισμένο στα πρόσωπά τους, χάνονται στις αγκαλιές των δικών τους ανθρώπων.
18: Αυτό το χρυσό μετάλλιο μας έδειξε καταρχήν δρόμο, το πώς φτάνεις μέσα από τις αποτυχίες και μέσα από τις προσπάθειες να κατακτήσεις αυτό που θέλεις και τον τρόπο, τον καταφέραμε, το είδαμε ποιος είναι ο τρόπος αυτός, αλλά από εδώ και πέρα νομίζω θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι.
17: Ο κορυφαίος τερματοφύλακας του παγκοσμίου κυπέλλου Παναγιώτης Τζορτζάτος έδωσε το σχήμα εν ώψη της συνέχειας.
19: Ήταν πρακτικά την πρωτόγνωρο για μας, ήταν πολύ σπουδαίο αυτό που πετύχαμε. Ελπίζω να είναι η αρχή για τα επόμενα, τα πιο μεγάλα, το μεγαλύτερο μας στόχο που είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Το σημαντικό είναι ότι έγινε.
17: Οι Έλληνες διεθνείς πλέον αφήνουν στην άκρη την κούραση και απολαμβάνουν την επιτυχία τους.
20: Είχαμε δρώσει πολύ για να φτάσουμε εκεί όλες τις φορές στον τελικό, στους τελικούς, εκεί όπου χάναμε. Οπότε το θέλαμε πάρα πολύ, ήρθε η στιγμή. Είναι υπέροχο πράγμα να είσαι στην κορυφή και πλέον ανυπομονούμε να συνεχίσουμε την πορεία μας από εκεί που το αφήσαμε.
17: Ο σκόρερ του χρυσού γκολ του τελικού Στέλιος Αργυρόπουλος άφησε στην άκρη την προσωπική του επιτυχία και στάθηκε στην ομαδική προσπάθεια.
21: Ήρθε ο Δημήτρης ο Σκουμπάκης και με αγκάλιασε. Αλλά κοιτάξαμε τον χρόνο, είχαμε μόνο, δηλαδή γιορτάσαμε για 3-4 δευτερόλεπτα. Μετά έπρεπε να συγκεντρωθούμε για να βγάλουμε αυτή την άμυνα. Οπότε δεν είχα πολύ χρόνο να το ευχαριστηθώ, τον γκολ μου. Αλλά ευχαριστήθηκα την νίκη πάνω απ' όλα και τον μπλοκ του μετά.
17: Το αποθυμένο της κατάκτησης του χρυσού μεταλλίου δεν υπάρχει πια για την εθνική ομάδα. Και άπαντες πιστεύουν ότι ακολουθούν ακόμη καλύτερες ημέρες.
21: Νομίζω ότι ο στόχος μας είναι πάντα να είμαστε μετάλλια. Και δόξα τω Θεώ, στις περισσότερες φορές το καταφέρνουμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα συνεχίσουμε όπως κάνουμε μέχρι τώρα και ακόμα πιο σκληρά.
17: Το σημαντικό βήμα για την εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των ανδρών προκειμένου να ταινίζει το μέλλον από την κορυφή έγινε και άπαντες ετοιμάζονται για τα επόμενα.
0: Και σήμερα θα σας χαιρετήσουμε, να είστε καλά, καλή δύναμη. Ο Πολόγας έχει ήδη έρθει εδώ. Η Μαρία Λεφαντή σήμερα στο αναλυτικό μαγκαζίνο των 7, ο Γιώργος Ψάλτης 7 με 10. 10, είπαμε, δεν θα χάσετε να ακούσετε την ώρα και βεβαίως και την θερμοκρασία στη γραμμένη οξιά με τον Νίκο Ανδρίτσο. Μην το ξεχάσετε. Την έχει πει ήδη ότι μην ανησυχείς, την έχει πει στην τηλεόραση ο Νίκος Ανδρίτσος. Εδώ θα τα πει και στο ραδιόφωνο. Με αυτό ξεκινάει πάντα, δεν το συζητάμε, Γιώργος δηλαδή. Χθες έβγαλε και τον Δήμαρχο Ναυπακτίας και το πάντε. Κάτι τον Δήμαρχο, τελειώνουμε να φύγει από εδώ. Να είναι εκεί να βάλει όλα τα μετεωρολογικά και όλα τα ραντάρ. Να πάρει και σούζε εκεί να λένε την θερμοκρασία στη γραμμένη οξία. Αυτά από εμάς, εμείς αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά, μια χαρά.

0: Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.

0: Ιωάννος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Τζέσι Αμπτουλάη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μαρία Λιφαντή στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτήν την ώρα. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Νέα μηνύματα από το 112 εστάλησαν τα ξημερώματα για εκενώσεις οικισμών. Σήμερα μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Ραφίνας 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 71 ετών άνδρας που υπέστη εγκάβματα κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς που ξέσπασε την Κυριακή στην τραπεζίτσα Κοζάνης. Σήμερα αναμένεται στη Λευκωσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη σε μια προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα από το Ιράν κατά των Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούζ. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό αγνοωμένων. 2 σεισμικές δονήσεις 4,1 και 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ανησύχησαν χθες το βράδυ τους κατοίκους σε Ιωάννινα και Σκόπελο. Την αποθέωση γνώρισε η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών που επέστρεψε χθες στην Αθήνα μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Σίδνεϊ με αντίπαλο την Ουγγαρία. Και ο καιρός. Γενικά έθριο σήμερα στην Αττική μέχρι 37 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Με μηνύματα από το 112 κλήθηκαν τα ξημερώματα οι κάτοικοι των περιοχών Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκη και Ασπροχωριό να απομακρυνθούν προς το Οδριό και οι κάτοικοι της περιοχής Αγγεριά να απομακρυνθούν προς την παραλία Λυκής. Σήμερα εντωμεταξύ μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Ραφίνας 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον δημοσιογράφο του Sky, Γιώργο Κεραμιτζόγλου, για να μας πει τα νεότερα για την εξέλιξη της φωτιάς. Καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα και από μένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η φωτιά πέρασε από την περιοχή της Αγκαριάς, κινείται προς Τρυπητή και για αυτό το μήνυμα του 112 τα ξημερώματα, ούτως ώστε κάτοικοι των γύρω περιοχών να εγκαταλείψουν τις περιοχές. Επίσης και από πάρα πολλά σημεία οι καπνοί της πυρκαγιάς της Πάρου έχουν καλύψει ένα μεγάλο τμήμα του Αιγαίου. Ετοιμάζονται και οι 20 δασοκομάντος από τη Ραφίνα για να μεταβούν και να ενισχύσουν τις επίγειες δυνάμεις στην Πάρο και επίσης ξεκινούν και τα εναέρια μέσα, πάλι μεγάλη δύναμη εναέριων μέσων για να μπορέσει να περιοριστεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα η πυρκαγιά. Τα μηχανήματα έργου, το ένα τουλάχιστον του Δήμου Πάρου και επίσης ετοιμάζονται και άλλα μηχανήματα έργου από Σύρο και Νάξο, ούτως ώστε να δημιουργηθούν κατάλληλες αντιπυρικές ζώνες και να μπορέσει να περιοριστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτή η πυρκαγιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ και να πούμε ότι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για σήμερα στη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία και την Κρήτη. Σήμερα αναμένεται στη Λευκωσία η κρίσιμη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιου Γκουτέρες, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν σε μια προσπάθεια για την επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Μετά τις κατηδίαν συναντήσεις που είχε χθες με τους κυρίους Χριστοδουλίδη και Χιουρμάν, ο κύριος Γκουτέρες υπογράμμισε ότι η επίσκεψή του αποτελεί επιβεβαίωση της δέσμευσής του να στηρίξει μια νέα προσπάθεια επίλυσης. Ικανοποιημένος από τις συζητήσεις εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Για μια ουσιαστική και ειλικρινή συνάντηση έκανε λόγο ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λυτιμπιώτης.
2: Ευχαριστούμε να μην χρειαστεί περίοδο μέχρι την λήξη της θητείας του κ. Γκουτέρες για να υπάρχουν ουσιαστικές εξελίξεις στο Κυπριακό, δηλαδή επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είχε θέσει από τον περασμένο Μάρτιο ως στόχο γενικός γραμματεύσεων και νομίζω ήδη το βλέπουμε το τελευταίο διάστημα, είναι να υπάρξει αυτή η κινητικότητα που θα μπορέσει να δημιουργήσει το momentum προς την επανέναρξη των αστικών διαπραγματεύσεων.
0: Νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και εκτεταμένες υλικές ζημιές άφησε πίσω του ισχυρό σεισμός των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες το πρωί το νησί Κιούσου στην νοτιοδυτική Ιαπωνία. Σύμφωνα με την πρωθυπουργό της χώρας, οι νεκροί ανέρχονται μέχρι στιγμής στους 13. Εξακολουθούν να υπάρχουν αγνοούμενοι, αρκετοί εκ των οποίων εκτιμάται ότι έχουν παγιδευτεί σε εμπορικό κέντρο και εργοστάσιο χαρτιού, τα οποία υπέστησαν σημαντικές υλικές ζημιές. Ο πολιτικός σκηνικός στη χώρα αποκτά όλο ένα και πιο έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση συνεχίζει τις περιοδίες της στην περιφέρεια. Ο πρωθυπουργός, ο οποίος εχθές επισκέφθηκε τη Λέρου, θα βρεθεί σήμερα στο Αγαθονήσι. Μιλώντας εχθές σε κατοίκους της Λέρου, ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε τα διλήμματα πάνω από την κάλπη, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
3: Ένα από τα μεγάλα ζητούμενα των εκλογών θα είναι και ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν θα πάρθουν αυτές οι πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά για το μέλλον της Ελλάδος, για το μέλλον των νησιών μας. Εμείς έχουμε αποδείξει, και να κλείσω με αυτό φίλες και φίλοι, ότι έχουμε και τη γνώση και την αξιοπιστία και το κύρος. Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη τη μεψημυρία και τη μιζέρια αυτών που θέλουν να τα βλέπουν όλα γκρίζα και μαύρα. Προβλήματα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Βρείτε μου μια χώρα ή μια κυβέρνηση που να μην αντιμετωπίσει προβλήματα. Αλλά η Ελλάδα σήμερα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που ήταν το 19 και σας εγγυώμαι ότι το 2030 με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτό που είναι σήμερα.
0: Το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του ενισχύει την κοινοβουλευτική του ομάδα με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υποδέχεται εχθές τον βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη. Ο κ. Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον μέχρι πρώτην ως ανεξάρτητο βουλευτή, τονίζοντας ότι η ένταξή του ενισχύει την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή. Πλέον οι βουλευτές του κόμματος είναι 33.
4: Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή, την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Απέναντι στη διαφορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή, διότι δεν μπορεί να συνεχίσουμε στην ίδια πορεία της φοράς που θα οδηγήσει τη χώρα σε νέες περιπέτειες. Το Μιχάλη έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα σημάδια του δημογραφικού, γι' αυτό και τα αναλάβει να βοηθήσει να κάνουμε ακόμη καλύτερο τον προγραμματικό μας λόγο και το σχέδιό μας για το κορυφαίο ζήτημα που αφορά την πατρίδα μας.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε χθες το σχέδιό του για την τοπική αυτοδιοίκηση. Το σχέδιο Αριστοτέλης επιδιώκει περισσότεροι από 100 δήμοι σε όλη τη χώρα να αποκτήσουν ξανά την αυτονομία τους.
5: Η χώρα μας έχει ανάγκη όχι από μικροαλλαγές, αλλά από μεγάλες αλλαγές, από ένα νέο μοντέλο, από ένα νέο τρόπο διοίκησης και διακυβέρνησης. Έχει ανάγκη από μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και στην εξουσία. Και αυτό ακριβώς καταθέτει το σχέδιο Αριστοτέλης, που θα θέσουμε σε ουσιαστική διαβούλευση με τους ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης και με όλους τους πολίτες. Αυτή είναι η νέα αρχιτεκτονική του ελληνικού κράτους που οραματιζόμαστε. Αυτή είναι η Ελλάδα που αξίζουμε. Αυτό είναι το νέο κοινωνικό συμβόλαιο που προτείνουμε. Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία.
0: Δύο σεισμικές δονήσεις ανησύχησαν εχθές το βράδυ τους κατοίκους σε Ιωάννινα και Σκόπελο. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 10.30 στη θαλάσσια περιοχή 20 χιλιόμετρα βόρεια της Σκοπέλου, το εστιακό βάθος στα 13,4 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε αισθητός στις σποράδες. Σεισμός 4,5 βαθμών σημειώθηκε 10 λεπτά μετά τις 11 κοντά στα Ιωάννινα. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 7 χιλιόμετρα βόρειο-δυτικά των Ιωαννίνων με εστιακό βάθος στα 8,3 χιλιόμετρα. Η δόνηση έγινε αισθητή στα Γιάννενα και πολλές γειτονικές περιοχές. θεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή ζήτησαν και έλαβαν εχθές από τον εισαγγελέα τρεις συλληφθέντες για τη φωνική έκρηξη και την πυρκαγιά με ένα νεκρό που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοστάσιο Παρασκευής και συσκευασίας ξυδιού στα Εξαμήλια Κορινθίας. Ποινικές διώξεις για 13 αδικήματα άσκησε ο εισαγγελέας Ηρακλείου στους 8 συλληφθέντες κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που έγινε τη Δευτέρα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μεταξύ άλλων, ο εισαγγελέας άσκησε διώξεις για σύσταση συμμορίας, διακεκριμένη περίπτωση ζωοκλοπής, εκβιασμούς, αγροτικές ζημιές, παράνομη οπλοφορία και απάτη σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 8 κατηγορούμενοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή και το Σάββατο. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ, αμφέθηκε μετά την απολογία του ο ιατροδικαστής Χανίων, ο οποίος κατηγορείται για εμπλοκή σε κύκλωμα που συνέτασε ψευδείς ιατροδικαστικές και τοξικολογικές εκθέσεις έναντι αμοιβής. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε χθες και ο καθηγητής του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος επίσης κατηγορείται για εμπλοκή του στην υπόθεση. Και αυτός αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Στις 7 Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με την εισαγγελέα του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισσας να ολοκληρώνει εχθές την απαγγελία της κατηγορίας για τους 36 κατηγορούμενους. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα του Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελοφόρα στα στενά του Ορμούζ. Άνοδο σημειώνουν αυτήν την ώρα οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent σημειώνει άνοδο 4,22% στα $87,6, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο 4,1% στα $82,5 το βαρέλι. Θετικές χαρακτηρίζει ο Αμερικανός πρόεδρος στις συναντήσεις που είχε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου εχθές. Σε ξεχωριστές σύντομες αναρτήσεις του στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι συζήτησε διάφορα θέματα με τους δύο ηγέτες, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών. Τρεις ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης εξελίχθηκαν αργά το βράδυ, όπου εντοπίστηκαν και διασώθηκαν συνολικά 167 αλλοδαποί στα ανοιχτά της Νότιας Κρήτης.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Και στην αθλητική επικαιρότητα, στην Αθήνα επέστρεψε χθες η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με αντίπαλο την Ουγγαρία στο Σίδνεϊ. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου γνώρισε την αποθέωση από φιλάθλους αλλά και εκπροσώπους της πολιτείας που είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Την υπερψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού στη Βουλή για την παραχώρηση του γηπέδου Σανέλα Αρένα στην Ένωση γνωστοποίησε χθες το βράδυ η κυτρινόμαυρη ΚΑΕ. Μετά την εξέλιξη αυτή, το κλειστό των Άνω Λιωσίων περνά και επίσημα πλέον στα χέρια της ΑΕΚ για τα επόμενα 49 έτη. Τελείωσε και τυπικά η μεταγραφή του Λόβρο Μάγερ στην ΑΕΚ, με τον Κροάτη να βάζει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο. Η ανακοίνωση της μεταγραφής αναμένεται σήμερα. Οι Cleveland Cavaliers έχουν συμφωνήσει με τον Μάριο Χεζόνια, ωστόσο η μετακίνησή τους στο NBA μόνο εύκολη δεν αποδεικνύεται, καθώς η Real Madrid φέρεται να μπλοκάρει την αποδέσμευσή του.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
10: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα στον Ευωϊκό τοπικά 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά εύθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα είναι βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα, το θερμόμετρο 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο, ο καιρός παραμένει γενικά έθρος, το κύριο γνώρισμα θα είναι η πολύ ισχυρή βοριάδα στο Αιγαίο, τοπικά μάλιστα θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
11: Sky 100,3.

0: αυτά τα ωραία της Πασχαλιάς. Βέβαια το τραγούδι με το μήνα το χάσαμε λιγάκι και τώρα είμαστε στα τέλη Ιουλίου, 29 του μηνός, κυρίες και κύριοι. Και όσοι δεν είδατε την ώρα, εμείς είμαστε και λίγο νυχτοπούλια, οπότε τα είδαμε με το Νότι και το Φεγγάρι, το υπέροχο Φεγγάρι και την Πανσέλινο σήμερα, και το απολαύσαμε. Μεγάλο, ωραίο, εντυπωσιακό, φώτιζε τα πάντα. Δεν είναι αυτόφωτο, ετερόφωτο είναι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είναι, λέει, το Φεγγάρι του Ελαφιού, κυρίες και κύριοι. Αλλά οι φωτιές, οι σεισμοί, οι λοιμοί, οι καταποντισμοί μας τα χαλάσανε τα ζητήματα αυτά. Αλλιώς το θέλαμε να ξεκινήσουμε. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Και αναφέρομαι και στις πολύ μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες είναι σε πλήρη εξέλιξη ακόμα σε Γαλλία και Ισπανία. Ένα 1.250.000 στρέμματα έχουν καεί. Και θα δούμε τι θα δούμε. Στην Ισπανία ίσως είναι λίγο πιο αισιόδοξη. Στην Γαλλία ακόμα τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστα. Εμείς εδώ τα εναέρια έχουν σηκωθεί. Οι δυνάμεις ενισχύονται, οι επίγειες, αλλά όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, όλη η προσπάθεια επικεντρώνεται από αέρος. Ακούσα νωρίτερα και τον δήμαρχο της Πάρου εκεί κατά τις 5.30, τον κύριο Γιαννίρη. Αν τα πούμε σε λίγο εκεί και με τους ανθρώπους της Πάρου, στις προσπάθειες που γίνονται για την αντιμετώπιση αυτής της πυρκαγιάς, η οποία ταλανίζει. Βέβαια το αεροδρόμιο της Πάρου λειτουργεί κανονικά. Προσγειώθηκε πριν από λίγη ώρα ένα αεροσκάφος πολιτικής αεροπορίας που ήταν προγραμματισμένο να προσγειωθεί, να κάνει την πτήση του. Πριν από λίγο σηκώθηκε και αεροσκάφος πάλι για την επιστροφή από την Πάρα, από το αεροδρόμιο, τον κρατικό αερολιμένα Πάρου προς την Αθήνα. Τα ελικόπτερα, τα εναέρια μέσα, τα περιοριστικά μέσα, όχι μόνο τα ελικόπτερα αλλά και τα αεροσκάφη τα οποία έχουν σηκωθεί, συνεχίζουν τις ρήψεις τους. Είναι τουλάχιστον τρία αυτά τα οποία μετέχουν, επαναλαμβάνω, πάντοτε από τα ελικόπτερα τα οποία έχουν πάρει εντολές να πάνε στο μέτωπο της πυρκαγιάς για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά η οποία έχει εκδηλωθεί από χθες το μεσημέρι από τη 1.30, και τη νύχτα ήταν μια δύσκολη ώρα. Σήμερα το μεταξύ, επειδή περιμένουν και ανέμους οι οποίοι θα ρίξουν και λίγο τη θερμοκρασία, βοριάδες μας τα έχουν πει από την μετεωρολογική υπηρεσία, μας τα έλεγε ο κύριος Γιαννόπουλος από τη Δευτέρα. Να δούμε λοιπόν πώς θα περπατήσει η σημερινή ημέρα για το μέτωπο αυτό, το οποίο η αλήθεια είναι ότι προβληματίζει, γιατί θα μου πεις, διότι γίνεται ζημιά, στα υπόλοιπα που θα κουβεντιάσουμε και αργότερα, γιατί θα περπατήσουμε παρέα σήμερα έως και τις 10. Έχουμε διάφορα πράγματα τα οποία έχουμε βάλει πάνω στο τραπέζι. Ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα, εκτός από τα πολιτικά για τα οποία θα κάνουμε συζήτηση, αύριο έχουμε και Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός είναι στο Αγαθονήσι σήμερα. Είχαμε περιοδία των 7 υπουργών στη Νέα Δημοκρατία, από τη Νέα Δημοκρατία στην Δυτική Μακεδονία. Είχαμε τις ανακοινώσεις από τη μεριά του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα για τα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα συναντήσουμε αργότερα τον γραμματέα της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, για να, αυτοδιοικητικός βεβαίως, πρώην δήμαρχος Κύρου, βουλευτής Ευβίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτές τις προτάσεις και με οικονομικά δεδομένα και με ζητήματα προσπάθειας αναδιάρθρωσης των δεδομένων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού. Λοιπόν, για να πάμε όμως αμέσως στον κύριο Χρήστο Γιουρτζίδη, είναι ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας της Πάρου, να πάρουμε από πρώτο χέρι τις πληροφορίες για το τι γίνεται με τα μέτωπα εκεί. Κύριε αντιδήμαρχε, καλημέρα.
1: Χάρης.
0: Χάρη, συγγνώμη, σας ξαναβάφτισα, με συγχωρείτε. Κύριε Γιουρτζίδη, πώς είναι τα πράγματα?
1: Κοίταξε, αν αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες αναζωπηρώσεις, ειδικά είναι πάνω στο βουνό και αυτή τη στιγμή εκεί πάω. Το άλλο κομμάτι το οποίο πάει προς τη θάλασσα, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής το έχουν πιάσει.
0: Μάλιστα.
1: Επιγυρούν 2 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα.
0: Μάλιστα.
1: Περάσαμε να δούμε.
0: Ναι, ένα δύσκολο βράδυ. Είχε αέρα, γιατί αυτό είναι ο μεγάλος πρόβλημα.
1: Είχε αέρα, αλλά ευτυχώς ο αέρας είχε για κατεύθυνση που δεν πήγε στο χωριό της Αγκεριάς.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν θαύμα που δεν έγινε.
0: Ναι.
1: Και βέβαια, μια μισή ώρα βγάλαμε 112 το κέντρο επιχείρησης της πολιτικής προστασίας. Το οποίο πρέπει να τονίσουμε ότι για πρώτη φορά είδα τόσες πολλές δυνάμεις στην Πάρο.
0: Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό.
1: Βέβαια, πολύ καλό.
0: Για να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά, να σας πω τι καίει, αντιδήμαρχε, τι καίει, τι περιοχή.
1: Φρίγανα.
0: Φρίγανα είναι, μάλιστα.
1: Φρίγανα, ξεκίνησε από το Χιτά και επεκτάθηκε.
0: Ναι, ανάλογα και...
1: βέβαια, βρήκε πρόσφατο το έδαφος, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Από την ξηρότητα του καιρού και τα λοιπά.
0: Να σας πω, έχει σπίτια εκεί διάσπαρτα από ό,τι κατάλαβα. Είχαμε ζημιές σε σπίτια.
1: Είναι εξωτερικές κατοικίες διάσπαρτες.
0: Ναι.
1: Οι πληροφορίες λένε ότι δύο σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, δεν είναι ακόμα επιβεβαιωμένο.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά σίγουρα δύο μάντρες έγινε.
0: Ναι.
1: Τα είχανε.
0: Ναι, ναι. Οι καιρικές συνθήκες τώρα έχουν να έχει αέρα ή είναι καλά?
1: Έχουμε
0: τα
1: πράγματα. Έχουμε ένα φτάρι, υπολογίζω.
0: Ναι.
1: Είναι αέρας ο οποίος ισχυραίνει το έργο των πυροσβεστών.
0: Υπάρχει, καταλαβαίνω όμως, μια αισιοδοξία ή όχι, ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα σε σχέση με χθες?
1: Κοίταξε, Άδησα.
0: Και με την παρουσία
1: έχουμε,
0: τον...
1: έχουμε όλη τη μέρα μπροστά μας.
0: Ναι, ναι.
1: Και από ό,τι με πληροφορήσαν από το κέντρο επιχειρήσεων, έχουν και άλλες δυνάμεις στην Πάρο.
0: Ναι, έρχονται και από τη Ραφίνα, από ό,τι μαθαίνω, με το πλοίο.
1: Και στέλνουν και άλλα δύο αεροπλάνα.
0: Α, οπότε θα είναι συνολικά 6 τα υπτάμενα μέσα. Είναι...
1: Ναι, είναι δύο αεροπλάνα, δύο ελικόπτερα και τα άλλα δύο καναντέρ που έρχονται.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Με το καλό, Δήμαρχε, με το καλό. Δεν νομίζω να έχει επηρεαστεί ο τουρισμός. Θέλω να πω ότι το αεροδρόμιο, το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά από ό,τι είδα.
1: Όλα τα αεροπλάνα κανονικά όλα. Απλώς η αγκαιριά το βράδυ δεν είχε ρεύμα. Για ευνόητους λόγους το είχε κόψει ο ΔΔΕ.
0: Ναι.
1: Τώρα που κάνουνε, κοιτάνε τις γραμμές, θα ξαναπεί.
0: Κανονικά η ηλεκτροδότηση. Ευχαριστώ, κύριε Αντιδήμαρχε. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα της Πάρου, για να δούμε. 6 σε λίγο θα είναι τα εναέρια μέσα. Αυτό είναι το βασικό που πρέπει να κρατήσουμε. Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα EZOMAT Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η EZOMAT έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα EZOMAT Thermosystem φέρνουν δεκαετία εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. Τηλεφωνήστε στο 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα EZOMAT Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης EZOMAT Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Ανάδα διογκωμένης πολυστερίνης της EZOMAT.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: EZOMAT Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τα άφηνα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
13: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημα.

0: 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αθηνών Κορίνθου προς Καραμαγκά, στη Σχιστούς Καραμαγκά, στην κάθοδο της Κηφισίας από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρη ανατμήματα, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στο καμπί της Πάρου. Έχουν εκενωθεί μέχρι στιγμής συνολικά 9 οικισμοί μετά από 4 διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112. Η κατάσταση εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, καθώς υπάρχουν φόβοι για ενίσχυση των ανέμων, γεγονός που θα μπορούσε να δυσχεράνει το έργο της κατάσβεσης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Σήμερα αναμένεται στη Λευκοσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν σε μια προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Η κυβέρνηση συνεχίζει τις περιοδίες στην περιφέρεια. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος εχθές επισκέφθηκε τη Λέρου, θα βρεθεί σήμερα στο Αγαθονήσι. Μιλώντας σε κατοίκους της Λέρου, ο κ. Μητσοτάκης ανέδειξε τα διλήμματα πάνω από την κάλπη, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν κατά των Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε εχθές την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Αυτά τα ωραία. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. 7 και 33. Τι γίνεται, 87 και 3 το Brent. Γιατί πάντοτε κοιτάμε το Brent και έχουμε πετρελό πηγή όπως καταλαβαίνετε. Αλλά επειδή υπάρχουν χτυπήματα, επειδή περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις τιμές των καυσίμων, επειδή όλα αυτά τα ωραία έχουν σχηματιστεί. Τώρα περιμένουμε και τα τιμολόγια του ρεύματος. Κάποιο πουλάκι μου έλεγε ότι μπορεί και να τσιμπήσουν οι τιμές, λέει, αρχές Αυγούστου με βάση αυτά τα οποία συνέβησαν. Εννοώ για τα πράσινα τιμολόγια. Γιατί τα μπλε είναι σταθερά, αν έχετε κλείσει, τελειώσατε. Δεν ξέρω αν ανήκετε σε άλλη κατηγορία, αλλά μιλάμε για τα πράσινα τιμολόγια. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Άμα προλάβουμε να μάθουμε κάτι το Σαββατοκύριακο που θα είμαστε ραδιοφωνικά παρέα, αν έχουν βγει τα τιμολόγια, γιατί πρώτη του μηνός είναι Σάββατο, έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλάωρα. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε πάρα πολύ σωστά. Καλό είναι το ποτάμι, πάρα πολύ καλό θα έλεγα, έως υπερβολικά καλό, αλλά έχει κίνηση λίγη και στο ρεύμα ανόδου, περίπου από το ύψος που να σας πω τώρα, μετά τη στρατηγού Καλάρη στο ανέβασμα, στο κατέβασμα, στο ύψος Βικέλα, στα Άνω Πατήσια δηλαδή, έχει κάποια κομμάτια που έχει λίγο παραπάνω κίνηση, όχι κάτι το τραγικό, αλλά εντάξει. Το λιμάνι του Πειραιά, όχι, καλά είναι τώρα, σήμερα είναι καλά, είναι και Τετάρτη βέβαια. Τι γίνεται στην Λεωφόρο Αθηνών, εξαιρετικά. Δεν έχουμε προβλήματα. Το Χαϊδάρι το περπατάμε με εξαιρετικά καλές συνθήκες.

0: Το πρόβλημα είναι μετά το Βοτανικό Κήπο, στο ρεύμα εξόδου, παρακαλώ πάρα πολύ, στην Σχιστού Σκαραμαγκά, πολύ λίγα είναι τα προβλήματα εκεί. Η Κηφισίας είναι μια χαρά, η Μεσογείων επίσης χωρίς προβλήματα, η Μαραθώνος, σε καλό δρόμο είμαστε και από εκεί, άρα νομίζω ότι ήρθε το καλοκαίρι για τα καλά στη ζωή μας. Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Να στείλω τις πρωινές καλημέρες σε όλους σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τη φίλη μου την Αλεξάνδρα που είναι και πολύ ευγενική. Να είσαι καλά, Αλεξάνδρα μου. Ένας φίλος ακροατής μου λέει: εκεί στην Πάρο, λέει, κοντά στη φωτιά, υπάρχει, λέει, και ένα τμήμα, λέει, που έχει πεταλούδες, προστατευόμενο κλπ. Έχει γίνει κάποια ζημιά. Θα ρωτήσουμε και θα σας ενημερώσουμε, αγαπητέ φίλε, και τους άλλους της πρωινής παρέας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού Θοδωρή και στη γιαγιά την Κατερίνα. Γεια σου Κώστα, καλημέρα. Σήμερα γιορτάζει ο Καλίνικος όντως και η Καλινίκη, δύσκολα ονόματα. Γεια σου Διαμαντή, καλημέρα. Χαιρετίσματα να πω και καλημέρα και στη φίλη μου τη Μαρία στην Πρώτη Σερών. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι χθες. Μάθατε τα νέα εκεί που εντοπίστηκε, λέει, από κάποιους ελέγχους που έγιναν από την περιφέρεια για ένα χώρο, λέει, που προσέξτε είχε κλείσει, άνοιξε ξανά, δεν ξέρανε όλες οι υπηρεσίες, οι αρμόδιες των ελέγχων, ότι είχε ανοίξει, λέει, μια υπηρεσία εκεί. Εντοπίστηκαν ούτε λίγο ούτε πολύ 6,2 τόνοι ακατάλληλα τρόφιμα. Ρε τι τρώμε ρε. Είναι το γνωστό και μην ξέρετε. Φάτε, τι να φάμε ρε παιδιά. Λοιπόν, ζωικής προέλευσης, τα οποία κατασχέθηκαν, λέει, από επιχείρηση επεξεργασίας κρέατος στο Ήλιον, επαναλαμβάνω, από τις υπηρεσίες, λέει, της περιφέρειας Αττικής, οι οποίες δεν γνώριζαν, λέει, την ύπαρξη της επιχείρησης, που ήταν καταγεγραμμένη στο Μητρό Εγκεγκριμένων Εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ, αλλά όχι στο Μητρό της περιφέρειας. Έχουμε μπλέξει λίγο τα... Συγγνώμη που το λέω, Το αντίστοιχο λέγαμε χθες για την Κόρινθο, όπου εκεί οι έλεγχοι με βάση, μάλλον με αφορμή την ιστορία της έκρηξης που έγινε εκεί, με δυστυχώς τη μία ανθρώπινη απώλεια, οι έλεγχοι είναι ένα πλέγμα μεταξύ, λέει, των επιθεωρητών εργασίας, που στην Κόρινθο είναι ένας, στον νομό Κορίνθου, ένας, αριθμητικά τι έπρεπε να κάνει, και αυτούς οι οποίοι είναι από την περιφέρεια. Άρα και εκεί κενά εποπτείας, ενδεχομένως και εδώ κενά εποπτείας. Διαβάζω σήμερα ένα εντυπωσιακό ρεπορτάζ της κυρίας Γεωργιοπούλου στην Καθημερινή, που λέει ότι η Κομισιόν έχει στείλει διάφορα καμπανάκια σχετικά με την αλληλοκάλυψη, το συντονισμό παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες για το ζήτημα των τροφίμων. Και αυτό είναι ένα θέμα τώρα μεταξύ μας. Είναι ένα ζήτημα. Πρέπει κάτι να γίνει, να συντονιστεί το σύστημα, να είναι με κάποιον τρόπο να κουμπώνει το ένα δίπλα στο άλλο και να γίνεται δουλειά. Και να μην λέμε απλώς ότι κάνουμε ελέγχους. Να ξέρουμε τι έλεγχοι είναι αυτοί, πώς γίνονται οι έλεγχοι. Γιατί, λέει, σε κάποιες περιοχές έχουμε πολλαπλούς, σε κάποιες άλλες περιοχές δεν έχουμε, λέει, ελέγχους. Και αυτό είναι στο κομμάτι του τι μπαίνει στο πιάτο μας. Πάμε εμείς να φάμε, ξέρω εγώ, το βράδυ έξω. Τι τρώμε. Αν πεις πρωί-πρωί φωνάζει ψάλτη, σωστό και αυτό. Γιώργος Κεραμιτζόγλου στην παρέα μας, γιατί έχουμε κάποια πράγματα για να κουβεντιάσουμε και για το εξοικονομώ του 2026. Μαθαίνω έχει εκεί κάποια ζητηματάκια. Αλλά θέλω να πούμε και μια κουβέντα για τους σεισμούς που είχαμε χθες και σήμερα το πρωί, Γιώργο. Για καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα, καλή δύναμη. Πρώτα από τους σεισμούς, είχαμε γύρω, λίγο μετά τις 14 εχθές το βράδυ, ένα σεισμό με μέγεθος 4,1. Είναι επίκεντρο 20 χιλιόμετρα βόρεια της Κοπέλου, εκεί στις Ποράδες. Έγινε ελάχιστα αισθητό σε σκιάθο Σκόπελο Αλόνισο.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς όμως βέβαια επιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Και είχαμε λίγο μετά τις 11, πάλι χθες το βράδυ, τον σεισμό με μέγεθος 4,5 ρίχτερ. Είναι 8 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης των Ιωαννίνων. Έγινε ιδιαίτερα αισθητός αυτός ο σεισμός στην Ήπειρο, σε πάρα πολλές περιοχές. Να διευκρινίσουμε βέβαια ότι δεν είναι το ίδιο επίκεντρο με τους σεισμούς που είχαμε από τον περασμένο Φεβρουάριο. Θα θυμίζω, εκεί είχαμε τον περασμένο Φεβρουάριο έναν ισχυρό σεισμό στην κλίμακα του 5. Δεν είναι, αυτός που έγινε χθες το βράδυ δεν είναι σε αυτή την περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εκεί δεν είχαμε, ούτε στην Ήπειρο είχαμε επιπτώσεις, χωρίς άλλα προβλήματα. Πάντως έγινε αισθητό σε αρκετές περιοχές.
0: Μάλιστα. Είχαμε, λοιπόν, είχαμε κι άλλον έναν, σωστά.
1: Ήταν ένας μικρός σεισμός χωρίς να εμπνέει κάποια ανησυχία.
0: Οκ, okay, νομίζω στις σποράδες αυτός ο δεύτερος. Ωραία, για πάμε τώρα Γιώργο.
1: Όχι, okay, δηλαδή τόσο στις σποράδες όσο και, και στα Γιάννενα έχουμε μετασεισμική δραστηριότητα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι κάτω από τους αρχικούς σεισμούς που έγιναν χθες το βράδυ.
0: Οκ, okay, Γιώργη μου. Πάμε λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι προβλήματα έχουμε στο Εξοικονομώ 2026, τι έχει γίνει?
1: Είναι το πρόγραμμα Εξοικονομώ Ανακαινίζω.
0: Ναι.
1: Αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει να δέχεται αιτήσεις ούτως ώστε να εκδοθεί βεβαίωση επιλεξιμότητας. Είναι ένα πρόγραμμα που η πλατφόρμα το έχει ανοίξει όχι για την αίτηση, αλλά για να δουν οι ενδιαφερόμενοι αν μπορούν να τους επιλέξει το πρόγραμμα, δηλαδή να πάρουν επιδότηση από 70% και πάνω.
0: Ναι.
1: Για να κάνουν όχι μόνο εργασίες εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και να το ανακαινήσουν το σπίτι τους.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης αυτό το πρόγραμμα πιάνει και τα κενά, πέρα δηλαδή αυτά τα οποία κατοικούνται, πιάνει και τα κενά, που σημαίνει ότι και οι ιδιοκτήτες κενών κατοικίων μπορούν να καταθέσουν αίτηση.
0: Ωραία.
1: Ποια είναι όμως τα προβλήματα? Πρώτον, η πλατφόρμα δεν αναγνωρίζει όλα τα σπίτια του ενδιαφερόμενου. Και επίσης μάλιστα δεν αναγνωρίζει, δεν διαβάζει το σπίτια που θέλει ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει την αίτηση.
0: Επίσης, δεν διαβάζει, Γιώργο, δεν το κατάλαβα.
1: Δεν τις βλέπει, δηλαδή δεν βλέπει. Μπαίνει μέσα ο ενδιαφερόμενος με τα στοιχεία του,
0: ναι,
1: με το αφημί του, με τους κωδικούς τάξης, και όταν του κατεβαίνει η πλατφόρμα για να δει τα στοιχεία του, δεν βλέπει τα σπίτια τα οποία
0: δεν υπάρχουν λοιπόν τα δεδομένα των σπιτιών περασμένα.
1: Τα δεδομένα των σπιτιών, ναι, ή όλων των σπιτιών. Επίσης έχουμε περιπτώσεις, και μάλιστα μου το είπε και ένας ακροατής μας εχθές το πρωί. Σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζεται το όνομα του προηγούμενου ιδιοκτήτη. Δηλαδή μου έλεγε ο άνθρωπος ότι το έχει αγοράσει, έχει αγοράσει ένα σπίτι εδώ και 7 χρόνια, δηλωμένο στο Ε9 κανονικά εδώ και 7 χρόνια, πληρώνει ένφια το Νατάλο,
0: ναι,
1: και όταν μπήκε στην πλατφόρμα να δηλώσει, το εμφάνισε τον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Εμφανίστηκε δηλαδή τα στοιχεία του προηγούμενου από εκείνο που τα αγόρασε.
0: Αυτό είναι ένα θέμα. Ναι, okay. Προφανώς λοιπόν, εκεί κάτι δεν πάει καλά με το κτηματολόγιο, προφανώς, υποψιάζομαι.
1: Όχι μόνο με το κτηματολόγιο. Μάλιστα μου λένε και πολλοί που έχουν τα κενά, δεν εμφανίζονται τα κενά σπίτια σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και μάλιστα υπήρχε και μια ερώτηση στη Βουλή, διότι δεν συνεργάζεται η πλατφόρμα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων με τον ΔΔΕ. Δηλαδή δεν ενώνονται αυτές οι πλατφόρμες ούτως ώστε οι ενδιαφερόμενοι
0: μάλιστα
1: να δουν ακριβώς ποια σπίτια τους ανήκουν, τι γίνεται και να κάνουν την αίτησή τους.
0: Αυτή είναι, κάνουν, δηλαδή, λοιπόν, πώς μπορούν να το ξεπεράσουν αυτό, Γιώργο? Έχουμε εικόνα για να κλείσουμε?
1: Προχωράει τώρα το Υπουργείο να κάνει κάποιες διορθωτικές κινήσεις ούτως ώστε να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή φαντάσου ότι από τις 41.000 έως τώρα που έχουν γίνει οι αιτήσεις για να λάβουν έκπτωση βεβαίωσης,
0: ναι,
1: επιλεξιμότητας, μόνο τα 1.200 είναι τα κενά. Δηλαδή τεράστια διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα αυτό το πρόγραμμα, το Εξοικονομώ Ανακαινίζω 2026, αφορά κυρίως αυτούς που έχουν ένα κενό σπιτάκι, να το δώσουν είτε στο παιδί τους.
0: Καλά, δεν είναι σημασία, Γιώργο. Το γεγονός ότι, ναι, δεν τα βλέπει είναι ένα θέμα τώρα. Κάθε μια κατηγορία είναι προφανώς είναι ένα ζήτημα. Δεν έχει σημασία.
1: Δεν διαβάζει η πλατφόρμα όλα, okay, τα στοιχεία, ωραία, που αφορούν τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη αυτού του σπιτιού.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλημέρα μου. Να είσαι καλά. Γιώργο Γεραμιτζόγλου, κυρίες και κύριοι. Με ενημερώνετε ότι υπάρχει ένα θέμα στο ρεύμα της Αττικής Οδού, στο ύψος της εξόδου υπαριθμών 10. Που είναι, πού είναι τώρα εκεί πέρα, είναι λεωφόρο Ηρακλείου, ναι, στο ύψος εκεί της λεωφόρου Ηρακλείου. Έχει γίνει ένα τροχαίο εκεί και το ρεύμα της Αττικής Οδού προς το αεροδρόμιο, πριν από από το ύψος του ΣΚΑ, παρουσιάζει ανάσχεση κυκλοφορίας για ένα ικανό κομμάτι. Λοιπόν, και μετά το σημείο αυτό που σας είπα, στην περιοχή του Ηρακλείου, του παλαιού Ηρακλείου, ανοίγει ο δρόμος, ανοίγει δηλαδή η Αττική Οδός, επαναλαμβάνω, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Λοιπόν, τα μάτια σας 14, προσεκτική σας παρακαλώ. Βλέπω και τον Ιάκωβο στέλνει ένα μήνυμα και λέει: καλημέρα, να δώσω όλες συγχαρητήρια στην ομάδα, λέει, της ελληνικής αστυνομίας, καθώς λέει το τελευταίο καιρό στο ποτάμι δεξιά στη Λέα, λέει, μπλοκάρει όσους μπαίνανε μέσα, με αποτέλεσμα χθες, λέει, που έμεινα να έρθει, λέει, άμεσα ο γερανός να με μαζέψει λίγο πριν την Αττική Οδό, μέσα σε 10 λεπτά. Καλημέρα, Ιάκωβε. Κάτι πρέπει να γίνει με το ποτάμι, αλήθεια είναι, γιατί είναι πολύ ταλαιπωρημένη περιοχή. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, γρήγορα περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής, δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό. Έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις, ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2-58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωσή νου και την ανάδεξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
11: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Όπως μας έλεγε νωρίτερα ο αντιδήμαρχος Πάρου για το μέτωπο της φωτιάς, 3 είναι τα ελικόπτερα τώρα τα οποία επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή των μετόπων της πυρκαγιάς στην Πάρο. και τα τρία τα εναέρια πυροσβεστικά αεροσκάφη, τα οποία μετέχουν και αυτά για την προσπάθεια αντιμετώπισης του μετώπου, το οποίο ξεκίνησε, ξαναλέω, από χθες το μεσημέρι γύρω στη 1.30 κοντά στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων της Πάρου. Λοιπόν, πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Ένα άλλο θέμα, λίγο διαφορετικό, γιατί θέλω να τα λέμε και αυτά. Κοντά μας είναι ο κύριος Αντώνης Σπιτιανός. Ο κύριος Σπιτιανός είναι κάτοικος στην περιοχή Άνω Αφέας Χαϊδαρίου. Λοιπόν, με αφορμή αυτά που λέγαμε, μάλλον με μια αναφορά που κάναμε για ένα τροχαίο που έγινε με ένα αγριογούρουνο εκεί στην ευρύτερη περιοχή στο Χαϊδάρι. Λοιπόν, μου στείλε ένα μήνυμα ο κύριος Πιτιανός και μου λέει: κύριε Ψάλτη, εδώ είμαστε γεμάτοι, μου λέει, από αγριογούρουνα. Καλημέρα, κύριε Πιτιανέ.
8: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Υποψιάζομαι ότι η περιοχή σας, για βοηθήστε με λιγάκι, είναι στο κομμάτι όπως πάμε προς την Ελευσίνα δεξιά, δηλαδή προς το βουνό, ας πούμε.
8: Ακριβώς. Είναι ακριβώς μετά, ας πούμε, τη γέφυρα που έχει φτιαχτεί, που περνάει το τρένο ανάμεσα δύο βουνά.
0: Ναι.
8: Το δεξί χέρι που, όπως κατεβαίνουμε, που έχει και έναν αρχαιολογικό χώρο εκεί πέρα, που είναι το ιερό της Αφροδίτης.
0: Μάλιστα. Άρα καταλαβαίνω ότι εκεί έχετε γεμίσει από οικογένειες αγριογούρουνων, ναι. Μικρά, μεγάλα, όλα μαζί.
8: Κοιτάξτε, τώρα εκεί πέρα έχει ξεκινήσει το θέμα αυτό πριν κάνα δύο χρόνια περίπου, που είδαμε το πρώτο αγριογούρουνο να κατεβαίνει και να φτάνει μέσα στη γειτονιά πλέον.
0: Ναι.
8: Το οποίο αρχικά, να σου πω την αλήθεια, το πήραμε λίγο αψήφιστα, γιατί ήταν κάτι, το βλέπαμε πρώτη φορά, ήταν κάτι περίεργο και για μας και για τα παιδιά της περιοχής. Αλλά πλέον έχει γίνει αρκετά δύσκολο το θέμα και αρκετά επικίνδυνο, διότι υπάρχει μεγάλος πληθυσμός. Δηλαδή, σε καθημερινή βάση το βράδυ κατεβαίνουν τουλάχιστον 4-5 ενήλικα που τα βλέπουν, που είναι μεγάλα. Και μιλάμε τώρα για αγριογούρουνα, χωρίς να ξέρω να υπολογίσω, αλλά φαίνεται ότι είναι πάνω από 50 κιλά αγριογούρουνα, είναι μεγάλα αγριογούρουνα.
0: Ναι.
8: Και από πίσω έχουν τουλάχιστον 10-15 μικρά.
0: Μάλιστα.
8: Κάθε βράδυ. Το οποίο αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει αρκετούς κινδύνους, γιατί η περιοχή, παρόλο που είναι μικρή, είναι μια περιοχή που έχει ένα χαρακτήρα χωριού, έχει πάρα πολλά παιδιά, έχει παιδική χαρά, έχει επισκεψιμότητα και λόγω του αρχαιολογικού χώρου αλλά και λόγω της παιδικής χαράς, εργοτικά άλλα παιδιά από άλλες περιοχές.
0: Υποψιάζομαι ότι αυτά κατεβαίνουν γιατί κάπου βρίσκουν φαγητό εκεί.
8: Αυτά κατεβαίνουν ακριβώς, είτε στους σκουπιδοντενεκέδες, είτε αναποδογυρίζουν σκουπιδοντενεκέδες,
0: ναι.
8: Είτε ψάχνουν εκεί πέρα στην περιοχή. Έχουν εξοικειωθεί πλέον με τον κόσμο, οπότε δεν φοβούνται. Και αυτό είναι αρκετά επικίνδυνο, επειδή ακριβώς τώρα φέρουν και τα μικρά τους μαζί.
0: Ναι.
8: Δεν ξέρουμε πώς μπορούν να αντιδράσουν, βλέποντας ένα παιδάκι με ένα ποδήλατο, βλέποντας ένα παιδάκι να τρέχει. Και έχει αρχίσει και γίνεται αρκετά.
0: Έχετε ενημερώσει αρμοδίως, κύριε Πιτιανέ, θέλω να πω, δηλαδή έχει ενημερωθεί και ο Δήμος ενδεχομένως.
8: Κοιτάξτε, έχουν γίνει αρκετές ενοχλήσεις και στο Δήμο, αλλά το συγκεκριμένο θέμα είναι θέμα του δασαρχείου Εγάλεο. Γιατί εμείς ανήκουμε στο δασαρχείο Εγάλεο.
0: Σωστό.
8: Οπότε έχουν γίνει αρκετές καταγγελίες και από το σύλλογο, που έχουμε εκεί πέρα ένα μικρό σύλλογο για την περιοχή και ανήκω εγώ, αλλά και από κατοίκους μεμονωμένους.
0: Ναι.
8: Η απάντηση μέχρι τώρα είναι ότι το δασαρχείο Εγάλεο, που καλύπτει μια αρκετά μεγάλη περιοχή, έχει μόνο μια παγίδα, η οποία είναι και αυτή δανεική από άλλο δασαρχείο για να παγιδεύσει ζώα, οπότε δεν μπορεί να κάνει κάτι.
0: Μάλιστα.
8: Οπότε
0: καταλαβαίνω ότι θα έχετε παρέα τα αγριογούρουνα. Άμα ο ένας δεν μπορεί, ο άλλος δεν μπορεί, κατάλαβα.
8: Ακριβώς. Πρακτικά αυτό που έχουμε είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν υπάρχει τρόπος να τα διώξουμε. Είναι εκεί πέρα, υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή και δεν έχουμε από το δασαρχείο Εγάλεο καμία απάντηση ή καμία ενέργεια, τέλος πάντων.
0: Θα κάνουμε κι εμείς κάποιες ενοχλήσεις να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πιτιανέ.
8: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τον χρόνο.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά. Το βλέπω μηνύματα δικά σας ότι το ζήτημα στην Αττική Οδό είναι. Ο Ιάκωβος το στέλνει το μήνυμα. Παντού είσαι, Ιάκωβε, βλέπω. Μπράβο. Είναι στο ύψος εξόδου 10, κάτω από τη γέφυρα, λέει, στην αριστερή λωρίδα, αυτοκίνητο με μηχανή. Υπάρχει, λέει, και ασθενοφόρο στο σημείο. Και εμείς ελπίζουμε να μην έχουμε προβλήματα. Το κομμάτι του σημείου που έχει κίνηση, επαναλαμβάνω, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Η κίνηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω μπροστά μου, ξεκινάει περίπου από το ύψος του ΣΚΑ, του προαστιακού δηλαδή, και πάει για όσο χρονικό διάστημα, για όση απόσταση, μέχρι περίπου την έξοδο 10. Η έξοδος 10 είναι στη λεωφόρο Κίμης, από ό,τι βλέπω τώρα. Μετά ανοίγει, μετά το σημείο που έχει γίνει το ατύχημα. Λοιπόν, το κρατάμε και αυτό. Εν τω μεταξύ, ο φίλος μου Νίκος μου λέει: έβαλα πετρέλαιο στην Κόνθο, μου λέει, σε 8 χιλιόμετρα απόσταση από το δηληστήριο. Καλά, δεν έχει σημασία. Και μπροστά από το δηληστήριο να είναι η τιμή, λέει, του πετρελαίου 2,04. Το πρωί εγώ είδα, να ξέρετε, 1,999 τα κατσίκια και τα αρνιά. 2 ευρώ. Περιμένουμε τη μείωση των 10 λεπτών από την πρώτη του μηνός. Δηλαδή θα πάει 1,90-1,89. Για να δούμε. Για να δούμε, γιατί η τιμή, ξαναλέω, των καυσίμων που επηρεάζουν με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, με αφορμή τα χτυπήματα που έχουμε σε 3 πλοία σύμφωνα με πρακτορία ειδήσεων και από το Ιράν, είναι στα 87,13 που μας επηρεάζει, μας, το Brent δηλαδή. Το αμερικάνικο είναι στα 81,8. Αύξηση σχεδόν 3,5%, χοντρικά σας λέω τώρα, και για τα δύο είδη πετρελαίου. Και να πω, μιας και λέμε και αυτά, τι γίνεται με το χρυσό. 4.024 δολάρια η ουγγιά. Συνεχίζει να πέφτει, μαζεύει όμως απώλειες στο Τόκιο. Νωρίτερα ήταν πάνω από 2%. Α, στο 2 πήγε τώρα αμέσως, μόλις σας το είπα. Αλλά βλέπω, Χονγκ Κονγκ ενισχύεται 1,29. Η Αυστραλία πάνω 1,05. Υποχωρεί ο Σανκάι, ο δείκτης Σανκάι. Αυτά για την Ανατολή. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, σε δελτίο ειδήσεων. Έχουμε μετά να κουβεντιάσουμε πολλά. Θα είναι στην παρέα μας και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας αργότερα, η κυρία Σλούκου, για να κουβεντιάσουμε και τα πολιτικά ζητήματα. Θα μιλήσουμε, επαναλαμβάνω, και για τα ζητήματα τα οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη και για το Κυπριακό. Σήμερα έχουμε κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με τους δύο εκπροσώπους της κυβέρνησης Λευκωσίας και των κατεχομένων. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Βέβαια, ψάχνουμε να βρούμε τους όρους και τις προϋποθέσεις της αναθέρμανσης αυτού του διαλόγου. Είπε ενδιαφέροντα πράγματα χθες με τον τρόπο του ο Γκουτέρες και για τις εμπλεκόμενες χώρες, κυρίως την Τουρκία. Για να δούμε. Λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο. Επιστρέφουμε, Sky 100,3.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Πλαίσιο και κλείσες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άειλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
17: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
18: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
19: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
20: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
19: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
20: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
21: Εκεί που χτίζεις.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Καλή σας μέρα. Σαν σήμερα το 1925 στις 6 το απόγευμα, στο σπίτι που ενοικιάζει ο διευθυντής της νομαρχίας Χίου Γεώργιος Μιχαήλ Θεοδωράκης, στην οδό Εκκρεμού, δίπλα στο Δεσνάδικο Σιδεράτου, για να τα πούμε με τα σημερινά δεδομένα, η Ασπασία Θεοδωράκη, το γένος Ιωάννου Πουλάκη από τον Τσεσμέ, γυρνά ένα αγοράκι το οποίο αργότερα θα ονομαστεί, θα βαφτιστεί Μιχαήλ Μίκης Θεοδωράκης. Αυτό το τιτάνιο μέγεθος γεννήθηκε στην αίσθηση μας. Σήμερα το 1925. Και επειδή ξέρω ότι τον αγαπούσε πολύ, σαν σήμερα το 2024 έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Παπάς. Δίας των εμπόρων του νησιού μας και κάποια στιγμή εργαζόμενος και στην αλήθεια.
1: Παγκόσμια ημέρα τίγρεως σήμερα.
0: Τιγράκια, για να ξυπνάμε παρακαλώ και μεσημέρια σε.
1: Διανύουμε την 210η ημέρα του έτους, είναι 29 Ιουλίου του 2026 και την 352η ημέρα που ηχείως δεν έχει υπεραστική.
0: Καμάρια μας, θα σας κάνουμε γενέθλια, δεν το πιστεύετε, ε?
1: Υπεραστική συγκοινωνία.
0: Θα έχουμε εκπλήξεις, έτσι.
1: Επειδή έχουμε μποφόρια, σήμερα η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία, καθώς και όλη η Κρήτη,
0: είναι σε υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς.
1: Κατηγορίας 4.
0: Οπότε με τίποτα δεν ανάβουμε τίποτα, ούτε κάνουμε κάποια εργασία στην Ήπειρο, επειδή μας την κάρφωσε να την κάνουμε σήμερα. Διότι εκτός ότι μπορεί να βάλουμε φωτιά, μπορεί να πάρουμε και ένα πρόστιμο περίπου 2.500 ευρώ.
1: Αναλόγως.
0: Εγώ πιο
1: τα πρόστιμα
0: πολύ...
1: κυμαίνονται.
0: Αυτοί που ακούνε τώρα πιο πολύ υπολογίζουν το πρόστιμο τη φωτιά. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και τα δύο στη μέση. Το
1: λοιπόν,
0: αρχηγείο βέβαια του περιοριστικού σώματος αποφάσισε να μας ενισχύσει με ένα ελικόπτερο.
1: Ακόμη.
0: Ευχαριστούμε. Ναι, βεβαίως. Πέρα από το ένα που έχουμε, θα έχουμε σε λίγο και δεύτερο.
1: Που θα εδρεύει απλά εδώ.
0: Θα εδρεύει εδώ και θα μείνει για όλη την καλοκαιρινή περίοδο για να μας προλάβει, διότι έχουν δει τα στοιχεία τα οποία έχουν ότι...
1: Ούτε εμείς και εγώ είμαστε τέτοιες μέρες.
0: Τέτοιες μέρες εμείς πάντα βάζουμε μια φωτίτσα. Τώρα έχει βέβαια και τη... βλέπω εκεί στις Κυκλάδες, άλλα βάσανε αυτοί από εκεί.
1: Και ενώ είναι Παγκόσμια ημέρα τίγρεως, βρέθηκε παγόνι στην περιοχή Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτη.
0: Παγόνι.
1: Παγόνι. Ένα παγόνι, όποιος το χάσε μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο να του δώσουμε το τηλέφωνο αυτού που το βρήκε.
0: Πανέμορφο, πανέμορφο πολύ. Περίμενα σας, μέχρι και παγόνια βρίσκομαι. Παγόνια, πώς. Αμά Παναγία μου, βλέπω το 7,1 ήταν αυτό το...
1: Στην Ιαπωνία.
0: Ωραία φίλε,
1: κούνησε μάλλον καλά.
0: Ωραία φίλε, κούνησε καλά.
1: Σε μια σεισμογενή βέβαια περιοχή.
0: Είναι εντάξει, αλλά 7,1 Κουμαμότο. Τα ακούτε ναυτική, Κουμαμότο. Νότια Ιαπωνία.
1: 13 νεκροί ήδη, πολύ αγνοούμενοι.
0: Καλά, 13 νεκροί, μόνο με 7 7.
1: Μα η Ιαπωνία έχει μάθει να ζει με...
0: Παναγία με 7,1.
1: Σου θυμίσω τη Φουκουσίμα.
0: 300.000 άνθρωποι έλαβαν εντολή να μεταβούν σε κέντρα φιλοξενίας τα οποία τους οδηγούσε ο στρατός. Τι αργάνωση, κάπως όπως και εμείς περίπου.
1: Και οι 13 νεκροί είναι από κατάρρευση εμπορικού κέντρου.
0: Ναι, έγινε ζημιά σε ένα κέντρο. Διαφορετικά τη γλιτώναν και από εκεί. Με 7,1. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εντάξει, παιδιά. Όλα είναι καλά. Ευτυχώς το αεράκι φυσάει λιγάκι σήμερα και θα μας ανακουφίσει, γιατί
1: δεν το λες και λιγάκι.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, δεν είμαστε και στο πέλαγος, αλλιώς φτάνει στη στεριά. Τέλος πάντων, καλό είναι.
1: 5 με 6 είναι στη στεριά, στα πελάγια μπορεί να είναι παραπάνω.
0: Παραπάνω. Μας τύπησε γερά χθες ο καύσωνας, ήταν άσχημο.
1: Καύσωνας.
0: Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, είχε ζέστα.
0: Το λες και 40 βαθμούς, 39.
1: Όχι, δεν είχε τόσους. Έτσι τους νιώθαμε.
0: Α, τους νιώθαμε. Ήταν διαφορετική. Εντάξει. Εμείς έχουμε την ευεργεσία της θάλασσας. Τώρα μας παίρνουν και καμιά γαλάκια σημαία. Έλα ρε παιδί μου, το έχουμε κάνει ολόκληρο βούκινο τώρα. Εγώ μπορώ να υποβάλω μια απορία. Ποιες προϋποθέσεις τηρούν οι παραλίες που μας έχουν αθήκει τις γαλάζιες σημαίες? Γιατί μας αθήκανε σε μερικές γαλάζιες σημαίες. Ποιες ακριβώς προϋποθέσεις?
1: Νομίζω ότι τις πήραν από 5,
0: ναι.
1: Και σε όλη την Ελλάδα τις αφαίρεσαν από 9.
0: Είναι μια πρωτοπορία του νησιού μας. Να συγχαρούμε τη Δημοτική Αρχή Αιγαίου. Και αυτή την πρωτοπορία έχει. Λοιπόν, Άγιος Ισίδωρος.
1: Τα μεταξωτά βρακιά, λέει μια παροιμία.
0: Άγιος Ισίδωρος, Άγια Παρασκευή, Γιώσονας, Δασκαλόπετρα και Κοντάρι.
1: Αφαιρέθηκαν.
0: Αφαιρέθηκαν οι γαλάζιες.
1: Δασκαλόπετρα, γιατί?
0: Ναι, ήταν
1: Κοντάρι, τώρα εδώ δίπλα μας.
0: Ήμουν εδώ δίπλα μας το Κοντάρι, γιατί την εφαιρέσατε από το Κοντάρι?
1: Δηλαδή, το κομματάκι που είχε τη γαλάζια σημαία ήταν καθαρό.
0: Ναι, το διπλανό ήταν που ήταν.
1: Ναι, αλλά.
0: Να κατάλαβες. Λοιπόν, εγώ ξαναλέω προς την επιτροπή την οποία. Ποιες προϋποθέσεις τηρεί ο Δήμος Γιού για να του αφήσετε τις υπόλοιπες γαλάζιες
1: σημαία? Θες να τις βρω.
0: Ναι, ποιες, για να καταλάβω κι εγώ ποιες προϋποθέσεις τηρεί. Ήταν σκληρό να τις πάρετε όλες, εντάξει. Να κάνουμε τώρα. Όση ώρα ψάχνει η Ειρήνη τις προϋποθέσεις, να πούμε καλό κατεβόδιο στην Κλέρη Κωνστάλα, ένας πανέμορφος άνθρωπος. Ένας γλυκύτατος άνθρωπος, ο οποίος μας αποχαιρέτησε. Τα τελευταία χρόνια βασανίζονταν. Ξεκουράστηκε η γυναίκα. Το έχω ζήσει αυτό και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως. Είναι μερικές φορές που φεύγει ο άλλος και ησυχάζει. Δεν αξίζει να ζεις κάτω από συνθήκες που. Τέλος πάντων, λοιπόν, στο καλό για την Κλέρη, η κόρη του αείμνηστου καπτά Νικόλα του Γιώμελου, άλλος άνθρωπος γλυκύτατος, το θυμόμαστε όλους και τους δύο με αγάπη, με συμπάθεια, άφησαν θετικό αποτύπωμα στη ζωή τους. Για την Κλέρη έχουν διεκδοθεί πάρα πολλά ψηφίσματα, τώρα μιλάω, το Ανδρεάδιο σχολείο, οι αθλητές του Βροτάδου.
1: Ο Σύλλογος Εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας
0: Χίου, όπου ήταν πρόεδρος
1: επί πολλά χρόνια,
0: η ΛΑΣ, στην οποία ήταν και
1: Δημοτική Σύμβουλος,
0: όλοι αυτοί, λοιπόν, καλό κατεβόδιο, είπαμε, 73 ετών μόνο. Τι ήταν, βρήκε στις κατάλληλες σημαίες?
1: Φυσικά, σύμφωνα με το Τζέμινι.
0: Ακούστε Τζέμινι, ο Τζέμινι τι λέει.
1: Οι βασικές προϋποθέσεις για να πάρει μια παραλία γαλάζια σημαία χωρίζονται σε 4 βασικές κατηγορίες.
0: Ορίστε.
1: Την ποιότητα των νερών.
0: Αυτό που
1: την
0: το
1: ασφάλεια.
0: Αυτό που
1: την
0: το
1: περιβαλλοντική διαχείριση,
0: ναι.
1: Και την ενημέρωση του κοινού. Η ακτή πρέπει οπωσδήποτε να είναι επίσημα αναγνωρισμένη ως κολυμβητική περιοχή. Τι δεν είχαν καλέ τώρα, η Δασκαλόπετρα, το Κοντάρι.
0: Τι δεν είχαν, ρε.
1: Εξαιρετική ποιότητα.
0: Εξαιρετική
1: τα νερά πρέπει να έχουν άριστη βαθμολογία σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Χωρίς λίματα.
0: Τίποτες. Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Απαγορεύεται η λήψη λιμάτων κοντά στην περιοχή. Καλά, αυτές που μας αφαιρέσαν είχαν λίματα.
0: Είχαν λίματα. Τώρα εδώ στο Κοντάρι που είναι βιολογικός
1: και
0: εκεί.
1: Και
0: βγαίνει ένα χιλιόμετρο και πάει στο Τζεσμέ.
1: Στο Τζεσμέ.
0: Πάει Τζεσμέ, πάει.
1: Δεν πάει σε εμάς.
0: Δεν πάει, γυρίζει πίσω.
1: Και συνεχείς μετρήσεις και δειγματοληψίες καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.
0: Α, δεν υπάρχει.
1: Πάμε σε ασφάλεια. Το λιμενάρχιο
0: μέρα παραμέρα κάνει έλεγχο. Παιδιά, μην είναι. Δεν είμαστε δηλαδή. Να είμαστε σοβαροί.
1: Ασφάλεια και υπηρεσίες. Ναυαγοσώστες, υποχρεωτική παρουσία εκπαιδευμένου ναυαγοσώστη σε ωράριο εχμής.
0: Εκεί να δεις.
1: Είχαμε ναυαγοσώστες.
0: Ναι.
1: Όχι σε όλες, αλλά είχαμε.
0: Ναι, όχι σε όλες.
1: Θέλω να πω όπου ναι. Κρινόταν ότι έπρεπε να έχουμε, γιατί
0: όταν γίνεται πάρτι σε παραλία, πρέπει να υπάρχει ναυαγοσώστης.
1: Το έχουμε πει αυτό.
0: Το έχουμε πει, αλλά δεν το βλέπω να τηρείται.
1: Επίσης, δεν είναι μόνο να έχει τη γαλάζια σημαία, πρέπει να έχει και συγκεκριμένο μήκος η παραλία για να έχει ναυαγοσώστη.
0: Πώς θα γίνει τώρα, δεν είναι.
1: Πρώτες βοήθειες, ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισμού και μέσων, εγκαταστάσεις, καθαρά αποδυτήρια, τουαλέτες με πρόβλεψη για άτομα με αναπηρία. Απ' όλα δεν είχαν.
0: Μα γιατί, γιατί.
1: Περιβαλλοντική διαχείριση, καθαριότητα. Η παραλία καθαρίζεται τακτικά.
0: Στο κοντάρι εμείς είχαμε ένα λάστιχο, το χειμώνα ακόμα, ένα λάστιχο. Γιατί να έχεις ντους? Σηκώνεις πάνω στο λάστιχο, κάθεσαι από κάτω.
1: Μα είχε και ντους.
0: Είχε ντους.
1: Είχε.
0: Δεν το πήραμε. Παρακάτω. Δεν το αφαιρέσαμε. Γιατί είμαστε και τέτοιοι. Δεν είναι μόνο ο Δήμος, είναι και τα έπιπλα. Δεν είναι μόνο η σάλα. Εντάξει, είναι και τα έπιπλα.
1: Καθαριότητα λοιπόν να καθαρίζεται,
0: υπήρχε,
1: προστασία της φύσης.
0: Το καμπαξίδιο.
1: Α, εδώ λέει απαγορεύεται η είσοδος οχημάτων και η παράνομη κατασκήνωση. Στο κοντάρι, ναι, οχήματα νομίζω μπαίνουν.
0: Ναι, είχαμε λοιπόν το όχημα αυτό, το πώς το λένε, το μηχάνημα, και έβλεπα παιδάκια πάνω να μπαίνουν και να κάνουν πλάκα. Μπαίνουν πάνω και να μπαίνουν στάσα με το αναπηρικό αμαξίδιο. Αυτό πώς το λένε, το.
1: Στο C-Track.
0: Στα ελληνικά λέγεται C-Track αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν είμαστε κι εμείς δηλαδή για γαλάζιες σημαίες, παιδιά. Τώρα δεν πειράζει, δεν πειράζει. Χρειάζεται να έχουμε γαλάζιες σημαίες. Έχουμε τα άλλα χρώματα. Κατρουλής, κατή.
1: Στην ακτή του Αγίου Ισιδώρου, της Αγίας Παρασκευής, του Γιώσονα, της Δασκαλόπετρας και του Κονταρίου αφαιρέθηκαν.
0: Μόνο.
1: Πού μείνανε?
0: Αυτό λέω κι εγώ. Γιατί μείνανε οι άλλες, θα μας πει κανείς.
1: Άρα μείνανε στο Νοχ, στο Μέγα Λιμιώνα. Μέγας Λιμιώνας έχει γαλάζια σημαία.
0: Δεν την έχω δει πουθενά.
1: Εγώ την έχω δει.
0: Την έχεις δει?
1: Εσύ πας κάθε μέρα και δεν τη βλέπεις.
0: Όχι, δεν τη βλέπω.
1: Τι να σου πω. Ναι, ναι.
0: Μπορείς να το γκουγκλάρεις αυτό, σε παρακαλώ, να δω πόσο στραβός είμαι. Αν ο Μέγας Λιμιώνας έχει γαλάζια σημαία. Γιατί ούτε πρόφεση για αμαία έχει, ούτε τουαλέτες έχει, ούτε αυτά που λες έχει. Για να δείξε μου το, να μου το δω ότι είναι ο Μέγας Λιμιώνας. Γιατί πρέπει να με τρελάνεις. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, υπάρχει ζέστα. Ζέστα υπάρχει εδώ.
1: Είχαμε 9, χάσαμε τις 5, έτσι.
0: Είχαμε 9. Είχαμε 9.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Μισό.
0: Μισό.
1: Όλοι λένε αυτές που χάσαμε. Κάτσε τα βρε παιδιά να βρούμε αυτές που βρήκαμε, που είχαμε.
0: Όλοι λένε.
1: Λοιπόν, διαφημίσεις για να το βρω.
0: Μπράβο.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Ροδοκανάκι 13.
5: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
14: Και 21 λεπτά.
12: Καταρχάς να πούμε ένα λεπτό. Πρώτον είχαμε 15 γαλάζιες σημαίες και χάσαμε τις 5.
14: Σιγά το πολύ έλεγα τώρα, παιδιά.
12: Βέβαια, συνολικά τη γαλάζια σημαία την έχασαν 9 και εμείς χάσαμε τις 5 από τις 9.
14: Άρα είμαστε στο 50% και λίγο παραπάνω.
12: 15 ακτές όμως με γαλάζια σημαία και τις διαβάζω αυτές που είχαν.
14: Είχαν, λέγε εσύ, εγώ.
12: 1. Θα... Αγία Παρασκευή. 2.
14: Έφυγε η
12: Αγία Παρασκευή, την έχασε.
14: Ναι.
12: 2. Αγία Φωτεινή. 3. Αγιάσματα. 4. Άγιος Ισίδωρος, την έχασε. 5. Γιώσονας. Την έχασε και ο Γιώσονας.
14: Τώρα τι θα λέμε τις σημαίες.
12: Την έχασε και ο γιος.
14: Κάτι ρε γιος ανά.
12: 6 γωνιά, 7 δασκαλόπετρα την έχασε. Ποια
14: είναι,
12: 8.
14: Ποια είναι η γωνιά πάλι?
12: Η γωνιά είναι στην Δυτική Χίο. Παραλία γωνιά. Α. Κάτω από τη Λίμνο.
14: Α, μάλιστα.
12: Δημοτική Πλάση
14: Χ. Το μαγαζί, ξέρω, την το φαγάδι
12: έχει, εγώ. 9 Καρφά την έχει, 10 Κοντάρι την έχασε, 11 Κόμη την έχει, 12 Λίμνος την έχει, 13 Λυθή την έχει, 14 Μέγας Λιμνιώνας.
14: Δεν την έχει, δεν υπάρχει καμιά σημαία εκεί.
12: Εδώ γράφει ότι την έχει.
14: Έπει να γράφει
12: και. Και 15 Όρμος Λο.
14: Ωραία.
12: Εντάξει, ρε παιδί,
14: άντε, είχαμε... παιδιά,
12: 15 χάσαμε 5.
14: Και στα δικά μας.
12: Δεν πειράζει.
14: Κώστα, πάρε τηλέφωνο, παλικάρι μου. Καπετάνιε, πάρε τηλέφωνο. Υπήρξε και προηγουμένως και δεν σε.
12: Μισό λεπτό.
14: Έπεσε πάνω στις διαφημίσεις.
12: Έχουμε σήμερα Τετάρτη.
14: Και, λοιπόν.
12: Και σαν Τετάρτη έχουμε μουσική βραδιά.
14: Α.
12: Στο Golden Sand με τον Τάνο, 8.30 το βράδυ.
14: Ναι.
12: Όπου εκεί μπορούμε να φάμε
14: να
12: με μενού αλακάρτ.
14: Και εκεί να κοιμηθούμε.
12: Εκλεκτές γεύσεις με θέα τη θάλασσα με το μενού του Ζούρα Κοτσερασβίλη.
14: Ναι.
12: Και ταυτόχρονα να ακούμε λαϊκή μουσική.
14: Τι ωραία, ρε παιδιά.
12: Εντάξει, 8.30 το βράδυ στο Golden Sand, 22-71-0-32-080 για να κλείσετε τραπέζι. Απόψε, μην το ξεχάσουμε,

0: Λοιπόν, αυτά και με τις γαλάζιες σημαίες. Είπαμε ότι είμαστε στο 4. Είπαμε ότι είναι 352 ημέρες που το νησί δεν έχει λεωφορεία. Α, δεν βαριέται?
1: Βαριέσαι μόνο τώρα. Μην το κάνουμε θέμα τώρα. Το έχουμε κάνει ολόκληρο ανατολικό ζήτημα τώρα. Είναι στα πλαίσια αναβαθμίσεως της νήσου. Όλο και ψηλό, πιο ψηλά ανεβαίνουμε. Όλο και πιο ψηλά.
0: Ναι,
1: όλο και πιο ψηλά.

0: Στα πλαίσια της ανόδου και του ύψους των παρεχομένων υπηρεσιών της νήσου, στη τηλεφωνική γραμμή ο Κωνσταντίνος Τσουρής. Καλημέρα, καπετάνιε.
1: Καλημέρα, κύριε Τζούμα. Ο καπιταγιώργος του Τσουρής είμαι.
0: Γεια σου, καπιταγιώργη.
1: Και το Κωνσταντίνος όνομα της οικογένειας είναι.
0: Ρε εσύ γύρω και την αμπέλεψα, τον αδερφό σου είπα.
1: Δεν πειράζει, Γιάννη μου. Το όνομα της οικογένειας είναι, του πατέρα μου το όνομα. Με τιμάς ακόμα περισσότερο.
0: Πατέρα σου είναι, ναι, του πατέρα σου είναι.
1: Με τιμάς ακόμα περισσότερο.
0: Καπιταγιώργη, πρέπει να πω εδώ ότι δεν ξέρω τώρα που είσαι. Ήσουν κάποια στιγμή στο συμβούλιο, πρόεδρος, ήσουν που ήσουν στους καπετάνιους.
1: Ναι, ήμουνα Γενικός Γραμματέας Συνένωση Πλοιάρχων, πρώην πρόεδρος του Κύρου Μαρίν Κλαμπ.
0: Μπράβο.
1: Είμαι στην Αθήνα, στον Πειραιά τώρα, εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Πόσα χρόνια δουλειά σε υπηρεσία, καπετάνιε?
1: Σύνολο από το 1983, οπότε υπολογίστε, κύριε Τζούμα.
0: Εντάξει, τα υπολογίσω εγώ, εσύ τα έχεις μια. Τα έχεις μπερδέψει. Είναι κάμποσα. Λοιπόν.
1: Είναι κάπως.
0: Καπετάνιε, κάτι θέλεις να μας πεις εδώ, κύριε?
1: Κύριε Τζούμα, με μεγάλη μου δυσαρέσκεια θέλω να αναφέρω ένα γεγονός το οποίο μου συνέβη την Κυριακή με την οικογένειά μου, με τη σύζυγό μου, φεύγοντας από το νησί μας για να επιστρέψω πίσω. Αυτό το οποίο συμβαίνει στο αεροδρόμιο αφαίρετα και χωρίς ειδοποίηση να αφήνουν βαλίτσες επιβατών, θεωρώ ότι είναι αν όχι απρεπές, έτσι, αλλά δεν μου έχει ξανασυμβεί πουθενά σε όλο τον κόσμο. Ταξιδεύω από το 1983. Αν με ρωτήσετε αν έχω χάσει βαλίτσα, βεβαίως έχω χάσει, λόγω του ότι το Connection Flight, η ανταπόκριση ήταν σε ένα διεθνές αεροδρόμιο πολύ μικρή από το, λόγω του εισιτηρίου. Το κατανοώ όλα αυτά, αλλά να φεύγω με αποτυχίο, να ερχόμαστε Αθήνα και αυθαίρετα να αφήνουν τις βαλίτσες μας έξω, γιατί λέει ο διάδρομος είναι μικρός, το αεροπλάνο δεν έχει χώρο, χωρίς καμία ειδοποίηση, αυτό προκαλεί αν μη τι άλλο την οργή ανθρώπων, η οποία βέβαια εμφανίστη άμα τη αφήξει στο αεροδρόμιο της Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου οι οικογένειες με ανταπόκριση πτήσεως την επόμενη μέρα το πρωί στο εξωτερικό να μην έχουν λάβει τις βαλίτσες τους.
2: Ναι, παρανάφηνε εσάς, πιο καλά πάψε τις βαλίτσες.
0: Ναι, κοίταξε, καπιτάνιε.
1: Ότι προτιμώ να μου πούνε, δεν έχουμε χώρο, έτσι, κύριε Τσουρή, είστε 100 κιλά, 1,90, δεν μπορούμε να σας πάρουμε, το αεροπλάνο είναι μικρό. Να μείνω άλλο μια μέρα στο νησί μου να το ευχαριστηθώ. Αλλά να φτάνουμε και να μην έχουμε τις βαλίτσες αφαίρετα, γιατί δεν με ειδοποιούν?
0: Καπετάνιε, εσύ άμα πας στο λιμάνι, όταν ταξίδευες τώρα στη στεριά, σε γραφείο, που τη ξέρω, στέλεχος μιας τηλεφιλιακής μεγάλης, όταν ταξίδευες, δεν σε ελέγχανε οι αρχές?
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, εδώ είναι μπορντέλο. Απλά πράγματα. Ο Ευδής ελέγχει την Αιτζίαν, την Ολυμπιακή, πήρια όλοι είναι αυτοί. Δεν τους ελέγχει κανείς. Είναι αυθαίρετοι και κάνουν ό,τι γουστάρουν. Διότι δεν υπάρχει κυβέρνηση να τους ελέγξει. Δεν υπάρχει υπουργείο, δεν υπάρχει υπηρεσία. Απλά πράγματα, καπετάνιε μου, είναι.
1: Κύριε Τζούμα, εγώ κατανοώ ότι αυτό που γίνεται στο αεροδρόμιό μας είναι για το μελλοντικό καλό.
0: Άλλο είναι αυτό.
1: Όμως δεν γίνεται, το πιστεύετε, ότι σας λέω, η οικογένεια Αμερικανών. Μπροστά μου, κάναμε τον έλεγχο μπροστά. Άλλη οικογένεια με ηλικιωμένο άνθρωπο σε αναπηρικό καροτσάκι να μην έχουν παραλάβει τις βαλίτσες τους.
0: Ναι. Αυτά δεν γίνονται πουθενά στον κόσμο πλην της διαλυμένης χώρας που τι έτυχε να γεννηθούμε εδώ. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Και ειλικρινά σας το λέω, οι άνθρωποι βέβαια οι οποίοι σε εισαγωγικά τα ακούν στο αεροδρόμιο, δεν φέρουν καμία ευθύνη. Άνθρωποι υπάλληλοι είναι αυτοί. Ποιοι είναι αυτοί οι θύνοντες στο αεροδρόμιο του νησιού μας, οι οποίοι πραγματικά δεν επιτρέπουν αυτό, αναγκάζουν τους υπαλλήλους να προβούν σε τέτοια ενέργεια? Ζυγίζομαι το αεροπλάνο, έτσι μου είπαν από το αεροδρόμιο. Ζυγίζουν το αεροπλάνο, λέει, πριν φύγει, για να δούνε εάν, λέει, μπορεί να φύγει από το διάδρομο. Αυτό στο νησί μας γίνεται πρώτη φορά. Ταξιδεύουμε και με τα μικρά αεροπλάνα της Ολυμπιακής και όλα αυτά, ταξιδεύουμε χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Αν και θεωρώ ότι την επαιτειότητα περισσότερο στις αεροπορικές εταιρείες, διότι όταν βάζουν τα εισιτήρια ότι πρέπει να έχει ο καθένας και το πληρώνει μία βαλίτσα είτε 15 κιλών είτε 23 κιλών, ας βάλουν στο σύστημά τους ότι για τυχείο θα έχετε μία βαλίτσα 10 κιλών. Τίποτε άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Ή το αεροπλάνο ότι δεν έχει χώρο.
2: Καπετάνιε. Ή ας δίνουν λιγότερα εισιτήρια.
1: Και αυτό βεβαίως είδα 4-5 άδειες, θέσεις, τις είδα άδειες. Βεβαίως, συμφωνώ σε αυτό. Και αν θέλουν, αν μπορεί να έχουμε, όλοι αν

0: την κυβερνάς, ας να συγκυβερνήσει με κανέναν άλλον. Ας να έρθει ο Τσίπρας, θα διαλύσει όλα. Δεν έχετε σκοπό να κυβερνήσετε ή έχετε βαρεθεί, ρε παιδιά. Έχετε βαρεθεί. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Υπάρχουν, όπως πολύ σωστά λέει ο καπετάνιος, υπάρχουν προβλήματα, βεβαίως. Το αεροδρόμιο φτιάχνεται, μεγαλώνει, θα υπάρξουν προβλήματα. Ωραία. Τι είπα να πει αυτό. Είναι οι εταιρείες ανεξελεκτές. Πού ξανακούστηκαν αυτά. Πείτε, ξέρετε κάτι. Θα ταξιδέψουν 5 άνθρωποι με τις βαλίτσες τους. Αυτό μπορούμε να κόψουμε. Αυτό μπορούμε να πάρουμε. Να φεύγει ο άνθρωπος και να πηγαίνει, το αντιλαμβάνεστε, έχετε στη θέση του. Να πηγαίνει στην Αθήνα και να του λένε, οι βαλίτσες σου είναι ένα στοιχείο.
1: Και αυτός πάει στην Αμερική.
0: Ο άνθρωπος πάει στην Αμερική. Να του λένε, δηλαδή αυτά δεν γίνονται στην Αφρική. Γι' αυτό λέω, κύριε της Νέας Δημοκρατίας, έχετε βαρθεί να κυβερνάτε. Α, πηγαίνετε στα γκρέμια. Ή κυβερνήσετε. Διότι οι εταιρείες δεν κάνουν ότι γουστάρουν. Πρέπει να ελέγχονται. Και ο ελεκτικός μηχανισμός είναι ο κυβερνητικός μηχανισμός, δεν είναι ο τάδε υπάλληλος. Αρκετά. Σε λίγο θα σβήσετε και τα κεράκια. Τον ένα χρόνο έχετε αφήσει το νησί ένα χρόνο χωρίς τις κοινωνίες. Εσείς, η κυβέρνηση, οι άλλοι είναι άχρηστοι. Και λοιπόν, τι πρέπει να πληρώνει ο χιώτικος λαός, την αχρηστία τους. Ποιος κυβερνάει
1: αυτόν τον τόπο άραγε?
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
2: Μα πόσο δίκιο είχες, πάρα πολύ καλή επιλογή.
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
2: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
4: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεορίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
10: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
10: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
11: Αυτό είμαι και τίποτα παραπάνω, ένας δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή. Αυτό καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Σαμιώτης γέννημα Θρέμα, υπερήφανος ακρίτας Αγιοπελαγίτης, δραστήριος όσων δεν γίνεται με 620 παρεμβάσεις σε 2,5 χρόνια. Κορυφαίος δημοσιογράφος από αυτούς που στα 34 χρόνια καριέρας του άλλαξε 36 νόμους με τις παρεμβάσεις του, αυτή τη φορά ξεφεύγει από τα τετριμένα και εξομολογείται τη ζωή του. Θυμάται τα παιδικά του χρόνια, καταθέτει στην κυριολεξία την ψυχή του σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί και μόνο γι' αυτό.
12: Είναι ρεκόρ, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται μια μεγάλη ουσία. Αποκλείσαμε την Τουρκία από τη χρηματοδότηση της αμυνάς της μέσω Ευρώπης. Και κάτι άλλο του λέω. Για μου λες,

0: Είσαι από το Μόναχο, δεν είσαι? Αν η Τουρκία σου ζητούσε το μισό Μόναχο, όπως μένα μου ζητάει το μισό Αιγαίο, τι θα έκανες? Και σηκωθήκανε, Γιάννη, όλοι και οι 26, οι υπόλοιποι, 25, και άρχισαν να χειροκροτούν. Και αποκλείσαμε στην Οικονομική Επιτροπή την Τουρκία.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: ώρες 8:36 πάντα λεπτά. 8-19-19 2271-08-19-19. Το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου. Προσεχώς, ηχείος θα έχει και δημόσιο κτέο. Προς το παρόν δεν έχει μόνο αυτό.
1: Ναι. Όλα τα άλλα τα έχει.
0: Λοιπόν, ασφάλειες, παιδιά, είπαμε. Για οχήματα, κατοικίες, επιχειρήσεις, ασφάλεια υγείας, ζωής, σκάφη, αστική ευθύνη κλπ. Δέσποινα Γεωργούλη, Αδεμαντίου Κοράη 4. Ποια είναι η διαφορά της? Δεν εκπροσωπεί μία εταιρεία, αλλά μπορεί να κάνει ασφάλιση σε όλες τις εταιρείες και σας ενημερώνει για τα προγράμματα των εταιριών που αφορούν το δικό σας ζήτημα ασφάλισης και ποια είναι εκείνη η οποία σας συμφέρει από όλες. 690-605-1419 να σας πει λεπτομέρειες.

0: Έτερος Καπαδόκης.
1: Καλή σας μέρα, είστε ο κύριος.
2: Καλημέρα, ο Ζαφυράκης είμαι. Τι κάνετε, κύριε Ζούμα?
3: Συμμαθητής.
2: Καλημέρα μου.
3: Συμμαθητής.
2: Άκουσα προσεκτικά τον καπτά Γιώργη τον Τζουρί.
1: Θέλω να κλείσετε,
2: έλεγε...
1: να κλείσετε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, μισό λεπτάκι.
3: Ναι, ναι.
2: Έλα Γιάννη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, συμμαθητά.
2: Τι κάνεις, καλά?
3: Στένωσα.
2: Κουράγιο και υπομονή. Το λοιπόν, ναι. ο Καπταγιώργης ο Τσουρής δικαιολογημένα διαμαρτύρεται ο άνθρωπος για τις αποσκευές του και τις βαλίζες του και το και εκείνο. Μόνο παιδιά οι βαλίζες είναι. Η ακρίβεια των εισιτηρίων.
3: Πες τα Χρυσόστομα.
2: Πού θα πάει αυτό το πράγμα? Δηλαδή δεν φταίνε οι άνθρωποι υπάλληλοι. Οι υπάλληλοι εκτελούν εντολές.
1: Μα δεν φτάνει.
2: Αλλά αυτοί που ορίζουν τις τιμές δεν το βλέπουν.
1: Μα δεν φτάνει που έρχεται το αεροπλάνο και δεν μπορεί να φορτώσει, να μην βγάλουν και τα έξοδα οι άνθρωποι.
2: Μα τι να σας πω, ότι έρχεται παιδί γείτονά μου από το αεροδρόμιο του Αμβούργου εδώ με 31 ευρώ.
1: Με 31.
2: Με 31 ευρώ, παιδιά. Από το Αμβούργο έρχεται στα Χανιά με 31 ευρώ. Και εμείς δίνουμε τάντερα και τα σηκώτια μας. Δηλαδή για όνομα του Θεού
1: πια. Όχι τάντερα, μισό νεφρό.
3: Μισό ευρώ.
2: Για όνομα του Θεού. Ότι το αεροδρόμιο εφαγωθήκανε να μας βγάλουν ότι εμποδίζαμε την ανάπτυξη. Τρομάρα να τους έρθει. Μην αρχίσω και βλαστημώ πρωί-πρωί. Την ανάπτυξη. Οι έτοιμες μελέτες και εμείς είμαστε το εμπόδιο. Αυτό 11 είναι αυτή η ιστορία. Έχουμε 26, είναι 15 χρόνια.
1: Υπομονή και
2: τελειώνει. Γίνεται το αεροδρόμιο.
1: Ναι.
2: Και ήρθε και ο άλλος, ο υπουργός. Και δούλευε τους σκιώτες να φυτέψετε πέτρες. Και δεν βρέθηκε ένας να του δω και δύο πέτρες μες στη μούρη. Δούλευε τους σκιώτες κανονικά στο αεροδρόμιο. Τους έλεγε να φυτέψουν πέτρες. Τα ξεχάσατε.
3: Εδώ ξεχάσανε το ξύλο από τα μάτια και σιλές τα ξύλα.
2: Μα για όνομα του Θεού ρε παιδιά, για όνομα του Θεού.
3: Σε παρακαλώ πολύ.
2: Μόνο αυτά είναι, μόνο αυτά. Ένα σωρό θεματάκια τα οποία μπορούν να λυθούν. Βλέπεις τώρα στη Σούδα, εκτελεί η αρχαιολογία κάποιες εργασίες. Εκλείσαν τη Σούδα. Ουδής από την αγορά της Χίου διαμαρτυρήθηκε που δεν έχει πάρκι να παρκάρουν τα αυτοκίνητα.
3: Εδώ μαρτύρω. Όπου είναι το
2: καλά.
3: Ναι.
2: Τι για τη συγκοινωνία, τι να πιάσω να λέω, βαρέθηκα πια και που τα λέω γίνομαι γραφικός. Εγώ και αποδείξεις τους έχω φέρει και από μαγαζιά, από χίλια δυο πράγματα για να μην νομίζουν ότι μπουρδολογώ όπως κάνουν οι πολλοί, τους φέρνω αποδείξεις. Όση ώρα τα λέω κουνάνε την κεφαλή τους και με το που φύγουν λέει άντε και τούτος ο μαλάκας. Αυτό λένε.
3: Το λένε έτσι,
2: Ναι. Αυτά. Λοιπόν, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα.
2: Την καλή δύναμη να έχετε και τι να σας πω. Είπατε ότι είμαστε μπουρδέλο. Στα μπουρδέλα, συγγνώμη, υπάρχει τάξη. Αν δεν βγει ο προηγούμενος, δεν μπαίνει ο επόμενος.
3: Μην λες τώρα, προπληρώνεις. Εδώ μιλάμε τώρα
2: ναι.
3: για
2: ναι. Εδώ έχει χαθεί και αυτό το πράγμα. Έχει χαθεί.
3: Καλημέρα.
2: Συγγνώμη που τα λέω,
3: καλημέρα.
2: Έχει χαθεί.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μου.
0: Στη Σούδα εκτελείται ένα τιτάνιο.
1: Καλά.
0: Γίγαντο τεράστιο.
1: Καλά, κόψε κάτι.
0: Πώς.
1: Έργο αποκατάστασης των τυχών του κάστρου. Και πολύ καλά γίνεται.
0: Δηλαδή, μιλάμε ότι εκεί γίνεται οργιώδης εργασία. Δηλαδή, μιλάμε για παπορό. Δηλαδή, είναι τεράστια ταχύτητα, διαστημικές ταχύτητες. Λοιπόν, πάμε για δεύτερη χρονιά, τώρα πάμε τρίτη, ξέρω πώς ούτε και ξέρει κανείς.
1: Δεν έχουμε κλείσει ακόμα χρόνο.
0: Μπράβο. Εκεί έχουν βάλει και τις τάβλες.
1: Όχι. Ένα χρόνο ναι, πρέπει να έχουμε.
0: Βάλανε και τις τέντες για σκίαση.
1: Μα ένα λεπτάκι, γιατί τα έχεις μπερδέψει.
0: Τα ζώα μου αργά.
1: Τα έχεις μπερδέψει
0: ναι,
1: η Σούδα, η λεγόμενη Σούδα,
0: ναι,
1: γιατί δεν είναι η περιοχή
0: ναι,
1: Σούδα,
0: ναι.
1: Δεν θα ξαναανοίξει για τα οχήματα.
0: Μπράβο. Άρα λοιπόν αυτό έτσι και αλλιώς το έχουμε αφισμένο. Μη στενοχωρήσετε παιδιά, ο Δήμος Χίου είναι μια χαρά στη θέση του. Η τροχία δουλεύει, οι κλίσεις κόβονται. Δεύτερη μέρα, τρίτη σήμερα που τους λέμε, η οδός μαρτύρων έχει γίνει μάντρα ιδιωτική γεώταχη. Βρε εδώ ο δήμαρχος, από το γραφείο όταν ανοίξει το παραθύρι, από κάτω του απέναντι, του έχουν κάνει ένα μαγαζί, έχει κάνει μάντρα και πουλάει και όταν δίκυκλα.
1: Και άλλο τα δίκυκλα.
0: Και εσύ φτύνεις αίμα για να βρεις μια θέση να παρκάρεις. Και σου κόβουν η κλίση. Λοιπόν, αλλά τι, σαν που λέει και ο Μουτζούρης, έχει άδικο, μόνο ο Τζούμας φωνάζει. Δεν ακούω κανένα να φωνάζει. Υπάρχουν φορείς, υπάρχουν δεν κατάλαβα.
1: Θέλω να πάρουμε κανένα.
0: Σβήστε ρε παιδί μου το ραδιέλθει από το χάρτη, βγάλτε μας το χάρτη, σβήστε το, κλείστε το. Να δούμε τι ησυχία είναι αυτή, τι νήσος είναι αυτή.
1: Φέρε να πάρουμε κανένα τραπέζι.
0: Τραπέζι να πάρουμε.
1: Έχουμε τραπέζι. Έχουμε καναπέδες.
0: Εγώ θέλω στρώμα.
1: Γωνιακός καναπές με αναστρέψιμη γωνία σε ύφασμα μάλμο από 800 μόνο 649 ευρώ. Πρόκειται για τον καναπέ C1. Υπάρχει και ο Παλέρμο που είναι πολυμορφικός.
0: Δεν έχει γωνία, την πας που θες.
1: Πολυμορφικός είναι αυτός. Από 1958-1361 ευρώ σε 34 επιλογές χρωμάτων.
0: Κατάλαβες.
1: Θα βρεις ένα που να σ' αρέσει.
0: Πας στη γωνία που θες εσύ. Καθίζει απέναντί σου, ούτε να κουστάρει τον άλλον, σηκώνει κλακ, κλακ, κλακ, γυρίζει την γωνία.
1: Ακριβώς.
0: Γυρίζει τον κόλλο σου. Κατάλαβε, δηλαδή είναι μελετημένο το σύστημα.
1: Εντός Χίου, λεωφόρος Ενώσος 94-98 στο αεροδρόμιο.
0: Ξέρετε, αυτά τα λίγα μαζεύονται και γίνονται πολλά. Άλλο στο τηλέφωνο τώρα.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Καλημέρα, Χίος, 8:49 από τα λεπτά. Για να πούμε για κρέατα, γιατί σε λίγο θα αρχίσει η νηστεία, παιδιά.
2: Ναι, όπου να είναι, το Σαββάτο δηλαδή αρχίζει η νηστεία.
1: Οπότε προλάβετε.
2: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα 15 ημερών και μετά θα ξαναφάμε κρεατάκι. Στο μεταξύ μπορούμε να πάρουμε κότσι χοιρινό με 4,29 το κιλό. Φτερούγα κοτόπουλα, αυτό είναι.
1: Φτερούγα.
2: 2,99 το κιλό. Το θέμα είναι πόσες φτερούγες πρέπει να φας για να χορτάσεις.
1: 3 ευρώ ένα χιλιάρικο.
2: Δεν πειράζει.
1: Ένα χιλιάρικο δηλαδή.
2: Ναι. Κοπανάκι κοτόπουλο 3,49 το κιλό. Με αρχική τιμή 6,49.
1: Άμε.
2: 3 ευρώ κάτω.
1: Κάτω. Πηγαίνετε. Όλα αυτά μονιούκας.
2: Χίος Φάρμ, το οποίο γιορτάζει τα 6 χρόνια του και με αγορές 25 ευρώ παίρνεις και λάχνο για κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει 14 Αυγούστου το απόγευμα.
1: Λοιπόν, έλεγα. Κάτι πήγε να πεις.
2: Η λεγόμενη Σούδα, λοιπόν, δεν πρόκειται να ξαναανοίξει σύμφωνα με τα όσα έχει πει μέχρι τώρα η αρχαιολογική υπηρεσία για στάθμευση οχημάτων.
1: Και καλά θα κάνει.
2: Θα είναι ανοιχτή μόνο για διέλευση πυροσβεστικών, ασθενοφόρων κλπ. Δηλαδή οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Δεν ξέρω αν θα είναι ανοιχτή και για τα υπόλοιπα οχήματα να διέρχονται, όχι να σταθμεύουν. Δεν το ξέρω. Ίσως ναι, ίσως όχι.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι εκεί, επειδή εμείς τα κάνουμε όλα αυτά με σχέδιο.
1: Μελέτη. Μελέτη.
2: Ναι. Εκεί στάθμευαν οι νταλίκες που ερχόντουσαν και που έρχονται από την Τουρκία.
1: Ξέρετε πόσες νταλίκες έρχονται?
2: Μάθαμε ότι το χρόνο έρχονταν 500 και οι 500 έγιναν 1200 το χρόνο.
1: Έχουμε κάνει.
2: Είμαστε διαμετακομιστικός σταθμός.
1: Έχουμε κάνει εμπορικό λιμάνι, θυμίζω. Σκάσαμε ένα σκασμό λεφτά στα μεστά. Με άπλετο χώρο. Με τι υπολογίζει κανείς τώρα εκεί? Πόσα πετά! Χιλιόμετρα πετάμε όλη την ημέρα μέσα στον ήλιο. Στέγαστρα, καινούργια στέγαστρα.
2: Ναι, αλλά μέσα στην αίθουσα επιβατών δεν κάναμε.
1: Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, αυτές οι παλαβομάρες, εμείς νομίζουμε ότι.
2: Θα μπορούσαν οι δελίκες να έρχονται από την Τουρκία, να πηγαίνουν στα μεστά και μετά ακολούθως στον Πειραιά, γιατί αυτός είναι ο προορισμός τους. Όμως πώς θα πάνε στον Πειραιά, αφού δεν έχει πλοίο, αφού δεν έχει αίθουσα αναμονής, αφού δεν έχει τίποτα.
1: Αχταρμάς. Όλα διαλυμένα. Τίποτα οργανωμένο. Νομίζουμε ότι εμείς θα πάμε στο Διονυκές, έτσι πουλώντα τρέλα. Εντάξει, παιδιά, γεια χαρά. Λοιπόν.
2: Για να μην πω ότι στα μεστά μπορούσε να γίνει και δεύτερη πύλη Σέγγεν.
1: Τα είπαμε και χθες που με τηλεφώνησε από τη Σμύρνη ο φίλος μου εκεί. Και επειδή έγραψα εγώ την εξυπνάδα να κόβουν κλήσεις οι τροχονόμοι στα αυτοκίνητα. Των Τούρκων λέω τώρα. Που είτε νοικιάζουν είτε.
2: Έρχονται με τα δικά τους.
1: Με δικά τους. Και μου λέει, μου απαντάει, ποιος το πληρώσει, μου λέει, το πρόστιμο. Ακόμα και αν το κόψει ο τροχονόμος. Λυπάσαι τον τροχονόμο. Ποιος θα το εισπράξει?
2: Καλά, από τα νοικιαζόμενα θα
1: Πότε. Τι πότε θα πάει. Και πότε θα βρει ο νοικιαζόμενος.
2: Τι θα βρει, θα πάει στο όχημα.
1: Ναι, πότε θα γίνει αυτό. Άκου τώρα. Τουρκία. Αλλά Τούρκα. Η Τουρκία είναι 50 χρόνια μπροστά. 50 χρόνια μπροστά. Πά στο τελωνείο. Βγάζει το αυτοκίνητο. Τσάκα τη με τη μία. Πάνω ένα αυτοκόλλητο. Στο τζάμι. Ένα αυτοκόλλητο. Κούμπα 50 ευρώ. Τι είναι το αυτοκόλλητο? Τα διόδια. Όπου και να περάσει από διόδια από Τουρκία, βλέπει ο αισθητήρα το αυτοκόλλητο, περνά. Δεν έχει τολμήσει να είσαι εγώ σε αυτοκόλλητο. Σε έχουν πιάσει ζουντεσμένα απ' έξω. Σταματάνε και σε μπουκουζουριάζουν. Τέλος. Πληρώνεις, τελειώνεις. Κλείσει. Με το που σου κόψει κλείσει ο τροχονόμος στην Τουρκία, απευθείας η κλείσει περνάει στο σύστημα. Μόλις πας στο τελειώνω να φύγεις, σου λένε κούπα 50 ευρώ την κλείσει. Αλλιώς δεν φεύγεις. Τι να σας πω τώρα.
2: Καλά, μωρέ, και εμείς δεν τα έχουμε.
1: Είναι
2: έτσι.
1: 50 χρόνια μπροστά. Εμείς είμαστε με το στυλό, με το μπλοκάκι.
2: Όχι, νομίζω ότι άλλαξε.
1: Ναι, άλλαξε, ναι.
2: Δεν άλλαξε.
1: Καταλαβαίνετε. Δεν πάει πουθενά το σύστημα έτσι. Δεν προχωράει. Λοιπόν, άντε γιατί θα μας πρίξουν με τα. Και θέλω να διαβάσω μια παροιμία.
2: Παροιμία?
1: Ναι. Γιατί σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για τα καρδάμιλα και όχι για τα καρδάμιλα μόνο. Παρουσιάζεται το βιβλίο του Αριστίδη Κελεμπερτζή, του δραστήριου αυτού δασκάλου, ο οποίος πέρα από τα ένα τρίτομο μεγαλειώδες έργο που κυβάλε και τα καρδάμιλα αφορά τη λαογραφία, την ιστορία, την ναυτική παράδοση, έβγαλε με τη βοήθεια του φίλου μας του Ιακίμ, του Γαλίκη, έβγαλε άλλο ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Αλφαπή, πάρα πολύ ωραίο, πολύ μεγάλο, ωραίος τόμος, ωραία δουλειά, γεμάτη με παροιμίες. Παιδιά, ένα απίστευτο πράγμα, χιλιάδες παροιμίες, οι οποίες παρουσιάζονται και από τα Καρδάμιλα και από άλλα μέρη της Αιγύπτου και από ένας τεράστιος λαογραφικός πλούτος. Αυτά τα βιβλία, παιδιά, γράφονται μια φορά τον αιώνα, δεν γράφονται συχνά αυτά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, ανοίγω το βιβλίο που μου δώσε ο παλιός και λέω, ανοίξω λέω, μια παροιμία τυχεία. Απ! Και ανοίγω. Και πού έπεσα.
2: Για πες.
1: Άντρα μου χείρε γάδαρε, χρυσέ μου νοικοκύρη, που σε έχω μέσα στο σπίτι μου πόρτα και παραθύρι. Του λέει η καρδαμιλιά του καρδαμιλίτη. Άκου, άντρα μου, χείρε γάδαρε. Ωρε φίλε. Χρυσέ μου νοικοκύρη.
2: Χείρε εννοεί με όμικρον γιώτα.
1: Ναι καλέ, αφού ήταν εν ζωή. Ήταν αυτό το λέει. Άντρα μου, χείρε, χείρε. Χείρε, με όμικρον γιώτα.
2: Και γάιδαρε.
1: Γάιδαρε.
2: Γουρούνι και γάδαρο.
1: Ναι, χρυσέ μου νοικοκύρη. Ακόμα χρυσέ μου νοικοκύρη. Και γουρούνι και γάδαρο και χρυσέ νοικοκύρη. Που σε έχω μέσα στο σπίτι μου πόρτα και παραθύρι. Εντάξει, δε σε ποια παροιμία έπεσε, Αριστίδη. Λοιπόν, σήμερα 7:30 το απόγευμα το παρουσιάζει η Ευτυχία
2: Βλυσίδου.
1: Άκου τώρα, κόλλησα τα στην Βλυσίδου. Έλα πάνε. Ευτυχία Βλυσίδου. Σήμερα πάλι τα έχουμε πει 500 φορές, αλλά ρε παιδιά, εντάξει, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος το δικαιολογεί αυτό το πράγμα.
2: Έχει ταυτόχρονα 5-6 εκδηλώσεις.
1: Ναι, τώρα.
2: Αλλά πώς αλλιώς
1: πες μου τώρα,
2: να
1: τα αμαία τώρα τιμούν παλιούς προέδρους κλπ. Μπορεί να μην πας.
2: Έχουν μια επαιτειακή εκδήλωση στο Ρίζικο.
1: Ρίζικο. Ο Αντρέας Μιχαηλίδης παρουσιάζει το βιβλίο του Ιατρικού Συλλόγου Χίου για τους παλιούς γιατρούς Ισχύου Μπαράμπιμπας στο Μέγαρο, στο Ίδρυμα Τσάκου. Ο Κλεμπερτζής παρουσιάζει το βιβλίο στα Καρδάμιλα για τις παροιμίες.
2: Η Μουσική Ακαδημία της Φιλαρμονικής δίνει συναυλία 8:30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμίλο.
1: 7:30 αρχίζει ο Κλεμπερτζής, θα ξεκινήσει 7:30, θα ξεκινήσει 8 παρά ο άνθρωπος. Λογικά, πώς θα πας 8:30 ώρα στα βαγόνια.
2: Πας 9, δεν πειράζει.
1: Δηλαδή, εντάξει, επαναλαμβάνω, είναι Ιούλιος, είναι Αύγουστος, ας πούμε ότι δικαιολογούμαστε. Υπάρχουν πολλές ταυτόχρονες εκδηλώσεις και ευτυχώς και η Καλλιμασιά το μετέθεσε το.
2: Για αύριο.
1: Για αύριο.
2: Την επαιτειακή της εκδήλωσης για τα 50 χρόνια.
1: 50 χρόνια, σωματείο. Με σοβαρές εκδηλώσεις. Στην πρόοδο, αυτό εννοούμε. Το πήγε την Πέμπτη η πρόοδο.
2: Και το Σάββατο, ειδικά το Σάββατο, έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Και φυσικά έχουμε και γάμους. Άσχετο.
1: Και βαπτίσεις.
2: Ναι,
1: και βαφτίσεις. Και κηδείες. Για κάθε μέρα, παιδιά, αυτά είναι μέσα στη ζωή.

0: ξέρεις, μου λέει ένας, είδε τις μειώσεις των γεννήσεων. Στοιχείο. Και στο Βόρειο Αιγαίο.
1: Ναι.
0: Μου λέει,
1: αφορούν βέβαια αγόρια.
0: Τι αγόρια αφορούν?
1: Έχουν μειωθεί όντως οι γεννήσεις, αλλά στα αγόρια.
0: Δεν έχουν μειωθεί οι γεννήσεις γενικά?
1: Ναι, αλλά είναι αγόρια.
0: Εντάξει, πάνε
1: τον χρόνο. Τουλάχιστον ο αριθμός των κοριτσιών κρατιέται σταθερός.
0: Πάνε τον χρόνο κοριτσιά, είναι το θέμα. Το θέμα δεν είναι εκεί. Υπάρχει μια ισορροπία. Η φύση θα κάνει σωστά. Και μου λέει, είπες, λέει, ότι πριν από 60 χρόνια θυμάσαι τον Τζερβέ με τρία φώτα.
1: Ναι, ναι, τώρα είναι.
0: Ναι, μου λέει, σε 60 χρόνια από σήμερα οι τσιμελίδες θα βλέπουν τυχείο έτσι, με τρία φώτα.
1: Δεν αποκλείεται.
0: Κάντο, μου λέει, τη μείωση των γεννήσεων, μου λέει, κάντο επί 60.
1: Εξάλλου η Τουρκία είναι από τις λίγες χώρες παγκοσμίως που παρουσιάζει αύξηση πληθυσμού συνεχώς. Όπως έχεις πει και εσύ, η φύση απεχθάνεται τα κενά.
0: Βεβαίως, δεν το έχω πει εγώ αυτό, είναι δικό μου απόφευγμα.
1: Εν πάση περιπτώσει, το ασπάζεσαι, αυτό θέλω να πω.
0: Βεβαίως. Και η Τουρκία δεν έχει μόνο αύξηση γεννήσεων.
1: Έχει και υπομονή.
0: Πέρα από αυτό, μια λεπτομέρεια των όσων είδαμε κι εμείς απέναντι από μια φορά. Όλοι δουλεύουνε. Όλοι δουλεύουνε. 8 χρονοπαιδάκια γκαρσονάκια, 10 χρονοπαιδάκια γκαρσονάκια, 12 γκαρσονάκια, 15-16, όλα στη δουλειά. Στις καφετέριες, στις, παντού, νέα παιδιά που δουλεύουνε. Έθνος που δουλεύει έχει μπροστά του ζωή. Άλλοι ψόφοι είναι υποχρεωμένοι να δούνε τα αραπανάκια ανάποδα. Ονόματα δεν λέμε. Μυθήκουμε υπολήψεις.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
3: Καλημέρα.
2: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
3: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
2: Μπράβο Λούλη.
3: Μέχρι και τις 10.
4: 1, 2, 3.
5: House.
3: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
2: Βρε γύρω ξεφτύλα.
3: Καλημέρα.
5: House.
3: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
2: Χάος!
6: Μπάχαλο, χάος!
5: Χάος!
6: Χάος!
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλημέρα, χάος!
7: Και ζήτω το χάος!

0: Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος. Δύο λεπτά μετά τις 9. Σήμερα ήρθαμε γρήγορα έτσι, σήμερα ναι, μπήκαμε γρήγορα.
1: Όλα μου λένε ο άνθρωπος.
0: Με εορτάζουν.
1: Μπορεί να τα αντέξει.
0: Με εορτάζουν Παντελή Θαλασσινό. Ξεκινήσαμε την.
1: Και...
0: Σήμερα θα πάμε έτσι όμορφα, ήρεμα, εντεχνά. Δεν γίνεται παιδιά, με όλα αυτά γύρω, με τις θερμοκρασίες γενικώς ψηλά έτσι. Θερμοκρασίες ψηλά, τα νεύρα τσίτα.
1: Και τις πληγές μας κλείνει.
0: Είναι φοβερό πράγμα αυτό έτσι, δηλαδή. Και ακόμα έχουμε 29 Ιουλίου. Έχουμε ακόμα 16 μέρες.
1: Αγιατρευτή αφήνει.
0: Ναι, τόσο είναι εδώ. Επιστρέψαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Επιστρέψαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις 20 Ιουλίου. Με 20 Αυγούστου. Τώρα η Δευτέρα αυτή είναι 17 Αυγούστου. 17 Αυγούστου. 20 Ιουλίου ήταν η Δευτέρα. 17 Αυγούστου Δευτέρα. Επιστρέψαμε στις εργοστασιακές τουριστικές ρυθμίσεις. Λοιπόν, την καλημέρα μου, Μανώλης Βερβεράκης, στο μικρόφωνο του Χιούς Ράδιο Αλήθεια. 2-5-6-7-8 το τηλεφωνό μας. Για κάποιο λόγο θέλετε να επικοινωνήσετε, κάτι να μας πείτε, να διεκδικήσετε καμιά διπλή πρόσκληση. Έχουμε και σήμερα κάτι διπλές προσκλήσεις για την συναυλία στο Καστρομινά του Συλλόγου Διαβητικών.
1: Όλα μου λένε ο άνθρωπος.
0: Προσέξτε, είναι ροκ συναυλία, έτσι. Τον κοβέο. Όποιος θέλει, ευχαρίστως, αλλά να μην τις παίρνετε χωρίς να έχετε σκοπό να, έτσι, να πάτε.

0: Καλημέρα Χάος, σήμερα ξεκινήσαμε πολύ πολύ ήρεμα. Δεν γίνεται παιδιά, δεν γίνεται με αυτή την κατάσταση. Και το κακό είναι, ξέρεις, ότι συνηθίζεις και την καλοπέραση τη συνηθίζεις και την κακοπέραση τη συνηθίζεις. Βέβαια, βέβαια. Περνούσα το πρωί από το αεροδρόμιο.
1: Δεν μπόρεσα ποτέ.
0: Όπω ρε φίλε μου, τι γίνεται δηλαδή το τότε. Πολύς καπνός το.
1: Πότε μου δεν μιλώ για αυτή.
0: Πολύ φασαρία, πολύ αντάρα, από λουκουμάδες τίποτα έτσι. Πώς το λέω αυτό, πολύ μέλι, λουκουμάδες τίποτα.
1: Μυρό μου έρχεται από το μάξι πνάω.
0: Λοιπόν, μα δεν φταίει κανείς άλλος. Όχι, δεν φταίει κανείς άλλος, εμείς φταίμε.
1: Πότε μου δεν ρωτάω.
0: Να σας πω κάτι, όταν είχε έρθει εδώ ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης, τον θυμάσαι τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, που είχε έρθει και είχε κάνει μια ομιλία και έλεγε για τα έργα ότι τελειώνουνε, χειροκροτάγαμε χέρια πόδια. Το θυμάστε? Σήμερα έχουμε ένα ρεπορτάζ με τον Μιχάλη τον Τζακού από το ΠΚΕΦΗ. Τον είχαμε ρωτήσει τότε για εκλογές και τα λέει, ποιο να βάλουμε, ποιο να ψηφίσουμε, λέει. Είναι για αυτό το διακύβευμα. Ποιον να ψηφίσουμε, έχουμε κανέναν άλλο, ναι.
2: Δεν υπάρχει αντίπαλος, παιδιά, παίζει μονότερμα.
3: Αγαπητέ μου Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
0: Νεοδημοκράτησες, νεοδημοκράτησες. Άκου τι γινότανε, άκου τι γινότανε.
2: Μεγάλο ποσοστό, όλοι μας το δώσαμε, δεν υπάρχει.
0: Και εδώ στοιχείο, με χέρια και με πόδια.
2: Γι' αυτό μας έχει τιμήσει, μας έχει δώσει και η Υπουργία, μας τα έχει δώσει όλα.
3: Πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί εδώ στοιχείο μας δώσατε από τα υψηλότερα ποσοστά σε ολόκληρη την επικράτεια στις εκλογές του περασμένου έτου.
2: Μας τι, στάρτε να κάνει εγκαίνια, είπε όμως.
0: Σε τι?
3: Στην τετραετία θα έχει ολοκληρωθεί το αεροδρόμιο, το καινούριο κτίριο και η επέκταση του διαδρόμου.
2: Είπε ότι θα εξάρτησε να κάνει εγκαίνια στο αεροδρόμιο, στο φράγμα.
3: Θα έχει ολοκληρωθεί το καινούριο δικαστικό μέγαρο.
0: Κάποιο είπε το έχω πάρει προσωπικά. Νομίζω ότι το φράγμα το έχω πάρει προσωπικά.
2: Σε ένα χρόνο θα έρθει να κάνει τα γένεια, έτσι και πει ο κύριος Πρωθυπουργός.
3: Θα έχει ολοκληρωθεί και ένα πονεμένο έργο το οποίο γνωρίζετε καλά την ιστορία του. Το φράγμα Κόρης Γεφύρη.
0: Άκου χειροκροτήματα από κάτω. Έτσι. Τέλος πάντων, παιδιά, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, όπως τρώσει
1: τον τραγουδιό.
0: Όπως τρώσει ο καθένας, κοιμάται έτσι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Χρόνια πολλά σήμερα. Γιορτάζει ο Καλίνικος. Έχω ένα φίλο Καλίνικο. Ο Θεοδότης. Ο Θεόδωτος.
1: Κάτι από το φως της έχεις πάρει.
0: Δεν έχουμε. Αύριο είναι. Ούτε αύριο έχουμε καμία. Ο Φρυδερίκος και η Φρυδερίκη γιορτάζουν την Παρασκευή. Ο Ιωσήφ πάλι την Παρασκευή. Δεν έχει ειδικά μέχρι το. Μέχρι και τις 6 του Αυγούστου έχουμε τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Εκεί που γίνονται κάτι μεγάλα πανηγύρια. Καλά πανηγύρια κάθε μέρα, δηλαδή έτσι και όσο και να ψάχνεις θα το. Κάθε μέρα πανηγύρια έχουμε. Λοιπόν, γεια σου μάνα, καλημέρα. Καλημέρα με υγεία και φιλάκια, καλημέρα. Καλημέρα στον καπετάν Αναστάση. Καλή Τετάρτη από Μυτιλίνη. Στη Μυτιλίνη είναι ο καπετάν Αναστάσης ο Μουντές. Καλές θάλασσες, καλές ειδήσεις από τους ναυτικούς μας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε παιδιά. Έτσι λοιπόν παιδιά, με το τέλος της θητείας μου, λέει ο Κυριάκος, θα έχουν τελειώσει όλα τα μεγαλεπίβολα σχέδια.

0: σβήνει.
1: Άντε να τελειώσουν τα έργα, Κυριάκο, να σε ξαναψηφίσω με γεια στα χέρια σου, ρε φίλε. Γεια σου Λευθέρη, καλημέρα. Λευθέριος Μάριος Μπαράκος, σαν σήμερα πριν 101 χρόνια γεννήθηκε στοιχείο ο Μίκης Θεοδωράκης. Και δεν θα φύγει ποτέ. Μα γι' αυτό το λόγο, γι' αυτό το λόγο γίνονται τα Θεοδωράκια. Γι' αυτό το λόγο γίνονται και τα Θεοδωράκια που γίνονται κάθε χρόνο στο θέατρο Καστρομινάς. Τι δεν γίνονται. Α, δεν γίνονται έτσι. Εγώ πάλι νόμιζα ότι γινόταν. Ρε φίλε, να είσαι τώρα σε ένα νησί που έχεις γεννήσει Μίκη Θεοδωράκη, που έχεις γεννήσει Ανδρέα Παπανδρέου, και να πηγαίνει έτσι άκλαυτο στο αβαβάο. Δηλαδή τίποτα, τίποτα, τίποτα. Μόνο εμείς μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, γεια σου Βασίλη, καλημέρα. Βασίλης Βασιλάκης, την καλημέρα μου, χρόνια πολλά. Ναι, σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Όχι, κι άλλοι έχουν τα γενέθλιά τους. Δεν ξέρω αν είναι κανείς δεν ξέρω αν είναι κανείς ανακοινώσιμος. Βρε, όλοι διάσημοι είναι, δεν είναι αυτό το θέμα. Α, ο γείτονας εδώ, ο Αποστόλης ο Παρασκευάς, που παρασκευάζεται αυτοκίνητα, έχει τα γενέθλια του σήμερα. Χρόνια πολλά, Αποστόλη. Καλημέρα στην Αναστασία, πολύχρονη Αναστασία, πολύχρονη και πολύχρωμη. Καλημέρα στον Κώστα. Έλα ρε Κώστα, επέστρεψες. Κώστα Τσακός, παιδιά. Κώστα Τσακός, Μαρία Φράγκου. Όχι, όχι οι εφοπλιστές, είναι τα παιδιά από το γραφείο Λύσης. Ναι, ναι, ναι, βρίσκονται στο νησί μας εδώ, στο καταπληκτικό γραφείο Λύσης. Για όλα είναι, για ενέργεια, είναι για ρεύμα, είναι για ασφάλεια, είναι για διαχείριση πολυκατοικίας, για οπτικές ίνες, το ΔΕΗ Fiber, μπορεί να σας το δώσουν. Ό,τι πληρωμή είναι να κάνετε σε όποιο μέρος του κόσμου, ό,τι πληρωμή θέλετε σε όποιο μέρος του κόσμου, μπορείτε να την κάνετε μέσα από το γραφείο Λύσης. Πολύ δυνατό, έτσι. Πολύ δυνατό και πολύ καλό. Εκεί, εκεί στην αρχή της Καλοπλήτου είναι το γραφείο Λύσης, απέναντι από το φαρμακοποιό μας, τον Γιώργο το Μαρή. Ναι, ο Γιώργος μας ακούει. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Γεια σου Βαλάντο, χρόνια πολλά, καλημέρα. Καλημέρα στη Μαρία. Η Μαρία Καλαγκιά, δεν ξέρω, οι νούσες είναι κάπου εκεί, την είχαμε αφήσει τελευταία. Γεια σου Αργύρη. Καλημέρα Χάος, μπορεί να είμαι εκτός χιού, αλλά σε αυτό είμαι κοντά. Δυστυχώς χθες διάβασα, λέει, ότι βρέθηκε ένας λαγοκέφαλος στο νησί μας. Όχι ρε φίλε, όχι λαγοκέφαλος, κουφιοκέφαλος. Και μου έκανε και εντύπωση, δηλαδή, γιατί περιμέναμε τόσο καιρό να το... Γιατί περιμέναμε τόσο καιρό να διαπιστέψουμε ότι έχουμε στο νησί μας ακέφαλους και κουφιοκέφαλους και το... Γεια σου Μαρία, καλημέρα, καλημέρα. Καμιά τα αστέρια. Κι αν ποτέ σε φύγω. Ο καιρός, παιδιά, όπως σας τα είπαμε, έτσι. Ρε φίλε, δείχνει εδώ βόρειους ανέμους. Κοίταξε να δεις, μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, παιδιά, είμαστε στα πορτοκαλιά. Πώς περνάτε το πορτοκαλί και ο κόλλος του αυτοκινήτου, και το πίσω μέρος, συγγνώμη, του αυτοκινήτου περνάει με κόκκινο. Είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Θερμοκρασίες δεν μου δείχνει πολύ υψηλές εδώ, 26-27. Ισχυρή βόρειο-ανατολική άνεμη. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Ναι, ναι, ναι, ιδιαίτερη προσοχή, παιδιά, γιατί... Να ξεχνάς και να χαίρεσαι. Έχει βγάλει και ο Δήμος, έβγαλε μία εδώ ανακοίνωση, μία εδώ... Και εκείνα που μ'
0: αγάπη το νου μας.
1: Προσοχή και στην, στον Άγιο Γιάννη το Θεολόγο. Εκεί στην πλατεία, στην αρχή της Γυμνασιάρχου Μαδιά, έχει ένα παρτέρι. Αυτό δεν είναι παρτέρι, παιδιά. Αυτό είναι η μινιατούρα του Αμαζόνιου.
0: Στα βουνά και τα πέλαγα.
1: Α, μου πεις να σου πω κάτι. Άμα είναι ακλάδευτες όλα τα χωράφια. Άμα είναι ακλάδευτα όλα τα χωράφια που έχει ο Δήμος, όλα τα χωράφια που έχει η περιφέρεια, γιατί να πάει ο κόσμος, γιατί να πάει ο κόσμος να καθαρίσει τα, τα, να καθαρίσει

0: Λοιπόν, μου στείλε εδώ μια φωτογραφία ο Αργύρης. Α, μάλιστα. Δεν είναι ρε Αργύρη αυτό λαγοκέφαλος. Με παιδιά, προσέξτε να δείτε. Σε μία σελίδα ανέβηκε εδώ το. Ανέβηκε μια φωτογραφία από ένα ψαράκι. Είναι με ένα κιλό, είναι ένα 300. Είναι το. Στη Νότια Χίο έκανε εμφάνιση, λέει το. Παιδιά, καλό θα είναι να μην τρομοκρατούμε, παιδιά, τον κόσμο χωρίς λόγο, έτσι. Δηλαδή. Γεια σου, Μάνο, καλημέρα. Καλημέρα στο Λευθέρι. Έμαθα ότι άρχισαν οι θερινές εκτόσεις στη Χίο. Από 15 παραλίες με γαλάζια σημαία. Από 15 παραλίες με γαλάζια σημαία. Έχουμε τώρα, λέει, μόνο 10. Ναι, εντάξει, με χάσαμε κάτι σημαία. Τις πήρε, πώς το λέγε. Πώς το λέγε ο Πάγκαλος τότε με τα ίμια. Μάλλον θα την πήρε ο αέρος. Πούμε, λέει, ότι την πήρε ο αέρος στη σημαία. Α, πούμε ότι την πήρε ο αέρας στη σημαία και θα, εκεί στα ίμια. Βέβαια το νησί μας σε σχέση με τα άλλα μέρη της Ελλάδας και απορώ γιατί άραγε το και το είχε την πιο μεγάλη ζημιά. Για κανένας το θέλει. Άμα τις έχουμε παιδιά τις σημαίες δεν τις. Είναι στον Άγιο Σίδερο βοηθειά μας, στην Αγία Παρασκευή βοηθειά μας. Στο Γιώσονα, στη Δασκαλόπετρα. Θυμάστε που φώναζαμε για Δασκαλόπετρα. Και στο Κοντάρι. Κοίταξε τη καρδιά. Στο Κοντάρι. Οι λόγοι που πήραν πίσω τις σημαίες και μας αφήκαν οι ασήμαιους είναι οι υπηρεσίες που προσφέρει η παραλία σε λεωούμενους, αμαία, επισκέπτες. Η ασφάλεια των λεωμένων, η καθαριότητα. Έλα ρε, καθαριότητα, δεν είχαμε καθαριότητα. Η ενημέρωση του κοινού. Παιδιά, κοίταξε να δεις, επειδή είδα και μία ανακοίνωση, έβγαλε ο Δήμος Χίου μία ανακοίνωση. Ο Δήμος, η τοπική των Καρδαμήλων, για το Γιώσονα. Άδικοι και υπερβολικοί, ας κρίνουν οι πολίτες, γράφουν εδώ τα νέα των Καρδαμήλων για τη γαλάζια σημαία του Γιώσονα. Η ανακοίνωση έγραφε χθεσινή είναι ότι η παραλία μας κινδυνεύει να χάσει τη γαλάζια σημαία. Νομίζω δεν κινδυνεύει, την έχασε. Ο πρώτος λόγος είναι η έλλειψη σωστικών μέσων. Κοίταξε τη καρδούλα μου. Προσέξτε παιδιά, αυτό με τα σωστικά μέσα. Έχουν δίκιο εδώ πέρα, έτσι. Λένε ότι από, εδώ από την κοινότητα των Καρδαμήλων πήγαμε, τοποθετήσαμε όλα τα σωστικά. Τώρα αν στο ενδιάμεσο βρεθήκανε κάποιοι ανεγκέφαλοι και πήγανε και ανοίξανε και τα κλέψανε. Στην τουαλέτα των αμαία, λέει, κάποιος είχε γράψει ένα εθνικιστικό σύνθημα κατά των Τούρκων. Κοίταξε να δεις, αυτά όλα παιδιά έχουν να κάνουν και με μας, έτσι. Είναι αυτό που λέμε. Άμα δεν είσαι άνθρωπος βρεγάδα ρε, συγγνώμη κιόλας από τα συμπαθή τετράποδα. Κοίταξε τι. Θες και σημαία να σου αποδείξει πως είσαι ένα δίποδο. Κοίτα και τα σπασμένα. Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα στον Απόστολο. Καλημέρα στη Μαριέλα, καλημέρα στον Νίκο τον Κουτσουράδη από το Χαλκιός. Νικόλα, προσοχή, έτσι. Προσοχή, προσοχή. Και καλημέρα στους Χίου και στους ναυτικούς μας. Νίκο, αυτά με το αίμα, νομίζω είναι καλό να υπάρχει μια επίσημη ανακοίνωση από την αιμοδοσία του νοσοκομείου. Μου είχε γράψει κάτι εδώ πέρα ο Νίκος, αλλά επειδή και παλαιότερα είχαμε κάνει κάποιες έτσι ανακοινώσεις, είχαν βγει και στα διαδίκτυα κάποιες τέτοιες ανακοινώσεις, καλό θα είναι να μην να μην τρομάζουμε τον κόσμο. Όχι να μην τρομάζουμε, να μην δίνουμε λάθος κατεύθυνση για το θέμα που έχει να κάνει με αιμοδοσίες και τα. Γι' αυτό το λέω έτσι, με κάθε επιφύλαξη. Γεια σου Λάμπρο, καλημέρα. Το φεγγάρι. Κάτσε, γιατί μου στέλνετε και μηνύματα μου, και θα λοιπόν, το ξέρω πολύ ωραία. Εγώ σας το είπα, παιδιά. Εγώ σας το είπα. Μου λέει, πήγαμε Βολισσό εκεί στην πλατεία Πιθώνα. Καταπληκτικός. Καταπληκτικός ο τρόπος που έχουν φτιάξει τα παιδιά εκεί την πλατεία. Από τη μία το Χαρβάντι, αυτό το φοβερό κοκτέιλ μπαρ, 7:30 ανοίγει κάθε μέρα. Δίπλα το Βολισόπ στην πλατεία του Πιθώνα, ένα ξεχωριστό concept store. Έχει πολύ ωραία πράγματα, χρήσιμα, έτσι. Λοιπόν, κυρίως είναι δημιουργίες Ελλήνων σχεδιαστών. Μαγιό, παρεό, κοσμήματα, τσάντες, πετσέτες, καλοκαιρινά αξεσουάρ. Να, η Γιάννα πάει εκεί συχνά, θα μας πει. Η Γιάννα η Φαφαλιού είναι εδώ στην παρέα. Μας άφησαν, λέει, ασήμεους. Καλημέρα, καλημέρα Γιάννα, καλημέρα. Λοιπόν, κάθε μέρα στην πλατεία του Πιθώνα το Βολισόπ, 6:30 μέχρι 11:30, και κάθε πρωί στο χώρο υποδοχής του ξενοδοχείου ήχος ή άϊχος στην παραλία της Λίμνου. Πολύ ωραία δουλειά. Το θέμα, ξέρεις τι είναι τώρα. Κάποιος θα βγει και θα πει, να βλέπετε μωρά, και οι Τούρκοι μπορεί να βγουν να πούνε, που δεν έχει παραλία ούτε να πλύνεις χταπόδι, να πάει να σβουρίσεις χταπόδι. Μια παραλία της Οφελιάς δεν έχει. Όχι να πάει να κολυμπήσεις. Λοιπόν, θα βγουν τώρα και οι Τούρκοι και θα πούνε, hey, Yunan, Yunan παραλία, τσόκα, τσόκακα, σημαία Bayram Kaput, Bayram Kaput. Και καλά τη χάσανε τη σημαία. Κατάλαβες, ευκαιρία ψάχνουν από κάτι τέτοια. Και καλά τι πάτε και κάνετε στοιχείο. Ούτε γαλάζιες σημαίες έχουν, ούτε τίποτα δεν έχουν. Τι να σου ράψω εγώ καλά. Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να αφήνεις να πηγαίνουμε σε αυτό το σημείο. Τι λόγια, τι παράπονα. Με τη βενζίνη ασχολείται κανένας ή μόνο εγώ κάθομαι και σας λέω κάθε μέρα τις τιμές? Κλείρω τη μια βρα... Δηλαδή το ότι δεν βλέπετε μπροστά δύο. Έχετε συνηθίσει, έχετε πάθει το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Πήρω τη μια βραδιά, σε έχω στην αγκαλιά. Επάθατε το σύνδρομο της Στοκχόλμης, έτσι. Ορίστε, 1,93 έχω το πιο φθηνό πρατήριο. Τρία πρατήρια είναι στο 1,93. Το τελευταίο δεν το λέμε, το λίγοντα. 94-95 και πάμε στο ακριβότερο πρατήριο που θα βρείτε εδώ πέρα στο νησί μας. Αλλά δεν βαριέσαι μόνο, υγεία να υπάρχει. 2-120. Είναι κανένα δύο πρατήρια με 2-120-212 δηλαδή, έτσι. Τα δε ψαρά, η ηρωική νήσο των ψαρών για την οποία η κυβέρνηση κόπτεται και ράπτεται, έτσι. Η ηρωική νήσο των ψαρών έχει πάει βενζίνη. Ένα πρατήριο έχουν τα ψαρά και να κάνουν και το σταυρό τους που έχουν ένα πρατήριο. 2,223. Ρε μπουρλότο, ρε μπουρλότο, ρε μπουρλότο. Γεια σου Κατερίνα. Ολόκληρο τη μια βραδιά. Λοιπόν, στη Μυτιλίνη η βενζίνη είναι 2,08, 2,15. 1,98 σε κάποια πρατήρια, μας λέει εδώ πέρα ο Αργύρης ο ηλιογραμμένος, που παραθερίζει στις Μυτιλίνας. Αργύρη, πού βρίσκεσαι τώρα? Είσαι εκεί στο καφενεδάκι το... Εκεί στο ωραίο το καφενεδάκι το... Βάλε ρε στην τηλεόραση να με ακούσουν εκεί οι χωριανοί. Γεια σας ρε παιδιά. Κατάλαβες, βάλε το δυνατά να στείλω μια καλημέρα στο καφενείο. Όταν είσαι έτοιμος θέλω να τραβήξει ένα βιντεάκι. Ωραία, το κατάλαβες? Δεν ξέρω αν προλαβαίνεις να το ντύσεις, να το στήσεις. Λοιπόν, στο μεταξύ να σας πω ότι έχουμε την μέχρι και το Σάββατο Knockout Week σε εργαλεία στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανή Κοκολιά. Επαναφορτιζόμενο τριβίο έκεντρο 18 βόλτο, 70 ευρώ. Κατσαβίδι συναρμολόγηση επίπλων. Τέτοιο αυτό το βουμ, βουμ. Επαναφορτιζόμενο 25 ευρώ. Και έχει και δραπανο κατσάβιδο και παλαιμικό κατσαβίδι μαζί, δύο εργαλεία. Μπαταρίε, τσάντε, θήκε. 132 ευρώ και τα δύο, έτσι. Δεν υπάρχουν, παιδιά, αυτά στο τεχνικό πολυκατάστημα Ζανή Κοκολιά. Και μέχρι 1η Αυγούστου προσφορά λάστιχο ποτίσματος 49 ευρώ τα 25 μέτρα. Είναι αυτό που δεν παθαίνει τίποτα το. Το super duper. Ορίστε, μία πρόσκληση λέει για μένα. Ρε Σιμάνα, είναι ροκ συναυλία. Δεν θα σ' αρέσει. Όταν γίνει συναυλία με τέτοια τραγούδια, Μανώλη Χιώτη, Μέρι Λίντα, Μητροπάνω, θα σε ενημερώσω.
1: Μα όταν φέρουν δυο καρδιές.
0: Δεν είναι αυτή, τώρα δεν είναι για δεν θα. Λοιπόν, καλημέρα, έχουμε ενημέρωση εδώ πέρα τα Θεοδωράκια.
1: Όλοι το ίδιο είμαστε.
0: Τι λες τώρα, ρε Λευτέρη, δεν το ξέρω αυτό. Ο Λευτέρης Μάριος Μπαράκος μας ενημερώνει ότι τα Θεοδωράκια θα γίνουν φέτος την επόμενη ημέρα από τα Κανάρια. Όχι τα Κανάρια νησιά. Τις εκδηλώσεις για τον Κανάρι. Παρεμπιπτόντως, σαν σήμερα, ο τεράστιος Κωνσταντής Κανάρης προσπάθησε αποτυχημένα να πυρπολήσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Ούτε Θεοδωράκια έχουμε, παιδιά, ούτε Κανάρια έχουμε. Χτες ήμουνα στο τουρνουά Ζανάρια. Για το Γιάννη το Ζανάρα έγινε στο Αθλητικό Κέντρο Βαρβασίου. Και καθόμουνα και σκεφτόμουνα, άμα το καλοσκεφτείς, σε τούτον εδώ το βράχο τον ηρωικό με αίμα ποτισμένο, το μόνο έργο που τελείωσε μετά το ομήριο πνευματικό κέντρο ήταν η πλήρη ανακατασκευή του γηπέδου, του αθλητικού γηπέδου του στο Βαρβάσι. Εκεί που πήγαμε χθες και κάναμε τα τέτοια. Και κάναμε τα Ζανάρια. Τίποτα άλλο. Ακόμα και αυτό με τις οπτικές σύνες, μη μπω. Έχουνε κάμει, ρε φίλε. Έχουνε κάμει τυχείο σαν γραβιέρα Νάξου. Όχι, πώς είναι το άλλο με τα τυριά. Το άλλο με τις τρύπες, ποιος είναι το. Το άλλο με τις τρύπες, ναι. Ρε, θα φύγουμε, θα πάρω με την άδεια και θα πάω να κάτσουμε εκεί στα λιμιά, στο λιμανάκι. Θα κάτσουμε εκεί με τη Λένα και το Γιάννη. Εκεί, ναι, στο Σέιλιν. Απ' έξω έχει φτιάξει το χώρο, κάτι καναπέδες, κάτι κρεβάτια, κάτι τέτοια. Σούπερ ντούπερ. Έχει φτιάξει το χώρο εκεί καταπληκτικά, έτσι. Λοιπόν, την καλημέρα μου, μισό λεπτό, θα συνεχίσω με το Σέιλιν. Την καλημέρα μου να στείλω στον Αργύρη και την εδώ τη, την κυρία Ελένη, πώς τη λένε, τη. Ρε, η ίδια η μαμά σου είναι Αργύρη, κοπέλα. Λοιπόν, καλημέρα στο καφενείο ο Μανώλης. Πώς λέγεται, ρε φίλε, το καφενείο. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο καφενείο της, του ασώματος στη Λέσβο. Ωραίο και παραδοσιακό και με γλυκά κουταλιού. Βέβαια, σαν τα χιώτικα, συγγνώμη παιδιά, έτσι, σαν τα χιώτικα δεν έχει, έτσι δεν. Σαν τα χιώτικα δεν έχει. Καλημέρα, κυρία Ανθή, καλημέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, θα πάω να την αράξω εκεί στο Σέιλιν στα λιμιά. Καφεδάκια, σαντουιτσάκια, κρύα πιατάκια.
2: Μα όταν πέσει πάλι η νύχτα.
0: Ναι, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το βράδυ σφινάκια, παρτάκια.
2: Και μου πήρανε.
0: Είναι το σημείο αναφοράς πάνω στα βόρεια. Στο λιμάνι των Λιμιών. Το Σέιλιν. Ό,τι έκαναν τα παιδιά, μόνοι τους τα έκαναν. Και μετά τη φωτιά που έγλειψε εκεί τα μαγαζιά όλα και το. Ναι. Κοίταξε να δεις, το σίγουρο είναι ότι τους αξίζουν συγχαρητήρια. Τους αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί έκανα πάρα πολύ καλή δουλειά. Καλημέρα Μανώλη, και από εδώ να ξέρεις επίσης ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, διοικητής υποβρυχίων είναι Χιώτης και είναι ο αδερφός μου Μπαράκος, περήφανος για τη διαδρομή του και την αδιάκοπη προσφορά του στην πατρίδα. Λευτέρη, ο αδερφός είναι διοικητής υποβρυχίων. Περίμενε, υποβρυχίων καταστροφών ή των υποβρυχίων γενικότερα.

Λοιπόν, σήμερα παίζει η ΑΕΚ με τη Samsung Sport. Φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου σε 7 το απόγευμα. Με στα παλιά τσιδικά. Είναι η κατάλληλη ώρα. 5:30 ανοίγει τις πύλες του το Πιτσαλίκος. Βέβαια, σήμερα Τετάρτη, έτσι. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Θα πάρετε τηλέφωνο, θα κάνετε παραγγελία να δείτε και το, να δείτε το παιχνίδι της ΑΕΚ. Χθες είδατε και το κύπελο στην πλατεία. Βέβαια, ήρθε το κύπελο. Άξια, πώς το λένε. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στους πρωταθλητές. Λοιπόν, σήμερα καλά να τα πάτε στο φιλικό, να φάτε και τις πίτσες σας. Μην ξεχνάτε, όταν παραγγέλνετε πίτσα Λύκος, λες στο τηλέφωνο καλημέρα χάος. Όχι, δεν υπάρχει, υπάρχει λόγος ρε φίλε. Γιατί άμα μπεις καλημέρα χάος, σου έρχονται μαζί τυροπιτάκια Λύκος, ζεστά και ζεστοκοπημένα και γευστικά. Και έρχονται και συμπληρώνουν τη γλύκα από την πίτσα Λύκος. Έχεις λόγο, έτσι. Το τηλέφωνο το ξέρετε, έτσι. 27 27 7.

0: Γεια σου Νικόλα, καλημέρα, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ναι, ναι, τις χάσαμε τις σημαίες, καλά δεν σημαίνει και τίποτα, έτσι. Συνηθισμένοι και με σημαίες, συνηθισμένοι και το... Συνηθισμένοι και με χωρίς σημαίες. Συνηθισμένοι και με χωρίς σημαίες, έτσι. Λοιπόν, ορίστε, βλέπω εδώ την ανακοίνωση από το Δημοχείο. Σε κωδικό κόκκινο βρισκόμαστε σήμερα. Κανονίστε, έτσι. Κανονίστε με τη βλακεία που μας δέρνει. Σήμερα, από σήμερα, η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Είμαστε στο 4. Ναι. Μόνο σε αυτά έχουμε μεγάλη βαθμολογία. Στον κίνδυνο πυρκαγιάς, στη βλακεία που μας δέρνει, στους χειρότερους οδηγούς στον πλανήτη, είμαστε στο πικ. Είμαστε κορυφή. Λοιπόν, μην ανάψετε φωτιά για κανένα λόγο. Μην χρησιμοποιείτε τροχούς ηλεκτροσυγκολήσεις. Μην γκέτε κλαδιά. Μην ανάβετε ψισταριές. Μην πετάτε τσιγάρα. Δηλαδή κάθε εργασία στην Ήπεθρο μόνο αν είναι απαραίτητη. Όχι άσκοπες μετακινήσεις σε δάση. Καθαρίστε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά γύρω από το σπίτι σας. Και σεβαστείτε τυχόν απαγορεύσεις κυκλοφορίας. Δεν είναι μόνο η άγνοια, παιδιά, που μας βάζει φωτιά κάθε χρόνο. Είναι και η βλακεία. Αυτό το μαύρο πράγμα με ένα μαστίγιο είναι η βλακεία που μας δέρνει. Η βλακεία που μας δέρνει. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει.

0: ανάπτυξη. Παγκόσμια τεχνολογία. Βέβαια.
1: Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Δόμηση Χίου όμικρον έψιλον. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κωστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
3: Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495, στο λιμάνι.
4: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
5: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα Χάος, 38 λεπτά μετά τις 9. Έβλεπα τώρα τις ανακοινώσεις αυτά για τις φωτιές τις και έβλεπα, παιδιά, και τις τις εικόνες από την Πάρο, έτσι. Κάθε από την Πάρο. Μένεται η φωτιά. Μάχη της πυροσβεστικής. Διάσπαρτες οι αιστείες της φωτιάς, έτσι. Τις βραδινές ώρες υπήρχαν αναζωπηρώσεις. Φανταστείτε ότι είναι ένα μέρος τώρα με τεράστιες ρηπές ανέμων, έτσι το. Η φωτιά έχει κατέβει τη μία μεριά του Βουτάκου και της Τρυπητής. Έχει εξοχικές κατοικίες διάσπαρτες στους γύρω οικισμούς. Έχει ηχήσει το 112. Έχουν εκενωθεί μέχρι στιγμής 9 οικισμοί. Δεν υπάρχει ακόμα απολογισμός για τις ζημιές. Υπάρχουν μεγάλες ομάδες πυροσβεστών. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι η Πάρος, που κατακαίγεται αυτή τη στιγμή, βρίσκεται στην κατηγορία 3 στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Έτσι, σε υψηλό κίνδυνο. Εμείς είμαστε στο 4. Εμείς είμαστε στο 4. Δηλαδή, θέλω να πω, κανονίστε.
6: Έφτιαξα ένα σκαρί για το χατήρι σου.
5: Λοιπόν, Αργύρη, πώς είναι η Μυτιλίνη, τι γίνεται, φυσάει εκεί πέρα? Φυσάει.
6: Έγινα μια βραδιά καραβόκι.
5: Να προσέχετε κι εσείς, αν και νομίζω ότι εσείς, ρε φίλε, μπράβο σας. Όχι, δεν το λέω το. Νομίζω είναι κάποια μέρη που προσέχουν το.
6: Ύστερα το βράδυ.
5: Προσέχουν ιδιαίτερα. Οι οδηγοί σας προσέχουν εκεί στη Μυτιλίνη? Είναι χειρότεροι από εμάς? Ρε φίλε, δηλαδή εδώ στοιχείο πραγματικά δηλαδή πιστεύω ότι μερικοί οδηγοί από εσάς και από εμάς που ακούτε και μιλάμε μεταξύ μας, δηλαδή, έτσι. Δηλαδή, μερικοί οδηγοί στεναχωριούνται που δεν προλαβαίνουν να μας πατήσουν. Άμα είναι διάβαση, άμα είναι τίποτα φανάρια και περνάς. Το βλέπεις ότι περνάς, έχει ακόμα πράσινο για σένα. Καταφέρνεις και περνάς και τι σύρε τον έχασα. Ε, γίνεται βρε ανθρώπι βρε, γίνεται βρε ανθρώπι βρε, ανθρώπι, πάνω απ' όλα ανθρώπι.
7: Το ταξίδι αυτό που θα πάμε.
5: Ορίστε, και τα νέα, όλα τα site παιδιά το έχουν πάρει έτσι. Όλα τα site έχουν κάνει αυτό το θέμα με τις...
7: Την καρδιά.
5: Αυτές είναι οι 9 ακτές που έχασαν τη γαλάζια σημαία. Βρε, δεν μας παρατάς και εσύ αντί να μας διαφημίσεις, μας δεν. 9 ακτές σε Πάρο και σε Χίο. Αυτό συνέβη είτε διότι δεν οργανώθηκαν τη φετινή κολυμβητική περίοδο. Όχι, εμείς δεν είχαμε τέτοια θέματα. Είτε διαπιστώθηκαν ότι δεν πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια του προγράμματος. Δεν νομίζω να είχαμε τέτοιο θέμα εμείς.
7: Για όλα αυτά που αφήσαμε, μα ποιο τέλος δεν πονάει.
5: Παιδιά, τις παραλίες και αυτά που λέμε άντε και άντε και άντε, δεν είμαστε οι μόνοι που το βλέπουμε. Έτσι, δεν είμαστε και οι μόνοι που το βλέπουμε.
7: Μια αγάπη δίχως αύριο, η αγάπη αυτή.
5: Σήμερα είναι Τετάρτη, μάλιστα.
7: Αγριό.
5: Σήμερα έχει ένα βραδινό καστροπερίπατο. Με συνοδό το συντηρητή αρχαιοτήτων τον Βασίλη τον Αγιαννίδη. Η αφετηρία 8.30 το βράδυ
7: για
5: είναι στην πύλη Ματζόρε. Έχει και ένα κινητό τώρα για δηλώσεις συμμετοχή. Τι να τώρα δεν...
7: Για ταξίδια που...
5: Και να σας το πω θα το συγκρατήσετε, δεν νομίζω. Βέβαια κάνει παιδιά για τη ζέστη. Βέβαια κάνει για τη ζέστη. Γι' αυτό το έχω εδώ πέρα. Τέλειο. Είναι το τέλειο iced tea. Δεν είναι απλά ένα iced tea. Είναι ένα τέλειο iced tea.
7: Αυτό...
5: Είναι της ποτοπίας του Πάκη. Αργύρι, το έχουν στη Μυτιλίνη αυτό. Πρέπει να τους πεις να συνεννοηθούν με την ποτοπίας του Πάκη. Να τους πάει και το τσάι αυτό το τέλειο. Είναι τρεις γεύσεις. Πράσινο τσάι με tropical fruits, μαύρο τσάι με βερίκοκο και νότες Λουίζας και έχει και το πράσινο τσάι με λεμόνι και ginger. Χωρίς ζάχαρη, τέσσερις θερμίδες, άντε γεια έτσι.
7: Οι ψυχές οι δειλές,
5: όχι, είναι, από το, είναι καλό, είναι καλό τα νησιά μας έτσι, να στηρίζει ο ένας τον άλλον. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα στο Δημήτρη. Και το βασικό παιδιά είναι ότι είναι τσάγια που είναι... πώς το λένε, από χιώτικη βιοτεχνία, τη βιοτεχνία ποτοπίας του Πάκη. Πολύ σημαντικό αυτό έτσι.
7: Μια αγάπη δίχως αύριο, η αγάπη αυτή.
5: Αυτά είναι τα σημαντικά. Χθες διάβασα ένα ωραίο, λέω θα το πάρω να τους το διαβάσω το πρωί.
7: Μια αγάπη δίχως αύριο.
5: Τρεις ωραίοι άνθρωποι. Μια δουλειά που τη γουστάρεις και την υγειά σου, εσύ και η οικογένειά σου. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα τα καταφέρεις μόνος σου. Τρεις ανθρώπους να έχεις στη ζωή σου. Τρεις καλούς φίλους, έτσι. Τρεις. Μια δουλειά που να... Μια δουλειά που να γουστάζει, παιδί μου, να πηγαίνεις χαρούμενος. Αν τώρα και με αυτές τις συνθήκες τώρα, έτσι. Οι μόνες δουλειές που πάει και γελάει ο κόσμος είναι κάτι χαϊσοφυτίες. Είναι όλοι γελαστοί. Α, τι ωραία, ρε φίλε, και σήμερα. Τι ωραία θα περάσουμε. Έτσι, να έχεις αυτό μια δουλειά και την υγειά σου.
7: Ένα τόξο ουρανίο.
5: Δεν θες τίποτα άλλο.
7: Βιάζει δρόμους μόνο για μα.
5: Λοιπόν, χάλια και η οδηγηλή στη Μυτιλίνη. Είχα...
8: Κάνε εγγραφή στο ρυθμό.
5: Κολλημένο πίσω μου έναν προσπαθούσε να κάνει αντικανονική προσπέραση σε νεκρό σημείο. Για καλή του τύχη μετά τη στροφή η μηχανή δεν έτρεχε, δεν έγινε με τοπική. Μετά ήταν απλά μπροστά μου. Γιατί απλά είχε κι άλλους μπροστά. Και έκραζε και φώναζε. Εν τω μεταξύ πήγαμε παραλία και ήρθε και πάρκαρε μπροστά μου. Δεν φαντάζεσαι το τι εξάψαλμο άκουσε.
9: Τα φιλιά και όλες οι θυσίες.
5: Α, και εκεί έχουν βάλει πινακίδες 30 χιλιόμετρα, έτσι.
9: Κορμί, με πνιγούν οι καημοί και ακόμα με
5: Λοιπόν, πήγαινα σε αυτό το δρόμο λίγο Αργύρης με 30 χιλιόμετρα και είχε κολλήσει από πίσω μου περιπολικό. Όταν είδε ότι ήμουν αυτό, είδε και από είδε ο άνθρωπος. Μου έκανε προσπέραση και έφυγε. Το περιπολικό σου έκανε προσπέραση. Γεια σου Ιάκωβε, καλημέρα. Ιάκωβος Ντουμπανάκης from Αδελαϊδα. Όχι ντου, του. Ιάκωβος Ντουμπανάκης από Αδελαϊδα, την καλημέρα μου. Καλή σου μέρα. Καλημέρα και στο Μιχάλη το Μονιούκα. Χρόνια πολλά, γιορτάζει 6 χρόνια Αχίος Φάρμ. Έχει βγάλει ένα φυλάδιο, παιδιά, είναι και φωτογραφίες βέβαια. Να γλύφεις και τα δαχτυλικά σου αποτυπώματα. Δηλαδή, αν δείτε τις τιμές, έλα ρε φίλε. Χωριάτικο Λουκάνικο από 7,25, 5,49. Σικό τη Μόσχου, βγάζει και αίμα. Από 8,90, 6,90. Μπούτι Χοιρινό από 6,95, 5,95. Και παίρνεις και δώρο επιταγές 100 ευρώ. Δώρα αξίας 1000 ευρώ. Εδώ, εδώ, το Χίος Φάρμ, εδώ καθώς έρχεσαι για το... Λεωφόρος Ενώσεως και στα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη. Και χιώτικα κρέατα. Δηλαδή ρε φίλε, είμαστε τα... Όλα τα έχουμε. Θα φύγω να μη σε ξέρω. Όλα τα έχουμε, δεν έχουμε ανάγκη κανέναν. Δεν έχουμε ανάγκη κανέναν, έτσι. Ξανά την ευτυχία, ξανά την ευτυχία. Λοιπόν, παιδιά, είδα ένα βιντεάκι χθες με το Νότιτο Μηταράκι. Για κάτσε, στο λιμάνι.
10: Είναι εντυπωσιακό πόσα πλοία βρίσκονται σήμερα στο λιμάνι της Χίου. Δείχνει πόσο έντονη είναι η τουριστική ανάπτυξη του νησιού μας τα τελευταία χρόνια και βέβαια όταν έρθει το νέο τελωνείο θα διευκολύνουμε την εμπειρία για τους ταξιδιώτες που επιλέγουν τη Χίο για τις διακοπές τους.
5: Κάτσε. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, κύριε Νότι. Τα πλοία αυτά που βλέπετε το... είναι της γραμμής, τα τουρκικά πλοία... πλην μιας εταιρείας, είναι τα τουρκικά καραβάκια που κάνουν το πορθμίο εδώ, το Χίο Τσεσμέ. Εμείς πλοία, όταν λέμε πλοία, εννοούμε αυτά τα μεγάλα που κάνανε κάθε μέρα το Πειραιάς Χίο. Δεν ξέρω και σήμερα το... Όταν λέγαμε πλοία, γιατί λέτε το λιμάνι γεμάτο πλοία και το... Γιατί το γύρισμα, το γύρισμα που έκανε ο κύριος Νότης Μηταράκης ήταν εκεί στο Αγιασθέν Τελωνείο. Από τον αγιασμό και μετά δεν έχει μπει ούτε καρφίτσα, έτσι. Από τον αγιασμό και μετά δεν έχει μπει ούτε καρφίτσα. Κι είδε το λιμάνι γεμάτο πλοία. Έλα Χριστέ και Απόστελε και Άγιε Νικόλα που προστατεύει τους ναυτικούς μας. Αυτά τα πλοία σας ξαναλέμε, κύριε Νότι, είναι τα πλοία των γραμμών που κάνουν το Χίο Τσεσμέ, Τσεσμέ Χίο. Είναι από τις τουρκικές εταιρείες. Μία εταιρεία έχουμε πλέον εδώ, δικιά μας μόνο. Εντάξει, δεν έχει να κάνει. Αλλά τουλάχιστον στη Χίο, στην Αυτομάνα, στο νησί των ναυτικών, όταν λέμε πλοία εννοούμε τουλάχιστον 100 μέτρα πλοία, 90 μέτρα πλοία, 150 μέτρα πλοία. Εμείς αυτά λέμε πλοία. Έτσι, όχι τα άλλα, τα άλλα είναι τα τέντερ. Τα τέντερ των πλοίων μας. Λοιπόν, καλημέρα στο Μιχάλη τον Τζακό, παιδιά, ο μάστορας επιδιόρθωσης. Ό,τι χρειαστείτε για τις επιδιορθώσεις σας, ό,τι χρειαστείτε για τα παπούτσια, για ρούχα, για πάτους παπουτσιών, για τα εγκεκριμένα φαρμακεία που ζητάει τροχέα. Ναι, τα έχει και αυτά. Μιχάλη Τσακός, Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Πολύ δυνατός, έτσι. Πολύ δυνατός. Εκτελεί και χρέη κλειδαρά όλο το 24ωρο, το 24-7 που λένε και οι New Yorkers. Έχετε, πάρτε το τηλέφωνο αχρίαστο να είναι 43651. Ξέρει κάποιος να μου πει πώς μπήκαν αυτά τα όρια στους δρόμους? Γιατί με πενταμελή οικογένεια μέσα σε ένα μικρό γιάρις, έτσι, σε κάποια σημεία ανεφορικά ή σε ευθείες, το αυτοκίνητο δεν τραβάει. Δεν γίνεται να πηγαίνω, μου λέει, με 20, 30, 40. Θα μείνω, θα ξαναπάω πίσω την ανηφόρα, θα την ξανακάνω κατηφόρα με όπισθεν. Δεν ξέρω, ρε φίλε μου, δεν ξέρω ποιος φωστήρας τα βγάζει αυτά τα... Εκεί που πάντα τρένα. Να ορίστε, εκεί που πάντα τρένα και εκεί που πάντα πλοία. Πλοία να δεις να το χαρείς. Λοιπόν, στην Καθημερινή διάβαζα χθες στον αέρα δρομολόγιο πλοίου στη γραμμή Πειραιά Χίος λόγω κινητοποίησης. What do you mean?
11: Μια πάτη όπως η σκιά.
5: Τι εννοεί ο...
11: Το πυρετό της μέρα.
5: Τι εννοεί ο ποιητής? Ενδεχόμενο ταλαιπωρίας χιλιάδων ταξιδιωτών.
11: Πώς μπορώ την αυρό...
5: Είναι δρομολόγιο που έρχεται από τον Πειραιά για τυχείο.
11: Είναι μια στο μυαλό.
5: Λόγω μια κινητοποίηση που θα κάνουν οι εργαζόμενοι. Ναι, δεν...
11: Πώς μπορώ...
5: Η Καθημερινή το γράφει. Μπήγα να μπω, αλλά είναι, λέει, συνδρομητική. Πρέπει να κάνω συνδρομή. Θα το ψάξω να δω μήπως το βρω κάπου αλλού χωρίς συνδρομή. Ναι. Κυκλοφόρησε και η κάρτα μέλους 2026-27 από το Ναυτικό Ομιλοχείο, έτσι, ο πιο ουσιαστικός τρόπος να στηρίξεις την ομάδα, να γίνεις ενεργός μέλος. Με την κάρτα εξασφαλείς την πρόσβαση στους εντός έδρας αγώνες του Ναυτικού Ομιλοχείου καθ' όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου. Φέτος ξεκινάμε και πιο, έτσι. Ξεκινάμε πιο νωρίς.
11: Σβήνουν τα φώτα στο σταθμό.
5: Μπορείς να βρεις τις κάρτες μέλους της εγκαταστάσεις τιοπλοεία στην Μπελαβίστα, στην Πηξίδα, στα Goodies. Παιδιά, ακούστε να δείτε κάτι. Είδα και κάποιες ανακοινώσεις ανθρώπων που ασχολούνται με το πόλο, έτσι. Μετά και τη μεγάλη επιτυχία, την τελευταία μεγάλη επιτυχία της Εθνικής Ανδρών, της επίσημης αγαπημένης. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα ξεκινάνε από κάποια κολυμβητήρια σαν το δικό μας ή από κάποια ανοιχτά κολυμβητήρια, έτσι. Από κάποιες ομάδες όπως ο Ναυτικός Όμιλος Χίου ή ΠΕΚΕΒ, είμαστε νησί ναυταθλητικό. Από μικρά παιδιά που ξεκινάνε εκεί από τα 9, 8, 9, 10 ξεκινάνε το πόλο. Και αύριο, μεθαύριο, αντιμεθαύριο φτάνουν να στελεχώσουν την Εθνική Ανδρών. Η Εθνική Ανδρών με χιώτικο άρωμα, ακόμα και σε αυτή την πρώτη κατάκτηση, την πρώτη κατάκτηση του ενός χρυσού μεταλλίου, στην ανώτατη μύτη του κόσμου έκατσε. Και αυτά τα πετυχαίνεις με στήριξη των σωματείων από την αρχή, από μικρά. Γεια σου, ρε Γιώργο, καλημέρα. Να, ο Γιώργος Ορφανός, μεγάλος πολίστας. Ο Γιώργος Ορφανός εκεί στο Μόλο, παιδιά, μην τον βλέπετε. Είναι με, ήταν παλιά μεγάλος πολίστας στο Ναυτικό Ομίλου Χίου. Έπαιζε φουνταριστός. Για να είναι κοντά στην κουζίνα, στο τέρμα, για να βάζει τα τέτοια. Λοιπόν, τώρα είναι στο Μόλο, παίζει εκεί φουνταριστός. Παίζει τις παραγγελίες, τις δημόσιες σχέσεις του. Εξαιρετικό φαγητό, τίμιες τιμές. Ένας πολύ ωραίος χώρος. Αξίζει να τον επισκεφτείτε, γιατί πραγματικά είναι από εκεί που καταλαβαίνεις τι σημαίνει. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει νησί, έτσι. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει νησί στην κυριολεξία. 61-292 για τις κρατήσεις σας, γιατί αν είστε πολλά άτομα σίγουρα θέλετε κράτηση.
11: Πήρα τους δρόμους μια βραδιά.
5: Σας έχω ζαλίσει λίγο, δεν το ξέρω και δεν ακούτε τα τραγούδια, αλλά δεν γίνεται, παιδιά, έτσι. Αν διακόψω για λίγο την ομιλία, μας κόβει ο Ζούκεμπεργκ. Αυτός που έχει το Facebook. Όχι ο άλλος, ο Μάσκ. Όχι, ο Μάσκ είναι αυτός με τους δορυφόρους. Ναι, αυτός είναι με τους δορυφόρους.

Πολλές εκδηλώσεις πάντως βλέπω εδώ πέρα γύρω γύρω. Πολλές εκδηλώσεις δεν ξέρω. Νομίζω αυτό το site που έχει ο Δήμος, το Hughes Experience, μπορείτε να βάλετε μια εκδήλωση, μπορείτε να δείτε τι εκδηλώσεις έχετε. Είναι εύκολο και για κάποιον που κάνει μια εκδήλωση να μπαίνει να το βάζει το. Κάτσε να δούμε μια που με ρωτάτε συνέχεια αυτό στο Destil, έτσι. Το Destil που γίνεται χαμός με τα κοκτέιλς, έτσι. Αυτό το deliver, κάνετε deliver με τα κοκτέιλ στο 22-22-0. Ναι, 22-72-0 είναι τα καρδά, μιλάτε. 22-22-0. Και σου έρχονται τα κοκτέιλ σου μπαμπαμ στην πόρτα, έτσι. Λοιπόν, το Σάββατο έχει ο Σύλλογος Γυναικών Καρδαμήλων. Είχε την πολύ ωραία εκδήλωση. Το Σάββατο που μας πέρασε, ναι, τώρα. Τώρα, παιδιά, έρχεται μια άλλη μεγάλη εκδήλωση 21 Αυγούστου με τη Γιάννα τη Φαφαλιού. Παρασκευή 21 Αυγούστου. Η Γιάννα η Φαφαλιού, επειδή το ζητήσατε, έρχεται στα Καρδάμιλα. Κάντε τις κρατήσεις να προλάβετε, γιατί, παιδιά, μην νομίζετε, εντάξει, και το μαγαζί δεν είναι το γήπεδο, το στάδιο. Για να μπορέσετε να κλείσετε ένα τραπεζάκι, τέλος πάντων. Να κλείσετε ένα τραπέζι να σας αρέσει. Λοιπόν, 9:58 θα πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων. Δεν έχουμε άλλες αθλητικές ειδήσεις. Άλλες ειδήσεις μάλλον. Ο Ολυμπιακός λέει κλείνει τον Γκουστάβο Σα. Αναμονή για τη Τραουή. Στο κάδρο Ζοργκάν. Πού τους βρίσκει ρε παιδιά? Στα Καρπάθια όρη τους βρίσκει. Τι, πού είναι αυτή του? Α, ο Γκουστάβο Σά είναι Πορτογάλος. Ναι, μάλιστα. Η ΑΕΚ, να δούμε τι ισχύει, λέει, με τον Μουκεντή, τον χαφ που αποκάλυψε ο Ρωμάνο. Στην ΑΕΚ πιάνει δουλειά γρήγορα και ο Μόγερ. Ενώ στόχος του Ολυμπιακού είναι ο Σαλάχ Εντίν. Ο Σαλάχ Εντίν της Ρώμα. Εμένα στόχος μου είναι να περάσω τώρα μετά το κλείσιμο. Να περάσω και από το Αυγουστάκι στη Βενιζέλο 84. Χτες είχαμε, παιδιά, έφαγα πάλι κάτι μασουράκια. Ναι, το ελέγχω. Να είναι, λέω, παιδιά, είναι Αυγουστάκης. Αυγουστάκης με το όνομα. Εκεί στη Βενιζέλου 84. Είναι δύο λογιών τα μασουράκια. Είναι το μασουράκι του μελιού, αυτό το κλασικό, αυτό το τραγανόφυλλο κρούστας, το ανθόμηλο που μυρίζει, το φρέσκο αμύγδαλο, η απαλή μυρωδιά κανέλας. Έτσι. Είναι όμως και το άλλο καταπληκτικό, το μασουράκι μαστίχας. Καραμέλα, λευκό αμύγδαλο, άρωμα μαστίχας, έτσι, το τραγανόφυλλο κρούστας. Με φρέσκο βούτυρο. Και αυτά τα παραδοσιακά του γλυκά, παιδιά, εκεί στον Αυγουστάκι είναι καταπληκτικά. Γεια σου Βάσο, να η Βάσο τώρα, η Βάσο μπήκε τώρα γιατί άκουσε για τα μασουράκια. Βάσο, θα πας στο ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκι και θα πεις καλημέρα χάος. Να σε κεράσουν ένα από τα... από αυτά που σου είπα, από αυτά τα ωραία τα γλυκά που σου είπα. Και θα με θυμηθείς. Ναι, εμείς κλείνουμε, παιδιά, πια σιγά σιγά. Είχαμε να πούμε κάτι για τη ΔΕΗ. Έχουμε πιάσει τις επιστολές. Επιάσαμε τις επιστολές για να μειώσουμε τις διακοπές ρεύματος. Αυτό δεν το κατάλαβε, νομίζω, ποτέ κανένας. Τέλος πάντων, δεν έχουμε χρόνο σήμερα. Πρώτα ο Θεός Παναγία μου, αύριο το πρωί στις 9. Πρώτα ο Θεός 9 θα είμαστε και πάλι εδώ. Από το Μανώλη Βερβεράκη μια μεγάλη μεγάλη καλημέρα σε όλους. Θα κλείσω με ένα υπέροχο Σταμάτη Κόκοτα. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι αυτό. Αφιερωμένο σε όλους και όλες. Την καλημέρα μου, παιδιά, μέχρι αύριο. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Ροδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 29 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το καταφέραμε και αυτό. 5 παραλίες της Χίου εν μέσω θερινής περίοδου έχασαν τις γαλάζιες σημαίες, είτε επειδή δεν οργανώθηκαν για το φετινό καλοκαίρι, είτε γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια του προγράμματος. Θυμίζουμε ότι υπεύθυνος για την όλη διαδικασία είναι ο Δήμος Χίου και ο έλεγχος γίνεται από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Οι 5 ακτές της Χίου, στις οποίες αποσύρονται οι γαλάζιες σημαίες, είναι οι εξής: Άγιος Ισίδωρος, Αγία Παρασκευή, Γιώσονας, Δασκαλόπετρα και Κοντάρι. Με απόφαση του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος ενισχύεται άμεσα το νησί μας με ένα επιπλέον πυροσβεστικό ελικόπτερο για τις επόμενες ημέρες. Η κίνηση αυτή κρίθηκε αναγκαία για τη θωράκιση του νησιού λόγω των τρέχουσων καιρικών συνθήκων, με κύριο στόχο την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την ταχύτερη επέμβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς. Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή η για χρόνια υπάλληλος της Δομαρχίας και μετά της Περιφερειακής Ενότητας Χίου Κλέρη Κοστάλα, κόρη του αείμνηστου καπετάν Νικόλα Γιώμελου, συνδικαλίστρια και επί πολλά έτη πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, πρώην δημοτική σύμβουλος και μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ένας πράος άνθρωπος, ενεργοί πολίτες, υπέρμαχος της σύνθεσης και όχι της αντίθεσης, άφησε το αποτύπωμά της στην τοπική κοινωνία. Όπως ενημερώνει η Διεύθυνση Δασών Χίου, ολοκληρώθηκε έγκαιρα το πρόγραμμα αντιπυρικής προστασίας Αντινέρο 2026. Συμπεριλαμβάνει 1.200 στρέμματα στεγασμένων ζωνών, 3 αντιπυρικές ζώνες σε κουρούνια, ψαρά και ινούσες, συνολικά 9,5 χιλιόμετρων και 6 μεταλλικές δεξαμενές πυρόσβεσης 20 τόνων. Να σημειώσουμε ότι η Διεύθυνση Δασών είναι από τις λίγες υπηρεσίες που όχι μόνο κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά τις 2 καταστροφικές πυρκαγιές του περσινού καλοκαιριού, αλλά ένα χρόνο μετά έχει να παρουσιάσει σημαντικό έργο στον τομέα πρόληψης πυρκαγιών και αντιπλημμυρικής αντιδιαβρωτικής προστασίας. Κινήθηκε άμεσα, εξασφάλισε τις απαιτούμενες πιστώσεις μετά τις μελέτες που έκανε και παρέδωσε έργα που η ίδια επέβλεψε. Τέλος, με ανάδοχο αποκατάστασης και αναδάσους, ετοιμάζει εκτεταμένες αναδασώσεις στο άμεσο μέλλον, συμβάλλοντας έτσι στην προσπάθεια αποκατάστασης των δεκάδων χιλιάδων καμένων εκτάσεων του νησιού. Να μπορούν να φοιτήσουν στο σχολείο που επέλεξαν και στην προκειμένη περίπτωση στο μουσικό, ζητούν οι γονείς των παιδιών που πέτυχαν την εισαγωγή τους με εξετάσεις, αλλά μένουν εκτός καθώς το σχολείο θα λειτουργήσει μόνο ένα τμήμα 24 μαθητών. Σε συνέντευξη τύπου, αντιπροσωπεία γονέων εισαχθέντων και μη μαθητών ζήτησε τη δημιουργία και δεύτερου τμήματος στην πρώτη τάξη του μουσικού σχολείου, έτσι ώστε και τα 39 παιδιά να μπορούν να φοιτήσουν, αφού είναι αδιανόητο ένα παιδί που επιλέγει και πετυχαίνει την έσοδό του στο μουσικό να μην μπορεί τελικά να φοιτήσει σε αυτό. Το νέο μουσικό σχολείο θα γίνει σε 10 χρόνια, γι' αυτό και οι γονείς ζητούν να δημιουργηθεί και δεύτερο τμήμα, όπως έγινε και τις προηγούμενες χρονιές, τόνισε ο εκπαιδευτικός Νέστορας Ξυλάς, προσθέτοντας ότι ήδη είναι δύσκολο διαχειρίσιμο ένα τμήμα 24 παιδιών. Την ίδια στιγμή που οι γονείς των επιτυχόντων μαθητών στο μουσικό ζητούν επιτακτικά να λειτουργήσουν 2 τμήματα στην πρώτη γυμνασίου για να χωρέσουν όλα τα παιδιά, η ΕΛΜΕ Χίου σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι στηρίζει την απόφαση των εκπαιδευτικών του σχολείου για τη λειτουργία ενός τμήματος την επόμενη σχολική χρονιά, αφού εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα τι γίνεται στο εργασιακό τους περιβάλλον, υιοθετώντας το αίτημα της σχολικής κοινότητας για την άμεση δρομολόγηση της κατασκευής ενός νέου σύγχρονου σχολικού κτηρίου που δεν θα ταλανίζεται από το πρόβλημα της στενότητας χώρου, θα πληρεί όλες τις αναγκαίες προδιαγραφές και θα διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές και τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε ένα ασφαλές, λειτουργικό και ποιοτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Εξοπλισμό πυρασφάλειας για την ομάδα που ήδη διαθέτει ζητά με επιστολή τους στους αρμόδιους φορείς ο πρόεδρος της κοινότητας Χαλκιούς Νίκος Κουτσουράδης. Το είπαν και το έκαναν οι Χαλκούσοι μέσω της κοινότητας και του δραστήριου τοπικού μορφωτικού εκπολιτιστικού συλλόγου τους, και έτσι το Σάββατο 8 Αυγούστου σε 7 το απόγευμα θα εγκαινιάσουν τη στέγη αγάπη στο χωριό τους. Στα εγκαίνια θα παραστεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκος. Ο Δήμος Χίου γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου βελτίωση προσβασιμότητας οδών στην πόλη της Χίου θα πραγματοποιηθούν εργασίες απόξυσης ασφαλτικού οδοστρώματος στην περιοχή της Αρακίνας σήμερα μέχρι τις 5 το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών ενδέχεται να υπάρξουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και περιορισμοί στην κίνηση των οχημάτων. Υψηλός θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα Τετάρτη σε 13 περιοχές της επικράτειας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η πολιτική προστασία. Ανάμεσα στις περιοχές περιλαμβάνεται και η Χίος. Η σοβαρότερη ασθένεια της Ελλάδας είναι το δημογραφικό, ανέφερε σε συνέντευξη τύπου ο καθηγητής κοινωνιολογίας Ηλίας Φιλιππίδης με αφορμή ομιλία που θα πραγματοποιήσει σήμερα το απόγευμα στις 6 στο Ομήριο. Η ομιλία έχει θέμα το δημογραφικό πρόβλημα. Η λεμιτόμος του ελληνισμού, μπορούμε να αποτρέψουμε τον αφανισμό μας. Η κομβική σημασία των τοπικών κοινωνιών έχει ως στόχο να παρουσιάσει την κλιμάκωση του δημογραφικού προβλήματος, με τον κύριο Φιλιππίδη να τον μεταξύ άλλων, τα επόμενα 50 χρόνια ο πληθυσμός της Ελλάδας θα συρρυκνωθεί ακόμη περισσότερο. Ομόφωνα εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Δήμου Χίου η κυκλοφοριακή μελέτη Ευσταθιάδη που θα λάβει την τελική έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο στις αρχές Αυγούστου. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας, η εφαρμογή της συγκεκριμένης μελέτης θα δώσει λύσεις σε χρόνια προβλήματα με το βάρος να πέφτει στις θέσεις στάθμευσης περιμετρικά του Δημοτικού Κήπου, στην κατασκευή κόμβων σε ενωπίον ως και Εθνική Τράπεζα, με τον ίδιο να προσθέτει ότι θα υπάρχουν παρεμβάσεις και στις εισόδους του περιφερειακού. Στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής παρέστηκε ο Δήμης Μιλωνάδης εκ μέρους πολιτών που ζήτησε την αναβολή του θέματος, καθώς όπως είπε δεν τους έχει δοθεί η μελέτη προκειμένου να τη δουν και να καταθέσουν αν χρειαστεί συγκεκριμένες προτάσεις. Το αίτημα για αναβολή δεν έγινε δεκτό, με τον Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή να αναφέρει ότι είναι ανοιχτή σε προτάσεις μέχρι τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά τα χρήματα δεν μπορούν να περιμένουν, πρέπει οι διαδικασίες να προχωρήσουν. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι στο Πυργή, στο Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, αντιλιοστάσιο Λιναρά Ολύμπων, αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Επίσης, αύριο 5η, 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην περιοχή του Εμποριού. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες αύριο 5η στις οδούς Θεσμοφορείων Σκαραμαγκά Γλύκα. Παρασκευή 31 Ιουλίου Σκαραμαγκά, Δευτέρα 3 Αυγούστου στις οδούς Αγγελία Αμπροσύνης Κλινομάχου, την Τρίτη 4 Αυγούστου στην οδό Κλινομάχου και πρώτη πάροδος Κλινομάχου. Αυλαία σήμερα για τις εκδηλώσεις της γιορτής των 5 αισθήσεων που οργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης. Στις 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026. 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις που οργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου σήμερα Τετάρτη 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων Αδαμάντιος Λεμός με την τελική συναυλία καθηγητών, μουσικών και σπουδαστών. Το νέο βιβλίο του διδάκτορα Ανδρέα Μιχαηλίδη «Ιατρή της Χίου στο βηματισμό της ιστορίας του τόπου» θα παρουσιαστεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση των 110 χρόνων από την ίδρυσή του σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ στον αύλιο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Θα μιλήσουν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινησών κ. Μάρκος, η ομότιμη καθηγήτρια αναισθησιολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μαρία Γκιάλα και ο συγγραφέας. κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ το νέο βιβλίο του Αριστίδη Κέλλερ-Πεντζή «Ο θυμός, ο φωσλόγος στα Καρδάμιλα. Παροιμίες, παροιμιακές φράσεις, γνωμικά». Στο μνημειώδες αυτό έργο συγκεντρώνονται 6.700 παροιμίες, γνωμικά και λαϊκές ρίσεις, μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται η καθημερινή ζωή, οι κοινωνικές σχέσεις και ο τρόπος σκέψης των παλαιότερων γενεών. Το βιβλίο αποτυπώνει τη λαϊκή σοφία που γεννήθηκε από την εμπειρία και μεταδόθηκε από γενιά σε γενιά. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα γίνει η παρουσίασή του από την Ευτυχία Βλησίδου στον άβλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων. Οι φίλοι μονοπατιών Χίου διοργανώνουν σήμερα πεζοπορία με πανσέλινο, ο τόπος συγκέντρωσης, στο θέατρο Καστρομινά στις 6.30 το απόγευμα. Το συνέπροφήτη στην Κόμη συνεχίζει τις προβολές του σήμερα Τετάρτη 9.30 το βράδυ και αύριο Πέμπτη 10 και 4 προβάλλει την ελληνική κομμωδία Βαλκανιζατέρ του Σωτήρη Γκορίτσα. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ την αγγλική δραματική κομμωδία «Δυστυχώς βρίζω» του Κέρκ Τζόνς. Ο φιλοπρόδος Όμιλος Βροντάδου διοργανώνει σήμερα σε 7 το απόγευμα στον άβλιο χώρο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου εκδήλωση για γονείς και παιδιά με στόχο να ταξιδέψουν από τα κύματα της θάλασσας έως τα βάθη του διαστήματος. Η δράση περιλαμβάνει θεατρική αφήγηση και θεατρικό παιχνίδι καθώς και καλλιτεχνικά και αθλητικά εργαστήρια. Επίσης ο ΦΟΒ διοργανώνει την Παρασκευή 31 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στην πλατεία του ΦΟΒ Βρονταδού Σικογλέντη. Κρατήσεις θέσεων στα τηλέφωνα 6947 5768 16 και 6973 783 829. Η ενορία του Αγίου Ιακώβου πραγματοποιεί απογευματινό καφέ παγωτό για την ενίσχυση των επισκευαστικών εργασιών αύριο Πέμπτη 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλαμασιάς η Πρόοδος γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στον πολιτισμό, την παράδοση και την κοινωνική ζωή του χωριού και διοργανώνει επετειακή εκδήλωση αύριο Πέμπτη 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Ένα ταξίδι μνήμης και συγκίνησης με αναφορές στην ιστορία του συλλόγου, πλούσιο φωτογραφικό και αρχαιακό υλικό, τιμητικές βραβεύσεις ανθρώπων που συνέβαλαν στην πορεία του. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με μια ξεχωριστή μουσική συναυλία στην πλατεία Πατριαρχών στις 9.30 το βράδυ με τίτλο «Άρωμα Σμύρνης». Αυτό είμαι και τίποτα παραπάνω. Ένας δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή. Αυτό καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα αύριο Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Σαμιώτης γέννημα θρέμα, υπερήφανος ακρίτης αγιοπελαγίτης, δραστήριος όσο δεν γίνεται με 620 παρεμβάσεις σε 2,5 χρόνια, κορυφαίος δημοσιογράφος από αυτούς που στα 34 χρόνια καριέρας του άλλαξε 36 νόμους με τις παρεμβάσεις του, αυτή τη φορά ξεφεύγει από τα τετριμένα και εξομολογείται τη ζωή του. Θυμάται τα παιδικά του χρόνια, καταθέτει στην κυριολεξία την ψυχή του σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί και μόνο γι' αυτό. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι αύριο Πέμπτη από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στη ΔΕΙΑΧ στις εγκαταστάσεις του βιολογικού με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στη ΔΕΙΑΧ. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί και στους Ολύμπους, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, με την υποστήριξη του Τοπικού Συλλόγου, την Κυριακή 2 Αυγούστου, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Αύριο Πέμπτη θα εορταστεί αρχιερατικός η απόδοση της εορτής της Αγίας Μαρκέλας στο Ιερό Προσκύνημα στη Βολισσό. Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Στην Αυλή της Λοξάνδρας» θα παρουσιάσει η χοροδία ενηλίκων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς την Παρασκευή 31 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στην πλατεία Πύργος στο Νεχώρι. Σε αυτήν συμμετέχει και η θεατρική ομάδα Ρώτα του Συλλόγου. Η θεατρική ομάδα Χίου παρουσιάζει το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη Νεφέλ σε μετάφραση Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρίας Όσα την Παρασκευή 31 Ιουλίου 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά. Στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδίας έχουν προγραμματιστεί παραστάσεις στα μέσα Αυγούστου στις Καριές, στα Μεστά, στην Παλαιά Ποταμιά, στον Ανάβατο και στον Εγρηγόρο, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους θεατές να απολαύσουν το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη. Την Κυριακή 2 Αυγούστου 8 το βράδυ, χορευτική παράσταση από τον Φιλοπρόδο Όμιλο Καρδαμήλων με τίτλο «Από Ιόνιο ως το Αιγαίο, ένας χορός δρόμος» στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων, Αδαμάντιος Λαιμός. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με ένα τετραήμερο γεμάτο τοπικές γεύσεις, παραδοσιακά αρώματα και δημιουργία με τίτλο «Γεύσεις και αρώματα Χίου». Από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου καθημερινά στην προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων, 7.30 το απόγευμα με 11.30 το βράδυ. Συνέχεια τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, 8 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων με την παρουσίαση του βιβλίου του φιλολόγου συγγραφέα Μάρκου Μισέ, «Η Σχολή της Χίου ως πεδίο ιδεολογικών συγκρούσεων κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της 1792-1821. Η συμβολή των σχολαρχών Αθανάσιου Πάριου και νεόφυτου Βάμβα σε θέματα παιδείας, εκδόσεις ΑΠ 2026. Ομιλητές θα είναι η διδάκτορ νεοελληνικής φιλολογίας Δέσποινα Γεμέλου, ο ιστορικός Κώστας Ζαφύρης, η φιλόλογος διπλωματούχος μεταπτυχιακού στη Βυζαντινή Αρχαιολογία Άννα Παπή. Ο σκακιστικός όμιλος Παναγίας Καλλιμασιάς στα πλαίσια της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του προσκαλεί σε μουσική βραδιά με τους Κώστα Μπογιατζή, Πινελόπη Γκίκα και Βαλάντι Πεχλιβάνη την Παρασκευή 31 Ιουλίου 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς, είσοδος 10 ευρώ για τη στήριξη του ομίλου. Το Σάββατο 1 Αυγούστου σε 8.30 το βράδυ στον δυτικό αύλιο χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου θα διοργανωθεί επετειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου και τα 70 από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 και στα Ψαρά με τη δεύτερη γιορτή μελιού. Σάββατο 1 Αυγούστου και Κυριακή 2 Αυγούστου, 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην πλατεία Δημαρχείου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος είναι καλεσμένος στον εκδόσεων ΑΠ. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, όπου στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι, θα παρουσιάσει το βιβλίο του «Οι γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αρετή Παλιού και ο συγγραφέας. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίγλες. Αρχικά μικροί και μεγάλοι θα περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου όπου θα μάθουν τι είναι οι βίγλες, γιατί κατασκευάστηκαν και τι ρόλο κατήχαν στην άμυνα της Χίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο στο 22710 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις Μετέχμιο και το Περιβόλι προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Big Bang 1970-1973, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας» του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλη, που θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Τους συγγραφείς του βιβλίου θα προλογίσει ο Παύλος Καλογεράκης, επίτιμος διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Η κωμωδία του Μπόστ «Ρωμαίος και η Ιουλιέτα» σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική Γιώργου Ανδρέου ανεβαίνει με τους ηθοποιούς Ήρο Μανέ, Άγγι Σακλαρίου, Σπύρο Μπυρμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο και Γιάννη Ζουγανέλη την 3η 4 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία της ταινίας «Ο Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει κάθε Δευτέρα από τις 3 Αυγούστου έως τις 24 θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά μεταξύμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας με δωρεάν είσοδο. Αυτή θα είναι και η πρώτη ταινία που θα προβληθεί την ερχόμενη Δευτέρα 3 Αυγούστου 9 το βράδυ. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο αύριο 5η από τη Βολισσό στην Αγία Μαρκέλα σε 3 διαδρομές των 6,5 χιλιομέτρων, 1,5 και 1 χιλιομέτρου. Σήμερα σε 7 το απόγευμα η ΕΠΣ Χίου στα γραφεία της θα πραγματοποιήσει την ετήσια γενική της συνέλευση. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη βόρη εντάσσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 29 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 20 έως 51%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη θα είναι βόρη 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 15 έως 44%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως στις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δημητριάδης στη συμβολή των οδών Βερίτη και Κρίνης στο Βαρβάση και Κυλιάρη στη συμβολή των οδών Μιλωνάδη και Βλαταριάς 1, ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1925, στις 6 το απόγευμα, στο σπίτι που ενοικιάζει ο διευθυντής της νομαρχίας Γεώργιος Θεοδωράκης στην οδό Εγκρεμού, δίπλα στο βενζινάδικο Σιδεράτου στη γωνία, η Ασπασία Θεοδωράκη, το γένος Ιωάννου Πουλάκη, γεννάει ένα αγοράκι. Το φως του κόσμου αντικρίζει στο νησί μας ο μεγάλος διεθνούς φήμης Έλληνας μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1973, δημοψήφισμα προκήρυξε η Χούντα στις 12 Ιουνίου για τη νέα μορφή του πολιτεύματος και την επικύρωση από τους πολίτες της προηλυμένης απόφασης για την ανάδειξη στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Χουντικού Γεωργίου Παπαδόπουλου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Χούντα για το δημοψήφισμα στοιχείο υπέρ του ΝΕ, ψήφισε το 85,2%. Σαν σήμερα στοιχείο, το 2024, σοκ και θλίψη σκόρπισε η θλιβερή είδηση του θανάτου του Βασίλη Παπά, επί σειρά ετών Προέδρου της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδας Χίου και ενός από τους πλέον δραστήριους επιχειρηματίες του νησιού μας.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Κλιματική αλλαγή.
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
10: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
11: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο

0: δίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Αυτό είμαι και τίποτα παραπάνω, ένας δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή. Αυτό καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Σαμιώτης γέννημα Θρέμα, υπερήφανος ακρίτας Αγιοπελαγίτης, δραστήριος όσων δεν γίνεται με 620 παρεμβάσεις σε 2,5 χρόνια. Κορυφαίος δημοσιογράφος από αυτούς που στα 34 χρόνια καριέρας του άλλαξε 36 νόμους με τις παρεμβάσεις του, αυτή τη φορά ξεφεύγει από τα τετριμένα και εξομολογείται τη ζωή του. Θυμάται τα παιδικά του χρόνια, καταθέτει στην κυριολεξία την ψυχή του σε μία συνέντευξη που θα συζητηθεί και μόνο γι' αυτό.
3: Είναι ρεκόρ, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται μια μεγάλη ουσία. Αποκλείσαμε την Τουρκία από τη χρηματοδότηση της αμυνάς της μέσω Ευρώπης. Και κάτι άλλο του λέω. Για μου λες, είσαι από το Μόναχο, δεν είσαι? Αν η Τουρκία σου ζητούσε το μισό Μόναχο, όπως μένα μου ζητάει το μισό Αιγαίο, τι θα έκανες? Και σηκωθήκανε, Γιάννη, όλοι και 26, οι υπόλοιποι, 25, και άρχισαν να χειροκροτούν. Και αποκλείσαμε στην Οικονομική Επιτροπή την Τουρκία.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στην 26ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 11 παρά 20 η ώρα, 29 Ιουλίου, δύο μέρες και σήμερα για να φύγει και ο Ιούλιος.
1: Πέσε στην τούμπα, μετάξουργία τρούμπα και έγινε κοκότα περιοπής.
0: Γιορτάζει, λέει, ο Καλίνικος και η Καλλινίκη.
1: Πήγε μετανάστης και τον κατάπια η μαύρη ξενιτιά.
0: Και ετοιμαστείτε για μποφόρ. Για μποφόρ που θα φάνουν τα 6 μποφόρ, θα ρίξουν τη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Οι βόρειοι άνεμοι θα μείνουν μέχρι και την Σάββατο το βράδυ, μέχρι την Κυριακή το πρωί. Με αποτέλεσμα, μόλις σκοπάσουν, από τη Δευτέρα να αρχίζει και πάλι η θερμοκρασία να ανεβαίνει. Τουλάχιστον θα έχουμε ένα δροσερό τετραήμερο.
1: Καλέ τη φρίκη στα στεγνά. Πως γνώρισε το Παύλο, σε μπάρ, σε πρώην.
0: Τα μάτια όλων στραμμένα στην Απάρο. Όπου δόθηκε ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, 9 οικισμοί έχουν εκενωθεί. Εννοείται ότι τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν ρήψεις με το πρώτο φως της ημέρας. Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, χθες το μεσημέρι, και οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και περίμεναν την πολύ σημαντική βοήθεια από τα εναέρια μέσα. 9 οικισμοί έχουν εκενωθεί συνολικά, καθώς με 112 οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους των περιοχών Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκη και Άσπρο χωριό να απομακρυνθούν με κατεύθυνση προς το Δριό τα ξημερώματα της Τετάρτης. Είχαν ήδη εκενωθεί η Αγκεριά με κατεύθυνση την παραλία της Αλικής και χθες το απόγευμα είχαν εκενωθεί περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι.
1: Η κουτσομπόλα, η φλόρα και βουκινό γυμνό.
0: 66 οι πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος από την Αττική και 16 πυροσβεστικά οχήματα βοηθούν στην κατάσβεση της φωτιάς. Ας ελπίσουμε σήμερα να είναι η τελευταία μέρα να σβήσει η φωτιά. Ξέρουμε πώς είναι αυτό το συνέστημα, ξέρουμε πώς είναι να βλέπεις την κόκκινη φλόγα παντού.

Θυμόσαστε χθες που σας λέγαμε ότι θα είχαμε τη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου. Πάντως τη χαρακτήρισαν μία από τις καλύτερες συναντήσεις που είχαν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δέχθηκε στο Λευκό Οίκο τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, μία συνάντηση που χαρακτηρίστηκε θετική και επικοδομητική από τον εκπρόσωπο της Αμερικανικής Προεδρίας, παρά τις εντάσεις που είχαν πρόσφατα οι δύο ηγέτες.

0: Θυμίζουμε ήταν η πρώτη συνάντησή τους από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.
1: Κάποιος διαβάζει τις παλάμες μου το χάρτη. Βλέπει τους δρόμους της χαμένης μου ζωής και μου τραγουδάει.
0: Τώρα στο διατάφτα, τι αποφάσεις πάρθηκαν για τη Μέση Ανατολή?

Δεν ξέρω αν ανατέθηκαν αυτά τα θέματα στο τραπέζι. Πάντως να πούμε ότι ο Νετανιάχου, με ό,τι σημαίνει αυτό, μπήκε από την πλαϊνή πόρτα, όχι από την κυρία είσοδο του Λευκού Οίκου. Μετά τα 90 λεπτά άνοιξαν οι πόρτες. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συζήτηση, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, θετική και παραγωγική, και τον ηγέτη του Ισραήλ να δηλώνει πως ήταν μία από τις καλύτερες συζητήσεις που είχαμε το φίλο μας Ντόναλντ Τραμπ. Αν έχεις τέτοιους φίλους, τι τους θέλεις τους εχθρούς.

0: τώρα και στην Κορινθία και στην έκρηξη που είχαμε, όπου έχασε τη ζωή του ένας 65χρονος εργαζόμενος. Την Παρασκευή μεθαύριο Παρασκευή θα απολογηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο του 65χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί έλεγχος της πυροσβεστικής στο εργοστάσιο. Τώρα εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής προπανίου. Η ουσία είναι ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ένα ακόμη εργατικό δυστύχημα. Στα δεκάδες που έχουν καταγραφεί το πρώτο εξάμηνο του 2026 που βλέπαμε χθες, ότι είναι γύρω στα 80 οι θάνατοι από σε χώρους εργασίας τους 6 πρώτους μήνες του 2026. 10:48 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε νομίζω σύντομα.
1: Και θα τρελαθώ.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι! Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Πένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Τιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά τροπή,
5: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
7: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: 7 λεπτά πριν τις 11 η ώρα και συνέχεια με τον Αθηναϊκό Τύπο. Και ξεκινάμε αμέσως με την καθημερινή τυφλό. Το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Η έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Συνάντηση με κλειστές πόρτες και λεπτές ισορροπίες για Τραμπ Νετανιάχου. Δοκιμάζει τα νερά ο Κουντέρες. Τα περιζήτητα επαγγέλματα στην εποχή της AI, τη δείχνει νέα έρευνα. Η στοματική υγεία συμβάλλει στη μακροζωία. Ξένοι επενδυτές με φορολογική έδρα την Αθηναϊκή Ριβιέρα, πάρος, μεγάλη πυρκαγιά και κενώσεις οικισμών. Τα νέα. Μυστικός δείπνος για τις εστίες. Μητσοτάκης Ιερώνυμος, πρωθυπουργός και αρχιεπίσκοπος συζήτησαν για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας προς όφελος φοιτητών και απόρων. Αποκαλυπτική έρευνα SOS από Μακεδονία για φωτιές. Η πλειονότητα των πυρκαγιών εντοπίζεται πλέον στη Βόρεια Ελλάδα. Καίγονται για 8η ημέρα Γαλλία, Ισπανία. Στην Κασπία το σημείο 0, πώς συγκλίνουν οι δύο πόλεμοι. Στη μεγαλύτερη λίμνη του κόσμου εφάπτονται το μέτωπο της Ουκρανίας και το μέτωπο του Ιράν. Ο κίνδυνος ενός παγκοσμίου πολέμου. Κυπριακό, σεμνά και ταπεινά ο Γκουτέρες, η γραμμή του Γενικού Γραμματέα σε αναζήτηση λύσης. Όταν ο Δούκας προκαλεί το Πασόκ με έναν χαιρετισμό και ένα τρίκ με το επίδομα των 300 ευρώ. Ο Γιάννης ο Φωνιάς, ποιος απαγορεύει τη μουσική του Χατζηδάκη. Αστακό στην τελική ευθεία η μέγα επένδυση, Ζάκυνθος θα επαναλειτουργήσει με εισιτήριο το ναυάγιο. Πάμε στην απογευματινή. Ο Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών χθες στη Λέρο, σήμερα στο Αγαθονήσι. Γιατί η μετοχή του Άκτορ είναι από τις πιο ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες. Με άδεια χέρια έφυγε ο Νετανιάχου από τον Λευκό Οίκο, βαθαίνει το χάσμα. Επαγγελματικά ταμεία, οι τρεις ριζικές αλλαγές που δίνουν υψηλότερη σύνταξη. Μήνυμα Κουτέρες, στην ειρήνη μόνο οι Κύπροι μπορούν να οικοδομήσουν. Ποιες επεξεργασμένες τροφές ευθύνονται για τον καρκίνο του εντέρου. Διπλό όφελος στα φάρμακα για την απώλεια βάρους στη μάχη κατά των όγκων. Και εδώ ο τίτλος που αφορά την απαγόρευση προς τον Μητσιά να ερμηνεύσει τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, οργή Μητσιά κατά Ιού για το απαγορευτικό. Θα προσπαθήσουμε να το δούμε το θέμα αυτό στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αν προλάβουμε. Συνεχίζουμε τώρα με την εφημερίδα των συντακτών. Ο πολιτισμός σε άλλο. Ολοκληρώθηκε χθες στη Βουλή το ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς στη χώρα. Συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Θησίου για να μην εφαρμοστεί το νομοσχέδιο. Πειρά αποσύσσωμη την αντιπολίτευση στο ντροπιαστικό νομοσχέδιο που μετατρέπει τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία σε επιχειρηματικά προϊόντα. Ψηφίστηκε μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη για μια νέα τοπική αυτοδιοίκηση. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Αριστοτέλες που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Άδωνης Γεωργιάδης μετά τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Τι. Η Ιαπωνία τρόμος για τα 7,1 Ρίχτερ. Σιδηροδρομή Ελλάδας καμία απάντηση για τα χαμένα συστήματα ασφαλείας. Παγκόσμιο κύπελο έχει ξεφύγει. Ο Τζάνι Ινφαντίνο ετοιμάζεται να ξεπουλήσει το Μουντιάλ. Ο ριζοσπάσης, ακρίβεια φορολογία στα ύψη και μισθή στον πάτο. Το κοινό πρόγραμμα όλων των κομμάτων από την επόμενη ημέρα. Απειλές και σχέδια για τους επόμενους γύρους της σύγκρουσης. Ανοίγει επικίνδυνους δρόμους για κυβερνητικές παρεμβάσεις σε επιστημονικούς φορείς και σωματεία. Διορισμός διοίκησης από το Υπουργείο Υγείας στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Νομοσχέδιο για τον τουρισμό. Εμπορευματοποίηση των πάντων στο όνομα του τουριστικού προϊόντος. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τα ποσά για νέα εφάπαξε 36 ταμεία. Ο Τσίπρας υπόσχεται 17 δισεκατομμύρια από λευτόδεντρα στους δήμαρχους. Ασφάλεια και σταθερότητα για ευημερία. Το μήνυμα Μητσοτάκη από τη Λέρο. Πιερακάκης, πόροι για Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 6G. Το παρασκήνιο του Λευκού Οίκου, τη συζήτηση ο Τραμπ με Ζελένσκι και Νετανιάχου. Καινοτόμος τεχνολογίας σε μονάδα της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα. Συνεχίζουμε με την κόντρα. Το μεγάλο φαγοπότι με τα αρχαία μνημεία εκχωρούν την εκμετάλλευση σε εταιρείες ημετέρων που τις χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Ακόμη και η διαχείριση της Ακρόπολης περνάει σε χέρια ιδιώτη. Τρόμος από τα 7,1 Ρίχτερ. Εικόνες αποκάλυψης στην Ιαπωνία. Φόβοι για πολλούς νεκρούς. Αλέξης Τσίπρας, σχέδιο Αριστοτέλης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Λαϊκές αγορές, τι προβλέπει η υπουργική απόφαση που αλλάζει τα πάντα. Συναγερμός στις αρχές, παράνομο εργοστάσιο τροφοδοτούσε με σάπια κρέατα τα μαγαζιά. Στάχτη πάνω από 1.200.000 στρέμματα σε Γαλλία και Ισπανία. Και τέλος από την κόντρα, καρκίνος αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό. Τα νέα περιστατικά αναμένεται να φτάσουν τα 34 εκατομμύρια έως το 2050. Πάμε στην εστία. Εκστρατεία εγγραφής νέων μελών αρχίζει στις παραλίες η Νέα Δημοκρατία με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις 13 Ιουλίου 2026. Ζητείται από τα μέλη όλων των γραμματιών να εγγράψουν έκαστο 5 μέλη με συνδρομές. Ασφυκτική πίεση τον Αύγουστο, η χαμηλή συσπήρωση στο κόμμα Σαμαρά και τυχόν έκτακτο συνέδριο ηγετίες. Αναγκαίες και οι συνδρομές λόγω τριπλασιασμού του χρέους. Τις τουρκικές θέσεις προωθεί στην Κύπρο ο Γκουτέρες. Φλερτ Τσίπρα Δούκα με φόντου την αυτοδιοίκηση. Ο Τραμπ επιλέγει Ζελένσκι και εξοβελίζει Νετανιάχου. Συνεχίζουμε με την political. Πότε ο Σαμαράς ανακοινώνει το νέο κόμμα, η συμβολική ημερομηνία που πρότειναν οι συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού. Πώς θα γίνει η χρηματοδότησή του. Περιφέρεια Αττικής μπλόκο σε δίκτυο που διακινούσε τρόφιμα σαπάκια. Υπόθεση Γκουτέρες για λύση, θα κάνω ό,τι μπορώ για Κυπριακό. Κυβερνητική εξόρμηση, γιατί πήραν τους δρόμους οι γαλάζιοι υπουργοί. Αλέξης Τσίπρας, ειδού το σχέδιο Αριστοτέλης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Πάμε και στη Δημοκρατία. Χορηγός στην Ήβριν κατά της αρχαίας Ελλάδας, ανατριχύλα από τους επένδους Μητσοτάκη για τη μαύρη ωραία Ελένη. Πολιτισμός. Με την λέξη πολιτισμός να ξεκινάει με το πολίτη από τη Μενδώνη. Έβαλαν την ταφόπλακα στην πολιτιστική κληρονομιά. Ένοχη σιωπή από τα χρεοκοπημένα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Πάμε στο ΣΚΑΙ, ξεκίνησαν οι ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Λόγω σύγκρουσης οχημάτων καθυστερήσει σημειώνεται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ύψος της οδού Νερατζιώτισσας, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην περιοχή του Αμαρουσίου. Καθυστερήσει σημειώνεται επίσης στην κάθοδο της Κηφισού, από Αγίου Συναργύρους έως Περιστέρη, στην Παραλιακή, από το ύψος του Νεοφαλήρου προς τον Πειραιά, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα στη Λευκοσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, σε μια προσπάθεια για την επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Περιορίζεται σταδιακά η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Καμπί Πάρου σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Η φωτιά δεν εμφανίζει πλέον ενίο ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Δεν εφησυχάζουμε, καθώς επόμενες ώρες αναμένεται η ενίσχυση του βόρειου ανέμου σε 5 με 6 και 6 μποφόρ, δήλωσε πριν από λίγο στον Σκάιν Λεπρωτής εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γιάννης Αρτοπιός. Έπεισε ότι για τον λόγο αυτό εντός της ημέρας οι δυνάμεις θα ενισχυθούν με 20 πυροσβέστες και 8 οχήματα που θα φτάσουν ακτοπλοϊκό στο νησί από τη Ραφίνα. Αναφορικά με τυχόν ζημιές, είπε ότι υπάρχουν μόνο κάποιες αναφορές για υλικές ζημιές σε διάσπαρτες οικίες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκκαινώθηκαν 9 οικισμοί. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα στον Τύρναβο Θεσσαλία, στην περιοχή Αργυροπουλίου, σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο σπεύσαν οι πήγες και νέες δυνάμεις πυροσβεστικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν κατά Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στην Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 περιπτρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούζ. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις καταγράφονται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς σημειώνεται νέα κλιμάκωση στην ένταση ΗΠΑ και Ιράν. Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς στο πετρέλαιο τύπου Brent ενισχύεται κατά 3,5% στα 87,1 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει άνοδο 3,4% στα 81,9 δολάρια το βαρέλι. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που εκπλήξε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια κτιρίων που κατέρευσαν. Σύμφωνα με την Πρωθυπουργό της χώρας, κτίρια έχουν καταρρεύσει, δρόμοι έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης στις 18 Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 38χρονη Βρετανίδα υπήκοο. Η γυναίκα είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα αεροπορικός μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις ΗΠΑ. Οι αρχές εξετάζουν εάν ταξίδεψε μαζί με κάποιο άλλο πρόσωπο, με ποιους ήρθε σε επαφή και ποιες ήταν οι μετακινήσεις της, προκειμένου να ανασυνθέσουν τα τελευταία 24 ώρα της ζωής της. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Πολυμελιωδικών για την ποινική μεταχείριση του 41χρονου συλληφθέντα για δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στην Σύρο, μετά και τη διαφωνία που προέκυψε μεταξύ ανακρίτρησης και εισαγγελέα. Η απόφαση του Συμβουλίου αναμένεται να καθορίσει αν ο κατηγορούμενος θα προφυλακιστεί ή θα αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι και την εκδίκαση της υπόθεσης. Η 30χρονη σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη μετά την απολογία της με την επιβολή περιοριστικών όρων. 63 αλλοδαποί που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από πλοίο του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, στο λιμενικό ανέφερε τη διάσωση άλλων 167 αλλοδαπών σε 3 διαφορετικά περιστατικά διάσωσης στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Κρήτης. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς. Στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα στον Ευωϊκό τοπικά 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα είναι βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα, το θερμόμετρο 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, το κύριο γνώρισμα θα είναι πολύ ισχυρή βοριάδα στο Αιγαίο, τοπικά μάλιστα θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ανδρίτσο.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 29 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το καταφέραμε και αυτό, 5 παραλίες της Χίου εν μέσω θερινής περίοδου έχασαν τις γαλάζιες σημαίες επειδή δεν οργανώθηκαν για το φετινό καλοκαίρι ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια του προγράμματος. Αυτές είναι του Αγίου Ισιδώρου, Αγίας Παρασκευής, Γιώσονα, Δασκαλόπετρα και Κοντάρι. Με απόφαση του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος ενισχύεται άμεσα το νησί μας με ένα επιπλέον πυροσβεστικό ελικόπτερο για τις επόμενες ημέρες. Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή η για χρόνια υπάλληλος της Νομαρχίας και μετά της Περιφερειακής Ενότητας Χίου Κλέρη Κοστάλα, κόρη του αείμνηστου καπετάν Νικόλα Γιώμελου, συνδικαλίστρια και επί πολλά χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, πρώην δημοτική σύμβουλος και μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ένας πράος άνθρωπος, ενεργή πολίτης, υπέρμαχος της σύνθεσης και όχι της αντίθεσης, άφησε το αποτύπωμά της στην τοπική κοινωνία. Όπως ενημερώνει η Διεύθυνση Δασών Χίου, ολοκληρώθηκε έγκαιρα το πρόγραμμα αντιπυρικής προστασίας Αντινέρο 2026. Συμπεριλαμβάνει 1.200 στρέμματα στεγασμένων ζωνών, 3 αντιπυρικές ζώνες σε Κουρούνια, Ψαρά και Ινούσες, συνολικά 9,5 χιλιόμετρων και 6 μεταλλικές δεξαμενές πυρόσβεσης 20 τόνων. Να μπορούν να φοιτήσουν στο σχολείο που επέλεξαν και στην προκειμένη περίπτωση στο μουσικό, ζητούν οι γονείς των παιδιών που πέτυχαν την εισαγωγή τους με εξετάσεις, αλλά μένουν εκτός, καθώς το σχολείο θα λειτουργήσει μόνο ένα τμήμα 24 μαθητών. Την ίδια στιγμή που οι γονείς ζητούν επιτακτικά να λειτουργήσουν 2 τμήματα στην πρώτη γυμνασίου, η ΕΛΜΕ Χίου σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι στηρίζει την απόφαση των εκπαιδευτικών του σχολείου για τη λειτουργία ενός τμήματος την επόμενη σχολική χρονιά, αφού εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα τι γίνεται στο εργασιακό τους περιβάλλον. Εξοπλισμό πυρασφάλειας για την ομάδα που ήδη διαθέτει ζητά με επιστολή τους στους αρμόδιους φορείς ο πρόεδρος της κοινότητας Χαλκιούς Νίκος Κουτσουράδης. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, οι Χαλκούσοι θα εγκαινιάσουν τη στέγη αγάπη στο χωριό τους. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου βελτίωση προσβασιμότητας οδών στην πόλη της Χίου πραγματοποιούνται σήμερα εργασίες στην περιοχή της Αρακίνας μέχρι τις 5 το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών ενδέχεται να υπάρξουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και περιορισμοί στην κίνηση των οχημάτων. Υψηλός θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα Τετάρτη στο νησί μας. Το δημογραφικό πρόβλημα, ελεμιτόμος του ελληνισμού, μπορούμε να αποτρέψουμε τον αφανισμό μας? Η κομβική σημασία των τοπικών κοινωνιών είναι το θέμα ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο καθηγητής κοινωνιολογίας διδάκτορ Ηλίας Φιλιππίδης σήμερα Τετάρτη 6 το απόγευμα στο Μύριο. Ομόφωνα εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Χίου η κυκλοφοριακή μελέτη Ευσταθιάδη που θα λάβει την τελική έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο αρχές Αυγούστου. Η Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματίων Νομού Χίου ενημερώνει τους φορολογούμενους επαγγελματίες και ιδιώτες καθώς και υπηρεσίες του Δημοσίου. Τα λογιστικά γραφεία μέλη της Ένωσης θα είναι κλειστά από τις 8 έως τις 23 Αυγούστου. Το είδαμε και αυτό. Προφανώς από τσιγάρο που πέταξε συνείδητος στις 11 παρατέταρτο σήμερα το πρωί ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου ότι ξέσπασε φωτιά στην άκρη του δρόμου στο ύψος της μάντρας οικοδομικών υλικών Κότη στη Λεωφόρο Ενώσεως η οποία έκαιγε φύκια. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση επεμβαίνοντας στο σημείο σβήνοντας την εστία της πυρκαγιάς. Όπως ενημερώνει η ΟΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λιναρά Ολύμπων, Αντιλιοστάσιο Υγείας Μαρίνας. Επίσης αύριο 5η 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή του εμποριού. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες αύριο 5η στις οδούς Θεσμοφορείων Σκαραμαγκά Γλύκα, την Παρασκευή 31 Ιουλίου στην οδό Σκαραμαγκά, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις οδούς Αγγελία Αμβροσύνης Κλινομάχου, Τρίτη 4 Αυγούστου Κλινομάχου και Πάροδος Κλινομάχου. Τα 30 χρόνια του γιορτάζει ο Πανχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ με μια ξεχωριστή εκδήλωση σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα στο κτήμα Ρίζικο. Ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις που οργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου σήμερα Τετάρτη 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων Αδαμάντιος Λεμός με την τελική συναυλία καθηγητών, μαθητών και σπουδαστών. Το νέο βιβλίο του διδάκτου Ανδρέα Μιχαηλίδη, «Η Ιατρή της Χίους, στο βηματισμό της ιστορίας του τόπου», θα παρουσιαστεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου σήμερα στις 8 το βράδυ στον αύλιο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Το νέο βιβλίο του Αριστίδη Κελεπερτζή, «Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμιλα, παροιμίες, παροιμιακές φράσεις γνωμικά», παρουσιάζεται σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στον αύλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων. Οι φίλοι μονοπατιών Χίου διοργανώνουν σήμερα πεζοπορία με πανσέλινο τόπο συγκέντρωσης 6.30 το απόγευμα το θέατρο Καστρομινά. Το Σινέ Προφήτη στην Κόμη συνεχίζει τις προβολές του σήμερα Τετάρτη 9.30 το βράδυ και αύριο Πέμπτη 10 και 4 το βράδυ προβάλλει την ελληνική κωμωδία του Σωτήρη Γκορίτσα «Βαλκανιζατέρ». Ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Βροντάδου διοργανώνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στον αύλιο χώρο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου εκδήλωση για γονείς και παιδιά με στόχο να ταξιδέψουν από τα κύματα της θάλασσας έως τα βάθη του διαστήματος. Επίσης, ο ΦΟΒ διοργανώνει την Παρασκευή 31 Ιουλίου 9 το βράδυ Βρονταδούσικο Γλέντι στην πλατεία του ΦΟΒ. Η ενορία του Αγίου Ιακώβου πραγματοποιεί απογευματινό καφέ παγωτό για την ενίσχυση των επισκευαστικών εργασιών του ναού αύριο Πέμπτη 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Γανδρής. Το εκπολιτιστικό σωματείο Καλεμασιάς η Πρόοδος γιορτάζει τα 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς με επαιτειακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλεμασιάς. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μια ξεχωριστή μουσική συναυλία στην πλατεία Πατριαρχών 9.30 το βράδυ με τίτλο «Άρωμα Σμύρνης». Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί αύριο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στη ΔΕΙΑΧ στις εγκαταστάσεις του βιολογικού με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στη ΔΕΙΑΧ. Επίσης, αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Αυγούστου και στους Ολύμπους στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου με την υποστήριξη του τοπικού συλλόγου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Αύριο Πέμπτη θα εορταστεί αρχιερατικός η απόδοση σε ορτή της Αγίας Μαρκέλας στο Ιερό Προσκύνημα στη Βολισσό. Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Στην αυλή της Λοξάνδρας» θα παρουσιάσει χοροδία ενηλίκων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς την Παρασκευή στην πλατεία Πύργος στο Νεχώρι στις 9 το βράδυ. Η θεατρική ομάδα Χίου παρουσιάζει το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη Νεφέλ σε μετάφραση Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρία Σόσα την Παρασκευή 31 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Ο σκακιστικός όμιλος Παναγίας Καλεμασιάς Χίου προσκαλεί σε μουσική βραδιά την Παρασκευή 31 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλεμασιάς στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του. Το Σάββατο 1 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον δυτικό αύλιο χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου θα διοργανωθεί επαιτειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου και τα 70 χρόνια από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος είναι καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠ το Σάββατο 1 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι, όπου θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του «Γυναικοκτονίες» που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά με τη δεύτερη γιορτή μελιού το Σάββατο 1 Αυγούστου και την Κυριακή 2 Αυγούστου 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην πλατεία Δημαρχείου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίγλες. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 29 έως 34 βαθμούς και υγρασία από 20 έως 51%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 15 έως 44%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, χαλάρωση στην παραλία και άφθονο κολύμπι. Αρχικά όσον αφορά τον ήλιο, εννοείται πως φοράμε αντιλιακό υψηλής προστασίας SPF 30 ή 50 και προσπαθούμε να αποφεύγουμε την πολύωρη έκθεση στον ήλιο, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Επίσης, προστατευτείτε φορώντας καπέλο, γυαλιά ηλίου και ελαφριά ανοιχτό χρώμα ρούχα. Όσον αφορά την άσκηση, τα ωφέλη από το κολύμπι στον οργανισμό μας είναι πάρα πολλά. Αν θέλετε να ασκήσετε περισσότερο, προτιμήστε να κολυμπάτε κατά μήκος της παραλίας και αυξήστε καθημερινά τη διαδρομή που διανύεται. Εννοείται πως μετά το κολύμπι απαιτείται ενυδάτωση και αν θέλεις ένα σνακ για τις θερμίδες που έκαψες, ένα τόστ με τυρί είναι ιδανικό. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: κανονικά σήμερα όλα τα ραδιόφωνα θα έπρεπε να παίζουν τον Γιάννη το Φωνιά με την ερμηνεία του Μανώλη Μουτσιά. Ήταν η πρώτη φορά χθες που ο Μανώλης Μητσιάς απήγγειλε το τραγούδι του Γκάτσου, επειδή ο γιος του Χατζηδάκη απαγόρευσε να τον τραγουδήσει.
1: Μονάχα το φροσί.
0: Οι θεατές στο Δίον φώναξαν αέσχος. Και όπως είπε ο Μανώλης Μητσιάς, είναι πρώτη φορά μετά από το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο Χατζηδάκη, που δεν το τραγουδάω αλλά το απαγγέλω.

0: συμβάν, όπως σας είπαμε, έγινε στο Δίον της Πιερίας την Κυριακή, καθώς όπως ανακοινώθηκε από το μικρόφωνο, ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη Γιώργος δεν έδωσε την άδεια να παρουσιαστούν τραγούδια του μεγάλου στιχουργού σε μουσική του πατέρα του. Μετά από 50 χρόνια, ο Μανώλης Μητσιάς, όπως είπε ο ίδιος, δεν τραγουδάει το κομμάτι, αλλά το απαγγέλει. Για να ακούσουμε.
1: Λοιπόν, το όνομά μου το έχει πει ο Μανώλης τόσες φορές. Λοιπόν, είμαι συγγραφέας, στιχουργός και μεταφράστρια. Και σας μιλώ τώρα με την ιδιότητα της διαχειρίστριας του έργου του Νίκου Γκάτσου και της επιμελήτριας προγράμματος της Αποψινής Συναυλίας. Στο πρόγραμμα αυτό δεν έχω συμπεριλάβει τραγούδια σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη κατόπιν του παρακάτω ηλεκτρονικού μηνύματος που έλαβα στις 3 Ιουλίου από τον εκπρόσωπο του κυρίου Γιώργου Χατζηδάκη. Αγαπητή κυρία Δημητρούκα, έχει ήδη εξηγηθεί από πλευράς μας τόσο σε εσάς προσωπικά σε παλαιότερες επικοινωνίες μας, όσο και πρόσφατα στην κυρία Παυλοπούλου, σε ποιο ακριβώς πλαίσιο και για ποιους ακριβώς λόγους
2: δεν χορηγείται από τον κύριο Γιώργο Χατζηδάκη η άδεια δημόσιας εκτέλεσης των μουσικών έργων του Μάνου Χατζηδάκη για τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Επιγραμματικά σας επαναλαμβάνουμε ότι οι λόγοι έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι το έτος 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος στο Μάνο Χατζηδάκη και ότι στο πλαίσιο αυτό οι συναυλίες, οι παραστάσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με τη δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων του Μάνου Χατζηδάκη είναι απολύτως συγκεκριμένες και έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Γιώργου Χατζηδάκη. Η απόφαση αυτή του κυρίου Γιώργου Χατζηδάκη είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στάση και τις θέσεις του Μάνου Χατζηδάκη ως προς τη χρήση και παρουσίαση του έργου του, αποκλειστικός θεματοφύλακας των οποίων είναι σύμφωνα με τον νόμο ο γιος του κύριος Γιώργος Χατζηδάκης και συνεπώς δεν τίθεται κανένα απολύτως ζήτημα καταχρηστικότητας. Συνεπώς, οφείλεται τόσο εσείς, τόσο και η εταιρεία Θέαμα Production και η εκπρόσωπός της κυρία Παυλοπούλου, με την οποία έχουμε ήδη επικοινωνήσει σχετικά, να σεβαστείτε τη βούληση του κυρίου Γιώργου Χατζηδάκη και να απέχετε από οποιαδήποτε δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων του Μάνου Χατζηδάκη, χωρίς την απαιτούμενη κατανόηση.
0: Ας προχωρήσουμε να ακούσουμε την απαγγελία που είχαμε από τον Μανώλη Μητσιά, γιατί ο χρόνος μας πιέζει, και έτσι θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή.
2: Στιγμή.
3: Ο Γιάννης ο Φωνιάς, παιδί μιας πατρινιάς και ενός Μεσολογγίτη, προχθές την Κυριακή μετά τη φυλακή επέρασε το σπίτι. Του βγάλανε γλυκό, του βγάλανε και μέντα, μα για το φωνικό δεν είπαν κουβέντα. Μονάχα το φροσί με δάκρυ θαλασσί στα μάτια τα μεγάλα, του φίλησε βουβά τα χέρια.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Κιος Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιος Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιος Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.

0: είμαι και τίποτα παραπάνω, ένας δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή. Αυτό καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Σαμιώτης γέννημα Θρέμα, υπερήφανος ακρίτας Αιγιοπελαγίτης, δραστήριος όσων δεν γίνεται με 620 παρεμβάσεις σε 2,5 χρόνια. Κορυφαίος δημοσιογράφος από αυτούς που στα 34 χρόνια καριέρας του άλλαξε 36 νόμους με τις παρεμβάσεις του, αυτή τη φορά ξεφεύγει από τα τετριμένα και εξομολογείται τη ζωή του. Θυμάται τα παιδικά του χρόνια, καταθέτει στην κυριολεξία την ψυχή του σε μία συνέντευξη που θα συζητηθεί και μόνο γι' αυτό.
1: Είναι ρεκόρ, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται μια μεγάλη ουσία. Αποκλείσαμε την Τουρκία από τη χρηματοδότηση της αμυνάς της μέσω Ευρώπης. Και κάτι άλλο του λέω. Για μου λες, είσαι από το Μόναχο, δεν είσαι? Αν η Τουρκία σου ζητούσε το μισό Μόναχο, όπως μένα μου ζητάει το μισό Αιγαίο, τι θα έκανες? Και σηκωθήκανε, Γιάννη, όλοι και οι 26, οι υπόλοιποι, 25, και άρχισαν να χειροκροτούν. Και αποκλείσαμε στην Οικονομική Επιτροπή την Τουρκία.
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

Καλή σας μέρα. Τετάρτη 29 Ιουλίου και σήμερα μαζί σας η Χιώτικη Ραδιοπαλμή. Προσπαθούμε με καλοκαιρινή διάθεση.

άσχημη είδηση της ημέρας. Η ξαφνική ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή. Το Ιράν χτύπησε τάνκερ, εκτόξευσε πυράβλους. Η Σαουδική Αραβία μπήκε ένεργα στην σύγκρουση. Και εννοείται ότι οι τιμές του πετρελαίου πήραν πάλι την ανηφόρα. Όλα αυτά ένα 24ωρο μετά τη δήλωση Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είχαν να στείλει τα πλήγματα κατά του Ιράν. Γιατί μην νομίζετε είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλον σε αυτή την περίπτωση. Η καλή είδηση της ημέρας ότι στην Πάρο έχουμε βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς και οι δυνάμεις τώρα προσπαθούν να κρατηθεί η περίμετρος. Δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός. Η περίεργη είδηση της ημέρας. Ότι καταφέραμε στοιχείο να βάλουμε φωτιά στα φύκια. Δεν ακούσατε καλά. Βάλαμε φωτιά στα φύκια. Στη Λεωφόρο Ενώσεως, στον παραλιακό του αεροδρομίου, 11 παρατέταρτο, το πρωί να ακούμε τις σιρήνες των οχημάτων της πυροσβεστικής και ξαφνικά να ενημερωνόμαστε ότι έχουμε φωτιά κοντά στη μάντρα οικοδομικών υλικών στο εργοστάσιο Κότη. Και μετά να διαπιστώνουν οι συνάδελφοι οι διεισόμασοι ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στα φύκια, στις παρυφές του δρόμου, προφανώς από κάποιο αναμένο τσιγάρο που πέταξε διερχόμενος οδηγός. Ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία, έδρασε ταχύτατα, δηλαδή σε ελάχιστα λεπτά ήταν εκεί. Έσβησε την πυρκαγιά και είπαμε καταγράφεται το συμβάν στα περίεργα. Σε αυτά που το ακούς και λες δεν το πιστεύω τώρα, έλα μωρέ, φωτιά στα φύκια. Ναι, φωτιά στα φύκια. Υποστολή της γαλάζιας σημαίας σε 5 παραλίες της Χίου. Μας τις κατέβασαν 15 γαλάζιες σημαίες είχε πάρει ο Δήμος για αντίστοιχα 15 παραλίες της Χίου. Τελικά κατέβηκαν οι 5, διότι έγιναν ευνίδιοι οι έλεγχοι από την Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος. Ποιες είναι τώρα αυτές οι παραλίες? Είναι η ακτή Αγίου Ισιδώρου, η ακτή Αγίας Παρασκευής, η ακτή Γιώσονα, η ακτή Δασκαλόπετρα και η ακτή Κοντάρη. Αυτό το οποίο επισημαίνεται είναι ότι κυρίως οι ελλείψεις αφορούν ζητήματα παροχής υπηρεσιών προς τους λουόμενους και επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, αφορούν στην ασφάλεια λουόμενων και επισκεπτών, στην καθαριότητα και στην ορθή πληροφόρηση. Και αυτό που επισημαίνεται είναι ότι η απόσυρση της γαλάζιας σημαίας αφορά πλημελή οργάνωση και ότι η ποιότητα των νερών κολύμβησης παραμένει κατά τα πρότυπα του προγράμματος εξαιρετική. Να το πούμε αυτό, γιατί δεν θέλουμε να δημιουργηθεί και μία σύγχυση στους λουόμενους που πηγαίνουν εκεί. Τα νερά, λένε, είναι καθαρά σε αυτές τις 5 παραλίες, απλά δεν ήταν οργανωμένες οι παραλίες σύμφωνα με τους κανονισμούς και με τους όρους που βάζει το πρόγραμμα γαλάζιες.

μιλήσουμε για αυτό το θέμα σε λίγο με τον κύριο Γιάννη Καραβασίλη από τη Δημοτική Παράταξη Χίος Μπροστά. Τώρα, όσοι μέσα στον Αύγουστο έχετε κάποιες υποθέσεις που χρειάζεται συνδρομή λογιστή, καλό είναι να τις προγραμματίσετε νωρίτερα, διότι οι λογιστές της Χίου μας ενημερώνουν ότι 8 με 23 Αυγούστου βγαίνουν σε άδεια και λογιστές και εργαζόμενοι στα λογιστικά γραφεία. Όσοι δηλαδή είναι μέλη στην Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Ελεύθερων Επαγγελματιών Νομού Χίου, επαναλαμβάνουμε τις ημερομηνίες, 8 με 23 θα είναι σε άδεια και όπως επισημαίνουν, καλό θα ήταν οι πολίτες, πελάτες των λογιστικών γραφείων, για να μην δημιουργηθούν προβλήματα, να προγραμματίσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους. Μάλιστα, παράλληλα, η Ένωση ζητά από τις δημόσιες υπηρεσίες του νησιού, ΔΟΗ, ΕΦΚΑ, ΣΕΠΕ, ΔΥΠΑ, τράπεζες και άλλα, την κατανόηση και την υπομονή τους σε περιπτώσεις ελέγχων και λοιπόν διεκπαιρεώσεων. Τώρα, αν μας έρθουν και συνεργεία εκτός Χίου, εκεί τι γίνεται? Εκεί τον παίρνει στο λογιστή. Με άδεια ή χωρίς άδεια. Love.

0: Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Ήδη σας ενημερώσαμε για την συζήτηση που θα έχουμε με τον κύριο Γιάννη Καραβασίλη. Θα σας ενημερώσουμε επίσης για το 8ο Φεστιβάλ Γεύσεων στην Λαγκάδα. Θα σας πούμε για το πρόγραμμα Dinero, το οποίο ολοκληρώθηκε από τη Διεύθυνση Δασονχείου Αποστόλης Φλιούκας, αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασονχείου. Θα μας πει περισσότερα. Θα μιλήσουμε για το νέο βιβλίο του Αριστίδη Κελεπερτζή, το οποίο παρουσιάζεται σήμερα. Σήμερα έχουμε πολλές εκδηλώσεις και δράσεις από τη μία άκρη στην άλλη άκρη της Χίου. Εκτός από την παρουσίαση του βιβλίου Κελεπερτζή που θα γίνει στα Καρδάμιλα, έχουμε και την παρουσίαση του βιβλίου του Ανδρέα Μιχαηλίδη για τους γιατρούς της Χίου που θα γίνει στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκος. Έχουμε και την εκδήλωση για την 30χρονη πορεία του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με αναπηρία στο Ρίζικο. Έχουμε και άλλες πολιτιστικού περιεχομένου εκδηλώσεις. Είναι και οι φίλοι της Φιλαρμονικής με την Μουσική Ακαδημία και την μουσική εκδήλωση που θα γίνει και αυτή στα Καρδάμιλα σήμερα. Είναι πολλά στην ατζέντα, οπότε έχετε επιλογές. Επιλέξτε αυτή που σας κουμπώνει καλύτερα. Τώρα, αν θέλετε να πάτε σε περισσότερες, εκεί θα δυσκολευτείτε. Πάμε σε διαφημίσεις και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά.
1: Splash και θα τρελαθώ.

0: Νωρίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: μα σύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Τιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο Παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
7: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Ομήριο.
8: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Λοιπόν, μία που τις ανεβάσαμε τις γαλάζιες σημαίες, μία που θα τις κατεβάσουμε σε πέντε παραλίες της Χίου. Μία είδηση η οποία βέβαια παρουσιάζεται και σε μέσα πανελλαδικής εμβέλειας. Αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι και το καλύτερο για την προβολή του νησιού, γιατί πολλοί διαβάζοντας αυτό που τους μένει είναι ότι στην Χίο οι παραλίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Βέβαια να πούμε ότι συνολικά στη Χίο έχουμε 15 γαλάζιες. Είχαμε 15 γαλάζιες σημαίες, στις 5 παραλίες αφαιρέθηκαν, κυρίως όπως είπαμε προηγουμένως, διότι δεν πληρούσαν κάποιες προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με την οργάνωση. Αυτό τουλάχιστον διευκρινίστηκε από τους αρμόδιους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιάννη Καραβασίλη από τη Δημοτική Παράταξη Χίος μπροστά. Καλή σας μέρα, κύριε Καραβασίλη.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Ψηλή, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πιο καλά να μην τις είχαμε καθόλου από το θόρυβο που δημιουργείται. Δηλαδή, θέλω να πω ότι.
1: Εάν κατορθώσει η Δημοτική Αρχή του χρόνου, για παράδειγμα, και δεν έχει καμία γαλάζια σημαία το νησί, θα είναι μια τεράστια επιτυχία, διότι θα αφήσει αλόβητο τον αριθμό μέχρι τέλος του επόμενου καλοκαιριού. Δυστυχώς είναι λυπηρό και είναι πραγματικά απορίας άξιο, γιατί θέλει προσπάθεια αυτό το πράγμα, πώς κατάφερε να χάσει ηχείως την γαλάζια σημαία, την πιστοποίηση της γαλάζια σημαίας από 5 παραλίες. Και όπως πολύ σωστά επισημάνατε, αυτό που μένει σαν γεύση στον αναγνώστη των πανελλαδικών μέσων, γιατί μέχρι εκεί φτάσαμε και δεν είναι η πρώτη φορά που γινόμαστε πρωτοσέλιδο ή είδηση αρνητικά στο Πανελλήνιο. Αυτό που μένει λοιπόν στον αναγνώστη μιας ιστοσελίδας, στον θεατή ενός τηλεοπτικού προγράμματος, είναι ότι η Χίος πραγματικά έχει υποβαθμισμένες παραλίες. Αυτό βέβαια γνωρίζουμε εμείς οι ντόπιοι ότι δεν συμβαίνει τουλάχιστον από την ποιότητα των νερών.
0: Αλλά ακόμη και για αυτές τις παραλίες, αυτό που λένε από την Επιτροπή που δίνει τις γαλάζιες σημαίες είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στα νερά.
1: Ναι, ναι, αυτό
0: πρόβλημα είναι στην ακτή.
1: Ναι. Αυτό ακριβώς είπα και εγώ, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στα νερά, αλλά αυτή η γεύση.
0: Όχι, το λέω για να τα ακούσουν και οι ντόπιοι, γιατί μπορεί να τους μείνουν τώρα τα ονόματα αυτών των παραλίων και να πούνε δεν πάμε να κολυμπήσουμε στο Γιώσονα. Είναι πεντακάθαρα στο Γιώσονα.
1: Ακριβώς. Γνωρίζουμε όλοι οι ντόπιοι τουλάχιστον ότι εμείς έχουμε πεντακάθαρα νερά. Όμως δεν είναι πεντακάθαρη η εικόνα όσον αφορά την οργάνωση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, η οποία για μία ακόμα φορά δείχνει την ανικανότητά της στην διαχείριση ακόμα και των στοιχειωδών θεμάτων.
0: Εσείς πώς σκοπεύετε να κινηθείτε? Θα ζητήσετε απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή, σαν παράταξη δηλαδή, θα φέρετε το θέμα? Σήμερα έχετε και συνεδρία στη Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Νομίζω ότι η Δημοτική Αρχή οφείλει πρώτιστα να απολογηθεί στο χιωτικό λαό, που δυστυχώς με τα ψέματά της εμπιστεύτηκε αυτή τη Δημοτική Αρχή, η οποία αποδεικνύεται πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Είναι η χειρότερη Δημοτική Αρχή που έχει περάσει από το νησί. Σε αυτούς οφείλει οι απαντήσεις, πρώτα απ' όλα στους ανθρώπους που την πίστεψαν. Και προφανώς τους απογοητεύει μέρα με τη μέρα, και όχι μόνο αυτούς, αλλά και όλους τους υπόλοιπους χιώτες, γιατί ακριβώς όπως είπαμε, το νησί μας διαφημίζεται αρνητικά πλέον σε όλο το Πανελλήνιο. Και δεν είναι μόνο το θέμα των γαλάζιων σημαίων. Όλοι οι επισκέπτες γνωρίζουμε ότι ερχόμενοι στο νησί μας βλέπουν μια πόλη βρώμικη, απεριποίητη, και δεν είναι λίγες οι αναφορές που γίνονται στα μέσα δικτύωσης, κοινωνικής δικτύωσης, για το πόσο βρώμικη και το πόσο ακατάστατη και το πόσο άναρχη είναι η πόλη μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με το 8ο Φεστιβάλ Γεύσεων που διοργανώνεται στην Λαγκάδα, για το οποίο έδωσαν συνέντευξη τύπου ο Γιώργος Χωστάκης, αντιδήμαρχος τουρισμού, η Βούλα Σπιώτη και η Δέσποινα Σπιώτη από τον Προοδευτικό Σύλλογο Λαγκάδας, που διοργανώνουν το συγκεκριμένο φεστιβάλ, ο Γιώργος Πάσας από την Εστίαση και η Μαργαρίτα Μαρτάκη από το Φιλοπρόδο Μιλοκάμπου, γιατί φέτος το φεστιβάλ επικεντρώνει στα καλούδια του κάμπου, στα εσπεριδοειδή μας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για εξοικονόμηση χρόνου αρχικά την κυρία Βούλα Ασπιώτη.
2: Το θέμα πραγματοποιείται από τον πραγματικό Μενακάτας σε συνεργασία με το Γραφείο Τουρισμού και το Experience Kios και τους φιλοξενούμενους συλλόγους που είναι ο Φιλοπρόοδος Σύλλογος Κάπου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος, ο Δημοκρατικός και Πολιτιστικός Σύλλογος του Μιδιούς. Το φετινό φεστιβάλ Γεύσεων Λαγκάδας πραγματοποιείται την Παρασκευή 31, και το Σάββατο, 31 Ιουλίου και το Σάββατο 1 Αυγούστου με καλεσμένο μάγειρα από τις Σέρες του κύριο Φόδωρο Μπούζουρα, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος, ελληνικής γαστρονομίας. Θα γίνει λοιπόν πάντρεμα των γεύσεων της Χίου με τις Σέρες του Κάπου, με τις Σέρες του Πιτιού, με τις Σέρες της Λαγκάδας, με τις Σέρες και όλα μαζί. Η καινοτομία που υπάρχει φέτος, και θέλω να την πούμε, είναι ότι συμμετέχουν παιδιά. Μία ομάδα παιδιών από τη Λαγκάδα θα συμμετέχει, θα είναι στο δικό του πάγκο, το δικό του τραπεζάκι και θα μας φτιάξει κάτι το οποίο θα παρουσιάσει και μετά θα το γευτεί όλος ο κόσμος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Δήμο για τη συμπαράστασή του και συγκεκριμένα τον κύριο Χριστάκη και τον κύριο Μαρούγκα, οι οποίοι πάντα όλα αυτά τα χρόνια μας βοηθούν. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Γιώργο, ο οποίος χωρίς την πολύτιμη βοήθειά του δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι από όλα αυτά που θα γίνει φέτος, γιατί εκείνος γνωρίζει τον κύριο Μπούζουρα και εκείνος θα το σύστησε. Τώρα, ως προς το οργανωτικό κομμάτι της υπόθεσης, πρέπει να δούμε κάποια πράγματα. Ας μιλήσει και η Δέσποινα να πει, γιατί εντάξει, το πάρκινγκ με τη Λαγκάδα το γνωρίζουμε όλοι και είναι λιγάκι καίει το σύστημα. Και από εκεί και πέρα, καλή μας επιτυχία. Ελπίζω ο κόσμος να συμμετέχει σε αυτό που κάνουμε και να έχουμε ανταπόκριση, γιατί είναι ευχάριστο και για μας και για εσάς. Ως προς το οργανωτικό, τι θα γίνει δηλαδή την πρώτη μέρα, τι θα γίνει την δεύτερη. Και όλα αυτά θα μας τα πει η Δέσποινα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλημέρα και από μένα. Ξεκινάμε στις 31, όπως είπε και η Πρόεδρος. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χριστάκη και τον Αντώνη τον Μαρούγκα για την αμέριστη συμπαράστασή τους, καθώς και τον Γιώργη τον Πάσα, τον χωριανό μας, ο οποίος πάντα μας βοηθάει μέσω του φορέα τουρισμού. Εγώ θέλω να πω ότι την πρώτη μέρα θα μας μαγειρέψει, κατά κάποιο τρόπο θα έχουμε σχεδόν έτοιμα τα φαγητά που θα παρουσιάσει ο σεφ μας στον Περλέα, και μέσω του κυρίου Βίγκα.
2: Όχι, του
3: Εξίδα, ναι, συγγνώμη. Και θα συμμετέχουν και τα παιδιά, τα οποία θα, για πρώτη φορά θα παρουσιάσουν τη συνταγούλα τους, καθώς και τη δεύτερη φορά πάλι θα ετοιμάσουν κάτι. Τη δεύτερη μέρα είναι διαγωνισμός φαγητού, που θα συμμετέχουν οι κυρίες του κλουβιού και όχι μόνο, και τα παιδιά. Θέλω να πω για αυτό που έχει σημασία, για να μην προβληματιστούν οι άνθρωποι που θα έρθουν μέσα στο χωριό. Εντάξει, όσοι μπορούν θα μπουν και θα εξυπηρετηθούν για το πάρκι, αλλά το καλύτερο θα είναι να μείνουν επί της οδού πριν από το χωριό και να περάσουν μέσα από το γεφυράκι, που είναι πάρα πολύ εύκολο να εξυπηρετηθούν.
0: Λοιπόν, αυτά προς το παρόν για το φεστιβάλ. Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Χαλκιδόνα μέχρι Εγάλεο, στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο λόγω τροχαίου ατυχήματος και στο κέντρο της Αθήνας, στη Σταδίου και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή. Στην Αττική οδό καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ολοκληρώθηκε στη Λευκοσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάν σε μια προσπάθεια για την επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Το μήνυμα ότι η προστασία των συνόρων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσιο που βρίσκεται σήμερα στο πλαίσιο της περιοδίας του. Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται επελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός επισκεπτόμενος στο φυλάκιο του ακριτικού νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης επισκέπτεται αυτή την ώρα το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου που έχει ολοκληρωθεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Περιορίζεται σταδιακά η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Καμπί Πάρου σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Η φωτιά δεν εμφανίζει πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Δεν εφησυχάζουμε, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται ενίσχυση του βόρειου ανέμου σε 5 και 6 μποφόρ, δηλώσε στο Σκάι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκενώθηκαν 9 οικισμοί. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στον Τύρναβο Θεσσαλίας, στην περιοχή Αργυροπουλίου σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή Γενέση Τρικάλων σε χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούζ. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς σημειώνεται νέα κλιμάκωση στην ένταση ΗΠΑ και Ιράν. Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς πετρέλαιο τύπου Brent ενισχύεται κατά 3,3% στα 86,8 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει άνοδο 3,2% στα 81,8 δολάρια το βαρέλι. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης στις 18 Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για μία 38χρονη Βρετανίδα υπηκό. Η γυναίκα είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα αεροπορικός μέσω Κύπρου προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ταυτότητά της επιβεβαιώθηκε μετά από συνεργασία των ελληνικών αρχών με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς μέσω της Ιντερπόλ είχαν ενημερωθεί αρμόδιες αρχές. 63 αλλοδαποί που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από πλοίο του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας το λιμενικό ανέφερε τη διάσωση άλλων 167 αλλοδαπών. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την νότιο-δυτική Ιαπωνία. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια κτίριων που κατέρευσαν.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την υπερψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού στη Βουλή για την παραχώρηση του γηπέδου Σαν Ελαρένα στην Ένωση γνωστοποίησε χθες το βράδυ κυτρινό μαυρή ΚΑΕ. Μετά την εξέλιξη αυτή, το κλειστό των άλλων λιωσίων περνά και επίσημα πλέον στα χέρια της ΣΑΕΚ για τα επόμενα 49 χρόνια. Η Τσέσεκα Σόφιας 1948 λήγησε την Τρνάβα με 5-3 στα πέναλτι και θα είναι ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον τρίτο προκριματικό του Conference League εφόσον οι πράσινοι καταφέρουν να σφραγίσουν την πρόκρισή τους επί της Πάξη αύριο Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Τελείωσε και τυπικά η μεταγραφή του Λόβρο Μάγια στην ΑΕΚ με τον Κροάτη να βάζει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο. Η ανακοίνωση της μεταγραφής αναμένεται σήμερα. Στην Τουρκία μετακομίζει ο Μανώλη Σιώπης, ποστάροντας ένα συγκινητικό μήνυμα με το οποίο ευχαριστεί την οικογένεια του Παναθηναϊκού για όλη τη στήριξη και αγάπη που του έδωσε.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Ε! Τι ε!
8: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
11: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα στον Ευωϊκό τοπικά 7 από 4. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο θα είναι βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα, το θερμόμετρο 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, το κύριο γνώρισμα θα είναι η πολύ ισχυρή βοριάδα στο Αιγαίο, τοπικά μάλιστα θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
12: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια?
13: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 29 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το καταφέραμε και αυτό, 5 παραλίες της Χίου εν μέσω θερινής περίοδου έχασαν τις γαλάζιες σημαίες επειδή δεν οργανώθηκαν για το φετινό καλοκαίρι ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια του προγράμματος. Αυτές είναι του Αγίου Ισιδώρου, Αγίας Παρασκευής, Γιώσουνα, Δασκαλόπετρα και Κοντάρι. Με απόφαση του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος ενισχύεται άμεσα το νησί μας με ένα επιπλέον πυροσβεστικό ελικόπτερο για τις επόμενες ημέρες. Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή η για χρόνια υπάλληλος της Νομαρχίας και μετά της Περιφερειακής Ενότητας Χίου κλέρικος Στάλα, κόρη του αείμνηστου καπετάν Νικόλα Γιώμελου, συνδικαλίστρια και επί πολλά χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, πρώην δημοτική σύμβουλος και μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ένας πράος άνθρωπος, ενεργή πολίτης, υπέρμαχος της σύνθεσης και όχι της αντίθεσης, άφησε το αποτύπωμά της στην τοπική κοινωνία. Όπως ενημερώνει η Διεύθυνση Δασών Χίου, ολοκληρώθηκε έγκαιρα το πρόγραμμα αντιπυρικής προστασίας Αντινέρο 2026. Συμπεριλαμβάνει 1.200 στρέμματα στεγασμένων ζωνών, 3 αντιπυρικές ζώνες σε κουρούνια, ψαρά και ινούσες, συνολικά 9,5 χιλιόμετρων και 6 μεταλλικές δεξαμενές πυρόσβεσης 20 τόνων. Να μπορούν να φοιτήσουν στο σχολείο που επέλεξαν και στην προκειμένη περίπτωση στο μουσικό, ζητούν οι γονείς των παιδιών που πέτυχαν την εισαγωγή τους με εξετάσεις αλλά μένουν εκτός, καθώς το σχολείο θα λειτουργήσει μόνο ένα τμήμα 24 μαθητών. Την ίδια στιγμή που οι γονείς ζητούν επιτακτικά να λειτουργήσουν 2 τμήματα στην πρώτη γυμνασίου, η ΕΛΜΕ Χίου σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι στηρίζει την απόφαση των εκπαιδευτικών του σχολείου για τη λειτουργία ενός τμήματος την επόμενη σχολική χρονιά, αφού εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα τι γίνεται στο εργασιακό τους περιβάλλον. Εξοπλισμό πυρασφάλειας για την ομάδα που ήδη διαθέτει ζητά με επιστολή τους στους αρμόδιους φορείς ο πρόεδρος της κοινότητας Χαλκιούς Νίκος Κουτσουράδης. Το Σάββατο 8 Αυγούστου σε 7 το απόγευμα οι Χαλκούσοι θα εγκαινιάσουν τη στέγη αγάπη στο χωριό τους. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου βελτίωση προσβασιμότητας οδών στην πόλη της Χίου πραγματοποιούνται σήμερα εργασίες στην περιοχή της Αρακίνας μέχρι τις 5 το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών ενδέχεται να υπάρξουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και περιορισμοί στην κίνηση των οχημάτων. Υψηλός θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα Τετάρτη στο νησί μας. Το δημογραφικό πρόβλημα, ελεμιτόμος του ελληνισμού, μπορούμε να αποτρέψουμε τον αφανισμό μας? Η κομβική σημασία των τοπικών κοινωνιών είναι το θέμα ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο καθηγητής κοινωνιολογίας διδάκτορ Ηλίας Φιλιππίδης σήμερα Τετάρτη 6 το απόγευμα στο Μύριο. Ομόφωνα εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Χίου η κυκλοφοριακή μελέτη Ευσταθιάδη που θα λάβει την τελική έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο αρχές Αυγούστου. Η Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματίων Ομού Χίου ενημερώνει τους φορολογούμενους επαγγελματίες και ιδιώτες καθώς και υπηρεσίες του Δημοσίου. Τα λογιστικά γραφεία μέλη της Ένωσης θα είναι κλειστά από τις 8 έως τις 23 Αυγούστου. Το είδαμε και αυτό. Προφανώς από τσιγάρο που πέταξε συνείδητος στις 11 παρατέταρτο σήμερα το πρωί ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου ότι ξέσπασε φωτιά στην άκρη του δρόμου στο ύψος της μάντρας οικοδομικών υλικών Κότη στη Λεωφόρο Ενώσεως, η οποία έκαιγε φύκια. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, επεμβαίνοντας στο σημείο, σβήνοντας την εστία της πυρκαγιάς. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λιναρά Ολύμπων, Αντιλιοστάσιο Υγείας Μαρίνας. Επίσης αύριο 5η 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή του Εμποριού. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες αύριο 5η στις οδούς Θεσμοφορείων Σκαραμαγκά Γλύκα, την Παρασκευή 31 Ιουλίου στην οδό Σκαραμαγκά, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις οδούς Αγελή Αμβροσύνης Κλινομάχου, Τρίτη 4 Αυγούστου Κλινομάχου και Πάροδος Κλινομάχου. 30 30 χρόνια του γιορτάζει ο Πανχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ με μια ξεχωριστή εκδήλωση σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα στο κτήμα Ρίζικο. Ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις που οργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου σήμερα Τετάρτη 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων Αδαμάντιος Λεμός με την τελική συναυλία καθηγητών, μαθητών και σπουδαστών. Το νέο βιβλίο του διδάκτου Ανδρέα Μιχαηλίδη, «Η Ιατρή της Χίου, στο βηματισμό της ιστορίας του τόπου», θα παρουσιαστεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου σήμερα στις 8 το βράδυ στον αύλιο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Βιβλίο του Αριστίδη Κελεπερτζή, «Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμιλα, παροιμίες, παροιμιακές φράσεις γνωμικά», παρουσιάζεται σήμερα σε 7.30 το απόγευμα στον αύλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων. Οι φίλοι μονοπατιών Χίου διοργανώνουν σήμερα πεζοπορία με πανσέλινο, τόπο συγκέντρωσης, 6.30 το απόγευμα, το Θέατρο Καστρομινά. Το Σινέ Προφήτη στην Κόμη συνεχίζει τις προβολές του σήμερα Τετάρτη 9.30 το βράδυ και αύριο Πέμπτη 10 και 4 το βράδυ. Προβάλλει την ελληνική κωμωδία του Σωτήρη Γκορίτσα, Βαλκανιζατέρ. Ο φιλοπρόδος Όμιλος Βροντάδου διοργανώνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στον αύριο χώρο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου εκδήλωση για γονείς και παιδιά με στόχο να ταξιδέψουν από τα κύματα της θάλασσας έως τα βάθη του διαστήματος. Επίσης ο ΦΟΒ διοργανώνει την Παρασκευή 31 Ιουλίου 9 το βράδυ Βρονταδούσικο Γλέντι στην πλατεία του ΦΟΒ. Η ενορία του Αγίου Ιακώβου πραγματοποιεί απογευματινό καφέ παγωτό για την ενίσχυση των επισκευαστικών εργασιών του ναού αύριο Πέμπτη 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Γανδρής. Το εκπολιτιστικό σωματείο Καλλιμασιάς η Πρόοδος γιορτάζει τα 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς με επετειακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μια ξεχωριστή μουσική συναυλία στην πλατεία Πατριαρχών 9.30 το βράδυ με τίτλο «Άρωμα Σμύρνης». Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί αύριο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στη ΔΕΙΑΧ στις εγκαταστάσεις του βιολογικού με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στη ΔΕΙΑΧ. Επίσης, αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Αυγούστου και στους Ολύμπους στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου με την υποστήριξη του τοπικού συλλόγου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Αύριο Πέμπτη θα εορταστεί αρχιερατικός η απόδοση σε ορτή της Αγίας Μαρκέλας στο Ιερό Προσκύνημα στη Βολισσό. Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Στην αυλή της Λοξάνδρας» θα παρουσιάσει χοροδία ενηλίκων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς την Παρασκευή στην πλατεία Πύργος των Εχώρης στις 9 το βράδυ. Η θεατρική ομάδα Χίου παρουσιάζει το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη Νεφέλ σε μετάφραση Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρία Σόσα την Παρασκευή 31 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Ο σκακιστικός όμιλος Παναγίας Καλλιμασιάς Χίου προσκαλεί σε μουσική βραδιά την Παρασκευή 31 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του. Το Σάββατο 1 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον δυτικό αύλιο χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου θα διοργανωθεί επαιτειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου και τα 70 χρόνια από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος είναι καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠ το Σάββατο 1 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι όπου θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του «Γυναικοκτονίες» που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά με τη δεύτερη γιορτή μελιού το Σάββατο 1 Αυγούστου και την Κυριακή 2 Αυγούστου 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην πλατεία Δημαρχείου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίκλες. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως εξυμποφόροι, θερμοκρασία από 29 έως 34 βαθμούς και υγρασία από 20 έως 51%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εξυμποφόροι, θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς και υγρασία από 15 έως 44%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, χαλάρωση στην παραλία και άφθονο κολύμπι. Αρχικά όσον αφορά τον ήλιο, εννοείται πως φοράμε αντιλιακό υψηλής προστασίας SPF 30 ή 50 και προσπαθούμε να αποφεύγουμε την πολύ ωραία έκθεση στον ήλιο, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Επίσης, προστατευτείτε φορώντας καπέλο, γυαλιά ηλίου και ελαφριά ανοιχτό χρώμα ρούχα. Όσον αφορά την άσκηση, τα ωφέλη από το κολύμπι στον οργανισμό μας είναι πάρα πολλά. Αν θέλετε να ασκήσετε περισσότερο, προτιμήστε να κολυμπάτε κατά μήκος της παραλίας και αυξήστε καθημερινά τη διαδρομή που διανύεται. Εννοείται πως μετά το κολύμπι απαιτείται ενυδάτωση και αν θέλεις ένα σνακ για τις θερμίδες που έκαψες, ένα τόστ με τυρί είναι ιδανικό. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Χαίρετε κύριε Διοπαλμή, κυρίες και κύριοι. Ελάτε να μιλήσουμε για μια νέα κυκλοφορία βιβλίου, το οποίο μάλιστα θα παρουσιαστεί σήμερα στα Καρδάμιλα. Μιλάμε για το νέο βιβλίο του Αριστίδη Κέλεπερτζή, το οποίο έχει και τι δεν έχει 6.700 παροιμίες, νομικά και λαϊκές ρίσεις. Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμιλα. Κύριε Κέλεπερτζή, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έχουμε καιρό να τα πούμε. Την τελευταία φορά είχαμε μιλήσει για το έργο σας που αφορούσε τα Καρδάμιλα, τρεις τόμοι. Και
1: τέσσερις.
0: Τώρα. Τέσσερις. Ναι.
1: Το Πευρετήριο, πέντε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, και τώρα πάμε να μιλήσουμε για τις παροιμίες και όλα τα υπόλοιπα τα οποία περιλαμβάνονται στο νέο πόνημα. Το οποίο το ξεκινήσατε πότε ακριβώς, γιατί αυτή είναι δουλειά, φαντάζομαι, ετών.
1: Στα τέλη δεκαετίας του 80.
0: Μόνο.
1: Όταν περνούσα στα σχόλια των Καρδαμίλων, ξεκίνησα σιγά σιγά επαφή με τους γέρους, στα καφενεία της εποχής εκείνης που ο λαός, απλός άνθρωπος, εξέφραζε μέσα στην συζήτησή του πολλά πράγματα, τα κατέγραφα, πολλές φορές που εκείνοι το καταλαβαίνουν, σε χαρτάκια, σε τετραδιάκια, για να τα κρατήσω. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ήταν άνθρωποι της πείρας της ζωής, της εμπειρίας της ζωής τους, τις οποίες αφόρμητα μέσα στο λόγο ανέφεραν.
0: Αυτά τώρα φαντάζομαι δεν λέγονται, πολλά από αυτά δεν λέγονται μόνο στα Καρδάμιλα, αλλά έχει
1: όχι,
0: και κάποια
1: βέβαια
0: ξεχωριστά των Καρδαμίλων. Αν σας έλεγα από αυτά τα ξεχωριστά, να μας επιλέξετε κάποια και να μας πείτε ποια θα αναφέρατε και τη σημασία τους. Ενδεικτικά.
1: Έχει μερικά, μπορώ να σας πέτσει μερικά τώρα, στην τύχη, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ας πούμε, γυρίζει σαν του κρασά το βου. Οι καραμέλες μου ήταν πολύ βάρια την εποχή εκείνη. Το βου διπλό, το ζου διπλό, ήταν έτσι βαριά η προφορά τους. Αυτό σημαίνει, ερμηνεύεται δηλαδή, ότι ο άνθρωπος, λέγεται για τον άλλο, προτιμά να είναι μόνος του ή να μην έχει μόνιμη κατοικία. Αυτό προέρχεται από το μαγκανοπήγαδο. Θα θυμάστε παλιά, στα μαγκανοπήγαδα γύριζαν τα ζώα. Είχε κάποιος επώνυμο κρασά ένα βόδι, το νίκιαζε. Και το βόδι γύριζε μόνο το μάγκο, δεν υπάρχει συντροφιά, είναι μόνος του. Άρα λέγεται για τον άνθρωπο εκείνο που δεν του αρέσει να έχει πολλές παρτίδες με άλλους, με πολλές παρέες, να είναι μοναχικός τύπος. Έχει μια άλλη, η οποία πάρα πολύ παλιά αυτή και να υπέρβει ο Αργέντης, λέει «Εφτός έχει το μήνα του Βέρβερη». Ήταν κάποιος μέθησος, ο οποίος βέθηκε το 1830 στα Καρδάμιλα και ήταν εποχή που καζάνιζαν, που έκαναν τη σούμα οι Καρδαμιλίτες. Ήπιε, μέρισε και τελικά αναποδογύρισε και το καζάνι που ήταν μέσα η σούμα και έτσι παρέμεινε μεθυσμένος και εξαπλωμένος στο έδαφος δύο μέρες. Από τότε όταν ήταν να κάνουν τη σούμα οι Καρδαμιλίτες έλεγαν το μήνα του Βέρβερη. Άρα συνέδεσαν το μήνα με τον μέθησο.
0: Όλα αυτά έχουν μείνει και στις νεότερες γενιές.
1: Κάποια από αυτά ναι, κάποια όχι. Γιατί όπως σας είπα,

0: Με λίγα λόγια, είχατε αρκετές πηγές εκεί στα Καρδάμιλα, από τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Τους είχατε κάνει εντός εισαγωγικών συνεργούς σε όλη αυτή την ιστορία.
1: Ακριβώς. Και όταν τους κεντρίζει το ενδιαφέρον, τους κεντρίζει λιγάκι το μυαλό, το θέλουν, τους αρέσει.
0: Προφανώς φαντάζομαι ότι όλα αυτά γίνονταν παράλληλα και με την άλλη εργασία που είχατε κάνει για να βγάλετε αυτούς τους τόμους για τα Καρδάμιλα, έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Όλα αυτά τα αποθηκεύα σε κουτίτσες, σε τεταρδιάκια, σε χαρτάκια και τα ταξινομούσα. Όταν ήμουν στο σπίτι για να ξέρω που πήγαινε το καθένα από αυτά. Δόθηκε ευκαιρία τώρα και με ευκαιρία και τη χρηματοδότησή μου από το φίλο μου τον Ακίμ Καλίκη να μπορέσω αυτά να τα βγάλω σε μια αξιόλογη έκδοση.
0: Να, γιατί είναι και αυτό.
1: Μου πάντα, έτσι,
0: είναι,
1: αυτά
0: τα είναι και αυτό βασικό, το να μπορέσεις να έχεις και μια χρηματοδότηση για να τα κάνεις όλα αυτά, να μπορέσεις να το εκδώσεις δηλαδή. Δεν
1: βέβαια,
0: είναι μόνο το,
1: είναι.
0: Το κέφι και το μεράκι, είναι και αυτή η παράμετρος.
1: Αυτό δεν φτάνει, διότι έχω το κέφι και το μεράκι και οποιοσδήποτε θέλει να ασχοληθεί με τη λαογραφία. Αλλά δεν είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο το πας στην παραλία να το διαβάσεις ή στην ώρα έτσι, να περάσεις. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εντρεπίσεις λίγα και να το αγαπήσεις.
0: Τι ήταν εκείνο που σας οδήγησε σε αυτά τα μονοπάτια, δηλαδή στα μονοπάτια της λαογραφίας? Από τους σύγχρονους, δηλαδή είστε εσείς στο κομμάτι των Καρδαμήλων, είναι ο Κολιάρος. Στα μαστιχοχώρια μας, στην Καλλιμασιά, που έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά.
1: Είναι ο μαγικός κόσμος της λαογραφίας, δηλαδή μπαίνει στην ουσία της ζωής των απλών καθημερινών ανθρώπων. Βλέπεις πώς ζούσαμε, πώς ζούμε, πώς αισθανόμαστε, δηλαδή μέσα από την παροιμία ή μέσα από αυτά που τα υπόλοιπα γράψει, φέρεται λέει και η ψυχή. Φέρεται ο άνθρωπος πώς ονειρεύεται το μέλλον του, πώς ονειρεύεται το παρόν του, πώς έχει το παρελθόν. Όλα αυτά είναι κάτι το οποίο μαγεύουν. Είναι μην μπεις σε αυτό το παιχνίδι. Όταν μπεις, σε τραβάει μόνο του. Είναι σαν ένα παραμύθι που σε εγωιτεύει, σε μαγεύει.
0: Που σημαίνει, κυρία Κελεπαρτζή, ότι έχουν τεθεί οι στόχοι και για το επόμενο εγχείρημα.
1: Το μόνο...
0: Καλά να είμαστε.
1: Ναι, γεροί να είμαστε. Έχει μείνει το τοπονύμια. Δεν ξέρω, θα το δούμε και αυτό για το μέλλον. Αλλά αυτή τη στιγμή θα ασχοληθώ και εγώ και με το χωριό μου. Πώς ξέρετε, εγώ είμαι από τη Μυτιλίνη, ζω στα Καρδάμιλα 48 χρόνια. Έχω και το χωριό μου συγκεντρώσει αρκετά, όταν πήγαινε εκεί τα καλοκαίρια και τις γιορτές.
0: Που το χωριό σας είναι, να το πούμε.
1: Η Θερμίλο, τρόπο η Θερμίλη, στη Λέσβο.
0: Γιατί μας ακούν και στη Μυτιλίνη.
1: Να το πούμε κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Πιο απλά. Και πιο γνωστό.
0: Ωραία. Βέβαια ήρθατε, να το πω με ποδοσφαιρικούς όρους, με μεταγραφή στην Χίο, αλλά έχετε ριζώσει εδώ σχεδόν μισό αιώνα και παράγετε και καρπούς που έχουν σχέση με τον τόπο μας και με την ιστορία του.
1: Αν αγαπάς έναν τόπο και ζεις αυτόν και ριζώνεις αυτόν, βεβαίως έχεις ανησυχίες για τον τόπο αυτόν.
0: Λοιπόν, σήμερα η παρουσίαση σε έναν οικείο χώρο, έτσι, στο σχολείο εκεί.
1: Στο σχολείο.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Ο δάσκαλος, λογικό είναι να γίνει στο χώρο του σχολείου, του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων, στο Μάρμαρο. Και ευχαριστώ και την κυρία Βλησίδου, η οποία στάθηκε δίπλα μου και στηρίζει το έργο.
0: Στα Καρδαμιλιτάκια, ειδικά αυτή η δουλειά σας θα φτάσει, δηλαδή θέλω να πω στα σχολιά?
1: Εννοείται.
0: Εννοείται, έτσι.
1: Και οι προηγούμενοι τομεί και τότε εδώ πηγαίνουν στα σχολεία και στα παιδιά. Και κάποια στιγμή θα τα δώσουμε και στα παιδιά από ένα τόμο να έχουν, γιατί το τελευταίο τούτο εδώ πέρα είναι και εξαιρετικό εργαλείο και για το σχολείο τους.
0: Να. Είναι μαθήματα πατριδογνωσίας αυτά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, γιατί επιστρέφοντας θα μιλήσουμε για το πρόγραμμα Ντινέρο με τον Αποστόλη Φλιούκα από την Διεύθυνση Δασών.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση.

0: Ειδοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιούδης Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Αυτό είμαι και τίποτα παραπάνω, ένας δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή. Αυτό καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Σαμιώτης γέννημα Θρέμα, υπερήφανος ακρίτας αγιοπελαγίτης, δραστήριος όσων δεν γίνεται με 620 παρεμβάσεις σε 2,5 χρόνια. Κορυφαίος δημοσιογράφος από αυτούς που στα 34 χρόνια καριέρας του άλλαξε 36 νόμους με τις παρεμβάσεις του, αυτή τη φορά ξεφεύγει από τα τετριμένα και εξομολογείται τη ζωή του. Θυμάται τα παιδικά του χρόνια, καταθέτει στην κυριολεξία την ψυχή του σε μία συνέντευξη που θα συζητηθεί και μόνο γι' αυτό.
4: Είναι ρεκόρ, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται μια μεγάλη ουσία. Αποκλείσαμε την Τουρκία από τη χρηματοδότηση της αμυνάς της μέσω Ευρώπης. Και κάτι άλλο του λέω. Για μου λες, είσαι από το Μόναχο, δεν είσαι? Αν η Τουρκία σου ζητούσε το μισό Μόναχο, όπως μένα μου ζητάει το μισό Αιγαίο, τι θα έκανες? Και σηκωθήκανε, Γιάννη, όλοι και οι 26, οι υπόλοιποι, 25, και άρχισαν να χειροκροτούν. Και αποκλείσαμε στην Οικονομική Επιτροπή την Τουρκία.
5: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Αντινέρο 2026 στο νησί μας. Θα μας ενημερώσει για το τι ακριβώς περιελάμβανε το συγκεκριμένο έργο, το οποίο έχει ένα προϋπολογισμό της τάξης των 2.100.000 ευρώ. Αποστόλης ο Φλιούκας, αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πέρυσι τέτοιο καιρό είχαμε σοβαρότατα προβλήματα στη Χίο. Είχε προηγηθεί η πυρκαγιά στην κεντρική και νότια Χίο και μετά είχαμε και τη φωτιά στη βόρεια Χίο στα μέσα Αυγούστου. Τώρα ερχόμαστε πιο θωρακισμένοι να αντιμετωπίσουμε τυχόν τέτοια περιστατικά μετά την εφαρμογή του προγράμματος.
1: Λοιπόν, πέρυσι, όπως είπατε και εσείς, είχαμε δύο μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές στο νησί μας. Ταυτόχρονα όμως εκτελούσαμε και το έργο Αντινέρο, βέβαια σε άλλες περιοχές, όχι εκεί πέρα που έπιασε φωτιά. Mm-hmm. Κατευθείαν μετά την ολοκλήρωση του Αντινέρο 25, κάναμε πρόταση στο Υπουργείο, η οποία έγινε δεκτή, και μας εγκρίναν για το Αντινέρο 2026, το οποίο η σύμβαση υπογράφηκε αρχές Μάρτη, η μελέτη εγκρίθηκε 8 Μαΐου. Έγινε αμέσως πρωτόκολλο κατάστασης και μετά από 2,5 μήνες είμαστε σε ευχάριστη θέση να πούμε ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί στο 100%, ένα έργο 2.000.000 όπως είπατε, το οποίο συμπεριλαμβάνει γύρω στα 1.200 στρέμματα στεγασμένων ζωνών. Στεγασμένες ζώνες εννοούμε καθαρισμούς δασών αριστερά-δεξιά του επαρχιακού δικτύου, αλλά και μέσα σε δάσεις, σε δασικούς δρόμους που κρίνει η υπηρεσία ότι είναι επικίνδυνα, στην περιοχή του Πυλινέου παραδείγματος χάρη. Περιλαμβάνει 3 αντιπυρικές ζώνες συνολικού μήκους 9,5 χιλιόμετρων, μία στη Χίο στην περιοχή Χάλαδρα Κουρούνια, μία στον προφήτη Λία Ψαρών και μία Χόχλακα Χατζαλή στις Συνούσες, και 6 μεταλλικές δεξαμενές των 20 τόνων, οι οποίες τέσσερις είναι στη Χίο και από μία Ινούσα και Ψαρά.
0: Υπάρχουν καταγεγραμμένες ανάγκες για να έχουμε και συνέχεια τέτοιων προγραμμάτων, δηλαδή θα ακολουθήσει και το 2027 αντίστοιχο πρόγραμμα σε άλλες περιοχές της Χίου?
1: Ευελπιστούμε. Να σας πω ακόμη μια φορά ότι η υπηρεσία μας εκτελεί έργα μόνο σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις. Γιατί είναι από το χρηματοδότηση έως τώρα, δεν ξέρω στον χρόνο τι θα γίνει, τα χρηματοδότηση από τα ΙΠΕΔ, δηλαδή τα μη αξιοποίησης ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μας επιτρέπουν όμως να κάνουμε έργα σε δημοτικές εκτάσεις.
0: Ούτε με προγραμματικές συμβάσεις με τους Δήμους.
1: Το πρόγραμμα Αντινέρο δεν προβλέπει τέτοια πράγματα.
0: Να.
1: Τουλάχιστον για εμείς δεν έχουμε τέτοια περίπτωση.
0: Η φωτιά βέβαια δεν ξεχωρίζει δημοτικό και δημόσιο δάσος.
1: Το γνωρίζω. Εμείς βέβαια σαν θεσμικοί υπάλληλοι ό,τι εντολές κάνουμε, μας δίνουν, αυτό κάνουμε. Δηλαδή σε δημόσιες εκτάσεις εκτελούμε. Αν αλλάξει αυτό το πρόγραμμα στο μέλλον...
0: Ωραία. Βλέποντας λοιπόν τις δημόσιες εκτάσεις της Χίου, ποια πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι η προτεραιότητά σας για μετά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη φορά το Αντινέρο 2026 επικεντρώθηκε στη Βόρεια Χίο και ένα μικρό κομμάτι στις Καριές Κεντρική Χίο. Όπως έχω ξαναπεί, οι δημόσιες εκτάσεις στο νησί είναι μόνο το 25%, οι δημόσιες δασικές εκτάσεις. Το υπόλοιπο 75% ανήκει σε ιδιώτες ή στο Δημοχείο. Ανάγκες υπάρχουν. Τα δασικά οικοσυστήματα είναι ενεργά, δεν σταματάνε, δεν μπορείς να πεις ότι έκανε ένα έργο και σταματάει. Σας θυμίζω το πρώτο Αντινέρο, αυτό είναι το τρίτο που κάνουμε. Το πρώτο Αντινέρο ήταν το 22%. Ενδεχομένως σε 2 χρόνια να πρέπει να ξαναπεράσουμε από αυτές τις περιοχές. Αλλά όλες οι δασικές εκτάσεις που έχουν πρόβλημα τις έχουμε καταγεγραμμένες και θα κάνουμε πάλι πρόταση με το που θα τελειώσει το Αντινέρο που έχει ολοκληρωθεί τώρα, πριν 2 μέρες ολοκληρώθηκε. Θα κάνουμε πρόταση για να μας εγκρίνουν και για τον χρόνο. Ευελπιστούμε, αν δεν υπάρχει τα υπέρ, να υπάρχει άλλο είδος χρηματοδότηση και να το εκτελέσουμε.
0: Το βασικό ζητούμενο είναι αυτό. Να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχει παράλληλα προγραμματισμός? Αυτές τώρα οι αντιπυρικές ζώνες που γίνονται, 9,5 χιλιόμετρα είναι μεγάλες οι εκτάσεις αυτές. Να συντηρούνται κατά τακτά διαστήματα?
1: Με αυτό σας λέω ότι ό,τι κάνουμε στο νησί μένει και για τον χρόνο και για τον επόμενο χρόνο. Όλες οι αντιπυρικές ζώνες στο νησί κάθε 2 χρόνια τουλάχιστον συντηρούνται.
0: Με έξοδα της δικής σας της υπηρεσίας. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό θέλει μια, και μια χρηματοδότηση, δεν είναι...
1: Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ναι.
1: Ότι ας πούμε φέτος η χρηματοδότηση, η οποία είναι ξεχωριστή από το ΤΑΙΠΕΔ, ήταν μόνο 25.000 ευρώ για συντήρηση του δασικού δικτύου.
0: Ναι.
1: Μέσα στο δασικό δικτύο συμπεριλαμβάνονται αντιπυρικές ζώνες παλιές. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι δασικοί, οι οποίοι τον προηγούμενο χειμώνα ήταν αρκετά βαρύς ο χειμώνας, καταλαβαίνετε, και έχουν μεγάλες ανάγκες. Αλλά όλες οι αντιπυρικές ζώνες που κάνουμε, αν όχι τον χρόνο, τον επόμενο χρόνο, θα πρέπει και αυτά να συντηρηθούν. Οπότε πρέπει να αυξηθεί και η χρηματοδότηση. Εν πάση περιπτώσει, με όση χρηματοδότηση εμείς ζητάμε πολλά, συνήθως μας δίνουν λιγότερα, προσπαθούμε και τα εκτελούμε. Όσον αφορά ό,τι νομίζουμε εμείς πιο κρίσιμο, δηλαδή.
0: Ναι, βάζετε μια ιεράρχηση. Το καλό θα ήταν να γίνονται παρεμβάσεις να γίνεται παρέμβαση σε όλο αυτό το δίκτυο. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, δηλαδή, εσείς θα ήσασταν ικανοποιημένοι με μια χρηματοδότηση της τάξης, κύριε Φλιούκα, αντί για 25.000, πόσα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, μας έδωσαν 25.000. Το πρόγραμμα αντιπυρικής προστασίας δεν συμπεριλαμβάνει μόνο συντήρηση δρόμων. Υπάρχουν καθαρισμοί δασών άσχετα από αντινέρο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό είμαστε τυχεροί που το αντινέρο είναι προγράμματα σοβαρά, μεγάλης δυναμικότητας, και είμαστε τυχεροί που εκτελέσαμε 3 στο νησί μας. Και ευτυχώς ως τώρα δεν είχαμε κάποια πυρκαγιά στις περιοχές για να δούμε και το αποτέλεσμα. Έτσι.
0: Ναι, ναι. Και κανένας δεν αντιλέγει και πολύ καλώς γίνονται όλα αυτά τα έργα, αλλά επαναλαμβάνουμε ότι το κομμάτι της συντήρησης είναι στο διηνεκές. Δηλαδή, αν θέλεις να έχεις αυτές τις ζώνες και να είναι αποτελεσματικές, δεν πρέπει να τις αφήσεις να ξαναγίνουν ζούγκλα. Με αυτή την
1: έννοια. Το πρόγραμμα αντιπυρικής, κάθε χρόνο η υπηρεσία μας κάνει πρόταση. Όσον αφορά για το πρόγραμμα αντιπυρικής προστασίας με χρηματοδότηση από κρατικούς πόρους, έτσι μπορεί να φτάνει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Από αυτά, ανάλογα τι κρίνει η εκάστοτε το Υπουργείο και τις ανάγκες όλης της Ελλάδος, μας κατανέμουν κάποια χρήματα.
0: Ναι.
1: Τα οποία είναι πολύ ελάχιστα σε σχέση με το 1,5 εκατομμύριο που προτείνουμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σε προτεραιότητα δίνουν μόνο για συντηρήσεις δρόμων. Και από εκεί και ύστερα το κονδύλι που μας δίνουν, κάνουμε μια ιεράρχηση ότι κρίνουμε εμείς πιο επικίνδυνο και αυτό κάνουμε.
0: Βέβαια, κύριε Φλιούκα, το ένα πεδίο είναι αυτό το κομμάτι της αντιπυρικής προστασίας, πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι η αποκατάσταση της καμένης χείου. Εκεί βλέπουμε ότι έχετε προγραμματίσει και ήδη έχετε προχωρήσει σε κάποιες αναδασώσεις. Μας λέτε εδώ ότι θα κάνετε και άλλες προσπάθειες το επόμενο διάστημα.
1: Φυσικά, ήδη έχουμε προγραμματίσει μέχρι τέλος του χρόνου να εγκρίνουμε μια μελέτη μεγάλων αναδασώσεων στην περιοχή κεντρικής Χίου, στα παλιά Καμένα δηλαδή, αλλά και Βουλισσού. Ελπίζουμε αν βρεθεί χορηγός ή χρηματοδότηση από το κράτος να το εκτελέσουμε. Δηλαδή του χρόνου να μπορούμε να μπούμε μέσα να το εκτελέσουμε. Ήδη έχουμε στείλει σπόρους από ντόπια φυτά, από πεύκα, χαρουπιές και τσικουδιές στα κρατικά φυτόρια στην Αθήνα. Έχουν πάει πολύ καλά. Μας ενημέρωσαν ότι η φυτρωτικότητα έφτασε και το 100%. Αν είναι ικανή η σπόρη, μπορεί και τον ερχόμενο χειμώνα να μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια μεγάλη εκτεταμένη αναδάση. Όχι θελοντική αυτά που κάναμε,
0: ναι.
1: Όλοι μαζί μπορούμε, καταλαβαίνετε. Είναι σοβαρά έργα πάνω του 1 εκατομμυρίου και ελπίζουμε να βρεθεί η χρηματοδότηση και να μπορέσουμε να τα εκτελέσουμε.
0: Αυτά θα πάνε δηλαδή με ανάθεση όπως έγινε και αυτά τα έργα με τις αντιπυρικές ζώνες, με εργολάβους,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Το Υπουργείο βρίσκει, αν πάμε για τον ανάδοχο αποκατάστασης, όπως είχαμε τα αντιδιαβρωτικά,
0: ναι,
1: που είχαμε την Εθνική Τράπεζα, κάτι αντίστοιχο ελπίζουμε να γίνει και για την αναδάσωση τελικά των καμένων περιοχών. Υπάρχουν μεγάλες εταιρείες που, ας πούμε, σε άλλες περιοχές έχω δει και άλλες εταιρείες που κάνουν τέτοιο είδος αναδοχή και πληρώνουν τα έξοδα. Ελπίζουμε να το καταφέρουμε και σε αυτό το τομέα.
0: Λοιπόν, μακάρι να το δούμε να προχωράει, γιατί όντως έχουμε περιοχές ανάμεσα στα καμένα για τις οποίες δεν υπάρχει καμιά ελπίδα φυσικής αναγέννησης.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η υπηρεσία μας και η περιοριστική υπηρεσία και ο Δήμος, η πολιτική προστασία, κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά μην ξεχνάτε ότι είμαστε σε μια ζώνη παραμεσόγεια, η οποία είναι εύκολα προσβάλλεται πολύ εύκολα από πυρκαγιές. Αυτό το διαπιστώνετε, βλέπετε, ας πούμε, και Γαλλία, Ισπανία, ό,τι υπάρχουν δηλαδή γύρω από τη Μεσόγειο πάντα θα καίγονται. Τώρα το θέμα είναι πόση ένταση θα έχει αυτή η φωτιά και τι μπορείς εσύ με τα τεχνικά μέσα όπως το αντινέρο να μπορέσεις να περιορίσεις ή να ανακόψεις μια πυρκαγιά. Όλα αυτά τα έργα που κάνουμε, να ξέρετε, ότι είναι κυρίως για πυρκαγιές μέχρι μέτριας έντασης. Όταν υπάρχουν εξαιρετικές συνθήκες όπως επικρατούσαν πέρυσι, ήταν εκ των πραγμάτων δύσκολο να σβήσουν αυτές τις πυρκαγιές. Με οποιοδήποτε έργο να κάναμε, και Αντινέρο, εγώ φοβάμαι, και Αντινέρο να είχαμε κάνει πέρυσι στις περιοχές αυτές, ήταν πολύ δύσκολο να ανακουπεί αυτή η ένταση της πυρκαγιές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φλιούκα. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και ελπίζω να εγκριθούν τα κονδύλια και για το επόμενο Αντινέρο, αλλά και για τη συντήρηση του δικτύου αυτού που έχετε δημιουργήσει στην Αίγυπτο.
1: Μακάρι να έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι, γιατί τα χρήματα που
0: έχουμε
1: μόνο που δεν φτάνουν τα χρήματα.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Ούτε ο πολιτισμός, ούτε η αυταπάρνηση, ούτε η δουλειά που κάνουν οι υπηρεσίες. Το θέμα έχει να κάνει πρώτα-πρώτα με τις καιρικές συνθήκες. Εντάξει.
0: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Ένα καλό καλοκαίρι, ήσυχο.
0: Καλό καλοκαίρι, γεια σας, γεια σας. Διαφημίσεις και σε λίγο μαζί. Έχουμε και την απάντηση του Δημάρχου Γιάννη Μαλαφή για το θέμα με τις γαλάζιες σημαίες. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο θα τον ακούσουμε.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: Νωρίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Ροδοκανάκι 13.
5: Τηλέφωνο 2271 920.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα.
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Τι πύλες και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά τροπή.
7: Ο Γιάννης Βγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
7: Τρεχάτε για να δείτε.
6: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
8: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, μετά τις ανακοινώσεις που έγιναν σχετικά με την υποστολή 5 γαλάζιων σημαίων από αντίστοιχα 5 παραλίες της Χίου, είχαμε τις δηλώσεις σήμερα του Δημάρχου Γιάννη Μαλαφή, ο οποίος λέει ότι εμείς επισήμως σαν Δήμος δεν έχουμε ενημερωθεί. Ο ίδιος επιχειρεί να υποβαθμίσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Για να ακούσουμε τι ακριβώς είπε στους συναδέλφους. Εκεί για την αλήθεια ήταν η Βαγγελία Αμέντα.
2: Δεν έχουμε κάποιο επίσημο έγγραφο για το συγκεκριμένο θέμα. Για τις γαλάζιες σημαίες. Οι αιτιάσεις βεβαίως οι προφορικές που είχα σε επικοινωνία που είχα με τον ελεκτή και την υπηρεσία εκεί είναι το λιγότερο αστείες. Δεν νομίζω ότι αποσύρεται μια σημαία επειδή κάποιος μπήκε στην τουαλέτα μια και έγραψε ένα σύνθημα. Πρέπει να αποσυρθεί μια λαβέντια σημαία γιατί υπάρχει ένα γκράφιτι πίσω στον τοίχο το οποίο γράφτηκε πριν από κάποιες ώρες. Γιατί οι βασικές αιτιάσεις ήταν αυτές. Από εκεί και πέρα το υπόλοιπο κομμάτι διερευνείται διότι υπήρξαν δύο κλοπές. Είμαστε στη διαδικασία διερεύνησης με τις αρμόδιες αρχές και θα δούμε τις επόμενες μέρες τι θα γίνει έτσι ώστε να γράψουμε μία επιστολή προς τη γραμματεία των, με τις γαλάζιες σημαίες στην Αθήνα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν και εφόσον χρειαστεί που θα αποδείξουμε με τα έγγραφα που έχουμε στείλει όλο αυτό το καιρό τι έχουμε κάνει και αν έχουμε συμμορφωθεί σε όλες τις παραμέτρους. Εκτιμώ ότι έχουμε συμμορφωθεί σε όλες τις παραμέτρους και νομίζω ότι αυτό είναι και άδικο και εκτιμώ και εσκεμένο.
3: Τι εννοείται κλοπή, κύριε Δημαρχέ, δηλαδή τι έχουν κλέψει και μας αφαίρεσαν τη γαλάζια σημαία?
2: Έχουν κλέψει τα δύο μεγάλα κουτιά που υπήρχαν, που θέλει άτομα για να τα σηκώσεις και τα οποία εκλάπηκαν για μία μέρα δηλαδή. Τα αντικαταστήσαμε την άλλη μέρα.
4: Επίσημα δεν σας έχει έρθει η απόφαση δηλαδή αυτή?
2: Όχι, βέβαια. Και βεβαίως δεν θα μείνουμε έτσι. Θα αποδείξουμε τι έχουμε κάνει. Έχουμε το πρακτικό υλικό που το έχουμε στείλει και τις εκθέσεις που τους έχουμε στείλει Πολάκης. Έχουμε τις αυτοψίες που έχουμε κάνει Πολάκης. Και βεβαίως όταν κάτι μένει έξω, 24 ώρες το 24ωρο και είναι και ανοιχτό, όπως ξέρετε, μέσα στο διάστημα 3 μηνών πάμε και ανανεώνουμε διάφορο υλικό που υπάρχει μέσα. Αλλά να κλέψουν και ολόκληρα τις κάσες με τα υλικά είναι λίγο δύσκολο.
3: Από ποιες παραλίες, Δήμαρχε, έγινε αυτό?
2: Από τον Κοντάρι και την Σκαλόπιτα.
4: Οπότε θεωρείτε ότι σκεμμένα δηλαδή, βλέπετε, θεωρείτε ότι υπάρχει, ας πούμε...
2: Τι να σας πω. Το να σου λένε σου κόβω τη γαλάζια σημαία για ένα γκράφιτι που υπάρχει στο Καστέλο, εντάξει. Νομίζω ότι να έχεις ένα συνεργείο να σβήνει κάθε μια ώρα τα γκράφιτι από διάφορα σημεία. Όπως καταλαβαίνετε αυτό γίνεται πυκνά συχνά ειδικά το βράδυ και σε αθλητικούς χώρους και σε δημόσιους χώρους και στους τοίχους της παραλίας και παντού. Ειδικά όταν υπάρχουν οπαδικές εξάσεις είναι χάμος όλα αυτά.
3: Ήσασταν ενήμεροι εσείς ότι θα έρθει κάποιος έλεγχος προκειμένου?
2: Δεν είμαστε ενήμεροι.
3: Είναι ευνηδιαστική δηλαδή η έλεγχη που γίνονται?
2: Αλλά ως επί το κλείστον, όπως και πέρσι, λένε κάποιες παρατηρήσεις τις οποίες ενδεχομένως δηλαδή να έχει πάει κάποιος να έχει πειράξει κάτι μία-δύο μέρες, να μην το έχουν αντιληφθεί τα μαγαζιά που είναι, γιατί ως επί το κλείστον τα μαγαζιά έχουν ας πούμε κάποιο έλεγχο μαζί με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και πάνε και το φτιάχνουν. Αυτό δεν έγινε φέτος, ούτε μας εδώ για πρώτη φορά γράφτες παρατηρήσεις.
1: Λοιπόν, ακούσατε το Δήμαρχο, θεωρεί ότι είναι άδικο όλο αυτό που έχει γίνει. Εκτιμά ότι μπορεί να είναι και εσκεμμένο, γιατί σε δύο παραλίες είχαμε και μια κλοπή του εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για τις παραλίες που έχουν γαλάζια σημαία. Στη Δασκαλόπετρα και στο Κοντάρι είπε. Ανέφερε ότι είναι αστείες κάποιες αιτιάσεις για τις οποίες τον ενημέρωσαν προφορικά, γιατί επίσημο έγγραφο δεν έχει ακόμα, όπως το γεγονός ότι υπήρχε ένα γκράφιτι στην παραλία και στην Αγία Παρασκευή στο Καστέλο. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι όλος αυτός ο θόρυβος που δημιουργείται για τις γαλάζιες σημαίες λειτουργεί τελικά αρνητικά. Γιατί επαναλαμβάνουμε ότι βγαίνει και εκτός αρχείου και ο άλλος που διαβάζει ότι αφαιρέθηκαν 5 γαλάζιες σημαίες στοιχείο. Δυστυχώς η επεξεργασία της είδησης έτσι όπως γίνεται πια μόνο από τους τίτλους και με τον καθένα να βγάζει τα συμπεράσματά του, οδηγεί τις περισσότερες φορές σε λάθος συμπεράσματα, δηλαδή τα τσουβαλιάζουν όλα και κακό κάνει όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, αυτά και όσον αφορά την θέση της Δημοτικής Αρχής όπως εκφράστηκε από τον Δήμαρχο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα μας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 29 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το καταφέραμε και αυτό. 5 παραλίες της Χίου εν μέσω θερινής περίοδου έχασαν τις γαλάζιες σημαίες, είτε επειδή δεν οργανώθηκαν για το φετινό καλοκαίρι, είτε γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια του προγράμματος. Θυμίζουμε ότι υπεύθυνος για την όλη διαδικασία είναι ο Δήμος Χίου και ο έλεγχος γίνεται από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Οι 5 ακτές της Χίου, στις οποίες αποσύρονται οι γαλάζιες σημαίες, είναι οι εξής: Άγιος Ισίδωρος, Αγία Παρασκευή, Γιώσονας, Δασκαλόπετρα και Κοντάρι. Με απόφαση του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος ενισχύεται άμεσα το νησί μας με ένα επιπλέον πυροσβεστικό ελικόπτερο για τις επόμενες ημέρες. Η κίνηση αυτή κρίθηκε αναγκαία για τη θωράκιση του νησιού λόγω των τρέχουσων καιρικών συνθήκων, με κύριο στόχο την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την ταχύτερη επέμβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς. Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή η για χρόνια υπάλληλος της Δομαρχίας και μετά της Περιφερειακής Ενότητας Χίου Κλέρικο Στάλα, κόρη του αείμνηστου καπετά Νικόλα Γιώμελου, συνδικαλίστρια και επί πολλά έτη πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, πρώην Δημοτική Σύμβουλος και μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ένας πράος άνθρωπος, ενεργή πολίτης, υπέρμαχος της σύνθεσης και όχι της αντίθεσης, άφησε το αποτύπωμά της στην τοπική κοινωνία. Όπως ενημερώνει η Διεύθυνση Δασών Χίου, ολοκληρώθηκε έγκαιρα το πρόγραμμα αντιπυρικής προστασίας Αντινέρο 2026. Συμπεριλαμβάνει 1.200 στρέμματα στεγασμένων ζωνών, 3 αντιπυρικές ζώνες σε κουρούνια, ψαρά και ινούσες, συνολικά 9,5 χιλιόμετρων και 6 μεταλλικές δεξαμενές πυρόσβεσης 20 τόνων. Να σημειώσουμε ότι η Διεύθυνση Δασών είναι από τις λίγες υπηρεσίες που όχι μόνο κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά τις 2 καταστροφικές πυρκαγιές του περσινού καλοκαιριού, αλλά ένα χρόνο μετά έχει να παρουσιάσει σημαντικό έργο στον τομέα πρόληψης πυρκαγιών και αντιπλημμυρικής αντιδιαβρωτικής προστασίας. Κινήθηκε άμεσα, εξασφάλισε τις απαιτούμενες πιστώσεις μετά τις μελέτες που έκανε και παρέδωσε έργα που η ίδια επέβλεψε. Τέλος, με ανάδοχο αποκατάστασης και αναδάσους, ετοιμάζει εκτεταμένες αναδασώσεις στο άμεσο μέλλον, συμβάλλοντας έτσι στην προσπάθεια αποκατάστασης των δεκάδων χιλιάδων καμένων εκτάσεων του νησιού. Να μπορούν να φοιτήσουν στο σχολείο που επέλεξαν και στην προκειμένη περίπτωση στο μουσικό, ζητούν οι γονείς των παιδιών που πέτυχαν την εισαγωγή τους με εξετάσεις, αλλά μένουν εκτός καθώς το σχολείο θα λειτουργήσει μόνο ένα τμήμα 24 μαθητών. Σε συνέντευξη τύπου, αντιπροσωπεία γονέων εισαχθέντων και μη μαθητών ζήτησε τη δημιουργία και δεύτερου τμήματος στην πρώτη τάξη του μουσικού σχολείου, έτσι ώστε και τα 39 παιδιά να μπορούν να φοιτήσουν, αφού είναι αδιανόητο ένα παιδί που επιλέγει και πετυχαίνει την έσοδό του στο μουσικό να μην μπορεί τελικά να φοιτήσει σε αυτό. Το νέο μουσικό σχολείο θα γίνει σε 10 χρόνια, γι' αυτό και οι γονείς ζητούν να δημιουργηθεί και δεύτερο τμήμα, όπως έγινε και τις προηγούμενες χρονιές, τόνισε ο εκπαιδευτικός Νέστορας Ξυλάς, προσθέτοντας ότι ήδη είναι δύσκολο διαχειρίσιμο ένα τμήμα 24 παιδιών. Την ίδια στιγμή που οι γονείς των επιτυχόντων μαθητών στο μουσικό ζητούν επιτακτικά να λειτουργήσουν 2 τμήματα στην πρώτη γυμνασία για να χωρέσουν όλα τα παιδιά, η ΕΛΜΕ Χίου σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι στηρίζει την απόφαση των εκπαιδευτικών του σχολείου για τη λειτουργία ενός τμήματος την επόμενη σχολική χρονιά. Αφού εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα τι γίνεται στο εργασιακό τους περιβάλλον, υιοθετώντας το αίτημα της σχολικής κοινότητας για την άμεση δρομολόγηση της κατασκευής ενός νέου σύγχρονου σχολικού κτηρίου που δεν θα ταλανίζεται από το πρόβλημα της στενότητας χώρου, θα πληρεί όλες τις αναγκαίες προδιαγραφές και θα διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές και τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε ένα ασφαλές, λειτουργικό και ποιοτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Εξοπλισμό πυρασφάλειας για την ομάδα που ήδη διαθέτει ζητά με επιστολή τους στους αρμόδιους φορείς ο πρόεδρος της κοινότητας Χαλκιούς Νίκος Κουτσουράδης. Το είπαν και το έκαναν οι Χαλκούσοι μέσω της κοινότητας και του δραστήριου τοπικού μορφωτικού εκπολιτιστικού συλλόγου τους, και έτσι το Σάββατο 8 Αυγούστου σε 7 το απόγευμα θα εγκαινιάσουν τη στέγη αγάπη στο χωριό τους. Τα εγκαίνια θα παραστεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκος. Ο Δήμος Χιού γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου βελτίωση προσβασιμότητας οδών στην πόλη της Χιού θα πραγματοποιηθούν εργασίες απόξυσης ασφαλτικού οδοστρώματος στην περιοχή της Αρακίνας σήμερα μέχρι τις 5 το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών ενδέχεται να υπάρξουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και περιορισμοί στην κίνηση των οχημάτων. Υψηλός θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα Τετάρτη σε 13 περιοχές της επικράτειας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η πολιτική προστασία. Ανάμεσα στις περιοχές περιλαμβάνεται και η Χίος. Η σοβαρότερη ασθένεια της Ελλάδας είναι το δημογραφικό, ανέφερε σε συνέντευξη τύπου ο καθηγητής κοινωνιολογίας Ηλίας Φιλιππίδης με αφορμή ομιλία που θα πραγματοποιήσει σήμερα το απόγευμα στις 6 στο Ομήριο. Η ομιλία έχει θέμα το δημογραφικό πρόβλημα. Η λεμιτόμος του ελληνισμού, μπορούμε να αποτρέψουμε τον αφανισμό μας. Η κομβική σημασία των τοπικών κοινωνιών έχει ως στόχο να παρουσιάσει την κλιμάκωση του δημογραφικού προβλήματος, με τον κύριο Φιλιππίδη να τονίζει μεταξύ άλλων, τα επόμενα 50 χρόνια ο πληθυσμός της Ελλάδας θα συρρυκνωθεί ακόμη περισσότερο. Ομόφωνα εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Δήμου Χίου η κυκλοφοριακή μελέτη Ευσταθιάδη που θα λάβει την τελική έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο στις αρχές Αυγούστου. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας, η εφαρμογή της συγκεκριμένης μελέτης θα δώσει λύση σε χρόνια προβλήματα με το βάρος να πέφτει στις θέσεις στάθμευσης περιμετρικά του Δημοτικού Κήπου, στην κατασκευή κόμβων σε ενωπίωνος και Εθνική Τράπεζα, με τον ίδιο να προσθέτει ότι θα υπάρχουν παρεμβάσεις και στις εισόδους του περιφερειακού. Στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής παρέστηκε ο Δήμης Μιλωνάδης εκ μέρους πολιτών που ζήτησε την αναβολή του θέματος, καθώς όπως είπε δεν τους έχει δοθεί η μελέτη προκειμένου να τη δουν και να καταθέσουν αν χρειαστεί συγκεκριμένες προτάσεις. Το αίτημα για αναβολή δεν έγινε δεκτό, με τον Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή να αναφέρει ότι είναι ανοιχτή σε προτάσεις μέχρι τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά τα χρήματα δεν μπορούν να περιμένουν, πρέπει οι διαδικασίες να προχωρήσουν. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι στο Πυργή, στο Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, αντιλιοστάσιο Λιναρά Ολύμπων, αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Επίσης, αύριο 5η, 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην περιοχή του Εμποριού. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες αύριο 5η στις οδούς Θεσμοφορείων Σκαραμαγκά Γλύκα. Παρασκευή 31 Ιουλίου Σκαραμαγκά, Δευτέρα 3 Αυγούστου στις οδούς Αγγελία Αμβροσύνης Κλινομάχου, την Τρίτη 4 Αυγούστου στην οδό Κλινομάχου και πρώτη πάροδος Κλινομάχου. Αυλαία σήμερα για τις εκδηλώσεις της γιορτής των 5 αισθήσεων που οργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης. Στις 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026. 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις που οργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου σήμερα Τετάρτη 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων Αδαμάντιος Λεμός με την τελική συναυλία καθηγητών, μουσικών και σπουδαστών. Το νέο βιβλίο του διδάκτορα Ανδρέα Μιχαηλίδη «Ιατρή της Χίου, στο βηματισμό της ιστορίας του τόπου» θα παρουσιαστεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση των 110 χρόνων από την ίδρυσή του σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ στον αύλιο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Θα μιλήσουν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινησών κ. Μάρκος, η ομότιμη καθηγήτρια αναισθησιολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μαρία Γκιάλα και ο συγγραφέας. κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ το νέο βιβλίο του Αριστίδη Κέλλερ Πεντζή, «Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμιλα. Παροιμίες, παροιμιακές φράσεις, γνωμικά». Στο μνημειώδες αυτό έργο συγκεντρώνονται 6.700 παροιμίες, γνωμικά και λαϊκές ρίσεις, μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται η καθημερινή ζωή, οι κοινωνικές σχέσεις και ο τρόπος σκέψης των παλαιότερων γενεών. Το βιβλίο αποτυπώνει τη λαϊκή σοφία που γεννήθηκε από την εμπειρία και μεταδόθηκε από γενιά σε γενιά. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα γίνει η παρουσίασή του από την Ευτυχία Βλησίδου στον άβλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων. Οι φίλοι μονοπατιών Χίου διοργανώνουν σήμερα πεζοπορία με πανσέλινο, ο τόπος συγκέντρωσης, στο θέατρο Καστρομινά στις 6.30 το απόγευμα. Το συνέπροφήτη στην Κόμη συνεχίζει τις προβολές του σήμερα Τετάρτη 9.30 το βράδυ και αύριο Πέμπτη 10 και 4 προβάλλει την ελληνική κομμωδία Βαλκανιζατέρ του Σωτήρη Γκορίτσα. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ την αγγλική δραματική κομμωδία «Δυστυχώς βρίζω» του Κέρκ Τζόνς. Ο φιλοπρόδος Όμιλος Βροντάδου διοργανώνει σήμερα σε 7 το απόγευμα στον άβλιο χώρο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου εκδήλωση για γονείς και παιδιά με στόχο να ταξιδέψουν από τα κύματα της θάλασσας έως τα βάθη του διαστήματος. Η δράση περιλαμβάνει θεατρική αφήγηση και θεατρικό παιχνίδι καθώς και καλλιτεχνικά και αθλητικά εργαστήρια. Επίσης, ο ΦΟΒ διοργανώνει την Παρασκευή 31 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στην πλατεία του ΦΟΒ, Βρονταδού Σικογλέντη. Κρατήσεις θέσεων στα τηλέφωνα 6947 5768 16 και 6973 783 829. Η ενορία του Αγίου Ιακώβου πραγματοποιεί απογευματινό καφέ παγωτό για την ενίσχυση των επισκευαστικών εργασιών αύριο Πέμπτη 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλαμασιάς Υπρόοδος γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στον πολιτισμό, την παράδοση και την κοινωνική ζωή του χωριού και διοργανώνει επετειακή εκδήλωση αύριο Πέμπτη 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Ένα ταξίδι μνήμης και συγκίνησης με αναφορές στην ιστορία του συλλόγου, πλούσιο φωτογραφικό και αρχαιακό υλικό, τιμητικές βραβεύσεις ανθρώπων που συνέβαλαν στην πορεία του. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με μια ξεχωριστή μουσική συναυλία στην πλατεία Πατριαρχών στις 9.30 το βράδυ με τίτλο «Άρωμα Σμύρνης». Αυτό είμαι και τίποτα παραπάνω. Ένας δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή. Αυτό καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα αύριο Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Σαμιώτης γέννημα Θρέμα, υπερήφανος ακρίτης Αιγιοπελαγίτης, δραστήριος όσο δεν γίνεται με 620 παρεμβάσεις σε 2,5 χρόνια, κορυφαίος δημοσιογράφος από αυτούς που στα 34 χρόνια καριέρας του άλλαξε 36 νόμους με τις παρεμβάσεις του, αυτή τη φορά ξεφεύγει από τα τετριμένα και εξομολογείται τη ζωή του. Θυμάται τα παιδικά του χρόνια, καταθέτει στην κυριολεξία την ψυχή του σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί και μόνο γι' αυτό. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι αύριο Πέμπτη από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στη ΔΕΙΑΧ στις εγκαταστάσεις του βιολογικού με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στη ΔΕΙΑΧ. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί και στους Ολύμπους, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, με την υποστήριξη του τοπικού συλλόγου, την Κυριακή 2 Αυγούστου, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Αύριο Πέμπτη θα εορταστεί αρχιερατικός η απόδοση στις εορτής της Αγίας Μαρκέλας στο Ιερό Προσκύνημα στη Βολισσό. Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Στην Αυλή της Λοξάνδρας» θα παρουσιάσει η χοροδία ενηλίκων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς την Παρασκευή 31 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στην πλατεία Πύργος στο Νεχώρη. Σε αυτήν συμμετέχει και η θεατρική ομάδα Ρώτα του Συλλόγου. Η θεατρική ομάδα Χίου παρουσιάζει το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη Νεφέλ σε μετάφραση Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρίας Όσα την Παρασκευή 31 Ιουλίου 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά. Στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδίας έχουν προγραμματιστεί παραστάσεις στα μέσα Αυγούστου στις Καριές, στα Μεστά, στην Παλαιά Ποταμιά, στον Ανάβατο και στον Εγρηγόρο, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους θεατές να απολαύσουν το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, 8 το βράδυ, χορευτική παράσταση από τον Φιλοπρόοδο Όμιλο Καρδαμήλων με τίτλο «Από Ιόνιο ως το Αιγαίο, ένας χορός δρόμος» στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων, «Αδαμάντιος Λαιμός». Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με ένα τετραήμερο γεμάτο τοπικές γεύσεις, παραδοσιακά αρώματα και δημιουργία με τίτλο «Γεύσεις και αρώματα χείου». Από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου, καθημερινά, στην προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων, 7.30 το απόγευμα με 11.30 το βράδυ. Συνέχεια τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, 8 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων με την παρουσίαση του βιβλίου του φιλολόγου συγγραφέα Μάρκου Μισέ, «Η Σχολή της Χίου ως πεδίο ιδεολογικών συγκρούσεων κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της 1792-1821. Η συμβολή των σχολαρχών Αθανάσιου Πάριου και Νεόφυτου Βάμβα σε θέματα παιδείας, εκδόσεις ΑΠΗ 2026. Ομιλητές θα είναι η διδάκτορ νεοελληνικής φιλολογίας Δέσποινα Γεμέλου, ο ιστορικός Κώστας Ζαφύρης, η φιλόλογος διπλωματούχος μεταπτυχιακού στη Βυζαντινή Αρχαιολογία Άννα Παπή. Ο σκακιστικός όμιλος Παναγίας Καλλιμασιάς στα πλαίσια της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του προσκαλεί σε μουσική βραδιά με τους Κώστα Μπογιατζή, Πινελόπη Γκίκα και Βαλάντι Πεχλιβάνη την Παρασκευή 31 Ιουλίου 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς, είσοδος 10 ευρώ για τη στήριξη του ομίλου. Το Σάββατο 1η Αυγούστου σε 8.30 το βράδυ στον Δυτικό Αύλιο Χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου θα διοργανωθεί επετειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρθήματος Βροντάδου και τα 70 από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 και στα Ψαρά με τη δεύτερη γιορτή μελιού. Σάββατο 1η Αυγούστου και Κυριακή 2 Αυγούστου 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην πλατεία Δημαρχείου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος είναι καλεσμένος στον εκδόσεων ΑΠΗ το Σάββατο 1η Αυγούστου, όπου στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι θα παρουσιάσει το βιβλίο του «Οι γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αρετή Παλιού και ο συγγραφέας. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίγλες. Αρχικά μικροί και μεγάλοι θα περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου, όπου θα μάθουν τι είναι οι βίγλες, γιατί κατασκευάστηκαν και τι ρόλο κατήχαν στην άμυνα της Χίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο στο 22710-72212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις Μετέχμιο και το Περιβόλι προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου Big Bang 1970-1973, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλη, που θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Τους συγγραφείς του βιβλίου θα προλογίσει ο Παύλος Καλογεράκης, επίτιμος διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Η κωμωδία του Μπόστ, Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική Γιώργου Ανδρέου, ανεβαίνει με τους ηθοποιούς Ιρό Μανέ, Άγγι Σακλαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο και Γιάννη Ζουγανέλη την 3η 4 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία της ταινίας «Ο Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει κάθε Δευτέρα από τις 3 Αυγούστου έως τις 24 θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας με δωρεάν είσοδο. Αυτή θα είναι και η πρώτη ταινία που θα προβληθεί την ερχόμενη Δευτέρα 3 Αυγούστου 9 το βράδυ. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο αύριο 5η από τη Βολισσό στην Αγία Μαρκέλα σε 3 διαδρομές των 6,5 χιλιομέτρων, 1,5 και 1 χιλιομέτρου. Σήμερα σε 7 το απόγευμα η ΕΠΣ Χίου στα γραφεία της θα πραγματοποιήσει την ετήσια γενική της συνέλευση. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη βόρεια εντάσσεως 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 29 έως 34 βαθμούς και υγρασία από 20 έως 51%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια 6 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς και υγρασία από 15 έως 44%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δημητριάδης στη συμβολή των οδών Βερίτη και Κρίνης στο Βαρβάση και Κυλιάρη στη συμβολή των οδών Μιλονάδη και Βλαταριάς 1, ενώ διανυκτερεύει μετά στις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1925, στις 6 το απόγευμα, στο σπίτι που ενοικιάζει ο διευθυντής της νομαρχίας Γεώργιος Θεοδωράκης στην οδό Εγκρεμού, δίπλα στο βενζινάδικο Σιδεράτου στη γωνία, η Ασπασία Θεοδωράκη, το γένος Ιωάννου Πουλάκη, γεννάει ένα αγοράκι. Το φως του κόσμου αντικρίζει στο νησί μας ο μεγάλος διεθνούς φήμης Έλληνας μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. Σαν σήμερα στοιχείο το 1973, δημοψήφισμα προκήρυξε η Χούντα στις 12 Ιουνίου για τη νέα μορφή του πολιτεύματος και την επικύρωση από τους πολίτες της προηλυμένης απόφασης για την ανάδειξη στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας του Χουντικού Γεωργίου Παπαδόπουλου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Χούντα για το δημοψήφισμα στοιχείο υπέρ του ναι, ψήφισε το 85,2%. Σαν σήμερα στοιχείο το 2024. Σοκ και θλίψη σκόρπισε η θλιβερή είδηση του θανάτου του Βασίλη Παπά, επί σειρά ετών Προέδρου της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδας Χίου και ενός από τους πλέον δραστήριους επιχειρηματίες του νησιού μας.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Αυτό είμαι και τίποτα παραπάνω, ένας δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή. Αυτό καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Σαμιώτης γέννημα Θρέμα, υπερήφανος ακρίτας Αιγιοπελαγίτης, δραστήριος όσων δεν γίνεται με 620 παρεμβάσεις σε 2,5 χρόνια. Κορυφαίος δημοσιογράφος από αυτούς που στα 34 χρόνια καριέρας του άλλαξε 36 νόμους με τις παρεμβάσεις του, αυτή τη φορά ξεφεύγει από τα τετριμένα και εξομολογείται τη ζωή του. Θυμάται τα παιδικά του χρόνια, καταθέτει στην κυριολεξία την ψυχή του σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί και μόνο για αυτό.
4: Είναι ρεκόρ, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται μια μεγάλη ουσία. Αποκλείσαμε την Τουρκία από τη χρηματοδότηση της αμυνάς της μέσω Ευρώπης. Και κάτι άλλο του λέω. Για μου λες, είσαι από το Μόναχο, δεν είσαι? Αν η Τουρκία σου ζητούσε το μισό Μόναχο, όπως μένα μου ζητάει το μισό Αιγαίο, τι θα έκανες? Και σηκωθήκανε, Γιάννη, όλοι και οι 26, οι υπόλοιποι, 25, και άρχισαν να χειροκροτούν. Και αποκλείσαμε στην Οικονομική Επιτροπή την Τουρκία.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
3: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
11: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
12: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Και πάμε να μιλήσουμε για μία ακόμη δράση που θα λάβει χώρα στην περιοχή μας. Αυτή την περίοδο έχουμε πολλές διοργανώσεις ποικίλου περιεχομένου. Ανάμεσα σε αυτές τις διοργανώσεις είναι και το Χίος Φόρουμ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1η Αυγούστου στο Ομήριο. Πρόκειται για μια εκδήλωση με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, για την οποία ενημέρωσαν σήμερα ο Αλέξανδρος Πάλης Αναστασιάδης και ο Μανές Πάγκαλος, τους οποίους και μπορούμε να ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: 1 Αυγούστου σας προσκαλούμε στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου σε μια ξεχωριστή διοργάνωση όχι μόνο για το Χίος Φόρουμ αλλά και για τα δεδομένα του νησιού μας. Πριν παρουσιάσω λοιπόν το πρόγραμμα της φιλανθρωπικής μας εκδήλωσης, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για το τι είναι το Χίος Φόρουμ. Το Χίος Φόρουμ λοιπόν είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τη Χίο, το νησί μας, που δημιουργήθηκε για να σχεδιάζει πρωτοβουλίες με πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο. Στόχος μας λοιπόν είναι να αναδεικνύουμε το νησί μας, να δημιουργούμε ευκαιρίες για τη νέα γενιά και να φέρουμε στη Χίο ανθρώπους, ιδέες και συνεργασίες που μπορούν να εμπνεύσουν, να δημιουργήσουν και να αφήσουν ένα ουσιαστικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία. Κάθε δράση λοιπόν που σχεδιάζουμε έχει στο επίκεντρο τη νέα γενιά. Θέλουμε οι νέοι της Χίου να έχουν πρόσβαση σε εμπειρίες, σε ανθρώπους και ιδέες που δύσκολα θα είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν στον τόπο τους. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργούμε πρωτοβουλίες που έχουν πραγματικό ενδιαφέρον για τους νέους και τους δίνουν κίνητρα να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. Η φετινή καλοκαιρινή μας διοργάνωση λοιπόν είναι το Χίος Φόρουμ Choices, επιλογές. Αποτελεί τη μεγαλύτερη λοιπόν μέχρι σήμερα πρωτοβουλία του οργανισμού μας και τη μοναδική καλοκαιρινή συνεδριακή εμπειρία του νησιού σχεδιασμένη με επίκεντρο τη νέα γενιά. Πρόκειται για μια σύγχρονη διοργάνωση βασισμένη σε ένα διεθνές πρότυπο σύντομων ομιλιών, όπου άνθρωποι από διαφορετικούς χώρους ανεβαίνουν στη σκηνή και μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα περίπου 15 λεπτά μοιράζονται μια προσωπική εμπειρία, μια ιδέα, μια γνώση ή ένα μάθημα ζωής. Αυτό που κάνει λοιπόν τη διοργάνωση πραγματικά ξεχωριστή είναι η ποικιλομορφία των ανθρώπων που συμμετέχουν. Και όπως σας είπα, σε όλες τις πρωτοβουλίες μας επιδιώκουμε να συνδυάζουμε ανθρώπους της Χίου με προσωπικότητες από την υπόλοιπη Ελλάδα. Διότι πιστεύουμε ότι όταν ενώνονται η τοπική εμπειρία με τη γνώση, την επιστήμη και την καινοτομία, δημιουργείται κάτι πραγματικά μοναδικό για το νησί μας. Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στο κύρος των ομιλητών μας. Το γεγονός ότι άτομα με διεθνή αναγνώριση όπως ο Δόκτωρ Σταμάτης Κρυμιζής, αλλά και αξιόλογες προσωπικότητες από τον τόπο μας εμπιστεύτηκαν τον οργανισμό μας και επέλεξαν να συμμετάσχουν εθελοντικά σε αυτή την προσπάθεια και γι' αυτό για εμάς αποτελεί μια πολύ μεγάλη τιμή. Είναι μια έμπρακτη πράξη εμπιστοσύνης προς το Χίος Φόρουμ, αλλά και στον στόχο μας να δημιουργήσουμε διοργανώσεις υψηλού επίπεδου. Θα ήθελα πραγματικά λοιπόν να τους ευχαριστήσω όλους γιατί από την πρώτη στιγμή αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια, τη συγκεκριμένη φιλανθρωπική μας εκδήλωση και αφιερώνουν το χρόνο τους για να βρίσκονται δίπλα μας σε εμάς, στο Χίος Φόρουμ αλλά και στους νέους του νησιού. Ξεκινάμε λοιπόν την προσέλευση το Σάββατο στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στην αίθουσα θεάτρου. Ξεκινάμε την προσέλευση από τις 12 η ώρα, ενώ η έναρξη της εκδήλωσης έχει προγραμματιστεί στις 12.30. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Οι θέσεις θα διατεθούν με σειρά προσέλευσης, γι' αυτό προτρέπουμε όσους μπορούν να βρίσκονται από νωρίς στο Ομήριο ώστε να εξασφαλίσουν τη θέση τους και να ζήσουν την όλη εμπειρία. Το πρόγραμμα λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα της εκδήλωσής μας. Το ανοίγει ο φωτογράφος και επιχειρηματίας Μανές Πάγκαλος, ο οποίος βρίσκεται και σήμερα δίπλα μου, με την ομιλία του «Οι επιλογές που μας ορίζουν». Στη συνέχεια ακολουθούν η Χριστίνα Σεράφη και η Άννα Κόσταλου, ιδρύτριες της εταιρείας γονέων ατόμων με νοητική υστέρηση, με μια ομιλία με τίτλο «Η επιλογή να δημιουργήσεις εκεί όπου υπήρχε η ανάγκη». Ακολουθεί ο Μαρθωνοδρόμος, ο Χιώτης Χριστόφορος Μερούσης, με την ομιλία «Το υλικό από το οποίο είμαι φτιαγμένος». Στη συνέχεια λοιπόν θα έχουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να σπάσει η μονοτονία των ομιλιών και όπως είναι και βασισμένο και στο διεθνές πρότυπο τέτοιου είδους εκδήλωσης θα έχουμε ένα μουσικό διάλειμμα με τον Μάνο Βασιλάκη και τον Νίκο Ισίδωρο οι οποίοι θα μας ταξιδέψουν με κάποια αγαπημένα τραγούδια της Χίου αλλά και από εκτός. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον συγγραφέα και ομιλητή Στέφανο Ξενάκη. Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε σήμερα και επίσημα την συμμετοχή του Χιώτη Ολυμπιονίκη και αρχηγού της Εθνικής Ομάδας της Εθνικής Ελλάδος στην υδατοσφαίριση του Γιάννη Φουντούλη, τον οποίο καλωσορίζουμε και στην οικογένεια του Χίος Φόρουμ Choices. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Δόκτωρ Μαρία Ρεοζίλη Κουτσουπιά, δικηγόρος Βρυξελών και Αθηνών, είναι διδάκτορ του Δημοσίου Δικαίου στο ΕΚΠΑ, είναι Legal και Policy Officer στο τμήμα Regulation and Compliance στο EU AI Office, δηλαδή το Γραφείο Τεχνητής Νοημοσύνης στις Βρυξέλλες, και είναι και ιδρύτρια του Ινστιτούτου Ρύθμισης. Με την ομιλία της, η τελευταία απόφαση που δεν πρέπει να πάρει τεχνητή νοημοσύνη, AI. Έπειτα λοιπόν θα έχουμε τη μεγάλη τιμή να φιλοξενήσουμε τον Δόκτωρ Σταμάτη Κρυμιζή, έναν από τους σημαντικότερους επιστήμονες της διαστημικής παγκοσμίως κοινότητας, Χιώτης, με την ομιλία του «Μαθήματα από το διάστημα για την επιβίωση των επιβατών του διαστημόπλοιου Γη». Το πρώτο μέρος λοιπόν ολοκληρώνεται με την παρολυμπιονίκη Ξηφασκίας και Λιλουφάκη, με την ομιλία «Η επιλογή μου, η δύναμή μου». Μετά το τέλος των ομιλιών, συνεχίζουμε με ένα διάλειμμα δικτύωσης στο καφέ του Ομηρίου, που θα υπάρχει δυνατότητα ενός κεράσματος, αλλά και συζήτηση και γνωριμίας με τους ομιλητές και το κοινό. Και συνεχίζουμε με μια διαδραστική συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Κίτζιο, public speaker, ομιλητή και άνθρωπο του επιχειρήν στο κομμάτι της συμβουλευτικής και του public speaking μαζί με τη δόκτωρ Ρεοζίλη Κουτσουπιά οι οποίοι θα μιλήσουν για το AI, καριέρα και επιλογές. Ταυτόχρονα στην εκδήλωσή μας, στην ημερίδα μας λοιπόν, από τις 4 η ώρα, χιώτες καλλιτέχνες δημιουργούν έργα τέχνης βασισμένα στη θεματική των επιλογών, τα οποία από τις 6 έως τις 7 το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τους καλλιτέχνες, αλλά και να δει τα έργα που έχουν δημιουργήσει κατά τη διάρκεια των ομιλιών. Όποιος επιθυμεί θα μπορέσει να αποκτήσει κάποιο από αυτά τα έργα με μια συμβολική δωρεά, ενισχύοντας το φιλανθρωπικό σκοπό της διοργάνωσης. Αξίζει να αναφερθεί ότι η φετινή μας διοργάνωση έχει έντονο φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Η είσοδος ναι μεν είναι ελεύθερη, αλλά θα υπάρχει δυνατότητα προαιρετικής οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη μιας μικρής μαθήτριας της Χίου που δίνει το δικό της αγώνα με τη λευκαιμία. Από την πρώτη κιόλας μέρα του Χίος Φόρουμ, στόχος μας είναι κάθε δράση, μεγάλη ή μικρή, να συνοδεύεται και από ένα ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Και κλείνουμε λοιπόν την ημέρα με ένα closing party στο καφέ του Ομηρίου, από την κοινότητα του Follow the Orange, οι οποίοι έρχονται και αυτοί εθελοντικά. Από τις 7 ως τις 10 λοιπόν θα έχουμε ένα κλείσιμο της ημέρας με ένα πάρτι νεανικό, διαμορφώνουμε πάρα πολύ όμορφα το χώρο του Ομηρίου, του καφέ του Ομηρίου, και με μια μικρή οικονομική ενίσχυση, τα έσοδα των οποίων θα πάνε πάλι στο φιλανθρωπικό μας σκοπό, παρέχουμε κάποιες παροχές όπως ένα ποτό και μια και δωρεάν παγωτό από τον Κρόνο. Κλείνοντας λοιπόν εγώ και για να δώσω και το λόγο στον πρώτο μας ομιλητή, τον κύριο Μανέ, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον μεγάλο δωρητή της διοργάνωσης, την οικογένεια Κουμή με τα πολυκαταστήματα, για την πολύτιμη εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι η επιλογή τους να επενδύσουν σε μια πρωτοβουλία που απευθύνεται στη νέα γενιά προάγει τη γνώση, το διάλογο, την εξωστρέφεια και στέλνει και σε εμάς ένα αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον του τόπου. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλες τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες, τους ιδιώτες, επώνυμους και ανώνυμους, καθώς και όλους τους δωρητές και χορηγούς που στάθηκαν δίπλα μας. Η ανταπόκρισή τους αποδεικνύει ότι η χιακή κοινωνία πιστεύει σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αποτύπωμα, κοινωνικό αποτύπωμα, και είναι πρόθυμη να στηρίξει δράσεις που επενδύουν στους νέους.
1: Λοιπόν, αυτά για την συγκεκριμένη μερίδα, Χίος Φόρουμ, στο Ομήριο, Σάββατο, 1η Αυγούστου. Να ακούσουμε και τον κύριο Πάγκαλο, ο οποίος θα μιλήσει για τις επιλογές που μας ορίζουν στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης. Η είσοδος, θυμίζουμε ότι είναι ελεύθερη το Σάββατο. Ακούμε και λίγο τον κύριο Πάγκαλο.
2: Ματίας και άνθρωπος της Χίου, καθώς και πρώτος ομιλητής, τι σημαίνει για εσάς αυτή η εκδήλωση και πού θα επικεντρωθείτε στην ομιλία σας?
3: Okay, καταρχάς, γεια σας. Ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς τον Αλέξανδρο Πάλα που για την πρόσκληση να ομιλήσω σε ένα πολύ σημαντικό, όπως το βλέπω εγώ, μια πολύ σημαντική προσπάθεια για το νησί. Εμένα μου είχε επικεντρωθεί από πέρσι, από την πρώτη εκδήλωση το φόρουμ. Λέω, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Οπότε και ήταν έκπληξη για μένα όταν μου ζήτησε να μιλήσω. Γιατί οι ομιλητές φέτος, βγάζω τον εαυτό μου εκτός, αλλά είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο οι ομιλητές. Ο Dr. Κρυμιτζής, ο Κίτζιος, ο κ. Ξενάκης, θέλω να τους ξέρω τόσο πολύ, αλλά είναι ένας και ένας, οπότε εγώ αν έμενα στοιχείο θα ήθελα πάρα πολύ να δω, να είχα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε βρίσκομαι και εγώ στους ομιλητές. Αυτή είναι η επιλογή του Αλέξανδρου, δεν είναι choices, Αλέξανδρου, τα ακούγαμε πει αυτά. Τι άλλο να σας πω, τι θα ακούσουν από μένα? Επιλογές, νομίζω. Σας δώσω ένα brief. Εγώ έχω γεννηθεί Αγγλία, έχω ταξιδέψει σε αρκετά μέρη του κόσμου ψάχνοντας, γιατί δεν ήξερα τι που και πώς ήθελα να κάνω. Δεν θέλω να σας πω πολλά. Απλά μέσα από τις επιλογές που μπορεί να τις πάρουμε νωρίτερα ή αργότερα, ανάλογα με το πόσο θα τολμήσουμε να κάνουμε ένα βήμα, μας ορίζουν τη διαδρομή μας.
1: Λοιπόν, πήραμε ένα μικρό στίγμα των προβληματισμών που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης στο Μύριο το Σάββατο, 1η Αυγούστου. Να πούμε ότι ήρθε η ώρα να πάμε στις διαφημίσεις και φτάνουμε πια προς το τέλος και της σημερινής

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι! Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπος την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Τιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο Παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
4: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Όπως ήταν αναμενόμενο μετά από τόσα χρόνια δράσης, είχαμε πάρα πολλά μηνύματα από φορείς και οργανώσεις για το θάνατο της Κλέρης Κοστάλα. Ανάμεσά τους, να πούμε, είναι το νομαρχιακό τμήμαχείο της ΑΔΔ. Είχε διατελέσει και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προεδρείου του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔ, η Κλέρη Κοστάλα, εκλεγμένη με τις δυνάμεις της ΔΑΣ. Ο Σύλλογος Αποφύτων και Φίλων Ανδρέα 2 Γυμνασίου και Λυκειών Βροντάδου. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος, που μεταξύ άλλων αναφέρει ότι η Κλέρη παιδί είναι αυτεργατικής οικογένειας από το Βροντάδο και τη Σικιάδα, κόρη του καπετάν Νικόλα Γέμελου, βίωσε από πολύ μικρή τις δυσκολίες και τις αγωνίες των οικογενειών των αυτεργατών, μεγαλώντας με τις αξίες και τα ιδανικά της εργατικής τάξης. Ξεχώριζε για το ήθος, τη σεμνότητα, την ανιδιοτέλεια, την εργατικότητα και την ευαισθησία της για κάθε λαϊκό πρόβλημα, στοιχεία που την καταξίωσαν γρήγορα τόσο στο χώρο της δουλειάς στην περιφέρεια όσο και ευρύτερα στην Χίο. Ξεχωριστή και η ανακοίνωση της λαϊκής συσπήρωσης, μιας και υπηρέτησε μέσα από τις τάξεις της συγκεκριμένης παράταξης ως εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος το Δήμο Χίου. Μέχρι την τελευταία στιγμή, αν και είχε τα πρώτα σημάδια του προσωπικού της Γολγοθά με την αρρώστια της, συμμετείχε στις τελευταίες δημοτικές εκλογές του 23 και όπως πάντα έλεγε, για να βοηθήσω όπως μπορώ, αναφέρει στην ανακοίνωσή της Ηλάς. Η παρέτηση από τα πιστεύω της ήταν άγνωστη λέξη, γι' αυτό και η δοτικότητά της και προς το κόμμα και προς την παράταξη ήταν υποδειγματική.

Λοιπόν, αυτά τα πολύ λίγα για τα πολλά που έκανε η Κλέρη Κοστάλα στην πορεία, στο πέρασμά της από αυτήν τη γη, λοιπόν, από τη ζωή. Να σας αποχαιρετήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Καλά να είμαστε για αύριο μετά τις 11:35. Ακολουθούν διαφημίσεις. Σας θυμίζουμε ότι σήμερα έχουμε πολλές εκδηλώσεις. Μεταξύ άλλων έχουμε σε 7:30 και την εκδήλωση για τα 30χρονα του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία στο Ρίζικο. Έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου Κελεπερτζή, την παρουσίαση του βιβλίου Μιχαηλίδη. Έχουμε την συναυλία στα πλαίσια της Μουσικής Ακαδημίας της Φιλαρμονικής που θα γίνει στα Καρδάμιλα και είμαι σίγουρη ότι ξεχνώ και πολλές άλλες εκδηλώσεις, οποίες όμως ακούτε στους τίτλους από την Ζένα Χατζηδημητρίου και στα Δελτία Ειδήσεων. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Κιος Κεριάν, με πλήρη έκθεση εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιος Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιος Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22 710 23 592.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 020 920.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ρεπορτάζ. Ξαφνική ανάφλεξη και πάλι στη Μέση Ανατολή. Ανεβάζει ξανά τις τιμές του πετρελαίου. Η ηρεμία επεδειχθεί πρόσχερη. Πρόσχερη και η θετική αντίδραση των αγορών. Οι αναταράξεις στο Μεσανατολικό επηρεάζουν και τον τουρισμό. Με ανθρώπους του κλάδου να υποστηρίζουν πως για την ώρα τουλάχιστον η σεζόν δεν προχωρά όπως θα ανέμεναν. Ο Νίκος Φιλιππίδης σε λίγο με το σχόλιο του. Είναι αρκετοί οι παράγοντες που παραμένουν αστάθμητοι. Η κυβέρνηση προετοιμάζεται να ενεργοποιήσει, αν χρειαστεί, περαιτέρω μέτρα ενίσχυσης. Ένα 24ωρο αγωνία συμπληρώνεται σε λίγη ώρα για τους κατοίκους και τους τουρίστες της Πάρου λόγω αυτής της φωτιάς που ξεκίνησε περίπου τέτοια ώρα χθες και παρότι έχει περιοριστεί σημαντικά, ακόμα δεν έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Πολλοί είναι εκείνοι που απόψε έχασαν κυριολεκτικά και μεταφορικά τον ύπνο τους στην Πάρο, αφού ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας χρειάστηκε να εγκαταλείψουν άρον-άρον τα σπίτια τους. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν επί τόπου, θα ενισχυθούν περαιτέρω λόγω των μποφόρ που αναμένεται επίσης να ενισχυθούν τις επόμενες ώρες. Σε λίγο ζωντανά από την Πάρο, ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Με αυστηρά μηνύματα για το μεταναστευτικό, η περιοδία του Πρωθυπουργού σε Λέρο και Αγαθονήσι, την ώρα που στην Κρήτη οι συνεχόμενες αφήξεις δοκιμάζουν τις αντοχές της τοπικής κοινωνίας. Ο Χάρης Λεοντάκης από την Κρήτη θα μας πει σε λίγο περισσότερα. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Στη ρύθμιση του ήχου απέναντί μου είναι ο Κώστας Πανός. Στην αρχή συνταξία η Τζέση Αμπτουλάη. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Πέρσα Μπόλια. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-4800-170-174. Η Ελένη Μπουλιέρη. Είμαι η Κατερίνα Δράκου και πριν από όλα τα υπόλοιπα να ξεκινήσουμε με την κίνηση στους δρόμους, διότι κοντεύει να τελειώσει ο Ιούλιος και αν κάτι αναμένουμε όσοι είμαστε πίσω στην πόλη, είναι ευκολότερες και γρηγορότερες μετακινήσεις. Παρ' όλα αυτά, η κίνηση δεν πάει διακοπές. Σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα. Νωρίτερα και ο Κηφισός είχε κίνηση και στην Αττική Οδό είχαμε κίνηση και τροχέα και στο κέντρο αναμονή πολύ. Πάμε να δούμε πώς έχουν τα πράγματα τώρα. Η Μαρία Γιώργα είναι στο στούντιο. Γεια σου, Μαρία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το Περιστέρι μέχρι και τους Αγίους Αναργύρους ανατμήματα. Επίσης, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στις εξόδους για Λαμία, εκείνο το σημείο έχει προβλήματα, συνήθως το μεσημέρι, αλλά και όταν έχουμε έξοδο.
0: Mm-hmm. Εδώ και δύο εβδομάδες είναι μόνιμα σε κίνηση αυτό το σημείο. Τέλειο, κόσμος, λογικό.
1: Τα δύο σημεία. Καθώς και η παραλιακή προς Πειραιά, από Ελληνικό έως Άλυμο, παραμένει λοιπόν το πρόβλημα και εκεί. Έχουμε καθυστερήσει ωστόσο στην κυκλοφορία των οχημάτων και στο κέντρο της Αθήνας, στη Σταδίου, στη Βασιλής Αμαλίας προς τη Βουλή, στη Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Αρδίτου, που επίσης είναι ένας δύσκολος δρόμος για τους οδηγούς, καθώς μέχρι το απόγευμα συνήθως έχει κίνηση από το πρωί μέχρι και το
0: απόγευμα. Χειμώνα καλοκαίρι. Έχεις δίκιο, Μαρία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μαρία Γιώργα. Πάμε στην Κύπρο, πάμε στην απεσταλμένη μας, τη Μαρία Τσιλινίκου, η οποία παρακολουθεί αυτή την κινητικότητα που υπάρχει τις τελευταίες ώρες στο Κυπριακό με την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Εκεί υπάρχει και μια απόφαση, ως φαίνεται, αυτό νομίζω είναι και το σημαντικότερο που μας προκύπτει μέχρι αυτήν την ώρα, μια απόφαση για διευρυμένη συνάντηση 5+1. Το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Γκουτέρες. Τι σημαίνει αυτό, Μαρία? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τους δύο ηγέτες στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας, στη συνέντευξη που όπως είπατε και εσύ, συγκάλεσε σε διευρυμένη συνάντηση 5+1. Ωστόσο, δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, δεν έχει οριστεί κάποια ημερομηνία. Όπως τόνισε, θα εργαστούμε όλες τις πλευρές έτσι ώστε να υπάρξει ένα αποτέλεσμα σχέση με αυτό όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Μάλιστα, τόνισε ότι έχει τη συνένεση και των δύο πλευρών, αλλά τη συνένεση τους έχουν δώσει και εγκύτριες δυνάμεις για να προχωρήσουν σε μια συνάντηση 5+1, αλλά με επαρκή προετοιμασία, και τονίζω την επαρκή προετοιμασία, γιατί στάθηκε εκεί ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρξει προετοιμασία για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, για τη μεθοδολογία, ουσιαστικά μια προετοιμασία που, όπως υπογράμμισε, δεν θέλει να υπάρξει μία ακόμη συνάντηση χωρίς αποτέλεσμα. Θέλει να είναι μία πετυχημένη συνάντηση, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την επίτευξη λύσης. Και πάνω σε αυτό θα εργαστούν όλοι, όπως πρόσθεσε. Μάλιστα, σε αυτό το πλαίσιο, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ότι η διεθνή κοινότητα έχει πει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στο κυπριακό ζήτημα και συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι και οι διεθνείς δυνάμεις, λέγοντας ότι βασίζεται στη συνεχή υποστήριξη των τριών χωρών Μάλιστα, αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές εξελίξεις, αν μπορούσα να το πέσω έτσι, λέγοντας ότι γινόμαστε μάρτυρες σε μια περιοχή με έντονη γεωπολιτική κινητικότητα, μια περιοχή που υπάρχουν συγκρούσεις χωρίς να τελειώνουν. Επομένως, πρόσθεσε ότι μια λύση στο Κυπριακό είναι απολύτως σωτικής σημασίας, όχι απλά για τη διατήρηση των συμφερόντων του Κυπριακού λαού, αλλά ως παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή, λέγοντας ότι μπορεί να έχει μια σημαντική σταθεροποιητική επίδραση.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Πώς όμως βλέπει τις συγκεκριμένες δηλώσεις η Λευκωσία, πηγές από τη Λευκωσία, μένουν στην δήλωση του Γενικού Γραμματέα για τη λύση εντός των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και λύση πλήρη συμβατή με το κεκτημένο, το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, όπως μας προγραμμίζουν όλες τις μέρες, μπορούν να βοηθήσουν. Γιατί είναι κάτι στο οποίο έχει αναφερθεί και η τουρκική πλευρά σε αυτό. Ενώ ο Γενικός Γραμματέας, υποστηρίζουμε ότι αναφέρθηκε στο λαό και όχι σε κοινότητες όπως άλλες φορές, και για εκείνους είναι πολύ σημαντικό, αναφέρθηκε στις κυβερνητικές δυνάμεις. Θέλω και ένα σαφές μήνυμα και μια ισχυρή δέσμευση για την επίλυση του Κυπριακού.
0: Μάλιστα. Πάντως, μένουμε σε επίπεδο προθέσεων. Δεν υπάρχει κάτι απτό, ούτε και χρονοδιάγραμμα. Ρωτήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, ο Γενικός Γραμματέας, εάν αυτή η διάσκεψη θα γίνει το Σεπτέμβριο, στην εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης. Δεν απάντησε θετικά.
2: Δεν έχει κλειδώσει κάποια ημερομηνία. Αναφέρθηκε στο πνεύμα των ειλικρινών και επικοδομητικών συζητήσεων που είχε με τους δύο ηγέτες ξεχωριστά, αλλά και από κοινού, τόσο με τον κύριο Έρχημαν όσο και με τον κύριο Χριστοδουλίδη, όπου τον διαβεβαίωσαν, όπως δήλωσε, για την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν να εργάζονται σοβαρά και με την προσωπική του απεσταλμένη.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ η αστερίσκη και ένας ελέφαντας που υπάρχει στο δωμάτιο, η Τουρκία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Τσιλινίκου. Για να ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Αντώνιο Γκουτέρες, πριν από λίγο.
3: Αποφάσισα ότι θα συγκαλέσω και άλλη μία 5-1 συνάντηση μετά τις κατάλληλες προετοιμασίες και την ανοικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκληση. Να σεβαστούμε όλη την παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης στην Κύπρο, τόσο στην ουδέτερη ζώνη όσο και στην ζώνη κατάπαυσης του Σπυρός.
0: Επιφυλακτικός εμφανίστηκε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις στο Κυπριακό, και ο Δημήτρης Κερίδης, που είναι γνώστης, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο, ο κύριος Κερίδης. Για να ακούσουμε τι ακριβώς είπε στον Νίκο Ανδρίτσο και τη Μαρία Βούσουλα.
4: Η ελληνική πλευρά και η ελληνοκυπριακή πλευρά θέλουν αυτή την ενεργοποίηση του διεθνούς παράγοντα. Ήταν κάτι για το οποίο είχε προσπαθήσει και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, και αποτέλεσμα όλων αυτών των προσπαθειών είναι τώρα αυτή η επίσκεψη. Προσωπικά, ωστόσο, παραμένω μάλλον επιφυλακτικός. Δεν θεωρώ ότι μπορούν να γίνουν και πάρα πολλά πράγματα. Παρόλο που ο νέος Τουρκοκύπριος ηγέτης, ο εκλεγμένος, είχε ως αντιπολίτευση δείξει κάποια σημάδια, αλλά προφανώς στην πορεία τώρα ως ηγέτης ευθυγραμμίζεται, να πούμε, με τα κελεύματα της Άγκυρας.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πώς, τι συμβαίνει στην Πάρο. Ήταν τέτοια ώρα χθες όταν λάβαμε ένα μήνυμα από έναν ακροατή του σταθμού, μας ενημέρωνε για μια φωτιά. Η φωτιά αυτή απεδείχθη εξαιρετικά δύσκολη. Μέχρι και αυτήν την ώρα, παρότι παρουσιάζει καλύτερη εικόνα, δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Μας ανησυχεί και το γεγονός ότι τα μποφόρ θα ανέβουν τις επόμενες ώρες. Στην Πάρο βρίσκεται ο Βαγγέλης Κοκολάκος να μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ του. Γεια σου, Βαγγέλη.
5: Καλό μεσημέρι από την Πάρο, εδώ που δόθηκε ολονύχτια μάχη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να περιορίσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τη βοήθεια των εναέριων μέσων νωρίς το πρωί κατάφεραν να περιορίσουν την φωτιά, ωστόσο δεν εφησυχάζουν, και αυτό γιατί, όπως πολύ σωστά είπες, οι προβλέψεις βγήκαν αληθινές και αυτή την ώρα στο νησί νέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 7 μποφόρ.
0: 7 μποφόρ, μάλιστα.
5: Και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν αυτή την ώρα μάχη με μικροεστίες και καπνογόνα σημεία, όπως τα λένε χαρακτηριστικά. Δεν θέλουν να επεκταθεί σε καμιά περίπτωση ξανά η φωτιά. Δεν θέλουν να έχουν μια μεγάλη αναζωπήρωση. Μια φωτιά που ξεκίνησε από τον χιτά του νησιού και γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο μέτωπο, σε δύο ουσιαστικά μέτωπα. Στην αυτοψία που κάναμε σήμερα το πρωί και από μία πρώτη ενημέρωση που έχουμε, προκλήθηκαν ζημιές σε δύο τουλάχιστον εξοχικές κατοικίες λίγο έξω από τον οικισμό Καμάρι, ενώ τυλίχθηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν ολοσχερώς τουλάχιστον δύο κτηνοτροφικές μονάδες λίγο έξω από τον οικισμό Τρυπητή. Δεν εφησυχάζουν λοιπόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, είναι 86 οι πυροσβέστες που επιχειρούν αυτήν την ώρα, ενώ δύο αεροσκάφη τύπου Καναντέρ και πέντε ελικόπτερα επιχειρούν και αυτά ανατακτά χρονικά διαστήματα σε σημεία που είναι δύσκολο να προσεγγίσουν τα πεζοπόρα τμήματα, ενώ την όλη επιχείρηση την τονίζει ο υπαρχηγός του πυροσβεστικού σώματος.
0: Ενισχυμένες οι δυνάμεις στο νησί. Έχουν επιστρέψει οι άνθρωποι στα σπίτια τους. Εκενώθηκαν 9 οικισμοί.
5: Πολύ σωστά, και 5 μηνύματα από το 112 έλαβαν χθες εδώ οι κάτοικοι του νησιού. Σιγά σιγά επιστρέφουν στα σπίτια τους. Θέλουν να δουν εάν έχουν υποστεί ζημιές αυτά, αλλά η μάχη των πυροσβεστών ήταν τέτοια που κατάφεραν τα περισσότερα σπίτια, κυρίως στον οικισμό Καμάρι, να τα σώσουν από την μανία της φωτιάς. Δόθηκε μια μεγάλη μάχη ουσιαστικά στον κεντρικό δρόμο που ενώνει τους οικισμούς εδώ στην Πάρο. Έστησαν εκεί τα οχήματά τους, ήταν εκεί και τα πεζοπόρα τμήματα και κατάφεραν να μην περάσουν ουσιαστικά την χαράδρα η φωτιά και κατευθυνθεί προς τους οικισμούς.
0: Μάλιστα. Αγωνία πολύ. Λογικό σε τέτοιες περιπτώσεις. Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη Κοκολάκο. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση νωρίτερα στο Δημήτρη Γιαννήρη, εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, ο δήμαρχος της Πάρου, ο κ. Κωνσταντίνος Μπιζάς.
6: Ήταν μια δύσκολη βραδιά, κυρίως στον οικισμό της Αγκεριάς και προς την παραλία του Φάραγκα. Κενώθηκε ο συγκεκριμένος οικισμός και είμαστε σε επαγρύπνηση. Τα σώματα ασφαλείας, πυροσβεστικές δυνάμεις που έχουν έρθει και από την Αττική και από το Σύρο, από την Άξο, προσπαθούν όλο το βράδυ. Είναι η περιοχή του Χαραλάμπου Καμπή, όπως λέμε. Είναι χαμηλή βλάστηση, είναι στην Εντοχώρα, είναι εκεί που υπάρχει και το Χιτά Πάρου-Αντιπάρου. Από εκεί ξεκίνησε η φωτιά, αλλά επεκτάθηκε γρήγορα και λόγω των ανέμων προς την Νότια Πάρο.
0: Τώρα, δίπλα μου στο στούντιο είναι ο Γιώργος Καραμιτζόγλου για να μας πει πού αλλού έχουμε φωτιά σε εξέλιξη αυτήν την ώρα. Γιώργο.
7: Και μάλιστα έχουμε καλά νέα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οι φωτιές, οι μεγάλες φωτιές που έχουν ξεσπάσει από νωρίς το πρωί, οι περισσότερες είναι οριοθετημένες. Για παράδειγμα, η φωτιά που είχαμε στον Τύρναβο που ξέσπασε γύρω στις 11 έχει οριοθετηθεί. Επίσης, οριοθετημένη είναι και η πυρκαγιά στην περιοχή Γενέση Τρικάλων, εκεί που επιχειρούσαν 4 οχήματα με 17 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο. Και επίσης και η φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Μυσσηνίας, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει ενεργό μέτωπο. Εξακολουθούν όμως να επιχειρούν 40 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα, 13 οχήματα, 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Είναι λοιπόν χωρίς ενεργό μέτωπο και αυτή η φωτιά στον Άγιο Δημήτριο. Όμως, αύριο Πέμπτη είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για εκδήλωση πυρκαγιών. Θα ενισχυθούν και οι άνεμοι. Κατηγορία 4 λοιπόν αύριο για εκδήλωση πυρκαγιών σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Φθιώτιδα, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, όλη η Κρήτη, όλες οι Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία. Κατηγορία 4 για κίνδυνο πυρκαγιών.
0: Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν. Έτσι. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
7: Να είστε καλά.
0: Πάμε και στο Μεσανατολικό τώρα. Δεν κράτησε πολύ η ηρεμία στη Μέση Ανατολή. Η νέα κλιμάκωση ήρθε περίπου 24 ώρα μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναστείλει τα πλήγματα κατά του Ιράν, δημιουργώντας προσδοκίες ότι οι δύο πλευρές επιχειρούσαν να ανοίξουν χώρο για διπλωματικές κινήσεις. Δεν φαίνεται όμως για την ώρα κάτι τέτοιο. Η Βάνα Κουτρουλού είναι στο στούντιο δίπλα μου να μας δώσει όλες τις εξελίξεις. Καλό μεσημέρι, Βάνα.
8: Καλό μεσημέρι. Ναι, είχαμε λοιπόν νέα κλιμάκωση μετά από 4 νύχτες ηρεμίας. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα το Ιράν εξαπέλυσε για πρώτη φορά μετά από 4 νύχτες μπαράζ επιθέσεων με πυράβλους, βαλιστικούς πυράβλους, εναντίον Αμερικανικής βάσης και κέντρου διοίκησης στην Ιορδανία. Επίσης υπήρχαν και χτυπήματα σε αμερικανικές και σαουδαραβικές δυνάμεις και φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ στη διάρκεια της νύχτας. Ειδικά στο Ιράκ μιλούν για τουλάχιστον 20 νεκρούς εκεί. Από τη μεριά τους, οι φρουροί της Επανάστασης είπαν επίσης ότι έπληξαν 3 τάνκερ στα στενά του Ορμούς, πράγμα το οποίο δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε από άλλη ανεξάρτητη πηγή. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση λέει ότι όλοι οι πύραυλοι Ιρανικοί που εκτοξεύτηκαν αναχαιτίστηκαν. Τώρα πριν από λίγο είχαμε και μία νεότερη εξέλιξη από την Ιρανική Κρατική αμερικανική κρατική τηλεόραση, η οποία είπε ότι βλήματα, αμερικανικά βλήματα, χτύπησαν την πόλη Πυρανσάρ, είναι στο βορειοδυτικό Ιράν. Δεν υπήρξαν από αυτή την επίθεση των Αμερικανών τουλάχιστον θύματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μία όξυνση, μία κλιμάκωση τις τελευταίες ώρες, και ο Ντόναλντ Τραμπ αντιδρά με μια ανάρτηση στο Truth Social, μιλώντας για μια πολύ καλή συνάντηση με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, και αυτός από τη μεριά του περιγράφει την συνάντησή τους ως εξαιρετική. Να επισημάνουμε ότι ήταν η πρώτη συνάντησή τους από την έναρξη.
0: Δημοσίως τουλάχιστον υπήρξε μια ικανοποίηση, γιατί και οι δύο εκφράστηκαν θετικά. Δεν ξέρω αν μπήκαν και στο ψητό, διότι κυκλοφορούν κάποιες πληροφορίες ότι ο Νετανιάχου έχει ζητήσει από τον Τραμπ νέα μεγαλύτερη επίθεση κατά του
8: Ιράν. Αυτή είναι η κατεύθυνση προς την οποία πιέζει όλο αυτό το διάστημα από τα τέλη Φλεβάρι έως τώρα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Αλλά πρέπει να θυμίσουμε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός έχει μπροστά του εθνικές εκλογές τον Οκτώβριο. Επίσης ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει τις ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Οπότε τα οράματά τους, οι προθέσεις τους και οι επιδιώξεις τους αποκλίνουν σε αυτή την χρονική στιγμή.
0: Θα πρέπει να τα σταθμίσουν πολύ καλά, ναι.
8: Ακριβώς.
0: Σίγουρα. Είχαμε και το ραντεβού με τον Ζελένσκι. Πήρε τελικά το πράσινο φως για την αγορά Patriot. Είναι ζωτική σημασία για την αντιαεροπορική άμυνα του Κιέβου.
8: Σίγουρα πήρε την στήριξή του. Τώρα θα δούμε στην πράξη τι θα γίνει.
0: Μάλιστα.
8: Αυτό είναι το ζητούμενο. Στην πράξη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ιβάνα Κουτρούλου, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, ανάφλεξη επί του πεδίου στη Μέση Ανατολή. Σημαίνει ανάφλεξη και στις αγορές. Οι αγορές αντέδρασαν ακαριαία, με το πετρέλαιο να εκτινάσει θάνο του 3%. Ξανά σε καθεστώς φόβου για νέα διαταραχή στις ενεργειακές ροές. Τύχες, Γιάννη, τύχα πάντα. Ο Νίκος Φιλιππίδης μαζί μας. Γεια σου, Νίκο.
9: Γεια σου, Φεδερίνα. 88 δολάρια το βαρέλι, άνοδος πάνω από 5%. Θα πει κάποιος και όταν υποχωρούσε ή προλάβαμε να δούμε.
0: Όχι.
9: Σταθεροποίηση μόνο εδώ στα ελληνικά πρατήρια είδαμε, προλάβαμε τις τελευταίες μέρες. Τα επίπεδα του 2,01, η αμόλυβδη 2,05, το ντίζελ σε μέσα επίπεδα χώρας. Αυτό προλάβαμε να δούμε και μόνο αυτό. Και τώρα είναι σαφές ότι μπαίνουμε σε μια φάση που θα πρέπει να περιμένουμε περισσότερο αυξήσεις παρά μειώσεις. Και νομίζω ότι είμαστε όλοι υποψιασμένοι για το τι έπεται όταν υπάρχει ανάφλεξη. Καταλαβαίνουμε όλοι. Και νομίζω ότι το προεξοφλούμε, το φετινό καλοκαίρι θα είναι ενεργειακά πολύ πιο ακριβό από ό,τι πιστεύαμε στην αρχή του, που υπήρχε μια τάση εκτόνωσης, μια τάση περιορισμού του προβλήματος και μια αίσθηση ότι γυρίζουμε σε μια μορφή ομαλότητας. Και αυτό είναι κακό σημάδι για το φθινόπωρο που ακολουθεί, το οποίο επίσης θα είναι φορτωμένο με έξοδα.
0: Ναι. Είχαμε την αίσθηση, ψευδαίσθηση όπως αποδεικνύεται, ότι θα το γυρίσουμε. Ναι. Το πράγμα δεν συμβαίνει. Καλά κάνεις και μας προειδοποιείς για αυτό που έπεται. Να μείνουμε όμως και λίγο εδώ, σε αυτήν την εποχή που ο κόσμος προσπαθεί, ο τουριστικός κλάδος προσπαθεί με τις αφίξεις έτσι, να ενισχύσει τη δυναμική του. Ακούω πάρα πολύ γκρίνια, δυσαρέσκεια. Δεν είναι ευχαριστημένη και θέλω να σε ρωτήσω αν αυτό προκύπτει ως γενική αίσθηση, η οποία αργότερα μπορεί να διαψευθεί από τους αριθμούς, ή αν οι αριθμοί που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας για τις κρατήσεις, για την κατανάλωση, επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο λένε άνθρωποι του κλάδου.
9: Κοίτα, μέχρι τέλος Μαΐου, δηλαδή στοιχεία πενταμήνου, έχουμε διαθέσιμα από την Τράπεζα της Ελλάδας. Σε επόμενες ημέρες θα προσθεθεί και ο Ιούνιος. Στο πεντάμηνο είμαστε σε ρεκόρ όλων των εποχών για πεντάμηνο και μάλιστα με εντυπωσιακή άνοδο πάνω από 20% και στα έσοδα και στις πράξεις. Βέβαια, το πρώτο πεντάμηνο του έτους είναι το πιο αδύναμο κάθε χρονιά, ωστόσο και κυρίως αντικατοπτρίζει την πρόοδο που εμφανίζουν οι προορισμοί πόλεων, κατά κύριο λόγο η Αθήνα ως τουριστικός προορισμός, η οποία σημείωσε σημαντική πρόοδο και σημαντική άνοδο. Η εκτίμηση που υπάρχει συνολικά για εκεί που βγαίνουν τα μεγάλα μεγέθη στις μεγάλες τουριστικές περιοχές του ήλιου και της θάλασσας, που αυτά τα δύο προϊόντα απολαμβάνουν οι τουρίστες μας, εκεί εκτιμάται ότι θα είμαστε περίπου στα περσινά επίπεδα, δηλαδή δεν αναμένεται πτώση. Αυτό που ενδεχομένως διαφοροποιεί χρόνο με το χρόνο είναι οι καταναλωτικές συνήθειες.
0: Ναι.
9: Καθώς η έρευνα που κάνει η Τράπεζα της Ελλάδας είναι έρευνα αεροδρομίου, δηλαδή είναι ερωτηματολόγηση σε αεροδρόμιο. Πολλοί από τους συμπολίτες μας δεν μένουν με τον παραδοσιακό τρόπο σε ξενοδοχείο, μένουν σε σπίτια. κυρίως στην Πλακεγρόνια Μίσθωση. Και κερδίζουν τα τοπικά σούπερ μάρκετ και χάνουν τα εστιατόρια. Ναι, όλη η αλυσίδα δηλαδή του επίσημου τουρισμού χάνει, γι' αυτό και γκρινιάζει, και αντίστοιχα κερδίζει η άτυπη, η μη αναγνωρισμένη πλήρως, και κακώς κατ' εμέ, γιατί είναι μέρος πλέον του τουριστικού προϊόντος, είναι ότι οι επίσημες επιχειρήσεις από πέρσι έχουν το βραχνά της νομιμότητας που δεν είχαν για πολλές δεκαετίες με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, που τους έχει αλλάξει όλα τα δεδομένα ο πλευράς κόστος εργασίας.
0: Ναι, ναι, ναι. Γκρίνια, πολύ γκρίνια και γι' αυτό. Νίκο, τώρα να πάμε και σε μια καλή είδηση. Με μια υπεύθυνη δήλωση, άκουσα τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να λέει, απλοποιείτε το 40% των συναλλαγών με το δημόσιο.
9: Ναι, εγώ που είμαι από τους ανθρώπους και νομίζω πολλοί που μας ακούνε, που περιμένω μόνιμα για διάφορους γραφειοκρατικούς λόγους, όχι επειδή έχει λερωθεί, αλλά περιμένω μόνιμα το ποινικό μου μητρό, το χρειάζομαι για διάφορες συμβολογραφικές κινήσεις. Πρέπει να σου πω μόνιμα το περιμένω και όταν έρχεται λίγη μετά από λίγες εβδομάδες, οπότε ξαναετούμε. Αυτό για παράδειγμα είναι ένα από τα πολλά, μεταξύ των οποίων είναι και η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, η βεβαίωση κατοικίας, τα οποία πλέον δεν θα τα αναζητεί ο πολίτης, αλλά θα το αναζητεί το ίδιο το κράτος, το αρμόδιο, για παράδειγμα, αν είναι δικαστήριο, όπως είναι το ποινικό μητρό, ώστε να το λαμβάνει και πιο γρήγορα, όπως συμβαίνει και με πολλά άλλα πιστοποιητικά για τα οποία έχουμε ησυχάσει μέσω του GOV, είτε αφορά υπεύθυνες δηλώσεις, είτε αφορά εξοδοτήσεις, είτε αφορά απλές επικυρώσεις εγγράφων που παλιά μας έτρωγαν τεράστιο χρόνο στα αστυνομικά τμήματα και ΚΕΠ. Με σημαντικό βήμα το ανακοίνουν σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στο πλαίσιο του προγράμματος Μύτος, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης ακριβώς.
0: Μπας και βρούμε και την άκρη του νήματος κάποια στιγμή σε αυτό το λαβύρινθο της γραφειοκρατίας. Εντάξει, είναι σημαντικό, είναι από τις ειδήσεις που μας αρέσουν και θέλουμε να ακούμε. Για να ακούσουμε παρέα και πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο κύριος Χατζηδάκης.
10: Πρόκειται για μια πολύ σημαντική μεταρρυθμιστική τομή. Ο νόμος για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη απλοποιεί το 40% των διαδικασιών που είναι καταγεγραμμένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Μύτος και αφορούν τις σχέσεις κράτους και πολίτη. Χίλιες από τις 2.500 περίπου διαδικασίες που είναι καταγεγραμμένες εκεί απλοποιούνται.
0: Τώρα, Νίκο, να μας δώσεις και τα στοιχεία που έρχονται από την ΑΔΕ. Πολλή δουλειά καλοκαιριάτικα για τους ελεγκτές της ΑΔΕ.
9: Πρέπει.
0: Αν δεν δουλέψουν και τώρα εν μέσω θέρους, αν δεν γίνουν και τώρα οι έλεγχοι, πότε.
9: Κοίτα, η αλήθεια είναι οι διασταυρώσεις βοηθούν, οπότε πάνε στοχευμένα. Δηλαδή, πάνε στοχευμένα εκεί που χτυπάει σαν γερμός. Δεν βγαίνουν στην τύχη, ούτε βγαίνουν όπως παλιά που από το πλοίο γνώριζαν στους τουριστικούς προορισμούς ότι έρχονται και ξαφνικά υπήρξε βασίλειο νομιμότητας στις τουριστικές περιοχές. Πάνε με στοιχεία, με ενδείξεις. Ακριβώς. Πάνε με ενδείξεις από πριν, γι' αυτό και η παραβατικότητα που παρατηρήθηκε τα τελευταία στοιχεία 20-26 Ιουλίου φτάνουν το 34%. Τα έχουν μπει πρόστιμα κοντά στο 1,5 εκατομμύριο όλα μαζί. Είναι κοντά στις 8 εταιρείες, 8 επιχειρήσεις, καταστήματα κατά κύριο λόγο είναι και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Έλαβαν το προληπτικό κλείσιμο του 48ωρο, το οποίο βέβαια αν επαναληφθεί να πιαστεί, δηλαδή να μην έχουν κόψει παραστατικά αποδείξεις, τότε γίνεται δεκαήμερο και στην τρίτη φορά γίνεται ακόμα μεγαλύτερη η τιμή. Άρα βλέπουμε ότι κινείται, βέβαια αυτό που ζουν οι πολίτες, είμαι σίγουρος ότι σου το λένε και σένα, είναι ότι το μαύρο συνεχίζει να υπάρχει. Το δίλημα στον πελάτη με μαύρη ή λευκή συναλλαγή, με ΦΠΑ ή χωρίς ΦΠΑ, συνεχίζει να βασιλεύει. Σωστά. Και όπου υπάρχει ΦΠΑ τόσο υψηλό όσο το ελληνικό του 24%, αντιλαμβάνεστε ότι το δέλεαρ είναι μεγάλο για όλους.
0: Έτσι, για όλους. Καλά το λες. Γιατί χρειάζονται πάντα δύο για να χορευτεί αυτό το ταγκό της φοροδιαφυγής. Νίκος, ευχαριστούμε πολύ.
9: Γεια σου, Κατερίνα.
0: Νίκος
9: σου.
0: Φιλιππίδης, κυρίες και κύριοι. Για κάπως έτσι πάμε στις διαφημίσεις. Επιστρέφοντας, πρώτος μας σταθμός θα είναι η Κρήτη. Η Κρήτη που επομίζεται όχι τώρα, τους τελευταίους πολλούς μήνες, μεγάλο μέρος του μεταναστευτικού.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
14: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
15: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η ώρα είναι 2:30. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού και έχουμε αλλαγή στην σκαλέτα μας. Όταν ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου έρχεται εμβόλυμος στο στούντιο, για καλό δεν είναι συνήθως. Γιώργο, τι έχουμε, νέα φωτιά σε εξέλιξη?
7: Είναι δύο νέες φωτιές και μάλιστα μόλις ξεκίνησε το μαγκαζίνο ξέσπασαν αυτές τις δύο φωτιές. Η πρώτη είναι στο Πλωμάρι, στη Λέσβο, σε Ξερά Χόρτα. Εκεί επιχειρούν αυτή τη στιγμή που μιλάμε 24 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 3 ελικόπτερα. Και μάλιστα έχει εκδοθεί και μήνυμα 112 των κατοίκων στο Πλωμάρι, μια μεγάλη πόλη εκεί της Λέσβου, να είναι λοιπόν σε ετοιμότητα. Επίσης έχουμε και μια δεύτερη πυρκαγιά στο Μαρόνι, στο Ηράκλειο Κρήτης. Εκεί έχουμε 58 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα τμήματα, 18 οχήματα και 2 ελικόπτερα που και εκεί κάνουν ρήψη νερού. Και επίσης και έχουμε και τα στοιχεία από την πυροσβεστική υπηρεσία, 224 συλλήψεις από την αρχή του έτου έως τώρα για εμπρισμούς, οι 198 είναι από αμέλεια και 26 από πρόθεση.
0: Αυτό είναι το χειρότερο. Φυσικά. Αυτό είναι το χειρότερο. Έτσι, ότι ακριβώς. Και εγώ είμαστε από καθαρή βλακεία. Λοιπόν, Γιώργος, ευχαριστούμε πολύ. Μας ενημερώνεις αν χρειαστεί. Στο Πλωμάρι, λοιπόν, ένα πολύ γραφικό μέρος, πρωτεύουσα του Ούζου, έτσι. Λοιπόν, τώρα πάμε στην Κρήτη, όπως σας είχα προαναγγείλει. Το μεταναστευτικό εξακολουθεί να δοκιμάζει τις αντοχές της Κρήτης. Αυτό δεν είναι ένα φαινόμενο τωρινό. Είναι πια πολύ ο καιρός που η Κρήτη απομίζεται το βάρος του μεταναστευτικού, με καραβιές να φτάνουν κάθε που το επιτρέπει ο καιρός. Το γεγονός ότι παρότι η κατάσταση χρονίζει, δεν έχει βρεθεί λύση και σε επίπεδο δομών, είναι που κάνει το πρόβλημα ακόμα σημαντικότερο για την τοπική κοινωνία. Ο Χάρης Λεοντάκης είναι μαζί μας. Γεια σου, Χάρη. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Όπως ακριβώς το είπατε, καιρού επιτρέποντος έρχονται. Και ο καιρός είναι που μας έχει μειώσει τους αριθμούς τον τελευταίο μήνα. Θα σας πω μόνο χαρακτηριστικά, πριν πάω στο τι είχαμε χθες και σήμερα, ότι ενώ μέχρι τέλος Ιουνίου είχαμε μια αύξηση της τάξης του 15 με 20% στις αφίξεις στον απόλυτο αριθμό μεταναστών, τώρα, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πάντα πέρυσι, έχουμε μία μείωση της τάξης του 10%. Και αυτό γιατί? Γιατί τον Ιούλιο είχαμε ελάχιστα περιστατικά, ενώ πέρυσι τον Ιούλιο είχαμε περίπου 4.500 αφίξεις, κυρίως λόγω αυξημένων περιστατικών με μεγάλους αριθμούς. Δηλαδή, είχαμε πλοία που μετέφεραν και 400 και 500 άτομα. Στον αριθμό των περιστατικών υπάρχει αύξηση φέτος σε σχέση με πέρυσι. Τώρα, 93 στιγά από το χθες το βράδυ λίγο πριν τις 12, 38 σήμερα το πρωί στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου, 68 στην Ιεράπετρα. Αν προσθέσουμε και 130 περίπου από χθες τα νότια παράλια του Ηρακλείου, μιλάμε για γύρω στα 330 άτομα. Οι 130 οι χθεσινοί πρόκειται να αναχωρήσουν απόψε με πλοίο που έχει ειδικά ναυλώσει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για αυτόν τον σκοπό, για την άμεση μεταφορά των μεταναστών στην υπηρετική χώρα. Όμως λόγω καιρού αυτό δεν θα γίνει σήμερα, θα γίνει αύριο. Και όπως αναφέρθηκε στις δομές, η δομή στα Χανιά λειτουργεί εδώ και 5 περίπου μήνες χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, στην Αγία των Χανίων. Στο Ηράκλειο το Υπουργείο έχει καταλήξει στο χώρο όπου έχει επιλέξει για τη δημιουργία δομής, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τους κατοίκους, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αντίδραση από το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Αναφέρεσαι τώρα εκεί στην περιοχή των Αθανάτων στο Ηράκλειο.
16: Σωστά, σωστά. Ναι. Σωστά.
0: Ζητούν συνάντηση με τον Υπουργό, με τον κύριο Πλεύρη.
16: Συνάντηση με τον Υπουργό και σήμερα, αμέσως μετά τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Πλεύρης στο Sky, βγάλαν μια ανακοίνωση που ζητούν να γίνει μια συνάντηση με το Υπουργείο, με τον κύριο Πλεύρη ή με στελέχη του Υπουργείου, με στελέχη της Περιφερίας του Δήμου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου και όποιου άλλου φορέα κριθεί απαραίτητο, ώστε να γίνει μια σωστή χωροθέτηση σε χώρο του Δημοσίου, που να δημιουργηθεί εκεί μια δομή μεταναστών που να έχει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να είναι ένας χώρος που δεν θα υπάρχουν και αντιδράσεις, αλλά θα πληρεί και όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, όπως την ασφαλή πρόσβαση και ό,τι άλλο χρειάζεται.
0: Ναι. Χάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Το παρακολουθούμε με την βοήθειά σου. Είπαμε, δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο αυτό που αντιμετωπίζει η Κρήτη. Απλώς είναι ένα φαινόμενο που εντείνεται κάθε φορά που το επιτρέπει ο καιρός. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky, στον Νίκο Ανδρίτσο και τη Μαρία Βούσουλα, ο καθήλυνα αρμόδιος, ο κ. Θάνος Πλεύρης, ο οποίος άφησε να εννοηθεί ότι τα στοιχεία στο τέλος θα είναι καλύτερα από αυτά που μας περιέγραψε.

0: Πιστεύουμε ότι με τα αποτελέσματα και τη συνεργασία που είχαμε, ο Ιούλιος ήταν πολύ καλύτερος από το προηγούμενο διάστημα και μάλλον κλείνοντας ο Ιούλιος θα είμαστε στα ίδια νούμερα ή χαμηλότερα.
1: Λοιπόν, τώρα ο κύριος Πλεύρης αναφέρθηκε και σε αυτό το σχέδιο που υπάρχει για την δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες, στην Αφρική όπως έχουμε καταλάβει, ώστε όσοι δεν μπορούν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους μετά την απόρριψη των αιτήσεων ασύλου να μεταφέρονται εκεί. Για να ακούσουμε πού βρισκόμαστε.
0: Η Αυστρία είναι μέσα στις πέντε χώρες που συζητάμε για να έχουμε κέντρο επιστροφής σε χώρα της Αφρικής για τις περιπτώσεις των ατόμων που δεν έχουμε σημείο να τους επιστρέψουμε, γιατί υπάρχουν και αυτές. Εκεί εμείς η Ολλανδία, η Γερμανία, η Αυστρία και η Δανία θέλουμε να κάνουμε ένα κέντρο που ευελπιστούμε ότι επί της ελληνικής προεδρίας κιόλας θα λειτουργήσει. Μέσα σε αυτό το εξάμηνο θα έχουμε κάνει όλα τα διαδικαστικά. Έχουμε καταλήξει και σε χώρες, αλλά υπάρχει μια εμπιστευτικότητα.
1: Τώρα, το μεταναστευτικό ήταν ψηλά και στην ατζέντα της πρωθυπουργικής περιοδίας, Λέρο και Αγαθονήσι. Από την πρώτη γραμμή των συνόρων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε σήμα για μια πιο σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό και βρήκε και την αφορμή να επιτεθεί στην πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης, να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα, υπενθυμίζοντάς μας εκείνη τη δήλωση για τη θάλασσα που δεν έχει σύνορα, Γιώργο Παπακοσταντίνου. Καλό μεσημέρι.
2: Ναι, είναι στο επίκεντρο αυτής της περιοδίας και στο επίκεντρο με την συγκριτική εικόνα, δηλαδή. Η Ελλάδα του 2000, περίοδο 2015-2019 και η Ελλάδα από το 2020 και μετά, εκεί όπου έχουν μειωθεί δραστικά τόσο οι διαμένοντες στα ελληνικά νησιά, όσο και οι αφίξεις. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από αυτήν την περιοδία στα δύο ακριτικά νησιά της Βόρειας Δωδεκανήσου έβαλε σε πρώτο πλάνο και την φύλαξη των συνόρων, την παρουσία δηλαδή, την ισχυρή στρατιωτική παρουσία και τη δύναμη αποτροπής που είναι ανεπτυγμένη ως βασικό επίδικο, αν θέλεις, αυτής της περιοδίας. Ταυτόχρονα βέβαια, Κατερίνα, και με την οικονομική ανάπτυξη. Άλλωστε, είναι δύο νησιά τα οποία πρέπει να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι στις εκλογές του 2023 έδωσαν ποσοστά στο κυβερνών κόμμα μεγαλύτερα από το πανελλαδικό της. Και σε αυτό το πεδίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και χθες και σήμερα επανέλαβε πολύ συγκεκριμένα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, όμως όλοι θα πρέπει να αναλογιστούν ότι πέραν των εκκρεμωτήτων που η κυβέρνηση θα κλείσει, θα πρέπει να σκεφτούν και ποια κυβέρνηση, ποιος πρωθυπουργός θα προεδρεύσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μετά τις εκλογές της άνοιξης του 2027, βάζοντας προφανέστατα ένα από τα κεντρικά διλήμματα που βρίσκονται πάνω από την κάλπη του 2027. Περαιτέρω όμως στο Αγαθονήσι έδωσε και μία είδηση, δηλώνοντας διατεθειμένος να αντικαταστήσει όλο το στόλο των αυτοκινήτων, τόσο των τοπικών αρφών όσο και των ιδιωτών, με ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα κατά τα πρότυπα της Αστυπάλειας.
1: Ωραία. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, κυριολεκτικός από όπου στάθηκε που βρεθεί, κλείνει τα παράθυρα για εκλογές προώρες. Επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν με ανοιξιάτικες θερμοκρασίες. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν εκλογές, θέλουν άραγε πράγματι εκλογές ή θέλουν και χρόνο να προετοιμαστούν. Πάντως, αν ήταν προφητεία, η προφητεία θα είναι σαν να έχουμε εκλογές, αλλά δεν θα έχουμε εκλογές, γιατί υπάρχει μεγάλη κινητικότητα σε όλα τα στρατόπεδα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού νωρίτερα από το Αγαθονήσι.
3: Το φυλάκιο αυτό έχει και μια πρόσθετη χρησιμότητα να υποβοηθά την μεγάλη μάχη την οποία δίνουμε κατά της παράνομης μετανάστευσης, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
1: Τώρα, Γιώργο, ένα αρχαίο ρητό λέει: το δίσεξ αμαρτήν ουκ ανδρός σοφού, αλλά αυτό δεν φαίνεται να αφορά καθόλου τον βουλευτή δράμας Δημήτρη Κυριαζίδη, ο οποίος μάλλον έφερε σε δύσκολη θέση στην Νέα Δημοκρατία, γιατί επιμένει στα σεξιστικά του σχόλια κατά της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, της κ. Κωνσταντοπούλου.
2: Ναι, άνοιξε ξανά ο βουλευτής δράμας ένα θέμα το οποίο για την κυβέρνηση ήταν ευθύς εξ αρχής κόκκινη γραμμή, όπως είχε διαμορφωθεί και χαραχθεί αυτή μετά τα σχόλια που είχε κάνει προμηνών σε βάρος της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Ο ίδιος εχθές επέλεξε να επανέλθει σε αυτό το θέμα, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του ηφηγένεια. Είναι σαφές, τόσο με την αντίδραση σε πρώτο χρόνο της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μεντώνη, όσο ακόμα περισσότερο με την άποψη που διατύπωσε εντός αίθουσας της Ολομέλειας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, ότι δεν ήταν μια τοποθέτηση που άρεσε στην κυβέρνηση τόσο κεντρικά αλλά και στα στελέχη και τους βουλευτές της. Είναι χαρακτηριστικές και δηλώσεις.

0: που έκανε νωρίτερα στον Sky στην πρωινή εκπομπή ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι δημιουργεί ένα ζήτημα ο κύριος Κυριαζίδης, επαναφέροντας αυτό το θέμα, το οποίο θεωρεί το λήξαν για την κυβέρνηση. Από την άλλη, κοιτάνε προσεκτικά και την κίνηση που έγινε από πλευράς του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Κακλαμάνη, να ζητήσει δηλαδή από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή διεντολογίας να διερευνήσει αυτή δηλαδή όλα τα διαμειγόμενα σε αυτή την εμφάνιση.
1: Και εκεί ο κύριος Κυριαζίδης θα συναντηθεί ξανά με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, γιατί και αυτή έχει παραπεμφθεί στην Επιτροπή Διαντολογίας με αφορμή το κοινοβουλευτικό μπούλινγκ, επέτρεψέ μου, χωρίς εντός εισαγωγικών, που έχει κάνει στους βουλευτές της προανακριτικής τότε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι, η κυρία Κωνσταντοπούλου, εξ όσων γνωρίζω με βάση τις πληροφορίες της τελευταίας στιγμής, έχει υποβάλει ένα υπόμνημα για την υπόθεσή της. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι ο ίδιος ο κύριος Κυριαζίδης θα κληθεί να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις. Προς ώρας δεν μιλάμε για κάποια άλλη δραστική κίνηση από πλευράς του κεντρικού επιτελείου. Σε κάθε περίπτωση,
1: μία φορά δεν νομίζω μπορεί να γίνει και δεύτερη.
0: Δεν το ξέρω αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο κυβερνητικό ορίζοντα ως προοπτική.
1: Και αυτό κρατάμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο Παπακοσταντίνου. Πώς ήρθε τώρα στον κύριο Κυριαζίδη, 28 Ιουλίου, σε ένα άσχετο νομοσχέδιο. Εκείνος διέγνωσε το σωστό timing για ρεβάνς. Για να ακούσουμε τη δήλωσή του.
2: 10 μήνες τώρα και στην Ολομέλεια αλλά και στις επιτροπές δέχουμε μία επίθεση, θα έλεγα εξυβριστική, συκοφαντική. Και βεβαίως αναφέρομαι στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Προσπάθησε να αλλοιώσει, να παρεμηνεύσει, να νοθεύσει μία αναφορά μου, μία ευχή, όταν προσπάθησε επί 1,5 χρόνο να μας υβρίζει, να μας κατηβρίζει ότι είμαστε εγκληματίες, δολοφόνοι. Μία ευχή της εξέφρασα. Και επειδή ήταν τα πρώτα μορφή εκείνη τη νύχτα, αποτέλεσα το στοιχείο της ηθυγένειας με την έννοια της εύκολης τηλεθέας και ακροματικότητας. Μια ευχή εξέφρασα όταν πήγε να εκμεταλλευτεί πάλι τα παιδιά.
1: Και η απάντηση από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
3: Αν ο κύριος Μητσοτάκης έχει ελάχιστη αίσθηση κοινοβουλευτικού καθήκοντος, θα σας διαγράψει και εσάς και τον κύριο Κυριαζίδη.
1: Λοιπόν, ακούσατε νωρίτερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου πως ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε μηνύματα για εκλογές την άνοιξη του 2027. Έχουμε χάσει πια και το μέτρημα. Νομίζω πια όσοι επενδύουν περισσότερο στο άλλο σενάριο ή υπαναχωρούν. Για να ακούσουμε όμως μια σειρά ηχητικών. Ο κύριος Πανάκης, η κυρία Μαρκογιαννάκη και ο κύριος Σαουλίδης κοντραρίστηκαν νωρίτερα με αφορμή τα πολιτικά θέματα.
4: Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Εγώ θα έλεγα σταθερό γκάζι. Δηλαδή το πατημένο γκάζι είναι λίγο τραβηγμένο, γιατί δεν πρέπει να ξεπερνάμε τα όρια ταχύτητας. Έχουμε σταθερό γκάζι όλα αυτά τα χρόνια. Σε ολόκληρη τη χώρα, ώστε να μπορέσουμε να αναδείξουμε το κυβερνητικό έργο, αλλά και να δούμε τι έχουμε να κάνουμε τα επόμενα χρόνια.
5: Τώρα, αναφέρατε πριν ότι είναι πατημένο το γκάζι, αλλά έχουν ξεχάσει την ταχύτητα στην όπισθεν και μάλλον η χώρα πηγαίνει προς τα πίσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι πολίτες καταλαβαίνουν τι ζουν αυτή την εφταετία. Έχουν φτάσει τα ελληνικά νοικοκυριά σε οικονομική ασφυξία.
6: Έτσι κι αλλιώς είμαστε στον τελευταίο χρόνο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς ευχόμαστε βέβαια να είναι τελευταίες εβδομάδες και να μην εξαντλήσει την συνταγματική της θητεία, γιατί αυτό είναι μια κοινωνική αναγκαιότητα, το να προχωρήσουμε σε αλλαγή κυβέρνησης. Αυτό αποτυπώνεται σε όλες τις μετρήσεις κοινής γνώμης, ότι 8 στους 10 Έλληνες δεν ασπάζονται το αφήγημα περί success story.
1: Λοιπόν, ακούσατε, τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε ότι θέλουν εκλογές τώρα. Το ζήτημα είναι αν πράγματι το εννοούν. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Ταυτοποιήθηκε σήμερα η σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης. Ήταν 18 Ιουλίου, Γιώργο Πρωτοψάλτη. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Περίπου λοιπόν 11 μέρες μετά, 24 ώρα μετά τον εντοπισμό, είχαμε την ταυτοποίηση και φαίνεται να ανήκει η σωρός σε μία 38χρονη γυναίκα βρετανικής καταγωγής από τη Σκωτία συγκεκριμένα, με ένα πρόσωπο το οποίο εργαζόταν στην Ελλάδα. Είχε έρθει στη χώρα μας τελευταία φορά στις 29 Ιουνίου από την Κύπρο. Εξετάζεται λοιπόν τώρα αν είχε έρθει με κάποιο άτομο, ποιες ήταν οι επαφές που είχε το προηγούμενο διάστημα, καθώς επίσης και το πώς φτάσαμε στο να χάσει τη ζωή της και να βρεθεί μέσα στην βαλίτα. Να υπενθυμίσουμε απλά ότι το ιατροδικαστικό πόρισμα δεν είχε δείξει κάτι ξεκάθαρο. Υπήρχαν ενδείξεις ενδεχομένως λόγω του χώρου, γιατί μιλάμε για έναν εγκαταλελειμμένο χώρο που γινόταν και χρήση ναρκωτικών, αν θα μπορούσε να συνδεθεί με ναρκωτικά ο θάνατός της. Όπως και να έχει, θα τρέξει τώρα μια έρευνα. Να τονίσουμε ότι η ταυτοποίηση έγινε με βοήθεια διεθνών αρχών. Φέρεται τα αποτυπώματά της να υπήρχαν σε μια βάση δεδομένων της Ιντερπολ στις ΗΠΑ. Από εκεί υπήρξε η επίσημη ενημέρωση Δευτέρα.
1: Μάλιστα. Το πρώτο κρίσιμο λοιπόν ήταν να ταυτοποιηθεί η Σωρός. Τώρα έπειτα και συνέχεια. Γιώργο, πάμε και σε αυτή την ιστορία της Σύρου με τη διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία έπεσε νεκρή λίγα λεπτά αφότου είχε εισβάλει σε σπίτι γνώριμων της προσώπων. Είναι μια ιστορία θολή, προκαλεί πάρα πολλά σενάρια και αυτό γιατί για την ώρα, παρότι έχουν περάσει αρκετές ημέρες, δεν έχει ξεκαθαριστεί ούτε το κίνητρο, ούτε όμως και ποιες ήταν οι σχέσεις μεταξύ τους.
7: Τουλάχιστον όσον αφορά τις σχέσεις, δεν νομίζω ότι υπήρχαν μέχρι στιγμής κάποιες ενδείξεις για κάτι υποπτό, γιατί η έρευνα της αστυνομίας έχει τρέξει σε αυτό το σκέλος. Αυτό το οποίο μένει να διαπιστωθεί είναι για ποιο λόγο βρέθηκε στο σπίτι του συγκεκριμένου ζευγαριού το θύμα. Αυτό το οποίο ουσιαστικά έχουμε ως εξέλιξη είναι οι απολογίες του 41 ετών άντρα και τη σύζυγου του. Υπήρξε λοιπόν εκεί μια διαφωνία όσον αφορά τον άντρα, γιατί αποφασίστηκε ο κατοίκον περιορισμός. Φαίνεται όμως ότι η ανακρίτρια μετά την απολογία ήθελε την προφυλάκηση. Ο εισαγγελέας ζήτησε τον κατοίκον περιορισμό. Υπήρξε λοιπόν αυτή η διαφωνία και θα αποφασίσει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών εντός εβδομάδας για το ποια θα είναι η μεταχείριση του 41 στον άντρα. Όσον αφορά τη γυναίκα, υπάρχει ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και να δίνει το παρόν κάθε πρώτη του μήνα στο αστυνομικό τμήμα μέχρι να τρέξει η όποια διαδικασία υπάρχει δικαστική. Ενδεχομένως να μπορέσουν να προκύψουν κάποια στοιχεία από κινητά τηλέφωνα, γιατί όσον αφορά το τι συνέβη στην κατοικία, το βίντεο το οποίο κάνει και το γύρο διαδικτύου και κάποια άλλα οπτικά υλικά, οι μαρτυρίες, η οποία αναπαράσταση έχει γίνει, δεν έχει δώσει κάποιο ξεκάθαρο κομμάτι. Η εικόνα της ενδεχόμενης ληστείας ή διάρρηξης, αυτό που έχουν υποστηρίξει και το ζευγάρι, αυτό τουλάχιστον ήταν η εικόνα που είχαν με βάση το οπτικό υλικό και την εξέταση αυτών των δύο ατόμων οι αστυνομικές αρχές. Μένει λοιπόν να δούμε αν υπάρχει κάτι διαφορετικό, όπως υποστηρίζει η δικηγόρος.
1: Μέρα μεσημέρι πήγε.
7: Κολλάει σε ένα σκέλος, να το τονίσουμε αυτό, γιατί υπάρχει ένα βίντεο και αναφέρουμε κι εμείς μόνο αυτό το οποίο βλέπουμε. Στο βίντεο φαίνεται ένα άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, το οποίο έχει ένα μαχαίρι, το οποίο προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα, το οποίο έχει ένα αεροβόλο και ένα λωστό στην τσάντα του. Όλα αυτά.
1: Περίεργη ιστορία.
7: Είναι και αυτά ένα κομμάτι της δικογραφίας.
1: Σίγουρα. Και αναμένουμε την διαλεύκανση της υπόθεσης αυτής. Γιώργος, ευχαριστούμε πολύ. Για να ακούσουμε την κυρία Μαρία Καζαντζάκη. Είναι η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος. Μίλησε το πρωί στο Open.
8: Και όταν εισακούσα εξήλθε της κατοικίας, δηλαδή μετά από αυτά τα 7 δευτερόλεπτα, είχε απόλυτη ευληγησία. Έκανε πάρα πολύ εύκολες κινήσεις, απότομες κινήσεις. Γεγονός το οποίο δεν δείχνει ότι μέχρι εκείνο το σημείο ήταν τραυματισμένη. Ο δράστης όταν εξήλθε τη θυσία του και καταδίωξε τη Χανούσα, στο δεξί του χέρι κρατάει μαχαίρι. Σίγουρα ο υποτιθέμενος ληστής πάει να ληστέψει, δεν χτυπάει κουδούνια, αφού έχει ακούσει ομιλίες από μέσα.
1: Λοιπόν, πάμε και στο δικαστικό ρεπορτάζ. Θα συναντήσουμε τώρα την Έλενα Γαλάρη. Απολογείται ο Αιγύπτιος που σχεδίαζε επίθεση με χειροβομβίδα, Έλενα.
9: Καλό μεσημέρι. Ο Αιγύπτιος, ο οποίος κατά την προανάκριση έχει κατονομάσει τον άνθρωπο που είχε δώσει την εντολή για να τοποθετήσει τη χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην εισαγγελέα του Αριουπάγου Ισίδωρου Ντογιάκου, πρόκειται για έναν έγκλειστο στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αυτό θα ισχυριστεί και εδώ ενώπιον του δικαστικού λειτουργού. Θα πει δηλαδή ότι ο συγκεκριμένος έγκλειστος του έδωσε εντολή να τοποθετήσει τη χειροβομβίδα έναντι 2.500 ευρώ. Δεν του είχε πει όμως ποιος θα ήταν ο στόχος. Ο 30χρονος κατηγορείται για διακεκριμένη κατοχή όπλων. Με το πω ότι είχε ολοκληρώσει την απολογία του, αυτή την ώρα απαντά και σε ερωτήσεις που του θέτει ο εισαγγελέας. Τώρα, για ηθική αυτουργία στο αδίκημα, δηλαδή στη διακεκριμένη κατοχή όπλων, κατηγορείται ο έγκλειστος των φυλακών Διαβατών, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα στον ανακριτή, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο.
1: Μάλιστα. Περίπου 10 άτομα επιθανεί στόχοι, ανάμεσά τους και η εισαγγελική λειτουργή και όπως ανέφερες και ο πρώην εισαγγελέας του Αρειοπάγου, ο κ. Ισίδωρος Ντογιάκος. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Γαλάρη. Στην Θεσσαλονίκη θα πάμε τώρα, στην Καλαμαριά. Είχαμε συναγερμό το πρωί μετά από έκρηξη σε μηχάνημα ATM, αυτόματης ανάληψης χρημάτων. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, από Θεσσαλονίκη. Λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα ήταν όταν υπήρξε η ανατίμεξη ενός ATM του κατευθύνματος τράπεζας, όπως είπες και στην περιοχή της Καλαμαριάς, συγκεκριμένη συμβολή των οδών Σοφούλη και καπετάν Γκόνη. Εκεί λοιπόν κλείθηκε άμεσα η αστυνομία που βρισκόταν μάλιστα σε πολύ κοντινή απόσταση, πραγματοποιούσε περιπολία στην περιοχή. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, φαίνεται πως οι δράστες προσπάθησαν και κατάφεραν να διαρρήξουν την τράπεζα από την πλαϊνή είσοδο, έχοντας ως στόχο να τη ληστέψουν. Εισήλθαν λοιπόν στο υποκατάστημα, τοποθέτησαν δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς απλής κατασκευής με φυτίλι, με σκοπό να ανατινάξουν από μέσα τα ATM για να πάρουν τα χρήματα. Φαίνεται πως το ένα, ο ένας από τους δύο εκρηκτικούς μηχανισμούς ήταν αυτός ο οποίος ανατινάχθηκε. Ωστόσο, λόγω και της άμεσης έλευσης της αστυνομίας, οι δράστες τράπηκαν σε πηγή. Δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη το εάν έχουν καταφέρει να αποσπάσουν κάποιο χρηματικό ποσό. Από εκεί και πέρα, έφτασε στο σημείο και η ομάδα πυροτεχνουργών για να εξουδετερώσει τον δεύτερο εκρηκτικό μηχανισμό. Και φυσικά απέκλεισαν και τη διέλευση των οχημάτων από το συγκεκριμένο σημείο. Μέχρι και την ώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα από την υποδιέρευση του οργανωμένου εντύπωματος για τον εντοπισμό και τη σύλληψη κάποιων δραστών.
1: Μείνε μαζί μας, Δημήτρη, γιατί έχουμε θέματα και στη Χαλκιδική με το νερό. Να πω όμως μια σημαντική είδηση. Στη Βουλή, λίγο πριν κλείσει για το καλοκαίρι, συζητούνται σοβαρά νομοσχέδια. Από την αρμόδια επιτροπή πέρασε το νομοσχέδιο για την επέκταση των αρμοδιοτήτων ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Υπέρ τη αρχή στάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, κατά τα κόμματα τη αντιπολίτευση. Πολίτευσης. Οι 700 οργανισμοί διαχείρισης νερού δεν είναι μοντέλο για το μέλλον. Αυτό είναι το επίδικο, είπε ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Σταυρός Παπασταύρου, και υπεραμείνθηκε αυτή τη μεταρρύθμιση, τονίζοντας την ανάγκη για μια ενιαία διαχείριση των υδατικών πόρων, περιορισμό των διαρροών και υιοθέτηση των ευρωπαϊκών προτύπων και πρακτικών. Βεβαίως, οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι εργαζόμενοι που βρέθηκαν εκεί, αντέδρασαν σχετικά με το πώς θα γίνει η διαχείριση των δικτύων και ποια είναι η μεθοδολογία που έχει επιλέξει η κυβέρνηση βάσει αυτού του νομοσχεδίου για να δώσει το θέμα. Ακούστηκαν και φωνές για την διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού. Εσύ θα μας δώσεις τώρα το ρεπορτάζ σου για το τι συμβαίνει στην Χαλκιδική. Εκεί ζητούμενο είναι η ποιότητα του νερού. Παρεμβαίνει και ο εισαγγελέας μάλιστα.
10: Ακριβώς. Είχαμε δει τις προηγούμενες μέρες μέσα στο ρεπορτάζ ότι υπάρχει θέμα και με την ποσότητα. Ωστόσο, τώρα προέκυψε ένα ακόμη σοβαρότερο θέμα αναφορικά με την ποιότητα του νερού. Αυτό αφορά τους Δήμους Συρθωνίας, Χαλκιδική, αλλά και το Δήμο Βόλτης, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί, όπως είπες, παρενέβη ο εισαγγελέας, διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστώσει αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες των δημοτικών αρχών. Εμείς βρεθήκαμε στο σημείο, στο Δήμο Συρθωνίας. Πρόκειται για τις περιοχές του Αγίου Νικολάου και της Τρενής Αμμούδας, εκεί όπου οι κάτοικοι πραγματικά είναι εξοργισμένοι, καθώς, όπως λένε οι ίδιοι, εδώ και χρόνια αντιμετωπίζουν προβλήματα τόσο με την ποσότητα όσο και με την ποιότητα του νερού. Από την πλευρά της, η Δημοτική Αρχή μας διαβεβαίωσε το ότι υπήρξε μια μικρή αστοχία, ωστόσο θα διευθετηθεί πολύ σύντομα το πρόβλημα και μένει να φανεί ποια θα είναι και δικαστική εξέλιξη του θέματος τώρα που έχει παρέμβει ο εισαγγελέας.
1: Ναι, για να προχωρήσουν κάποια πράγματα σε αυτή τη χώρα πρέπει να παρέμβει ο εισαγγελέας. Αυτό είναι αλήθεια. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Ιωάννης Κουφίδης είναι ο αντιπεριφερειάρχης της Χαλκιδικής. Για να ακούσουμε τη δήλωσή του.
11: Είναι ένα φαινόμενο που έχει αντιμετωπιστεί και στα προηγούμενα χρόνια. Μόλις οι έλεγχοι είναι αυτοί που πρέπει να είναι για την ασφάλεια των πολιτών, να δοθεί ξανά το OK για την χρήση του νερού. Γνωρίζουν και οι πολίτες και οι επιχειρηματίες και οι επαγγελματίες το τι πρέπει να κάνουν. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πάρα πολλές επιχειρήσεις πλέον σε περιοχές που υπήρχαν προβλήματα με διακοπές νερών έχουν εξοπλιστεί με δεξαμενές, με αδλίες, με αποτέλεσμα την μικρή διακοπή, την τρίωρη, τετράωρη, πεντάωρη, να μην την καταλαβαίνουν καν και να μπορούν να λειτουργούν κανονικά.
1: Και ο Ρώσκερα Μιτζόλου και πάλι στο στούντιο. Έχουμε 112 στο Ρέθυμνο, Γιώργο.
12: Ναι, έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα μια πυρκαγιά στην περιοχή Κρέα Βρύση στο Ρέθυμνο. Εκεί επιχειρούν 54 πυροσβέστες, 3 πεζοπόρα τμήματα, 11 οχήματα, 4 ελικόπτερα. Και έχουμε λοιπόν και το μήνυμα 112 για τους κατοίκους εκεί στην Κρέα Βρύση να είναι σε ετοιμότητα. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι 2 οι φωτιές στο πλωμάρι Λέσβου που έχει ξεσπάσει και εκεί είχαμε μήνυμα 112 λίγο νωρίτερα. Και τώρα αυτή η πυρκαγιά που ξέσπασε στην Κρία Βρύση στο Ρέθυμνο. Mm-hmm. Η φωτιά στο Μαρόνι, στο Ηράκλειο Κρήτης έχει οριοθετηθεί.
1: Ωραία. Στο μεταξύ, ταρακουνήθηκαν χθες Ιωάννινα και Σκόπελο. Είχαμε δύο σεισμικές δονήσεις.
12: Ναι, η πρώτη σεισμική δόνηση έγινε 22 και 17 ώρα Ελλάδος εχθές το βράδυ. Είναι επίκεντρο 20 χιλιόμετρα βόρεια του Σκοπέλου. Αισθητός αυτός ο σεισμός με μέγεθος 4,1 σε σποράδες, δηλαδή κυρίως σε ψηκιάθος Σκόπελο, Πελώνισο και είχαμε λίγο μετά τις 11, 11 και 10 ένα σεισμό με μέγεθος 4,5, 8 χιλιόμετρα βόρεια των Ιωαννίνων. Εκεί τον κατάλαβαν πάρα πολύ κάτοικοι, γιατί μιλάμε για ένα επίκεντρο στην Ξηρά. Ανησύχησε λίγο τους κατοίκους, αλλά ευτυχώς και εκεί δεν είχαμε κάποιες επιπτώσεις κατασκευές.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ψυχραιμία, τι να πούν και στην Ιαπωνία. 7,1 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησαν την νότια Ιαπωνία. Από τις πλέον σεισμογενείς χώρες στον κόσμο, φταίει αυτό το περίφημο δακτυλίδι της φωτιάς. Σύνδεση με Βόνη τώρα για τις διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle.
13: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
14: Έκτακτη συνεδρίαση στο Ιράκ εξαιτίας των αμερικανικών επιθέσεων στο Ιράν. 20 τουλάχιστον είναι νεκροί. Έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ Αντώνιο Κουτέρες από την Κύπρο για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. 8.000 θέσεις εργασίας θα περικόψει η BMW μέχρι το τέλος του 2027. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Στο Ιράκ, ο Πρωθυπουργός Αλί Αλ-Σαΐντι συγκάλεσε σήμερα έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σαουδικής Αραβίας εναντίον πολιτοφυλακών που πρόσκειται στην Τεχεράνη. Οι δυνάμεις της λαϊκής κινητοποίησης ενός συνασπισμού πολιτοφυλακών στο Ιράκ ανακοίνωσαν ότι 20 μαχητές τους σκοτώθηκαν και άλλοι 32 τραυματίστηκαν. Η κυβέρνηση Αλ-Σαΐντι επιδιώκει τον αφοπλισμό των πολιτοφυλακών, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν φαίνεται ρεαλιστικό προς το παρόν. Την ίδια ώρα, ο Ιορδανικός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 5 πυράβλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Ο πόλεμος με το Ιράν ήταν και το κύριο θέμα συζήτησης στη συνάντηση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου και του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η αυτοκινητοβιομηχανία BMW με έδρα το Μόναχο σχεδιάζει να περικόψει χιλιάδες θέσεις εργασίας, όπως έγινε σήμερα γνωστό. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η διοίκηση της εταιρείας και το Συμβούλιο των Εργαζομένων συμφώνησαν σε ένα πρόγραμμα αποχωρήσεων προκειμένου να αποφευχθούν οι αναγκαστικές απολύσεις. Συνολικά, 8.000 θέσεις εργασίας πρόκειται να καταργηθούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Η BMW απασχολεί συνολικά 154.000 εργαζομένους, εκ των οποίων οι 85.000 εργάζονται στη Γερμανία. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη, ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Μία ημέρα μετά τον ισχυρό σεισμό στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, ο απολογισμός των νεκρών έχει ανέλθει σε τουλάχιστον 18. Αναφέρθηκαν επίσης εκτεταμένες ζημιές συμπεριλαμβανομένων καταρρεύσεων κτηρίων, πυρκαγιών και ζημιών στο οδικό δίκτυο. Ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και έπληξε την περιοχή το απόγευμα της Τρίτης. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Και φινάλε θα κάνουμε με την αθλητική σας ενημέρωση. Ο Δημήτρης Βάλσαμος είναι δίπλα μου στο στούτιο. Προετοιμασία για τον Παναθηναϊκό. Ετοιμάζονται για τον αυριανό αγώνα.
15: Με την Paxi Nest, στις 9.30 είναι το παιχνίδι ζωντανά από τον Sky Ρεβάν στις νίκες του Παναθηναϊκού στην Ουγγαρία με 1-2. Αύριο παίζει και ο ΠΑΟΚ, υποδέχεται την Δυναμό Κιέβου στη Ρεβάν στη δική του νίκη με 3-2 στην Πολωνία που παίζει η Δυναμό, γιατί δεν έχει δικαίωμα τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια να τα παίξει εντός συνόρων λόγω της εμπόλεμης κατάστασης κατά τα λοιπά. Και αναζήτηση και κινήσεις για τις ομάδες. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τον Μάιερ, ο οποίος έγινε η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της με 6 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός παίρνει τον 29χρονο Γκουστάβο Σα δανεικό από την Φαμαλικάο, υποσχόμενος επιθετικός μέσος, δανεικός μάλλον μέσω της Νότιχαμ Φόρεστ, και προχωράει παράλληλα και για τον Σαλάχ Εντίν, τον αριστερό μπακ της Ρώμας. Στις ομάδες που έχουν αγώνες, όπως καταλαβαίνεις, τα πράγματα είναι λιγότερο, υπάρχει μικρότερη κινητικότητα στα μεταγραφικά, γιατί έχουμε τώρα αγωνιστική δράση.
1: Σωστά. Λοιπόν, Δημήτρη Βάλσαμε, σε ευχαριστούμε πολύ.
16: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μεσημεριανό μαγκαζίνο έφτασε στο τέλος του. Ακολουθεί ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Αγγελική Καρδιόλακα. Και αμέσως μετά, παρέα σας θα είναι η Μαρία Δουρουδή. Καλή συνέχεια σε όλους. We'll be right back.
18: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
19: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
20: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
21: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
22: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
21: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
22: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
23: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
24: Ιδέα.
25: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
24: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
25: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
24: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
25: Αισθάνεσαι σπίτι.
24: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
26: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών μέχρι σε πόλια λόγω τροχαίου ατυχήματος στο κέντρο της Αθήνας. Σε σταδίο Βασιλείου Σοφίας προς τη Βουλή και Βασιλείου Κωνσταντίνου Αρδιτού και στα δύο ρεύματα ανατμήματα. Προβλήματα και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Τη σύγκληση μιας άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε μετά τη σημερινή τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η συνάντηση αυτή, ο κ. Γκουτέρες απάντησε πως δεν έχουμε ορίσει προθεσμία, θα δουλέψουμε γι' αυτό. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλλουν την ειρήνη, αλλά παραμένουν πλήρως δεσμευμένα να υποστηρίξουν τον λαό της Κύπρου σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για το νησί και την ευρύτερη περιοχή, τόνισε ο κ. Γκουτέρες. Χαρακτήρισε επικοδομητικές τις συναντήσεις με τους δύο ηγέτες, από τους οποίους, όπως ανέφερε, ζήτησε να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους. Την πρόθεση του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο Αγαθονήσι. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε να πείσει όλη την Ευρώπη να αλλάξει την προσέγγιση της απέναντι στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Έχουμε καταφέρει να μειώσουμε σημαντικότατα τις μεταναστευτικές ροές από Ανατολάς προς τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Βελτιώθηκε η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Καμπί Πάρου σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Η φωτιά δεν εμφανίζει πλέον ενιαίο ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες αιστείες. Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Λέσβο, στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου, πάνω από τις Μηλιές. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, έσταλε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 2.30 μετά το μεσημέρι και στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Κρύα Βρύση σε χαμηλή βλάστηση. Έσταλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους που βρίσκονται στην περιοχή. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής μεταβαίνουν στο σημείο. Συνελήφθη 55χρονος για τη φωτιά που ξέσπασε στις 12 το μεσημέρι στη Μεσσηνία, στην περιοχή Αετός. Σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, η φωτιά εκδηλώθηκε όταν γεωργικός ελκυστήρας με καταστροφέα προκάλεσε σπινθήρες με αποτέλεσμα να πάρουν φωτιά ξερά χόρτα. Στη συνέχεια, η φωτιά επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, της Κυκλάδης και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο σε δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης εξαιτίας του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Εκτός κινδύνου, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης ο 11χρονος Σέρβος που ανασύρθηκε από τη θάλασσα στην Χανιώτη Χαλκιδικής χωρίς τις αισθήσεις του. Στο παιδί παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστες που του έκαναν κάρπα και επανήλθε. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Συνελήφθη 56χρονος στην περιοχή της Ινώης μετά από καταγγελία για λειτουργία παράνομου εκτροφείου ζώων συντροφιά. Σε προάβλιο χώρο εντοπίστηκαν 13 σκυλιά, εκ των οποίων 4 κουτάβια και ένα άλογο να διαβιούν υπό συνθήκες που δεν πληρώσαν τους κανόνες ευζοίας. Επιπλέον βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 32 όπλα, 5 σπαθιά, 18 μαχαίρια, τσεκούρια και 7.500 φυσίγγια πυροβόλων όπλων. Σε βάρος του 56χρονου σχηματίστηκε δικαιογραφία. Γιγαντιές τάφροι εμφανίζονται στην νότιο-δυτική Γαλλία καθώς έχει ξεκινήσει η μάχη των αντιπυρικών ζωνών με συνεχείς προειδοποιήσεις ότι ο τέταρτος καύσωνας είναι θέμα χρόνου και συνιστά απειλή για νέες επικίνδυνες αναζωπηρώσεις. Τουλάχιστον 60.000 κάτοικοι των προαστίων του Μπορντό επέστρεψαν στα σπίτια τους υπό την προϋπόθεση να είναι σε επιφυλακή. Σύμφωνα με την περιφέρεια της Ζιρόντ, η κατάσταση αυτήν την ώρα παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης. Ωστόσο, έως και 200.000 άτομα, ανάμεσά τους και παραθεριστές, παραμένουν υπό εντολή εκένωσης. Ευνοϊκή χαρακτήρισε την κατάσταση στην πυρκαγιά που μένεται στην περιοχή της Μαδρίτης ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντζεφ, εκτιμώντας ότι οι επόμενες ώρες θα είναι αποφασιστικής σημασίας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος στο Skype Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 34 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι θα έχουν ένταση 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά αίθρος καιρός, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 22 μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα αύριο Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, οι άνεμοι στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, στο Αιγαίο όμως οι βοριάδες θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 34 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά υπηρετικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα 34 με 35 βαθμούς. Παρασκευή με Κυριακή ο καιρός παραμένει γενικά αίθριος. Το κύριο γνώσμα του καιρού θα είναι πολύ ισχυρή και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες. Στο Αιγαίο θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένιση από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
3: Και για μέσα στο σπίτι?
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Στο μικρόφωνο έρχεται η Μαρία Δουρουδή.

0: Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 3. Είστε στον Sky 100,3, στην σωστή συχνότητα. Σε αυτήν να είστε και θα παραμένετε μαζί μας μέχρι και τις 4. Καλά και τις υπόλοιπες ώρες. Αλλά για αυτή την ώρα σας θέλω μαζί μου. Είμαι η Μαρία Δουρδή και θα είμαστε για την επόμενη ώρα παρέα. Σήμερα είναι της Αγίας Θεόδωτης Μάρτυρος, Αγίου Καλλινίκου του Κύλικος, ο Θεόδωτος, η Θεόδωτη, ο Καλλίνικος, η Καλλινίκη που γιορτάζουν. 25 λεπτά μετά τις 6 ανέτειλε ο ήλιος, θα δύσει σχεδόν 9 παρά 20, έχει αρχίσει να μειώνει τη μέρα αρκετά. Θα έχουμε φως για 14 ώρες και 12 λεπτά. Φάνταστος κύριος Κώστας Πανός είναι μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Πέρσα Μπόλια. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-0170-174. skyradio.gr εκεί που λέει πες την απόψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε. Με βρίσκετε και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λοιπόν, ξέρετε κύριε Γιαννόπουλε, τι αναρωτιόμουν. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε για πάλι. Κύριος Πανίκης Γιαννόπουλος.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Να είστε καλά. Ο μετεωρολόγος εδώ του σταθμού. Γιατί σε αυτή τη χώρα έχουμε τέτοια καιρολαγνία? Εγώ θυμάμαι που γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Μυτιλήνη. Είχαμε και καφενείο. Μέσα στο καφενείο ήταν όταν έπαιζε το
1: δελτίο, καιρού,
0: το δελτίο του καιρού.
1: Για τους αγρότες.
0: Ναι, για τους αγρότες. Θυμίστε μου λίγο.
1: Ήταν Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Αφού το είπατε, να το πω. Είχα τη χαρά να είμαι και εγώ σε αυτό το δελτίο. Το
0: παρουσιάζεται
1: 5 χρόνια. Ναι.
0: Το παρουσιάζεται. Ποια χρονολογία?
1: Το 2006 μέχρι το 2010.
0: Υπήρχε μέχρι τότε.
1: Υπήρχε μέχρι το 2010, ναι.
0: Πείτε μου στους πιο παλιούς.
1: Οι πιο παλιοί ήταν ο αείμνηστος Ανδρέας Λαζάνης, ο κύριος Γιακόπουλος.
0: Ο πατέρας της Νικόλετας Γιακοπούλου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Θυμάμαι αυτές τις...
1: Και η κυρία Καραμανή νομίζω, δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι. Καλά πρέπει να το ψάξουμε, αλλά θυμάμαι ότι παιδάκι τώρα ήμουν εγώ μες στο καφενείο και όταν ξεκινούσε ας πούμε να παίζει το δελτίο αυτό, απόλυτη ησυχία, αλλά ακούγαν και αγρότες τότε γιατί ενδιαφέρονταν.
1: Σωστό.
0: Πώς θα πάνε αύριο στο χωράφι, τι θα κάνουν.
1: Ήταν το δελτίο που είχε τη μεγαλύτερη ακροματικότητα. Ήταν το πρώτο δελτίο της ελληνικής τηλεόρασης που είχε καιρό για 5 ημέρες. Τότε πριν από 20 χρόνια, 30 χρόνια δεν υπήρχε η διαθέσιμη πληροφορία που υπάρχει τώρα. Δηλαδή τώρα ο καθένας ανοίγει το κινητό και λέει σε 10 μέρες θα έρθει κάψωνας. Τότε ήταν πραγματικά κάτι συγκλονιστικό και χαίρομαι που το αναφέρατε. Μου θυμίσατε ωραίες εποχές.
0: Μα και εγώ σας λέω, το θυμάμαι με πολύ αγάπη, ωραία παιδική ανάμνηση και σας το λέω τώρα γιατί έχουμε τόσο έντονη καιρολαγνία. Και με φοβερούς τίτλους και τσιτάτα που γράφονται, ξέρετε, στα site.
1: Κοιτάξτε, έχει αλλάξει λίγο η διαδικασία. Το ξέρετε καλύτερα που είστε εδώ στο χώρο της δημοσιογραφίας. Είναι οι τίτλοι. Αυτό που μετράει πλέον είναι ο τίτλος. Τώρα νομίζω κάπως τα τελευταία 1-2 χρόνια κάπως έχει πέσει. Αλλά πριν από όταν ξεκίνησε το ίντερνετ, αυτό που τους ένοιαζε ήταν ο τίτλος. Οι τίτλοι οι οποίοι δεν είχαν σχέση και με το περιεχόμενο. Δηλαδή έμπαινες να διαβάσεις αυτό που έλεγε ο τίτλος και δεν είχε γράψει κάποιος μετρολόγος, δεν είχε πει κάτι.
0: Δεν είχε πει κάτι, ναι.
1: Δεν είχε πει κάτι και ο τίτλος ήταν απίστευτος. Τέλος πάντων, τώρα για να πω ότι τα δικά μας είναι εύκολα. Το βασικό του καιρού, Πέμπτη και Παρασκευή, είναι οι βοριάδες. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα έχουν ένταση και σήμερα έχουν, αλλά αύριο πιο εκτεταμένα και την Παρασκευή θα έχουν ένταση και οκτώμποφορ. Το Σάββατο μετά το μεσημέρι θα αρχίσει η εξασθένιση των ανέμων. Δεν θα φτάσουμε ποτέ στο 9, αλλά το 8 αύριο θα είναι λίγο πιο γεμάτο από σήμερα. Οι θερμοκρασίες σχετικά αντίστοιχες. Άκουσα χθες ότι είχε λίγο ζέστη στην Αθήνα, παραπονηθήκατε. Η αλήθεια είναι ότι χθες με το βορειοανατολικό άνεμο μπορεί να έχει τα ανατολικά του νομού στη Ραφίνα, στους 31 βαθμούς. Όμως εδώ, στην περιοχή της, από την άλλη μεριά της Αττικής, με το βορειοανατολικό άνεμο ανεβαίνει η θερμοκρασία. Χθες είχε 37, στον Άλυμο για παράδειγμα. Σήμερα είμαστε καλύτεροι, είμαστε στο 34. Και αύριο θα είμαστε στο 34, 35. Στα ανατολικά και πάλι πιο χαμηλή θερμοκρασία, θα έχει τον Ευωϊκό και οκτώμποφορ άνεμο. Και εκεί θα είμαστε επόμενες μέρες μέχρι τις 4 Αυγούστου, στην Αθήνα εκεί γύρω στους 34 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα, που δεν φτάνει το ευεργετικό μελτέμι, θα έχει λίγο παραπάνω θερμοκρασία, μέχρι 37 βαθμούς. Πέμπτη Παρασκευή, λίγο το Σάββατο θα πέσει. Ο καιρός, όποιος δει σύννεφο, ας στείλει μήνυμα. Πώς το είπατε, πώς στέλνουν μηνύματα στο
0: skyradio.gr.
1: Skyradio, εκεί ας στείλουν κανένα. Αν δουν
0: κάποιο σύννεφο, γιατί.
1: Αν δουν κανένα σύννεφο, δεν έχει τίποτα. Δεν
0: αυτό μας έλειπε τώρα, να αρχίσουμε και τέτοια, όχι.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Ναι, αν δεν υπάρχουν σύννεφα.
1: Δεν υπάρχουν σύννεφα, είναι πολύ ωραίες μέρες, καλοκαιρινές, τυχερίως είναι οι διακοπές. Αύριο θέλει λίγο προσοχή και κλείνω με αυτό για το θέμα των φωτιών, γιατί είναι 2 μέρες. Στη χώρα αυτή φυσάει και εγώ είμαστε. Δεν φυσάει, ζεσθενόμαστε. Τέλος πάντων, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί αύριο. Ο σχετικός χάρτης θα το έχετε δει ότι είναι πορτοκαλί σε αρκετές περιοχές. Είναι και Αττική μέρα. μέσα. Ως εκεί, ωραίο.
0: Στην Πάρο όμως υπήρχε πρόβλημα μεγάλο. Είδατε, ξεκινήσαμε χθες. Ναι. Απλά και.
1: Γιατί ο άνεμος δεν έκοψε το βράδυ.
0: Δεν έκοψε.
1: Και θα φυσάει και σήμερα και αύριο και την Παρασκευή και στο Αιγαίο, αλλά θα πιάσει και την Αττική και την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο. Θα φυσάει και αύριο και σε άλλες περιοχές.
0: Εντάξει, νομίζω ότι δεν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία, γιατί στέλνει ένας ακροατής ότι οι μετεωρολόγοι έχουν γίνει και celebrities τώρα. Ποιοι είναι οι μετεωρολόγοι? Μην μπείτε.
1: Σκέφτομαι, δεν ξέρω να σου πω. Πάντως, αν θέλετε να σχολιάσω έτσι μια, είμαστε λίγο πιο χαλαρή εκπομπή, δεν είναι ειδήσει εδώ πέρα, μπορώ να πω με το αστείο. Νομίζω είμαστε η μοναδική χώρα που υπάρχουν 10 μετεωρολόγοι στην τηλεόραση. Έχουμε ευρωβουλευτή και βουλευτή. Αυτό δεν μπορεί να γίνει σε καμία χώρα του κόσμου. Το 20% των μετεωρολόγων είναι βουλευτές, ευρωβουλευτές. Αυτό πιθανά δεν πρέπει να υπάρχει.
0: Τι, είμαστε η χώρα που έχει και τα δύο?
1: Βεβαίως. Το 20% των ανθρώπων που παρουσιάζουν τον καιρό στην τηλεόραση είναι οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό.
0: Πάντως για μένα δεν έχει έρθει εδώ ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, σίγουρα έχει έρθει για εσάς. Σας είδε και μπήκε μέσα. Καλώς ήταν. Ναι, το ξέρω. Όχι.
2: Είναι η καλύτερα κλιματιζόμενη αίθουσα.
0: Τέλεια. Ναι.
2: Του ορόφου. Δεύτερον είναι ο κύριος Γιαννόπουλος, εξαίρετος επιστήμονας. Που δεν ήθελε να μας πει κάτι, αλλά μας το πει.
0: Δύο είναι, έτσι δεν είναι?
1: Ήταν και στο παρελθόν και ο κύριος Καντερές, έτσι να πω, τους προηγούμενους. Δηλαδή υπάρχει μια παράδοση.
0: Ναι. Η φίλη μου, η Πέρσα Πόλε, τι εννοεί?
2: Για την καλύτερα κλιματιζόμενη αίθουσα.
0: Α, για την καλύτερη κλιματιζόμενη αίθουσα, μάλιστα, πάρα πολύ.
2: Γιατί τις παρήγγειλε να σου γράψει ο Θεός να μας τον χαρίζει για μένα.
0: Ποιον?
2: Εμένα.
0: Ξέρεις τι συζητούσαμε πριν, το θυμάσαι φαντάζομαι κι εσύ. Γιατί έχουμε την ηλικία αυτή που νομίζω ότι μπορούμε να το θυμόμαστε. Το δελτίο καιρού για τους αγρότες, το θυμάσαι?
2: Φυσικά.
0: Αυτό, και δεν
2: ήξερα ότι
0: ο κύριος Γιαννόπουλος συμμετείχε από το 2006 μέχρι το 2010.
2: Είναι κρίμα που δεν υπάρχει. Είναι κρίμα που δεν υπάρχει. Είναι κρίμα που δεν υπάρχει. Κάποιοι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί το είχαν καθιερώσει για πολύ λίγο.
1: Αφού σταμάτησε η ΕΡΤ, τέλος πάντων, έτσι.
2: Ναι.
0: Α, μετά το κλείσιμο της ΕΡΤ σταμάτησε και αυτό?
1: Όχι, κάπου το 10 έχει σταματήσει. Δεν ξέρω τους λόγους.
0: Ναι. Αλλά μιλάμε τώρα για το δελτίο.
1: Το βασικό,
0: όταν έφυγε και μιλούσε για τον Περονόσπορο.
1: Ναι, είχε, τα έλεγα και εγώ αυτά.
0: Α, τα λέγατε.
1: Μας τα έγραφε ο Γεωπόνος. Δηλαδή, υπήρχε ένας Γεωπόνος που ερχόταν στην
0: Ελλάδα. Ήταν πολύ ωραίο.
1: Και έγραφε τις οδηγίες.
0: Ποιες είναι οι αρρώστιες, τι πρέπει να προσέξουμε.
1: Αυτό που μου άρεσε εμένα ήταν η μουσική, η οποία ήταν η ίδια μουσική επί 20 χρόνια.
0: Ποια είναι η μουσική αυτή, να την ψάξω?
1: Πολύ δύσκολο να την βρείτε. Είναι η μακροβιότερη μουσική, μουσικό άνοιγμα εκπομπή μετά την Αθλητική Κυριακή.
0: Α, για ψάξτε το και εσύ λίγο να το βρούμε.
2: Μην χαλάσεις εσύ τα δαχτυλάκια, ας το ψάξω εγώ.
1: Δύσκολο.
2: Συνέχισα με τον κύριο Γιαννόπουλο, γιατί ήρθα εδώ για να πάρω πλάτη.
0: Όχι, ολοκληρώσαμε με τον κύριο Γιαννόπουλο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, εδώ θα τα ξαναπούμε πάλι και αύριο. Έλα να κάνουμε μια μουσική ανάσα. Παραμείνετε, κύριε Παπακοσταντίνου, εδώ.
2: Εγώ που να πάω. Εκ το δελτίο εδώ θα είμαι.

0: έχω και στα πολιτιστικά έτσι. Σε με ωραίες μουσικές, με μπολερό. Γιατί κάνεις στο χεράκι σου, επειδή δεν είναι μετάλλικα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 21 λεπτά μετά τις 3, Sky 100,3. Μαρία Ντουρωτή στο μικρόφωνο. Παρέα αυτή την εβδομάδα 3 με 4, Σαββατοκύριακο 3 με 5, την επόμενη εβδομάδα 9 με 11, τη μεθεπόμενη. Τέλος πάντων, εδώ θα με βρείτε. Λοιπόν, είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής η κυρία Ολυμπία Χριστοφιλέα, η οποία είναι υποδιοικήτρια της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, κυρία Δουρδή. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Εσείς θα φύγετε διακοπές.
2: Θα φύγω, αλλά δύσκολο, γιατί η 2ης Υγειονομική Περιφέρεια έχει πολλές ανάγκες, ειδικά το καλοκαίρι με τα νησιά.
0: Εσείς καλύπτετε και εμάς τη Μυτιλήνη, σωστά?
2: Βεβαίως.
0: Βεβαίως, πάρα πολύ ωραία. Άρα θα ξέρω ποιον άνθρωπο να παίρνω για να εκθέτω τα παράπονά μου.
2: Την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και
0: πρωτοβάθμια.
2: Την ειδική υγεία που είναι η αρμοδιότητά μου, ναι.
0: Λοιπόν, θέλω να μου εξηγήσετε, γιατί το διάβασα αυτό, με ενημέρωσε ο Δημήτρης Ιωαννίδης, ο συνάδελφος, για τη συνεργασία που έχει το Υπουργείο Υγείας με το Airbnb και για τη δωρεά διαμονή γιατρών και νοσηλευτών σε 5 νησιά. Δηλαδή, αυτό κι αν είναι είδηση, δωρεάν διαμονή, για γιατρούς που ξέρετε, οι περισσότεροι δεν θέλουν να πάνε γιατί δεν βρίσκουν που να μείνουν. Ή αν βρουν, θα δώσουν τα 2/3 του μισθού τους.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι και ένα θέμα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά εδώ στη 2ης Υγειονομική Περιφέρεια, γιατί ενώ υπάρχουν γιατροί και προσωπικό που διατίθεται να μετακινηθεί το καλοκαίρι στα νησιά για να καλύψει τις αυξημένες υγειονομικές ανάγκες, πολύ συχνά δεν βρίσκουμε καταλήμματα. Το Υπουργείο Υγείας, και αυτό είναι ευχάριστο, όπως ναι, το είπατε ακριβώς, και συγκεκριμένα ο Υπουργός μας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, επέλεξε τη 2ης Υγειονομική Περιφέρεια ακριβώς για αυτό το σκοπό. Επιλέχθηκε η 2ης Υγειονομική Περιφέρεια λοιπόν για να υλοποιήσει αυτή τη συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό οργανισμό της Airbnb. Μέσω, όπως είπατε πολύ καλά, της συνεργασίας αυτής δίνεται δυνατότητα για δωρεάν διαμονή στο έκτακτο. Εγκάλυψη των αυξημένων οικονομικών αναγκών.
0: Όπως το έκτακτο.
2: Θα σας πω γιατί το λέω έκτακτο. Γιατί υπάρχουν θεσμοθετημένα μέτρα ήδη από το Υπουργείο Υγείας, όπου για το θέρος, το ιατρικό προσωπικό και το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό παίρνει και έξτρα χρήματα για να μετακινηθεί. Οι γιατροί έχουν τη δυνατότητα να πάρουν 2% επιπλέον του μισθού τους όταν μετακινηθούν στα νησιά και οι νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό 1.200 ευρώ επιπλέον από το μισθό τους. Όμως υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα στην εξέβρεση στέγασης. Άρα το προσωπικό, γι' αυτό το λέω έκτακτο, πάει το καλοκαίρι για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες που προανέφερα για τα, λόγω του τουρισμού στα νησιά. Μας καλύπτει μια μεγάλη ανάγκη, γιατί ενώ έχουμε προσωπικό που θέλει να μετακινηθεί, πολύ συχνά δεν βρίσκουν.
0: Μιλάμε για Σαντορίνη, Πάρο, Ίο, Ρόδο και Τίνο.
2: Σωστά.
0: Δηλαδή είμαι εγώ γιατρός και αποφασίζω να πάω να βοηθήσω στην Πάρο για τον Αύγουστο.
2: Σωστά.
0: Πού θα, πώς θα βρω, σε ποιο θα απευθυνθώ?
2: Ωραία. Αρχικά θα πρέπει να γίνει έτοιμα στην υγειονομική περιφέρεια και να δηλώσει ότι θέλει να μετακινηθεί στο συγκεκριμένο νησί για την κάλυψη των αναγκών, όπως ίσως ενέφερα που υπάρχει ήδη το θεσμοθετημένο μέτρο που θα πάρει και τα έξτρα χρήματα. Θα κάνει το αίτημά του, θα εγκριθεί από εμάς το αίτημα για τη μετακίνηση. Και αφού εγκριθεί, εμείς θα κάνουμε επαφή με την πλατφόρμα. Έχουμε θεσμοθετήσει μια διαδικασία, όπου θα κοινοποιήσουμε τα στοιχεία. Η πλατφόρμα θα εκδώσει ένα κωδικό, ένα προφίλ μέσα στην πλατφόρμα. Και ο γιατρός μετά μπορεί να περιηγηθεί, ή ο νοσηλευτής, να περιηγηθεί στην πλατφόρμα και να βρει μόνος του το κατάλημα το οποίο θα του καλύψει τις ανάγκες του.
0: Υπάρχει και προσφορά καταλήμματων, κύριε Χριστοφιλέα?
2: Αυτό προσπαθούμε να προλάβουμε τώρα, γιατί ανακοινώθηκε στην καρδιά του καλοκαιριού. Στα 5 νησιά που επιλέξαμε, πέρα από το γεγονός ότι είναι δημοφιλής προορισμοί και χρειάζεται προσωπικό, έχουμε δει και από την πλατφόρμα ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή διαθεσιμότητα.
0: Ποια είναι η πλατφόρμα που πρέπει να μπαίνει κάποιος?
2: Είναι η κλασική πλατφόρμα της Airbnb, αλλά για να γίνει αυτή η διαδικασία θα πρέπει να του έχουμε εκδώσει κωδικό, να έχει γίνει συνεννόηση με εμάς και με την πλατφόρμα για να του εκδώσει κωδικό για να μπορεί να μπει. Πρώτα όμως το βασικό είναι να εγκριθεί η μετακίνησή του.
0: Γι' αυτό λέω, μπορεί να μας ακούει τώρα κάποιος γιατρός που ενδιαφέρεται να απευθυνθεί στη 2ης Υγειονομική σε εσάς, Περιφέρεια Πειραιώς.
2: Στη 2ης, είπε, θα κάνει αίτημα ότι θέλω να μετακινηθώ για 5 μέρες, για 10 μέρες, για 15, μέχρι 2 μήνες υπάρχει δυνατότητα να μετακινηθεί. Ότι θέλω το συγκεκριμένο νησί. Και αφού εμείς εγκρίνουμε τη μετακίνησή του, μετά σε συνεννόηση με την πλατφόρμα θα μπορέσει να έχει ειδικό κωδικό να μπει, να βρει μόνος του κατάλημα. Δεν θα χρειαστεί να πληρώσει τίποτα. Το κόστος θα μετακυλιστεί απευθείας στην πλατφόρμα, κάνοντας χρήση του ειδικού κωδικού που θα έχει εκδοθεί από την πλατφόρμα της Airbnb, από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό που είμαστε μαζί σε συνεννόηση.
0: Όποιους μήνες, δηλαδή μπορώ, ας πούμε, και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, Οκτώβριο-Νοέμβριο.
2: Το πρόγραμμα αυτό είναι πιλωτικό, λειτουργεί ως πιλωτική δράση τώρα για να προλάβουμε το καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Διαρκεί από τον Αύγουστο μέχρι και το Σεπτέμβριο. Και την επόμενη χρονιά, αφού διαπιστώσουμε τις καλές πρακτικές, ναι, τα παιδεία που θέλουν βελτίωση, θα πάμε για περαιτέρω κλιμάκωση.
0: Πρέπει να το ανοίξετε λίγο παραπάνω.
2: Δηλαδή, φυσικά θα πάει και για το επόμενο έτος.
0: Οκτώβριο θα ήταν καλύτερα, νομίζω.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Απλά πάμε να προλάβουμε τώρα. Γιατί τώρα το στήσαμε, τώρα το ανακοινώσαμε. Οι ανάγκες τώρα είναι για τον Αύγουστο και για τον Σεπτέμβριο. Κλείνοντας αυτό το δίμηνο, θα το αναθεωρήσουμε και υπάρχει βούληση και την πλατφόρμα. Αυτό έχουμε συζητήσει, ότι θα επεκταθεί.
0: Οι γιατροί από την πλευρά των γιατρών έχετε δει ενδιαφέρον?
2: Ναι, υπάρχει. Ήδη έχουν φέρνουν στο γραφείο προσωπικού γιατροί αλλά και νοσηλευτές που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για την δράση αυτή και ήδη γίνανε πτήσεις για να μετακινηθούν στα νησιά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι ένα καλό νέο. Και
2: είναι πολύ καλό νέο.
0: Και ελπίζω του χρόνου, όπως είπατε, να ανοίξετε λίγο περισσότερο το χρονικό διάστημα και να πάτε σε άλλα νησιά.
2: Βεβαίως, αυτή είναι η βούληση και η συνεννόηση. Δεν έχουμε περιορισμό στα νησιά. Αρκεί να έχουμε το χρόνο να το έχουμε προετοιμάσει περαιτέρω. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε τώρα, και η πλατφόρμα στην καρδιά του καλοκαιριού, ναι, της Airbnb, δεν έχει μεγάλη διαθεσιμότητα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά,
2: και θα χαρώ να σας δώσω τη Μυτιλήνη.
0: Από εκεί είστε?
2: Όχι, αλλά έχω στον προγραμματισμό να πάω.
0: Α, τέλεια. Είστε φίλοι μου. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Η κυρία Ολυμπία Χριστοφιλέα, υποδιοικήτρια της Δεύτερης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου. Εσύ θα έρθεις στη Μυτιλήνη, Γεώργιο?
1: Αν με καλέσετε.
0: Αν σε καλέσω.
1: Έχω και κάτι μισοτελειωμένους λογαριασμούς ανοιχτούς στο Σίγρι.
0: Τι λογαριασμούς?
1: Κάτι λογαριασμούς από τα χρόνια της
0: Μυτιλήνης. Έχεις αφήσει απλήρωτα κάποιον.
1: Πρέπει να εξοφλήσω κάτι.
0: Ξέρω ταβέρνα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Εδώ μείνε. Είναι ωραία η θερμοκρασία εδώ.
1: Ωραία. Δεν πάω πουθενά.
0: Ναι. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέφω. Πριν πάμε σε διάλειμμα όμως, Γεώργιε.
1: Ναι, ναι.
0: Θα ήθελα, εάν μπορείς, γιατί έχει εκπτώσεις τώρα.
1: Δεν βλέπω μέσα.
0: Να πεταχτείς λίγο στα Honda Center, όπου θα βρούμε αντιλιακά προϊόντα Lancaster με έκπτωση 40%. 40% Γιώργο είναι. Ή αυτή την εβδομάδα να ξέρεις, ναι, αν δεν μπορείς, ας πούμε, με τη Lancaster, μπορείς να πας 30% με Brand Sisley. Ό,τι θέλεις μου παίρνεις, όλα καλά δεχόμενα.
1: Άμα μου βάλεις το 60% εσύ.
0: Πάμε σε διάλειμμα.
3: Summer Sale έως και 50% στα Honda Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Honda Center.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
7: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Στην Ελλάδα το τραπέζι δεν είναι μόνο φαγητό. Είναι παρέα, κουβέντα, στιγμές. Ίνι, Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία είναι κομμάτι αυτού του γαστρονομικού πολιτισμού. Αρκεί να τους απολαμβάνουμε με μέτρο. Το Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο της παρέμβασης P2Pavla58.4, υλοποιεί το πρόγραμμα Wine and Balance για την υπεύθυνη κατανάλωση ίνου και την ανάδειξη των ίνων Ποπ Νεμαία και Πούγουε Κορινθία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα και στα social media του προγράμματος. Η δράση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.
11: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
12: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
11: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
12: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
13: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι σε Πόλια λόγω τροχαίου ατυχήματος και στην κάθοδο από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάριο σε Ασπρόπυργο και στην είσοδο στο ύψος του Ασπροπύργου. Στο κέντρο της Αθήνας, σταδίου Βασιλίσσου Σοφίας προς τη Βουλή και Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και σταδίο ρεύματα ανατμήματα. Προβλήματα σημειώνονται και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το Ζεφύρι μέχρι τη μεταμόρφωση ανατμήματα. Τη σύγκληση μια άτυπη διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε μετά τη σημερινή τριμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φάνερ Χιουρμάν. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η συνάντηση αυτή, απάντησε πως δεν έχουμε ορίσει προθεσμία, θα δουλέψουμε γι' αυτό. Την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο νησί. Παράλληλα τόνισε ότι η προστασία των συνόρων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών. Βελτιώθηκε η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Καμπί Πάρου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες αιστείες. Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Λέσβο, στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου, πάνω από τις Μιλιές. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 2.30 μετά το μεσημέρι και στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Κρύα Βρύση, σε χαμηλή βλάστηση. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και ο καιρός. Έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: εντάξει, αξεπέραστο κομμάτι, η αλήθεια είναι αυτή. Είτε είσαι στην ηλικία που είσαι, Κώστα μου, είτε είσαι και μικρότερος.
1: Για μικρότερο.
0: Για μικρότερο, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τις 3.30, Sky 100,3, Μαρία Δούρδη στο μικρόφωνο, παρέα σας μέχρι και τις 4, 2-10-48-00-170-174. Τηλεφωνείτε, σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη και πριν περάσω στη Βιβί, Βιβιγκίκα εδώ μαζί μου.
2: Καλησπέρα.
0: Σε βρήκα, σε αγάπησα, σε αγάπησαν, εδώ θα είσαι. Θέλω να ξέρεις ότι έχουμε 50% καλοκαιρινές εκτόσεις στα Condo Center. Πληρωνόμαστε την Παρασκευή.
2: Ναι, φύγαμε για Condo Center.
0: Φύγαμε για Condo Center. Γιατί μπορούμε να αποκτήσουμε αγαπημένα brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, ισόρουχα, υπόδειση, αξεσουάρι, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50%. Δεν το λες και λίγο. Και είναι και ο ωραιότερος προορισμός shopping για τις καλοκαιρινές εκτόσεις. Επίσης, σε ενημερώνω ότι Estée Lauder, Tom Ford τα βρίσκουμε στα Condo Center με έκπτωση έως 35% και το brand La Mer το βρίσκουμε με όφελος 30%, ενώ η Clinique 35% και 40% για αγορά τριών προϊόντων. Τέλος να σου πω ότι από 13, όχι αυτό όμως τώρα έχει τελειώσει αυτή η ημερομηνία, απλά να επενθυμίσω για άλλες μάρκες όπως είναι Jimmy Choo, Montblanc και Lacoste, έχουμε έκπτωση 30%.
2: Ό,τι πρέπει για καλλιτικά,
0: πάτε στα
2: Condo
0: Center και βρίσκετε όλα αυτά που σας αρέσουν με καλές εκπτώσεις, γιατί είναι τώρα μια καλή περίοδος, η αλήθεια είναι. Είναι μια περίοδος όμως τώρα που θα πρέπει να τρέξετε. Πέμπτη Παρασκευή, γιατί προλαβαίνει κάποιος να κλείσει ραντεβού για να βγάλει ταυτότητα?
2: Δεν θα προλάβει, γιατί μέχρι, αν θέλει να ταξιδέψει στο εξωτερικό από τις 3 Αυγούστου και μετά, δεν θα προλάβει.
0: Τέλος, τέλος. Οι ταυτότητες, οι μπλε που ξέραμε, με οι πλαστικοποιημένες.
2: Ακριβώς, οι μπλε, οι παλιές ταυτότητες. Τι γίνεται όμως?
0: Τι γίνεται?
2: Στο εσωτερικό θα μπορεί να τις χρησιμοποιεί μια χαρά αυτές τις ταυτότητες. Αλλά μέχρι το χρόνο το Σεπτέμβριο. Εκεί θα είναι το τελειωτικό. Μέχρι το χρόνο το Σεπτέμβριο θα μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο στο εσωτερικό τις μπλε ταυτότητες. Θα πρέπει λοιπόν να πάνε να βγάλουν τις καινούργιες ταυτότητες, γιατί δεν θα ισχύουν από του χρόνου ούτε στο εσωτερικό. Να σας πω ότι η παλιά ταυτότητα συνεχίζει να ισχύει κανονικά ως αποδεικτικό, όπως είπαμε, μόνο στο εσωτερικό.
0: Αν το θέλετε, κρατάμε ως αποδεικτικό, μέχρι πότε?
2: Μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου του 2027, μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027, να πούμε εμείς. Έχεις δηλαδή περίπου, έχουμε ένα χρόνο και κάτι περισσότερο.
0: Ως αποδεικτικό ακόμη, δηλαδή, για να πάω, πες να ζητήσω κάποιο χαρτί από το Δήμο, κάπου.
2: Κάποιο έγγραφο, ναι. Δεν θα μπορείς να ταξιδέψεις στο εξωτερικό. Για να πας στο εξωτερικό θα πρέπει να έχεις ή τη νέα ταυτότητα ή το διαβατήριό σου. Τίποτα, μάλιστα, άλλο, δεν θα μπορείς να ταξιδέψεις. Να σας πω ότι η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή.
0: Κλείνεις ραντεβού όμως δεν υπήρχαν τώρα, άραγε. Στην
2: ίσως
0: εκπονομή,
2: αν πας σε κάποιο αστυνομικό τμήμα επαρχίας, μήπως βρεις πιο εύκολα ραντεβού.
0: Πέρσι, είχα πάρει τηλέφωνο από εδώ, μια χαρά.
2: Μια χαρά μέσα.
0: Με τη μαμά μου μαζί πήγαμε, βγάλαμε, παπ, τελείωσε. Απλά αυτό είδες που σου έλεγα, με τον προσωπικό αριθμό που τον έβγαλα μετά, γιατί όσοι βγάλαμε στην αρχή ταυτότητες δεν είχαν πάνω τον προσωπικό αριθμό. Οπότε πέρσα τώρα πρέπει να πάω να ξανακάνω, Τι, να μείνει μόνο στο προσωπικό αριθμό, έτσι.

0: Γράψε αν το ξέρεις, να το δω. Θα το δούμε, θα το ρωτήσουμε πάντως.
1: Πάντως η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Κλείνετε ένα ραντεβού στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας. Πάτε εκεί. Μπορείτε να βγάλετε τη φωτογραφία είτε στο αστυνομικό τμήμα είτε σε κάποιο φωτογράφο δικό σας εξωτερικό. Ναι. Ανεβάζετε τη φωτογραφία στο myphoto.gov.gr. Το κόστος είναι 10 ευρώ και στα 5 ευρώ για τους πολύτεκνους και δίνεις και 50 λεπτά για το μικροένσημο της αστυνομίας. Που παίρνουν 0,50
0: λεπτά. Και λες, θα τη βγάλω μόνη μου τη φωτογραφία, όχι να τη βγάλεις στο αστυνομικό τμήμα.
1: Μπορείς, έχεις δύο επιλογές. Ή πας στο αστυνομικό τμήμα ή πας σε φωτογράφο έξω. Μπορεί να έχεις εσύ κάποιο φίλο σου που να θεωρείς ότι θα σε βγάλει πιο ωραία.
0: Μα στην αστυνομία με βγάλανε φωτογραφία. Έχουν τα.
1: Και εμένα στην αστυνομία με βγάλανε. Απλά έχεις την επιλογή να πας και στο εξωτερικό φωτογράφο, αν θέλεις. Μπορείς όχι μόνο στην αστυνομία και
0: νομίζω
1: έξω.
0: Ότι είναι καλύτερα στην αστυνομία γιατί ξέρουν τις ακριβείς προδιαγραφές. Οπότε δεν θα μπει σε διαδικασία. Έχει αυτό, έχει εκείνο. Γιατί δεν πρέπει να είσαι βαμμένος, δεν πρέπει να είσαι τίποτα πάνω. Και εγώ δεν θέλει ψεύτικες βλεφαρίδες.
1: Και εγώ στην αστυνομία πήγα γιατί ξεμπέρδεψα μία και καλή. Αλλά είναι και μερικοί που θέλουν να βγάλουν έξω. Λέω ναι, θα πάω να κάνω.
0: Μα δεν μπορείς να βγάλεις καλή τεχνική φωτογραφία. Η φωτογραφία σε αυτό τη δεν είναι ωραία, σε πέρσα. Βέβαια, δεν είναι τώρα. Λες τώρα, άντε, κάτσε εκεί πέρα και όπως να είναι.
1: Την έτσι. Ίδια στιγμή λοιπόν που θα πάρετε τη νέα ταυτότητα, θα πρέπει να παραδώσετε την παλιά, έτσι ώστε να μην έχετε δύο ταυτότητες πάνω.
0: Ναι.
1: Και θα κάνετε, μόνο το που κάνετε την αίτηση, το ευχάριστο είναι ότι με το κάνετε την αίτηση, σε 7 μέρες έχετε τη νέα σας ταυτότητα.
0: Περιμένω. Ο Λούις λέει, τι δικαιολογητικά χρειάζονται. Τίποτα, κλείνεις το ραντεβού.
1: Κλείνεις το ραντεβού σου και πας.
0: Έχεις την παλιά ταυτότητα.
1: Ναι, και πληρώνεις το παράβολο εκεί, έχεις την παλιά ταυτότητα, βγάζεις και τη φωτογραφία σου και την ανεβάζεις στο gov.gr. Ναι, δεν χρειάζεται κάτι.
0: Δεν χρειάζεται ούτε πιστοποιητικό γέννησης, ούτε τίποτα.
1: Εγώ όταν είχα πάει, θυμάμαι πέρυσι, στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής μου, ήταν κατατοπιστικότατη. Πήγα εκεί, μου τράβηξαν τη φωτογραφία και σε 7 μέρες ήταν έτοιμη η νέα ταυτότητα.
0: Παιδιά, αν έχετε τη δυνατότητα και είστε κάπου στην επαρχία, κάντε το εκεί. Δηλαδή δεν χρειάστηκε ούτε ραντεβού ούτε τίποτα. Πήρα τον αστυνομικό του χωριού όταν έφτασα εκεί.
1: Πολλοί το κάνανε. Είχαν έρθει στο χωριό μου και κλείνανε ραντεβού από την Αθήνα να βγάλουν ταυτότητα στο χωριό.
0: Μου λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Και πήγα το έβγαλα. Εδώ γινόταν πατσουλισμός. Άκουγα. Ήταν η Μαρία Νασασοπούλου που την άκουγα. Δύο μήνες περίμενες. Άκουγα τη Μαρία Νασασοπούλου εδώ με το Γιάννη που κάνανε εκπομπή και λέγανε για το φίλο του στον Ουγγαρέζο ότι έκλεισε να πάει στην Αίγινα.
1: Για να βγάλει ταυτότητα.
0: Ναι, εκεί βρήκε, ας πούμε, ψάχνανε.
1: Ωραία, είναι και ωραίο αυτό να πας και ένα διήμερο. Να πεις που πας, πάω να βγάλω ταυτότητα. Θα φύγω από Παρασκευή, θα γυρίσω τη Δευτέρα.
0: Πρέπει να δίνουν πέρσα δύο μέρες οδηπορικά. Όπως όταν είναι
1: ψηφιακά. Και άδεια, γιατί έχουν βγάλει ταυτότητα.
0: Ωραία, θα σου ρωτήσω κάτι και αν το έχεις, μου το λες.
1: Ναι.
0: Δείχνουν τα πράγματα μέχρι τώρα ότι πολλοί δεν έχουν βγάλει καινούργια ταυτότητα.
1: Πριν από μέχρι 30 Ιουνίου, νομίζω, ήταν 3.700.000 που είχαν βγάλει ταυτότητα. Τώρα μπορεί να έχει αλλάξει αυτό γιατί λίγοι κιόλας. Πολίτες, να ήταν τα στοιχεία, κάτι θα έχει αυξηθεί. Ωστόσο, να σου πω κάτι. Ναι. Στον περίγυρό μου ακούω η πρώτη κουβέντα που ακούνε: έχεις βγάλει ταυτότητα, λίγη η προθεσμία. Οπότε μπορεί να έχει τρέξει αρκετός κόσμος τώρα μέσα στον ήλιο και να έχει αυξηθεί.
0: Εν τω μεταξύ, να ξέρουν και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, μην νομίζουν ότι οι ηλικιωμένοι που είναι μέσα στο σπίτι και όλα αυτά τι δεν χρειάζεται. Δηλαδή,
1: όλοι χρειάζονται.
0: Όλοι πρέπει να βγάλουμε. Αυτό που λέει η Πέρσα, ένα παράβολο να πληρώσεις και όλα τα άλλα τα βρίσκεις εκεί στο αστυνομικό τμήμα. Θα υπάρχει και πρόβλημα και με τις τράπεζες, αν δεν έχεις, δηλαδή με τις συντάξεις. Και να φανταστείτε, από το αστυνομικό τμήμα του χωριού μου ήρθαν, επειδή ο πατέρας μου είναι άρρωστος, δεν μπορούσε να σηκωθεί. Όλο αυτό το πράγμα μεταφέρθηκε και πήγαν σπίτι με τα μηχανήματα όλα. Για να τον βγάλουν φωτογραφία και να γίνει όλη η διαδικασία, ώστε να βγει ταυτότητα. Γιατί είναι απαραίτητη πια.
1: Είναι απαραίτητη.
0: Όχι μόνο για ταξίδια.
1: Η διαδικασία, όπως είπαμε, είναι πάρα πολύ απλή. Δεν παίρνει τίποτα. Δηλαδή, το πιο δύσκολο είναι αυτό που είπες εσύ πριν, να βρω ραντεβού, να πάω.
0: Ναι.
1: Που μπορείς να το βρεις σε κάποια πιο επαρχιακή πόλη. Εδώ, όποιος δεν έχει χωριό, εδώ γύρω στην Αθήνα, κοντά γύρω στα χωριά, μπορείτε να βρείτε κάποιο ραντεβού να πάτε να τη βγάλετε. Είναι πολύ απλή και σε 7 μέρες έχετε τη νέα ταυτότητα.
0: Ο Θεόφιλος λέει φωτογραφία μόνο σε φωτογραφό για αστυνομία. Εγώ την έβγαλα και μια χαρά. Ο Γιάννης λέει στο ΑΤΑΦ, στο Χαϊδάρι, η διαδικασία έκδοσης είναι γρήγορη, αλλά για να την παραλάβεις πρέπει να διαθέτεις πολύ χρόνο, αφού κάθε μέρα υπάρχουν ουρές και χρειάζεται 15 λεπτά για να την παραδώσουν. Άμα τη βγάλεις, σιγά. Περίμενε και 15 λεπτά. Ναι. Και ο Παναγιώτης λέει: σχετικά με τον προσωπικό ρυθμό, που κι εγώ έβγαλα μετά, θα περιμένετε στην επόμενη έκδοση, σε 12 χρόνια, για να μπει ο ρυθμός. Ρώτησα, λέει, σχετικά και έμαθα. Όσον αφορά τη φωτογραφία, πήγα σε φωτογράφο μόνο και μόνο για ενίσχυση των φωτογράφων. Mm. Επειδή έχασαν ένα κομμάτι της δουλειάς τους ακόμα. Έχεις δίκιο.
1: Κάπου έχει δίκιο. Γι' αυτό πάνε και πολλοί σε φωτογράφο εξωτερικό.
0: Ξέρεις το επόμενο που με απασχολεί ποιο είναι και θέλω λίγο να το ψάξω, το συζητήσουμε μέσα στις επόμενες μέρες. Το φαρμακείο που θα είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε στο αυτοκίνητο.
1: Θα το συζητήσουμε, θα το ψάξω.
0: Γιατί
1: το
0: και αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Αλλάζει τελείως. Πρέπει να έχεις μέσα κουβέρτα.
1: Ναι.
0: Να έχεις πολλά πραγματάκια. Λοιπόν,
1: δεσμεύομαι.
0: Δεσμεύεσαι πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βιβί.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Η Βιβί Γκίκα, η συνάδελφος που τη βλέπετε και στις πρωινές εκπομπές, τώρα και στα δελτία. Ποιος ξέρει τώρα και πού αλλού καλοκαίρι. Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα. Επιστροφή παρέα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
5: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια?
8: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
11: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Εδώ είμαστε 10 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 4. Ο Γιάννης Φωτάκης λέει στη Ρόδο υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού για τα αστυνομικά τμήματα η Αλισό, η Γενάδη ή και μέσα στη Ρόδο. Μάλιστα. Ο Αντώνης μου λέει έβγαλε νέα ταυτότητα, όλα τέλεια, οργανωμένα, αλλά πριν πάει κάποιος να βγάλει νέα ταυτότητα, πρέπει να έχει προσωπικό αριθμό οπωσδήποτε. Εγώ τον έβγαλα μετά. Ο Διονύσης μου λέει το φαρμακείο πήρε παράταση και το βρίσκεται σε φαρμακεία 12-13 ευρώ και γράφει πάνω εγκεκριμένο πιστοποιημένο βάση νόμου τάδε. Αύριο θα το συζητήσουμε αυτό με τη Βιβλή Κίκα, γιατί Έλληνα Χερβατζόγλου καλωσόρισες. Με απασχολεί και αυτό. Πρέπει να έχουμε το καινούργιο φαρμακείο που επιβάλλεται να έχουμε πια στα αυτοκίνητα, γιατί θα υπάρχει και εκεί πρόστιμο.
1: Εννοείται πως πρέπει.
0: Και ο Χάρης από τη Νέα Σμύρνη δεν άκουσα, αλλά την αρχή ταυτότητας δεν πήραν παράταση μέχρι και τη Δευτέρα. Θα πρέπει να έχετε βγάλει νέα ταυτότητα. Για τον επόμενο χρόνο, μέχρι και τον 1 του 27, η παλιά θα ισχύει μόνο ως έγγραφο αποδεικτικό, αν πάτε, ας πούμε, κάπου. Όχι να ταξιδέψετε πάντως. Δεν μπορείτε πια να ταξιδέψετε έχοντας την παλιά ταυτότητα. Έχεις βγάλει καινούρια?
1: Φυσικά.
0: Πού την έβγαλες?
1: Στο Μοσχάτο.
0: Εύκολα, δύσκολα, πώς?
1: Πολύ εύκολα. Εκείνη την ώρα έβγαλα εγώ τον προσωπικό αριθμό.
0: Νομίζω πρόσφατα. Το κάνες? Εγώ γιατί πριν ένα χρόνο το βγάλα.
1: Έχει περίπου 3 μήνες.
0: Α, το βγάλες τώρα. Γιατί θυμάσαι ο προσωπικός αριθμός βγήκε μετά.
1: Μετά. Δηλαδή, ακριβώς.
0: Και άφησα να περάσει και χρόνος, να φανταστείς.
1: Είχε γίνει ένα μπέρδεμα.
0: Ναι. Δηλαδή
1: μέρες.
0: Είχε περάσει και ένα εξάμηνο και λέω, ας πάω να βγάλω κι εγώ ταυτότητα. Λοιπόν, καταλαβαίνεις γιατί βγαίνω νεότεροι μέσα από το ραδιόφωνο και μου λες τι έχεις κάνει.
1: Πόσο έχουμε εδώ, μείον 2?
2: 23,
0: θέμα. Λοιπόν,
1: είναι αίσθηση, είναι μείον 2.
0: Ναι, να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Βάλε τα ακουστικά σου να ακούς συγχρόνως τον συνάδελφο, τον Πάνο Γαρουφαλιά. Καλησπέρα, Πάνο.
3: Καλησπέρα σας. Εγώ έβγαλα στο ΑΤΑ Φαγιάς, εκεί που μάλλον θα μιλήσουμε για εκείνη την περιοχή.
0: Εύκολα έβγαλες κι εσύ?
3: Πάρα πολύ εύκολα. Εξαιρετικά εύκολα και γρήγορα.
0: Ναι. Ίσως
3: είχα βγάλει προσωπικό αριθμό.
0: Ναι. Η Άννη Χρυσού, που με ακούει η φίλη μου, μου λέει ότι τώρα που έχει βγει ο προσωπικός αριθμός, δεν μπορείς να βγάλεις νέα ταυτότητα χωρίς αυτόν.
3: Εσύ νομίζω άλλο...
0: ναι. Κοίταξε να δεις. Έχει ανέβει στο Gov, υπάρχει ο προσωπικός αριθμός, τελείωσε. Προχωράμε άναλο. Σιγά τώρα. Λοιπόν, οι συνάδελφοι εδώ είναι για να μας πει πρώτα απ' όλα η Έλενα, αν υπάρχουν οικονομικοί προορισμοί για διακοπές. Αλλά ο Πάνος και εγώ θα συνηγορήσουμε σε αυτό που ζήσαμε μαζί πριν 2 χρόνια. Γιατί μπορεί να μην πηγαίνει το μυαλό σου ότι υπάρχουν και άλλες περιοχές όπως οι παραλίες της Λάρισας. Ή οι παραλίες που πήγα και εγώ πρόσφατα στην Ξάνθη. Αλλά ας ξεκινήσει λίγο η Έλενα πάνω να δούμε τι βρήκε για το ρεπορτάζ απόψε. Για πες.
1: Λοιπόν, να πούμε αρχικά ότι καλοκαίρι δεν σημαίνει απαραίτητα ακριβά εισιτήρια. Μεγάλες αναμονές στα λιμάνια για προορισμοί που έχουν ξεφύγει οικονομικά. Υπάρχουν γωνιές της Ελλάδας που προσφέρουν αυτό που ζητάμε όλοι. Θάλασσα, χαλάρωση και όμορφες στιγμές με ένα πιο ελεγχόμενο μπάτζετ.
0: Ναι, για πες.
1: Μία από αυτές είναι στο Τολό στην Αργολίδα, ένας προορισμός 2 ώρες περίπου από Ποντά. Την Αθήνα, χωρίς πλοία, χωρίς ταλαιπωρία, ναι. Καθαρά κατά γάλανα νερά, παραλίες που προσφέρονται και για οικογένειες, αλλά και για ζευγάρια.
0: Πολλοί κόσμος πάει στο Τολό, πάρα πολλοί, γιατί είναι ωραία η θάλασσα.
1: Ακριβώς, έτσι μικρές αποδράσεις μέσα στο καλοκαίρι, έχει φυσικά ενδιαφέρον και ιστορία. Εκεί πέρα στο σημείο, γιατί το Τολό ξεκίνησε ως ένα μικρό ψαροχώρι με τους περισσότερους κατοίκους να έχουν κριτική καταγωγή. Το ήξερες αυτό, Μαρία?
0: Όχι, κάτι άλλο τώρα. Θυμάμαι η Λίνα η Παπαδάκη μου είχε πει μια φορά. Έχουν πάει πάρα πολλοί Σουηδοί εκεί, νομίζω, και πηγαίνουν και κάνουν. Θα το βρω τώρα. Για συνέχισε.
1: Παίζει ρόλο φυσικά και το γεγονός ότι η Επίδαυρος βρίσκεται εκεί και από τη δεκαετία του 60 άρχισε να συγκεντρώνει διεθνές ενδιαφέρον. Και άρχισε σιγά σιγά να ανακαλύπτεται από ταξιδιώτες που αναζητούσαν τα ήρεμα νερά, το φρέσκο ψάρι και την απλότητα ενός παραθαλάσσιου χωριού.
0: Διαμονή είναι.
1: Ξεκινάει από 40 ευρώ περίπου.
0: Ποια περίοδο?
1: High season, τώρα.
0: Το Νοέμβριο.
1: Μόλις μιλήσαμε με ξενοδόχους.
0: Α, ναι.
1: Και μου είπαν ότι από 40 ευρώ μπορεί να βρει κανείς δωμάτιο.
0: Δωμάτιο που έχει πόρτες, παράθυρα κανονικά και μπαίνεις μέσα με τείχους.
1: Στέγη τα πάντα όλα, ναι, ναι.
0: Μπράβο. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Και φτάνουν μέχρι 150 ευρώ. Τώρα φαντάζομαι αυτές είναι μέσες τιμές, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχουν φυσικά και τα πιο ακριβά.
0: Τα πώς πάνω, 40 ευρώ.
3: Μια χαρά το βρίσκω.
0: Ναι.
3: Πάρα πολύ.
1: Θα πάμε στο Τολό.
0: Ωραία, για πες καμιά άλλη περιοχή.
1: Να πάμε λίγο πιο βόρεια, να πάμε Πέρδικα Θεσπρωτείας.
0: Για
1: γνωρίζεις?
0: Όχι, για πες, ωραία.
1: Στην Ήπειρο. Είναι ένα μικρό κρυφό διαμάντι, Μαρία, αυτό.
0: Ωραία, για να βάλω να δω.
1: Έτσι τη χαρακτηρίζουν πολύ, γιατί συνδυάζει και βουνό και θάλασσα.
0: Ναι.
1: Ένας προορισμός που μπορεί να προσεγγίσει εύκολα κάποιος με το αυτοκίνητο, πολύ σημαντικό. Ξυπνάς και λες, θέλω να πάω κάπου. Πας λοιπόν, Πέρδικα Θεσπρωτείας.
0: Έχει παραλία.
1: Ακριβώς. Αγία Παρασκευή, Αρίλα, Μέγα Ντράφη, Καραβοστάση. Ένα διαφορετικό τοπίο. Πράσινο, μονοπάτια. Μπορείς να κάνεις μικρές εξερευνήσεις. Και μπροστά σου φυσικά έχεις το Ιόνιο. Και ένα από τα μεγάλα του της περιοχής είναι τα ηλιοβασιλέματα, με τον ορίζοντα και τα σμαραγδένια νερά να δημιουργούν ένα ξεχωριστό σκηνικό.
0: Περίμενε, πολύ ρομαντική η Έλενα πάνω μου. Και εμείς όμως ρομαντζάραμε εκεί στις παραλίες.
3: Νομίζω ότι έχεις προσωπική άποψη για την περιοχή.
0: Πώς δεν έχω, εγώ δεν το περίμενα, με εξέπληξε πάρα πολύ η Λάρισα, να ξέρεις.
3: Τώρα να εξηγήσουμε στον κόσμο που δεν ξέρει ότι η Λάρισα έχει παράλια. Έχει παράλια τα οποία είναι περίπου 27 χιλιόμετρα,
0: ναι.
3: Και έχει 13 χιλιόμετρα συνεχόμενης παραλίας, Αγιώκαμπος, Σουτερίτσα και Βελίκα.
0: Ναι.
3: Να πούμε ότι δίπλα από τα 13 χιλιόμετρα έχει μια απίστευτη παραλία που τη βρίσκεται μόνο σε νησί και είναι η Μπούκα. Λοιπόν, και έχει και το Ρακοπόταμο.
0: Ο Ρακοπόταμος τον λάτρεψα. Αυτό το ποτάμι που καταλήγει στη θάλασσα και τι φοβερά νερά.
1: Ξέρεις πάνω σήμερα το έμαθα το Ρακοπόταμο, από τη Μαρία και από εσένα.
3: Πρέπει να το μάθεις, να το δεις από κοντά. Και έχεις να κάνεις πίσω ακριβώς, το πίσω μέρος των παραλιών, είναι ο Κίσαβος, ο καταπράσινος Κίσαβος. Εκεί υπάρχει το φαράγγι της Καλυψούς, 40 λεπτά περπάτημα σε σημασμένο κανονικά μονοπάτι. Και θέλετε να σας δώσω την εικόνα, γιατί στο ραδιόφωνο πρέπει να τις φτιάχνουμε.
0: Ναι, αλλά εικόνες. Να μας πεις και καμία τιμή, παράλληλα.
3: Γαλάζια λίμνη. Θυμάστε την ταινία?
0: Θυμάστε.
3: Που έκανε η Brooke Shields σε μια πολύ ωραία λίμνη ανάμεσα από βουνό και καταράκτες μπάνιο.
0: Βέβαια.
3: Κάτι τέτοιο, για να καταλάβετε. Είναι
0: τιμές πάνω που μπορεί να βρει κάποιος να μείνει εκεί στις παραλίες.
3: Κοίταξε,
0: της Λάρισσας.
3: 50 με 60 ευρώ τη βραδιά, αλλά μπορεί να κλείσει και σεζόν. Δηλαδή μπορεί να βρει σεζόν με 2.500 από το Μάιο μέχρι και το Σεπτέμβριο.
0: Φαντάζομαι ότι το κάνουν αυτό για σεζόν, οι κάτοικοι της περιοχής.
3: Το κάνουν πάρα πολύ και κάτοικοι της Θεσσαλίας, εγώ θα λέγα και οι Βορειολαδίτες, οι οποίοι αρχίζουν σιγά σιγά και ανακαλύπτουν τα δικά μας τα παράλια. Και έχει και τα χωριουδάκια γύρω γύρω, έχει τη Σκήτη, έχει τη Μελιβία, έχει τη Σωτηρίτσα,
0: τη Μιωρινά
3: χωριά,
0: τη Καρίτσα. Αυτά που θα πάμε μαζί. Περίμενε λίγο, για συνέχισε. Εκτός από τη Θεσπρωτεία, τι άλλο, έχεις κάποιο άλλο ή να μείνουμε εδώ στην
1: Λάρισα? Να πούμε και για Αλεξανδρόπολη.
0: Α, για πες.
1: Εντάξει,
0: εγώ
1: μια
0: πρόσφατα.
1: Πολλοί τη βλέπουν ως πέρασμα έτσι προς τον Εύρο.
0: Είναι κούκλα.
1: Αλλά αποτελεί από μόνη της έναν ταξιδιωτικό προορισμό. Έχει παραλιακό μέτωπο και για βόλτες. Έχει καθαρές αμμουδιές, καλό φαγητό. Έναν ολόκληρο νομό γύρω της που προσφέρει εμπειρίες. Από το Δέλτα του Εύρου, το δάσος της Δαδιάς. Βέβαια, είχαμε και τα δυσάρεστα στο δάσος της Δαδιάς.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά έχει αρχαιολογικούς χώρους, έχει γαστρονομικές διαδρομές. Και το σημαντικό είναι ότι μπορεί να λειτουργήσει ως βάση για κάποιον που θέλει να εξερευνήσει μια ολόκληρη περιοχή, χωρίς να περιοριστεί μόνο σε ένα σημείο. Και κλείνοντας, να θέσουμε και ένα ερώτημα: αν τελικά οι οικονομικές διακοπές σημαίνουν και λιγότερες εμπειρίες? Η απάντηση νομίζω
0: καθόλου,
1: είναι όχι.
0: Καθόλου.
1: Και μπορείς να ανακαλύψεις πολύ όμορφα μέρη που δεν πίστευες ότι υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα.
0: Αυτό πάνω, γιατί όταν έλεγα και εγώ, α πούμε, πριν δύο χρόνια, ότι θα πάω στις παραλίες της, θα πάω Λάρισα καλοκαίρι, μου λέγανε τι θα πας να κάνεις μέσα στο καμίνι.
3: Θα κάνεις εκεί.
0: Και όμως έχει θάλασσες. Φέτος που πήγα Ξάνθη, μου λέγανε τι θα πας να κάνεις Ξάνθη. Έχει παραλιακό μέτωπο απίστευτο.
3: Έχω πάει, είναι απίστευτο.
0: Ο Νέστος είναι τρομερός. Έχει αρχαιολογικούς χώρους, δηλαδή πήγα στα Άβδηρα. Έπαθα πλάκα. Το αρχαιολογικό μουσείο και το λαογραφικό μουσείο. Θέλω να πω, μην έχετε στο μυαλό σας ότι οι διακοπές είναι μόνο
3: τους κλασικούς προορισμούς.
0: Μπορείς και με λιγότερα λεφτά να έχεις φοβερές εμπειρίες.
3: Θέλω μόνο μέρα. Να δώσω ένα tips για την περιοχή
0: και με αυτό
3: λέγαμε.
0: Θα κλείσουμε.
3: Στο Στόμιο υπάρχει ένα δημοτικό κάμπινγκ, όσοι κάνουν κάμπινγκ, το οποίο μπορείς να πληρώσεις 1500 ευρώ το χρόνο και να είσαι εκεί από το Μάιο μέχρι και το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
0: Πολύ ωραία,
3: είναι απίστευτο,
0: πάρα πολύ
3: είναι πολύ φθηνό. Όταν για διαμονή σε ένα κλασικό κάμπινγκ πρέπει να πληρώσει 30-40 ευρώ τη βραδιά.
0: Τέλεια.
3: Έτσι.
0: Ο Παύλος Τούγκας μου στέλνει μήνυμα και μου λέει από το Ηράκλειο Κρήτης είμαι. Για το Τολό ισχύει ότι οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν καταγωγή από την Κρήτη. Στα μάτια θα το κοιτάξω αυτό, να βρούμε κάποια απάντηση για το ερώτημα που έστειλες. Και καλησπέρα στον κύριο Γιώργο Κανίδη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Συνεχίζουμε εμείς το δελτίο.
1: Ευχαριστώ
0: και εσάς για την ακρόαση και την παρέα.
3: Καλό απόγευμα.
0: Ραντεβού, να σε καλά πάνω μου, Πάνος Γαροφαλιάς από τη Λάρισα. Ραντεβού αύριο στις 3, ψηλά το κεφάλι. Γεια σας.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου Ίων. Τύπο τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να.
9: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 29 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το καταφέραμε και αυτό, 5 παραλίες της Χίου εν μέσω θερινής περίοδου έχασαν τις γαλάζιες σημαίες επειδή δεν οργανώθηκαν για το φετινό καλοκαίρι ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια του προγράμματος. Αυτές είναι του Αγίου Ισιδώρου, Αγίας Παρασκευής, Γιώσουνα, Δασκαλόπετρα και Κοντάρι. Απόφαση του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος ενισχύεται άμεσα το νησί μας με ένα επιπλέον πυροσβεστικό ελικόπτερο για τις επόμενες ημέρες. Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή η για χρόνια υπάλληλος της Νομαρχίας και μετά της Περιφερειακής Ενότητας Χίου Κλέρη Κοστάλα, κόρη του αείμνηστου καπετάν Νικόλα Γιώμελου, συνδικαλίστρια και επί πολλά χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, πρώην δημοτική σύμβουλος και μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ένας πράος άνθρωπος, ενεργή πολίτης, υπέρμαχος της σύνθεσης και όχι της αντίθεσης, άφησε το αποτύπωμά της στην τοπική κοινωνία. Όπως ενημερώνει η Διεύθυνση Δασών Χίου, ολοκληρώθηκε έγκαιρα το πρόγραμμα αντιπυρικής προστασίας Αντινέρο 2026. Συμπεριλαμβάνει 1.200 στρέμματα στεγασμένων ζωνών, 3 αντιπυρικές ζώνες σε κουρούνια, ψαρά και ινούσες, συνολικά 9,5 χιλιόμετρων και 6 μεταλλικές δεξαμενές πυρόσβεσης 20 τόνων. Να μπορούν να φοιτήσουν στο σχολείο που επέλεξαν και στην προκειμένη περίπτωση στο μουσικό ζητούν οι γονείς των παιδιών που πέτυχαν την εισαγωγή τους με εξετάσεις αλλά μένουν εκτός καθώς το σχολείο θα λειτουργήσει μόνο ένα τμήμα 24 μαθητών. Την ίδια στιγμή που οι γονείς ζητούν επιτακτικά να λειτουργήσουν 2 τμήματα στην πρώτη γυμνασίου, η ΕΛΜΕ Χίου σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι στηρίζει την απόφαση των εκπαιδευτικών του σχολείου για τη λειτουργία ενός τμήματος την επόμενη σχολική χρονιά, αφού εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα τι γίνεται στο εργασιακό τους περιβάλλον. Εξοπλισμό πυρασφάλειας για την ομάδα που ήδη διαθέτει ζητά με επιστολή τους στους αρμόδιους φορείς ο πρόεδρος της κοινότητας Χαλκιούς Νίκος Κουτσουράδης. Το Σάββατο 8 Αυγούστου σε 7 το απόγευμα οι Χαλκούσοι θα εγκαινιάσουν τη στέγη αγάπη στο χωριό τους. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου βελτίωση προσβασιμότητας οδών στην πόλη της Χίου πραγματοποιούνται σήμερα εργασίες στην περιοχή της Σαρακίνας μέχρι τις 5 το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών ενδέχεται να υπάρξουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και περιορισμοί στην κίνηση των οχημάτων. Υψηλός θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα Τετάρτη στο νησί μας. Το δημογραφικό πρόβλημα, η λεμιτόμωση του ελληνισμού, μπορούμε να αποτρέψουμε τον αφανισμό μας? Η κομβική σημασία των τοπικών κοινωνιών είναι το θέμα ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο καθηγητής κοινωνιολογίας διδάκτορ Ηλίας Φιλιππίδης σήμερα Τετάρτη 6 το απόγευμα στο Μύριο. Ομόφωνα εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Χίου η κυκλοφοριακή μελέτη Ευσταθιάδη που θα λάβει την τελική έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο αρχές Αυγούστου. Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματίων Ομού Χίου ενημερώνει τους φορολογούμενους επαγγελματίες και ιδιώτες καθώς και υπηρεσίες του Δημοσίου. Τα λογιστικά γραφεία μέλη της Ένωσης θα είναι κλειστά από τις 8 έως τις 23 Αυγούστου. Το είδαμε και αυτό. Προφανώς από τσιγάρο που πέταξε ασυνείδητος στις 11 παρατέταρτο σήμερα το πρωί ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου ότι ξέσπασε φωτιά στην άκρη του δρόμου στο ύψος της μάντρας οικοδομικών υλικών Κότη στη Λεωφόρο Ενώσεως η οποία έκαιγε φύκια. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση επεμβαίνοντας στο σημείο σβήνοντας την εστία της πυρκαγιάς. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λιναρά Ολύμπων, Αντιλιοστάσιο Υγείας Μαρίνας. Επίσης αύριο 5η 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή του εμποριού. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες αύριο 5η στις οδούς Θεσμοφορείων Σκαραμαγκά Γλύκα, την Παρασκευή 31 Ιουλίου στην οδό Σκαραμαγκά, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις οδούς Αγελή Αμβροσύνης Κλινομάχου, Τρίτη 4 Αυγούστου Κλινομάχου και Πάροδος Κλινομάχου. 30 40 χρόνια του γιορτάζει ο Πανχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ με μια ξεχωριστή εκδήλωση σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα στο κτήμα Ρίζικο. Ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις που οργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου σήμερα Τετάρτη 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων Αδαμάντιος Λεμός με την τελική συναυλία καθηγητών, μαθητών και σπουδαστών. Το νέο βιβλίο του διδάκτου Ανδρέα Μιχαηλίδη, «Η Ιατρή της Χίου, στο βηματισμό της ιστορίας του τόπου», θα παρουσιαστεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου σήμερα στις 8 το βράδυ στον αύλιο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Βιβλίο του Αριστίδη Κελεπερτζή, «Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμιλα, παροιμίες, παροιμιακές φράσεις γνωμικά», παρουσιάζεται σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στον αύλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων. Οι φίλοι μονοπατιών Χίου διοργανώνουν σήμερα πεζοπορία με πανσέλινο, τόπο συγκέντρωσης, 6.30 το απόγευμα το Θέατρο Καστρομινά. Το Σινέ Προφήτη στην Κόμη συνεχίζει τις προβολές του σήμερα Τετάρτη 9.30 το βράδυ και αύριο Πέμπτη 10 και 4 το βράδυ. Προβάλλει την ελληνική κωμωδία του Σωτήρη Γκορίτσα, «Βάλει κανείς ατέρ». Ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Βροντάδου διοργανώνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στον αύριο χώρο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου εκδήλωση για γονείς και παιδιά με στόχο να ταξιδέψουν από τα κύματα της θάλασσας έως τα βάθη του διαστήματος. Επίσης, ο ΦΟΒ διοργανώνει την Παρασκευή 31 Ιουλίου 9 το βράδυ Βρονταδούσικο Γλέντι στην πλατεία του ΦΟΒ. Η ενορία του Αγίου Ιακώβου πραγματοποιεί απογευματινό καφέ παγωτό για την ενίσχυση των επισκευαστικών εργασιών του ναού αύριο Πέμπτη 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Γανδρής. Το εκπολιτιστικό σωματείο Καλλιμασιάς η Πρόοδος γιορτάζει τα 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς με επετειακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλλιμασιάς. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μια ξεχωριστή μουσική συναυλία στην πλατεία Πατριαρχών 9.30 το βράδυ με τίτλο «Άρωμα Σμύρνης». Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί αύριο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στη ΔΕΙΑΧ στις εγκαταστάσεις του βιολογικού με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στη ΔΕΙΑΧ. Επίσης, αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Αυγούστου και στους Ολύμπους στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου με την υποστήριξη του τοπικού συλλόγου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Αύριο Πέμπτη θα εορταστεί αρχιερατικός η απόδοση σε ορτή της Αγίας Μαρκέλας στο Ιερό Προσκύνημα στη Βολισσό. Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Στην Αυλή της Λοξάνδρας» θα παρουσιάσει η χοροδία ενηλίκων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς την Παρασκευή στην πλατεία Πύργος των Εχώρης στις 9 το βράδυ. Η θεατρική ομάδα Χίου παρουσιάζει το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη Νεφέλ σε μετάφραση Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρία Σόσα την Παρασκευή 31 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Ο σκακιστικός όμιλος Παναγίας Καλλιμασιάς Χίου προσκαλεί σε μουσική βραδιά την Παρασκευή 31 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του. Το Σάββατο 1 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον δυτικό αύλιο χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου θα διοργανωθεί επαιτειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου και τα 70 χρόνια από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος είναι καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠ το Σάββατο 1 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι, όπου θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του «Γυναικοκτονίες» που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά με τη δεύτερη γιορτή μελιού το Σάββατο 1 Αυγούστου και την Κυριακή 2 Αυγούστου 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην πλατεία Δημαρχείου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίκλες. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 29 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 20 έως 51%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 15 έως 44%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμού.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
4: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
3: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
2: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Προδοκανάκι 13.
3: Τηλέφωνο 22710 920.
4: Αυτό είμαι και τίποτα παραπάνω, ένας δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή. Αυτό καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Σαμιώτης γέννημα Θρέμα, υπερήφανος ακρίτας Αιγιοπελαγίτης, δραστήριος όσο δεν γίνεται με 620 παρεμβάσεις σε 2,5 χρόνια. Κορυφαίος δημοσιογράφος από αυτούς που στα 34 χρόνια καριέρας του άλλαξε 36 νόμους με τις παρεμβάσεις του, αυτή τη φορά ξεφεύγει από τα

0: αποκλείσαμε στην Οικονομική Επιτροπή την Τουρκία.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Ρωμαίο!
5: Ιουλιέτα!
4: Από του Μπος την Μπένα!
5: Έργο παλιό!
4: Ασύγχρονο!
5: Που αφορά και σένα!
4: Ιουλιέτα η Ρωμανέ!
5: Ρωμαίο Σακελαρίου!
4: Κιτίλα και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
5: Σε ρόλο παραμάνα!
4: Χωρίς καμιά ντροπή!
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
5: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
5: Τρεχάτε για να δείτε!
4: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
6: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 29 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το καταφέραμε και αυτό, 5 παραλίες της Χίου εν μέσω θερινής περίοδου έχασαν τις γαλάζιες σημαίες επειδή δεν οργανώθηκαν για το φετινό καλοκαίρι ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια του προγράμματος. Αυτές είναι του Αγίου Ισιδώρου, Αγίας Παρασκευής, Γιώσουνα, Δασκαλόπετρα και Κοντάρι. Απόφαση του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος ενισχύεται άμεσα το νησί μας με ένα επιπλέον πυροσβεστικό ελικόπτερο για τις επόμενες ημέρες. Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή η για χρόνια υπάλληλος της Νομαρχίας και μετά της Περιφερειακής Ενότητας Χίου Κλέρη Κοστάλα, κόρη του αείμνηστου καπετάν Νικόλα Γιώμελου, συνδικαλίστρια και επί πολλά χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, πρώην δημοτική σύμβουλος και μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ένας πράος άνθρωπος, ενεργή πολίτης, υπέρμαχος της σύνθεσης και όχι της αντίθεσης, άφησε το αποτύπωμά της στην τοπική κοινωνία. Όπως ενημερώνει η Διεύθυνση Δασών Χίου, ολοκληρώθηκε έγκαιρα το πρόγραμμα αντιπυρικής προστασίας Αντινέρο 2026. Συμπεριλαμβάνει 1.200 στρέμματα στεγασμένων ζωνών, 3 αντιπυρικές ζώνες σε Κουρούνια, Ψαρά και Ινούσες, συνολικά 9,5 χιλιόμετρων και 6 μεταλλικές δεξαμενές πυρόσβεσης 20 τόνων. Να μπορούν να φοιτήσουν στο σχολείο που επέλεξαν και στην προκειμένη περίπτωση στο μουσικό, ζητούν οι γονείς των παιδιών που πέτυχαν την εισαγωγή τους με εξετάσεις, αλλά μένουν εκτός, καθώς το σχολείο θα λειτουργήσει μόνο ένα τμήμα 24 μαθητών. Την ίδια στιγμή που οι γονείς ζητούν επιτακτικά να λειτουργήσουν 2 τμήματα στην πρώτη γυμνασίου, η ΕΛΜΕ Χίου σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι στηρίζει την απόφαση των εκπαιδευτικών του σχολείου για τη λειτουργία ενός τμήματος την επόμενη σχολική χρονιά, αφού εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα τι γίνεται στο εργασιακό τους περιβάλλον. Εξοπλισμό πυρασφάλειας για την ομάδα που ήδη διαθέτει ζητά με επιστολή τους στους αρμόδιους φορείς ο πρόεδρος της κοινότητας Χαλκιούς Νίκος Κουτσουράδης. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, σε 7 το απόγευμα, οι Χαλκούσοι θα εγκαινιάσουν τη στέγη αγάπη στο χωριό τους. Υψηλός θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα Τετάρτη στο νησί μας. Το δημογραφικό πρόβλημα, η λεμιτόμος του ελληνισμού, μπορούμε να αποτρέψουμε τον αφανισμό μας? Η κομβική σημασία των τοπικών κοινωνιών είναι το θέμα ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο καθηγητής κοινωνιολογίας διδάκτορ Ηλίας Φιλιππίδης σήμερα Τετάρτη 6 το απόγευμα στο Μύριο. Ομόφωνα εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Χίου η κυκλοφοριακή μελέτη Ευσταθιάδη που θα λάβει την τελική έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο αρχές Αυγούστου. Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματίων Νομού Χίου ενημερώνει τους φορολογούμενους επαγγελματίες και ιδιώτες καθώς και υπηρεσίες του Δημοσίου. Τα λογιστικά γραφεία μέλη της Ένωσης θα είναι κλειστά από τις 8 έως τις 23 Αυγούστου. Το είδαμε και αυτό, προφανώς από τσιγάρο που πέταξα συνείδητος. Στις 11 παρατέταρτο σήμερα το πρωί ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου ότι ξέσπασε φωτιά στην άκρη του δρόμου στο ύψος της μάντρας οικοδομικών υλικών Κότη στη Λεωφόρο Ενώσεως, η οποία έκαιγε φύκια. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, επεμβαίνοντας στο σημείο σβήνοντας την εστία της πυρκαγιάς. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λιναρά Ολύμπων, Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Επίσης αύριο 5η 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή του εμποριού. Το πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες αύριο 5η στις οδούς Θεσμοφορείων Σκαραμαγκά Γλύκα, την Παρασκευή 31 Ιουλίου στην οδό Σκαραμαγκά, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις οδούς Αγγελή Αμβροσύνης Κλινομάχου, Τρίτη 4 Αυγούστου Κλινομάχου και Πάροδος Κλινομάχου. 30 χρόνια του γιορτάζει ο Πανχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ με μια ξεχωριστή εκδήλωση σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα στο κτήμα Ρίζικο. Ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις που οργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου σήμερα Τετάρτη 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων Αδαμάντιος Λεμός με την τελική συναυλία καθηγητών, μαθητών και σπουδαστών. Το νέο βιβλίο του διδάκτου Ανδρέα Μιχαηλίδη, «Η Ιατρή της Χίου, στο βηματισμό της ιστορίας του τόπου», θα παρουσιαστεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου σήμερα στις 8 το βράδυ στον αύλιο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Βιβλίο του Αριστίδη Κελεπερτζή, «Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμιλα, παροιμίες, παροιμιακές φράσεις γνωμικά», παρουσιάζεται σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στον αύλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων. Το Σινέ Προφήτη στην Κόμη συνεχίζει τις προβολές του σήμερα Τετάρτη 9.30 το βράδυ και αύριο Πέμπτη 10 και 4 το βράδυ. Προβάλλει την ελληνική κωμωδία του Σωτήρη Γκορίτσα, Βαλκανιζατέρ. Ο φιλοπρόδος Όμιλος Βροντάδου διοργανώνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στον αύλιο χώρο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου εκδήλωση για γονείς και παιδιά με στόχο να ταξιδέψουν από τα κύματα της θάλασσας έως τα βάθη του διαστήματος. Επίσης ο ΦΟΒ διοργανώνει την Παρασκευή 31 Ιουλίου 9 το βράδυ Βρονταδού Σικογλέντη στην πλατεία του ΦΟΒ. Η ενορία του Αγίου Ιακώβου πραγματοποιεί απογευματινό καφέ παγωτό για την ενίσχυση των επισκευαστικών εργασιών του ναού αύριο Πέμπτη 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Γανδρής. Το εκπολιτιστικό σωματείο Καλεμασιάς η Πρόοδος γιορτάζει τα 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς με επετειακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλεμασιάς. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μια ξεχωριστή μουσική συναυλία στην πλατεία Πατριαρχών 9.30 το βράδυ με τίτλο «Άρωμα Σμύρνης». Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί αύριο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στη ΔΕΙΑΧ στις εγκαταστάσεις του βιολογικού με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στη ΔΕΙΑΧ. Επίσης, αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Αυγούστου και στους Ολύμπους στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου με την υποστήριξη του τοπικού συλλόγου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Αύριο Πέμπτη θα εορταστεί αρχιερατικός η απόδοση σε ορτή της Αγίας Μαρκέλλας στο Ιερό Προσκύνημα στη Βολισσό. Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Στην αυλή της Λοξάνδρας» θα παρουσιάσει χοροδία ενηλίκων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς την Παρασκευή στην πλατεία Πύργος των Εχώρης στις 9 το βράδυ. Η θεατρική ομάδα Χίου παρουσιάζει το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη Νεφέλ σε μετάφραση Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρία Σόσα την Παρασκευή 31 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Ο σκακιστικός όμιλος Παναγίας Καλεμασιάς Χίου προσκαλεί σε μουσική βραδιά την Παρασκευή 31 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλεμασιάς στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του. Το Σάββατο 1 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον δυτικό αύλιο χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου θα διοργανωθεί επετειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου και τα 70 χρόνια από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος είναι καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠ το Σάββατο 1 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι, όπου θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του «Γυναικοκτονίες» που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά με τη δεύτερη γιορτή μελιού το Σάββατο 1 Αυγούστου και την Κυριακή 2 Αυγούστου 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην πλατεία Δημαρχείου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίκλες. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 6 μποφόροι, θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 15 έως 44%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Έχεις μια πόλη που την έχουν καταστρέψει οι εχθροί, τα τείχη ρημαδιό, και έρχονται οι γείτονες ισχυροί και νταΐδες να σου πούν «Όχι, δεν θα κάνεις τείχος πάλι, θα έχεις την ανάγκη μου, τι κάνεις, το καταπίνεις αμάσιτο ή βρίσκεις κολπάκι για να γλιτώσεις από τον ταΐ και να καταφέρεις να ξαναπροστατεύσεις την πόλη σου με τείχη». Έντερ Θεμιστοκλής και όλα γίνονται. Μία ακόμη συναρπαστική ιστορία του διδάκτρου κλασικής αρχαιολογίας Θοδωρή Παπακώστα, που όχι μόνο θα σας κάνει σοφότερους, αλλά θα σκάσει και το χιλάκι σας, ρε παιδί μου.
1: Pod.gr.
2: Το Freedom Pass δίνει ξανά ζωή στις αγαπημένες μας στιγμές. Απόκτησε το δικό σου προσωπικό πάσο εδώ και τώρα για να ζήσεις ξανά ελεύθερα όλα όσα θες. Εμβολιάσου. Συνδέσου στο gov.gr, επιλέξε Alpha Bank και κέρδισε ελευθερία. Θέλει η αρχαιότητα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. And it's all just a little bit of history repeating. Αρχαίο Storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα.
3: Χαίρετε. Σήμερα θέλω να σας μιλήσω για έναν αρχαίο Αθηναίο που προσωπικά πολύ συμπαθώ και τον θεωρώ από τα εξυπνότερα μυαλά που πέρασαν ποτέ. Ο λόγος για το Θεμιστόκλαρο. Ο Θεμιστοκλής ήταν Αθηναίος πολιτικός την εποχή που έσκασαν μύτη οι Πέρσες στην Ελλάδα και ήθελαν να την κατακτήσουν. Την ιστορία περισσότεροι φαντάζομαι την ξέρετε. Ο Γολιάθ της Περσικής Αυτοκρατορίας ήρθαν να κάνει bullying στις ελληνικές πόλεις και αυτές σαν Δαβίδ την νίκησαν. Ο Θέμη είχε διορατικότητα και είχε και ένα σκάλωμα με τα πλοία και τη θάλασσα.
4: Το Τζέλα Δέλτα είχε πρόβλημα. Δεν είχε φουγάρα.
3: Έσωσε την Αθήνα από την Περσική απειλή, έσωσε και όλη την Ελλάδα κατ' επέκταση, γιατί αυτός πίεζε και τους τσιτσίριζε τα αυτιά των Αθηναίων να επενδύσουν στο ναυτικό τους. Και με δική του πρωτοβουλία έγινε η ναυμαχία της Σαλαμίνας, η Νικηφόρα, στη Σαλαμίνα, όπου τα στενά περάσματα έδωσαν πλεονέκτημα στα μικρά ελληνικά πλοιάρια να νικήσουν τα μεγάλα περσικά σκάφη. Γιατί ο ελληνικός στόλος ετοιμαζόταν να φύγει από τη Σαλαμίνα. Αλλά του Θέμη, που ήταν σπίρτο, του έκοψε ότι εκεί στα στενά της Σαλαμίνας είναι καλύτερα να γίνει μάχη. Και φρόντισε με κρυφό μήνυμα να τραβήξει τον περσικό στόλο στα στενά και να αναγκάσει και τους δύο στόλους να γίνει εκεί η ναυμαχία. Αλλά το θέμα μου σήμερα είναι μια άλλη πτυχή του Θεμιστοκλή, που αποδεικνύει το πόσο καπάτσος ήτανε, αλλά και πολύ μαλαγάνας και διπλωμάτης.
5: Πρώτο μαλαγάνα, αν την ξέρει καλά τη δουλειά του αυτό.
3: Η ιστορία που θα σας πω συνέβη αμέσως μόλις τελείωσαν οι Περσικοί πόλεμοι. Τα Περσάκια αποχωρούσαν με την ουρά στα σκέλια και τα Ελληνάκια, γεμάτα ανακούφιση και χαρά, μετρούσαν τις πληγές τους που τους άφησε ο πόλεμος. Μετρά. Θυμίζω ότι την πόλη της Αθήνας την είχαν καταλάβει οι Πέρσες και την είχαν κάψει και ισοπεδώσει όλοι.
6: Γκρεμιστά, γκρεμιστά.
3: Πέρα από τα λιγοστά σπίτια που είχαν κρατήσει για να μένουν οι εξωματούχοι των Περσών. Οι Αθηναίοι, όταν πλησίασε ο Περσικός στρατός, είχαν πάρει χρησμό ότι θα σωθούν από τα ξύλινα τείχη.
7: Όχι.
3: Κάποιοι λίγοι το πήραν κυριολεκτικά και έχτισαν ξύλινα τείχη στην Ακρόπολη.
7: Όχι.
3: Καλά πήγε αυτό. Ο Θεμιστοκλής ερμήνευσε τα ξύλινα τείχη αλληγορικά ως τα καράβια που θέσουσαν την Αθήνα. Όπερ και γένετο. Έτσι όλος ο πληθυσμός έφυγαν ως πρόσφυγες στη Σαλαμίνα, την Αίγινα και την Τριζίνα και ολόκληρη η Αττική αφέθηκε στα χέρια του Περσικού στρατού που την έκανε γης μαδιάμ. Γερνάνε λοιπόν οι Αθηναίοι στα σπίτια τους, όλα ρημάδια.
8: Συντρίμια η ζωή μου, έλεος.
3: Και το τείχος της πόλης φυσικά σχεδόν τελείως κατεστραμμένο. Και τώρα είναι που σκάνει μύτη οι Σπαρτιάτες. Η Σπάρτη ήταν η ισχυρότερη ελληνική πόλη ως τότε. Πήρε μάτι τι είναι ικανή να κάνει η Αθήνα πλέον, που είχε και νέα μόδα τη δημοκρατία και ξαφνού έσκασε ως outsider και έπαιζε τόσο σημαντικό ρόλο στους περσικούς πολέμους και δεν τους άρεσε το ενδεχόμενο να δυναμώσει πολύ. Δεν ήθελε η Σπάρτη, ρε παιδί μου, να ξανακάνει τύχη η Αθήνα για να έχει την ανάγκη της Σπάρτης. Αλλά δεν μπορούσε να το πει ευθέως, ήταν θεωρητικά σύμμαχη. Έτσι λοιπόν έστειλαν πρέσβες οι Σπαρτιάτες να προτείνουν στους Αθηναίους μία λύση. Πάνε και τους λένε. Γεια σας φίλοι Αθηναίοι.
9: Καλά στα παιδιά, περάστε.
10: Καλά.
9: Τι κάνουμε καλά.
10: Δεν βαριέστε, στρατό.
9: Έλα μόνο καημένο, θα περάσει. Καθίστε.
3: Πω, τι είναι αυτό που ζήσαμε με τους Πέρσες, ε. Κακός γαμός. Ακούστε να δείτε όμως. Αν μας ξαναπέσουν οι Πέρσες, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Η Πελοπόννησος αρκεί να μας χωρέσει όλους αν μας ξαναπέσουνε. Τι λέτε όμως να αφήσουμε όλες τις άλλες πόλεις ατύχιστες? Έτσι, αν τυχόν ξανάρθουν οι Πέρσες και τις καταλάβουνε, να μην τις έχουν ρε παιδί μου ως φρούρια και ορμητήρια και μας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Ας μην χτίσετε εσείς πάλι τείχος, και ας γκρεμίσουμε και τα τείχη των άλλων πόλεων των μικρών, και αν χρειαστεί, η Σπάρτη εδώ είναι. Θα σας σώσει.
1: Θα σε σώσω, είμαι πρόεδρος.
10: Τι είσαι,
1: είμαι πρόεδρος.
3: Το ακούει λοιπόν αυτό ο Θεμιστοκλής και καταλαβαίνει τι παίζει. Δεν μπορούσε όμως να πάει ευθέως κόντρα στους Σπαρτιάτες, γιατί ήταν ο ισχυρότερος στρατός στην Ελλάδα. Και αν έβλεπαν ότι οι Αθηναίοι αντιδρούνε, θα μπορούσαν μέχρι και να τους κάνουν κατάληψη και να επιβάλλουν τη θέλησή τους. Η Αθήνα ήταν πολύ τραυματισμένη για να αντιδράσει. Έπρεπε να κινηθούν πονηρά.
11: Τελείωσες.
1: Ναι.
11: Ρούφα τ' αυγός.
3: Σηκώνεται λοιπόν στην εκκλησία του Δήμου και τους λέει τα εξής. Παιδιά, παιδιά, ακούστε με λίγο. Μην ψαρώνετε με το τι λένε οι Σπαρτιάτες. Θα πούμε ότι δεχόμαστε να συζητήσουμε την ιδέα αυτή και πως θα στείλουμε πρεσβεία στη Σπάρτη να το συζητήσουμε διεξοδικά. Θα πάω εγώ ο ίδιος στη Σπάρτη, θα στείλετε κι άλλους να με ακολουθήσουνε, αλλά όχι αμέσως, καθυστερήστε τους. Δεν θα έρθει αμέσως η επίσημη πρεσβεία. Εγώ φεύγω τώρα, αλλά τους άλλους στείλτε τους καθυστερημένα. Έντο μεταξύ, θέλω κάθε άντρα, γυναίκα και παιδί να μαζεύει ό,τι η πέτρα βρίσκει στην πόλη, δεν με νοιάζει από πού θα είναι, και θα χτίσετε αμέσως τείχος, όσο πιο γρήγορα μπορείτε.
12: Τρεις η ώρα, σχολάει και δομή, πρέπει να φύγω.
3: Και φεύγει. Ξεκινάει για Σπάρτη. Οι Αθηναίοι άκουσαν τα λόγια του. Και ξεκίνησαν να μαζεύουν ό,τι οικοδομικό υλικό μπορούσε να βρεθεί από τα σπίτια τους, από δημόσια κτίρια, μέχρι και τα φόπλακες σήκονταν και άρχισαν να χτίζουν επιγόντως ένα τείχος όπως. Φτάνει ο Θεμιστοκλής στη Σπάρτη. Αλλά τον παίζει χαλαρός και άνετος. Και δεν πάει να κάνει επίσημη εμφάνιση στις αρχές της πόλης για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις, αλλά του παίζει τουρίστας. Αραχτός και light.
13: Δεν μου λες, τι γυρεύεις εσύ εδώ, ε?
14: Ήρθα να ξεσκονίσω την περικεφαλαίας.
13: Τέτοια ώρα!
3: Και αν κάποιος του έλεγε, καλά, γιατί δεν πας να παρουσιαστείς στους άρχοντες της πόλης, δεν ήρθες για να συζητήσουμε. Αυτός του έλεγε, καλέ, ναι, απλά περιμένω και την υπόλοιπη αντιπροσωπεία. Μόνος μου εγώ θα συζητήσω. Θα έρθουν και άλλοι επίσημοι πρέσβεις από Αθήνα. Και πού να είναι πια αυτά τα παιδιά, ρε παιδί μου, έπρεπε να είχαν έρθει ήδη. Μπορεί να βρήκαν κίνηση στο δρόμο. Και έτσι άραζε. Έβλεπαν όμως οι Σπαρτιάτες ότι η πρεσβεία αργεί και παραξενεύονταν. Και όλο τους ζάλιζαν τον έρωτο του Θεμιστοκλή. Αυτός δεν ψάρνε όμως. Παιδιά, τους έλεγε, μήπως λίγο να τσιλάρετε τις κορμάρες σας.
15: Χαλάρωσε, μην το κάνεις. Όταν θες να τελειώσεις, μην το κάνεις.
3: Όχι, εντάξει, δεν λέω. Πολύ μουσκούλο και ωραία τα παίξ που έχετε εδώ πέρα και παίζετε δικέφαλα 5 φορές τη βδομάδα και όλο κοιλιακό και μέλλον ζωμό. Αλλά δεν κάνει και πολλοί παιδες. Μήπως να παραγγείλουμε σουβλάκια να ράξουμε. Θα έρθει η πρεσβεία από Αθήνα. Πώς κάνετε έτσι? Πόρε φίλε, που έχω μπλέξει με τους powerlifters.
16: Bro, do you even lift?
3: Μετά πολλά όμως, έφτασαν ταξιδιώτες στη Σπάρτη που προηγουμένως είχαν περάσει από Αθήνα. Και είπαν στους Σπαρτιάτες ότι οι Αθηναίοι ψώνουν τείχη μεγάλα και ψηλά και ξεπετάγονται σαν τα μανιτάρια. Και οι Σπαρτιάτες ήταν εκεί που είπανε, όπα, μάλλον τρώμε δούλεμα. Θεμιστοκλή, μας δουλεύεις? Τι λέτε τούτοι εδώ?
11: Με δουλεύεις? Πες μου, με δουλεύεις?
3: Ο Θεμιστοκλής το χαβά του. Πουλάκια έγκια σκελαϊδούν, πουλάκια έγκια λένε. Είπαν τώρα κάτι δυο ζαυλακωμένοι από τον δρόμο περαστική και το δέσετε σκηνή κορδόνι. Παιδιά, σοβαρευτείτε, τους λέει τους Σπαρτιάτες. Είναι δυνατόν να πρόλαβαν οι Αθηναίοι να σηκώσουν τείχη σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα? Και στην τελική, δεν με πιστεύετε? Οκ, στείλτε ανθρώπους σας από τη Σπάρτη στην Αθήνα τώρα να πάνε να δούνε μόνοι τους ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Τώρα, στείλτε να πάνε να δούνε ότι δεν ισχύουν αυτά που λένε οι περαστικοί.
17: Είναι έτσι. Είναι έτσι, ρε καθήκη.
3: Στέλνουν επομένως οι Σπαρτιάτες διερευνητική αποστολή στην Αθήνα να επιβεβαιώσει αν όντως υψώνουν τείχος οι Αθηναίοι. Στέλνει και ο Θεμιστοκλής κρυφό μήνυμα στους Αθηναίους. Έρχεται αποστολή Σπαρτιατών. Over. Να τσεκάρουν να χτίζεται τείχος. Over. Κρατήστε τους εκεί και μην τους αφήσετε να φύγουνε. Over.
18: Εδώ σπυρί από κολόνα του ΟΤΕ, καλό δρεπάνι με λαμβάνεις.
3: Εν τω μεταξύ, φτάνουν οι επίσημοι πρέσβοι των Αθηναίων στη Σπάρτη που επίτηδες είχαν αργήσει και ανακοινώνουν στο Θεμιστοκλή μυστικά πως το τείχος πλέον έχει σηκωθεί αρκετά και ο Θεμιστοκλής μπορούσε πλέον να ησυχάσει. Πάει λοιπόν στους Σπαρτιάτες επίσημα και τους ανακοινώνει τα εξής.
19: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
3: Φίλοι Σπαρτιάτες, θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι η Αθήνα είναι πλέον και πάλι τυχισμένη. Θα θέλαμε να ξέρετε πως η Αθήνα μπορεί να κρίνει από μόνη της ποιο είναι το συμφέρον της και το συμφέρον όλων. Αν θέλουμε να είμαστε έτοιμοι για νέες επιδρομές ή επιθέσεις στο μέλλον, πρέπει να είμαστε δυνατοί. Και το να μπορούμε να προστατευτούμε πίσω από τα τείχη μας είναι κάτι πολύ βασικό για εμάς. Όταν ήρθε ο εχθρός, δεν ρωτήσαμε τη γνώμη κανενός για να εγκαταλείψουμε την πόλη μας και να μπούμε στα καράβια μας και να νικήσουμε. Έτσι και τώρα δεν ρωτάμε τη γνώμη κανενός. Και έφυγε.
20: Έφυγε, έφυγε, έφυγε, την έχω χάσει.
3: Οι Σπαρτιάτες τυπικά δεν μπορούσαν να δείξουν αγανάκτηση, αλλά έβραζαν στο ζουμί τους. Έτσι λοιπόν, με αυτό το κολπάκι, ο Θεμιστοκλής πέτυχε να προστατεύσει την Αθήνα ξανά. Και με νέα πνοή, η Αθήνα θα κατέληγε σε λίγες δεκαετίες μετά από αυτό το περιστατικό να γίνει πλέον η ισχυρότερη πόλη στην Ελλάδα.

0: except the little bits of history repeating.
1: Ακούσατε το podcast «Αρχαίο Storyteller» με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Η Alpha Bank φέρνει το Freedom Pass στο κινητό σου. Ένα εύχριστο και απλό app σου δίνει πρόσβαση σε δραστηριότητες τουρισμού, πολιτισμού, αλλά σου προσφέρει και μεταφορές. Κάνουμε τη σωστή κίνηση, προστατευόμαστε και προστατεύουμε. Ζούμε ξανά. Η διαδικασία είναι απλή. Κάνε το εμβόλιο, συνδέσου στο gov.gr, επίλεξε Alpha Bank και με κάποια απλά και γρήγορα βήματα ολοκλήρωσε τη διαδικασία και απόκτησε το προσωπικό σου πάσο για μια ελεύθερη ζωή.
2: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
8: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Αυτό είμαι και τίποτα παραπάνω, ένας δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή. Αυτό καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Σαμιώτης γέννημα Θρέμα, υπερήφανος ακρίτας Αιγιοπελαγίτης, δραστήριος όσον δεν γίνεται με 620 παρεμβάσεις σε 2,5 χρόνια. Κορυφαίος δημοσιογράφος από αυτούς που στα 34 χρόνια καριέρας του άλλαξε 36 νόμους με τις παρεμβάσεις του, αυτή τη φορά ξεφεύγει από τα τετριμένα και εξομολογείται τη ζωή του. Θυμάται τα παιδικά του χρόνια, καταθέτει στην κυριολεξία την ψυχή του σε μία συνέντευξη που θα συζητηθεί και μόνο γι' αυτό.
4: Είναι ρεκόρ, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται μια μεγάλη ουσία. Αποκλείσαμε την Τουρκία από τη χρηματοδότηση της αμυνάς της μέσω Ευρώπης. Και κάτι άλλο του λέω. Για μου λες, είσαι από το Μόναχο, δεν είσαι? Αν η Τουρκία σου ζητούσε το μισό Μόναχο, όπως μένα μου ζητάει το μισό Αιγαίο, τι θα έκανες? Και σηκωθήκανε, Γιάννη, όλοι και 26, οι υπόλοιποι, 25, και άρχισαν να χειροκροτούν. Και αποκλείσαμε στην Οικονομική Επιτροπή την Τουρκία.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπος την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Τιτίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο Παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.

Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 29 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το καταφέραμε και αυτό. 5 παραλίες της Χίου εν μέσω θερινής περίοδου έχασαν τις γαλάζιες σημαίες, είτε επειδή δεν οργανώθηκαν για το φετινό καλοκαίρι, είτε γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια του προγράμματος. Θυμίζουμε ότι υπεύθυνος για την όλη διαδικασία είναι ο Δήμος Χίου και ο έλεγχος γίνεται από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Οι 5 ακτές της Χίου, στις οποίες αποσύρονται οι γαλάζιες σημαίες, είναι οι εξής: Άγιος Ισίδωρος, Αγία Παρασκευή, Γιώσονας, Δασκαλόπετρα και Κοντάρι. Με απόφαση του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος ενισχύεται άμεσα το νησί μας με ένα επιπλέον πυροσβεστικό ελικόπτερο για τις επόμενες ημέρες. Η κίνηση αυτή κρίθηκε αναγκαία για τη θωράκιση του νησιού λόγω των τρέχουσων καιρικών συνθήκων, με κύριο στόχο την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την ταχύτερη επέμβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς. Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή η για χρόνια υπάλληλος της Δομαρχίας και μετά της Περιφερειακής Ενότητας Χίου Κλέρικο Στάλα, κόρη του αείμνηστου καπετά Νικόλα Γιώμελου, συνδικαλίστρια και επί πολλά έτη πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, πρώην Δημοτική Σύμβουλος και μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ένας πράος άνθρωπος, ενεργή πολίτης, υπέρμαχος της σύνθεσης και όχι της αντίθεσης, άφησε το αποτύπωμά της στην τοπική κοινωνία. Όπως ενημερώνει η Διεύθυνση Δασών Χίου, ολοκληρώθηκε έγκαιρα το πρόγραμμα αντιπυρικής προστασίας Αντινέρω 2026. Συμπεριλαμβάνει 1.200 στρέμματα στεγασμένων ζωνών, 3 αντιπυρικές ζώνες σε κουρούνια, ψαρά και ινούσες, συνολικά 9,5 χιλιόμετρων και 6 μεταλλικές δεξαμενές πυρόσβεσης 20 τόνων. Να σημειώσουμε ότι η Διεύθυνση Δασών είναι από τις λίγες υπηρεσίες που όχι μόνο κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά τις δύο καταστροφικές πυρκαγιές του περσινού καλοκαιριού, αλλά ένα χρόνο μετά έχει να παρουσιάσει σημαντικό έργο στον τομέα πρόληψης πυρκαγιών και αντιπλημμυρικής αντιδιαβρωτικής προστασίας. Κινήθηκε άμεσα, εξασφάλισε τις απαιτούμενες πιστώσεις μετά τις μελέτες που έκανε και παρέδωσε έργα που η ίδια επέβλεψε. Τέλος, με ανάδοχο αποκατάστασης και αναδάσους, ετοιμάζει εκτεταμένες αναδασώσεις στο άμεσο μέλλον, συμβάλλοντας έτσι στην προσπάθεια αποκατάστασης των δεκάδων χιλιάδων καμένων εκτάσεων του νησιού. Να μπορούν να φοιτήσουν στο σχολείο που επέλεξαν και στην προκειμένη περίπτωση στο μουσικό, ζητούν οι γονείς των παιδιών που πέτυχαν την εισαγωγή τους με εξετάσεις, αλλά μένουν εκτός καθώς το σχολείο θα λειτουργήσει μόνο ένα τμήμα 24 μαθητών. Σε συνέντευξη τύπου, αντιπροσωπεία γονέων εισαχθέντων και μη μαθητών ζήτησε τη δημιουργία και δεύτερου τμήματος στην πρώτη τάξη του μουσικού σχολείου, έτσι ώστε και τα 39 παιδιά να μπορούν να φοιτήσουν, αφού είναι αδιανόητο ένα παιδί που επιλέγει και πετυχαίνει την έσοδό του στο μουσικό να μην μπορεί τελικά να φοιτήσει σε αυτό. Το νέο μουσικό σχολείο θα γίνει σε 10 χρόνια, γι' αυτό και οι γονείς ζητούν να δημιουργηθεί και δεύτερο τμήμα, όπως έγινε και τις προηγούμενες χρονιές, τόνισε ο εκπαιδευτικός Νέστορας Ξυλάς, προσθέτοντας ότι ήδη είναι δύσκολο διαχειρίσιμο ένα τμήμα 24 παιδιών. Την ίδια στιγμή που οι γονείς των επιτυχόντων μαθητών στο μουσικό ζητούν επιτακτικά να λειτουργήσουν 2 τμήματα στην πρώτη γυμνασίου για να χωρέσουν όλα τα παιδιά, η ΕΛΜΕ Χίου σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι στηρίζει την απόφαση των εκπαιδευτικών του σχολείου για τη λειτουργία ενός τμήματος την επόμενη σχολική χρονιά, αφού εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα τι γίνεται στο εργασιακό τους περιβάλλον, υιοθετώντας το αίτημα της σχολικής κοινότητας για την άμεση δρομολόγηση της κατασκευής ενός νέου σύγχρονου σχολικού κτηρίου που δεν θα ταλανίζεται από το πρόβλημα της στενότητας χώρου, θα πληρεί όλες τις αναγκαίες προδιαγραφές και θα διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές και τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε ένα ασφαλές, λειτουργικό και ποιοτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Εξοπλισμό πυρασφάλειας για την ομάδα που ήδη διαθέτει ζητά με επιστολή τους στους αρμόδιους φορείς ο πρόεδρος της κοινότητας Χαλκιούς Νίκος Κουτσουράδης. Το είπαν και το έκαναν οι Χαλκούσοι μέσω της κοινότητας και του δραστήριου τοπικού μορφωτικού εκπολιτιστικού συλλόγου τους, και έτσι το Σάββατο 8 Αυγούστου σε 7 το απόγευμα θα εγγενιάσουν τη στέγη αγάπη στο χωριό τους. Τα εγγένεια θα παραστεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκος. Υψηλός θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα Τετάρτη σε 13 περιοχές της επικράτειας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η πολιτική προστασία. Ανάμεσα στις περιοχές περιλαμβάνεται και η Χίος. Η σοβαρότερη ασθένεια της Ελλάδας είναι το δημογραφικό, ανέφερε σε συνέντευξη τύπου ο καθηγητής κοινωνιολογίας Ηλίας Φιλιππίδης με αφορμή ομιλία που θα πραγματοποιήσει σήμερα το απόγευμα στις 6 στο Ομήριο. Η ομιλία έχει θέμα το δημογραφικό πρόβλημα. Η λεμιτόμος του ελληνισμού, μπορούμε να αποτρέψουμε τον αφανισμό μας. Η κομβική σημασία των τοπικών κοινωνιών έχει ως στόχο να παρουσιάσει την κλιμάκωση του δημογραφικού προβλήματος, με τον κύριο Φιλιππίδη να τονίζει μεταξύ άλλων, τα επόμενα 50 χρόνια ο πληθυσμός της Ελλάδας θα συρρυκνωθεί ακόμη περισσότερο. Ομόφωνα εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Δήμου Χίου η κυκλοφοριακή μελέτη Ευσταθιάδη που θα λάβει την τελική έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο στις αρχές Αυγούστου. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας, η εφαρμογή της συγκεκριμένης μελέτης θα δώσει λύση σε χρόνια προβλήματα με το βάρος να πέφτει στις θέσεις στάθμευσης περιμετρικά του Δημοτικού Κήπου στην κατασκευή κόμβων σε ενωπίωνος και Εθνική Τράπεζα, με τον ίδιο να προσθέτει ότι θα υπάρχουν παρεμβάσεις και στις εισόδους του περιφερειακού. Στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής παρέστηκε ο Δήμης Μιλωνάδης εκ μέρους πολιτών που ζήτησε την αναβολή του θέματος, καθώς όπως είπε δεν τους έχει δοθεί η μελέτη προκειμένου να τη δουν και να καταθέσουν αν χρειαστεί συγκεκριμένες προτάσεις. Το αίτημα για αναβολή δεν έγινε δεκτό, με τον Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή να αναφέρει ότι είναι ανοιχτή σε προτάσεις μέχρι τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά τα χρήματα δεν μπορούν να περιμένουν, πρέπει οι διαδικασίες να προχωρήσουν. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι στο Πυργή, στο Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, αντιλιοστάσιο Λιναρά Ολύμπων, αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Επίσης, αύριο 5η, 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στην περιοχή του Εμποριού. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες αύριο 5η στις οδούς Θεσμοφορείων Σκαραμαγκά Γλυκά, Παρασκευή 31 Ιουλίου Σκαραμαγκά, Δευτέρα 3 Αυγούστου στις οδούς Αγγελία Αμβροσύνης Κλινομάχου, την Τρίτη 4 Αυγούστου στην οδό Κλινομάχου και πρώτη πάροδος Κλινομάχου. Αυλαία σήμερα για τις εκδηλώσεις της γιορτής των 5 αισθήσεων που οργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης. Στις 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026. 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις που οργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου σήμερα Τετάρτη 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων Αδαμάντιος Λεμός με την τελική συναυλία καθηγητών, μουσικών και σπουδαστών. Το νέο βιβλίο του διδάκτορα Ανδρέα Μιχαηλίδη, Ιατρή της Χίου, στο βηματισμό της ιστορίας του τόπου, θα παρουσιαστεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση των 110 χρόνων από την ίδρυσή του, σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ, στον αύλιο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Θα μιλήσουν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινησών κ. Μάρκος, η ομότιμη καθηγήτρια αναισθησιολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μαρία Γκιάλα και ο συγγραφέας. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ το νέο βιβλίο του Αριστίδη Κέλλερ Πεντζή «Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμιλα. Παροιμίες, παροιμιακές φράσεις, γνωμικά». Στο μνημειώδες αυτό έργο συγκεντρώνονται 6.700 παροιμίες, γνωμικά και λαϊκές ρίσεις, μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται η καθημερινή ζωή, οι κοινωνικές σχέσεις και ο τρόπος σκέψης των παλαιότερων γενεών. Το βιβλίο αποτυπώνει τη λαϊκή σοφία που γεννήθηκε από την εμπειρία και μεταδόθηκε από γενιά σε γενιά. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα γίνει η παρουσίασή του από την Ευτυχία Βλυσίδου στον αύλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων. Οι φίλοι μονοπατιών Χίου διοργανώνουν σήμερα πεζοπορία με πανσέλινο, ο τόπο συγκέντρωση στο θέατρο Καστρομινά στις 18:30 το απόγευμα. Το Σινέ Προφήτη στην Κόμη συνεχίζει τις προβολές του σήμερα Τετάρτη 9:30 το βράδυ και αύριο Πέμπτη 10:15 προβάλλει την ελληνική κωμωδία Βαλκανιζατέρ του Σωτήρη Γκορίτσα. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9:30 το βράδυ την αγγλική δραματική κωμωδία «Δυστυχώς βρίζω» του Κέρκ Τζόνς. Ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Βροντάδου διοργανώνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στον αύλιο χώρο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου εκδήλωση για γονείς και παιδιά με στόχο να ταξιδέψουν από τα κύματα της θάλασσας έως τα βάθη του διαστήματος. Η δράση περιλαμβάνει θεατρική αφήγηση και θεατρικό παιχνίδι καθώς και καλλιτεχνικά και αθλητικά εργαστήρια. Επίσης, ο ΦΟΒ διοργανώνει την Παρασκευή 31 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στην πλατεία του ΦΟΒ, Βρονταδού Σικογλέντη. Κρατήσεις θέσεων στα τηλέφωνα 6947 576816 και 6973 783 829. Η ενορία του Αγίου Ιακώβου πραγματοποιεί απογευματινό καφέ παγωτό για την ενίσχυση των επισκευαστικών εργασιών αύριο 5η 18:30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλαμασιάς η Πρόοδος γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στον πολιτισμό, την παράδοση και την κοινωνική ζωή του χωριού και διοργανώνει επετειακή εκδήλωση αύριο 5η 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Ένα ταξίδι μνήμης και συγκίνησης με αναφορές στην ιστορία του συλλόγου, πλούσιο φωτογραφικό και αρχαιακό υλικό, τιμητικές βραβεύσεις ανθρώπων που συνέβαλαν στην πορεία του. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με μια ξεχωριστή μουσική συναυλία στην πλατεία Πατριαρχών στις 9:30 το βράδυ με τίτλο «Άρωμα Σμύρνης». Αυτό είμαι και τίποτα παραπάνω. Ένας δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή. Αυτό καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα αύριο 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Σαμιώτης γέννημα Θρέμα, υπερήφανος ακρίτης Αιγιοπελαγίτης, δραστήριος όσο δεν γίνεται με 620 παρεμβάσεις σε 2,5 χρόνια, κορυφαίος δημοσιογράφος από αυτούς που στα 34 χρόνια καριέρας του άλλαξε 36 νόμους με τις παρεμβάσεις του, αυτή τη φορά ξεφεύγει από τα τετριμένα και εξομολογείται τη ζωή του. Θυμάται τα παιδικά του χρόνια, καταθέτει στην κυριολεξία την ψυχή του σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί και μόνο γι' αυτό. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι αύριο 5η από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στη ΔΕΙΑΧ στις εγκαταστάσεις του βιολογικού με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στη ΔΕΙΑΧ. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί και στους Ολύμπους, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, με την υποστήριξη του τοπικού συλλόγου, την Κυριακή 2 Αυγούστου, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Αύριο 5η θα εορταστεί αρχιερατικός η απόδοση της εορτής της Αγίας Μαρκέλας στο Ιερό Προσκύνημα στη Βολισσό. Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Στην Αυλή της Λοξάνδρας» θα παρουσιάσει η χοροδία ενηλίκων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς την Παρασκευή 31 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στην πλατεία Πύργος στο Νεχώρη. Σε αυτήν συμμετέχει και η θεατρική ομάδα Ρώτα του Συλλόγου. Η θεατρική ομάδα Χίου παρουσιάζει το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη Νεφέλ σε μετάφραση Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρίας Όσα την Παρασκευή 31 Ιουλίου 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά. Στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδίας έχουν προγραμματιστεί παραστάσεις στα μέσα Αυγούστου στις Καριές, στα Μεστά, στην Παλαιά Ποταμιά, στον Ανάβατο και στον Εγρηγόρο, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους θεατές να απολαύσουν το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη. Την Κυριακή 2 Αυγούστου 8 το βράδυ χορευτική παράσταση από τον φιλοπρόεδρο Όμιλο Καρδαμήλων με τίτλο «Από Ιόνιο ως το Αιγαίο ένας χορός δρόμος» στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων «Αδαμάντιος Λαιμός». Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με ένα τετραήμερο γεμάτο τοπικές γεύσεις, παραδοσιακά αρώματα και δημιουργία με τίτλο «Γεύσεις και αρώματα Χίου» από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου καθημερινά στην προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων 7:30 το απόγευμα με 11:30 το βράδυ. Συνέχεια τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, 8 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων, με την παρουσίαση του βιβλίου του φιλολόγου συγγραφέα Μάρκου Μισέ, «Η σχολή της Χίου ως πεδίο ιδεολογικών συγκρούσεων κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της 1792-1821. Η συμβολή των σχολαρχών Αθανάσιου Πάριου και Νεόφυτου Βάμβα σε θέματα παιδείας, εκδόσεις ΑΠ 2026. Ομιλητές θα είναι η διδάκτορ νεοελληνικής φιλολογίας Δέσποινα Γεμέλου, ο ιστορικός Κώστας Ζαφύρης, η φιλόλογος διπλωματούχος μεταπτυχιακού στη Βυζαντινή Αρχαιολογία Άννα Παπή. Ο σκακιστικός όμιλος Παναγίας Καλλιμασιάς στα πλαίσια της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του προσκαλεί σε μουσική βραδιά με τους Κώστα Μπογιατζή, Πινελόπη Γκίκα και Βαλάντι Πεχλιβάνη την Παρασκευή 31 Ιουλίου 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς, είσοδος 10 ευρώ για τη στήριξη του ομίλου. Το Σάββατο 1η Αυγούστου σε 8.30 το βράδυ στον Δυτικό Αύλιο Χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου θα διοργανωθεί επετειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου και τα 70 από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 και στα Ψαρά με τη δεύτερη γιορτή μελιού. Σάββατο 1 Αυγούστου και Κυριακή 2 Αυγούστου, 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην πλατεία Δημαρχείου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος είναι καλεσμένος στον εκδόσεων ΑΠ. Το Σάββατο 1 Αυγούστου, όπως στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι, θα παρουσιάσει το βιβλίο του «Οι γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αρετή Παλιού και ο συγγραφέας. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίγλες. Αρχικά μικροί και μεγάλοι θα περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου όπου θα μάθουν τι είναι οι βίγλες, γιατί κατασκευάστηκαν και τι ρόλο κατήχαν στην άμυνα της Χίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο στο 22710-72212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις Μετέχμιο και το Περιβόλι προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου Big Bang 1970-1973, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλη, που θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Του συγγραφείς του βιβλίου θα προλογίσει ο Παύλος Καλογεράκης, επίτιμος διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Η κωμωδία του Μπόστ, Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική Γιώργου Ανδρέου, ανεβαίνει με τους ηθοποιούς Ήρο Μανέ, Άγγι Σακλαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο και Γιάννη Ζουγανέλη την 3η 4 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία της ταινίας «Ο Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει κάθε Δευτέρα από τις 3 Αυγούστου έως τις 24 θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά Μεταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας με δωρεάν είσοδο. Αυτή θα είναι και η πρώτη ταινία που θα προβληθεί την ερχόμενη Δευτέρα 3 Αυγούστου 9 το βράδυ. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο αύριο 5η από τη Βολισσό στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5 χιλιομέτρων, 1,5 και 1 χιλιομέτρου. Σήμερα σε 7 το απόγευμα η ΕΠΣ Χίου στα γραφεία της θα πραγματοποιήσει την ετήσια γενική της συνέλευση. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο 5η ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 6 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 15 έως 44%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δημητριάδη στη συμβολή των οδών Βερίτη και Κρίνης στο Βαρβάση και Κυλιάρη στη συμβολή των οδών Μιλωνάδη και Βλαταριάς 1, ενώ διανυκτερεύει μετά στις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1925, στις 6 το απόγευμα, στο σπίτι που ενοικιάζει ο διευθυντής της νομαρχίας Γεώργιος Θεοδωράκης στην οδό Εγκρεμού, δίπλα στο βενζινάδικο Σιδεράτου στη γωνία, η Ασπασία Θεοδωράκη, το γένος Ιωάννου Πουλάκη, γεννάει ένα αγοράκι. Το φως του κόσμου αντικρίζει στο νησί μας ο μεγάλος διεθνούς φήμης Έλληνας μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1973, δημοψήφισμα προκήρυξε η Χούντα στις 12 Ιουνίου για τη νέα μορφή του πολιτεύματος και την επικύρωση από τους πολίτες της προηλυμένης απόφασης για την ανάδειξη στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του χουντικού Γεωργίου Παπαδόπουλου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Χούντα για το δημοψήφισμα στοιχείο υπέρ του ναι, ψήφισε το 85,2%. Σαν σήμερα στοιχείο, το 2024. Σοκ και θλίψη σκόρπισε η θλιβερή είδηση του θανάτου του Βασίλη Παπά, επί σειρά ετών Προέδρου της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδας Χίου και ενός από τους πλέον δραστήριους επιχειρηματίες του νησιού μας.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
4: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
4: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
6: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
7: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας, είναι η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Λοιπόν, εδώ και χρόνια ακούτε για Ραφάλ, αεροσκάφη Ραφάλ, για εξυγχρονισμό των αεροσκαφών F-16 σε Viper, για τα F-35 που είναι stealth, που είναι αόρατα. Πόσο αόρατα είναι, θα το δούμε. Για drones, δηλαδή για μη επινδρωμένα αεροσκάφη. Αυτά τα θέματα θα μας τα κάνει λιανά ο πλέον ειδικός. Είναι ο ταξίαρχος της πολεμικής αεροπορίας, ένα αποστρατεία, πρόσφατα ολοκλήρωσε τη θητεία του, την πορεία του στην πολεμική αεροπορία. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Ζικίδης. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πόσα χρόνια είχατε στην αεροπορία?
1: Σχεδόν 37.
0: 37. Τα αισθήματα 30, ποια είναι?
1: 36,5 μέχρι την αποστρατεία. Και αυτό το, λέω...
0: το ερώτημα είναι απλό και συμβατικό. Ποια είναι τα αισθήματα? Χαρά, λύπη, παράπονα,
1: όχι.
0: Ενθουσιασμός για την πορεία αυτή.
1: Ανάμεικτα. Ήταν αναμενόμενη η αποστρατεία. Με το καλό να μπορέσω να προσφέρω από κάποια καινούρια θέση από κάτι άλλο. Ο στρατός δεν είναι για πολύ μεγάλους. Ο στρατός πρέπει να είναι για ηλικίες που να είναι λίγο πιο μικρές. Για να είναι και παραγωγικές και με το ανάλογο σθένος. Οπότε ήταν αναμενόμενο, λογικό, όλα καλά και με μεγάλη ευγνωμοσύνη για την πολεμική αεροπορία.
0: Έχω υπηρετήσει και εγώ στην πολεμική αεροπορία, τη θητεία μου εννοούμε. Έτσι, ήμουν έφεδρος αξιωματικός, εκπαιδευτής νεοσυλλέκτων στην 124 πτέρυγα βασικής εκπαιδεύσεως στην Τρίπολη. Και μετά ένα διάστημα εδώ, στο Κοροπή, στην 350 Σμιναρχία Νίκης, όπου εκεί υπήρχε αμερικανικό κλιμάκιο με πυρηνικές κεφαλαίες.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα δεν υπάρχουν αυτά, έχουν φύγει και από την Αττική και από τη Βόρεια Ελλάδα, όπως ξέρετε. Λοιπόν, θέλω να σας γνωρίσω στους τηλεθεατές μας, να διαβάσω ένα σύντομο βιογραφικό. Ο κύριος Κωνσταντίνος Ζικίδης αποφύτησε το 1993 από τη Σχολή Ικάρων ως ανθυποσμηναγός μηχανικός τηλεπικοινωνιών ηλεκτρονικών. Έχει υπηρετήσει στην 114 πτέρυγα μάχη στην Τανάγρα, είναι έτσι? Υπήρχαν αεροσκάφη και υπάρχουν, είναι και τώρα τα Μοιράζ F1 και τα Μοιράζ 2000.
1: Αυτά όχι, έχουν αποσυρθεί. Υπάρχουν τα ανάλογα μεταγενέστερα και καινούργια.
0: Υπάρχει τώρα Μοιράζ που είναι σε διαθεσιμότητα?
1: Μοιράζ 2005. Εξελιγμένο Μοιράζ 2000.
0: Πώς έχουν αποσυρθεί?
1: Τα Μοιράζ F1 έχουν αποσυρθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Τα Μοιράζ 2000 τα παλαιότερα είχαν μείνει 18, έχουν αποσυρθεί με την έλευση των πρώτων 18 Ραφάλ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει υπηρετήσει στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορία, στη Διοίκηση Αεροπορικού Υλικού, στο Παρίσιο Σύνδεσμος για το πρόγραμμα των αεροσκαφών Μοιράζ 2000-5, στην Υπηρεσία Διακριβώσεων Διευθυντής Υποστήριξης, στο Στρατιωτικό Γραφείο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, καθώς και ως υποδιοικητής στο εργοστάσιο τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών μέσων. Όπως είπαμε, αφιπηρέτησε ως επικεφαλής του γραφείου προγράμματος Ραφάλ στο ΓΕΑ. Το 2002 απέκτησε το δίπλωμα διδάκτορα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, υποβάλλοντας τη διατριβή του με θέμα, προσέξτε, νέες τεχνικές νευρονικής μάθησης και νευροσαφούς συλλογιστικής.
1: Νευροασαφούς.
0: Νευροασαφούς συλλογιστικής. Εγώ θέλω να τα κάνω πιο σαφή. Εφαρμογή στη ρομποτική και τον αυτόματο έλεγχο. Και μόνο που το ακούω νιώθω Θεός. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα?
1: Ήταν, ας πούμε, ένα τμήμα της τεχνητής νοημοσύνης της εποχής εκείνης. Τα νευρονικά δίκτυα παραμένουν βεβαίως και πολύ ισχυρά. Η ασαφής λογική είναι μια τεχνική. Δυστυχώς από μια άποψη, το διδακτορικό του τελείωσε το 2002. Συνέχισα να κάναμε και κάποιες εργασίες με τον καθηγητή μου μέχρι και το 2004, όπου μετατέθηκα στη Γαλλία και αναγκαστικά, όταν επέστρεψα στο τέλος του 2007, είχε αφιπηρετήσει και ο καθηγητής μου, είχε συνταξιοδοτηθεί. Οπότε αναγκαστικά διέκοψα και ασχολήθηκα με άλλα θέματα, με τα στέλθη και τα λοιπά που θα μιλήσουμε τώρα.
0: Τα τελευταία χρόνια η έρευνά του περιλαμβάνει τα συστήματα ραντάρ, avionics, τι σημαίνει αυτό?
1: Τα ηλεκτρονικά των ασκαφών.
0: Τις τεχνολογίες χαμηλής παρατηρησιμότητας, αυτό που λέμε stealth, αόρατα, καθώς και τις τεχνικές αντιμετώπισης δυσδιάκριτων απειλών. Έχει πάνω από 30 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και συνέδρια, με σημαντικό αριθμό ετεροαναφορών που σημαίνει ότι άλλοι μελετητές αναφέρονται σε εσάς ως πηγή, έτσι. Επίσης, έχει δημοσιεύσει άρθρα αμυντικού περιεχομένου στον έντυπο και ηλεκτρονικό ειδικό τύπο και έχει πραγματοποιήσει συναφείς ομιλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό πού?
1: Στο Cardiff, στην Ουαλία και στην Οξφόρδη.
0: Διδάσκει στη Σχολή Κάρων, καθώς και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και του Πολυτεχνείου Κρήτης. Λοιπόν, στο θέμα μας. Πάμε δεκαετία του 70, τα πρώτα αεροσκάφη, οι πειραματισμοί, ότι είναι αόρατα.
1: Θα πάμε νωρίτερα, θα ξεκινήσουμε τη δεκαετία του 60.
0: Πάμε.
1: Εκεί λοιπόν, να πούμε ότι το 57 ήταν η πρώτη πτήση του αεροπλάνου του U2, το οποίο συνεχίζει και πετάει σήμερα, ένα αεροπλάνο κατασκοπευτικό σε πάρα πολύ μεγάλα ύψη. Φιλότιμες προσπάθειες οι Αμερικανοί να μειώσουν το ίχνος για να μην μπορούν να το πιάνουν τα ραντάρ, με μικρά αποτελέσματα. Να πούμε εκεί πέρα, να αναφέρουμε και το SR-71, το γνωστό και ως Blackbird, που έχει παραμένει και διατηρεί το ρεκόρ ταχύτητας ύψους κτλ.
0: Ποιο είναι το ρεκόρ?
1: 3,2 Mach sustained, δηλαδή με πτήση σταθερή, χωρίς να...
0: Τι σημαίνει 3,2 Mach?
1: 3,2 φορές την ταχύτητα του ήχου, και, η οποία διατηρείται, γιατί μπορούσε να φτάσει μέχρι και 3,5 περίπου, αλλά για λίγο διάστημα, γιατί μπορεί να πάθανε κάποιες ζημιές. Αλλά 3,2 φορές την ταχύτητα του ήχου σταθερά, σε πάρα πολύ μεγάλα ύψη κτλ. Εκεί προσπάθησαν με κάποιες επιστρώσεις, οι οποίες απορροφούσαν την ακτινοβολία ραντάρ, να μειώσουν το ίχνο του, το ίχνος του αεροπλάνου. Με αποτέλεσμα να υποτίθεται να μην μπορούν να το πιάσουν τα ραντάρ. Όμως παρόλα αυτά, τα σοβιετικά ραντάρ της εποχής που ήταν ο εχθρός τέλος πάντων, το πιάνανε κατά κανόνα, το βλέπανε, του εξαπέλυσαν εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες πυράβλους, αλλά επειδή πέταγε πολύ ψηλά και με πολύ μεγάλη ταχύτητα, ο υπτάμενος απλά έβαζε μπροστά τη μανέτα και απέφευγε τους πυράβλους. Και έτσι δεν είχαμε ποτέ κατάρριψη.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5.

0: Δραστήριος όσων δεν γίνεται με 620 παρεμβάσεις σε 2,5 χρόνια. Κορυφαίος δημοσιογράφος από αυτούς που στα 34 χρόνια καριέρας του άλλαξε 36 νόμους με τις παρεμβάσεις του, αυτή τη φορά ξεφεύγει από τα τετριμένα και εξομολογείται τη ζωή του. Θυμάται τα παιδικά του χρόνια, καταθέτει στην κυριολεξία την ψυχή του σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί και μόνο γι' αυτό.
1: Είναι ρεκόρ, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται μια μεγάλη ουσία. Αποκλείσαμε την Τουρκία από τη χρηματοδότηση της αμυνάς της μέσω Ευρώπης. Και κάτι άλλο του λέω. Για μου λες, είσαι από το Μόναχο, δεν είσαι? Αν η Τουρκία σου ζητούσε το μισό Μόναχο, όπως μένα μου ζητάει το μισό Αιγαίο, τι θα έκανες? Και σηκωθήκανε, Γιάννη, όλοι και οι 26, οι υπόλοιποι, 25, και άρχισαν να χειροκροτούν. Και αποκλείσαμε στην Οικονομική Επιτροπή την Τουρκία.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο ταξίαρχος στην αποστρατεία της πολεμικής αεροπορίας Κωνσταντίνος Ζικίδης, που είχε την ειδικότητα του μηχανικού ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
1: Τώρα, παρά τις προσπάθειες, δεν είχαν καταφέρει όμως μέχρι και τη δεκαετία του 60 να κάνουν κάτι. Περιέργως, η λύση δόθηκε από έναν σοβιετικό επιστήμονα. Το 62, λοιπόν, ο Πέτρος Πιότρ Ουφίμτσεφ δημοσίευσε αυτό που λέμε σήμερα τη φυσική θεωρία της περίθλασης, που λέει με λίγα λόγια ότι έκανε κάποια μελέτη για το πώς είναι η διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων όταν χτυπάνε σε κάποιο αντικείμενο, και κυρίως απέδειξε ότι δεν έχει σημασία το μέγεθος αλλά το σχήμα ενός αντικειμένου για το πώς φαίνεται στο ραντάρ. Ήρθε στον παρόντο ότι ο πατέρας του είχε λίγο δύσκολες στιγμές λόγω Στάλιν. Εντάξει. Αυτός λοιπόν δημοσίευσε έγραψε αυτό το βιβλίο. Θεωρήσαν ότι αυτό που δημοσίευσε δεν ήταν επικίνδυνο και το επέτρεψαν και δημοσιεύτηκε. Οπότε το πήραν οι Αμερικανοί, το μετέφρασαν. Περνάει ο καιρός. Πάμε δεκαετία 70. Είχαμε διάφορες εξελίξεις. Πρώτα απ' όλα έχουμε την ανάπτυξη των υπολογιστών, των πρώτων υπολογιστών, σε mainframe κτλ. Έτσι, μπορούν τα πανεπιστήμια να αρχίσουν πλέον να χρησιμοποιούν την έννοια της προσομοίωσης. Δηλαδή, να φτιάχνουν κάποια μοντέλα και με προσομοίωση να δουν πώς συμπεριφέρονται και ποια είναι η επιστροφή του ραντάρ κτλ. Μέχρι τότε δεν είχε τέτοια, είχε διαφορετικές εξισοσούλες, αντρικά κόλπα, υπολογισμούς. Πρώτον. Δεύτερον, fly-by-wire. Δηλαδή, το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου του αεροσκάφους, με πρώτο ως γνωστόν που σχεδίασε εξ αρχής το F-16, με πρώτη πτήση το F-16 το 1974, γενός ασταθές αεροπλάνο, το οποίο χρειάζεται, ιδίως η εποχητική ταχύτητα, χρειάζεται τη βοήθεια υπολογιστή για να πετάξει. Μέχρι τότε τα αεροπλάνα ήταν ευσταθή, δηλαδή όσο είχε ταχύτητα και δούλευε ο κινητήρας, δεν πειράζουν χειριστήρια, το αεροπλάνο πετάει. Ευθεία ζωντία. Αν υπάρξει κάποια διαταραχή, το αεροπλάνο επανέρχεται. Αυτό σημαίνει ευσταθές αεροπλάνο. Όμως με αυτόν τον τρόπο το ίδιο το αεροπλάνο προσπαθεί να διατηρήσει τη σταθερή του πορεία, δεν είναι τόσο ευέλικτο. Η σκέψη λοιπόν ήταν να φτιάξουμε τα αεροπλάνα λίγο με κάποια αστάθεια, ώστε το ίδιο το αεροπλάνο να μην αντιτίθεται στην αλλαγή της πορείας, να μπορεί να κάνει λοιμό και να τον υποστηρίζει. Αυτό όμως δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος μόνος του να το χειριστεί, γι' αυτό χρειάζεται τη βοήθεια του υπολογιστή. Αυτό στη δική μας περίπτωση που συζητάμε όσον αφορά το stealth έχει έννοια, γιατί τα πρώτα αεροπλάνα δεν ήταν ακριβώς αεροπλάνα. Ήταν κάτι σαν σαΐτα, ένα πράγμα λίγο δεν ήταν φυσιολογικό στο μάτι για να πετάξει. Έχουμε λοιπόν εκείνη την εποχή, προσπαθούν οι Αμερικανοί, έχουν αναθέσει σε διάφορες εταιρείες. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τη Lockheed, για το τμήμα Skunk Works, που είναι ένα τμήμα της Lockheed που έκανε τα πιο ας πούμε εντυπωσιακά και περίεργα επιτεύγματα, όπως το SR-71 είχε σχεδιαστεί από το Skunk Works. Εκεί λοιπόν ο μηχανικός Dennis Overholzer, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, είχε φτιάξει μαζί με κάποιους άλλους ένα πρόγραμμα, ένα μικρό πρόγραμμα στον υπολογιστή. Φανταστείτε το υπολογιστή της εποχής εκείνης, λαμβάνοντας υπόψη και την θεωρία του Ρώσου, του Πιότρ Ουφίμτσεφ. Αυτό λοιπόν μπορούσε για κάποια τμήματα του αεροπλάνου να υπολογίσει ποια είναι η επιστροφή του ραντάρ. Έτσι λοιπόν κατέληξαν σε ένα πρόπλασμα αεροπλάνου που με κάποιες επιφάνειες έτσι λίγο επίπεδες, και μετρήσαν όντως ότι είχε πάρα πολύ χαμηλό ίχνος. Αυτό ήταν, το ονομάσανε Hopeless Diamond, ήταν ένα πρόπλασμα που απλά ήταν με σκοπό να μετρήσουν στατικά ότι έχει χαμηλό ίχνος.

0: Μετά από αυτό, αφού είδαν ότι όντως έχει όντως πολύ χαμηλό ίχνος στο ραντάρ και δεν το βλέπουν, δεν το βλέπεις εύκολα, σχεδίασαν ξεκίνησαν το πρόγραμμα Heath Blue με δύο αεροπλάνα, αρκετά περίεργα σαν αεροπλάνα βεβαίως, γι' αυτό λέμε ότι χρειαζόταν το fly by wire, τα οποία πετάξανε, έπεσαν και τα δύο σε ατυχήματα, αλλά ήταν εξαιρετικά επιτυχημένο το πρόγραμμα, όντως είχαν πάρα πολύ χαμηλό ίχνος στο ραντάρ. Και έτσι ξεκίνησαν το 1977-1978, ξεκίνησαν το πρόγραμμα για το F-117, που ήταν το πρώτο αεροπλάνο stealth. Τώρα να πούμε ότι δεν ήταν πολύ καλή εποχή για τη Lockheed τότε. Από τα μέσα της δεκαετίας του 70 ταλανιζόταν με σκάνδαλα για το F-104. Όχι ότι ήταν τόσο κακό το αεροπλάνο, αλλά τέλος πάντων απεδείχθη ότι σε κάποιες χώρες, Ιταλία, Νορβηγία, Ιαπωνία και Ολλανδία, είχαν λαδώσει, να το πούμε απλά. Οπότε είχε προβλήματα τότε η Lockheed.
1: Μιλάμε για το F-104G.
0: Το F-104, ναι, όλη την οικογένεια F-104.
1: Αυτά στάθμευαν στον άραξο και φόρτωναν πυρηνική βόμβα, έτσι.
0: Βεβαίως. Δύσκολο αεροπλάνο. Πολύ ικανό για την εποχή του.
1: Για να την ρίξουν στη Σοβιετική Ένωση.
0: Πολύ ικανό για την εποχή του. Δύσκολο στο χειρισμό. Απαιτούσε πάντα πολύ υψηλή ταχύτητα κτλ. Ευτυχώς στην Ελλάδα πήγαμε καλά. Στη Γερμανία είχαμε αρκετά θεματάκια. Είχαμε πάρα πολλά ατυχήματα. Είχανε. Τέλος πάντων, τότε ο επιπροέδρου Κάρτερ άλλαξε όλο το σύστημα πωλήσεων των ΗΠΑ. Και μπήκανε κάποια πράγματα στη θέση τους, ας πούμε, και έγιναν λίγο τα πράγματα λίγο πιο σοβαρά από τότε. Εκεί λοιπόν η Lockheed πόνταρε στο θέμα των stealth και της βγήκε, να το πούμε απλά. Άρα έχουμε την ανάπτυξη του F-117, το Nighthawk ήταν το πρώτο stealth αεροπλάνο με πρώτη πτήση το 1981, όντως πολύ χαμηλό ίχνος στο ραντάρ. Φυσικά κανένας άλλος δεν ήξερε τίποτα από όλα αυτά που συζητάμε την εποχή εκείνη. Το rollout, δηλαδή η επίσημη παρουσίασή του, έγινε προς το τέλος της δεκαετίας του 80, μαζί με το Β2. Το Β2 είναι λοιπόν βομβαρδιστικό της Northrop, μεγάλο βομβαρδιστικό της Northrop, που αφού είδανε τα πρώτα αποτελέσματα ότι είναι δυνατόν να κατασκευάσει αεροπλάνο με πολύ χαμηλό ίχνος, προσπαθήσαν να κάνουν κάτι το ίδιο σε μεγαλύτερο βομβαρδιστικό.
1: Το Β2 είναι αυτά που βομβάρδισαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και είχαν βομβαρδίσει το 1999 τη Ιουγκοσλαβία, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Από το πρώτο, από το F-117, κατασκευάστηκαν συνολικά γύρω στα 64, θυμάμαι, τεμάχια μαζί με τα πρωτότυπα κτλ. Από το Β2. Συνολικά 21, δυστυχώς είχαν ένα ατύχημα και τους έχουν μείνει 20 συνολικά σαν δύναμη, τα οποία πέτανε ακόμα και τα είδαμε και μάλιστα επιχειρήσανε τον Ιούνιο του 25 στον πόλεμο των 12 ημερών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Αν θυμάστε που το Σαββατοκύριακο εκείνο ο πρόεδρος Τραμπ έκανε ένα αντιπερισπασμό, έστειλε κάποια από αυτά σε κάποια άσχετη περιοχή του κόσμου και κάποια άλλα πήγανε και βομβαρδίσανε το Ιράν.
1: Νομίζω ότι ο αντιπερισπασμός ήταν στο Diego Garcia, στη βάση.
0: Νομίζω, δεν θυμάμαι. Νομίζω διαφορετική περιοχή εντελώς. Αλλά τέλος πάντων το θέμα είναι ότι έτσι έληξε αυτός ο πόλεμος σύντομα και αποτελεσματικά, τέλος πάντων, μέσα σε 12 ημέρες. Άρα, οι Αμερικανοί λοιπόν εμφανίζουν αυτά τα δύο προς το τέλος της δεκαετίας του 80. Μέχρι τότε ξαναλέω ότι ο κόσμος δεν είχε εικόνα τι γίνεται. Και βέβαια το F-117 συμμετείχε αποτελεσματικά στον πρώτο πόλεμο του κόλπου. Έτσι, στην επιχείρηση Desert Storm, και έγινε γνωστό. Να πούμε ότι είχε αρκετούς περιορισμούς βεβαίως. Μπορούσε να φέρει μέχρι δύο βόμβες με καθοδήγηση λέιζερ. Ίσως θα το πούμε αργότερα τι σημαίνει αυτό και τι προσφέρει αυτό. Δεν μπορούσε να πετάξει υπερηχητικά, δεν είχε afterburner, δηλαδή μετάκαυση, να μπορεί να έχει αυξημένη ταχύτητα, δεν είχε σύστημα αυτοπροστασίας. Δεν είχε ραντάρ, είχε μόνο ένα ηλεκτροδοτικό σύστημα για να μπορεί να χρησιμοποιεί για βομβαρδισμό. Παρ' όλα αυτά, είχε χιλιάδες επιτυχημένες αποστολές και στον πρώτο πόλεμο του κόλπου και γενικότερα. Όσο στον είχε μία κατάρριψη στην Ιουγκοσλαβία, όπου εκεί μία μονάδα αντιεροπορικών εφάρμοσαν κάποιες τεχνικές χρησιμοποιώντας κάποια ραντάρ με πολύ χαμηλές ενότητες και στιγμιαία μπορέσανε και το είδανε. Και εξαπέλυσαν πυράβλους και το χτυπήσανε. Ένα από αυτά, ο πιλότος σώθηκε. Να πούμε ότι μετά τον πόλεμο, μάλιστα ο πιλότος, ο διασωθής, βρήκε τον επικεφαλής της πυροβολαρχίας και γνωριστήκανε και υπάρχουν και βίντεο στο YouTube κτλ. Είναι ενδιαφέρον. Άρα, σαφώς ήταν ένα.
1: Και έγινανε φίλοι.
0: Ναι. Σαφώς ήταν ένα επιτυχημένο αεροπλάνο. Και βέβαια να πούμε ότι τυπικά δεν θα έπρεπε να ονομάζεται F-Fighter, θα έπρεπε να λέγεται A-Attack, όπως ήταν το Α7 που είχαμε κι εμείς. Απλά για να προσελκύσουν λίγο πιο δυναμικούς υπταμένους, τον ονομάσαμε Fighter οι Αμερικανοί και εξού και το F-117. Αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο. Απεσήρθη γύρω στο 2008 με σκοπό την εξοικονόμηση κονδυλίων για την ανάπτυξη
1: αεροσκαφών. Το επόμενο είναι F-22.
0: Λοιπόν, είμαστε στη δεκαετία του. Ναι. Τέλος λοιπόν της δεκαετίας του 80. Αφού ήδη έχουν προχωρήσει στην ανάπτυξη, χωρίς να το ξέρουμε εμείς, ξαναλέω, γιατί εμφανίστηκαν προς το τέλος της δεκαετίας του 80 επισήμως και τα δύο, και το Β2 και το F-117, οι Αμερικανοί θέλουν να αντικαταστήσουν το F-15. Το F-15 λοιπόν, ισχυρότατο, ικανότατο αεροπλάνο εν αέρες υπεροχής, δικινητήριο, εμφανίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70, θέλανε να αναπτύξουν το επόμενο μαχητικό, το οποίο θα αντικαθιστούσε το F-15. Εκεί λοιπόν υπήρξαν δύο, κατά κανόνα γενικότερα υπήρχαν αρκετές εταιρείες παλαιότερα, οι οποίες σιγά σιγά έχουν συγχωνευτεί στην Lockheed, η οποία έχει γίνει πλέον Lockheed Martin, και στην Boeing. Αυτές είναι οι βασικές εταιρείες πλέον. Τότε υπήρχαν πολύ περισσότερες. Να υπενθυμίσω για παράδειγμα ότι το F-16 είναι της General Dynamics. Έτσι. Έχουμε λοιπόν προς το τέλος της δεκαετίας του 80 την ανάπτυξη δύο δικινητήριων πολύ ικανών αεροσκαφών stealth, του YF-22 της Lockheed και του YF-23 της Northrop. Το 1991, αφού δοκιμάστηκαν και τα δύο, τα οποία ήταν πολύ ικανά και πολύ καλά αεροπλάνα, τελικά νικητής κηρύχθηκε η Lockheed, δεδομένου ότι είχε ήδη κατασκευάσει το F-117 και είχε εμπειρία, και επειδή η Northrop λίγο τους είχε κουράσει με την συνεχή αύξηση του κόστους με το Β2 το βομβαρδιστικό. Θεώρησαν οι Αμερικανοί λοιπόν πιο safe επιλογή, πιο σίγουρη επιλογή, τη Lockheed. Και έτσι λοιπόν το 1991 επιλέχθηκε το YF-22, μετέπειτα F-22 Raptor, για το καινούριο τους μαχητικό. Αρχικά θα κατασκευάζονταν ένας μεγάλος αριθμός, νομίζω 700 τόσα. Να μην τα απολογούμε, κατέληξαν περίπου στα 195 συνολικά μαζί με τα πρωτότυπα. Και αυτή τη στιγμή κάποια, μάλιστα, υπήρξαν ένα-δύο ατυχήματα. Υπήρξαν κάποια αεροπλάνα που ήταν σε κάποια βάση, αυτά που αρκετά μεταγενέστερα βεβαίως, έτσι, που επλήγει από έναν τυφώνα και έτσι καταστραφήκαν στο έδαφος. Είναι συνολικά, πρέπει να είναι η δύναμη γύρω στα 160. Δεν διατηρούνται όλα, δεν είναι αυτό που λέμε combat coded, δεν παίζουν όλα για μάχη. Κάποια είναι μόνο για εκπαίδευση. Έχουν σταματήσει να τα υποστηρίζουν και να τα αναβαθμίζουν για πολεμικές δραστηριότητες. Κάποια, περίπου τα 2/3 είναι combat coded, το 1/3 έχει μείνει μόνο για εκπαίδευση. Και επειδή οι Αμερικανοί κιόλας έχουν τρομακτική διάβγεια και τα λένε όλα, είχα υπολογίσει παλαιότερα ότι από το στόλο αυτών είναι γύρω στα 60 με 65 αεροπλάνα εν ενεργεία πλήρως επιχειρησιακά.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου. Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της. Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr. Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπος την Πένα,
4: έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Τιτίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
4: σε ρόλο Παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή,
3: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου,
3: Ρωμαίο και και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
5: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο ταξίαρχος στην αποστρατεία της πολεμικής αεροπορίας Κωνσταντίνος Ζικίδης, που είχε την ειδικότητα του μηχανικού ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
2: Λοιπόν, ανυπομονώ να πάμε στο F-35, για το οποίο τόσα λέγονται, ακούμε και λέγονται και διάφορα όσον αφορά τις ελλείψεις του, έτσι, αλλά ας ξεκινήσουμε με τα χαρακτηριστικά του. Είναι πράγματι αόρατο?
3: Όντως έχει πολύ χαμηλό ίχνος. Να πούμε το εξής. Να μιλήσουμε λίγο για το RCS. RCS είναι το Radar Cross Section. Στα ελληνικά το ονομάζουμε ραδιοδιατομή.
2: Ράδιο?
3: Ραδιοδιατομή.
2: Μάλιστα.
3: Και είναι, αυτό μας δίνει, μετρείται σε τετραγωνικά μέτρα, είναι επιφάνεια και μας δείχνει ποια είναι η αντίστοιχη, ποιο είναι το ίχνος ραντάρ, τέλος πάντων. Δηλαδή, θεωρούμε ότι έχουμε μια ανοητή μεταλλική σφαίρα, την κόβουμε στη μέση σαν πορτοκάλι και θέλουμε να δούμε ποιο είναι η διατομή, ποια είναι το εμβαδόν δηλαδή της διατομής. Όταν λέμε λοιπόν ότι ένα αεροπλάνο έχει RCS, ραδιοδιατομή, όσο ένα τετραγωνικό μέτρο, σημαίνει ότι έχει την ίδια συμπεριφορά στο ραντάρ, την ίδια επιστροφή ραντάρ, όσο μια ανοητή μεταλλική σφαίρα, την οποία αν την κόψουμε στη μέση, έχει το εμβαδόν της επιφάνειας που βλέπουμε, όχι της εξωτερικής επιφάνειας, της διατομής, είναι ένα τετραγωνικό μέτρο. Το ένα τετραγωνικό μέτρο, δεν το λέω τυχαία, είναι το μικρό μαχητικό αεροπλάνο που θα λέγαμε σήμερα. Παλαιότερα αεροπλάνα και μεγαλύτερα αεροπλάνα, όπως το Phantom κτλ., έχουν 6-10 τετραγωνικά μέτρα κτλ. Όσο πάμε στο σήμερα και πάμε στα πιο σύγχρονα αεροπλάνα, όλοι πλέον έχουν εφαρμόσει κάποιες τεχνικές για να μειώσουν το ίχνος, με αποτέλεσμα να έχουν ένα τετραγωνικό μέτρο και λιγότερο. Σύμφωνα με ανοιχτές πηγές στο ίντερνετ, το F-16 που είναι η βάση μέτρησης, τέλος πάντων, που μπορούμε να συγκρίνουμε άλλα αεροπλάνα, ένα F-16 όχι από τα πρώιμα, από τις δεκαετίες του 80 ας πούμε και 90, έχει RCS περίπου 1,2 τετραγωνικά μέτρα. Αυτό είναι τιμή που εμφανίζεται στο ίντερνετ, έτσι, δεν λέω ότι τόσο είναι, δεν το έχουμε μετρήσει εμείς και το ξέρουμε. Προφανώς προσπαθώ να μην μπούμε δεδομένα, μην μπούμε στοιχεία τα οποία είναι διαβαθμισμένα, είναι αυτονόητο αυτό. Έτσι, όλα όσα λέμε είναι όλα, υπάρχουν όλα στο διαδίκτυο, σε βιβλία κτλ. Είναι όλα από ανοιχτές πηγές, δεν λέμε ούτε λέξη.
2: Ωραία,
3: που μπορεί να διαβαθμισμένη.
2: Ξέρετε, επειδή θέλω να, όσο γίνεται, να εκλαϊκεύουμε αυτά στον κόσμο τώρα που μας παρακολουθεί, πρέπει να εξηγήσουμε πώς το ραντάρ εντοπίζει ένα αεροσκάφος. Πώς γίνεται αυτός ο εντοπισμός?
3: Λοιπόν,
2: εκπέμπει τι?
3: Εκπέμπει λοιπόν, το ραντάρ εκπέμπει παλμούς ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
2: Είναι λοιπόν εδώ το αεροπλάνο, εκπέμπει και αυτό αντανακλάται, επιστρέφει δηλαδή.
3: Ακριβώς.
2: Οπότε έτσι γίνεται ο εντοπισμός.
3: Ναι.
2: Αόρατα πώς γίνονται σε εισαγωγικά τα αεροσκάφη, με απλά λόγια?
3: Με απλά λόγια λοιπόν, το πιο σημαντικό είναι το σχήμα. Το πιο σημαντικό είναι το σχήμα. Πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι είναι οι επιστρώσεις που μπορούν να απορροφούν την ακτινοβολία κτλ. Όχι. Αυτό είναι κατά 10%. Κατά 90% είναι το σχήμα. Άρα πρέπει το αεροπλάνο να έχει ένα κατάλληλο σχήμα.
2: Ποιο είναι αυτό το κατάλληλο σχήμα που το κάνει
3: οι
2: σχετικά?
3: Οι κύριες επιφάνειες που να μην έχει ουσιαστικά κάποιες καμπύλες επιφάνειες που να επιστρέφουν προς τα πίσω προς το ραντάρ. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό.
2: Να εγκλωβίζεται η ακτινοβολία κατά κάποιο τρόπο.
3: Όχι,
2: να μην αντανακλάται, να μην επιστρέφει.
3: Να αντανακλάται προς άσχετες κατευθύνσεις.
2: Προς άσχετες κατευθύνσεις.
3: Δηλαδή γι' αυτό το F-117 θα το δείξουμε και σε εικόνα, είναι αρκετά μητερό, να το πούμε απλά λόγια. Είναι τέτοιες οι γωνίες ώστε, καθώς έχετε ακτινοβολία ραντάρ, κυρίως από μπροστά που μας ενδιαφέρει, να ανακλάτε προς άσχετες κατευθύνσεις, ώστε να μην επιστρέφει η ακτινοβολία πίσω στο ραντάρ.
2: Ωραία.
3: Άρα, δηλαδή,
2: κατανοητό,
3: για παράδειγμα,
2: ωραίες
3: γλυκές επιφάνειες που έχουν τα πολιτικά αεροπλάνα, το ξεχνάμε. Αυτά αυξάνουν το ίχνος. Άρα, τι κάνουμε τώρα? Έχουμε τώρα ήδη, ξεκινάμε μία. Πώς το λένε. Κόντρα, θα λέγαμε, μεταξύ του ωραίου, γιατί το αεροπλάνο υποτίθεται ότι πρέπει να είναι όμορφο για να πετάει. Το όμορφο σημαίνει σωστά αεροδυναμικά. Και του χαμηλού ηλεκτρομαγνητικού ίχνους, το οποίο δεν σημαίνει οπωσδήποτε όμορφο. Γι' αυτό κιόλας το F-117 και τα πρώτα αεροπλάνα Αστέλ δεν ήταν ιδιαίτερα όμορφα. Μετά σιγά σιγά μπορέσανε να συνδυάσουν και να συμβιβάσουν την αεροδυναμική με τις απαιτήσεις χαμηλού ίχνους. Γι' αυτό τα μεταγενέστερα είναι πιο κοντά σε αυτό που λέμε αεροπλάνο, όπως το ξέρουμε στο μάτι μας.
2: Άρα λοιπόν χαμηλής παρατηρησιμότητας.
3: Ναι.
2: Ποιο άλλο είναι το χαρακτηριστικό του, το αβαντάζ του, εκτός από αυτό?
3: Πριν μπούμε ειδικά στο F-35,
2: ναι, ναι.
3: Έχει.
2: Γιατί έχουμε τρία λεπτά.
3: Να πούμε λίγο τα γενικά χαρακτηριστικά των αεροσκαφών stealth γενικότερα, για να πάμε σε κάτι γενικότερα. Είπαμε, το πιο σημαντικό είναι οι επιφάνειες που θα πρέπει να είναι κατάλληλα προσανατολισμένες, ώστε να, καθώς έρχεται η εισερχόμενη ακτινοβολία, να ανακλάται προς άσχετες τις κατευθύνσεις, ώστε να μην επιστρέψει το ραντάρ. Άρα, ξεχνάμε έλικες, μόνο κινητήρες, στρογγυλοκινητήρες. Θα πρέπει το πρώτο στάδιο, τα blades του κινητήρα, δηλαδή το πρώτο στάδιο του κινητήρα, να μην μπορείς να το δεις με το μάτι, να είναι βαθιά μέσα στο αεροπλάνο, ώστε να μην, γιατί αυτό δημιουργεί ανάκλαση, όχι μόνο απλά δημιουργεί ανάκλαση, σε κάποια εξελιγμένα ραντάρ μπορείς να καταλάβεις και τι αεροπλάνο είναι. Δεν επιτρέπονται εξωτερικά φορτία, δεν επιτρέπονται εξωτερικά, τα όπλα να φέρονται εξωτερικά, όλα είναι μέσα στο αεροπλάνο. Άρα πλέον μας είναι οικείο και στο F-35 και στο F-22 και στο F-117 αρχικά. Ό,τι έχει είναι μέσα στο αεροπλάνο, ανοίγουν οι καταπακτές, γίνεται η άφεση των όπλων και ξανακλίνουν οι καταπακτές. Δεν επιτρέπονται τα κάθετα σταθερά, δεν επιτρέπεται ούτε γωνίες 90 μοιρών, ούτε τα δύο κάθετα σταθερά όπως έχει το F-15 για παράδειγμα. Αυτό δημιουργεί, με διαδοχικές ανακλάσεις μπορεί να μας επιστρέψει μεγάλο ίχνος. Γι' αυτό τα αεροπλάνα stealth είτε έχουν και κλειμένα τα κάθετα σταθερά, είτε δεν έχουν καθόλου κάθετα σταθερά όπως το Β2. Αυτά είναι τα βασικά. Δευτερευόντως, πρέπει να έχει και κάποιες επιστρώσεις, ώστε να απορροφάται η ακτινοβολία τουλάχιστον από κάποιες επιφάνειες που σίγουρα μας δίνουν κάποια επιστροφή. Αυτές είναι οι δύο βασικές τεχνικές για να έχουμε μικρό ηλεκτρομαγνητικό ύφος.
2: Θα σας διακόψω τώρα, γιατί μας έπιασε το ραντάρ του διαλείμματος και συνεχίζουμε. Παρακαλώ, διάλειμμα.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 29 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το καταφέραμε και αυτό, 5 παραλίες της Χίου εν μέσω θερινής περίοδου έχασαν τις γαλάζιες σημαίες επειδή δεν οργανώθηκαν για το φετινό καλοκαίρι ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια του προγράμματος. Αυτές είναι του Αγίου Ισιδώρου, Αγίας Παρασκευής, Γιώσουνα, Δασκαλόπετρα και Κοντάρι. Απόφαση του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος ενισχύεται άμεσα το νησί μας με ένα επιπλέον πυροσβεστικό ελικόπτερο για τις επόμενες ημέρες. Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή η για χρόνια υπάλληλος της Νομαρχίας και μετά της Περιφερειακής Ενότητας Χίου Κλέρικο Στάλα, κόρη του αείμνηστου καπετάν Νικόλα Γιώμελου, συνδικαλίστρια και επί πολλά χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, πρώην δημοτική σύμβουλος και μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ένας πράος άνθρωπος, ενεργή πολίτης, υπέρμαχος της σύνθεσης και όχι της αντίθεσης, άφησε το αποτύπωμά της στην τοπική κοινωνία. Όπως ενημερώνει η Διεύθυνση Δασών Χίου, ολοκληρώθηκε έγκαιρα το πρόγραμμα αντιπυρικής προστασίας Αντινέρο 2026. Συμπεριλαμβάνει 1.200 στρέμματα στεγασμένων ζωνών, 3 αντιπυρικές ζώνες σε Κουρούνια, Ψαρά και Ινούσες, συνολικά 9,5 χιλιόμετρων και 6 μεταλλικές δεξαμενές πυρόσβεσης 20 τόνων. Να μπορούν να φοιτήσουν στο σχολείο που επέλεξαν και στην προκειμένη περίπτωση στο μουσικό, ζητούν οι γονείς των παιδιών που πέτυχαν την εισαγωγή τους με εξετάσεις, αλλά μένουν εκτός, καθώς το σχολείο θα λειτουργήσει μόνο ένα τμήμα 24 μαθητών. Την ίδια στιγμή που οι γονείς ζητούν επιτακτικά να λειτουργήσουν 2 τμήματα στην πρώτη γυμνασίου, η ΕΛΜΕ Χίου σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι στηρίζει την απόφαση των εκπαιδευτικών του σχολείου για τη λειτουργία ενός τμήματος την επόμενη σχολική χρονιά, αφού εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα τι γίνεται στο εργασιακό τους περιβάλλον. Εξοπλισμό πυρασφάλειας για την ομάδα που ήδη διαθέτει ζητά με επιστολή τους στους αρμόδιους φορείς ο πρόεδρος της κοινότητας Χαλκιούς Νίκος Κουτσουράδης. Το Σάββατο 8 Αυγούστου σε 7 το απόγευμα οι Χαλκούσοι θα εγκαινιάσουν τη στέγη αγάπη στο χωριό τους. Υψηλός θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα Τετάρτη στο νησί μας. Το δημογραφικό πρόβλημα, η λεμιτόμος του ελληνισμού, μπορούμε να αποτρέψουμε τον αφανισμό μας? Η κομβική σημασία των τοπικών κοινωνιών είναι το θέμα ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο καθηγητής κοινωνιολογίας διδάκτορ Ηλίας Φιλιππίδης σήμερα Τετάρτη 6 το απόγευμα στο Μύριο. Ομόφωνα εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Χίου η κυκλοφοριακή μελέτη Ευσταθιάδη που θα λάβει την τελική έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο αρχές Αυγούστου. Η Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Χίου ενημερώνει τους φορολογούμενους επαγγελματίες και ιδιώτες καθώς και υπηρεσίες του Δημοσίου. Τα λογιστικά γραφεία μέλη της Ένωσης θα είναι κλειστά από τις 8 έως τις 23 Αυγούστου. Το είδαμε και αυτό, προφανώς από τσιγάρο που πέταξα συνείδητος. Στις 11 παρατέταρτο σήμερα το πρωί ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου ότι ξέσπασε φωτιά στην άκρη του δρόμου στο ύψος της μάντρας οικοδομικών υλικών Κότη στη Λεωφόρο Ενώσεως, η οποία έκαιγε φύκια. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, επεμβαίνοντας στο σημείο, σβήνοντας την εστία της πυρκαγιάς. Όπως ενημερώνει η ΟΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λιναρά Ολύμπων, Αντιλιοστάσιο Υγείας Μαρίνας. Επίσης αύριο 5η 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή του εμποριού. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες αύριο 5η στις οδούς Θεσμοφορείων Σκαραμαγκά Γλύκα, την Παρασκευή 31 Ιουλίου στην οδό Σκαραμαγκά, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις οδούς Αγελή Αμβροσύνης Κλινομάχου, Τρίτη 4 Αυγούστου Κλινομάχου και Πάροδος Κλινομάχου. 30 χρόνια του γιορτάζει ο Πανχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ με μια ξεχωριστή εκδήλωση σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα στο κτήμα Ρίζικο. ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις που οργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου σήμερα Τετάρτη 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων Αδαμάντιος Λεμός με την τελική συναυλία καθηγητών, μαθητών και σπουδαστών. Το νέο βιβλίο του διδάκτων Ανδρέα Μιχαηλίδη, «Η Ιατρή της Χίου, στο βηματισμό της ιστορίας του τόπου», θα παρουσιαστεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου σήμερα στις 8 το βράδυ στον αύλιο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Βιβλίο του Αριστίδη Κελεπερτζή, «Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμιλα, παροιμίες, παροιμιακές φράσεις γνωμικά», παρουσιάζεται σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στον αύλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων. Το Σινέ Προφήτη στην Κόμη συνεχίζει τις προβολές του σήμερα Τετάρτη 9.30 το βράδυ και αύριο Πέμπτη 10 και 4 το βράδυ. Προβάλλει την ελληνική κωμωδία του Σωτήρη Γκορίτσα, Βαλκανιζατέρ. Ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Βροντάδου διοργανώνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στον αύλιο χώρο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου εκδήλωση για γονείς και παιδιά με στόχο να ταξιδέψουν από τα κύματα της θάλασσας έως τα βάθη του διαστήματος. Επίσης, ο ΦΟΒ διοργανώνει την Παρασκευή 31 Ιουλίου 9 το βράδυ Βρονταδούσικο Γλέντι στην πλατεία του ΦΟΒ. Η ενορία του Αγίου Ιακώβου πραγματοποιεί απογευματινό καφέ παγωτό για την ενίσχυση των επισκευαστικών εργασιών του ναού αύριο Πέμπτη 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Γανδρής. Το εκπολιτιστικό σωματείο Καλαμαθιάς η Πρόοδος γιορτάζει τα 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς με επαιτειακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμαθιάς. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μια ξεχωριστή μουσική συναυλία στην πλατεία Πατριαρχών 9.30 το βράδυ με τίτλο «Άρωμα Σμύρνης». Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί αύριο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στη ΔΕΙΑΧ στις εγκαταστάσεις του βιολογικού με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στη ΔΕΙΑΧ. Επίσης, αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Αυγούστου και στους Ολύμπους στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου με την υποστήριξη του τοπικού συλλόγου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Αύριο Πέμπτη θα εορταστεί αρχιερατικός η απόδοση σε ορτή της Αγίας Μαρκέλας στο Ιερό Προσκύνημα στη Βολισσό. Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Στην αυλή της Λοξάνδρας» θα παρουσιάσει η χοροδία ενηλίκων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς την Παρασκευή στην πλατεία Πύργος των Εχώρης στις 9 το βράδυ. Η θεατρική ομάδα Χίου παρουσιάζει το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη Νεφέλ σε μετάφραση Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρία Σώσα την Παρασκευή 31 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Ο σκακιστικός όμιλος Παναγίας Καλαμαθιάς Χίου προσκαλεί σε μουσική βραδιά την Παρασκευή 31 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλαμαθιάς στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του. Το Σάββατο 1 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον δυτικό αύλιο χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου θα διοργανωθεί επαιτειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου και τα 70 χρόνια από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος είναι καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠ το Σάββατο 1 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι, όπου θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του «Γυναικοκτονίες» που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά με τη δεύτερη γιορτή μελιού το Σάββατο 1 Αυγούστου και την Κυριακή 2 Αυγούστου 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην πλατεία Δημαρχείου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίγλες. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 15 έως 44%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710 41 287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο ταξίαρχος στην αποστρατεία της πολεμικής αεροπορίας Κωνσταντίνος Ζικίδης, που είχε την ειδικότητα του μηχανικού ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
4: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Κοντά μας είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Ζικίδης, ταξίαρχος στην αποστρατεία της πολεμικής αεροπορίας. Μιλούμε για τα stealth, τα λεγόμενα αόρατα αεροπλάνα. Γι' αυτό και δεν έχουμε μιλήσει για τα Ραφάλ και τα F-16 που είναι ορατά, έτσι. Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε για το F-35 που αφορά την Ελλάδα, διότι υπάρχουν και πληροφορίες ότι κάποια μεθόδευση κάνει ο πρόεδρος Τραμπ με τον Ερντογάν για να τους τα δώσει. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα πολιτικό-διπλωματικό.
5: Ακριβώς.
4: Τώρα, αυτό το περίφημο F-35.
5: Πάμε να δούμε λίγο πώς ξεκίνησε. Πάμε ξανά στο παρελθόν, γιατί αυτό είναι, έτσι θα μπορούμε να συγκρίνουμε. Στη δεκαετία του 70, λοιπόν, είχαν το λεγόμενο high-low mix. Είχαν οι Αμερικανοί το F-15, που ήταν το πιο ικανό μαχητικό στην πολεμική του αεροπορία, το οποίο το δώσαν σε λίγους συμμάχους, κοντινούς ας πούμε συμμάχους τους, και το F-16 για όλο τον κόσμο, λίγο πολύ. Αντίστοιχα, λοιπόν, θέλαν να κάνουν κάτι ανάλογο στη δεκαετία του 90. Το F-22 δια νόμου δεν δίνεται εξαγωγικά σε κανέναν. Δεν δόθηκε και δεν πρόκειται να δοθεί. Ξεκίνησαν λοιπόν να φτιάξουν το F-30, δεν λεγόταν F-35 ακόμα, το πρόγραμμα λεγόταν JSF, Joint Strike Fighter. Ξεκίνησε σαν call, σαν πρόσκληση το 93. Το 96 καταλήξανε, αρχικά ήταν τρεις εταιρείες, ήταν η Lockheed, η οποία στο μεταξύ έγινε Lockheed Martin, κατόπιν συνδυασμού merging με την Martin Marietta, η Boeing με το X-32, η πρώτη λεγόταν X-35, X-32 της Boeing, και αρχικά ήταν και η McDonnell Douglas. Η McDonnell Douglas είναι γνωστή από το Phantom, και από το F-15 και από άλλα μαχητικά που είχε, εντυπωσιακά που είχε σχεδιάσει, η οποία πτώχευσε καθοδόν και απορροφήθηκε από την Boeing. Άρα έχουμε δύο, το X-35 και το X-32. Οι πρώτες πτήσεις γίνανε το 2001. Να πούμε ότι εδώ μιλάμε για ένα αεροπλάνο με τρεις διαφορετικές εκδόσεις. Έτσι, το γνωστό, το Α είναι το συμβατικό, με τη συμβατική απογείωση, ναι, και προσγείωση αεροπορίας. Το Β είναι της ταχείας απογείωσης και κάθετης προσγείωσης των πεζοναυτών, τέλος πάντων, που έχει δυνατότητα αιώρησης. Και το C, το F-35, τελικά το F-35, τέλος πάντων, γιατί ακόμα είπαμε στην αρχή δεν ήταν αυτό το όνομα. Το C είναι του ναυτικού,
4: λοιπόν,
5: του US Navy.
4: Θέλω να τα συμπτύξουμε για να πούμε πολλά.
5: Ναι.
4: Και να εκμεταλλευτώ τις φοβερές σας γνώσεις. Καταρχάς, θα πούμε στον κόσμο, γιατί λέγεται F?
5: Fighter.
4: Δηλαδή?
5: Μαχητικό.
4: Μαχητικό.
5: Τώρα, 35... πάλι έχουμε ένα θέμα, γιατί παλαιότερα λεγόταν Joint Strike Fighter και κυρίως η δουλειά του είναι η κρούση. Όχι τόσο, αλλά έχει και δυνατότητες, βεβαίως έχει και
4: δυνατότητες. Το 35, τι σημαίνει?
5: Λίγο πολύ είναι αύξον αριθμός. Λίγο πολύ είναι αύξον αριθμός. Δηλαδή, F-16,
4: πόσο
5: F-18
4: κοστίζει?
5: Και το καθεξής.
4: Πάνω κάτω. Τελευταία τιμή. Τώρα, πώς θα μας τα αφήσουν οι Αμερικάνοι?
5: Τώρα ήρθαμε πολύ στην κοντινή εποχή. Δεν είναι τόσο εύκολο να το υπολογίσουμε. Τι εννοούμε? Μία τιμή που ακούγεται, που κοστίζει στους Αμερικανούς, είναι τάξη μεγέθους, τελευταίες τιμές γύρω στα 85 με 90 εκατομμύρια δολάρια.
4: Ένα F-16 πόσο έχει?
5: Και εδώ δεν είναι εύκολο να το υπολογίσουμε. Παλαιότερα μπορεί να έχει πολύ φθηνότερα, να έχει 35-40 εκατομμύρια δολάρια. Ίσως σιγά σιγά και με τον πληθωρισμό και με τα συστήματα που θεωρούμε πλέον αυτονόητα, λοιπόν, έχει ξεπεράσει 60-70 το F-16. Αν δεν κάνω
4: λάθος. Πώς τα αγοράζει αυτά η Ελλάδα?
5: Μέσω FMS.
4: Να πούμε την FMS, Foreign Military Sales. Δηλαδή,
5: ναι. Είναι
4: οι ξένες στρατιωτικές πωλήσεις. Δηλαδή ναι,
5: πωλήσεις αξιολογαπής.
4: Να πούμε στον κόσμο, είναι δάνεια. Μας δίνει η Αμερική δάνειο, ναι, για να αγοράσουμε τα αεροπλάνα της και τα ξεπληρώνουμε με ποιο επιτόκιο. Ξέρετε ποιο είναι?
5: Και αυτό δεν είναι σαφές. Υπολογίζεται, όταν θέλουμε να αγοράσουμε κάτι μέσω FMS, κάνουμε ένα LOR, Letter of Request. Μας απαντάνε οι Αμερικανοί με το Letter of Acceptance, που είναι λίγο πολύ, προδιαγράφει μια πλήρη σύμβαση. Εκεί φαίνονται ακριβώς η διαμόρφωση των υλικών που θα πάρουμε, το συνολικό κόστος.
4: Επειδή μελετώ αυτά τα θέματα, τα προηγούμενα επιτόκια ήταν 5 με 6% και αποπληρωμή σε 30 χρόνια. Έτσι δεν είναι?
5: Όχι, όχι οπωσδήποτε. Μπορεί να ήταν σε παλαιότερα, yeah, κάπως έτσι. Για παράδειγμα.
4: Τώρα να τα δώσουμε αμέσως.
5: Να σας πω, να πούμε κάτι ας πούμε, που είναι γνωστό γιατί έχει δημοσιευτεί για τα Viper, για την αναβάθμιση, yeah, των Viper. Εκεί είναι, το κόστος είναι περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτά είναι ανοιχτές πηγές, δεν είναι?
4: Ναι, ναι.
5: Και μάλιστα η κατακυρωτική διαταγή, την οποία τη διάβασα στο ίντερνετ, αλλιώς δεν θα είχα πρόσβαση, δείχνει και το χρονοδιάγραμμα πληρωμών. Που είναι σε συγκεκριμένα χρόνια, συγκεκριμένα
4: είναι,
5: λεφτά.
4: Ξέρω,
5: από το 18 που το υπογράψαμε, μην το ξεχνάμε.
4: 500 εκατομμύρια σε ένα χρόνο.
5: Όχι, είναι πιο απλωμένο στον χρόνο.
4: Μετά από 1-2 χρόνια 300, μετά 400, μετά 500, έτσι κατανέμονται.
5: Και το συνολικό άθροισμα είναι περίπου 1,5 δισεκατομμύριο. Και
4: για πόσα?
5: Για 85 αεροπλάνα είχαμε υπολογίσει.
4: Τι σημαίνει ότι τα εξυγχρονίζουμε τα F-16 σε Viper? Viper σημαίνει οχιά, έτσι?
5: Σημαίνει οχιά. Η αλήθεια είναι ότι το όνομα το Viper χρησιμοποιούταν από τους Αμερικανούς εδώ και πολύ καιρό, αλλά τέλος πάντων το χρησιμοποιούμε για τα αναβαθμισμένα F-16.
4: Θέλω να έρθουμε στο F-35. Εγώ έχω διαβάσει εκθέσεις του Αμερικανικού Κογκρέσου που έχουν επιφυλάξεις και παρατηρήσεις από ειδικούς του Πενταγώνου μάλιστα, ότι έχει κάποιες ελλείψεις στο λογισμικό.
5: Ωραία. Για να μην μπούμε σε κρίσεις και τέτοια, να πούμε λίγο κάποια σαν γεγονότα. Πράγματα τα οποία είναι ξεκάθαρα.
4: Πρέπει να μείνει χρόνος για τα υπόλοιπα, έτσι συνοπτικά. Ναι.
5: Λοιπόν, γενικά παρουσιάζει μεγάλες καθυστερήσεις σαν πρόγραμμα. Αυτό είναι το σημαντικό. Αν έκανε όσα είχαν υποσχεθεί να τα έκανε ήδη ή τα έκανε παλαιότερα, θα ήταν εξαιρετικά ικανό. Αυτή τη στιγμή τα αεροπλάνα είναι αυτά που παραδίδονται στις ΗΠΑ. Είναι TR-3, Technology Refresh 3. Αυτό είναι το στάνταρ τους, το οποίο δεν είναι έτοιμο, δεν είναι επιστοποιημένο. Και δυστυχώς αυτά τα αεροπλάνα που παραδίδονται αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμα για πόλεμο.
4: Ξαναπείτε το αυτό.
5: Αυτά που παραδίδονται αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις επίσημες εκθέσεις των ΗΠΑ, δεν είναι έτοιμα για πόλεμο.
4: Τι χρειάζεται δηλαδή?
5: Πρέπει να πιστοποιηθεί το TR-3, να κλειδώσει σαν λογισμικό και το οποίο θα επιτρέψει να πάμε στο Block 4. Το TR-3 είναι η προϋπόθεση για να πάμε στο Block 4. Είναι δηλαδή το configuration, η διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού, μνήμες, υπολογιστές και τα λοιπά του αεροπλάνου.
4: Είναι αλήθεια ότι έχουν εντοπιστεί 700 λάθη ή ατέλειες στο λογισμικό?
5: Η αλήθεια είναι ότι έχουν σταματήσει να τα δημοσιεύουν ακριβώς οι Αμερικανοί. Παλαιότερα είχαν ακουστεί και 800 και τα λοιπά. Τώρα, τελευταίο διάστημα δεν φαίνεται, δεν το δημοσιεύουν, δεν μπαίνουν σε τέτοια
4: λεπτομέρεια. Τι σημαίνει στο λογισμικό, να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει?
5: Μιλάμε για
4: στη σκέψη δηλαδή του αεροπλάνου, στον τρόπο.
5: Είναι ένας περίπλοκος υπολογιστής.
4: Που πετάει.
5: Ένας περίπλοκος.
4: Στον υπολογιστή του λοιπόν.
5: Ναι. Έχει λοιπόν πάρα πολλές δυνατότητες με πάρα πολλά αισθητήρες που συνδυάζονται. Πολύ ικανό ραντάρ, ηλεκτροπτικούς αισθητήρες, σύστημα αυτοπροστασίας δέκτη. Όλα αυτά συνδυάζονται για να μπορέσουν να δώσει την καλύτερη δυνατή εικόνα στον υπτάμενο, να συνθέσει την πληροφορία, να κάνει αυτό που λέμε sensor fusion, δηλαδή να τα συνδυάσει όλα αυτά και να του δώσει μια ενιαία εικόνα. Αυτά λοιπόν ωραία ακούγονται, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υλοποιηθούν. Μιλάμε για εκατομμύρια γραμμές κώδικα C++. Γύρω στα 8 εκατομμύρια γραμμές κώδικα C++.
4: Κάτι άλλο. Είναι αλήθεια ότι δεν μας δίνουν τον, πώς λέγεται, πηγαίος κώδικας?
5: Θα έλεγα ότι δεν μας τον έχουν δώσει ποτέ. Δηλαδή, ειδικά τώρα για αυτό το
4: πράγμα. Τι σημαίνει πηγαίος κώδικας?
5: Τα 8 εκατομμύρια γραμμές κώδικα C++. Αυτά δεν πρόκειται να τα δώσουν σε κανέναν.
4: Στο Ισραήλ έχουν δώσει?
5: Έχουν δώσει πρόσβαση να μπορέσουν να.
4: Αυτό τι σημαίνει, ότι θα ελέγχουν τη λειτουργία του αεροσκάφου που εμείς θα πάρουμε ή οποιαδήποτε χώρα?
5: Σαφώς σε κάποιο βαθμό το ελέγχουν, όχι ότι το ελέγχουν real time, αλλά βεβαίως αυτοί το έχουν σχεδιάσει. Ξέρουν τι κάνει και τι μπορεί να κάνει.
4: Δηλαδή ξέρουν ότι απογειώθηκε?
5: Όχι, αυτό δεν είμαστε σίγουροι ότι το ξέρουν.
4: Ξέρουν όμως ότι βάλαμε ξένα όπλα πάνω, έτσι?
5: Δεν θα βάλουμε ξένα όπλα. Δεν είναι τόσο απλό.
4: Δεν μπορούμε. Για δεν το επιτρέπουν οι Αμερικανοί, δηλαδή.
5: Δεν είναι μόνο δεν επιτρέπουν. Θέλει όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι το πρόβλημα της καθυστέρησης. Δηλαδή, Από όλα τα όπλα που δυνητικά μπορεί να πάρει, αυτή τη στιγμή είναι επιστοποιημένος ένας μικρός αριθμός όπλων. Και περιμένουμε με το Block 4 που λέγαμε, το οποίο πλέον αναμένεται στην επόμενη δεκαετία, να μπορέσουν να επιστοποιηθούν αρκετά όπλα για να είναι το αεροπλάνο λίγο πιο. Να μπορεί να εκτελέσει το καθήκον του. Ευελπιστούμε δηλαδή ότι τα δικά μας, όταν τα παραλάβουμε, να είναι ολοκληρωμένα τα αεροπλάνα. Γιατί εμείς τα παραλάβουμε.
4: Σύμφωνα με τον Ελλάδα. Έχουμε κάνει την αγορά, έχουν πέσει υπογραφές, αλλά περιμένουμε να πιστοποιηθούν για μάχη, έτσι.
5: Εμείς θα μπούμε σε κάποιο lot, σε κάποια παρτίδα παραγωγής, θα αρχίσουν να κατασκευάζονται τα αεροπλάνα μας. Μπορεί εκείνη την ώρα να μην είναι έτοιμο το Block 4. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι έτοιμο το Block 4. Το τελικό λογισμικό. Αυτό θα τοποθετηθεί αργότερα. Δηλαδή, όταν παραλάβουμε στα πρώτα το 2028, σύμφωνα με ανοιχτές πηγές, θα πάρουμε τα πρώτα ένα ή δύο αεροπλάνα στην Αμερική το 2028. Πιθανότατα δεν θα είναι έτοιμο το Block 4 ή δεν θα είναι στην πλήρη του μορφή. Ενδεχομένως να είναι έτοιμο το TR3 και να είναι και κάποια κεφάλαια, ας πούμε, του Block 4, σαν κάποιες δυνατότητες του Block 4.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή. Προσωπικά δεδομένα, σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο ταξίαρχος στην αποστρατεία της πολεμικής αεροπορίας Κωνσταντίνος Ζικίδης, που είχε την ειδικότητα του μηχανικού ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
4: Λοιπόν, αν έχουμε ολοκληρώσει με το F-35, θέλω να πάμε στην εξέλιξη των όπλων αέρος εδάφους. Σύντομα όμως.
5: Ωραία, μπράβο.
4: Έχουμε βόμβες βαρύτητας. Τι σημαίνει, λέω εγώ, βαρύτητας, δηλαδή που αφήνονται έτσι και δεν είναι κατευθυνόμενες. Με δύο λόγια, ορολογία και κλαίκευση. Βόμβες καθοδηγούμενες με λέιζερ.
5: Από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατηγοριοποιήθηκαν οι βόμβες ελευθέρας τόσος, τέλος πάντων. Τις λέμε, πάντα χρησιμοποιούμε την αμερικανική ορολογία, ΜΚ81, 82, 83, 84. Η ΜΚ84 είναι 2.000 λίβρες βάρος, η ΜΚ83 είναι 1.000 λίβρες.
4: Ποια είναι η καταστροφική της ισχύς αυτής της
5: βόμβας? Η πιο μεγάλη, η 2.000 λιβρών, είναι πάρα πολύ ισχυρή.
4: Τι μπορεί να καταστρέψει?
5: Ένα κρατήρα 50 μέτρων, ας πούμε, σαν λέμε. Πολύ μεγάλη ισχύ.
4: Πώς λέγεται, είπαμε αυτή?
5: ΜΚ84. Είναι η τυπική ορολογία που χρησιμοποιούμε. Αυτές λοιπόν είναι οι απλές βόμβες, τέλος πάντων. Έτσι. Όσο τα αεροπλάνα αρχίσαν και είχαν καλύτερα ηλεκτρονικά, τόσο καλύτερη ήταν η δυνατότητα σκόπευσης και η μεγαλύτερη ακρίβεια. Παρ' όλα αυτά, δεν είχαν την απαιτούμενη ακρίβεια, με αποτέλεσμα να χρειάζονται πάρα πολλές αποστολές. Το επόμενο μεγάλο βήμα λοιπόν ήταν η καθοδήγηση λέιζερ. Για την καθοδήγηση λέιζερ, παίρνουμε τη βόμβα και μπροστά εφαρμόζουμε ένα αισθητήρα λέιζερ με ένα μηχανισμό κατεύθυνση, τέλος πάντων, και κάποια ειδικά πτερήγια πίσω. Και είτε το δικό μας αεροπλάνο που κάνει την άφεση, είτε ένα του σχηματισμού, κάνει κατάδειξη μέσω λέιζερ στο στόχο. Το φωτίζει με κάποιο ατρακτήδιο, με κάποιο ειδικό σύστημα, τέλος πάντων. Φωτίζει το στόχο και κρατάει το φωτισμό πάνω στο στόχο. Δεν είναι να είναι ορατό το λέιζερ, μπορεί να είναι υπέρυθρο, έτσι.
4: Τώρα,
5: με αποτέλεσμα η βόμβα πηγαίνει με πολύ μεγάλη ακρίβεια.
4: Smart bomb, έξυπνη βόμβα, τι σημαίνει?
5: Πριν προχωρήσουμε, να πούμε ένα χαρακτηριστικό για να καταλάβουμε τα νούμερα. Διαβάζω μία ανακοίνωση της Lockheed τότε, το 1991, για να δείξει πόσο πιο ικανές είναι οι βόμβες λέιζερ κτλ. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χρειαζόταν 9.000 βόμβες για να χτυπηθεί ένας στόχος μεγέθους ενός κατεφυγείου αεροσκάφου, ενός σέλτερ. Στο Βιετνάμ, από τις 9.000 βόμβες καταφέραν και πέσαν στις 300, επειδή είχαν καλύτερα τα ηλεκτρονικά τα αεροπλάνα και μπορούσαν να τους βοηθήσουν να στοχεύσουν καλύτερα. Δηλαδή, μέσα στη δεκαετία, αρχές δεκαετίας 70. Σήμερα, λέει η Lockheed, το 91, μπορούμε με μία βόμβα λέιζερ, έχει την απαιτούμενη ακρίβεια να πάει να χτυπήσει κατευθείαν τον ίδιο στόχο. Ωραία. Αυτόν και ενδεχομένως και μεγαλύτερη ακρίβεια.
4: Έξυπνες βόμβες, τι είναι?
5: Στο πρώτο πόλεμο του κόλπου, εκεί που χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον οι βόμβες λέιζερ, που ήταν αρκετά πρωτοποριακές, μάλλον δεν ήταν, είχαν πρωτοεφανίστηκαν μέσα στο Βιετνάμ, τέλος πάντων, πάει το πρώτο κύμα αεροσκαφών. Αφήνει βόμβες με κατάδειξη κτλ. Καρφί, όλα καλά. Σηκώνει σκόνη. γίνεται πανικός. Πάει το δεύτερο κύμα. Πού να δει, πού να βαρέσει. Δεν μπορούσε ούτε να κάνει κατάδειξη, ούτε να βρει στόχο, ούτε τίποτα. Εκεί λοιπόν, προς το τέλος της δεκαετίας του 90, εμφανίστηκε η JDAM, Joint Direct Attack Munition, η οποία βασίζεται σε GPS INS. Δηλαδή, έχει ένα αδρανειακό σύστημα το οποίο ξέρει περίπου που βρίσκεται στον χώρο και το GPS για να κάνει διόρθωση. Αυτό σήμερα ακούγεται λίγο στοιχειώδες, το έχουν τα κινητά μας. Τότε ήταν πρωτοποριακό και παραμένει πρωτοποριακό. Η JDAM δεν είναι βόμβα ακριβώς, είναι μια συλλογή. Δηλαδή, πάλι παίρνουμε μια βόμβα και εφαρμόζουμε μια συλλογή, ένα kit, το οποίο επιτρέπει στη βόμβα να πάει σε συγκεκριμένες συντεταγμένες με πολύ μεγάλη αξιοπιστία. Αυτό είναι που ονομάζαμε, που ονομάστηκε, αν θυμόμαστε, στο Κόσοβο και δυστυχώς στον βομβαρδισμό του Κωσόβου, που δεν μπορώ να πω ότι είμαι πολύ περήφανος σαν μέλος της δυτικής κοινωνίας για αυτό που έγινε τότε. Smart Bomb. Είναι εξαιρετικά αξιόπιστη συλλογή που κάνει τη βόμβα με πολύ μεγάλη ακρίβεια να χτυπήσει κάποιο σταθερό στόχο σε συγκεκριμένες συντεταγμένες. Τώρα, από εκεί και πέρα να πούμε, πέραν των βομβών που θα πρέπει να πλησιάσεις αρκετά, για να, δηλαδή τάξη μεγέθους, σαν να λέμε σε χιλιόμετρα να πούμε, θα έλεγα 10-15, όχι 20, ίσως λιγότερο, 10-15 χιλιόμετρα. Άρα πρέπει να μπεις μέσα στην εχθρική αεράμινα. Υπάρχουν οι πύραυλοι πλεύσης, οι πύραυλοι κρούζ. Εμείς έχουμε τον σκάλπ, για να τα λέμε και λίγο γρήγορα, να μην το ζορίζουμε.
4: Γιατί λέγεται κρούζ, να εξηγήσουμε, κάνει κρουαζιέρα.
5: Στα γαλλικά λέγεται κρουαζιέρ. Ο πύραυλος λοιπόν αφήνεται και πετάει σαν κανονικό αεροπλάνο σε σχετικά χαμηλό ύψος μέχρι να χτυπήσει τον στόχο. Ας πούμε, να περιγράψουμε λίγο τον σκάλπ που τον έχουμε, τον ξέρουμε, ξαναλέω, όλα αυτά είναι από ανοιχτές πηγές. Έχει μέγιστη εμβέλεια, σύμφωνα με το HAF.gr, γύρω στα 250 με 300 χιλιόμετρα. Μιλάμε για σαν κανονικό αεροπλάνο, δηλαδή αφήνεται από το Mirage 2000 και από το Rafale σήμερα, από το Mirage 2005 και από το Rafale σήμερα. Γίνεται η άφεση. Εκκινεί ο κινητήρας, έχει στροβιλοκινητήρα κανονικό, κατεβαίνει μέχρι κάποιο ύψος χαμηλό και δεν έχει ραντάρ, γιατί το ραντάρ αν εκπέμπει προδίδεται. Έχει, κοιτάζει μόνο το υψόμετρο, μπορεί να μετρήσει το υψόμετρο. Έχει λοιπόν οπωσδήποτε αδρανειακό σύστημα για να ξέρει που βρίσκεται, έχει GPS επικουρικά και έχει και ένα σύστημα το οποίο προσπαθεί να κάνει correlation, να βλέπει το έδαφος και τις διαφορές στο υψόμετρο του εδάφους, αν είναι εντάξει με το μοντέλο που έχει ήδη πρωτοποθετημένο. Στο τέλος του αγώνα, κοντά στο στόχο, ανεβαίνει λίγο, απορρίπτει το κάλυμα του αισθητήρα, έχει ένα ηλεκτροτικό αισθητήρα υπέρυθρο, βλέπει, προσπαθεί να καταλάβει και εκεί, αν μπορέσει να αναγνωρίσει ότι αυτό που βλέπει ταιριάζει με αυτό που έχει φορτωμένο στην μέλη του, χτυπάει λοιπόν σε συγκεκριμένο σημείο.
4: Άρα λοιπόν, οι πύραυλοι κρούζ κάνουν.
5: Πετάνε χαμηλά, σε μεγάλη απόσταση και με
4: σχετικά αυτή τη διαδρομή. Οι βαλιστικοί πύραυλοι κάνουν αυτό που έδειξα τώρα. Τι
5: ακριβώς
4: σημαίνει βαλιστικός πύραυλος με απλά λόγια?
5: Πύραυλος που εκτελεί βαλιστική τροχιά, δηλαδή ξεκινάει.
4: Τι σημαίνει με βαλιστική τροχιά?
5: Αυτό ακριβώς, αυτό που δείχνουμε έτσι. Δηλαδή ότι ξεκινάει από στη φάση ανόδου με ένα κατά κανόνα πυραυλοκινητήρα, όχι στροβιλοκινητήρα σαν τους πυραύλους κρούς. Άρα πυραυλοκινητήρα παίρνει μια αρχική όθηση για κάποια δευτερόλεπτα.
4: Γιατί πηγαίνει πάνω, εκτός ατμόσφαιρας πάει, έτσι?
5: Κατά κανόνα ξεπερνάνε την ατμόσφαιρα, μπορεί και κατά πολύ.
4: Και μετά πέφτει κάτω.
5: Αποκτά λοιπόν ήδη, εδώ έχει αποκτήσει ήδη και πολύ μεγάλη δυναμική ενέργεια γιατί είναι ψηλά και μεγάλη κινητική ενέργεια γιατί έχει ήδη μεγάλη ταχύτητα. Συνεχίζει, έχει τελειώσει ο πυραυλοκινητήρας, έχει κάει και το καύσιμο. Συνεχίζει λοιπόν με την ταχύτητα, με την ορμή που έχει και την κινητική ενέργεια που έχει πάρει. Αρχίζει μετά, μπαίνει στην ατμόσφαιρα και στο τέλος μπορεί να κάνει κάποιες διορθώσεις για να πάει να πετύχει ακριβώς τον στόχο.
4: Η κάθοδος είναι καθοδηγούμενη ή είναι με βάση τη βαρύτητα?
5: Κατά κύριο λόγο με βάση τη βαρύτητα, δεν μπορεί να κάνει απότομους ελιγμούς γιατί θα χάσει ενέργεια, γιατί χάνει ενέργεια. Αλλά μπορεί να κάνει κάποιες διορθώσεις με αποτέλεσμα οι σημερινοί βαλιστικοί να έχουν πολύ πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια σχέση με τους πυράβλους ΣΚΑΔ της δεκαετίας του 90 του Σαντάμ. Άρα, μην μπούμε σε λεπτομέρειες.
4: Ναι, ναι.
5: Εκεί που σήμερα μπορούμε. Ωραία, μέσα σε 10 μέτρα, παλιά ήταν 500 μέτρα.
4: Και βαλιστική, ποια είναι η διαφορά?
5: Οι βαλιστικοί δεν έχουν σχέση με αεροπλάνα, μην ναι, το μπερδεύουμε. Ναι. Είναι από άλλη εκτόξευση. Ούτε το μαχητικό μπορεί να κάνει κάτι σε ένα βαλιστικό.
4: Απλώς επειδή ακούγεται συνεχώς βαλιστική πύραυλη και κανείς από τους λεγόμενους ειδικούς και.
5: Ναι, βλέπω πολύ
4: κόσμο λίγο και τα διεθνολόγου δεν έχει εξηγήσει εδώ και 5 χρόνια, 6 που το συζητούμε. Ποια είναι η διαφορά του πυράβλου πλεύσης κρούς και του βαλιστικού πυράβλου?
5: Και τα δύο έχουν αρκετή ακρίβεια. Το ένα έχει το πλεονέκτημα ότι επειδή πετάει χαμηλά, δεν θα το δει στο ραντάρ εύκολα.
4: Ναι. Τώρα, σκέπτομαι το εξής. Εμείς αγοράζουμε τα F-35 που είναι αρκετά ακριβά. Είπαμε γύρω στα 70 με 80 εκατομμύρια.
5: Όχι, όχι. Αυτή είναι τιμή. Δεν είναι τιμή να το αγοράσει κάποιο μέσα στο FMS. Είναι τιμή που θα το αγοράσουν οι Αμερικανοί με την έννοια ότι έχουν, ναι, έχουν πληρώσει τα κόστη ανάπτυξη κτλ.
4: Άλλοι έχουν πει για 100 εκατομμύρια το ένα.
5: Πολύ πάνω από 100.
4: Πολύ πάνω από 100.
5: Η συνολική τιμή δηλαδή είναι πολύ παραπάνω.
4: Δεν υπολογίζονται και τα όπλα που θα μπουν, έτσι δεν είναι?
5: Όχι, όχι, μόνο για το αεροπλάνο μιλάμε. Μόνο για το αεροπλάνο. Τα όπλα είναι εντελώς διαφορετική.
4: Αντί λοιπόν να δώσουμε τόσα πολλά λεφτά, δεν θα ήταν πιο έξυπνο να χρησιμοποιήσουμε βόμβες? Ή πυράβλους.
5: Εδώ λοιπόν να πούμε.
4: Εδώ θέλω να μου κάνετε ανάλυση.
5: Εδώ θα μιλήσουμε όμως για έναν πιο εξελιγμένο πύραυλο πλεύσης, τον JASSM.
4: Μάλιστα.
5: Της Lockheed Martin επίσης. AGM-158B, ο JASSM-ER. Αυτός λοιπόν έχει εμβέλεια γύρω στα 900 χιλιόμετρα, τόσο μεγάλη εμβέλεια. Ο αρχηγός του ΓΕΑ έχει πει ότι μας το αποδεσμεύουν οι Αμερικανοί, είχε πει σε προηγούμενη συνέντευξη, άρα θεωρούμε ότι είναι καταρχάς θετική με αυτό. Έχει λοιπόν αρκετά μεγάλη πολεμική κεφαλή, γύρω στις 1000 λίβρες, έχει πολύ μεγάλη εμβέλεια. Το JASSM σημαίνει Joint Air to Surface Standoff Missile, το ER Extended Range, γιατί ο αρχικός ήταν μέχρι 370 χιλιόμετρα, μεγάλης εμβέλειας.
4: Μάλιστα.
5: Αυτός λοιπόν έχει πανεφερείς με το SCALP, πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια. Θα έλεγα ότι ενδεχομένως έχει πιο μικρό ίχνος, με την έννοια ότι η Lockheed ξέρει να φτιάχνει στέλθα αεροπλάνα κτλ. Και πολύ μεγάλη ακρίβεια. Δεν έχει το σύστημα που κάνει συσχέτιση με το ύψος. Γιατί θεωρούν οι Αμερικανοί ότι το GPS είναι δικό τους, άρα έχουν λίγο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο GPS. Λοιπόν, βλέπουμε από ανοιχτές πηγές ότι αυτό φέρεται ακόμα και από πολύ παλιά F-16. Αυτά που λένε οι Αμερικανοί pre-block, δηλαδή πριν το block 30. Άρα, όταν ένα αεροπλάνο μπορεί να φέρει αυτό το πύραυλο και χτυπάει από τόσο μακριά, δεν έχει σημασία ποιο αεροπλάνο, αν τον χτυπάει, πώς το λένε, F-16, block 30, 50, 70 ή F-35. Έτσι και αλλιώς ο πύραυλος αυτός συμπεριφέρεται ανεξάρτητα. Εκεί λοιπόν το θέμα μας είναι κυρίως να βρούμε το στόχο, να ξέρουμε τις συντεταγμένες του στόχου. Και ας το ρίξω από ένα block 30. Άρα, δηλαδή, βλέπουμε ότι έχει ένα μεγάλο μέρος των δυνατοτήτων είναι στο όπλο, στον πύραυλο. Όχι στο αεροπλάνο. Και μάλιστα να πούμε ότι όταν σχεδιάστηκε και ξεκίνησε να σχεδιάζεται το F-35, δεν υπήρχε αυτός ο πύραυλος. Δεν υπήρχε κάτι ανάλογο. Σχεδιάστηκε δηλαδή με τη λογική κυρίως για τις JDAM, αργότερα για τις Small Diameter Bomb, που είναι μια ενδιάμεση βόμβα και αυτή δεν έχει κινητήρα με εμβέλεια τάξη μεγέθους γύρω στα 100 χιλιόμετρα. Αλλά δεν σχεδιάστηκε τόσο πολύ με τη λογική του JASSM, ο οποίος εμφανίστηκε αργότερα.
4: Μάλιστα.
8: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
9: Έγινε, αφεντικό!
8: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
9: Ό,τι πεις, αφεντικό!
8: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
9: Έγινε, αφεντικό!
8: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
10: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σημερινός καλεσμένος του Κώστα Μαρδά είναι ο ταξίαρχος στην αποστρατεία της πολεμικής αεροπορίας Κωνσταντίνος Ζικίδης, που είχε την ειδικότητα του μηχανικού ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
4: Λοιπόν, στο ερώτημα μου θέλετε να απαντήσετε πιο συγκεκριμένα? Δηλαδή, θα είναι πιο έξυπνο να χρησιμοποιήσουμε βόμβες παρά τα,
5: σε κάθε περίπτωση,
4: τα πανάκριβα και βαριά βομβαρδιστικά και μαχητικά?
5: Τη ζημιά την κάνουν τα όπλα, όχι το αεροπλάνο. Το αεροπλάνο δεν θα πάει να βαρέσουμε το κεφάλι του. Άρα πρέπει να σκεφτόμαστε ίσως ανάποδα. Αυτός είναι ο στόχος. Τι όπλο θέλω για να το χτυπήσω? Και μετά τι θα φέρει, ποιο αεροσκάφος ή ποιο μέσο θα φέρει αυτό το όπλο? Γιατί αν για παράδειγμα μπορώ να κάνω τη δουλειά μου με ένα πύραυλο πλεύσης που εκδοξεύεται από τη γη, γλιτώνω το αεροπλάνο. Το ρυθμιμένο αεροπλάνο είναι κάτι πανάκριβο σήμερα. Θέλει πολύ προσοχή.
4: Εμείς σε σχέση με την Τουρκία υστερούμε σε πυράβλους.
5: Οι γείτονες έχουν φτιάξει τους πυράβλους ΣΟΜ.
4: Και γιατί ακούω για αυτό το περίφημο ταϊφούν που σημαίνει τυφώνα.
5: Ο ταϊφούν είναι βαλιστικός.
4: Βαλιστικός, ναι.
5: Τώρα μιλάμε για τους πυράβλους πλεύσης. Είναι άλλο πράγμα. Ωραία. Βαλιστική. Είναι άλλη συζήτηση.
4: Εμείς έχουμε αντίστοιχο του πυράβλου ταϊφούν που έχει ο εχθρός.
5: Η αλήθεια είναι
4: ότι και λέει ότι έχει 500 χιλιόμετρα εμβέλεια.
5: Κάτι ανάλογο ακριβώς δεν έχουμε. Έχουμε μείνει λίγο πίσω. Έχουμε τους ΑΤΑΚΑΜΣ της δεκαετίας του 90 και ευελπιστούμε με αυτά που ακούμε και τελευταίες στις ειδήσεις ότι θα καταφέρουμε να αποκτήσουμε κάτι σύντομα.
4: Ωραία. Να πάμε στα μη επανδρομέα, να πάμε στα,
5: εδώ,
4: στα drones.
5: Για να κλείσουμε λίγο το πρώτο κεφάλαιο. Ναι. Τα κεφάλαια αυτά βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει σαφώς πολύ μεγάλη εξέλιξη στα αεροπλάνα, αλλά υπάρχει και ανάλογη εξέλιξη στα όπλα. Και επειδή αυτό που η αποτροπή είναι πώς θα τον χτυπήσει τον άλλο, δηλαδή τι όπλο θα έχεις. Δεν έχει να έχεις ένα πάρα πολύ εξελιγμένο αεροπλάνο που να βαράει απλές βόμβες ή βόμβες λέιζερ και να είσαι αναγκασμένος να πας πολύ κοντά να τον χτυπήσεις. Είναι προτιμότερο να έχεις εξελιγμένα όπλα, τα οποία βεβαίως είναι ακριβότερα. Έτσι. Δηλαδή προφανώς ο JASM ή ο SCALP είναι πολύ ακριβότεροι από ότι οι απλές βόμβες. Μιλάμε για τάξη μεγέθους ακριβότερα. Δεν είναι, η διαφορά είναι τεράστια. Η λογική να έχεις ένα μίξ, ένα μείγμα από όλα. Αρκετές βόμβες και αρκετούς πυράβλους. Αλλά αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι τα κόστη που έχουν σχέση με τα πολεμικά αεροπλάνα είναι πλέον δυσθεώρητα. Άρα δεν είναι τόσο απλό να πεις ότι θέλω να πάρω και άλλα αεροπλάνα, να πάρω και άλλα F-35, να πάρω και άλλα Rafale. Θέλει λίγο προσοχή. Τα κόστη είναι τεράστια. Το κόστος ώρας πτήσεως, έχουμε κάνει κάποια μελέτη και ευελπιστούμε σιγά σιγά να δημοσιευτεί. Η τάξη μεγέθους είναι σε ευρώ με τιμές του 25, γύρω στις 24.000 ευρώ για το F-16, 25.500 για το Mirage 2000, γύρω στις 39.500 λίγο κάτω από 40 για το Rafale και 44 και με αυξητικές τάσεις για το F-35. Χιλιάδες ευρώ. Όλα αυτά είναι ανοιγμένα σε ευρώ σε τιμές του 2025.
4: Επειδή διαβάζω εκθέσεις του Κογκρέσου, οι Αμερικανοί γερουσιαστές έχουν θέσει όρο στους κατασκευαστές και στο Πεντάγωνο να μειώσουν

0: επιτίδες επίσης όλες στην πολεμική τους αεροπορία, άρα προφανώς δεν επένδυσαν πρακτικά ποτέ και F5 έχουν. Τα οποία τα χρησιμοποίησαν και βομβαρδίσαν αμερικανική βάση με F5. Τέλος πάντων. Αυτά είναι όλα τις δεκαετίες τέλος 60, αρχές 70. Πολύ παλαιά αεροπλάνα.
1: Πώς κατασκευάζεται ένα σαχέτ, ποια είναι τα υλικά.
0: Καταλάβανε λοιπόν
1: και ποιο είναι το κόστος.
0: Ότι πρέπει να επενδύσουν σε μικρά, φθηνά, μη επανδρωμένα.
1: Τα υλικά λοιπόν.
0: Είναι πολύ απλά υλικά. Μπορεί σε κάποιο βαθμό να είναι ακόμα, κάποια μπορεί να έχουν ακόμα και κόντρα πλακέ ή τέτοια υλικά μιλάμε.
1: Αυτό είναι ενδιαφέρον.
0: Δεν σημαίνει ότι όλα όσα εκτοξεύονται, όλα όσα εξαπολύονται είναι όλα πραγματικά με πολεμική κεφαλή. Υπάρχουν και πολλά δολώματα.
1: Άρα λοιπόν το δόγμα είναι εξαπολύω 100, 200, 300, έτσι.
0: Στον οποίο τα μισά μπορεί να είναι.
1: Γιατί αυτή η εξαπόληση πολλών, για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Το σημαντικό είναι ότι ο αντίπαλος όταν τα δει, γιατί αυτά πετάνε και σε σχετικά χαμηλό ύψος, όχι πολύ μεγάλο ύψος, άρα θα τα δει αργά.
1: Πόσο
0: το
1: ραντάρ, ύψος.
0: Τυπικά πετάνε 3-4.000 πόδια. Είναι μεσαίο, υψηλό μεσαίο, δεν είναι πολύ χαμηλό. Ναι. Συγγνώμη. Χαμηλό
1: οπότε
0: μεσαίο.
1: Έχουμε κορεσμό στο ραντάρ του.
0: Ακριβώς. Την ώρα που θα τα δουν, εμφανίζονται πάρα πολλά και έτσι. Πώς το λένε, είναι δυσκολότερο να τα αντιμετωπίσεις όλα μαζί. Επίσης, πώς θα τα αντιμετωπίσεις, θα ρίξεις πυραυλό. Ο Patriot δεν κάνει 4 εκατομμύρια όπως ακούγεται. Κάνει 4 εκατομμύρια κάνει για τους Αμερικανούς σε παλαιότερες τιμές που έχουν ήδη υπολογίσει και πληρώσει όλα τα υπόλοιπα κόστη. Είδαμε τελευταίες εγκρίσεις των Αμερικανών για FMS. Τα κόστη ήταν πολύ, πολύ μεγαλύτερα. 6, 7, 8 εκατομμύρια, μιλάω για τον PAC-3 MSI από τους πιο εξελιγμένους πυράβλους.
1: Εμείς έχουμε PAC-3, έτσι.
0: Έχουμε PAC-3 διαμόρφωση στο σύστημα.
1: Patriot.
0: Η πύραυλή μας όμως δεν είναι PAC-3, είναι PAC-2.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
0: Άρα, για το σαχέτ, για να το κλείσουμε.
1: Έχουμε 5 λεπτά.
0: Βλέπουμε λοιπόν.
1: Το σμήνος του χρόνου έχει επιδράμει και εμείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
0: Το σαχέτ λοιπόν 136 είναι ένα μη επανδρωμένο τάξη μεγέθους σε τιμή 25 με 50.000 ευρώ, τέτοια τιμή μιλάμε, πολύ χαμηλής αξίας.
1: Πόσο είπατε?
0: 25 με 50.000. Όχι εκατομμύρια, χιλιάδες. Κουβαλάει μια μικρή πολεμική κεφαλή τάξη μεγέθους γύρω στα 50 κιλά, αν και τελευταίες πληροφορίες μιλάνε και ακόμα μεγαλύτερες, μέχρι το πολύ 80 κιλά. Πετάει σε, είπαμε, μικρομεσαίο ύψος. Δεν είναι τελικατευθυνόμενο, στη βασική του μορφή δεν έχει τίποτα. Απλά πετάει ευθέως ζωντία σε συγκεκριμένες εντεταγμένες. Επομένως δεν παρεμβάλλεται εύκολα, γιατί δεν έχει κανάλι επικοινωνίας με σταθμό εδάφους. Μπορεί να λάβει υπόψη του το GPS, μπορεί και να μην το λάβει. Από ό,τι φαίνεται, ιδίως οι Ιρανοί τελευταία παίρνουν και πληροφορίες από τον Μπεϊντού, από το Κινέζικο. Το έχουν αντιγράψει οι περισσότερες χώρες. Οι Ρώσοι δεν είχαν ηθικούς φαγμούς, τα αγοράσανε και φτιάξανε και δικά τους, που τα λένε Γκεράν 2 και ακόμα πιο εξελιγμένες εκδόσεις. Και φαίνεται ότι όλες οι χώρες και οι Αμερικανοί έχουν φτιάξει το Λούκας. Είναι ένα ανάλογο.
1: Ας έρθουμε στην περιοχή μας. Τα Bayraktar που έχει η Τουρκία.
0: Δεν είναι σε αυτήν την κατηγορία.
1: Πείτε μου τα χαρακτηριστικά. Από τι υλικά είναι κατασκευασμένο.
0: Όχι, είναι σαν κανονικό αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι φθηνό. Αυτή η κατηγορία που είπαμε το Σαχέτ είναι αυτό που λέμε one-way attack. Δηλαδή το χρησιμοποιεί μια φορά για να πάει να χτυπήσει
1: το Bayraktar. Το Bayraktar είναι.
0: Το Bayraktar δεν είναι. Είναι κανονικό μη επανδρωμένο το οποίο έχει.
1: Πόσο κοστίζει.
0: Ακούγεται ένα τάξη μεγέθους μερικά εκατομμύρια από 2 έως 5. Δεν, πόσο κάνει το αεροπλάνο τέλος πάντων.
1: Γιατί τα υλικά κατασκευής.
0: Δεν είναι ντουρ αλουμίνιο, είναι σαν κανονικό αεροπλάνο. Δεν είναι φθηνό, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιείς μια φορά για να χτυπήσεις. Δεν είναι υπτάμενο, πώς το λένε, υπτάμενη βόμβα να πάει να χτυπήσεις σαν το άλλο. Θα πετάξει, φέρει όπλα, έχει αισθητήρες, είναι σαν ένα κανονικό μικρό αεροπλάνο. Και επειδή είναι αρκετά φθηνότερο από τα αμερικανικά, MQ-1, MQ-9, γι' αυτό και έχει αρκετά μεγάλη επιτυχία.
1: Ωραία, εμείς έχουμε δυνατότητες drones.
0: Εμείς έχουμε ήδη, έχουμε αγοράσει από τους Ισραηλινούς το Χίρον. Από ό,τι φαίνεται, από ό,τι διαβάζουμε, πάμε να πάρουμε κι άλλο ένα σύστημα με δύο αεροπλάνα από ό,τι βλέπουμε στις ειδήσεις. Είχαμε ήδη παλαιότερα τον Πίγασο 2. Και βεβαίως υπάρχουν πολλές μεγάλες προσπάθειες και από ελληνικές εταιρείες αλλά και μέσα στις ενόπλες δυνάμεις για κατασκευή αρκετών μη επανδρωμένων, γιατί καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μείνει λίγο πίσω και θέλουμε δουλειά.
1: Το σύστημα Κένταυρος τι είναι και ολοκληρώνουμε.
0: Το σύστημα Κένταυρος είναι ένα σύστημα το οποίο παρεμβάλλει κυρίως στο κανάλι επικοινωνίας. Άρα είναι για τα τηλεκατευθυνόμενα. Δηλαδή για αυτά που ρίξαμε,
1: αυτά που ρίξαμε
0: φούτη, ήταν τηλεκατευθυνόμενα.
1: Στην Ερυθρά Θάλασσα.
0: Αυτό μπόρεσε και παρέμβαλε το κανάλι επικοινωνίας. Άρα. Το σαχέτ που λέμε στην απλή του μορφή, σε άλλες μορφές μπορεί να έχει κάποια επικοινωνία. Στη βασική του μορφή δεν έχει επικοινωνία με σταθμό εδάφους, άρα δεν παρεμβάλλεται έτσι εύκολα.
1: Ωραία. Έχουμε 2-3 λεπτά. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Θαυμάζει κανείς τη βαθιά σας γνώση, την τεχνολογία, την αντίληψη, την ειδίκευσή σας. Όλα αυτά είναι συστήματα θανάτου.
0: Δυστυχώς.

0: Τι ηθικά προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει σε εσάς, στους συναδέλφους σας και σε όλους μας που άμεσα ή έμεσα ασχολούμεθα με αυτό το ζήτημα του πολέμου, με την πλευρά της άμυνας βέβαια, εμείς έτσι.
1: Ορθώς το θέτετε, γιατί καμιά φορά, επειδή είμαστε λίγο εγκλωβισμένοι στην τεχνική σκέψη και λέμε νούμερα κτλ.
0: Μπορεί να πέσει κανείς στο μιλιταρισμό. Εσείς προβληματίζεστε όταν ασχολείστε με τέτοιο βαθύ τρόπο?
1: Προφανώς δεν θα ήθελα να σκοτώσω άνθρωπο. Ναι. Απ' την άλλη, ο πόλεμος είναι κάτι το οποίο ισχύει ανέκαθεν. Υπήρχε ανέκαθεν. Επομένως, δεν είναι κάτι δηλαδή που δεν είναι θέμα τι θα ήθελα. Έτσι είναι. Είναι δεδομένο. Και μάλιστα βλέπουμε τελευταία, παρόλο που είμαστε στον 21ο αιώνα, παρόλο που είμαστε εξελιγμένοι κτλ., βλέπουμε πάρα πολλούς πολέμους με πάρα πολλούς θανάτους. Πρέπει να αποδειχθούν την κατάσταση. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Πολλά θα ήθελα, δεν έχει σημασία τι θα ήθελα.
0: Έχετε δύο γιους. Ο ένας σπουδάζει υπολογιστές. Και ο άλλος
1: είναι πιο πολύ
0: πιο μικρός.
1: Στα φιλολογικά.
0: Ωραία. Η σύζυγός σας είναι επιστήμονας.
1: Έχει κέντρο ξένων γλωσσών, γαλλικά και αγγλικά. Και μέσω της σύζυγου έχω καταλάβει τι εστί ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα. Είναι κάτι μοναδικό.
0: Ωραία. Τα παιδιά σας ρωτάνε γύρω από τα όπλα?
1: Σε μεγάλο βαθμό, ναι.
0: Τι απαντάτε?
1: Βεβαίως, από μικρά τους προσπαθώ να τους πω κάποια πράγματα. Προφανώς δεν θέλω σαν και καλά να τα τραβήξω στην αεροπορία ή στις ένοπλες δυνάμεις. Αυτό είναι δική τους επιλογή. Με βλέπουν ότι συνεχώς ασχολούμαι με αεροπλάνα και πυράβλους κτλ. Και εντάξει.
0: Ωραία. Πείτε μου μια λέξη ή μια φράση που είναι το μότο σας, που συμπυκνώνει τη θέση σας την αξιακή για τη ζωή, για τον κόσμο, για τον άνθρωπο.
1: Θα έλεγα ρεαλισμός, μελέτη του αντιπάλου εν προκειμένου και να κάνουμε ανάλογα πράγματα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Κοντά μας ήταν ο ταξίαρχος σε αποστρατεία Κωνσταντίνος Ζικίδης και θα κλείσουμε τα λόγια του περίφημου Σουν Τζου, του Κινέζου στρατηγιστή, ο οποίος λέει: «Η μεγαλύτερη τέχνη στον πόλεμο είναι να καθυποτάξεις τον εχθρό χωρίς πόλεμο». Γεια σας.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 29 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το καταφέραμε και αυτό, 5 παραλίες της Χίου εν μέσω θερινής περίοδου έχασαν τις γαλάζιες σημαίες επειδή δεν οργανώθηκαν για το φετινό καλοκαίρι ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια του προγράμματος. Αυτές είναι του Αγίου Ισιδώρου, Αγίας Παρασκευής, Γιώσουνα, Δασκαλόπετρα και Κοντάρι. Απόφαση του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος ενισχύεται άμεσα το νησί μας με ένα επιπλέον πυροσβεστικό ελικόπτερο για τις επόμενες ημέρες. Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή η για χρόνια υπάλληλος της Νομαρχίας και μετά της Περιφερειακής Ενότητας Χίου Κλέρη Κοστάλα, κόρη του αείμνηστου καπετάν Νικόλα Γιώμελου, συνδικαλίστρια και επί πολλά χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, πρώην δημοτική σύμβουλος και μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ένας πράος άνθρωπος, ενεργή πολίτης, υπέρμαχος της σύνθεσης και όχι της αντίθεσης, άφησε το αποτύπωμά της στην τοπική κοινωνία. Όπως ενημερώνει η Διεύθυνση Δασών Χίου, ολοκληρώθηκε έγκαιρα το πρόγραμμα αντιπυρικής προστασίας Αντινέρο 2026. Συμπεριλαμβάνει 1.200 στρέμματα στεγασμένων ζωνών, 3 αντιπυρικές ζώνες σε Κουρούνια, Ψαρά και Ινούσες, συνολικά 9,5 χιλιόμετρων και 6 μεταλλικές δεξαμενές πυρόσβεσης 20 τόνων. Να μπορούν να φοιτήσουν στο σχολείο που επέλεξαν και στην προκειμένη περίπτωση στο μουσικό, ζητούν οι γονείς των παιδιών που πέτυχαν την εισαγωγή τους με εξετάσεις, αλλά μένουν εκτός, καθώς το σχολείο θα λειτουργήσει μόνο ένα τμήμα 24 μαθητών. Την ίδια στιγμή που οι γονείς ζητούν επιτακτικά να λειτουργήσουν 2 τμήματα στην πρώτη γυμνασίου, η ΕΛΜΕ Χίου σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι στηρίζει την απόφαση των εκπαιδευτικών του σχολείου για τη λειτουργία ενός τμήματος την επόμενη σχολική χρονιά, αφού εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα τι γίνεται στο εργασιακό τους περιβάλλον. Εξοπλισμό πυρασφάλειας για την ομάδα που ήδη διαθέτει ζητά με επιστολή τους στους αρμόδιους φορείς ο πρόεδρος της κοινότητας Χαλκιούς Νίκος Κουτσουράδης. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, οι Χαλκούσοι θα εγκαινιάσουν τη στέγη αγάπη στο χωριό τους. Υψηλός θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα Τετάρτη στο νησί μας. Το δημογραφικό πρόβλημα, ελεμιτόμος του ελληνισμού, μπορούμε να αποτρέψουμε τον αφανισμό μας? Η κομβική σημασία των τοπικών κοινωνιών είναι το θέμα ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο καθηγητής κοινωνιολογίας διδάκτορ Ηλίας Φιλιππίδης σήμερα Τετάρτη 6 το απόγευμα στο Μύριο. Ομόφωνα εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Χίου η κυκλοφοριακή μελέτη Ευσταθιάδη που θα λάβει την τελική έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο αρχές Αυγούστου. Η Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματιών Νομού Χίου ενημερώνει τους φορολογούμενους επαγγελματίες και ιδιώτες καθώς και υπηρεσίες του Δημοσίου. Τα λογιστικά γραφεία μέλη της Ένωσης θα είναι κλειστά από τις 8 έως τις 23 Αυγούστου. Το είδαμε και αυτό, προφανώς από τσιγάρο που πέταξε ασυνείδητος. Στις 11 παρατέταρτο σήμερα το πρωί ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου ότι ξέσπασε φωτιά στην άκρη του δρόμου στο ύψος της μάντρας οικοδομικών υλικών Κότη στη Λεωφόρο Ενώσεως, η οποία έκαιγε φύκια. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, επεμβαίνοντας στο σημείο, σβήνοντας την εστία της πυρκαγιάς. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λιναρά Ολύμπων, Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Επίσης αύριο 5η 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή του εμποριού. Το πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες αύριο 5η στις οδούς Θεσμοφορείων Σκαραμαγκά Γλύκα, την Παρασκευή 31 Ιουλίου στην οδό Σκαραμαγκά, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις οδούς Αγγελή Αμβροσύνης Κλινομάχου, Τρίτη 4 Αυγούστου Κλινομάχου και Πάροδος Κλινομάχου. 30 χρόνια του γιορτάζει ο Πανχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ με μια ξεχωριστή εκδήλωση σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα στο κτήμα Ρίζικο. Ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις που οργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου σήμερα Τετάρτη 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων Αδαμάντιος Λεμός με την τελική συναυλία καθηγητών, μαθητών και σπουδαστών. Το νέο βιβλίο του διδάκτων Ανδρέα Μιχαηλίδη, «Η ιατρή της Χίου, στο βηματισμό της ιστορίας του τόπου», θα παρουσιαστεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου σήμερα στις 8 το βράδυ στον αύλιο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Βιβλίο του Αριστίδη Κελεπερτζή, «Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμιλα, παροιμίες, παροιμιακές φράσεις γνωμικά», παρουσιάζεται σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στον αύλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων. Το Σινέ Προφήτη στην Κόμη συνεχίζει τις προβολές του σήμερα Τετάρτη 9.30 το βράδυ και αύριο Πέμπτη 10 και 4 το βράδυ. Προβάλλει την ελληνική κωμωδία του Σωτήρη Γκορίτσα, Βαλκανιζατέρ. Ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Βροντάδου διοργανώνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στον αύλιο χώρο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου εκδήλωση για γονείς και παιδιά με στόχο να ταξιδέψουν από τα κύματα της θάλασσας έως τα βάθη του διαστήματος. Επίσης, ο ΦΟΒ διοργανώνει την Παρασκευή 31 Ιουλίου 9 το βράδυ Βρονταδού Σικογλέντη στην πλατεία του ΦΟΒ. Η ενορία του Αγίου Ιακώβου πραγματοποιεί απογευματινό καφέ παγωτό για την ενίσχυση των επισκευαστικών εργασιών του ναού αύριο Πέμπτη 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Γανδρής. Το εκπολιτιστικό σωματείο Καλεμασιάς Η Πρόοδος γιορτάζει τα 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς με επαιτειακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλεμασιάς. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μια ξεχωριστή μουσική συναυλία στην πλατεία Πατριαρχών 9.30 το βράδυ με τίτλο «Άρωμα Σμύρνης». Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί αύριο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στη ΔΕΙΑΧ στις εγκαταστάσεις του βιολογικού με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στη ΔΕΙΑΧ. Επίσης, αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Αυγούστου και στους Ολύμπους στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου με την υποστήριξη του τοπικού συλλόγου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Αύριο Πέμπτη θα εορταστεί αρχιερατικός η απόδοση σε ορτή της Αγίας Μαρκέλα στο Ιερό Προσκύνημα στη Βολισσό. Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Στην αυλή της Λοξάνδρας» θα παρουσιάσει χοροδία ενηλίκων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς την Παρασκευή στην πλατεία Πύργος των Εχώρης στις 9 το βράδυ. Η θεατρική ομάδα Χίου παρουσιάζει το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη Νεφέλ σε μετάφραση Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρία Σώσα την Παρασκευή 31 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Ο Σκακιστικός Όμιλος Παναγίας Καλεμασιάς Χίου προσκαλεί σε μουσική βραδιά την Παρασκευή 31 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλεμασιάς στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του. Το Σάββατο 1 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον δυτικό αύλιο χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου θα διοργανωθεί επαιτειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου και τα 70 χρόνια από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος είναι καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠ το Σάββατο 1 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι, όπου θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του «Γυναικοκτονίες» που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά με τη δεύτερη γιορτή μελιού το Σάββατο 1 Αυγούστου και την Κυριακή 2 Αυγούστου 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην πλατεία Δημαρχείου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίκλες. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 15 έως 44%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
1: Η ώρα είναι 8.
3: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
1: Καλημέρα Χίος.
3: Καλημέρα σε όλους.
1: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
1: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
3: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτη.

0: Καλή σας μέρα. Σαν σήμερα το 1925 στις 6 το απόγευμα, στο σπίτι που ενοικιάζει ο διευθυντής της νομαρχίας Χίου Γεώργιος Μιχαήλ Θεοδωράκης, στην οδό Εκκρεμού, δίπλα στο Δεσνάδικο Σιδεράτου, για να τα πούμε με τα σημερινά δεδομένα, η Ασπασία Θεοδωράκη, το γένος Ιωάννου Πουλάκη από τον Τσεσμέ, γυρνάει ένα αγοράκι το οποίο αργότερα θα ονομαστεί, θα βαφτιστεί Μιχαήλ Μίκης Θεοδωράκης. Αυτό το τιτάνιο μέγεθος γεννήθηκε στο νησί μας. Σήμερα το 1925. Και επειδή ξέρω ότι τον αγαπούσε πολύ, σαν σήμερα το 2024 έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Πάπας. Των εμπόρων του νησιού μας και κάποια στιγμή εργαζόμενος και στην αλήθεια.
1: Παγκόσμια ημέρα τίγρεως σήμερα.
0: Τιγράκια, για να ξυπνάμε παρακαλώ και μεσημέριασε.
1: Διανύουμε την 210η ημέρα του έτους, είναι 29 Ιουλίου του 2026 και την 352η ημέρα που ηχείως δεν έχει υπεραστική...
0: Καμάρια μας, θα σας κάνουμε γενέθλια, δεν το πιστεύετε, ε?
1: Υπεραστική συγκοινωνία.
0: Θα έχουμε εκπλήξεις. Έτσι.
1: Επειδή έχουμε μποφόρια, σήμερα η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία, καθώς και όλη η Κρήτη,
0: είναι σε υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς.
1: Κατηγορίας 4.
0: Οπότε με τίποτα δεν ανάβουμε τίποτα, ούτε κάνουμε κάποια εργασία στην ύπαιδρο, επειδή μας την κάρφωσε να την κάνουμε σήμερα. Διότι εκτός ότι μπορεί να βάλουμε φωτιά, μπορεί να πάρουμε και ένα πρόστιμο περίπου 2.500 ευρώ.
1: Αναλόγως.
0: Εγώ πιο
1: τα πρόστιμα
0: πολύ...
1: κυμαίνονται.
0: Αυτοί που ακούνε τώρα πιο πολύ υπολογίζουν το πρόστιμο τη φωτιά. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και τα δύο στη μέση. Το
1: λοιπόν...
0: αρχηγείο βέβαια του περιοριστικού σώματος αποφάσισε να μας ενισχύσει με ένα ελικόπτερο.
1: Ακόμη.
0: Ευχαριστούμε. Ναι, βεβαίως. Mm. Πέρα από το ένα που έχουμε, θα έχουμε σε λίγο και δεύτερο.
1: Που θα εδρεύει απλά εδώ.
0: Θα εδρεύει εδώ και θα μείνει για όλη την καλοκαιρινή περίοδο για να μας προλάβει, διότι έχουν δει τα στοιχεία τα οποία έχουν ότι...
1: Ούτε εμείς και εγώ είμαστε τέτοιες μέρες.
0: Τέτοιες μέρες εμείς πάντα βάζουμε μια φωτίτσα. Τώρα έχει βέβαια και τη... βλέπω εκεί στις Κυκλάδες, άλλα βάσανε αυτοί από εκεί.
1: Και ενώ είναι Παγκόσμια ημέρα τίγρεως, βρέθηκε παγόνι στην περιοχή Αγίας Μαρίνας Καλοπλήτη.
0: Παγόνι.
1: Παγόνι. Ένα παγόνι, όποιος το χάσε μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο να του δώσουμε το τηλέφωνο αυτού που το βρήκε.
0: Πανέμορφο, πανέμορφο πουλί. Καλημέρα σας. Μέρα και παγόνια βρίσκομαι. Παγόνια, πώς. Αμά Παναγία μου, βλέπω το 7,1 ήταν αυτό το...
1: Στην Ιαπωνία.
0: Ωραία φίλε,
1: κούνησε μάλλον καλά.
0: Ωραία φίλε, κούνησε καλά.
1: Σε μια σεισμογενή βέβαια περιοχή.
0: Είναι εντάξει, αλλά 7,1 Κουμαμότο. Τα ακούτε, την ναυτική. Κουμαμότο, νότια Ιαπωνία.
1: 13 νεκροί ήδη, πολύ αγνοούμενοι.
0: Καλά, 13 νεκροί, μόνο με 7 7.
1: Μα η Ιαπωνία Παναγία έχει μάθει μου. Να ζει με...
0: Παναγία με 7,1.
1: Σου θυμίσω τη Φουκουσίμα.
0: 300.000 άνθρωποι έλαβαν εντολή να μεταβούν σε κέντρα φιλοξενίας τα οποία τους οδηγούσε ο στρατός. Τι αργάνωση, ε. Κάπως όπως και εμείς περίπου.
1: Και οι 13 λοιπόν, νεκροί είναι από κατάρρευση εμπορικού κέντρου.
0: Ναι, έγινε ζημιά σε ένα κέντρο. Διαφορετικά θα τη γλιτώναν για από εκεί. Με 7,1. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εντάξει, παιδιά. Όλα είναι καλά. Ευτυχώς το αεράκι φυσάει λιγάκι σήμερα και θα μας ανακουφίσει, γιατί
1: δεν το λες και λιγάκι.
0: Εντάξει ρε παιδί μου, δεν είμαστε και στο πέλαγος, αλλιώς φτάνει στη στεριά. Τέλος πάντων, καλό είναι.
1: 5 με 6 είναι στη στεριά, στα πελάγι μπορεί να είναι παραπάνω.
0: Παραπάνω. Μας χτύπησε γερά χθες ο κάψωνας, ήταν άσχημο.
1: Κάψωνας.
0: Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, είχε ζέστα.
0: Το λες και 40 βαθμούς, 39.
1: Α, όχι, δεν είχε τόσους. Έτσι τους νιώθαμε.
0: Α, τους νιώθαμε. Ήταν διαφορετικοί. Εντάξει. Εμείς έχουμε την ευεργεσία της θάλασσας. Τώρα μας παίρνουν και καμιά γαλάκια σημαία. Έλα ρε παιδί μου, το έχουμε κάνει ολόκληρο βούκινο τώρα. Εγώ μπορώ να υποβάλω μια απορία. Ποιες προϋποθέσεις τηρούν οι παραλίες που μας έχουν αφήκει τις γαλάζιες σημαίες? Γιατί μας αφήκανε σε μερικές γαλάζιες σημαίες. Ποιες ακριβώς προϋποθέσεις?
1: Νομίζω ότι τις πήραν από 5,
0: ναι.
1: Και σε όλη την Ελλάδα τις αφαίρεσαν από 9.
0: Είναι μια πρωτοπορία του νησιού μας, να συγχαρούμε τη Δημοτική Αρχή Ιχείου, και αυτή την πρωτοπορία έχει. Λοιπόν, Άγιος Ισίδωρος.
1: Τα μεταξωτά βρακιά λέει μια παροιμία.
0: Άγιος Ισίδωρος, Άγια Παρασκευή, Γιώσονας, Δασκαλόπετρα και Κοντάρι.
1: Αφαιρέθηκαν.
0: Αφαιρέθηκαν οι γαλάζιες.
1: Δασκαλόπετρα, γιατί?
0: Ναι, ήταν
1: Κοντάρι, τώρα εδώ δίπλα μας.
0: Ήμουν εδώ δίπλα μας το Κοντάρι, γιατί την εφαιρέσατε από το Κοντάρι?
1: Γιατί το κομματάκι που είχε τη γαλάζιες μέσα ήταν καθαρό.
0: Ναι, το διπλανό ήταν που ήταν.
1: Ναι, αλλά
0: εντάξει, με κατάλαβες. Λοιπόν, εγώ ξαναλέω προς την επιτροπή την οποία. Ποιες προϋποθέσεις τηρεί ο Δήμος Υγείου για να του αφήσετε τις υπόλοιπες γαλάζιες?
1: Θες να τις βρω?
0: Ναι, ποιες, για να καταλάβω κι εγώ ποιες προϋποθέσεις τηρεί. Ήταν σκληρό να τις πάρετε όλες, εντάξει. Να κάνω τώρα. Όση ώρα ψάχνει η Ειρήνη τις προϋποθέσεις, να πούμε καλό κατεβόδιο στην Κλέρη Κοστάλα, ένας πανέμορφος άνθρωπος. Ένας γλυκύτατος άνθρωπος, ο οποίος μας αποχαιρέτησε. Τα τελευταία χρόνια βασανίζονταν, ξεκουράστηκε η γυναίκα. Το έχω ζήσει αυτό και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως. Είναι μερικές φορές που φεύγει ο άλλος και ησυχάζει. Δεν αξίζει να ζεις κάτω από συνθήκες που... Τέλος πάντων, λοιπόν, στο καλό για την Κλέρη, η κόρη του αείμνηστου καπτά Νικόλα του Γιώμελου, άλλος άνθρωπος γλυκύτατος, το θυμόμαστε όλους και τους δύο με αγάπη, με συμπάθεια, άφησαν θετικό αποτύπωμα στη ζωή τους. Για την Κλέρη έχουν διεκδοθεί πάρα πολλά ψηφίσματα, τώρα μιλάω, το Ανδρεάδιο σχολείο, οι αθλητές του Βροτάδου.
1: Ο Σύλλογος Εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας
0: Χίου, όπου ήταν πρόεδρος
1: επί πολλά χρόνια,
0: η ΛΑΣ, στην οποία ήταν και
1: Δημοτική Σύμβουλος.
0: Δημοτική Σύμβουλος. Όλοι αυτοί, λοιπόν, καλό κατεβόδιο, είπαμε, 73 ετών μόνο. Τι ήταν, βρήκε στις γαλάζιες σημαίες?
1: Φυσικά. Σύμφωνα με τον Τζέμινι.
0: Ακούστε, Τζέμινι, ο Τζέμινι τι λέει.
1: Οι βασικές προϋποθέσεις για να πάρει μια παραλία γαλάζια σημαία χωρίζονται σε 4 βασικές κατηγορίες.
0: Ορίστε.
1: Την ποιότητα των νερών.
0: Αυτό που
1: την
0: το
1: ασφάλεια.
0: Αυτό που
1: την
0: το
1: περιβαλλοντική διαχείριση,
0: ναι.
1: Και την ενημέρωση του κοινού. Η ΕΚΤ πρέπει οπωσδήποτε να είναι επίσημα αναγνωρισμένη ως κολυμβητική περιοχή. Τι δεν είχαν, καλέ,
0: τι,
1: τώρα, η Δασκαλόπετρα, το Κοντάρι.
0: Τι δεν είχαν, ρε.
1: Εξαιρετική ποιότητα.
0: Εξαιρετική
1: τα νερά πρέπει να έχουν άριστη βαθμολογία σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Χωρίς λίμματα.
0: Τίποτες. Δεν υπάρχει.
1: Απαγορεύεται
0: τίποτες.
1: Η λήψη λιμάτων κοντά στην περιοχή. Καλά, αυτές που μας αφαιρέσαν είχαν λίμματα.
0: Είχαν λίμματα. Τώρα εδώ στο Κοντάρι που είναι βιολογικό εκεί.
1: Να γίνονται
0: και βγαίνει ένα χιλιόμετρο και πάει στο Τζεσμέ.
1: Στο Τζεσμέ.
0: Πάει Τζεσμέ, πάει.
1: Δεν πάει σε εμάς.
0: Ναι, γυρίζει πίσω.
1: Και συνεχείς μετρήσεις και δειγματοληψίες καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.
0: Α, δεν υπάρχει.
1: Πάμε σε ασφάλεια.
0: Το αρχείο μέρα παραμέρα κάνει έλεγχο. Παιδιά, μην είναι. Δεν είμαστε δηλαδή. Να είμαστε σοβαροί.
1: Ασφάλεια και υπηρεσίες. Ναυαγοσώστες, υποχρεωτική παρουσία εκπαιδευμένου ναυαγοσώστη σε ωράριο εχμής.
0: Εκεί να δεις.
1: Είχαμε ναυαγοσώστες.
0: Ναι.
1: Όχι σε όλες, αλλά είχαμε.
0: Ναι, όχι σε όλες.
1: Θέλω να πω όπου ναι. κρινόταν ότι έπρεπε να έχουμε, γιατί
0: όταν γίνεται πάρτι σε παραλία πρέπει να υπάρχει ναυαγωσός της.
1: Το έχουμε πει αυτό.
0: Το έχουμε πει, αλλά δεν το βλέπω να τηρείται.
1: Επίσης δεν είναι μόνο να έχει τη γαλάζια σημαία, πρέπει να έχει και συγκεκριμένο μήκος η παραλία για να έχει ναυαγωσός της.
0: Πώς θα γίνει τώρα, δεν είναι.
1: Πρώτες βοήθειες, ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισμού και μέσων, εγκαταστάσεις, καθαρά αποδυτήρια, τουαλέτες με πρόβλεψη για άτομα με αναπηρία. Απ' όλα δεν είχαν.
0: Μα γιατί, γιατί.
1: Περιβαλλοντική διαχείριση, καθαριότητα. Η παραλία καθαρίζεται τακτικά.
0: Στο κοντάρι εμείς είχαμε ένα λάστιχο, το χειμώνα ακόμα, ένα λάστιχο. Γιατί να έχεις ντους? Σηκώνεις πάνω στο λάστιχο, κάθεσαι από κάτω.
1: Μα είχε και ντους.
0: Είχε ντους.
1: Είχε.
0: Δεν το πήραμε. Παρακάτω. Δεν το αφαιρέσαμε. Γιατί είμαστε και τέτοιοι. Δεν είναι μόνο ο Δήμος, είναι και τα έπιπλα. Δεν είναι μόνο η σάλα. Εντάξει, είναι και τα έπιπλα.
1: Καθαριότητα λοιπόν να καθαρίζεται, υπήρχε, προστασία της φύσης.
0: Υπήρχε το καμπαξίδιο.
1: Α, εδώ λέει απαγορεύεται η είσοδος οχημάτων και η παράνομη κατασκήνωση. Στο κοντάρι ναι, οχήματα νομίζω μπαίνουν.
0: Ναι, είχαμε λοιπόν το όχημα αυτό, το πώς το λένε, το μηχάνημα, και έλεπα παιδάκια πάνω να μπαίνουν και να κάνουν πλάκα. Μπαίνουν πάνω και κάνουν να μπαίνουν στάσα με το αναπηρικό αμαξίδιο. Αυτό πώς το λένε, το.
1: Το C-Track.
0: Ναι, στα ελληνικά λέγεται C-Track αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν είμαστε κι εμείς δηλαδή για γαλάζιες σημαίες, παιδιά. Τώρα δεν πειράζει, δεν πειράζει. Χρειάζεται να έχουμε γαλάζιες σημαίες. Έχουμε τα άλλα χρώματα.
1: Λοιπόν, κατρουλής,
0: κατή.
1: Στην ακτή του Αγίου Ισιδώρου, ναι, της Αγίας Παρασκευής, του Γιώσουνα, της Δασκαλόπετρας και του Κονταρίου αφαιρέθηκαν.
0: Μόνο.
1: Πού μείνανε?
0: Αυτό λέω κι εγώ. Γιατί μείνανε οι άλλες, να μας πει κανείς.
1: Άρα μείνανε στο Νοχ, στο Μέγα Λιμιώνα.
0: Μέγα Λιμιώνα.
1: Ο Μέγας Λιμιώνας έχει γαλάζια σημαία.
0: Δεν την έχω δει πουθενά.
1: Εγώ την έχω δει.
0: Την έχεις δει.
1: Εσύ πας κάθε μέρα και δεν τη βλέπεις.
0: Όχι, δεν τη βλέπω.
1: Τι να σου πω.
0: Ναι. Μπορείς να το γκουγκλάρεις αυτό, σε παρακαλώ, να δω πόσο στραβός είμαι. Αν ο Μέγας Λιμιώνας έχει γαλάζια σημαία. Γιατί ούτε πρόσβαση για αμαία έχει, ούτε τουαλέτες έχει, ούτε αυτά που λες έχει. Για να δείξε μου το, να μου το δω ότι είναι ο Μέγας Λιμιώνας. Γιατί πρέπει να με τρελάνεις. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Υπάρχει ζέστα. Ζέστα υπάρχει εδώ.
1: Είχαμε 9, χάσαμε τις 5, έτσι.
0: Είχαμε 9. Είχαμε 9.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Μισό.
0: Μισό.
1: Όλοι λένε αυτές που χάσαμε. Κάτσε τα παιδιά να βρούμε αυτές που βρήκαμε, που είχαμε.
0: Όλοι λένε.
1: Λοιπόν, διαφημίσεις για να το βρω.
0: Μπράβο.

0: Χρήσεις και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
16: Και 21 από τα λεπτά.
14: Καταρχάς να πούμε ένα λεπτό. Πρώτον είχαμε 15 γαλάζιες σημαίες και χάσαμε τις 5.
16: Σιγά το πολύ έλεγα τώρα, παιδιά.
14: Βέβαια συνολικά τη γαλάζια σημαία την έχασαν 9 και εμείς χάσαμε τις 5 από τις 9.
16: Άρα είμαστε στο 50% και λίγο παραπάνω.
14: 15 ακτές όμως με γαλάζια σημαία και τις διαβάζω αυτές που είχαν.
16: Είχαν, λέγε εσύ, εγώ.
14: 1. Τα... Αγία Παρασκευή. 2.
16: Έφυγε
14: Αγία Παρασκευή, την έχασε. 2.
16: Ναι.
14: Αγία Φωτεινή. 3. Αγιάσματα. 4. Άγιος Ισίδωρος, την έχασε. 5. Γιώσονας. Την έχασε και ο Γιώσονας.
16: Τώρα τι θα λέμε με τις σημαίες.
14: Την έχασε και ο Γιώσονα.
16: Τα τυρα Γιώσονα.
14: 6 γωνιά, 7 δασκαλόπετρα την έχασε. Ποια
16: είναι,
14: 8.
16: Ποια είναι η γωνιά πάλι?
14: Η γωνιά είναι στην Δυτική Χίο. Παραλία Γωνιά. Α. Κάτω από τη Λίμνο.
16: Α, μάλιστα.
14: Δημοτική Πλάση
16: Χίου. Το μαγαζί ξέρω, την το φαγάδικο
14: έχει, εγώ. 9 Καρφάς την έχει, 10 Κοντάρι την έχασε, 11 Κόμη την έχει, 12 Λίμνος την έχει, 13 Λυθή την έχει, 14 Μέγας Λιμνιώνας.
16: Δεν την έχει, δεν υπάρχει καμιά σημαία εκεί.
14: Εδώ γράφει ότι την έχει.
16: Έπει να γράφει.
14: Και 15 Όρμος Λο.
16: Ωραία.
14: Εντάξει ρε παιδί,
16: άντε, είχαμε... παιδιά,
14: 15 χάσαμε 5.
16: Και στα δικά μας.
14: Δεν πειράζει.
16: Κώστα, πάρε τηλέφωνο παλικάρι μου, καπετάνιε, πάρε τηλέφωνο, πες και προηγουμένως και δες.
14: Μισό λεπτό.
16: Έπεσες πάνω στις διαφημίσεις.
14: Έχουμε σήμερα Τετάρτη.
16: Και, λοιπόν.
14: Και σαν Τετάρτη έχουμε μουσική βραδιά.
16: Α.
14: Στο Golden Sand με τον Τάνο, 8.30 το βράδυ.
16: Ναι.
14: Όπου εκεί μπορούμε να φάμε
16: να
14: με μενού à la carte.
16: Και στην Κίνα κοιμηθούμε.
14: Εκλεκτές γεύσεις με θέα τη θάλασσα με το μενού του Ζούρα Κοτσερασβίλη.
16: Ναι.
14: Και ταυτόχρονα να ακούμε λαϊκή μουσική.
16: Τι ωραία, ρε.
14: Εντάξει, 8.30 το βράδυ στο Golden Sun, 2271-032-080 για να κλείσετε τραπέζι. Απόψε, μην το ξεχάσουμε.

0: Λοιπόν, αυτά και με τις γαλάζιες σημαίες. Είπαμε ότι είμαστε στο 4. Είπαμε ότι είναι 352 ημέρες που το νησί δεν έχει λεωφορεία. Αν δεν βαριέται.
1: Βαριέσαι μόνο τώρα. Μην το κάνουμε θέμα τώρα. Το έχουμε κάνει ολόκληρο ανατολικό ζήτημα τώρα. Δεν είναι στα πλαίσια αναβαθμίσεως της νήσου. Όλο και ψηλό, πιο ψηλά ανεβαίνουμε. Όλο και πιο ψηλά.
0: Ναι,
1: όλο και πιο ψηλά.

0: Στα πλαίσια της ανόδου και του ύψους των παρεχομένων υπηρεσιών της νήσου, στην τηλεφωνική γραμμή ο Κωνσταντίνος Τσορής. Καλημέρα, καπετάνιε.
1: Καλημέρα, κύριε Τζούμα. Ο καπιταγύρος του Τσουρίς είμαι.
0: Γεια σου, καπιταγύρος.
1: Και το Κωνσταντίνος όνομα της οικογένειας είναι.
0: Ρε Σιγείο και την αμπέλεψα, τον αδερφό σου είπα.
1: Δεν πειράζει, Γιάννη μου. Το όνομα της οικογένειας είναι, του πατέρα μου το όνομα. Με τιμάς ακόμα περισσότερο.
0: Του πατέρα σου είναι, ναι, του πατέρα σου είναι.
1: Με τιμάς ακόμα περισσότερο.
0: Καπιταγύρη, πρέπει να πω εδώ ότι δεν ξέρω τώρα που είσαι. Ήσουν κάποια στιγμή στο συμβούλιο, πρόεδρος, ήσουν που ήσουν στους καπετάνιους.
1: Ναι, ήμουνα Γενικός Γραμματέας στην Ένωση Πλοιάρχων, πρώην πρόεδρος του Hero Marine Club. Τουλάχιστον είμαι στην Αθήνα, στον Πειραιά τώρα, εδώ και αρκετά χρόνια.
0: Πόσα χρόνια δουλειά σε υπηρεσία, καπετάνιε?
1: Σύνολο από το 1983, οπότε υπολογίστε, κύριε Τζούμα.
0: Εντάξει, τα υπολογίσω εγώ, εσύ τα έχεις μια. Τα έχεις μπερδέψει. Είναι κάμποσα. Λοιπόν.
1: Είναι κάποτε.
0: Καπετάνιε, κάτι θέλεις να μας πεις εδώ, κύριε?
1: Κύριε Τζούμα, με μεγάλη μου δυσαρέσκεια θέλω να αναφέρω ένα γεγονός το οποίο μου συνέβη την Κυριακή με την οικογένειά μου, με τη σύζυγό μου, φεύγοντας από το νησί μας για να επιστρέψω πίσω. Αυτό το οποίο συμβαίνει στο αεροδρόμιο αφαίρετα και χωρίς ειδοποίηση να αφήνουν βαλίτσες επιβατών, θεωρώ ότι είναι αν όχι απρεπές, έτσι, αλλά δεν μου έχει ξανασυμβεί πουθενά σε όλο τον κόσμο. Ταξιδεύω από το 1983. Αν με ρωτήσετε αν έχω χάσει βαλίτσα, βεβαίως έχω χάσει, λόγω του ότι το Connection Flight, η ανταπόκριση ήταν σε ένα διεθνές αεροδρόμιο πολύ μικρή, λόγω του εισιτηρίου. Το κατανοώ όλα αυτά, αλλά να φεύγω με αποτυχίο, να ερχόμαστε Αθήνα και αυθαίρετα να αφήνουν τις βαλίτσες μας έξω, γιατί λέει ο διάδρομος είναι μικρός, το αεροπλάνο δεν έχει χώρο, χωρίς καμία ειδοποίηση, αυτό προκαλεί αν μη τι άλλο την οργή ανθρώπων, η οποία βέβαια εμφανίστη άμα τη αφήξεις στο αεροδρόμιο της Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου οι οικογένειες με ανταπόκριση πτήσεως την επόμενη μέρα το πρωί στο εξωτερικό να μην έχουν λάβει τις βαλίτσες τους.
2: Ναι, παρανάφηνε εσάς, πιο καλά πάψε τις βαλίτσες.
0: Ναι, κοίταξε κάποια πράγματα.
1: Ότι προτιμώ να μου πούνε, δεν έχουμε χώρο, έτσι, κύριε Τσουρί, είστε 100 κιλά, 1,90, δεν μπορούμε να σας πάρουμε, το αεροπλάνο είναι μικρό. Να μείνω άλλο μια μέρα στο νησί μου να το ευχαριστηθώ. Αλλά να φτάνουμε και να μην έχουμε τις βαλίτσες αφαίρετα, γιατί δεν με ειδοποιούν?
0: Καπετάνιε, εσύ άμα πας στο λιμάνι, όταν ταξίδευες τώρα στη Στεριά, σε γραφείο, από ό,τι ξέρω, στέλεχος μιας τηλεφιλιακής μεγάλης, όταν ταξίδευες, δεν σε ελέγχανε οι αρχές?
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, εδώ είναι μπορντέλο. Απλά πράγματα. Ο Ευδής ελέγχει την Αιτζίαν, την Ολυμπιακή, πήρια όλοι είναι αυτοί, δεν τους ελέγχει κανείς, είναι αυθαίρετοι και κάνουν ό,τι γουστάρουν. Διότι δεν υπάρχει κυβέρνηση να τους ελέγξει. Δεν υπάρχει υπουργείο, δεν υπάρχει υπηρεσία. Απλά πράγματα, καπετάνια μου είναι.
1: Κύριε Τσούμα, εγώ κατανοώ ότι αυτό που γίνεται στο αεροδρόμιό μας είναι για το μελλοντικό καλό.
0: Άλλον αυτό.
1: Όμως δεν γίνεται, το πιστεύετε, ότι σας λέω, η οικογένεια Αμερικανών. Μπροστά μου, κάναμε τον έλεγχο μπροστά. Άλλη οικογένεια με ηλικιωμένο άνθρωπο σε αναπηρικό καροτσάκι να μην έχουν παραλάβει τις βαλίτσες τους.
0: Ναι. Αυτά δεν γίνονται πουθενά στον κόσμο πλην της διαλυμένης χώρας που τι έτυχε να γεννηθούμε εδώ. Τι κάνουμε τώρα.
1: Και ειλικρινά σας το λέω, οι άνθρωποι βέβαια οι οποίοι σε εισαγωγικά τα ακούν στο αεροδρόμιο, δεν φέρουν καμία ευθύνη. Άνθρωποι υπάλληλοι είναι αυτοί. Ποιοι είναι αυτοί οι θύνοντες στο αεροδρόμιο του νησιού μας, οι οποίοι πραγματικά δεν επιτρέπουν αυτό, αναγκάζουν τους υπαλλήλους να προβούν σε τέτοια ενέργεια? Ζυγίζομαι το αεροπλάνο, έτσι μου είπαν από το αεροδρόμιο. Ζυγίζουν το αεροπλάνο, λέει, πριν φύγει, για να δούνε εάν, λέει, μπορεί να φύγει από το διάδρομο. Αυτό στο νησί μας γίνεται πρώτη φορά. Ταξιδεύομαι και με τα μικρά αεροπλάνα της Ολυμπιακής και όλα αυτά, ταξιδεύομαι χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Αν και θεωρώ ότι την επαιτειότητα περισσότερο στις αεροπορικές εταιρείες, διότι όταν βάζουν τα εισιτήρια ότι πρέπει να έχει ο καθένας και το πληρώνει μία βαλίτσα είτε 15 κιλών είτε 23 κιλών, ας βάλουν στο σύστημά τους ότι για τυχείο θα έχετε μία βαλίτσα 10 κιλών. Τίποτε άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Ή καπετάνια, το αεροπλάνο ότι δεν έχει χώρο.
0: Καπετάνια.
2: Ή ας δίνουν λιγότερα εισιτήρια.
1: Και αυτό βεβαίως είδα 4-5 άδειες, θέσεις, τις είδα άδειες. Βεβαίως, συμφωνώ σε αυτό. Και αν θέλουν, αν μπορεί να έχουμε όλοι οι άνθρωποι μία βαλίτσα και δεν χωράει στο αεροπλάνο, μην με βάλεις να πετάξω.
0: Έτσι είναι, καπετάνιε, έτσι, δεν χρειάζεται παραπάνω. Εντάξει.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, καπετάνιε.
1: Τίποτα. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Ελπίζω να λυθεί σύντομα αυτό το πρόβλημα, διότι πραγματικά δημιουργεί, είναι κακοφημία για το ίδιο το νησί μας, ειδικά για τους ξένους ανθρώπους, γιατί εμείς δεν θα πάψουμε ποτέ να αγαπάμε το νησί μας, αλλά για τους ξένους ανθρώπους είναι απίστευτη δυσαρέσκεια.
0: Άστα. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καπετάνιε.
1: Καλημέρα.
0: Κυριάκο, άκουσε παλικάρι μου. Αν έχει βαρεθεί να κυβερνά, ας να συγκυβερνήσει με κανέναν άλλον. Ας να έρθει ο Τσίπρας να τα διαλύσει όλα. Δεν έχετε σκοπό να κυβερνήσετε ή έχετε βαρεθεί, ρε παιδιά? Έχετε βαρεθεί. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Υπάρχουν, όπως πολύ σωστά λέει ο καπετάνιος, υπάρχουν προβλήματα βεβαίως. Το αεροδρόμιο φτιάχνεται, μεγαλώνει, θα υπάρξουν προβλήματα. Ωραία. Τι είπα να πει αυτό? Είναι οι εταιρείες ανεξελεκτές. Πού ξανακούστηκαν αυτά? Πείτε, ξέρετε κάτι? Θα ταξιδέψουν 5 άνθρωποι με τις βαλίτσες τους. Αυτό μπορούμε να κόψουμε. Αυτό μπορούμε να πάρουμε. Να φεύγει ο άλλος και να πηγαίνει, το αντιλαμβάνεστε, έχεις τη θέση του. Να πηγαίνει στην Αθήνα και να του λένε, η βαλίτσα σου είναι ένα στοιχείο.
2: Και αυτός πάει στην Αμερική.
0: Ο άλλος πάει στην Αμερική. Να του λένε, δηλαδή αυτά δεν γίνονται στην Αφρική. Γι' αυτό λέω, κύριε της Νέας Δημοκρατίας, έχετε βαρθεί να κυβερνάτε. Πηγαίνετε στα γκρέμια. Ή κυβερνήσετε. Διότι οι εταιρείες δεν κάνουν ότι γουστάρουνε. Πρέπει να ελέγχονται. Και ο ελεκτικός μηχανισμός είναι ο κυβερνητικός μηχανισμός, δεν είναι ο τάδε υπάλληλος. Αρκετά. Σε λίγο θα σβήσετε και τα κεράκια. Τον ένα χρόνο έχετε αφήσει το νησί ένα χρόνο χωρίς τις κοινωνίες. Εσείς, η κυβέρνηση, οι άλλοι είναι άχρηστοι. Και λοιπόν, τι πρέπει να πληρώνει ο χιώτικος λαός την αχρηστία τους? Ποιος κυβερνάει
2: αυτόν τον τόπο άραγε?
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω?
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ?
3: Μα πόσο δίκιο είχες, πάρα πολύ καλή επιλογή.
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
3: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-025-260.
6: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
7: Α, Μαστροπαντελής.
6: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
7: Μαστροπαντελής.
6: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
8: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
8: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
10: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
11: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
11: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
12: Αυτό είμαι και τίποτα παραπάνω, ένας δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή. Αυτό καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Σαμιώτης γέννημα Θρέμα, υπερήφανος ακρίτας αγιοπελαγίτης, δραστήριος όσων δεν γίνεται με 620 παρεμβάσεις σε 2,5 χρόνια. Κορυφαίος δημοσιογράφος από αυτούς που στα 34 χρόνια καριέρας του άλλαξε 36 νόμους με τις παρεμβάσεις του, αυτή τη φορά ξεφεύγει από τα τετριμένα και εξομολογείται τη ζωή του. Θυμάται τα παιδικά του χρόνια, καταθέτει στην κυριολεξία την ψυχή του σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί και μόνο για αυτό.
13: Είναι ρεκόρ, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται μια μεγάλη ουσία. Αποκλείσαμε την Τουρκία από τη χρηματοδότηση της αμυνάς της μέσω Ευρώπης. Και κάτι άλλο του λέω. Για μου λες, είσαι από το Μόναχο, δεν είσαι? Αν η Τουρκία σου ζητούσε το μισό Μόναχο, όπως μένα μου ζητάει το μισό Αιγαίο, τι θα έκανες? Και σηκωθήκανε, Γιάννη, όλοι και οι 26, οι υπόλοιποι, 25, και άρχισαν να χειροκροτούν. Και αποκλείσαμε στην Οικονομική Επιτροπή την Τουρκία.
14: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις? Φόρα τη ζώνη σου.
15: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
16: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
17: Κύος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM

0: ώρες 8:36 πρώτα λεπτά.
1: 8-19-19 2271-0-8-19-19.
0: Το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου. Προσεχώς, ηχείως θα έχει και δημόσιο κτέο. Προς το παρόν δεν έχει μόνο αυτό.
1: Ναι. Όλα τα άλλα τα έχει.
0: Λοιπόν, ασφάλειες, παιδιά, είπαμε. Για οχήματα, κατοικίες, επιχειρήσεις, ασφάλεια υγείας, ζωής, σκάφη, αστική ευθύνη κλπ. Δέσποινα Γεωργούλη, Αδεμαντίου Κοράη 4. Ποια είναι η διαφορά της? Δεν εκπροσωπεί μία εταιρεία, αλλά μπορεί να κάνει ασφάλιση σε όλες τις εταιρείες και σας ενημερώνει για τα προγράμματα των εταιριών που αφορούν το δικό σας ζήτημα ασφάλισης. Και ποια είναι εκείνη η οποία σας συμφέρει από όλες? 690-605-1419, να σας πει λεπτομέρειες.

0: Έτερος Καπαδοκής.
1: Καλή σας μέρα, είστε ο κύριος.
2: Καλημέρα, ο Ζαφυράκης είμαι. Τι κάνετε, κύριε Ζούμα?
3: Συμμαθητής.
2: Καλημέρα μου.
3: Συμμαθητής.
2: Άκουσα προσεκτικά τον καπτά Γιώργη τον Τζουρί.
1: Θέλω ο οποίος να, κλείσετε, έλεγε... να κλείσετε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, μισό λεπτάκι.
3: Ναι, ναι.
2: Έλα Γιάννη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, συμμαθητά.
2: Τι κάνεις, καλά?
3: Στένωσα.
2: Κουράγιο και υπομονή. Το λοιπόν, ναι. Ο καπταγιώργης ο Τσουρής δικαιολογημένα διαμαρτύρεται ο άνθρωπος για τις αποσκευές του και τις βαλίζες του και το και εκείνο. Μόνο παιδιά οι βαλίζες είναι. Η ακρίβεια των εισιτηρίων.
3: Πες τα Χρυσόστομα.
2: Πού θα πάει αυτό το πράγμα? Δηλαδή δεν φταίνε οι άνθρωποι υπάλληλοι. Οι υπάλληλοι εκτελούν εντολές.
1: Μα δεν φτάνει
2: που
1: μας φέρνουν.
2: Αλλά αυτοί που ορίζουν τις τιμές δεν το βλέπουν.
1: Μα δεν φτάνει που έρχεται το αεροπλάνο και δεν μπορεί να φορτώσει, να μην βγάλουν και τα έξοδα οι άνθρωποι.
2: Μα τι να σας πω, ότι έρχεται παιδί γείτονά μου, αυτό αεροδρόμιο του Αμβούργου εδώ με 31 ευρώ.
1: Με 31.
2: Με 31 ευρώ, παιδιά. Από το Αμβούργο έρχεται στα Χανιά με 31 ευρώ. Και εμείς δίνουμε τάντερα και τα σηκώτια μας. Δηλαδή για όνομα του Θεού πια.
1: Όχι τάντερα, μισό νεφρό.
3: Μισό νεφρό.
2: Για όνομα του Θεού. Ότι το αεροδρόμιο εφαγωθήκανε να μας βγάλουν ότι εμποδίζαμε την ανάπτυξη. Τρομάρα να τους έρθει. Μην αρχίσω και βλαστημώ πρωί-πρωί.
1: Αυτή
2: την ανάπτυξη. Οι έτοιμες μελέτες και εμείς είμαστε το εμπόδιο. Αυτό 11 είναι αυτή η ιστορία. Έχουμε 26, είναι 15 χρόνια.
1: Υπομονή και
2: τελειώνει. Και γίνεται το αεροδρόμιο. Ναι. Και ήρθε και ο άλλος ο υπουργός. Και δούλευε τους σκιώτες να φυτέψετε πέτρες. Και δεν βρέθηκε ένας να του δω και δύο πέτρες μες στη μούρη. Δούλευε τους σκιώτες κανονικά στο αεροδρόμιο. Τους έλεγε να φυτέψουνε πέτρες. Τα ξεχάσατε.
3: Εδώ ξεχάσαμε το ξύλο από τα μάτια και σου λέει ξύλο.
2: Μα για όνομα του Θεού, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού.
3: Σε παρακαλώ πολύ.
2: Μόνο αυτά είναι, μόνο αυτά. Ένα σωρό θεματάκια τα οποία μπορούν να λυθούν. Βλέπεις τώρα στη Σούδα, εκτελεί η αρχαιολογία κάποιες εργασίες. Εκλείσαν τη Σούδα. Ουδής από την αγορά της Χίουε διαμαρτυρήθηκε που δεν έχει πάρκι να παρκάρουν τα αυτοκίνητα. Μα ουδής!
1: Έχεις τα ταμπάκικα.
3: Έχεις τα ταμπάκικα. Εδώ μαρτύρω.
2: Θα πάμε τα πόδια. Καλά.
3: Εδώ μαρτύρω. Όπου είναι το
2: καλά.
3: Πάκι.
2: Τι για τη συγκοινωνία, τι να πιάσω να λέω. Βαρέθηκα πια και που τα λέω γίνομαι γραφικός. Εγώ και αποδείξεις τους έχω φέρει και από μαγαζιά, από χίλια δυο πράγματα για να μην νομίζουν ότι μπουρδολογώ όπως κάνουν οι πολλοί. Τους φέρνω αποδείξεις. Όση ώρα τα λέω κουνάνε την κεφαλή τους και με το που φύγουν λέει άντε και τούτος ο μαλάκας. Αυτό λένε.
3: Το λένε έτσι,
2: Ναι. Αυτά. Λοιπόν, την
1: καλημέρα
2: μου.
1: Καλημέρα.
2: Την καλή δύναμη να έχετε και τι να σας πω. Είπατε ότι είμαστε μπουρδέλο. Στα μπουρδέλα, συγγνώμη, υπάρχει τάξης. Αν δεν βγει ο προηγούμενος, δεν μπαίνει ο επόμενος.
3: Τι λες τώρα, προπληρώνεις, εδώ μιλάμε τώρα
2: ναι.
3: Για ναι.
2: Εδώ έχει χαθεί και αυτό το πράγμα. Έχει χαθεί.
3: Καλημέρα.
2: Συγγνώμη που τα λέω,
3: καλημέρα.
2: Έχει χαθεί.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μου.
0: Στη Σούδα εκτελείται ένα τιτάνιο.
1: Καλά.
0: Γίγαντο τεράστιο.
1: Καλά, κόψε κάτι.
0: Πώς.
1: Έργο αποκατάστασης των τυχών του κάστρου. Και πολύ καλά γίνεται.
0: Δηλαδή μιλάμε ότι εκεί γίνεται οργιώδης εργασία. Δηλαδή μιλάμε για παπορό. Δηλαδή είναι τεράστια ταχύτητα, διαστημικές ταχύτητες. Λοιπόν, πάμε για δεύτερη χρονιά, τώρα πάμε τρίτη, ξέρω πώς ούτε και ξέρει κανείς.
1: Δεν έχουμε κλείσει ακόμα χρόνο.
0: Μπράβο. Εκεί έχουν βάλει και τις τάβλες.
1: Όχι. Ένα χρόνο ναι, πρέπει να έχουμε.
0: Βάλανε και τις τέντες για σκίαση.
1: Μα ένα λεπτάκι, γιατί τα έχεις μπερδέψει.
0: Τα ζώα μου αργά.
1: Τα έχει μπερδέψει
0: ναι,
1: η Σούδα, η λεγόμενη Σούδα,
0: ναι,
1: γιατί δεν είναι η περιοχή ναι, Σούδα, ναι. Δεν θα ξαναανοίξει για τα οχήματα.
0: Μπράβο. Α, λοιπόν, αυτό έτσι και αλλιώς το έχουμε αφισμένο. Μη στεναχωρήσετε, παιδιά. Ο Δήμος Χίου είναι μια χαρά στη θέση του. Η τροχία δουλεύει, οι κλίσεις κόβονται. Δεύτερη μέρα, τρίτη σήμερα που τους λέμε, η Οδός Μαρτύρων έχει γίνει μάντρα ιδιωτική γεώταχη. Βρε εδώ ο δήμαρχος από το γραφείο όταν ανοίξει το παραθύρι από κάτω του απέναντι του έχουν κάνει ένα μαγαζί, έχει κάνει μάντρα και πουλάει και τα δίκυκλα
1: άλλο τα δίκυκλα
0: και εσύ φτύνεις αίμα για να βρεις μια θέση να παρκάρεις.

0: Να, και σου κόβουν η κλίση. Λοιπόν, αλλά τι, σαν που λέει και ο Μουτζούρης, έχει άδικο, λέει, μόνο ο Τσούμας φωνάζει, λέει, δεν έχω κανένα να φωνάζει. Δεν υπάρχουν φορείς, δεν κατάλαβα.
1: Θέλω να πάρουμε κανένα.
0: Σβήσε ρε παιδί μου το ραδιόλιο από το χάρτη, βγάλτε μας το χάρτη, σβήστε το, κλείστε το. Να δούμε τι ησυχία είναι, τι νήσος είναι αυτή.
1: Φέρε να πάρουμε κανένα τραπέζι.
0: Τραπέζι να πάρουμε.
1: Έχουμε τραπέζι. Έχουμε καναπέδες.
0: Εγώ θέλω στρώμα.
1: Γωνιακός καναπές με αναστρέψιμη γωνία σε ύφασμα μάλμο από 800 μόνο 649 ευρώ. Πρόκειται για τον καναπέ C1. Υπάρχει και ο Παλέρμο που είναι πολυμορφικός.
0: Δεν έχει γωνία, την πάσα που θες.
1: Πολυμορφικός είναι αυτός. Από 1958-1361 ευρώ σε 34 επιλογές χρωμάτων.
0: Κατάλαβες.
1: Θα βρεις ένα που να σ' αρέσει.
0: Πας στη γωνία που θες εσύ. Καθίζει απέναντί σου, ούτε να κουστάρει τον άλλον, σηκώνει κλακ, κλακ, κλακ, γυρίζει στη γωνία.
1: Ακριβώς.
0: Γυρίζει τον κόλλο σου. Κατάλαβε, δηλαδή είναι μελετημένο το σύστημα.
1: Εντός Χίου, λεωφόρος Ενώσος 94-98 στο αεροδρόμιο.
0: Ξέρετε, αυτά τα λίγα μαζεύονται και γίνονται πολλά. Άλλο το τηλέφωνο.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Καλημέρα, Χίος, 8 και 49 από τα λεπτά. Για να πούμε για κρέατα, γιατί σε λίγο θα αρχίσει η νηστεία, παιδιά.
2: Ναι, όπου να είναι, το Σαββάτο δηλαδή αρχίζει η νηστεία.
1: Οπότε προλάβετε.
2: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα 15 ημερών και μετά θα ξαναφάμε κρεατάκι. Στο μεταξύ μπορούμε να πάρουμε κότσι χοιρινό με 4,29 το κιλό. Φτερούγα κοτόπουλα, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι φτερούγα.
2: 2,99 το κιλό. Το θέμα είναι πόσες φτερούγες πρέπει να φας για να χορτάσεις.
1: 3 ευρώ ένα χιλιάδικο.
2: Αλλά δεν πειράζει.
1: Ένα χιλιάδικο δηλαδή.
2: Ναι. Κοπανάκι κοτόπουλο 3,49 το κιλό. Με αρχική τιμή 6,49.
1: Αμέ.
2: 3 ευρώ κάτω.
1: Κάτω. Πηγαίνετε. Όλα αυτά Μονιούκας.
2: Χίος Φάρμ, το οποίο γιορτάζει τα 6 χρόνια του και με αγορές 25 ευρώ παίρνεις και λαχνό για κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει 14 Αυγούστου το απόγευμα.
1: Λοιπόν, έλεγα. Κάτι πήγε να πεις.
2: Η λεγόμενη σούδα, λοιπόν, δεν πρόκειται να ξαναανοίξει σύμφωνα με τα όσα έχει πει μέχρι τώρα η αρχαιολογική υπηρεσία για στάθμευση οχημάτων.
1: Και καλά θα κάνει.
2: Θα είναι ανοιχτή μόνο για διέλευση πυροσβεστικών, ασθενοφόρων κλπ. Τέτοιων, δηλαδή οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Δεν ξέρω αν θα είναι ανοιχτή και για τα υπόλοιπα οχήματα να διέρχονται, όχι να σταθμεύουν. Δεν το ξέρω. Ίσως ναι, ίσως όχι.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι εκεί, επειδή εμείς τα κάνουμε όλα αυτά με σχέδιο.
1: Μελέτη. Μελέτη.
2: Ναι. Εκεί στάθμευαν οι νταλίκες,
1: ναι,
2: που ερχόντουσαν και που έρχονται από την Τουρκία.
1: Ξέρετε πόσες νταλίκες έρχονται?
2: Μάθαμε ότι το χρόνο,
1: ναι,
2: έρχονταν 500 και οι 500 έγιναν
1: 1200
2: το χρόνο.
1: Έχουμε κάνει...
2: Είμαστε διαμετακομιστικός σταθμός.
1: Έχουμε κάνει εμπορικό λιμάνι, θυμίζω. Σκάσαμε ένα σκασμό λεφτά στα μεστά. Με άπλετο χώρο. Δεν το υπολογίζει κανείς τώρα εκεί. Πόσα πετά! Χιλιόμετρα πετάμε όλη την ημέρα μέσα στον ήλιο. Στέγαστρα! Καινούργια στέγαστρα!
2: Ναι, αλλά αίθουσα επιβατών δεν κάναμε.
1: Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, αυτές οι παλαβομάρες. Εμείς νομίζουμε ότι.
2: Θα μπορούσαν οι δαλίκες να έρχονται από την Τουρκία, να πηγαίνουν στα μεστά και μετά ακολούθως στον Πειραιά, γιατί αυτός είναι ο προορισμός τους. Όμως πώς θα πάνε στον Πειραιά, αφού δεν έχει πλοίο, αφού δεν έχει αίθουσα αναμονής, αφού δεν έχει τίποτα?
1: Ένας αχταρμάς, όλα διαλυμένα, τίποτα οργανωμένο. Νομίζουμε ότι εμείς θα πάμε στο Διονυκές, έτσι πουλώντας τρέλα. Εντάξει παιδιά, γεια χαρά. Λοιπόν,
2: για να μην πω ότι στα μεστά μπορούσε να γίνει και δεύτερη πύλη Σέγγεν.
1: Τα είπαμε και χθες που με τηλεφώνησε από τη Σμύρνη ο φίλος μου εκεί, και επειδή έγραψα εγώ την εξυπνάδα να κόβουν κλίσεις τροχονόμοι στα αυτοκίνητα των Τούρκων, λέω τώρα, που είτε νοικιάζουν είτε
2: έρχονται με τα δικά τους.
1: Με δικά τους. Και μου λέει, μου απαντάει, ποιος το πληρώσει, μου λέει, το πρόστιμο. Ακόμα και αν το κόψει ο τροχονόμος. Λείπασε το τροχονόμο. Ποιος το έχει πράξει?
2: Καλά, από τα ενοικιαζόμενα
1: θα πότε,
2: τι
1: πότε θα πάει, και πότε θα βρει ο ενοικιαζόμενος?
2: Τι θα βρει, θα πάει στο όχημα.
1: Ναι, πότε θα γίνει αυτό? Άκου τώρα, Τουρκία, αλλά Τούρκα, η Τουρκία είναι 50 χρόνια μπροστά, 50 χρόνια μπροστά. Πας στο Τελωνείο, βγάζεις το αυτοκίνητο, τσάκα της με τη μία, πάνω ένα αυτοκόλλητο, στο τζάμι, ένα αυτοκόλλητο. Κούμπα 50 ευρώ. Τι είναι το αυτοκόλλητο? Τα διόδια. Όπου και να περάσεις από διόδια από Τουρκία, βλέπει ο αισθητήρας το αυτοκόλλητο, περνάς. Δεν έχεις τολμήσει να είσαι εγώ σε αυτοκόλλητο? Σε έχουν πιάσει ζουντεσμένα απ' έξω. Σταματάνε και σε μπουκουζουριάζουν. Τέλος. Πληρώνεις, τελειώνεις. Κλίση. Με το που σου κόψει κλίση ο τροχονόμος στην Τουρκία, απευθείας η κλίση περνάει στο σύστημα. Μόλις πας στο τελειώνιο να φύγεις, σου λένε κούμπα 50 ευρώ την κλίση. Αλλιώς δεν φεύγεις. Τι να σας πω τώρα.
2: Καλά, μωρέ, και εμείς δεν τα έχουμε.
1: Είναι
2: έτσι.
1: 50 χρόνια μπροστά. Εμείς είμαστε με το στυλό, με το μπλοκάκι.
2: Όχι, νομίζω ότι άλλαξε.
1: Ναι, άλλαξε, ναι.
2: Δεν λοιπόν, άλλαξε.
1: Καταλαβαίνετε. Δεν πάει πουθενά το σύστημα έτσι. Δεν προχωράει. Λοιπόν, άντε, γιατί θα μας πρίξουν με τα. Και θέλω να διαβάσω μια παροιμία.
2: Παροιμία?
1: Ναι. Γιατί σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για τα καρδάμιλα και όχι για τα καρδάμιλα μόνο. Παρουσιάζεται το βιβλίο του Αριστίδη Κελεμπερτζή, του δραστήριου αυτού δασκάλου, ο οποίος πέρα από τα ένα τρίτο μου μεγαλειώδες έργο που κύβαλε και τα καρδάμιλα αφορά τη λαογραφία, την ιστορία, την ναυτική παράδοση, τι έβγαλε με τη βοήθεια του φίλου μας του Ιακίμ του Γαλλίκη, έβγαλε άλλο ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Αλφαπή, πάρα πολύ ωραίο, πολύ μεγάλο, ωραίος τόμος, ωραία δουλειά, γεμάτη με παροιμίες. Παιδιά, ένα απίστευτο πράγμα, χιλιάδες παροιμίες, οι οποίες παρουσιάζονται και από τα Καρδάμιλα και από άλλα μέρη της Αιγαίου και από ένας τεράστιος λαογραφικός πλούτος. Αυτά τα βιβλία, παιδιά, γράφονται μια φορά τον αιώνα, δεν γράφονται συχνά αυτά τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, ανοίγω το βιβλίο που μου δώσε ο παλιός και λέω, ανοίξω μια παροιμία τυχεία. Απ! Και ανοίγω. Και πού έπεσα?
2: Για πες.
1: Άντρα μου χείρε γάδαρε, χρυσέ μου νοικοκύρη, που σε έχω μέσα σπίτι μου πόρτα και παραθύρι. Του λέει η καρδαμιλιά του καρδαμιλίτη, άντρα μου χείρε γάδαρε. Ωρε φίλε, χρυσέ μου νοικοκύρη.
2: Χείρε εννοεί με όμικρον γιώτα.
1: Ναι καλέ, αφού ήταν εν ζωή ήταν. Τούτε και άντρα μου χείρε, χείρε. Χείρε, με όμικρο κατά.
2: Και γάιδαρε.
1: Γάιδαρε.
2: Γουρούνι και γάδαρο.
1: Ναι, χρυσέ μου νοικοκύρι. Ακόμα χρυσέ μου νοικοκύρι. Και γουρούνι και γάδαρο και χρυσό νοικοκύρι. Που σε έχω μέσα στο σπίτι μου πόρτα και παράθυρα. Εντάξει. Δε σε ποια παροιμία έπεσα, Αριστίδη. Λοιπόν, σήμερα 7:30 το απόγευμα το παρουσιάζει η Ευτυχία.
2: Βλυσίδου.
1: Άκου τώρα κόλλησα τα Βλυσίδου. Έλα πάνω. Σήμερα πάλι τα έχουμε πει 500 φορές, αλλά ρε παιδιά, εντάξει, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος το δικαιολογεί αυτό το πράγμα.
2: Έχει ταυτόχρονα 5-6 εκδηλώσεις.
1: Ναι, τώρα.
2: Αλλά πώς αλλιώς.
1: Πες μου τώρα, τα αμαία τώρα τιμούν παλιούς προέδρους και λοιπά. Μπορεί να μην πας.
2: Έχουν μια επαιτειακή εκδήλωση στο. Ρίζικο.
1: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης παρουσιάζει το βιβλίο του Ιατρικού Συλλόγου Χίου για τους παλιούς γιατρούς της Χίου Παράμιμπας στο Μέγαρο, στο Ίδρυμα Τσάκου. Ο Κλεμπερτζής παρουσιάζει το βιβλίο στα Καρδάμιλα για τις παροιμίες.
2: Η Μουσική Ακαδημία της Φιλαρμονικής δίνει συναυλία 8:30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμίλο.
1: 7:30 αρχίζει ο Κλεμπερτζής, θα ξεκινήσει 7:30, θα ξεκινήσει 8 παρά ο άνθρωπος. Λογικά, πώς θα πας 8:30 ώρα στα.
2: Πας 9, δεν πειράζει.
1: Δηλαδή, εντάξει, επαναλαμβάνω, είναι Ιούλιος, είναι Αύγουστος, ας πούμε ότι δικαιολογούμαστε. Υπάρχουν πολλές ταυτόχρονες εκδηλώσεις και ευτυχώς και η καλή μασιά το μετέθεσε το.
2: Για αύριο.
1: Για αύριο.
2: Την επαιτειακή της εκδήλωσης για τα 50 χρόνια.
1: 50 χρόνια, σωματείο. Με σοβαρές εκδηλώσεις. Στην πρόοδο, αυτό εννοούμε. Το πήγε την Πέμπτη η πρόοδο.
2: Και το Σάββατο, ειδικά το Σάββατο, έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Και φυσικά έχουμε και γάμους. Άσχετο.
1: Και βαφτίσεις.
2: Ναι,
1: και βαφτίσεις. Και κηδείες. Για κάνουμε ρε παιδιά, αυτά είναι μέσα στη ζωή.

0: ξέρεις, μου λέει ένας, είδε τις μειώσεις των γεννήσεων. Στοιχείο. Και στο Βόρειο Αιγαίο.
1: Ναι.
0: Μου λέει...
1: Αφορούν βέβαια αγόρια.
0: Τι αγόρια αφορούν?
1: Έχουν μειωθεί όντως οι γεννήσεις, αλλά στα αγόρια.
0: Δεν έχουν μειωθεί οι γεννήσεις γενικά?
1: Ναι, αλλά είναι αγόρια.
0: Εντάξει, πάνω του χρόνου.
1: Τουλάχιστον ο αριθμός των κοριτσιών κρατιέται σταθερός.
0: Πάνω του χρόνου κορίτσια, είναι το θέμα. Το θέμα δεν είναι εκεί, υπάρχει μια ισορροπία. Η φύση θα κάνει σωστά. Και μου λέει, είπες, λέει, ότι πριν από 60 χρόνια θυμάσαι την Τζερμένη με τρία φώτα.
1: Ναι, ναι, τώρα είναι.
0: Ναι, μου λέει, σε 60 χρόνια από σήμερα οι τσιμελίδες θα βλέπουν τυχείο έτσι, με τρία φώτα.
1: Δεν αποκλείεται.
0: Κάντο, μου λέει, τη μείωση των γεννήσεων, μου λέει, κάντο επί 60.
1: Εξάλλου, η Τουρκία είναι από τις λίγες χώρες παγκοσμίως που παρουσιάζει αύξηση πληθυσμού συνεχώς. Όπως έχεις πει και εσύ, η φύση απεχθάνεται τα κενά.
0: Βεβαίως, δεν το έχω πει εγώ αυτό. Δεν είναι δικό μου απόφευγμα.
1: Εν πάση περιπτώσει, το ασπάζεσαι, αυτό θέλω να πω.
0: Βεβαίως. Και η Τουρκία δεν έχει μόνο αύξηση γεννήσεων.
1: Έχει και υπομονή.
0: Πέρα από αυτό, μια λεπτομέρεια των όσων είδαμε κι εμείς απέναντι από μια χώρα. Όλοι δουλεύουνε. Όλοι δουλεύουνε. 8 χρονοπαιδάκια γκαρσονάκια, 10 χρονοπαιδάκια γκαρσονάκια, 12 γκαρσονάκια, 15-16, όλα στη δουλειά. Στις καφετέριες, στις, παντού νέα παιδιά που δουλεύουνε. Έθνος που δουλεύει έχει μπροστά του ζωή. Άλλοι ψόφοι είναι υποχρεωμένοι να δούνε τα ραπανάκια ανάποδα. Ονόματα δεν λέμε. Μη θίγουμε υπολήψεις.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
3: Καλημέρα.
2: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
3: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
2: Μπράβο Λούλη.
3: Μέχρι και τις 10.
4: 1, 2, 3.
5: House.
3: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
2: Βρε γύρω ψευτήλα.
3: Καλημέρα.
5: House.
3: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
5: Χάος!
4: Μπάχαλο, χάος!
5: Χάος!
4: Χάος!
6: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλημέρα, χάος!
7: Και ζήτω το χάος!

0: Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος. Δύο λεπτά μετά τις 9. Σήμερα ήρθαμε γρήγορα, έτσι. Σήμερα ανεμπήκαμε γρήγορα.
1: Όλα μου λένε ο άνθρωπος.
0: Με εορτάζουν.
1: Μπορεί να τα αντέξει.
0: Με εορτάζουν Παντελή Θαλασσινό. Ξεκινήσαμε την.
1: Και...
0: Σήμερα θα πάμε έτσι όμορφα, ήρεμα, εντεχνά. Δεν γίνεται, παιδιά, με όλα αυτά γύρω, με τις θερμοκρασίες γενικώς ψηλά. Θερμοκρασίες ψηλά, τα νεύρα τσίτα.
1: Και τις πληγές μας κλείνει.
0: Είναι φοβερό πράγμα αυτό, έτσι, δηλαδή. Και ακόμα έχουμε 29 Ιουλίου. Έχουμε ακόμα 16 μέρες.
1: Αγιατρευτή αφήνει.
0: Είναι τόσο είναι, δε. Επιστρέψαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Επιστρέψαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις 20 Ιουλίου. Με 20 Αυγούστου.
1: Ποτέ.
0: Τώρα η Δευτέρα αυτή είναι 17 Αυγούστου. 17 Αυγούστου. 20 Ιουλίου ήταν η Δευτέρα. 17 Αυγούστου Δευτέρα. Επιστρέψαμε στις εργοστασιακές τουριστικές ρυθμίσεις. Λοιπόν, την καλημέρα μου, Μανώλης Βερβεράκης, στο μικρόφωνο του Χιος Ράδιο Αλήθεια. 2-5-6-7-8 το τηλεφωνό μας. Για κάποιο λόγο θέλετε να επικοινωνήσετε, κάτι να μας πείτε, να διεκδικήσετε καμιά διπλή πρόσκληση. Έχουμε και σήμερα κάτι διπλές προσκλήσεις για την συναυλία στο Καστρομινά του Συλλόγου Διαβητικών.
1: Όλα μου λένε ο άνθρωπος.
0: Προσέξτε, είναι ροκ συναυλία, έτσι. Τον κοβέω. Όποιος θέλει, ευχαρίστως, αλλά να μην τις παίρνετε χωρίς να έχετε σκοπό να, έτσι, να πάρετε.

0: Καλημέρα Χάου, σήμερα ξεκινήσαμε πολύ πολύ ήρεμα. Δεν γίνεται παιδιά, δεν γίνεται με αυτή την κατάσταση. Και το κακό είναι, ξέρεις, ότι συνηθίζεις και την καλοπέραση τη συνηθίζεις και την κακοπέραση τη συνηθίζεις. Βέβαια. Περνούσα το πρωί από το αεροδρόμιο.
1: Δεν μπόρεσα ποτέ.
0: Όπω ρε φίλε μου, τι γίνεται δηλαδή το. Πολύ καπνό, πολύ καπνό.
1: Πότε μου δεν μιλώ για αυτή.
0: Πολύ φασαρία, πολύ αντάρα, από λουκουμάδες τίποτα έτσι. Πώς το λέω αυτό, πολύ μέλι, λουκουμάδες τίποτα.
1: Μυρό μου έρχεται από το μάξι πνάω.
0: Λοιπόν, μα δεν φταίει κανείς άλλος. Όχι, δεν φταίει κανείς άλλος, εμείς φταίμε.
1: Πότε μου δεν ρωτάω.
0: Να σας πω κάτι, όταν είχε έρθει εδώ ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης, τον θυμάσαι τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, που είχε έρθει και είχε κάνει μια ομιλία και έλεγε για τα έργα ότι τελειώνουνε, χειροκροτάγαμε χέρια πόδια. Το θυμάστε? Σήμερα έχουμε ένα ρεπορτάζ με τον Μιχάλη τον Τζακού από το ΠΚΕΦΗ. Τον είχαμε ρωτήσει τότε για εκλογές και τα λέει, ποιο να βάλουμε, ποιο να ψηφίσουμε, λέει. Είναι για αυτό το διακύβευμα. Ποιον είναι να ψηφίσουμε, έχουμε κανέναν άλλο, ναι.
2: Δεν υπάρχει αντίπαλος, παιδιά, παίζει μονότερμα.
3: Αγαπητέ μου Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
0: Νεοδημοκράτησες, νεοδημοκράτησες. Άκου τι γινότανε, άκου τι γινότανε.
2: Μεγάλο ποσοστό, όλοι μας το δώσαμε, δεν υπάρχει.
0: Και εδώ στοιχείο, με χέρια και με πόδια.
2: Γι' αυτό μας έχει τιμήσει, μας έχει δώσει και η Υπουργία, μας τα έχει δώσει όλα.
3: Πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί εδώ στοιχείο μας δώσατε από τα υψηλότερα ποσοστά σε ολόκληρη την επικράτεια στις εκλογές του περασμένου έτου.
2: Μας τίμησε, θα έρθει να κάνει εγκαίνια, είπε όμως.
0: Σε τι?
3: Στην τετραετία θα έχει ολοκληρωθεί το αεροδρόμιο, το καινούριο κτίριο και η επέκταση του διαδρόμου.
2: Είπε ότι θα εξάρτησε να κάνει εγκαίνια στο αεροδρόμιο, στο φράγμα.
3: Θα έχει ολοκληρωθεί το καινούριο δικαστικό μέγαρο.
0: Κάποιο είπε το έχω πάρει προσωπικά. Νομίζω ότι το φράγμα το έχω πάρει προσωπικά.
2: Σε ένα χρόνο θα έρθει να κάνει τα εγκαίνια, έτσι και πει ο κ. Πρωθυπουργός.
3: Θα έχει ολοκληρωθεί και ένα πονεμένο έργο, το οποίο γνωρίζετε καλά την ιστορία του. Το φράγμα Κόρης Γεφύρη.
0: Άκου χειροκροτήματα από κάτω. Έτσι. Τέλος πάντων, παιδιά, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όπως τρώσει
1: τον τραγουδιό,
0: όπως τρώσει ο καθένας, κοιμάται, έτσι. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Χρόνια πολλά σήμερα. Γιορτάζει ο Καλλίνικος. Έχω ένα φίλο Καλλίνικο. Ο Θεοδότης, ο Θεόδωτος.
1: Κάτι από το φως της έχεις πάρει.
0: Δεν έχουμε, αύριο είναι.
1: Στρέφεις το βλέμμα.
0: Ούτε αύριο έχουμε καμία. Ο Φρυδερίκος και η Φρυδερίκη γιορτάζουν την Παρασκευή. Ο Ιωσήφ πάλι την Παρασκευή. Δεν έχει ειδικά μέχρι το. Μέχρι και τις 6 του Αυγούστου έχουμε τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Εκεί που γίνονται κάτι μεγάλα πανηγύρια. Καλά πανηγύρια κάθε μέρα, δηλαδή έτσι, όσο και να ψάχνεις θα το. Κάθε μέρα πανηγύρια έχουμε. Λοιπόν, γεια σου μάνα, καλημέρα. Καλημέρα με υγεία και φυλάκια, καλημέρα. Καλημέρα στον καπετάν Αναστάση. Καλή Τετάρτη από Μυτιλίνη. Στη Μυτιλίνη είναι ο καπετάν Αναστάσης ο Μουντές. Καλές θάλασσες, καλές ειδήσεις από τους ναυτικούς μας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε παιδιά. Έτσι λοιπόν παιδιά, με το τέλος της θητείας μου, λέει ο Κυριάκος, θα έχουν τελειώσει όλα τα μεγαλεπίβολα σχέδια.

Άντε να τελειώσουν τα έργα, Κυριάκο, να σε ξαναψηφίσω με γεια στα χέρια σου, ρε φίλε. Γεια σου, Λευτέρη, καλημέρα. Λευτέριος Μάριος Μπαράκος, σαν σήμερα πριν 101 χρόνια γεννήθηκε στοιχείο ο Μίκης Θεοδωράκης. Και δεν θα φύγει ποτέ. Μα γι' αυτό το λόγο, γι' αυτό το λόγο γίνονται τα Θεοδωράκια. Γι' αυτό το λόγο γίνονται και τα Θεοδωράκια που γίνονται κάθε χρόνο στο θέατρο Καστρομινάς. Τι δεν γίνονται? Α, δεν γίνονται έτσι. Εγώ πάλι νόμιζα ότι γινόταν. Ρε φίλε, να είσαι τώρα σε ένα νησί που έχεις γεννήσει Μίκη Θεοδωράκη, που έχεις γεννήσει Ανδρέα Παπανδρέου, και να πηγαίνει έτσι άκλαυτο στο αβαβάου. Δηλαδή τίποτα, τίποτα, τίποτα. Μόνο εμείς μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, γεια σου, Βασίλη, καλημέρα. Βασίλης Βασιλάκης, την καλημέρα μου, χρόνια πολλά. Ναι, σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Όχι, κι άλλοι έχουν τα γενέθλιά τους. Δεν ξέρω αν είναι κανείς δεν ξέρω αν είναι κανείς ανακοινώσιμος. Βρε, όλοι διάσημοι είναι, δεν είναι αυτό το θέμα. Α, ο γείτονας εδώ, ο Αποστόλης ο Παρασκευάς, που παρασκευάζει τα αυτοκίνητα, έχει τα γενέθλια του σήμερα. Χρόνια πολλά, Αποστόλη. Καλημέρα στην Αναστασία, πολύχρονη Αναστασία, πολύχρονη και πολύχρωμη. Καλημέρα στον Κώστα. Έλα ρε Κώστα, επέστρεψες. Κώστα Τσακός, παιδιά. Κώστα Τσακός, Μαρία Φράγκου. Όχι, όχι οι εφοπλιστές, είναι τα παιδιά από το γραφείο Λύσης. Ναι, ναι, ναι, βρίσκονται στο νησί μας εδώ, στο καταπληκτικό γραφείο Λύσης. Για όλα είναι, για ενέργεια, είναι για ρεύμα, είναι για ασφάλεια, είναι για διαχείριση πολυκατοικίας, για οπτικές ίνες, το ΔΕΗ Fiber μπορεί να σας το δώσουν. Ό,τι πληρωμή είναι να κάνετε σε όποιο μέρος του κόσμου, ό,τι πληρωμή θέλετε σε όποιο μέρος του κόσμου, μπορείτε να την κάνετε μέσα από το γραφείο Λύσης. Πολύ δυνατό, έτσι. Πολύ δυνατό και πολύ καλό. Εκεί, εκεί στην αρχή της Καλοπλήτου είναι το γραφείο Λύσης, απέναντι από το φαρμακοποιό μας, το Γιώργο το Μαρί. Ναι, ο Γιώργος μας ακούει. Καλημέρα, καλημέρα, Γιώργο. Γεια σου, Βαλάντο, χρόνια πολλά, καλημέρα. Καλημέρα στη Μαρία. Η Μαρία Καλαγκιά, δεν ξέρω, οι νούσες είναι κάπου εκεί, την είχαμε αφήσει τελευταία. Γεια σου, Αργύρη. Καλημέρα, Χάος. Μπορεί να είμαι εκτός χιού, αλλά σε αυτό είμαι κοντά. Δυστυχώς, χθες διάβασα, λέει, ότι βρέθηκε ένας λαγοκέφαλος στο νησί μας. Όχι, ρε φίλε. Όχι λαγοκέφαλος, κουφιοκέφαλος. Και μου έκανε και εντύπωση, δηλαδή, γιατί περιμέναμε τόσο καιρό να το... Γιατί περιμέναμε τόσο καιρό να διαπιστέψουμε ότι έχουμε στο νησί μας ακέφαλους και κουφιοκέφαλους και το... Γεια σου, Μαρία, καλημέρα, καλημέρα. Καμιά τα αστέρια. Κι αν ποτέ σε φύγω. Ο καιρός, παιδιά, όπως σας τα είπαμε, έτσι. Ρε φίλε, δείχνει εδώ βόρειους ανέμους. Κοίταξε να δεις, μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, παιδιά, είμαστε στα πορτοκαλιά. Πώς περνάτε το πορτοκαλί και, και ο κόλλος του αυτοκινήτου, και το πίσω μέρος, συγγνώμη, του αυτοκινήτου περνάει με κόκκινο. Είμαστε σε μια τέτοια κατάσταση. Θερμοκρασίες δεν μου δείχνει πολύ ψηλές εδώ, 26-27. Ισχυρή βόρειο-ανατολική άνεμη. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Ναι, ναι, ναι, ιδιαίτερη προσοχή, παιδιά, γιατί... Να ξεχνάς και να χαίρεσαι. Έχει βγάλει και ο Δήμος, έβγαλε μία εδώ ανακοίνωση, μία εδώ... Και εκείνα που μ' αγάπη
Προσοχή και στον Άγιο Γιάννη το Θεολόγο, εκεί στην πλατεία, στην αρχή της Γυμνασιάρχου Μαδιά. Έχει ένα παρτέρι, αυτό δεν είναι παρτέρι παιδιά, αυτό είναι η μινιατούρα του Αμαζόνιου. Στα βουνά και τα πέλαγα. Αν μου πεις να σου πω κάτι, άμα είναι ακλάδευτες όλα τα χωράφια, άμα είναι ακλάδευτα όλα τα χωράφια που έχει ο Δήμος, όλα τα χωράφια που έχει η περιφέρεια, γιατί να πάει ο κόσμος, γιατί να πάει ο κόσμος να καθαρίσει τα...

0: Λοιπόν, μου στείλε εδώ μια φωτογραφία ο Αργύρης. Α, μάλιστα. Δεν είναι ρε Αργύρη αυτό λαγοκέφαλος. Με παιδιά, προσέξτε να δείτε. Σε μια σελίδα ανέβηκε εδώ το. Ανέβηκε μια φωτογραφία από ένα ψαράκι. Είναι με ένα κιλό, είναι ένα 300. Είναι το. Στη Νότια Χίο έκανε εμφάνιση, λέει το. Παιδιά, καλό θα είναι να μην τρομοκρατούμε, παιδιά, τον κόσμο χωρίς λόγο, έτσι. Δηλαδή. Γεια σου, Μάνο, καλημέρα. Καλημέρα στο Λευθέρι. Έμαθα ότι άρχισαν οι θερινές εκτόσεις στη Χίο. Από 15 παραλίες με γαλάζια σημαία. Από 15 παραλίες με γαλάζια σημαία. Έχουμε τώρα, λέει, μόνο 10. Ναι, εντάξει, με χάσαμε κάτι σημαία. Τις πήρε, πώς το λέγεται. Πώς το λέγει ο Πάγκαλος τότε με τα ίμια. Μάλλον θα την πήρε ο αέρος τότε. Πούμε, λέει, ότι την πήρε ο αέρος στη σημαία τότε. Α, πούμε ότι την πήρε ο αέρας στη σημαία και θα, εκεί στα ίμια. Βέβαια το νησί μας σε σχέση με τα άλλα μέρη της Ελλάδας, και απορώ γιατί άραγε,
1: το θέλες και το σπαγές,
0: είχε την πιο μεγάλη, την πιο μεγάλη ζημιά.
1: Για κανένας το θέλει.
0: Άμα τις έχουμε, παιδιά, τις σημαίες δεν τις. Είναι στον Άγιο Σίδερο βοηθειά μας, στην Αγία Παρασκευή βοηθειά μας, στο Γιώσονα, στη Δασκαλόπετρα. Θυμάστε που φώναζαμε για Δασκαλόπετρα? Και στο Κοντάρι.
1: Κοίταξε την καρδιά.
0: Στο Κοντάρι. Οι λόγοι που πήραν πίσω τις σημαίες και μας αφήκαν οι ασήμαιους είναι οι υπηρεσίες που προσφέρει η παραλία σε λεωμένους, αμαία, επισκέπτες. Η ασφάλεια των λεωμένων, η καθαριότητα. Έλα ρε, καθαριότητα, δεν είχαμε καθαριότητα. Η ενημέρωση του κοινού. Παιδιά, κοίταξε να δεις, επειδή είδα και μία ανακοίνωση, έβγαλε ο Δήμος Χίου μία ανακοίνωση. Ο Δήμος, η τοπική των Καρδαμήλων. Για το Γιώσονα. Άδικη και υπερβολική, ας κρίνουν οι πολίτες, γράφουν εδώ τα νέα των Καρδαμήλων για τη γαλάζια σημαία του Γιώσονα. Η ανακοίνωση έγραφε χθεσινή είναι ότι η παραλία μας κινδυνεύει να χάσει τη γαλάζια σημαία. Νομίζω δεν κινδυνεύει, την έχασε. Ο πρώτος λόγος είναι η έλλειψη σωστικών μέσων.
1: Κοίταξε τι.
0: Προσέξτε, παιδιά, αυτό με τα σωστικά μέσα. Έχουν δίκιο εδώ πέρα, έτσι. Λένε ότι από, εδώ από την κοινότητα των Καρδαμήλων πήγαμε, τοποθετήσαμε όλα τα σωστικά. Τώρα, αν στο ενδιάμεσο βρεθήκανε κάποιοι ανεγκέφαλοι και πήγανε και ανοίξανε και τα κλέψανε. Στην τουαλέτα των Αμαία, λέει, κάποιος είχε γράψει ένα εθνικιστικό σύνθημα κατά των Τούρκων. Κοίταξε να δεις, αυτά όλα, παιδιά, έχουν να κάνουν και με μας, έτσι. Είναι αυτό που λέμε. Άμα δεν είσαι άνθρωπος, ρε γάδα, ρε. Συγγνώμη κιόλας από τα συμπαθή τετράποδα.
1: Κοίταξε τι.
0: Θες και σημαία να σου αποδείξει πως είσαι ένα δίποδο.
1: Κοίτα και τα σπασμένα.
0: Γεια σου, Λευτέρη, καλημέρα στον Απόστολο. Καλημέρα στη Μαριέλα, καλημέρα στον Νίκο τον Κουτσουράδη από το Χαλκιός. Νικόλα, προσοχή, έτσι. Προσοχή, προσοχή. Καλημέρα στους χίλιους ναυτικούς μας. Νίκο, αυτά με το αίμα, νομίζω είναι καλό να υπάρχει μια επίσημη ανακοίνωση από την αιμοδοσία του νοσοκομείου. Μου είχε γράψει κάτι εδώ πέρα ο Νίκος, αλλά επειδή και παλαιότερα είχαμε κάνει κάποιες έτσι ανακοινώσεις, είχαν βγει και στα διαδίκτυα κάποιες τέτοιες ανακοινώσεις, καλό θα είναι να μην... να μην τρομάζουμε τον κόσμο. Όχι να μην τρομάζουμε, να μην δίνουμε λάθος κατεύθυνση για το θέμα, θέμα που έχει να κάνει με αιμοδοσίες και τα... Γι' αυτό το λέω έτσι, με κάθε επιφύλαξη.
1: απόψε.
0: Γεια σου Λάμπρο, καλημέρα.
1: Το φεγγάρι.
0: Κάτσε, γιατί μου στέλνετε και μηνύματα μου,
1: και θα με...
0: Λοιπόν, το ξέρω πολύ ωραία. Εγώ σας το είπα, παιδιά. Εγώ σας το είπα. Μου λέει, πήγαμε Βολισσό εκεί στην πλατεία Πιθώνα. Καταπληκτικός. Καταπληκτικός ο τρόπος που έχουν φτιάξει τα παιδιά εκεί την πλατεία. Από τη μία το Χαρβάντι, αυτό το φοβερό κοκτέιλ μπαρ, 7:30 ανοίγει κάθε μέρα. Δίπλα το Βολισόπ στην πλατεία του Πιθώνα. Ένα ξεχωριστό concept store. Έχει πολύ ωραία πράγματα, χρήσιμα έτσι. Λοιπόν, κυρίως είναι δημιουργίες Ελλήνων σχεδιαστών. Μαγιό, παρεό, κοσμήματα, τσάντες, πετσέτες, καλοκαιρινά αξεσουάρ. Να, η Γιάννα πάει εκεί συχνά, θα μας πει. Η Γιάννα η Φαφαλιού είναι εδώ στην παρέα. Μας άφησαν, λέει, ασήμεους. Καλημέρα, καλημέρα Γιάννα, καλημέρα. Λοιπόν, κάθε μέρα στην πλατεία του Πιθώνα το Βολισόπ, 6:30 μέχρι 11:30, και κάθε πρωί στο χώρο υποδοχής του ξενοδοχείου ήχος ή άϊχος στην παραλία της Λίμνου. Πολύ ωραία δουλειά. Το θέμα ξέρεις τι είναι τώρα. Κάποιος θα βγει και θα πει, να βλέπετε μωρέ, και οι Τούρκοι μπορεί να βγουν να πούνε. Που δεν έχει παραλία ούτε να πλύνεις χταπόδι. Να πάει να σβουρίσεις χταπόδι. Μια παραλία της Οφελιάς δεν έχει. Όχι να πάει να κολυμπήσεις. Λοιπόν, θα βγουν τώρα και οι Τούρκοι και θα πούνε, hey, Yunan, Yunan παραλία. Τσόκα, τσόκακα. Σημαία Bayram Kaput. Bayram Kaput. Και καλά τη χάσανε τη σημαία. Κατάλαβες, ευκαιρία ψάχνουν από κάτι τέτοια. Και καλά τι πάτε και κάνετε στοιχείο. Ούτε γαλάζιες σημαίες έχουν, ούτε τίποτα δεν έχουν.
2: Τι να σου ράψω εγώ καλά.
0: Το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να αφήνεις να πηγαίνουμε σε αυτό το σημείο.
2: Τι λόγια, τι παράπονα.
0: Με τη βενζίνη ασχολείται κανένας ή μόνο εγώ κάθομαι και σας λέω κάθε μέρα τις τιμές?
2: Κλείρω τη μια.
0: Δηλαδή το ότι δεν βλέπετε μπροστά δύο. Έχετε συνηθίσει, έχετε πάθει το σύνδρομο της Στοκχόλμης.
2: Πήρω τη μια βραδιά, σ' έχω στην
0: αγκαλιά. Επάθατε το σύνδρομο της Στοκχόλμης, έτσι. Ορίστε, 1,93 έχω το πιο φθηνό πρατήριο. Τρία πρατήρια είναι στο 1,93. Το τελευταίο δεν το λέμε το λίγοντα. 94-95 και πάμε στο ακριβότερο πρατήριο που θα βρείτε εδώ πέρα στο νησί μας. Αλλά δεν βαριέσαι μωρέ, για να υπάρχετε. 2,120. Είναι κανένα δύο πρατήρια με 2,120-2,12 δηλαδή, έτσι. Τα δε ψαρά, η ηρωική νήσο των ψαρών για την οποία η κυβέρνηση κόπτεται και ράπτεται, έτσι. Η ηρωική νήσο των ψαρών έχει πάει βενζίνη. Ένα πρατήριο έχουν τα ψάρα και να κάνουν και το σταυρό τους που έχουν ένα πρατήριο. 2,223. Ρε μπουρλότο, ρε μπουρλότο, ρε μπουρλότο. Γεια σου Κατερίνα.
2: Ολόκληρο τη μια βραδιά.
0: Λοιπόν, στη Μυτιλίνη η βενζίνη είναι 2,08, 2,15. 1,98 σε κάποια πρατήρια, μας λέει εδώ πέρα ο Αργύρης ο ηλιογραμμένος, που παραθερίζει στα Μυτιλίνας. Αργύρη, πού βρίσκεσαι τώρα? Είσαι εκεί στο καφενεδάκι το... Εκεί στο ωραίο το καφενεδάκι το... Βάλε ρε στην τηλεόραση να με ακούσουν εκεί οι χωριανοί. Γεια σας ρε παιδιά. Κατάλαβες, βάλε το δυνατά να στείλω μια καλημέρα στο καφενείο. Όταν είσαι έτοιμος θέλω να τραβήξεις ένα βιντεάκι. Ωραία, το κατάλαβες. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει να το ντύσεις, να το στήσεις. Λοιπόν, στο μεταξύ να σας πω ότι έχουμε την μέχρι και το Σάββατο Knockout Week σε εργαλεία στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά. Επαναφορτιζόμενο τριβίο έκεντρο 18 βολτό, 70 ευρώ. κατσαβίδι συναρμολόγησης επίπλων. Τέτοιο αυτό το βουμ βουμ επαναφορτιζόμενο 25 ευρώ. Και έχει και δραπανό κατσάβιδο και παλαιμικό κατσαβίδι μαζί, δύο εργαλεία, μπαταρίες, τσάντες, θήκες, 132 ευρώ και τα δύο. Δεν υπάρχουν, παιδιά, αυτά στο τεχνικό πολυκατάστημα Ζανίκο Κολιάδο. Και μέχρι 1η Αυγούστου προσφορά λάστιχο ποτίσματος 49 ευρώ τα 25 μέτρα. Είναι αυτό που δεν παθαίνει τίποτα το. Το super duper. Ορίστε, μία πρόσκληση λέει για μένα. Ρε Σιμάνα, είναι ροκ συναυλία. Δεν θα σ' αρέσει. Όταν γίνει συναυλία με τέτοια τραγούδια, Μανώλη Χιώτη, Μέρι Λίντα, Μητροπάνω, θα σε ενημερώσω.
2: Μα όταν θέλουν δύο καρδιές.
0: Δεν είναι αυτή, τώρα δεν είναι για δεν θα. Λοιπόν, καλημέρα, έχουμε ενημέρωση εδώ πέρα τα Θεοδωράκια.
2: Όλοι το ίδιο είμαστε.
0: Τι λες τώρα, ρε Λευτέρη, δεν το ξέρω αυτό. Ο Λευτέρης Μάριος Μπαράκος μας ενημερώνει ότι τα Θεοδωράκια θα γίνουν φέτος την επόμενη ημέρα από τα Κανάρια. Όχι τα Κανάρια νησιά, τις εκδηλώσεις για τον Κανάρι. Παρεμπιπτόντως, σαν σήμερα, ο τεράστιος Κωνσταντής Κανάρης προσπάθησε αποτυχημένα να πυρπολήσει τον Αιγυπτιακό στόλο μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Ούτε Θεοδωράκια έχουμε, παιδιά, ούτε Κανάρια έχουμε. Χτες ήμουνα στο τουρνουά Ζανάρια. Για το Γιάννη το Ζανάρα έγινε στο Αθλητικό Κέντρο Βαρβασίου. Και καθόμουνα και σκεφτόμουνα, άμα το καλοσκεφτείς, σε τούτον εδώ το βράχο, σε τούτον εδώ το βράχο, τον ηρωικό, με αίμα ποτισμένο, το μόνο έργο που τελείωσε μετά το ομήριο πνευματικό κέντρο, ήτανε η πλήρη ανακατασκευή του γηπέδου, του αθλητικού γηπέδου στο Βαρβάσι. Εκεί που πήγαμε χθες και κάναμε τα τέτοια. Και κάναμε τα Ζανάρια. Τίποτα άλλο. Ακόμα και αυτό με τις οπτικές σύνες, μη μπω. Έχουνε κάμει, ρε φίλε. Έχουνε κάμει τυχείο σαν γραβιέρα Νάξου. Όχι, πώς είναι το άλλο με τα τυριά. Το άλλο με τις τρύπες, ποιος είναι το. Το άλλο με τις τρύπες, ναι. Ρε, θα φύγουμε, θα πάρω με την άδεια και θα πάω να κάτσουμε εκεί στα λιμιά, στο λιμανάκι. Θα κάτσουμε εκεί με τη Λένα και το Γιάννη. Εκεί, ναι, στο Σέιλιν. Απ' έξω έχει φτιάξει το χώρο, κάτι καναπέδες, κάτι κρεβάτια, κάτι τέτοια. Σούπερ ντούπερ. Έχει φτιάξει το χώρο εκεί καταπληκτικά, έτσι. Λοιπόν, την καλημέρα μου, μισό λεπτό, θα συνεχίσω με το Σέιλιν. Την καλημέρα μου να στείλω στον Αργύρη και την εδώ τη, την κυρία Ελένη, πώς τη λένε, τη. Ρε, η ίδια η μαμά σου είναι Αργύρη, κοπέλα. Λοιπόν, καλημέρα στο καφενείο ο Μανώλης. Πώς λέγεται, ρε φίλε, το καφενείο. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο καφενείο της, του ασώματος στη Λέσβο. Ωραίο και παραδοσιακό και με γλυκά κουταλιού. Βέβαια, σαν τα χιώτικα, συγγνώμη παιδιά, έτσι, σαν τα χιώτικα δεν έχει, έτσι δεν. Σαν τα χιώτικα δεν έχει. Καλημέρα, κυρία Ανθή, καλημέρα, να είστε καλά. Λοιπόν, θα πάω να την αράξω εκεί στο Σέιλιν στα λιμιά. Καφεδάκια, σαντουιτσάκια, κρύα πιατάκια.
1: Μα όταν πέσει πάλι η νύχτα.
0: Ναι, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το βράδυ σφινάκια, παρτάκια.
1: Και μου πήρανε.
0: Είναι το σημείο αναφοράς πάνω στα βόρεια. Στο λιμάνι των Λιμιών. Το Σέιλιν. Ό,τι έκαναν τα παιδιά, μόνοι τους τα έκαναν. Και μετά τη φωτιά που έγλειψε εκεί τα μαγαζιά όλα και το. Ναι.
1: Αδερφάκι μου.
0: Κοίταξε να δεις. Το σίγουρο είναι ότι τους αξίζουν, τους αξίζουν συγχαρητήρια. Τους αξίζουν συγχαρητήρια γιατί έκαναν πάρα πάρα πολύ καλή δουλειά. Καλημέρα Μανώλη, και από εδώ να ξέρεις επίσης ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε διοικητής υποβρυχίων είναι Χιώτης. Και είναι ο αδερφός μου, Μπαράκος. Περήφανος για τη διαδρομή του και την αδιάκοπη προσφορά του στην πατρίδα. Λευτέρη, ο αδερφός είναι διοικητής υποβρυχίων. Περίμενε, υποβρυχίων καταστροφών ή των υποβρυχίων γενικότερα? Των υποβρυχίων γενικότερα. Ω, τι ωραίο τραγούδι. Τι ωραίο τραγούδι, έτσι είναι. Λοιπόν, 9 και 31 πρώτα λεπτά η ώρα. Είδαμε και τις βενζίνες, ναι, χαρήκαμε. Ω, τι να σου πω, χαρήκαμε το. Αχ, σήμερα παίζει ΑΕΚ. Ω, και καλή ώρα, έτσι. 7 το απόγευμα.

0: Λοιπόν, σήμερα παίζει η ΑΕΚ με τη Samsung Sport. Φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου σε 7 το απόγευμα.
1: Με στα παλιά τζιδικά.
0: Είναι η κατάλληλη ώρα. 5:30 ανοίγει τις πύλες του το Πιτσαλίκος. Βέβαια, σήμερα Τετάρτη, έτσι. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Θα πάρετε τηλέφωνο, θα κάνετε παραγγελία να δείτε και το. Να δείτε το παιχνίδι της ΑΕΚ. Χθες είδατε και το κύπελο στην πλατεία. Βέβαια, ήρθε το κύπελο. Άξια, πώς το λένε. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο στα παιδιά, μπράβο στους πρωταθλητές. Λοιπόν, σήμερα καλά να τα πάτε στο φιλικό, να φάτε και τις πίτσες σας. Μην ξεχνάτε, όταν παραγγέλνετε πίτσα Λύκος, λες στο τηλέφωνο καλημέρα χάος. Όχι, δεν υπάρχει, υπάρχει λόγος ρε φίλε. Γιατί άμα μπεις καλημέρα χάος, σου έρχονται μαζί τυροπιτάκια Λύκους, ζεστά και ζεστοκοπημένα και γευστικά. Και έρχονται και συμπληρώνουν τη γλύκα από την πίτσα Λύκος. Έχεις λόγο, έτσι. Το τηλέφωνο το ξέρετε, έτσι, 27 27 7.

0: Γεια σου Νικόλα, καλημέρα, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ναι, ναι, τις χάσαμε τις σημαίες. Καλά δεν σημαίνει και τίποτα, έτσι. Συνηθισμένοι και με σημαίες, συνηθισμένοι και το... Συνηθισμένοι και με χωρίς σημαίες. Συνηθισμένοι και με χωρίς σημαίες, έτσι. Λοιπόν, ορίστε, βλέπω εδώ την ανακοίνωση από το Δημοχείο. Σε κωδικό κόκκινο βρισκόμαστε σήμερα. Κανονίστε, έτσι. Κανονίστε με τη βλακεία που μας δέρνει. Σήμερα, από σήμερα, η Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Είμαστε στο 4. Ναι. Μόνο σε αυτά έχουμε μεγάλη βαθμολογία. Στον κίνδυνο πυρκαγιάς, στη βλακεία που μας δέρνει, στους χειρότερους οδηγούς στον πλανήτη, είμαστε στο πικ. Είμαστε κορυφή. Λοιπόν, μην ανάψετε φωτιά για κανένα λόγο. Μην χρησιμοποιείτε τροχούς ηλεκτροσυγκολήσεις. Μην γκέτε κλαδιά. Μην ανάβετε ψισταριές. Μην πετάτε τσιγάρα. Δηλαδή κάθε εργασία στην Ήπεθρο μόνο αν είναι απαραίτητη. Όχι άσκοπες μετακινήσεις σε δάση. Καθαρίστε ξεραχόρτα και έφλεκτα υλικά γύρω από το σπίτι σας. Και σεβαστείτε τυχόν απαγορεύσεις κυκλοφορίας. Δεν είναι μόνο η άγνοια, παιδιά, που μας βάζει φωτιά κάθε χρόνο. Είναι και η βλακεία. Αυτό το μαύρο πράγμα με ένα μαστίγιο είναι η βλακεία που μας δέρνει. Η βλακεία που μας δέρνει. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Δόμηση Χίου όμικρον έψιλον. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κοστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
3: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσυκλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5, στο λιμάνι.
4: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγέρο σαρμάδες και ό,τι ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 22 71 0 43 111.

0: Τεράστιες ρηπές ανέμων, έτσι το. Η φωτιά έχει κατέβει τη μία μεριά του Βουτάκου και της Τρυπητής. Έχει εξοχικές κατοικίες διάσπαρτες στο Στους γύρω οικισμούς έχει ηχήσει το 112. Έχουν εκενωθεί μέχρι στιγμής 9 οικισμοί. Δεν υπάρχει ακόμα απολογισμός για τις ζημιές. Υπάρχουν μεγάλες ομάδες πυροσβεστών. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι η Πάρος που κατακαίγεται αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κατηγορία 3 στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Έτσι, σε υψηλό κίνδυνο. Εμείς είμαστε στο 4. Εμείς είμαστε στο 4. Δηλαδή θέλω να πω, κανονίστε.
1: Έφτιαξα ένα σκαρί για το χατήρι σου.
0: Λοιπόν, Αργύρη, πώς είναι Μυτιλίνη, τι γίνεται, φυσάει εκεί πέρα? Φυσάει.
1: Έγινα μια βραδιά καραβοκή.
0: Να προσέχετε κι εσείς, αν και νομίζω ότι εσείς, ρε φίλε, μπράβο σας. Όχι, δεν το λέω εδώ. Νομίζω είναι κάποια μέρη που προσέχουν το...
1: Ύστερα το βράδυ.
0: Προσέχουν ιδιαίτερα. Οι οδηγοί σας προσέχουν εκεί στη Μυτιλίνη? Είναι χειρότεροι από εμάς? Ρε φίλε, δηλαδή εδώ στοιχείο πραγματικά. Πραγματικά
1: κουλιά, κουλιά.
0: Δηλαδή πιστεύω ότι μερικοί οδηγοί από εσάς και από εμάς που ακούτε και μιλάμε μεταξύ μας, δηλαδή, έτσι. Δηλαδή μερικοί οδηγοί στεναχωριούνται που δεν προλαβαίνουν να μας πατήσουν. Άμα είναι διάβαση, άμα είναι τίποτα φανάρια και περνάς, το βλέπεις ότι περνάς, έχει ακόμα πράσινο για σένα. Καταφέρνεις και περνάς και τι σύρε τον έχασα. Γίνεται, βρε ανθρώποι, βρε. Γίνεται, βρε ανθρώποι, βρε. Ανθρώποι, πάνω απ' όλα ανθρώποι.
2: Το ταξίδι αυτό που θα πάμε.
0: Ορίστε, και τα νέα, όλα τα site, παιδιά, το έχουν πάρει, έτσι. Όλα τα site έχουν κάνει αυτό το θέμα με τις... Αυτές είναι οι 9 ακτές που έχασαν τη γαλάζια σημαία. Βρε, δεν μας παρατάς και εσύ, αντί να μας διαφημίσεις, μας δεν. 9 ακτές σε Πάρο και σε Χίο. Αυτό συνέβη είτε διότι δεν οργανώθηκαν τη φετινή κολυμβητική περίοδο. Όχι, εμείς δεν είχαμε τέτοια θέματα. Είτε διαπιστώθηκαν ότι δεν πληρούσαν τα αυστηρά κριτήρια του προγράμματος. Δεν νομίζω να είχαμε τέτοιο θέμα εμείς.
2: Για όλα αυτά που αφήσαμε, μα ποιο τέλος δεν πονάει.
0: Παιδιά, τις παραλίες και αυτά που λέμε άντε και άντε και άντε, δεν είμαστε οι μόνοι που το βλέπουμε. Έτσι, δεν είμαστε και οι μόνοι που το βλέπουμε.
2: Μια αγάπη δίχως αύριο, η αγάπη αυτή.
0: Σήμερα είναι Τετάρτη, μάλιστα.
2: Αγριό.
0: Σήμερα έχει ένα βραδινό καστροπερίπατο. Με συνοδό το συντηρητή αρχαιοτήτων, τον Βασίλη τον Αγιαννίδη. Η αφετηρία 8.30 το βράδυ είναι στην πύλη Ματζόρε. Έχει και ένα κινητό τώρα για δηλώσεις συμμετοχή. Τι να τώρα δεν... Έχει και να σας το πω, θα το συγκρατήσετε, δεν νομίζω. Βέβαια κάνει, παιδιά, για τη ζέστη. Βέβαια κάνει για τη ζέστη. Γι' αυτό το έχω εδώ πέρα. Τέλειο. Είναι το τέλειο iced tea. Δεν είναι απλά ένα iced tea. Είναι ένα τέλειο iced tea.
2: Αυτό...
0: Είναι της φωτοποιίας του Πάκη. Αργύρι, το έχουν στη Μυτιλίνη αυτό? Πρέπει να τους πεις να συνεννοηθούν με την φωτοποιίας του Πάκη. Να τους πάει και το τσάι αυτό το τέλειο. Είναι τρεις γεύσεις. Πράσινο τσάι με tropical fruits, μαύρο τσάι με βερίκοκο και νότες Λουίζας, και έχει και το πράσινο τσάι με λεμόνι και ginger. Χωρίς ζάχαρη, τέσσερις θερμίδες, άντε γεια, έτσι.
2: Οι ψυχές οι δειλές.
0: Όχι, είναι, από το... είναι καλό. Είναι καλό τα νησιά μας, έτσι. Να στηρίζει ο ένας τον άλλον. Γεια σου, Κατερίνα, καλημέρα στο Δημήτρη. Και το βασικό, παιδιά, είναι ότι είναι τσάγια που είναι, πώς το λένε, από χιώτικη βιοτεχνία, τη βιοτεχνία ποτοπίας του Πάκη. Πολύ σημαντικό αυτό, έτσι.

0: Αυτά είναι τα σημαντικά. Χθες διάβασα ένα ωραίο, λέω θα το πάρω να τους το διαβάσω το πρωί. Τρεις ωραίοι άνθρωποι. Μια δουλειά που τη γουστάρεις και την υγεία σου, εσύ και η οικογένειά σου. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα τα καταφέρεις μόνος. Τρεις ανθρώπους να έχεις στη ζωή σου. Τρεις καλούς φίλους, έτσι. Τρεις. Μια δουλειά που να... Μια δουλειά που να γουστάζει, ρε παιδί μου, να πηγαίνεις χαρούμενος. Αν τώρα και με αυτές τις συνθήκες τώρα, έτσι. Οι μόνες δουλειές που πάει και γελάει ο κόσμος είναι κάτι οι χαϊσοφυτίες. Είναι όλοι γελαστοί. Α, τι ωραία, ρε φίλε, και σήμερα. Τι ωραία θα περάσουμε. Έτσι, να έχεις αυτό μια δουλειά και την υγεία σου. Ένα τόξο ουρανίο. Δεν θες τίποτα άλλο. Λοιπόν, χάλια και η οδηγία στη Μυτιλίνη. Είχα.
1: Κάνε εγγραφή στο ρυθμό.
0: Κολλημένο πίσω μου έναν. Προσπαθούσε να κάνει αντικανονική προσπέραση σε νεκρό σημείο. Για καλή του τύχη μετά τη στροφή. Η μηχανή δεν έτρεχε, δεν έγινε με τοπική. Μετά ήταν απλά μπροστά μου. Γιατί απλά είχε κι άλλους μπροστά. Και έκραζε και φώναζε. Εν τω μεταξύ πήγαμε παραλία και ήρθε και πάρκαρε μπροστά μου. Δεν φαντάζεσαι το τι εξάψαλμο άκουσε. Α, και εκεί έχουν βάλει πινακίδες 30 χιλιόμετρα, έτσι. Λοιπόν, πήγαινα σε αυτό το δρόμο λίγο αργύρης με 30 χιλιόμετρα και είχε κολλήσει από πίσω μου περιπολικό. Όταν είδε ότι ήμουν αυτό, είδε και από είδε ο άνθρωπος. Μου έκανε προσπέραση και έφυγε. Το περιπολικό σου έκανε προσπέραση. Γεια σου Ιάκωβε, καλημέρα. Ιάκωβος Ντουμπανάκης from Αντελαϊδα. Όχι ντου, του. Ιάκωβος Ντουμπανάκης από Αντελαϊδα, την καλημέρα μου. Καλή σου μέρα. Καλημέρα και στο Μιχάλη το Μονιούκα. Χρόνια πολλά, γιορτάζει 6 χρόνια Αχίος Φάρμ. Έχει βγάλει ένα φυλάδιο, παιδιά, είναι και φωτογραφίες βέβαια. Να γλύφεις και τα δαχτυλικά σου αποτυπώματα. Δηλαδή, αν δείτε τις τιμές, έλα ρε φίλε. Χωριάτικο Λουκάνικο από 7,25, 5,49. Σηκώ τη Μόσχου, βγάζει και αίμα. Από 8,90, 6,90. Μπούτι Χοιρινό από 6,95, 5,95. Και παίρνεις και δώρο επιταγές 100 ευρώ. Δώρα αξίας 1000 ευρώ. Εδώ το Χίος Φάρμ, εδώ καθώς έρχεσαι για το Λεωφόρος Ενώσεως. Και στα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη. Και χιώτικα κρέατα. Δηλαδή ρε φίλε, είμαστε τα... Όλα τα έχουμε. Όλα τα έχουμε, δεν έχουμε ανάγκη κανέναν. Δεν έχουμε ανάγκη κανέναν, έτσι. Ξανά την ευτυχία, ξανά την ευτυχία. Λοιπόν, παιδιά, είδα ένα βιντεάκι χθες με το Νότιτο Μηταράκι. Για κάτσε, στο λιμάνι.
2: Είναι εντυπωσιακό πόσα πλοία βρίσκονται σήμερα στο λιμάνι της Χίου. Δείχνει πόσο έντονη είναι η τουριστική ανάπτυξη του νησιού μας τα τελευταία χρόνια και βέβαια όταν έρθει το νέο τελωνείο θα διευκολύνουμε την εμπειρία για τους ταξιδιώτες που επιλέγουν τη Χίο για τις διακοπές τους.
0: Κάτσε. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, κύριε Νότι. Τα πλοία αυτά που βλέπετε το... είναι της γραμμής, τα τουρκικά πλοία... πλην μιας εταιρείας, είναι τα τουρκικά καραβάκια που κάνουν το πορθμίο εδώ, το Χίο Τσεσμέ. Εμείς πλοία, όταν λέμε πλοία, εννοούμε αυτά τα μεγάλα που κάνανε κάθε μέρα το Πειραιάς Χίο. Δεν ξέρω και σήμερα το... Όταν λέγαμε πλοία, γιατί λέτε το λιμάνι γεμάτο πλοία και το... Είμας γειτονιά. Γιατί το γύρισμα που έκανε ο κύριος Νότης Μηταράκης ήταν εκεί Είναι στο Αγιασθέν Τελωνείο. Από τον αγιασμό και μετά δεν έχει μπει ούτε καρφίτσα, έτσι. Από τον αγιασμό και μετά δεν έχει μπει ούτε καρφίτσα. Κείδε το λιμάνι γεμάτο πλοία. Έλα Χριστέ και Απόστελε και Άγιε Νικόλα που προστατεύει τους ναυτικούς μας. Αυτά τα πλοία σας ξαναλέμε κύριε Νότη. Είναι τα πλοία των γραμμών που κάνουν το χείο τσισμέ τσισμέ χείο. Είναι από τις τουρκικές εταιρείες. Μία εταιρεία έχουμε πλέον εδώ δικιά μας μόνο. Εντάξει, δεν έχει να κάνει. Αλλά τουλάχιστον στοιχείο στην αυτομάνα, στο νησί των ναυτικών. Όταν λέμε πλοία εννοούμε τουλάχιστον 100 μέτρα πλοία, 90 μέτρα πλοία, 150 μέτρα πλοία. Εμείς αυτά λέμε πλοία. Έτσι, όχι τα άλλα, τα άλλα είναι τα τέντερ. Τα τέντερ των πλοίων μας. Λοιπόν, καλημέρα στο Μιχάλη τον Τζακό, παιδιά, ο μάστορας επιδιόρθωσης. Ό,τι χρειαστείτε για τις επιδιορθώσεις σας, ό,τι χρειαστείτε για τα παπούτσια, για ρούχα, για πάτους παπουτσιών, για τα εγκεκριμένα φαρμακεία που ζητάει τροχέα. Ναι, ναι, ναι, τα έχει και αυτά. Μιχάλη Τσακός, Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Πολύ δυνατός, έτσι. Πολύ δυνατός. Εκτελεί και χρέη κλειδαρά όλο το 24ωρο, 24-7 που λένε και οι New Yorkers. Έχετε, πάρτε το τηλέφωνο αχρίαστο να είναι 43651. Ξέρει κάποιος να μου πει πως μπήκαν αυτά τα όρια στους δρόμους? Γιατί με πέντε μέλη οικογένεια, με πενταμελή οικογένεια, μέσα σε ένα μικρό γιάρις, έτσι, σε κάποια σημεία ανεφορικά ή σε ευθείες, το αυτοκίνητο δεν τραβάει. Δεν γίνεται να πηγαίνω, μου λέει, με 20, 30, 40. Θα μείνω, θα ξαναπάω πίσω την ανηφόρα, θα την ξανακάνω κάτι φόρα με όπισθεν. Δεν ξέρω ρε φίλε μου, δεν ξέρω ποιος φωστήρας τα βγάζει αυτά τα... Εκεί που πάντα τρένα. Να ορίστε, εκεί που πάντα τρένα και εκεί που πάντα πλοία. Πλοία να δεις να το χαρείς. Λοιπόν, στην Καθημερινή διάβαζα χθες στον αέρα δρομολόγιο πλοίου στη γραμμή Πειραιά Χίος λόγω κινητοποίησης. What do you mean? Τι εννοεί ο... Τι εννοεί ο ποιητής? Ενδεχόμενο ταλαιπωρίας χιλιάδων ταξιδιωτών. Είναι δρομολόγιο που έρχεται από τον Πειραιά για τυχείο. Λόγω μια κινητοποίηση που θα κάνουν οι εργαζόμενοι. Ναι, δεν... Η Καθημερινή το γράφει. Μπήγα να μπω, αλλά είναι, λέει, συνδρομητική. Πρέπει να κάνω συνδρομή. Θα το ψάξω να δω μήπως το βρω κάπου αλλού. Χωρίς συνδρομή. Ναι. Κυκλοφόρησε και η κάρτα μέλους 2026-27 από το Ναυτικό Ομιλοχείο. Ο πιο ουσιαστικός τρόπος να στηρίξεις την ομάδα, να γίνεις ενεργός μέλος. Με την κάρτα εξασφαλίζει την πρόσβαση στους εντός έδρας αγώνες του Ναυτικού Ομιλουχίου καθ' όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου. Φέτος ξεκινάμε και πιο, έτσι. Ξεκινάμε πιο νωρίς.
3: Σβήνουν τα φώτα στο σταθμό.
0: Μπορείς να βρεις τις κάρτες μέλους της εγκαταστάσεις στιοπλοεία στην Πελαβίστα, στην Πηξίδα, στα Goodies. Παιδιά, ακούστε να δείτε κάτι. Είδα και κάποιες ανακοινώσεις ανθρώπων που ασχολούνται με το πόλο, έτσι. Μετά και τη μεγάλη επιτυχία, την τελευταία μεγάλη επιτυχία της εθνικής ανδρών, της επίσημης αγαπημένης. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα ξεκινάνε από κάποια κολυμβητήρια, σαν το δικό μας, ή από κάποια ανοιχτά κολυμβητήρια, έτσι. Από κάποιες ομάδες όπως ο Ναυτικός Όμιλος Χίου, η ΠΕΚΕΒ, είμαστε νησί ναυταθλητικό. Από μικρά παιδιά που ξεκινάνε εκεί από τα 9, 8, 9, 10 ξεκινάνε το πόλο. Και αύριο, μεθαύριο, αντιμεθαύριο φτάνουν να στελεχώσουν την Εθνική Ανδρών. Η Εθνική Ανδρών με χιώτικο άρωμα, ακόμα και σε αυτή την πρώτη κατάκτηση. Την πρώτη κατάκτηση του ενός χρυσού μεταλλίου στην ανώτατη μύτη του κόσμου έκατσε. Και αυτά τα πετυχαίνεις με στήριξη των σωματείων από την αρχή, από μικρά. Γεια σου ρε Γιώργο, καλημέρα. Να, ο Γιώργος Ορφανός, μεγάλος πολίστας. Ο Γιώργος Ορφανός εκεί στο Μόλο, παιδιά, μην τον βλέπετε. Είναι, ήταν παλιά μεγάλος πολίστας στο ναυτικό μήλο Χίου. Έπαιζε φουνταριστός. Για να είναι κοντά στην κουζίνα, στο τέρμα για να βάζει τα... Λοιπόν, τώρα είναι στο Μόλο, παίζει εκεί φουνταριστός, παίζει τις παραγγελίες, τις δημόσιες σχέσεις. Εξαιρετικό φαγητό, τίμιες τιμές, ένας πολύ ωραίος χώρος. Αξίζει να τον επισκεφτείτε, γιατί πραγματικά είναι από εκεί που καταλαβαίνεις τι σημαίνει... Καταλαβαίνεις τι σημαίνει νησί, έτσι. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει νησί στην κυριολεξία. 61-2-92 για τις κρατήσεις σας, γιατί αν είστε πολλά άτομα σίγουρα θέλετε κράτηση.
3: Πήρα τους δρόμους μια βραδιά.
0: Σας έχω ζαλίσει λίγο, δεν το ξέρω και δεν ακούτε τα τραγούδια, αλλά δεν γίνεται, παιδιά, έτσι. Αν διακόψω για λίγο την ομιλία, μας κόβει ο Ζούκεμπεργκ. Αυτός που έχει το Facebook. Όχι ο άλλος, ο Μάσκ. Όχι, ο Μάσκ είναι αυτός με τους δορυφόρους. Ναι, αυτός είναι με τους δορυφόρους.

Πολλές οι εκδηλώσεις πάντως βλέπω εδώ πέρα γύρω γύρω. Πολλές οι εκδηλώσεις δεν ξέρω. Νομίζω αυτό το site που είχε ο Δήμος, το Hughes Experience, μπορείτε να βάλετε μια εκδήλωση, μπορείτε να δείτε τι εκδηλώσεις έχετε. Είναι εύκολο και για κάποιον που κάνει μια εκδήλωση να μπαίνει να το βάζει το. Κάτσε να δούμε μια που με ρωτάτε συνέχεια, αυτό στο Destil, έτσι. Το Destil που γίνεται χαμός με τα κοκτέιλς, έτσι. Αυτό το delivery, κάνετε deliver με τα κοκτέιλ στο 22220. Ναι, 22720 είναι τα καρδά, μιλάτε. 22220. Και σου έρχονται τα κοκτέιλ σου μπαμπαμ στην πόρτα, έτσι. Λοιπόν, το Σάββατο έχει ο Σύλλογος Γυναικών Καρδαμήλων. Είχε την πολύ ωραία εκδήλωση. Το Σάββατο που μας πέρασε, ναι, τώρα. Τώρα, παιδιά, έρχεται μια άλλη μεγάλη εκδήλωση 21 Αυγούστου με τη Γιάννα τη Φαφαλιού. Παρασκευή 21 Αυγούστου. Η Γιάννα η Φαφαλιού, επειδή το ζητήσατε, έρχεται στα. Έρχεται στα Καρδάμιλα. Κάντε τις κρατήσεις σας να προλάβετε, γιατί, παιδιά, μην νομίζετε. Εντάξει, και το μαγαζί δεν είναι το γήπεδο, το στάδιο. Για να μπορέσετε να κλείσετε, ένα τραπεζάκι, τέλος πάντων. Να κλείσετε ένα τραπέζι να σας αρέσει. Λοιπόν, 9:58 θα πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων. Δεν έχουμε άλλες αθλητικές ειδήσεις. Άλλες ειδήσεις μάλλον. Ο Ολυμπιακός λέει κλείνει τον Γκουστάβο Σα. Αναμονή για Τιτραουή. Στο κάδρο Ζοργκάν. Πού τους βρίσκει ρε παιδιά? Στα Καρπάθια όρη τους βρίσκει. Τι, πού το είναι αυτό? Α, ο Γκουστάβο Σά είναι Πορτογάλος. Ναι, μάλιστα, μάλιστα. Η ΑΕΚ, να δούμε τι ισχύει, λέει, με τον Μουκεντή. Τον χαφ που αποκάλυψε ο Ρωμάνο. Στην ΑΕΚ πιάνει δουλειά γρήγορα και ο Μόγερ. Ενώ στόχος του Ολυμπιακού είναι ο Σαλάχ Εντίν. Ο Σαλάχ Εντίν της Ρώμα. Εμένα στόχος μου είναι να περάσω τώρα μετά το κλείσιμο. Να περάσω και από το Αυγουστάκι στη Βενιζέλο 84. Χτες είχαμε, παιδιά, έφαγα πάλι κάτι μασουράκια. Ναι, το ελέγχω. Να είναι, λέω, παιδιά, είναι Αυγουστάκης. Αυγουστάκης με το όνομα. Εκεί στη Βενιζέλου 84. Είναι δύο λογιών τα μασουράκια. Είναι το μασουράκι του μελιού, αυτό το κλασικό, αυτό το τραγανό φιλοκρούστας, το ανθόμηλο που μυρίζει, το φρέσκο αμύγδαλο, η απαλή μυρωδιά κανέλας. Έτσι. Είναι όμως και το άλλο καταπληκτικό, το μασουράκι μαστίχας. Καραμέλα, λευκό αμύγδαλο, άρωμα μαστίχας, έτσι, το πληγωμένο τραγανό φιλοκρούστας με φρέσκο βούτυρο. Και αυτά τα παραδοσιακά του γλυκά, παιδιά, εκεί στον Αυγουστάκι είναι καταπληκτικά. Γεια σου Βάσο, να η Βάσο τώρα, η Βάσο μπήκε τώρα γιατί άκουσε για τα μασουράκια. Βάσο, θα πας στο ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκι και θα πεις καλημέρα χάος. Να σε κεράσουν ένα από τα, από αυτά που σου είπα, από αυτά τα ωραία τα γλυκά που σου είπα. Και θα με θυμηθείς. Ναι, εμείς κλείνουμε, παιδιά, πια σιγά σιγά. Είχαμε να πούμε κάτι για τη ΔΕΗ. Έχουμε πιάσει τις επιστολές. Επιάσαμε τις επιστολές για να μειώσουμε τις διακοπές ρεύματος. Αυτό δεν το κατάλαβε, νομίζω, ποτέ κανένας. Τέλος πάντων, δεν έχουμε χρόνο σήμερα. Πρώτα ο Θεός, Παναγία μου, αύριο το πρωί στις 9. Πρώτα ο Θεός, 9 θα είμαστε και πάλι εδώ. Από το Μανώλη Βερβεράκη μια μεγάλη μεγάλη καλημέρα σε όλους. Θα κλείσω με ένα υπέροχο Σταμάτη Κόκοτα. Ναι, ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι αυτό. Αφιερωμένο σε όλους και όλες. Την καλημέρα μου, παιδιά, μέχρι αύριο. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
0: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 29 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το καταφέραμε και αυτό. 5 παραλίες της Χίου εν μέσω θερινής περίοδου έχασαν τις γαλάζιες σημαίες, είτε επειδή δεν οργανώθηκαν για το φετινό καλοκαίρι, είτε γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια του προγράμματος. Θυμίζουμε ότι υπεύθυνος για την όλη διαδικασία είναι ο Δήμος Χίου και ο έλεγχος γίνεται από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Οι 5 ακτές της Χίου, στις οποίες αποσύρονται οι γαλάζιες σημαίες, είναι οι εξής: Άγιος Ισίδωρος, Αγία Παρασκευή, Γιώσονας, Δασκαλόπετρα και Κοντάρι. Με απόφαση του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος ενισχύεται άμεσα το νησί μας με ένα επιπλέον πυροσβεστικό ελικόπτερο για τις επόμενες ημέρες. Η κίνηση αυτή κρίθηκε αναγκαία για τη θωράκιση του νησιού λόγω των τρέχουσων καιρικών συνθήκων, με κύριο στόχο την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την ταχύτερη επέμβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς. Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή η για χρόνια υπάλληλος της Δομαρχίας και μετά της Περιφερειακής Ενότητας Χίου Κλέρη Κοστάλα, κόρη του αείμνηστου καπετά Νικόλα Γιώμελου, συνδικαλίστρια και επί πολλά έτη πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, πρώην Δημοτική Σύμβουλος και μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ένας πράος άνθρωπος, ενεργή πολίτης, υπέρμαχος της σύνθεσης και όχι της αντίθεσης, άφησε το αποτύπωμά της στην τοπική κοινωνία. Όπως ενημερώνει η Διεύθυνση Δασών Χίου, ολοκληρώθηκε έγκαιρα το πρόγραμμα αντιπυρικής προστασίας Αντινέρω 2026. Συμπεριλαμβάνει 1.200 στρέμματα στεγασμένων ζωνών, 3 αντιπυρικές ζώνες σε κουρούνια, ψαρά και ινούσες, συνολικά 9,5 χιλιόμετρων και 6 μεταλλικές δεξαμενές πυρόσβεσης 20 τόνων. Να σημειώσουμε ότι η Διεύθυνση Δασών είναι από τις λίγες υπηρεσίες που όχι μόνο κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά τις δύο καταστροφικές πυρκαγιές του περσινού καλοκαιριού, αλλά ένα χρόνο μετά έχει να παρουσιάσει σημαντικό έργο στον τομέα πρόληψης πυρκαγιών και αντιπλημμυρικής αντιδιαβρωτικής προστασίας. Κινήθηκε άμεσα, εξασφάλισε τις απαιτούμενες πιστώσεις μετά τις μελέτες που έκανε και παρέδωσε έργα που η ίδια επέβλεψε. Τέλος, με ανάδοχο αποκατάστασης και αναδάσωση, ετοιμάζει εκτεταμένες αναδασώσεις στο άμεσο μέλλον, συμβάλλοντας έτσι στην προσπάθεια αποκατάστασης των δεκάδων χιλιάδων καμένων εκτάσεων του νησιού. Να μπορούν να φοιτήσουν στο σχολείο που επέλεξαν και στην προκειμένη περίπτωση στο μουσικό, ζητούν οι γονείς των παιδιών που πέτυχαν την εισαγωγή τους με εξετάσεις, αλλά μένουν εκτός καθώς το σχολείο θα λειτουργήσει μόνο ένα τμήμα 24 μαθητών. Σε συνέντευξη τύπου, αντιπροσωπεία γονέων εισαχθέντων και μη μαθητών ζήτησε τη δημιουργία και δεύτερου τμήματος στην πρώτη τάξη του μουσικού σχολείου, έτσι ώστε και τα 39 παιδιά να μπορούν να φοιτήσουν, αφού είναι αδιανόητο ένα παιδί που επιλέγει και πετυχαίνει την έσοδό του στο μουσικό να μην μπορεί τελικά να φοιτήσει σε αυτό. Το νέο μουσικό σχολείο θα γίνει σε 10 χρόνια, γι' αυτό και οι γονείς ζητούν να δημιουργηθεί και δεύτερο τμήμα, όπως έγινε και τις προηγούμενες χρονιές, τόνισε ο εκπαιδευτικός Νέστορας Ξυλάς, προσθέτοντας ότι ήδη είναι δύσκολο διαχειρίσιμο ένα τμήμα 24 παιδιών. Την ίδια στιγμή που οι γονείς των επιτυχόντων μαθητών στο μουσικό ζητούν επιτακτικά να λειτουργήσουν δύο τμήματα στην πρώτη γυμνασίου για να χωρέσουν όλα τα παιδιά, η ΕΛΜΕ Χίου σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι στηρίζει την απόφαση των εκπαιδευτικών του σχολείου για τη λειτουργία ενός τμήματος την επόμενη σχολική χρονιά. Αφού εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα τι γίνεται στο εργασιακό τους περιβάλλον, υιοθετώντας το αίτημα της σχολικής κοινότητας για την άμεση δρομολόγηση της κατασκευής ενός νέου σύγχρονου σχολικού κτηρίου που δεν θα ταλανίζεται από το πρόβλημα της στενότητας χώρου, θα πληρεί όλες τις αναγκαίες προδιαγραφές και θα διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές και τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε ένα ασφαλές, λειτουργικό και ποιοτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Εξοπλισμό πυρασφάλειας για την ομάδα που ήδη διαθέτει ζητά με επιστολή τους στους αρμόδιους φορείς ο πρόεδρος της κοινότητας Χαλκιούς, Νίκος Κουτσουράδης. Το είπαν και το έκαναν οι Χαλκούσοι μέσω της κοινότητας και του δραστήριου τοπικού μορφωτικού εκπολιτιστικού συλλόγου τους, και έτσι το Σάββατο 8 Αυγούστου σε 7 το απόγευμα θα εγγενιάσουν τη στέγη αγάπη στο χωριό τους. Τα εγγένεια θα παραστεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών, κ. Μάρκος. Ο Δήμος Χίου γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου βελτίωση προσβασιμότητας οδών στην πόλη της Χίου θα πραγματοποιηθούν εργασίες απόξυσης ασφαλτικού οδοστρώματος στην περιοχή της Αρακίνας σήμερα μέχρι τις 5 το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών ενδέχεται να υπάρξουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και περιορισμοί στην κίνηση των οχημάτων. Υψηλός θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα Τετάρτη σε 13 περιοχές της επικράτειας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η πολιτική προστασία. Ανάμεσα στις περιοχές περιλαμβάνεται και η Χίος. Η σοβαρότερη ασθένεια της Ελλάδας είναι το δημογραφικό, ανέφερε σε συνέντευξη τύπου ο καθηγητής κοινωνιολογίας Ηλίας Φιλιππίδης με αφορμή ομιλία που θα πραγματοποιήσει σήμερα το απόγευμα στις 6 στο Ομίριο. Η ομιλία έχει θέμα το δημογραφικό πρόβλημα. Η λεμιτόμος του ελληνισμού, μπορούμε να αποτρέψουμε τον αφανισμό μας. Η κομβική σημασία των τοπικών κοινωνιών έχει ως στόχο να παρουσιάσει την κλιμάκωση του δημογραφικού προβλήματος, με τον κύριο Φιλιππίδη να τονίζει μεταξύ άλλων, τα επόμενα 50 χρόνια ο πληθυσμός της Ελλάδας θα συρρυκνωθεί ακόμη περισσότερο. Ομόφωνα εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Δήμου Χίου η κυκλοφοριακή μελέτη Ευσταθιάδη που θα λάβει την τελική έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο στις αρχές Αυγούστου. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας, η εφαρμογή της συγκεκριμένης μελέτης θα δώσει λύση σε χρόνια προβλήματα με το βάρος να πέφτει στις θέσεις στάθμευσης περιμετρικά του Δημοτικού Κήπου, στην κατασκευή κόμβων σε ενωπίον ως και Εθνική Τράπεζα, με τον ίδιο να προσθέτει ότι θα υπάρχουν παρεμβάσεις και στις εισόδους του περιφερειακού. Στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής παρέστηκε ο Δήμης Μιλωνάδης εκ μέρους πολιτών που ζήτησε την αναβολή του θέματος, καθώς όπως είπε δεν τους έχει δοθεί η μελέτη προκειμένου να τη δουν και να καταθέσουν αν χρειαστεί συγκεκριμένες προτάσεις. Το αίτημα για αναβολή δεν έγινε δεκτό, με τον Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή να αναφέρει ότι είναι ανοιχτή σε προτάσεις μέχρι τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά τα χρήματα δεν μπορούν να περιμένουν, πρέπει οι διαδικασίες να προχωρήσουν. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι στο Πυργή, στο Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα, κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, αντιλιοστάσιο Λιναρά Ολύμπων, αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Επίσης, αύριο 5η 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή του Εμποριού. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες αύριο 5η στις οδούς Θεσμοφορείων Σκαραμαγκά Γλυκά. Παρασκευή 31 Ιουλίου Σκαραμαγκά, Δευτέρα 3 Αυγούστου στις οδούς Αγγελία Αμπροσύνης Κλινομάχου, την Τρίτη 4 Αυγούστου στην οδό Κλινομάχου και πρώτη πάροδος Κλινομάχου. Αυλαία σήμερα για τις εκδηλώσεις της γιορτής των 5 αισθήσεων που οργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης. Στις 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026. 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις που οργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου σήμερα Τετάρτη 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων Αδαμάντιος Λεμός με την τελική συναυλία καθηγητών, μουσικών και σπουδαστών. Το νέο βιβλίο του διδάκτορα Ανδρέα Μιχαλίδη, Ιατρή της Χίου, στο βηματισμό της ιστορίας του τόπου, θα παρουσιαστεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση των 110 χρόνων από την ίδρυσή του, σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ, στον αύλιο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Θα μιλήσουν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινησών κ. Μάρκος, η ομότιμη καθηγήτρια αναισθησιολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μαρία Γκιάλα και ο συγγραφέας. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ το νέο βιβλίο του Αριστίδη Κέλλερ-Πεντζή «Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμιλα. Παροιμίες, παροιμιακές φράσεις, γνωμικά». Στο μνημειώδες αυτό έργο συγκεντρώνονται 6.700 παροιμίες, γνωμικά και λαϊκές ρίσεις, μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται η καθημερινή ζωή, οι κοινωνικές σχέσεις και ο τρόπος σκέψης των παλαιότερων γενεών. Το βιβλίο αποτυπώνει τη λαϊκή σοφία που γεννήθηκε από την εμπειρία και μεταδόθηκε από γενιά σε γενιά. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα γίνει η παρουσίασή του από την Ευτυχία Βλησίδου στον αύλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων. Οι φίλοι μονοπατιών Χίου διοργανώνουν σήμερα πεζοπορία με πανσέλινο, ο τόπος συγκέντρωσης στο θέατρο Καστρομινά στις 6.30 το απόγευμα. Το Σινέ Προφήτη στην Κόμη συνεχίζει τις προβολές του σήμερα Τετάρτη 9.30 το βράδυ και αύριο Πέμπτη 10 και 4 προβάλλει την ελληνική κομμωδία Βαλκανιζατέρ του Σωτήρη Γκορίτσα. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ την αγγλική δραματική κομμωδία «Δυστυχώς βρίζω» του Κέρκ Τζόνς. Ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Βροντάδου διοργανώνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στον αύλιο χώρο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου εκδήλωση για γονείς και παιδιά με στόχο να ταξιδέψουν από τα κύματα της θάλασσας έως τα βάθη του διαστήματος. Η δράση περιλαμβάνει θεατρική αφήγηση και θεατρικό παιχνίδι καθώς και καλλιτεχνικά και αθλητικά εργαστήρια. Επίσης ο ΦΟΒ διοργανώνει την Παρασκευή 31 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στην πλατεία του ΦΟΒ Βρονταδού Σικογλέντη. Κρατήσεις θέσεων στα τηλέφωνα 6947 576816 και 6973 783 829. Η ενορία του Αγίου Ιακώβου πραγματοποιεί απογευματινό καφέ παγωτό για την ενίσχυση των επισκευαστικών εργασιών αύριο 5η 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλαμασιάς η Πρόοδος γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στον πολιτισμό, την παράδοση και την κοινωνική ζωή του χωριού και διοργανώνει επετειακή εκδήλωση αύριο 5η 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Ένα ταξίδι μνήμης και συγκίνησης με αναφορές στην ιστορία του συλλόγου, πλούσιο φωτογραφικό και αρχαιακό υλικό, τιμητικές βραβεύσεις ανθρώπων που συνέβαλαν στην πορεία του. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με μια ξεχωριστή μουσική συναυλία στην πλατεία Πατριαρχών στις 9.30 το βράδυ με τίτλο «Άρωμα Σμύρνης». Αυτό είμαι και τίποτα παραπάνω. Ένας δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή. Αυτό καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα αύριο 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Σαμιώτης γέννημα θρέμα, υπερήφανος ακρίτης αιγιοπελαγίτης, δραστήριος όσο δεν γίνεται με 620 παρεμβάσεις σε 2,5 χρόνια, κορυφαίος δημοσιογράφος από αυτούς που στα 34 χρόνια καριέρας του άλλαξε 36 νόμους με τις παρεμβάσεις του, αυτή τη φορά ξεφεύγει από τα τετριμένα και εξομολογείται τη ζωή του. Θυμάται τα παιδικά του χρόνια, καταθέτει στην κυριολεξία την ψυχή του σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί και μόνο γι' αυτό. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι αύριο 5η από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στη ΔΕΙΑΧ στις εγκαταστάσεις του βιολογικού με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στη ΔΕΙΑΧ. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί και στους Ολύμπους, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, με την υποστήριξη του τοπικού συλλόγου, την Κυριακή 2 Αυγούστου, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Αύριο 5η θα εορταστεί αρχιερατικός η απόδοση της εορτής της Αγίας Μαρκέλας στο Ιερό Προσκύνημα στη Βολισσό. Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Στην Αυλή της Λοξάνδρας» θα παρουσιάσει η χοροδία ενηλίκων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς την Παρασκευή 31 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στην πλατεία Πύργος στο Νεχώρη. Σε αυτήν συμμετέχει και η θεατρική ομάδα Ρώτα του Συλλόγου. Η θεατρική ομάδα Χίου παρουσιάζει το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη Νεφέλ σε μετάφραση Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρίας Όσα την Παρασκευή 31 Ιουλίου 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά. Στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδίας έχουν προγραμματιστεί παραστάσεις στα μέσα Αυγούστου στις Καριές, στα Μεστά, στην Παλαιά Ποταμιά, στον Ανάβατο και στον Εγρηγόρο, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους θεατές να απολαύσουν το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη. Την Κυριακή 2 Αυγούστου, 8 το βράδυ, χορευτική παράσταση από τον Φιλοπρόοδο Όμιλο Καρδαμήλων με τίτλο «Από Ιόνιο ως το Αιγαίο, ένας χορός δρόμος» στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων, «Αδαμάντιος Λαιμός». Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με ένα τετραήμερο γεμάτο τοπικές γεύσεις, παραδοσιακά αρώματα και δημιουργία με τίτλο «Γεύσεις και αρώματα χείου». Από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου, καθημερινά, στην προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων, 7.30 το απόγευμα με 11.30 το βράδυ. Συνέχεια τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, 8 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων με την παρουσίαση του βιβλίου του φιλολόγου συγγραφέα Μάρκου Μισέ, «Η σχολή της Χίου ως πεδίο ιδεολογικών συγκρούσεων κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της 1792-1821. Η συμβολή των σχολαρχών Αθανάσιου Πάριου και Νεόφυτου Βάμβα σε θέματα παιδείας, εκδόσεις ΑΠΗ 2026. Ομιλητές θα είναι η διδάκτορ νεοελληνικής φιλολογίας Δέσποινα Γεμέλου, ο ιστορικός Κώστας Ζαφύρης, η φιλόλογος διπλωματούχος μεταπτυχιακού στη Βυζαντινή Αρχαιολογία Άννα Παπή. Ο σκακιστικός όμιλος Παναγίας Καλλιμασιάς στα πλαίσια της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του προσκαλεί σε μουσική βραδιά με τους Κώστα Μπογιατζή, Πινελόπη Γκίκα και Βαλάντι Πεχλιβάνη την Παρασκευή 31 Ιουλίου 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς, είσοδος 10 ευρώ για τη στήριξη του ομίλου. Το Σάββατο 1η Αυγούστου σε 8.30 το βράδυ στον Δυτικό Αύλιο Χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου θα διοργανωθεί επαιτειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου και τα 70 από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 και στα Ψαρά με τη δεύτερη γιορτή μελιού, Σάββατο 1η Αυγούστου και Κυριακή 2 Αυγούστου, 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην πλατεία Δημαρχείου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος είναι καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠΗ το Σάββατο 1η Αυγούστου, όπου στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι θα παρουσιάσει το βιβλίο του «Οι γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αρετή Παλιού και ο συγγραφέας. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίγλες. Αρχικά μικροί και μεγάλοι θα περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου, όπου θα μάθουν τι είναι οι βίγλες, γιατί κατασκευάστηκαν και τι ρόλο κατήχαν στην άμυνα της Χίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο στο 22710-72212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις Μετέχμιο και το Περιβόλι προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου Big Bang 1970-1973, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλη, που θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Του συγγραφείς του βιβλίου θα προλογίσει ο Παύλος Καλογεράκης, επίτιμος διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Η κωμωδία του Μπόστ «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική Γιώργου Ανδρέου ανεβαίνει με τους ηθοποιούς Ιρό Μανέ, Άγγι Σακλαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο και Γιάννη Ζουγανέλη την 3η 4 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία της ταινίας «Ο Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει κάθε Δευτέρα από τις 3 Αυγούστου έως τις 24 θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας με δωρεάν είσοδο. Αυτή θα είναι και η πρώτη ταινία που θα προβληθεί την ερχόμενη Δευτέρα 3 Αυγούστου 9 το βράδυ. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο αύριο 5η από τη Βολισσό στην Αγία Μαρκέλα σε 3 διαδρομές των 6,5 χιλιόμετρων, 1,5 και 1 χιλιόμετρου. Σήμερα σε 7 το απόγευμα η ΕΠΣ Χίου στα γραφεία της θα πραγματοποιήσει την ετήσια γενική της συνέλευση. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη βόρεια εντάσσεως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 29 έως 34 βαθμούς και η υγρασία από 20 έως 51%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια 6 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς και η υγρασία από 15 έως 44%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως στις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δημητριάδης στη συμβολή των οδών Βερίτη και Κρίνης στο Βαρβάση και Κυλιάρη στη συμβολή των οδών Μιλονάδη και Βλαταριάς 1, ενώ διανυκτερεύει με μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. We'll be right back.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα Δελτία Ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1925, στις 6 το απόγευμα, στο σπίτι που ενοικιάζει ο διευθυντής της νομαρχίας Γεώργιος Θεοδωράκης στην οδό Εγκρεμού, δίπλα στο βενζινάδικο Σιδεράτου στη γωνία, η Ασπασία Θεοδωράκη, το γένος Ιωάννου Πουλάκη, γεννάει ένα αγοράκι. Το φως του κόσμου αντικρίζει στο νησί μας ο μεγάλος διεθνώς φήμης Έλληνας μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1973, δημοψήφισμα προκήρυξε η Χούντα στις 12 Ιουνίου για τη νέα μορφή του πολιτεύματος και την επικύρωση από τους πολίτες της προηλυμένης απόφασης για την ανάδειξη στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Χουντικού Γεωργίου Παπαδόπουλου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Χούντα για το δημοψήφισμα στοιχείο υπέρ του ναι, ψήφισε το 85,2%. Σαν σήμερα στοιχείο, το 2024, σοκ και θλίψη σκόρπισε η θλιβερή είδηση του θανάτου του Βασίλη Παπά, επί σειρά ετών Προέδρου της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδας Χίου και ενός από τους πλέον δραστήριους επιχειρηματίες του νησιού μας.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02-9920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Κλιματική αλλαγή.
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
10: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
11: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Είμαι και τίποτα παραπάνω, ένας δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή. Αυτό καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Σαμιώτης γέννημα Θρέμα, υπερήφανος ακρίτας Αιγιοπελαγίτης, δραστήριος όσων δεν γίνεται με 620 παρεμβάσεις σε 2,5 χρόνια. Κορυφαίος δημοσιογράφος από αυτούς που στα 34 χρόνια καριέρας του άλλαξε 36 νόμους με τις παρεμβάσεις του, αυτή τη φορά ξεφεύγει από τα τετριμένα και εξομολογείται τη ζωή του. Θυμάται τα παιδικά του χρόνια, καταθέτει στην κυριολεξία την ψυχή του σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί και μόνο γι' αυτό.
5: Είναι ρεκόρ, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται μια μεγάλη ουσία. Αποκλείσαμε την Τουρκία από τη χρηματοδότηση της αμυνάς της μέσω Ευρώπης. Και κάτι άλλο του λέω. Για μου λες, είσαι από το Μόναχο, δεν είσαι? Αν η Τουρκία σου ζητούσε το μισό Μόναχο, όπως μένα μου ζητάει το μισό Αιγαίο, τι θα έκανες? Και σηκωθήκανε, Γιάννη, όλοι και 26, οι υπόλοιποι, 25, και άρχισαν να χειροκροτούν. Και αποκλείσαμε στην Οικονομική Επιτροπή την Τουρκία.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 11 παρά 20 η ώρα, 29 Ιουλίου, δύο μέρες και σήμερα για να φύγει και ο Ιούλιος.
1: Πέσε στην τούμπα, με ταξουργία τρούμπα και έγινε κοκότα περιοπής.
0: Γιορτάζει, λέει, ο Καλίνικος και η Καλλινίκη.
1: Πήγε μετανάστης και τον κατάπια η μαύρη ξενιτιά.
0: Και ετοιμαστείτε για μποφόρ. Για μποφόρ που θα φτάνουν τα 6 μποφόρ, θα ρίξουν τη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς. Οι βόρειοι άνεμοι θα μείνουν μέχρι και την Σάββατο το βράδυ, μέχρι την Κυριακή το πρωί. Με αποτέλεσμα, μόλις κοπάσουν, από τη Δευτέρα να αρχίζει και πάλι η θερμοκρασία να ανεβαίνει. Τουλάχιστον θα έχουμε ένα δροσερό τετραήμερο.
1: Καλέ τη φρίκη στα στεγνά. Πως γνώρισε το Παύλο σε μπάρ σε πρωί.
0: Τα μάτια όλων στραμμένα στην Απάρο, όπου δόθηκε ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. 9 οικισμοί έχουν εκενωθεί. Εννοείται ότι τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν ρήψεις με το πρώτο φως της ημέρας. Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, χθες το μεσημέρι, και οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες και περίμεναν την πολύ σημαντική βοήθεια από τα εναέρια μέσα. 9 οικισμοί έχουν εκενωθεί συνολικά, καθώς με 112 οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους των περιοχών Τρυπητή, Γλυφά, Πυργάκη και Άσπρο χωριό να απομακρυνθούν με κατέμφυση προς το Δριό. Τα ξημερώματα της Τετάρτης είχαν ήδη εκενωθεί η Αγκεριά με κατέμφυση την παραλία της Αλικής και χθες το απόγευμα είχαν εκενωθεί περιοχές Άγιος Χαράλαμπος, Καμπή, Μπούγαδος, Ανερατζά και Καμάρι.
1: Κουτσομπόλα η φλόρα και βουκινό γυνή.
0: 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος από την Αττική και 16 πυροσβεστικά οχήματα βοηθούν στην κατάσβεση της φωτιάς. Ας ελπίσουμε σήμερα να είναι η τελευταία μέρα να σβήσει η φωτιά. Ξέρουμε πως είναι αυτό το συνέστημα, ξέρουμε πως είναι να βλέπεις την κόκκινη φλόγα παντού γύρω σου.

Θυμάσαστε χθες που σας λέγαμε ότι θα είχαμε τη συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου. Πάντως τη χαρακτήρισαν μία από τις καλύτερες συναντήσεις που είχαν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δέχθηκε στο Λευκό Οίκο τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, μια συνάντηση που χαρακτηρίστηκε θετική και επικοδομητική από τον εκπρόσωπο της Αμερικανικής Προεδρίας, παρά τις εντάσεις που είχαν πρόσφατα οι δύο ηγέτες.

0: Θυμίζουμε, ήταν η πρώτη συνάντησή τους από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.
1: Κάποιος διαβάζει τις μπαλάνες μου το χάρτη. Βλέπει τους δρόμους της χαμένης μου ζωής και μου τραγουδάει.
0: Τώρα στο διατρέχει.

Δεν ξέρω αν ανατέθηκαν αυτά τα θέματα στο τραπέζι. Πάντως να πούμε ότι ο Νετανιάχου, με ό,τι σημαίνει αυτό, μπήκε από την πλαϊνή πόρτα, όχι από την κυρία είσοδο του Λευκού Οίκου. Μετά τα 90 λεπτά άνοιξαν οι πόρτες. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συζήτηση, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, θετική και παραγωγική, και τον ηγέτη του Ισραήλ να δηλώνει πως ήταν μία από τις καλύτερες συζητήσεις που είχαμε το φίλο μας Ντόναλντ Τραμπ. Αν έχεις τέτοιους φίλους, τι τους θέλεις τους εχθρούς.

0: τώρα και στην Κορινθία και στην έκρηξη που είχαμε, όπου έχασε τη ζωή του ένας 65χρονος εργαζόμενος. Την Παρασκευή μεθαύριο Παρασκευή θα απολογηθούν οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο του 65χρονου. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί έλεγχος της πυροσβεστικής στο εργοστάσιο. Τώρα εξετάζεται το ενδεχόμενο διαρροής προπανίου. Η ουσία είναι ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ένα ακόμη εργατικό ατύχημα, δυστύχημα. Στα δεκάδες που έχουν καταγραφεί το πρώτο εξάμηνο του 2026 που βλέπαμε χθες, ότι είναι γύρω στα 80 οι θάνατοι από σε χώρους εργασίας τους 6 πρώτους μήνες του 2026. 10:48 πρώτα λεπτά η ώρα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε νομίζω σύντομα.
1: Και θα τρελαθώ.

0: Διακοπής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Ρωμαίο!
7: Ιουλιέτα!
6: Από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό!
6: Ασύγχρονο!
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
7: Ρωμαίο Σακελαρίου.
6: Τιμπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνα.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Βενέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
7: Τρεχάτε για να δείτε!
6: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
8: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.
9: Είναι η κλιματική αλλαγή.
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
11: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
12: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: λεπτά πριν τις 11 η ώρα και συνέχεια με τον Αθηναϊκό Τύπο. Και ξεκινάμε αμέσως με την καθημερινή τυφλό. Το σύστημα ελέγχου στην αλυσίδα τροφίμων. Η έλλειψη ενιαίου συντονισμού παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Συνάντηση με κλειστές πόρτες και λεπτές ισορροπίες για Τραμπ Νετανιάχου. Δοκιμάζει τα νερά ο Κουντέρες. Τα περιζήτητα επαγγέλματα στην εποχή της AI, τη δείχνει νέα έρευνα. Η στοματική υγεία συμβάλλει στη μακροζωία. Ξένοι επενδυτές με φορολογική έδρα την Αθηναϊκή Ριβιέρα, Πάρος, Μεγάλη Πυρκαγιά και Κενός Οικισμών. Τα νέα. Μυστικός δείπνος για τις εστίες. Μητσοτάκης Ιερώνυμος, Πρωθυπουργός και Αρχιεπίσκοπος συζήτησαν για την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας προς όφελος φοιτητών και απόρων. Αποκαλυπτική έρευνα SOS από Μακεδονία για φωτιές. Η πλειονότητα των πυρκαγιών εντοπίζεται πλέον στη Βόρεια Ελλάδα. Καίγονται για 8η ημέρα Γαλλία, Ισπανία. Στην Κασπία το σημείο 0, πώς συγκλίνουν οι δύο πόλεμοι. Στη μεγαλύτερη λίμνη του κόσμου εφάπτονται το μέτωπο της Ουκρανίας και το μέτωπο του Ιράν. Ο κίνδυνος ενός παγκοσμίου πολέμου. Κυπριακό, σεμνά και ταπεινά ο Γκουτέρες, η γραμμή του Γενικού Γραμματέα σε αναζήτηση λύσης. Όταν ο Δούκας προκαλεί το Πασόκ με έναν χαιρετισμό και ένα τρίκ με το επίδομα των 300 ευρώ. Ο Γιάννης Οφωνιάς, ποιος απαγορεύει τη μουσική του Χατζηδάκη. Αστακό στην τελική ευθεία η μέγα επένδυση, Ζάκυνθος θα επαναλειτουργήσει με εισιτήριο το ναυάγιο. Πάμε στην απογευματινή. Ο Μητσοτάκης θέτει το μεγάλο δίλημα των εκλογών χθες στη Λέρο, σήμερα στο Αγαθονήσι. Γιατί η μετοχή του Άκτορ είναι από τις πιο ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες. Με άδεια χέρια έφυγε ο Νετανιάχου από τον Λευκό Οίκο, βαθαίνει το χάσμα. Επαγγελματικά ταμεία, οι τρεις ριζικές αλλαγές που δίνουν υψηλότερη σύνταξη. Μήνυμα Κουτέρες, στην ειρήνη μόνο οι Κύπροι μπορούν να οικοδομήσουν. Ποιες επεξεργασμένες τροφές ευθύνονται για τον καρκίνο του εντέρου. Διπλό όφελος στα φάρμακα για την απώλεια βάρους στη μάχη κατά των όγκων. Και εδώ ο τίτλος που αφορά την απαγόρευση προς τον Μητσιά να ερμηνεύσει τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, οργή Μητσιά κατά Ιού για το απαγορευτικό. Θα προσπαθήσουμε να το δούμε το θέμα αυτό στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αν προλάβουμε. Συνεχίζουμε τώρα με την εφημερίδα των συντακτών. Ο πολιτισμός σε άλλο. Ολοκληρώθηκε χθες στη Βουλή το ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς στη χώρα. Συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα στις 18:30 το απόγευμα στο Θησίου για να μην εφαρμοστεί το νομοσχέδιο. Πειρά αποσύσσωμη την αντιπολίτευση στο ντροπιαστικό νομοσχέδιο που μετατρέπει τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία σε επιχειρηματικά προϊόντα. Ψηφίστηκε μόνο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη για μια νέα τοπική αυτοδιοίκηση. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Αριστοτέλες που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Άδωνης Γεωργιάδης μετά τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο τι. Ιαπωνία τρόμος για τα 7 κομμένα Ρίχτερ. Σιδηροδρομή Ελλάδας καμία απάντηση για τα χαμένα συστήματα ασφαλείας. Παγκόσμιο κύπελο έχει ξεφύγει. Ο Τζάνι Ινφαντίνο ετοιμάζεται να ξεπουλήσει το Μουντιάλ. Ο ριζοσπάσης, ακρίβεια φορολογία στα ύψη και μισθή στον πάτο. Το κοινό πρόγραμμα όλων των κομμάτων από την επόμενη ημέρα. Απειλές και σχέδια για τους επόμενους γύρους της σύγκρουσης. Ανοίγει επικίνδυνους δρόμους για κυβερνητικές παρεμβάσεις σε επιστημονικούς φορείς και σωματεία. Διορισμός διοίκησης από το Υπουργείο Υγείας στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Νομοσχέδιο για τον τουρισμό. Εμπορευματοποίηση των πάντων στο όνομα του τουριστικού προϊόντος. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τα ποσά για νέα εφάπαξε 36 ταμεία. Ο Τσίπρας υπόσχεται 17 δισεκατομμύρια από λευτόδεντρα στους δήμαρχους. Ασφάλεια και σταθερότητα για ευημερία. Το μήνυμα Μητσοτάκη από τη Λέρο. Πιερακάκης, πόροι για Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 6G. Το παρασκήνιο του Λευκού Οίκου, τη συζήτηση ο Τραμπ με Ζελένσκι και Νετανιάχου. Καινοτόμος τεχνολογία σε μονάδα της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα. Συνεχίζουμε με την κόντρα. Το μεγάλο φαγοπότι με τα αρχαία μνημεία εκχωρούν την εκμετάλλευση σε εταιρείες ημετέρων που τις χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού. Ακόμη και η διαχείριση της Ακρόπολης περνάει σε χέρια ιδιώτη. Τρόμος από τα 7,1 Ρίχτερ. Εικόνες αποκάλυψη στην Ιαπωνία. Φόβοι για πολλούς νεκρούς. Αλέξης Τσίπρας, σχέδιο Αριστοτέλη στην τοπική αυτοδιοίκηση. Λαϊκές αγορές, τι προβλέπει η υπουργική απόφαση που αλλάζει τα πάντα. Συναγερμός στις αρχές, παράνομο εργοστάσιο τροφοδοτούσε με σάπια κρέατα τα μαγαζιά. Στάχτη πάνω από 1.200.000 στρέμματα σε Γαλλία και Ισπανία. Και τέλος από την κόντρα, καρκίνος αυξάνεται με ανησυχητικό ρυθμό. Τα νέα περιστατικά αναμένεται να φτάσουν τα 34 εκατομμύρια έως το 2050. Πάμε στην εστία. Εκστρατεία εγγραφής νέων μελών αρχίζει στις παραλίες η Νέα Δημοκρατία με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις 13 Ιουλίου 2026. Ζητείται από τα μέλη όλων των γραμματιών να εγγράψουν έκαστο 5 μέλη με συνδρομές. Ασφικτική πίεση τον Αύγουστο, η χαμηλή συσπήρωση στο κόμμα Σαμαρά και τυχόν έκτακτο συνέδριο ηγετίες. Αναγκαίες και οι συνδρομές λόγω τριπλασιασμού του χρέους. Τις τουρκικές θέσεις προωθεί στην Κύπρο ο Γκουτέρες. Φλερτ Τσίπρα Δούκα με φόντου την αυτοδιοίκηση. Ο Τραμπ επιλέγει Ζελένσκι και εξοβελίζει Νετανιάχου. Συνεχίζουμε με την political. Πότε ο Σαμαράς ανακοινώνει το νέο κόμμα, η συμβολική ημερομηνία που πρότειναν οι συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού. Πώς θα γίνει η χρηματοδότησή του. Περιφέρεια Αττικής μπλόκο σε δίκτυο που διακινούσε τρόφιμα σαπάκια. Υπόθεση Γκουτέρες για λύση, θα κάνω ό,τι μπορώ για Κυπριακό. Κυβερνητική εξόρμηση, γιατί πήραν τους δρόμους οι γαλάζιοι υπουργοί. Αλέξης Τσίπρας, ειδού το σχέδιο Αριστοτέλης για την τοπική αυτοδιοίκηση. Πάμε και στη Δημοκρατία. Χορηγός στην Ήβριν κατά της αρχαίας Ελλάδας, ανατριχύλα από τους επένδους Μητσοτάκη για τη μαύρη ωραία Ελένη. Πολιτισμός, με την λέξη πολιτισμός να ξεκινάει με το πολίτη από τη Μενδώνη. Έβαλαν την ταφόπλακα στην πολιτιστική κληρονομιά. Ένοχη σιωπή από τα χρεοκοπημένα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Πάμε στο ΣΚΑΙ, ξεκίνησαν
1: στο ειδήσεις. Μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Λόγω σύγκρουσης οχημάτων καθυστερεί σημειώνεται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό, στο ύψος της οδού Νερατζιώτισσας, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην περιοχή του Αμαρουσίου. Καθυστερήσεις σημειώνεται επίσης στην κάθοδο της Κηφισού, από Αγίου Αναργύρου έως Περιστέρη, στην Παραλιακή, από το ύψος του Νεοφαλήρου προς τον Πειραιά, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα στη Λευκοσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, σε μια προσπάθεια για την επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου. Περιορίζεται σταδιακά η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Καμπί Πάρου σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Η φωτιά δεν εμφανίζει πλέον ενίο ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Δεν εφησυχάζουμε, καθώς επόμενες ώρες αναμένεται η ενίσχυση του βόρειου ανέμου σε 5 με 6 και 6 μποφόρ, δήλωσε πριν από λίγο στον Σκάιν Λεπρωτής εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γιάννης Αρτοπιός. Επισημάνω ότι για τον λόγο αυτό εντός της ημέρας οι δυνάμεις θα ενισχυθούν με 20 πυροσβέστες και 8 οχήματα που θα φτάσουν ακτοπλοϊκό στο νησί από τη Ραφίνα. Αναφορικά με τυχόν ζημιές, είπε ότι υπάρχουν μόνο κάποιες αναφορές για υλικές ζημιές σε διάσπαρτες οικίες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκκαινώθηκαν 9 οικισμοί. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα στον Τύρναβο Θεσσαλία, στην περιοχή Αργυροπουλίου, σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο εσπεύσαν πήγες και νέες δυνάμεις πυροσβεστικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν κατά Αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στην Μέση Ανατολή. Οι φορεί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 περιπτρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούζ. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις καταγράφονται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς σημειώνεται νέα κλιμάκωση στην ένταση ΗΠΑ και Ιράν. Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς στο πετρέλαιο τύπου Brent ενισχύεται κατά 3,5% στα 87,1 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει άνοδο 3,4% στα 81,9 δολάρια το βαρέλι. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που εκπλήξε χθες την νοτιοδυτική Ιαπωνία. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια κτηρίων που κατέρευσαν. Σύμφωνα με την Πρωθυπουργό της χώρας, κτίρια έχουν καταρρεύσει, δρόμοι έχουν υποστεί ζημιές, ενώ δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης στις 18 Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 38χρονη Βρετανίδα υπήκο. Η γυναίκα είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα αεροπορικός μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις ΗΠΑ. Οι αρχές εξετάζουν εάν ταξίδεψε μαζί με κάποιο άλλο πρόσωπο, με ποιους ήρθε σε επαφή και ποιες ήταν οι μετακινήσεις της, προκειμένου να συνθέσουν τα τελευταία 24 ώρα της ζωής της. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Πολυμελιωδικών για την ποινική μεταχείριση του 41χρονου συλληφθέντα για δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στην Σύρο, μετά και τη διαφωνία που προέκυψε μεταξύ ανακρίτρησης και εισαγγελέα. Η απόφαση του Συμβουλίου αναμένεται να καθορίσει αν ο κατηγορούμενος θα προφυλακιστεί ή θα αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι και την εκδίκαση της υπόθεσης. Η 30χρονη σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη μετά την απολογία της με την επιβολή περιοριστικών όρων. 63 αλλοδαποί που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από πλοίο του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το λιμενικό ανέφερε τη διάσωση άλλων 167 αλλοδαπών σε 3 διαφορετικά περιστατικά διάσωσης στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Κρήτης. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Η άνεμη βόρη 4 με 6 και από το απόγευμα στον ευωϊκό τοπικά 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς, η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο θα είναι βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, το μεσημέρι θα φτάσει επιρροτικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα, το θερμόμετρο 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, το κύριο γνώρισμα θα είναι η πολύ ισχυρή βοριάδα στο Αιγαίο, τοπικά μάλιστα θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ανδρίτσο.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επικαθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 29 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το καταφέραμε και αυτό, 5 παραλίες της Χίου εν μέσω θερινής περίοδου έχασαν τις γαλάζιες σημαίες επειδή δεν οργανώθηκαν για το φετινό καλοκαίρι ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια του προγράμματος. Αυτές είναι του Αγίου Ισιδώρου, Αγίας Παρασκευής, Γιώσουνα, Δασκαλόπετρα και Κοντάρι. Με απόφαση του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος ενισχύεται άμεσα το νησί μας με ένα επιπλέον πυροσβεστικό ελικόπτερο για τις επόμενες ημέρες. Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή η για χρόνια υπάλληλος της Νομαρχίας και μετά της Περιφερειακής Ενότητας Χίου Κλέρη Κοστάλα, κόρη του αείμνηστου καπετάν Νικόλα Γιώμελου, συνδικαλίστρια και επί πολλά χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, πρώην δημοτική σύμβουλος και μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ένας πράος άνθρωπος, ενεργή πολίτης, υπέρμαχος της σύνθεσης και όχι της αντίθεσης, άφησε το αποτύπωμά της στην τοπική κοινωνία. Όπως ενημερώνει η Διεύθυνση Δασών Χίου, ολοκληρώθηκε έγκαιρα το πρόγραμμα αντιπυρικής προστασίας Αντινέρο 2026. Συμπεριλαμβάνει 1.200 στρέμματα στεγασμένων ζωνών, 3 αντιπυρικές ζώνες σε Κουρούνια, Ψαρά και Ινούσες, συνολικά 9,5 χιλιομέτρων και 6 μεταλλικές δεξαμενές πυρόσβεσης 20 τόνων. Να μπορούν να φοιτήσουν στο σχολείο που επέλεξαν και στην προκειμένη περίπτωση στο μουσικό, ζητούν οι γονείς των παιδιών που πέτυχαν την εισαγωγή τους με εξετάσεις αλλά μένουν εκτός, καθώς το σχολείο θα λειτουργήσει μόνο ένα τμήμα 24 μαθητών. Την ίδια στιγμή που οι γονείς ζητούν επιτακτικά να λειτουργήσουν 2 τμήματα στην πρώτη γυμνασίου, η ΕΛΜΕ Χίου σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι στηρίζει την απόφαση των εκπαιδευτικών του σχολείου για τη λειτουργία ενός τμήματος την επόμενη σχολική χρονιά, αφού εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα τι γίνεται στο εργασιακό τους περιβάλλον. Εξοπλισμό πυρασφάλειας για την ομάδα που ήδη διαθέτει ζητά με επιστολή τους στους αρμόδιους φορείς ο πρόεδρος της κοινότητας Χαλκιούς Νίκος Κουτσουράδης. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, οι Χαλκούσοι θα εγκαινιάσουν τη στέγη αγάπη στο χωριό τους. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου βελτίωση προσβασιμότητας οδών στην πόλη της Χίου πραγματοποιούνται σήμερα εργασίες στην περιοχή της Σαρακίνας μέχρι τις 5 το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών ενδέχεται να υπάρξουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και περιορισμοί στην κίνηση των οχημάτων. Υψηλός θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα Τετάρτη στο νησί μας. Το δημογραφικό πρόβλημα, ελεμιτόμος του ελληνισμού, μπορούμε να αποτρέψουμε τον αφανισμό μας? Η κομβική σημασία των τοπικών κοινωνιών είναι το θέμα ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο καθηγητής κοινωνιολογίας διδάκτορ Ηλίας Φιλιππίδης σήμερα Τετάρτη 6 το απόγευμα στο Μύριο. Ομόφωνα εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Χίου η κυκλοφοριακή μελέτη Ευσταθιάδη που θα λάβει την τελική έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο αρχές Αυγούστου. Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματίων Νομού Χίου ενημερώνει τους φορολογούμενους επαγγελματίες και ιδιώτες καθώς και υπηρεσίες του Δημοσίου. Τα λογιστικά γραφεία μέλη της Ένωσης θα είναι κλειστά από τις 8 έως τις 23 Αυγούστου. Το είδαμε και αυτό. Προφανώς από τσιγάρο που πέταξα συνείδητος στις 11 παρατέταρτο σήμερα το πρωί ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία Χίου ότι ξέσπασε φωτιά στην άκρη του δρόμου στο ύψος της μάντρας οικοδομικών υλικών Κότη στη λεωφόρο Ενώσεως η οποία έκαιγε φύκια. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση επεμβαίνοντας στο σημείο σβήνοντας την εστία της πυρκαγιάς. Όπως ενημερώνει η ΟΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λιναρά Ολύμπων, Αντιλιοστάσιο Υγείας Μαρίνας. Επίσης αύριο 5η 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή του εμποριού. Το πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες αύριο 5η στις οδούς Θεσμοφορείων Σκαραμαγκά Γλύκα, την Παρασκευή 31 Ιουλίου στην οδό Σκαραμαγκά, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις οδούς Αγελή Αμβροσύνης Κλινομάχου, Τρίτη 4 Αυγούστου Κλινομάχου και Πάροδος Κλινομάχου. Τα 30 χρόνια του γιορτάζει ο Πανχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ με μια ξεχωριστή εκδήλωση σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα στο κτήμα Ρίζικο. Ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις που οργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου σήμερα Τετάρτη 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων Αδαμάντιος Λεμός με την τελική συναυλία καθηγητών, μαθητών και σπουδαστών. Το νέο βιβλίο του διδάκτου Ανδρέα Μιχαηλίδη, «Η Ιατρή της Χίου, στο βηματισμό της ιστορίας του τόπου», θα παρουσιαστεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου σήμερα στις 8 το βράδυ στον αύλιο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Το νέο βιβλίο του Αριστίδη Κελεπερτζή, «Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμιλα, παροιμίες, παροιμιακές φράσεις γνωμικά», παρουσιάζεται σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στον αύλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων. Οι φίλοι μονοπατιών Χίου διοργανώνουν σήμερα πεζοπορία με πανσέλινο τόπο συγκέντρωσης 6.30 το απόγευμα το θέατρο Καστρομινά. Το Σινέ Προφήτη στην Κόμη συνεχίζει τις προβολές του σήμερα Τετάρτη 9.30 το βράδυ και αύριο Πέμπτη 10 και 4 το βράδυ. Προβάλλει την ελληνική κωμωδία του Σωτήρη Γκορίτσα, Βάλει Κανιζατέρ. Ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Βροντάδου διοργανώνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στον αύριο χώρο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου εκδήλωση για γονείς και παιδιά με στόχο να ταξιδέψουν από τα κύματα της θάλασσας έως τα βάθη του διαστήματος. Επίσης ο ΦΟΒ διοργανώνει την Παρασκευή 31 Ιουλίου 9 το βράδυ Βρονταδούσικο Γλέντι στην πλατεία του ΦΟΒ. Η ενορία του Αγίου Ιακώβου πραγματοποιεί απογευματινό καφέ παγωτό για την ενίσχυση των επισκευαστικών εργασιών του ναού αύριο Πέμπτη 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Γανδρής. Το εκπολιτιστικό σωματείο Καλεμασιάς Η Πρόοδος γιορτάζει τα 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς με επετειακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλεμασιάς. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μια ξεχωριστή μουσική συναυλία στην πλατεία Πατριαρχών 9.30 το βράδυ με τίτλο «Άρωμα Σμύρνης». Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί αύριο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στη ΔΕΙΑΧ στις εγκαταστάσεις του βιολογικού με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στη ΔΕΙΑΧ. Επίσης, αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Αυγούστου και στους Ολύμπους στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου με την υποστήριξη του τοπικού συλλόγου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Αύριο Πέμπτη θα εορταστεί αρχιερατικός η απόδοση σε ορτή της Αγίας Μαρκέλας στο Ιερό Προσκύνημα στη Βολισσό. Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Στην αυλή της Λοξάνδρας» θα παρουσιάσει χοροδία ενηλίκων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς την Παρασκευή στην πλατεία Πύργος στο Νεχώρι στις 9 το βράδυ. Η θεατρική ομάδα Χίου παρουσιάζει το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη Νεφέλ σε μετάφραση Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρία Σόσα την Παρασκευή 31 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Ο σκακιστικός όμιλος Παναγίας Καλεμασιάς Χίου προσκαλεί σε μουσική βραδιά την Παρασκευή 31 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλεμασιάς στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του. Το Σάββατο 1 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον δυτικό αύλιο χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου θα διοργανωθεί επαιτειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου και τα 70 χρόνια από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος είναι καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠ το Σάββατο 1 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι, όπου θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του «Γυναικοκτονίες» που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά με τη δεύτερη γιορτή μελιού το Σάββατο 1 Αυγούστου και την Κυριακή 2 Αυγούστου 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην πλατεία Δημαρχείου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίγλες. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 29 έως 34 βαθμούς και υγρασία από 20 έως 51%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς και υγρασία από 15 έως 44%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, χαλάρωση στην παραλία και άφθονο κολύμπι. Αρχικά όσον αφορά τον ήλιο, εννοείται πως φοράμε αντιλιακό υψηλής προστασίας SPF 30 ή 50 και προσπαθούμε να αποφεύγουμε την πολύωρη έκθεση στον ήλιο, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Επίσης, προστατευτείτε φορώντας καπέλο, γυαλιά ηλίου και ελαφριά ανοιχτόχρωμα ρούχα. Όσον αφορά την άσκηση, τα ωφέλη από το κολύμπι στον οργανισμό μας είναι πάρα πολλά. Αν θέλετε να ασκήσετε περισσότερο, προτιμήστε να κολυμπάτε κατά μήκος της παραλίας και αυξήστε καθημερινά τη διαδρομή που διανύεται. Εννοείται πως μετά το κολύμπι απαιτείται ενυδάτωση και αν θέλεις ένα σνακ για τις θερμίδες που έκαψες, ένα τόστ με τυρί είναι ιδανικό. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: κανονικά σήμερα όλα τα ραδιόφωνα θα έπρεπε να παίζουν τον Γιάννη το Φωνιά με την ερμηνεία του Μανώλη Μουτσιά. Ήταν η πρώτη φορά χθες που ο Μανώλης Μητσιάς απήγγειλε το τραγούδι του Γκάτσου, επειδή ο γιος του Χατζηδάκη απαγόρευσε να τον τραγουδήσει.
1: Μονάχα το φροσί.
0: Οι θεατές στο Δίον φώναξαν αέσχος. Και όπως είπε ο Μανώλης Μητσιάς, είναι πρώτη φορά μετά από το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο Χατζηδάκη, που δεν το τραγουδάω αλλά το απαγγέλω.

0: σύμβαν, όπως σας είπαμε, έγινε στο Δίον της Πιερίας την Κυριακή, καθώς όπως ανακοινώθηκε από το μικρόφωνο, ο γιος του Μάνου Χατζηδάκη Γιώργος δεν έδωσε την άδεια να παρουσιαστούν τραγούδια του μεγάλου στιχουργού σε μουσική του πατέρα του. Μετά από 50 χρόνια ο Μανώλης Μητσιάς, όπως είπε ο ίδιος, δεν τραγουδάει το κομμάτι αλλά το απαγγέλει. Για να ακούσουμε.
1: Λοιπόν, το όνομά μου το έχει πει ο Μανώλης τόσες φορές. Λοιπόν, είμαι συγγραφέας, στιχουργός και μεταφράστρια και σας μιλώ τώρα με την ιδιότητα της διαχειρίστριας του έργου του Νίκου Γκάτσου και της επιμελητρίας προγράμματος της Αποψινής Συναυλίας. Στο πρόγραμμα αυτό δεν έχω συμπεριλάβει τραγούδια σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη κατόπιν του παρακάτω ηλεκτρονικού μηνύματος που έλαβα στις 3 Ιουλίου από τον εκπρόσωπο του κυρίου του Γιώργου Χατζηδάκη. Αγαπητή κυρία Δημητρούκα, έχει ήδη εξηγηθεί από πλευράς μας τόσο σε εσάς προσωπικά σε παλαιότερες επικοινωνίες μας, όσο και πρόσφατα στην κυρία Παυλοπούλου, σε ποιο ακριβώς πλαίσιο και για ποιους ακριβώς λόγους δεν χορηγείται από τον κύριο Γιώργο Χατζηδάκη η άδεια δημόσιας εκτέλεσης των μουσικών έργων του Μάνου Χατζηδάκη για τις συγκεκριμένες εκδηλώσεις. Επιγραμματικά σας επαναλαμβάνουμε ότι οι λόγοι έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι το έτος 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό έτος στο Μάνο Χατζηδάκη και ότι στο πλαίσιο αυτό οι συναυλίες, οι παραστάσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με τη δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων του Μάνου Χατζηδάκη είναι απολύτως συγκεκριμένες και έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Γιώργου Χατζηδάκη. Η απόφαση αυτή του κυρίου Γιώργου Χατζηδάκη είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στάση και τις θέσεις του Μάνου Χατζηδάκη ως προς τη χρήση και παρουσίαση του έργου του, αποκλειστικός θεματοφύλακας των οποίων είναι σύμφωνα με τον νόμο ο γιος του κύριος Γιώργος Χατζηδάκης και συνεπώς δεν τίθεται κανένα απολύτως ζήτημα καταχρηστικότητας. Συνεπώς, οφείλεται τόσο εσείς όσο και η εταιρεία Θέαμα Production και η εκπρόσωπός της κυρία Παυλοπούλου με την οποία έχουμε ήδη επικοινωνήσει σχετικά να σεβαστείτε τη βούληση του κυρίου Γιώργου Χατζηδάκη και να απέχετε από οποιαδήποτε δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων του Μάνου Χατζηδάκη χωρίς την απαιτούμενη κατανόηση.
0: Ας προχωρήσουμε να ακούσουμε την απαγγελία που είχαμε από τον Μανώλη Μητσιά, γιατί ο χρόνος μας πιέζει και έτσι θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή.
2: Μαζί ο Γιάννης ο Ζωνιάς γίνειας Πατρινιάς και ενός Μεσολογγίτη προχθές την Κυριακή μετά τη φυλακή επέρασε το σπίτι. Του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε και μέντα, μα για το φωνικό δεν είπαν κουβέντα. Μονάχα το φροσί με δάκρυ θαλασσί στα μάτια τα μεγάλα του φίλησε βουβά τα χέρια τα κρυβά και βγήκε από τη σάλα. Δεν μπόρεσε κανείς τον πόνο της να αντέξει κι ούτε ένας συγγενής να πει δε βρήκε λέξη. Το Γιάννης ο Φωνιάς στην άκρη της γωνιάς με του καημού τα αγκάθι.

πολλά αντιδράσεων έχουμε από καλλιτέχνες. Εμείς όμως εδώ σας αφήνουμε. 2 λεπτά μετά τις 11 και μισή ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο το πρωί. Αύριο γύρω στις 11 παρά 25.

0: Φιλιά στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
0: Μα πόσο δίκιο είχες, πάρα πολύ καλή επιλογή.
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
0: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
3: Αυτό είμαι και τίποτα παραπάνω, ένας δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή. Αυτό καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Σαμιώτης γέννημα Θρέμα, υπερήφανος ακρίτας Αιγιοπελαγίτης, δραστήριος όσον δεν γίνεται με 620 παρεμβάσεις σε 2,5 χρόνια. Κορυφαίος δημοσιογράφος από αυτούς που στα 34 χρόνια καριέρας του άλλαξε 36 νόμους με τις παρεμβάσεις του, αυτή τη φορά ξεφεύγει από τα τετριμένα και εξομολογείται τη ζωή του. Θυμάται τα παιδικά του χρόνια, καταθέτει στην κυριολεξία την ψυχή του σε μία συνέντευξη που θα συζητηθεί και μόνο γι' αυτό.
6: Είναι ρεκόρ, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται μια μεγάλη ουσία. Αποκλείσαμε την Τουρκία από τη χρηματοδότηση της αμυνάς της μέσω Ευρώπης. Και κάτι άλλο του λέω. Για μου λες, είσαι από το Μόναχο, δεν είσαι? Αν η Τουρκία σου ζητούσε το μισό Μόναχο, όπως μένα μου ζητάει το μισό Αιγαίο, τι θα έκανες? Και σηκωθήκανε, Γιάννη, όλοι και 26, οι υπόλοιποι 25, και άρχισαν να χειροκροτούν. Και αποκλείσαμε στην Οικονομική Επιτροπή την Τουρκία.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

άσχημη είδηση της ημέρας. Η ξαφνική ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή. Το Ιράν χτύπησε τάνκερ, εκτόξευσε πυράβλους. Η Σαουδική Αραβία μπήκε ένεργα στην σύγκρουση. Και εννοείται ότι οι τιμές του πετρελαίου πήραν πάλι την ανηφόρα. Όλα αυτά ένα 24ωρο μετά τη δήλωση Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είχαν να στείλει τα πλήγματα κατά του Ιράν. Γιατί μην νομίζετε είναι ο ένας καλύτερος από τον άλλον σε αυτή την περίπτωση. Η καλή είδηση της ημέρας ότι στην Πάρο έχουμε βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς και οι δυνάμεις τώρα προσπαθούν να κρατηθεί η περίμετρος. Δεν κινδυνεύει κάποιος οικισμός. Η περίεργη είδηση της ημέρας. Ότι καταφέραμε στοιχείο να βάλουμε φωτιά στα φύκια. Δεν ακούσατε καλά. Βάλαμε φωτιά στα φύκια. Στη Λεωφόρο Ενώσεως, στον παραλιακό του αεροδρομίου, 11 παρατέταρτο, το πρωί να ακούμε τις σιρήνες των οχημάτων της πυροσβεστικής και ξαφνικά να ενημερωνόμαστε ότι έχουμε φωτιά κοντά στη μάντρα οικοδομικών υλικών στο εργοστάσιο Κότη. Και μετά να διαπιστώνουν οι συνάδελφοι διεισόμαση ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στα φύκια, στις παρυφές του δρόμου, προφανώς από κάποιο αναμένο τσιγάρο που πέταξε διερχόμενος οδηγός. Ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία, έδρασε ταχύτατα, δηλαδή σε ελάχιστα λεπτά ήταν εκεί. Έσβησε την πυρκαγιά και είπαμε καταγράφεται το συμβάν στα περίεργα. Σε αυτά που τα ακούς και λες δεν το πιστεύω τώρα, έλα μωρέ, φωτιά στα φύκια. Ναι, φωτιά στα φύκια. Υποστολή της γαλάζιας σημαία σε 5 παραλίες της Χίου. Μας τις κατέβασαν 15 γαλάζιες σημαίες είχε πάρει ο Δήμος για αντίστοιχα 15 παραλίες της Χίου. Τελικά κατέβηκαν οι 5, διότι έγιναν ευνίδιοι οι έλεγχοι από την Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος. Ποιες είναι τώρα αυτές οι παραλίες? Είναι η ακτή Αγίου Ισιδώρου, η ακτή Αγίας Παρασκευής, η ακτή Γιώσονα, η ακτή Δασκαλόπετρα και η ακτή Κοντάρη. Αυτό το οποίο επισημαίνεται είναι ότι κυρίως οι ελλείψεις αφορούν ζητήματα παροχής υπηρεσιών προς τους λουόμενους και επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, αφορούν στην ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, στην καθαριότητα και στην ορθή πληροφόρηση. Και αυτό που επισημαίνεται είναι ότι η απόσυρση της γαλάζιας σημαίας αφορά πλημελή οργάνωση και ότι η ποιότητα των νερών κολύμβησης παραμένει κατά τα πρότυπα του προγράμματος εξαιρετική. Να το πούμε αυτό γιατί δεν θέλουμε να δημιουργηθεί και μία σύγχυση στους λουόμενους που πηγαίνουν εκεί. Τα νερά λένε είναι καθαρά σε αυτές τις 5 παραλίες, απλά δεν ήταν οργανωμένες οι παραλίες σύμφωνα με τους κανονισμούς και με τους όρους που βάζει το πρόγραμμα γαλάζιες σημαίες.

Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα σε λίγο με τον κύριο Γιάννη Καραβασίλη από τη Δημοτική Παράταξη Χίος Μπροστά. Όσοι μέσα στον Αύγουστο έχετε κάποιες υποθέσεις που χρειάζεται η συνδρομή λογιστή, καλό είναι να τις προγραμματίσετε νωρίτερα, διότι οι λογιστές της Χίου μας ενημερώνουν ότι 8 με 23 Αυγούστου βγαίνουν σε άδεια και λογιστές και εργαζόμενοι στα λογιστικά γραφεία. Όσοι δηλαδή είναι μέλη στην Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Ελεύθερων Επαγγελματιών Νομού Χίου, επαναλαμβάνουμε τις ημερομηνίες, 8 με 23 θα είναι σε άδεια και όπως επισημαίνουν, καλό θα ήταν οι πολίτες, πελάτες των λογιστικών γραφείων για να μην δημιουργηθούν προβλήματα.

προβλήματα να προγραμματίσουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους. Μάλιστα, παράλληλα, η Ένωση ζητά τις δημόσιες υπηρεσίες του νησιού, ΔΟΗ, ΕΦΚΑ, ΣΕΠΕ, ΔΥΠΑ, τράπεζες και άλλα, την κατανόηση και την υπομονή τους σε περιπτώσεις ελέγχων και λοιπόν διεκπαιρεώσεων. Τώρα, αν μας έρθουν και συνεργεία εκτός χείου, εκεί τι γίνεται? Εκεί τον παίρνει στο λογιστή. Με άδεια ή χωρίς άδεια.

Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Ήδη σας ενημερώσαμε για την συζήτηση που θα έχουμε με τον κύριο Γιάννη Καραβασίλη. Θα σας ενημερώσουμε επίσης για το 8ο Φεστιβάλ Γεύσεων στην Λαγκάδα. Θα σας πούμε για το πρόγραμμα Dinero, το οποίο ολοκληρώθηκε από τη Διεύθυνση Δασών Χίου Αποστόλης Φλιούκας, αναπληρωτής προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών Χίου. Θα μας πει περισσότερα. Θα μιλήσουμε για το νέο βιβλίο του Αριστίδη Κελεπερτζή, το οποίο παρουσιάζεται σήμερα. Σήμερα έχουμε πολλές εκδηλώσεις και δράσεις από τη μία άκρη στην άλλη άκρη της Χίου. Εκτός από την παρουσίαση του βιβλίου Κελεπερτζή που θα γίνει στα Καρδάμιλα, έχουμε και την παρουσίαση του βιβλίου του Ανδρέα Μιχαηλίδη για τους γιατρούς της Χίου που θα γίνει στο αίθριο του Ιδρύματος Τσάκος. Έχουμε και την εκδήλωση για την 30χρονη πορεία του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με αναπηρία στο Ρίζικο. Έχουμε και άλλες πολιτιστικού περιεχομένου εκδηλώσεις. Είναι και οι φίλοι της Φιλαρμονικής με την Μουσική Ακαδημία και την μουσική εκδήλωση που θα γίνει και αυτή στα Καρδάμιλα σήμερα. Είναι πολλά στην ατζέντα, οπότε έχετε επιλογές. Επιλέξτε αυτή που σας κουμπώνει καλύτερα. Τώρα, αν θέλετε να πάτε σε περισσότερες, εκεί θα δυσκολευτείτε. Πάμε σε διαφημίσεις και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε για να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Πένα,
6: έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα,
5: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
6: Ρωμαίος Σακελαρίου,
5: Τιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
6: σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά τροπή,
6: ο Γιάννης Βενέλης θα κάνει ανατροπή,
5: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
6: ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
7: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.
8: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
9: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
10: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
11: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Λοιπόν, μία που τις ανεβάσαμε τις γαλάζιες σημαίες, μία που θα τις κατεβάσουμε σε πέντε παραλίες της Χίου, μία είδηση η οποία βέβαια παρουσιάζεται και σε μέσα πανελλαδικής εμβέλειας. Αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι και το καλύτερο για την προβολή του νησιού, γιατί πολλοί διαβάζοντας αυτό που τους μένει είναι ότι στην Χίο οι παραλίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Βέβαια, να πούμε ότι συνολικά στη Χίο έχουμε 15 γαλάζιες. Είχαμε 15 γαλάζιες σημαίες. Στις 5 παραλίες αφαιρέθηκαν, κυρίως όπως είπαμε προηγουμένως, διότι δεν πληρούσαν κάποιες προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με την οργάνωση. Αυτό τουλάχιστον διευκρινίστηκε από τους αρμόδιους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιάννη Καραβασίλη από τη Δημοτική Παράταξη Χίος μπροστά. Καλή σας μέρα, κύριε Καραβασίλη.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Ψηλή, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πιο καλά να μην τις είχαμε καθόλου από το θόρυβο που δημιουργείται. Δηλαδή, θέλω να πω ότι.
1: Εάν κατορθώσει η Δημοτική Αρχή του χρόνου, για παράδειγμα, και δεν έχει καμία γαλάζια σημαία το νησί, θα είναι μια τεράστια επιτυχία, διότι θα αφήσει αλόβητο τον αριθμό μέχρι τέλος του επόμενου καλοκαιριού. Δυστυχώς είναι λυπηρό και είναι πραγματικά απορίας άξιο, γιατί θέλει προσπάθεια αυτό το πράγμα, πώς κατάφερε να χάσει ηχείως την γαλάζια σημαία, την πιστοποίηση της γαλάζιας σημαίας από 5 παραλίες. Και όπως πολύ σωστά επισημάνατε, αυτό που μένει σαν γεύση στον αναγνώστη των πανελλαδικών μέσων, γιατί μέχρι εκεί φτάσαμε και δεν είναι η πρώτη φορά που γινόμαστε πρωτοσέλιδο ή είδηση αρνητικά στο Πανελλήνιο. Αυτό που μένει λοιπόν στον αναγνώστη μιας ιστοσελίδας, στον θεατή ενός τηλεοπτικού προγράμματος, είναι ότι η Χίος πραγματικά έχει υποβαθμισμένες παραλίες. Αυτό βέβαια γνωρίζουμε εμείς οι ντόπιοι ότι δεν συμβαίνει τουλάχιστον από την ποιότητα των νερών. Αλλά
0: ακόμη και για αυτές τις παραλίες, αυτό που λένε από την Επιτροπή που δίνει τις γαλάζιες σημαίες είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στα νερά.
1: Ναι, ναι, αυτό
0: πρόβλημα
1: ακριβώς είπα και εγώ.
0: Ναι.
1: Αυτό ακριβώς είπα και εγώ, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στα νερά, αλλά αυτή η γεύση.
0: Όχι, το λέω για να τα ακούσουν και οι ντόπιοι, γιατί μπορεί να τους μείνουν τώρα τα ονόματα αυτών των παραλίων και να πούνε δεν πάμε να κολυμπήσουμε στο Γιώσονα. Είναι πεντακάθαρα στο Γιώσονα.
1: Ακριβώς. Γνωρίζουμε όλοι οι ντόπιοι τουλάχιστον ότι εμείς έχουμε πεντακάθαρα νερά. Όμως δεν είναι πεντακάθαρη η εικόνα όσον αφορά την οργάνωση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, η οποία για μία ακόμα φορά δείχνει την ανικανότητά της στην διαχείριση ακόμα και των στοιχειωδών θεμάτων.
0: Εσείς πώς σκοπεύετε να κινηθείτε? Θα ζητήσετε απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή, σαν παράταξη δηλαδή, θα φέρετε το θέμα? Σήμερα έχετε και συνεδρία στη Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Νομίζω ότι η Δημοτική Αρχή οφείλει πρώτιστα να απολογηθεί στο χιωτικό λαό, που δυστυχώς με τα ψέματά της εμπιστεύθηκε αυτή τη Δημοτική Αρχή, η οποία αποδεικνύεται πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Είναι η χειρότερη Δημοτική Αρχή που έχει περάσει από το νησί. Σε αυτούς οφείλει οι απαντήσεις, πρώτα απ' όλα στους ανθρώπους που την πίστεψαν. Και προφανώς τους απογοητεύει μέρα με τη μέρα, και όχι μόνο αυτούς αλλά και όλους τους υπόλοιπους χιώτες, γιατί ακριβώς όπως είπαμε το νησί μας διαφημίζεται αρνητικά πλέον σε όλο το Πανελλήνιο. Και δεν είναι μόνο το θέμα των γαλάζιων σημαίων, όλοι οι επισκέπτες γνωρίζουμε ότι ερχόμενοι στο νησί μας βλέπουν μια πόλη βρώμικη, απεριποίητη, και δεν είναι λίγες οι αναφορές που γίνονται στα μέσα δικτύωσης, κοινωνικής δικτύωσης, για το πόσο βρώμικη και το πόσο ακατάστατη και το πόσο άναρχη είναι η πόλη μας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Συνέχεια.
0: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με το 8ο Φεστιβάλ Γεύσεων που διοργανώνεται στην Λαγκάδα, για το οποίο έδωσαν συνέντευξη τύπου ο Γιώργος Χωστάκης, αντιδήμαρχος τουρισμού, η Βούλα Σπιώτη και η Δέσποινα Σπιώτη από τον Προοδευτικό Σύλλογο Λαγκάδας, που διοργανώνουν το συγκεκριμένο φεστιβάλ, ο Γιώργος Πάσας από την Εστίαση και η Μαργαρίτα Μαρτάκη από το Φιλοπρόοδο Όμιλο Κάμπου, γιατί φέτος το φεστιβάλ επικεντρώνει στα καλούδια του κάμπου, στα εσπεριδοειδή μας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για εξοικονόμηση χρόνου αρχικά την κυρία Βούλα Ασπιώτη.
2: Το οποίο τροφοδοτείται από τον πραγματικό μικρονακάτα σε συνεργασία με το Γραφείο Τουρισμού και το Experience Kios και τους φιλοξενούμενους συλλόγους που είναι ο φιλοπρόοδος σύλλογος κάπου και ο πολιτιστικός σύλλογος, ο δημοκρατικός και πολιτιστικός σύλλογος του Μιδιούς. Το φετινό φεστιβάλ γεύσεων Λαγκάδας πραγματοποιείται την Παρασκευή 31 και το Σάββατο 31 Ιουλίου και το Σάββατο 1 Αυγούστου με καλεσμένο μάγειρα από τις Σέρες του κύριο Φόδωρο Μπούζουρα, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδος, ελληνικής γαστρονομίας. Θα γίνει λοιπόν πάντρεμα των γεύσεων της Χίου με τις Σέρες του Κάπου, με τις Σέρες του Πιτιούς, με τις Σέρες της Λαγκάδας, με τις Σέρες και όλα μαζί. Η καινοτομία που υπάρχει φέτος και θέλω να την πούμε είναι ότι συμμετέχουν παιδιά. Μία ομάδα παιδιών από τη Λαγκάδα θα συμμετέχει, θα είναι στο δικό του πάγκο, το δικό του τραπεζάκι και θα μας φτιάξει κάτι το οποίο θα παρουσιάσει και μετά θα το γευτεί όλος ο κόσμος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Δήμο για τη συμπαράστασή του και συγκεκριμένα τον κύριο Χριστάκη και τον κύριο Μαρούγκα, οι οποίοι πάντα όλα αυτά τα χρόνια μας βοηθούν. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Γιώργο, ο οποίος χωρίς την πολύτιμη βοήθειά του δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι από όλα αυτά που θα γίνει φέτος, γιατί εκείνος γνωρίζει τον κύριο Μπούζουρα και εκείνος θα το σύστησε. Τώρα, ως προς το οργανωτικό κομμάτι της υπόθεσης, πρέπει να δούμε κάποια πράγματα. Ας μιλήσει και η Δέσποινα να πει, γιατί εντάξει, το πάρκινγκ με τη Λαγκάδα το γνωρίζουμε όλοι και είναι λιγάκι καίει το ζήτημα. Και από εκεί και πέρα, καλή μας επιτυχία. Ελπίζω ο κόσμος να συμμετέχει σε αυτό που κάνουμε και να έχουμε ανταπόκριση, γιατί είναι ευχάριστο και για μας και για εσάς. Ως προς το οργανωτικό, τι θα γίνει δηλαδή την πρώτη μέρα, τι θα γίνει την δεύτερη. Και όλα αυτά θα μας τα πει η Δέσποινα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλημέρα και από μένα. Ξεκινάμε στις 31, όπως είπε και η Πρόεδρος. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χριστάκη και τον Αντώνη τον Μαρούγκα για την αμέριστη συμπαράστασή τους, καθώς και τον Γιώργη του Πάσα, τον Γιανό μας, ο οποίος πάντα μας βοηθάει μέσω του φορέα τουρισμού. Εγώ θέλω να πω ότι την πρώτη μέρα θα μας μαγειρέψει, κατά κάποιο τρόπο θα έχουμε σχεδόν έτοιμα τα φαγητά που θα παρουσιάσει ο σεφ μας
2: στον
3: Περλέα, και μέσα του κυρίου Βίγκα.
2: Όχι, του Ξύδα,
3: ναι, συγγνώμη. Και θα συμμετέχουν και τα παιδιά, τα οποία θα, για πρώτη φορά θα παρουσιάσουν τη συνταγούλα τους, καθώς και τη δεύτερη φορά πάλι θα ετοιμάσουν κάτι. Τη δεύτερη μέρα είναι διαγωνισμός φαγητού, που θα συμμετέχουν οι κυρίες του χωριού και όχι μόνο, και τα παιδιά. Θέλω να πω και αυτό που έχει σημασία για να μην προβληματιστούν οι άνθρωποι που θα έρθουν μέσα στο χωριό. Εντάξει, όσοι μπορούν θα μπουν και θα εξυπηρετηθούν για το πάρκι, αλλά το καλύτερο θα είναι να μείνουν επί της οδού πριν από το χωριό και να περάσουν μέσα από το γεφυράκι, που είναι πάρα πολύ εύκολο να εξυπηρετηθούν.
0: Λοιπόν, αυτά προς το παρόν για το φεστιβάλ. Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Χαλκιδόνα μέχρι Εγάλεο, στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο λόγω τροχαίου ατυχήματος και στο κέντρο της Αθήνας, στη Σταδίου και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή. Στην Αττική οδό καθυστερήσεις σημειώνονται στην έξοδο Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ολοκληρώθηκε στη Λευκοσία η κρίσιμη κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάν σε μια προσπάθεια για την επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Το μήνυμα ότι η προστασία των συνόρων αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την ευημερία των ακριτικών νησιών έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Αγαθονήσιο, που βρίσκεται σήμερα στο πλαίσιο της περιοδίας του. Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα ολάθλια δίκτυα των διακινητών, ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός επισκεπτόμενος στο φυλάκιο του Ακριτικού νησιού. Ο κ. Μητσοτάκης επισκέπτεται αυτή την ώρα το Διεθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου, που έχει ολοκληρωθεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Περιορίζεται σταδιακά η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο Καμπί Πάρου σε περιοχή με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Η φωτιά δεν εμφανίζει πλέον ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Δεν εφησυχάζουμε, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται ενίσχυση του βόρειου ανέμου σε 5 και 6 μποφόρ, δήλωσε στο Σκάι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Κατά τη διάρκεια της νύχτας εκενώθηκαν 9 οικισμοί. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στον Τύρναβο Θεσσαλίας, στην περιοχή Αργυροπουλίου, σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μια πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα στην περιοχή Γενέση Τρικάλων, σε χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κρήτη. Επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν κατά αμερικανικών δυνάμεων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως χτύπησαν και σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα στα στενά του Ορμούζ. Ισχυρές ανωδικές πιέσεις καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καθώς σημειώνεται νέα κλιμάκωση στην ένταση ΗΠΑ και Ιράν. Το παγκόσμιο σημείο αναφοράς πετρέλαιο τύπου Brent ενισχύεται κατά 3,3% στα 86,8 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό καταγράφει άνοβο 3,2% στα 81,8 δολάρια το βαρέλι. Ταυτοποιήθηκε η σωρός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε κτίριο στην περιοχή της Κυψέλης στις 18 Ιουλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μία 38χρονη Βρετανίδα υπηκό. Η γυναίκα είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα αεροπορικώς μέσω Κύπρου, προερχόμενη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ταυτότητά της επιβεβαιώθηκε μετά από συνεργασία των ελληνικών αρχών με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς μέσω της Ιντερπόλ είχαν ενημερωθεί αρμόδιες αρχές. 63 αλλοδαποί που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από πλοίο του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Κατά τη διάρκεια της νύχτας το λιμενικό ανέφερε τη διάσωση άλλων 167 αλλοδαπών. Στους 13 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την νότιο-δυτική Ιαπωνία. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα συντρίμμια κτίριων που κατέρευσαν.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Στην αθλητική σας ενημέρωση, την υπερψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Πολιτισμού στη Βουλή για την παραχώρηση του γηπέδου Σανέλ Αρένα στην Ένωση γνωστοποίησε χθες το βράδυ κυτρινό-μαύρη ΚΑΕ. Μετά την εξέλιξη αυτή, το κλειστό των αλληλωσίων περνά και επίσημα πλέον στα χέρια της ΑΕΚ για τα επόμενα 49 χρόνια. Η Τσέσεκα Σόφιας 1948 λύγησε την Τρνάβα με 5-3 στα πέναλτι και θα είναι ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον τρίτο προκριματικό του Conference League, εφόσον οι πράσινοι καταφέρουν να σφραγίσουν την πρόκρισή τους επί της Πάξη αύριο Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Τελείωσε και τυπικά η μεταγραφή του Λόβρο Μάγια στην ΑΕΚ, με τον Κροάτη να βάζει την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο. Η ανακοίνωση της μεταγραφής αναμένεται σήμερα. Στην Τουρκία μετακομίζει ο Μανώλης Σιώπης, προστάροντας ένα συγκινητικό μήνυμα με το οποίο ευχαριστεί την οικογένεια του Παναθηναϊκού για όλη τη στήριξη και αγάπη που του έδωσε.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 μέχρι 35 βαθμούς, στα ανατολικά η μέγιστα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα στον Ευωϊκό τοπικά 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά εύθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο θα είναι βοριάδες, θα έχουν ένταση 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά, το μεσημέρι θα φτάσει στα επιρροτικά τους 35 με 37 βαθμούς, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στα δυτικά επιρροτικά. Στο Ιόνιο, τη Νότια Κρήτη και το Δεκάνησα, το θερμόμετρο 34 με 35 βαθμούς. Πέμπτη με Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά έθρος, το κύριο γνώρισμα θα είναι η πολύ ισχυρή βοριάδα στο Αιγαίο, τοπικά μάλιστα θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
10: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια?
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 29 Ιουλίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το καταφέραμε και αυτό, 5 παραλίες της Χίου εν μέσω θερινής περίοδου έχασαν τις γαλάζιες σημαίες επειδή δεν οργανώθηκαν για το φετινό καλοκαίρι ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια του προγράμματος. Αυτές είναι του Αγίου Ισιδώρου, Αγίας Παρασκευής, Γιώσονα, Δασκαλόπετρα και Κοντάρι. Με απόφαση του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος ενισχύεται άμεσα το νησί μας με ένα επιπλέον πυροσβεστικό ελικόπτερο για τις επόμενες ημέρες. Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή η για χρόνια υπάλληλος της Νομαρχίας και μετά της Περιφερειακής Ενότητας Χίου Κλέρη Κοστάλα, κόρη του αείμνηστου καπετάν Νικόλα Γιώμελου, συνδικαλίστρια και επί πολλά χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, πρώην δημοτική σύμβουλος και μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ένας πράος άνθρωπος, ενεργή πολίτης, υπέρμαχος της σύνθεσης και όχι της αντίθεσης, άφησε το αποτύπωμά της στην τοπική κοινωνία. Όπως ενημερώνει η Διεύθυνση Δασών Χίου, ολοκληρώθηκε έγκαιρα το πρόγραμμα αντιπυρικής προστασίας Αντινέρο 2026. Συμπεριλαμβάνει 1.200 στρέμματα στεγασμένων ζωνών, 3 αντιπυρικές ζώνες σε Κουρούνια, Ψαρά και Ινούσες, συνολικά 9,5 χιλιόμετρων και 6 μεταλλικές δεξαμενές πυρόσβεσης 20 τόνων. Να μπορούν να φοιτήσουν στο σχολείο που επέλεξαν και στην προκειμένη περίπτωση στο μουσικό, ζητούν οι γονείς των παιδιών που πέτυχαν την εισαγωγή τους με εξετάσεις αλλά μένουν εκτός, καθώς το σχολείο θα λειτουργήσει μόνο ένα τμήμα 24 μαθητών. Την ίδια στιγμή που οι γονείς ζητούν επιτακτικά να λειτουργήσουν δύο τμήματα στην πρώτη γυμνασίου, η ΕΛΜΕ Χίου σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι στηρίζει την απόφαση των εκπαιδευτικών του σχολείου για τη λειτουργία ενός τμήματος την επόμενη σχολική χρονιά, αφού εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα τι γίνεται στο εργασιακό τους περιβάλλον. Εξοπλισμό πυρασφάλειας για την ομάδα που ήδη διαθέτει ζητά με επιστολή τους στους αρμόδιους φορείς ο πρόεδρος της κοινότητας Χαλκιούς Νίκος Κουτσουράδης. Το Σάββατο 8 Αυγούστου, 7 το απόγευμα, οι Χαλκούσοι θα εγκαινιάσουν τη στέγη αγάπη στο χωριό τους. Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου βελτίωση προσβασιμότητας οδών στην πόλη της Χίου πραγματοποιούνται σήμερα εργασίες στην περιοχή της Σαρακίνας μέχρι τις 5 το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών ενδέχεται να υπάρξουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και περιορισμοί στην κίνηση των οχημάτων. Υψηλός θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα Τετάρτη στο νησί μας. Το δημογραφικό πρόβλημα, η λιμιτόμωση του ελληνισμού, μπορούμε να αποτρέψουμε τον αφανισμό μας? Η κομβική σημασία των τοπικών κοινωνιών είναι το θέμα ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο καθηγητής κοινωνιολογίας διδάκτορ Ηλίας Φιλιππίδης σήμερα Τετάρτη 6 το απόγευμα στο Μύριο. Ομόφωνα εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Χίου κυκλοφοριακή μελέτη Ευσταθιάδη που θα λάβει την τελική έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο αρχές Αυγούστου. Η Ένωση Φοροτεχνικών Λογιστών Ελευθέρων Επαγγελματίων Ομού Χίου ενημερώνει τους φορολογούμενους επαγγελματίες και ιδιώτες καθώς και υπηρεσίες του Δημοσίου. Τα λογιστικά γραφεία μέλη της Ένωσης θα είναι κλειστά από τις 8 έως τις 23 Αυγούστου. Το είδαμε και αυτό. Προφανώς από τσιγάρο που πέταξα συνείδητος στις 11 παρατέταρτο σήμερα το πρωί ενημερώθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου ότι ξέσπασε φωτιά στην άκρη του δρόμου στο ύψος της μάντρας οικοδομικών υλικών Κότη στη Λεωφόρο Ενώσεως, η οποία έκαιγε φύκια. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, επεμβαίνοντας στο σημείο σβήνοντας την εστία της πυρκαγιάς. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι στο Πυργή, Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, Περιβόλα, Κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, Αντιλιοστάσιο Λιναρά Ολύμπων, Αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Επίσης αύριο 5η 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή του εμποριού. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες αύριο 5η στις οδούς Θεσμοφορείων Σκαραμαγκά Γλύκα, την Παρασκευή 31 Ιουλίου στην οδό Σκαραμαγκά, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις οδούς Αγελή Αμβροσύνης Κλινομάχου, Τρίτη 4 Αυγούστου Κλινομάχου και Πάροδος Κλινομάχου. 30 40 χρόνια του γιορτάζει ο Πανχιακός Σύλλογος ΑΜΕΑ με μια ξεχωριστή εκδήλωση σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα στο κτήμα Ρίζικο. Ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις που οργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου σήμερα Τετάρτη 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων Αδαμάντιος Λεμός με την τελική συναυλία καθηγητών, μαθητών και σπουδαστών. Το νέο βιβλίο του διδάκτων Ανδρέα Μιχαηλίδη, «Η Ιατρή της Χίου, στο βηματισμό της ιστορίας του τόπου», θα παρουσιαστεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου σήμερα στις 8 το βράδυ στον αύριο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Βιβλίο του Αριστίδη Κελεπερτζή, «Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμιλα, παροιμίες, παροιμιακές φράσεις γνωμικά», παρουσιάζεται σήμερα σε 7.30 το απόγευμα στον αύριο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων. Οι φίλοι μονοπατιών Χίου διοργανώνουν σήμερα πεζοπορία με πανσέλινο, τόπο συγκέντρωσης, 6.30 το απόγευμα, το Θέατρο Καστρομινά. Το Σινέ Προφήτη στην Κόμη συνεχίζει τις προβολές του σήμερα Τετάρτη 9.30 το βράδυ και αύριο Πέμπτη 10 και 4 το βράδυ. Προβάλλει την ελληνική κωμωδία του Σωτήρη Γκορίτσα, Βαλκανιζατέρ. Ο φιλοπρόδος Όμιλος Βροντάδου διοργανώνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στον αύριο χώρο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου εκδήλωση για γονείς και παιδιά με στόχο να ταξιδέψουν από τα κύματα της θάλασσας έως τα βάθη του διαστήματος. Επίσης ο ΦΟΒ διοργανώνει την Παρασκευή 31 Ιουλίου 9 το βράδυ Βρονταδού Σικογλέντη στην πλατεία του ΦΟΒ. Η ενορία του Αγίου Ιακώβου πραγματοποιεί απογευματινό καφέ παγωτό για την ενίσχυση των επισκευαστικών εργασιών του ναού αύριο Πέμπτη 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Γανδρής. Το εκπολιτιστικό σωματείο Καλεμασιάς η Πρόοδος γιορτάζει τα 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς με επαιτειακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο Πέμπτη 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλεμασιάς. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μια ξεχωριστή μουσική συναυλία στην πλατεία Πατριαρχών 9.30 το βράδυ με τίτλο «Άρωμα Σμύρνης». Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί αύριο από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι στη ΔΕΙΑΧ στις εγκαταστάσεις του βιολογικού με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στη ΔΕΙΑΧ. Επίσης, αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 2 Αυγούστου και στους Ολύμπους στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου με την υποστήριξη του τοπικού συλλόγου 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Αύριο Πέμπτη θα εορταστεί αρχιερατικός η απόδοση σε ορτή της Αγίας Μαρκέλα στο Ιερό Προσκύνημα στη Βολισσό. Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Στην Αυλή της Λοξάνδρας» θα παρουσιάσει η χοροδία ενηλίκων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς την Παρασκευή στην πλατεία Πύργος των Εχώρης στις 9 το βράδυ. Η θεατρική ομάδα Χίου παρουσιάζει το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη Νεφέλ σε μετάφραση Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρία Σώσα την Παρασκευή 31 Ιουλίου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Ο σκακιστικός όμιλος Παναγίας Καλεμασιάς Χίου προσκαλεί σε μουσική βραδιά την Παρασκευή 31 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλεμασιάς στο πλαίσιο της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του. Το Σάββατο 1 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στον δυτικό αύλιο χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου θα διοργανωθεί επαιτειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου και τα 70 χρόνια από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος είναι καλεσμένος των εκδόσεων ΑΠ το Σάββατο 1 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι, όπου θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου του «Γυναικοκτονίες» που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι και στα Ψαρά με τη δεύτερη γιορτή μελιού το Σάββατο 1 Αυγούστου και την Κυριακή 2 Αυγούστου 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην πλατεία Δημαρχείου. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίκλες. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειοι εντάσεως 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 29 έως 34 βαθμούς και υγρασία από 20 έως 51%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρειοι 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς και υγρασία από 15 έως 44%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Το καλοκαίρι σημαίνει ήλιος, χαλάρωση στην παραλία και άφθονο κολύμπι. Αρχικά όσον αφορά τον ήλιο, εννοείται πως φοράμε αντιλιακό υψηλής προστασίας SPF 30 ή 50 και προσπαθούμε να αποφεύγουμε την πολύωρη έκθεση στον ήλιο, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες. Επίσης, προστατευτείτε φορώντας καπέλο, γυαλιά ηλίου και ελαφριά ανοιχτό χρώμα ρούχα. Όσον αφορά την άσκηση, τα ωφέλη από το κολύμπι στον οργανισμό μας είναι πάρα πολλά. Αν θέλετε να ασκήσετε περισσότερο, προτιμήστε να κολυμπάτε κατά μήκος της παραλίας και αυξήστε καθημερινά τη διαδρομή που διανύεται. Εννοείται πως μετά το κολύμπι απαιτείται ενυδάτωση και αν θέλεις ένα σνακ για τις θερμίδες που έκαψες, ένα τόστ με τυρί είναι ιδανικό. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Και θα τρελαθώ.

0: διακοπές και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
7: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Χιάτη και ραδιοπαλμή, κυρίες και κύριοι, ελάτε να μιλήσουμε για μια νέα κυκλοφορία βιβλίου, το οποίο μάλιστα θα παρουσιαστεί σήμερα στα Καρδάμιλα. Μιλάμε για το νέο βιβλίο του Αριστίδη Κέλεπερτζή, το οποίο έχει και τι δεν έχει, 6.700 παροιμίες, νομικά και λαϊκές ρίσεις. Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμιλα. Κύριε Κέλεπερτζή, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έχουμε καιρό να τα πούμε. Την τελευταία φορά είχαμε μιλήσει για το έργο σας που αφορούσε τα Καρδάμιλα, τρεις τόμοι. Και
1: τέσσερις.
0: Τώρα. Τέσσερις, ναι.
1: Το Πευρετήριο πέντε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, και τώρα πάμε να μιλήσουμε για τις παροιμίες και όλα τα υπόλοιπα τα οποία περιλαμβάνονται στο νέο πόνημα. Το οποίο το ξεκινήσατε πότε ακριβώς, γιατί αυτή είναι δουλειά, φαντάζομαι, ετών.
1: Στα τέλη δεκαετία του 80.
0: Μόνο.
1: Όταν περνούσα στα σχόλια των Καρδαμίλων, ξεκίνησα σιγά σιγά, έπαθε με τους γέρους, στα καφενεία της εποχής εκείνης που ο λαός, ο απλός άνθρωπος, εξέφραζε μέσα στην συζήτησή του πολλά πράγματα, τα κατέγραφα, πολλές φορές που εκείνοι το καταλαβαίνουν, σε χαρτάκια, σε τετραδιάκια, για να τα κρατήσω. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ήταν άνθρωποι της πείρας της ζωής, της εμπειρίας της ζωής τους, τις οποίες αφόρμητα μέσα στο λόγο ανέφεραν.
0: Αυτά τώρα φαντάζομαι δεν λέγονται, πολλά από αυτά δεν λέγονται μόνο στα Καρδάμιλα, αλλά έχει και κάποια ξεχωριστά των Καρδαμίλων. Αν σας έλεγα από αυτά τα ξεχωριστά, να μας επιλέξετε κάποια και να μας πείτε ποια θα αναφέρατε και τη σημασία τους. Ενδεικτικά.
1: Έχει μερικά, μπορώ να σας πέτσει μερικά τώρα, στην τύχη, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ας πούμε, γυρίζει σαν του κρασά το βου. Οι Καρδαμίλοι ήταν πολύ βαριά την εποχή εκείνη. Το βου διπλό, το ζου διπλό, ήταν έτσι βαριά η προφορά τους. Αυτό σημαίνει, ερμηνεύεται δηλαδή, ότι ο άνθρωπος, λέγεται για τον άνθρωπο, προτιμά να είναι μόνος του και να μην έχει μόνιμη κατοικία. Αυτό προέρχεται από το μαγκανοπήγαδο. Θα θυμάστε παλιά, τα μαγκανοπήγαδα γύριζαν τα ζώα. Είχε κάποιος επώνυμο κρασά ένα βόδι, το νίκιαζε και το βόδι γύριζε μόνο το μάγκο, δεν υπάρχει συντροφιά, είναι μόνος του. Άρα λέγεται για τον άνθρωπο εκείνο που δεν του αρέσει να έχει πολλές παρτίδες με άλλους, με πολλές παρέες, να είναι μοναχικός τύπος. Έχει μια άλλη, η οποία πάρα πολύ παλιά αυτή και να φέρει ο Αργέντης, λέει «Ευτός έχει τον μήνα του Βέρβερη». Ήταν κάποιος μέθησος, ο οποίος βέθηκε το 1830 στα Καρδάμιλα και ήταν εποχή που καζάνιζαν, που έκαναν τη σούμα οι Καρδαμιλίτες. Ήπιε, μέθησε, τελικά αναποδογήσε και το καζάνι που ήταν μέσα η σούμα και έτσι παρέμεινε μεθυσμένος και εξαπλωμένος στο έδαφος δύο μέρες. Από τότε, όταν ήταν να κάνουν τη σούμα οι Καρδαμιλίτες, έλεγαν το μήνα του Βέρβερη. Συνέδεσαν το μήνα με τον Μέθυσο.
0: Όλα αυτά έχουν μείνει και στις νεότερες γενιές.
1: Κάποια από αυτά ναι, κάποια όχι. Γιατί όπως σας είπα, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, που πολλοί μου δίνουν και σε χειρόγραφα, έχω και στο βιβλίο μέσα ένα-δύο χειρόγραφα, που μου έγραφαν όταν θυμόταν κάτι. Γιατί επισκεπτόμουν και σε σπίτια να κουβεντιάσω με ανθρώπους κάποιες ηλικίες για τα θέματα των Καρδαμίλων και από εκεί και πέρα μάζευα και κάποια που θυμόταν ή τρεχόντως στο μυαλό ή μου τα κατέγραφαν μετά, γιατί αυτά δεν έχονται πάντα στη μνήμη, έχονται κάποια στιγμή και μου τα κατέγραφαν.
0: Και μπορεί και
1: πάρα πολλά.
0: Με λίγα λόγια, είχατε αρκετές πηγές εκεί στα Καρδάμιλα, από τους παππούδες και τις γιαγιάδες, τους είχατε κάνει εντός εισαγωγικών συνεργούς σε όλη αυτή την ιστορία.
1: Ακριβώς. Και όταν τους κεντρίζεις το ενδιαφέρον, τους κεντρίζεις λιγάκι το μυαλό, το θέλουν, τους αρέσει.
0: Προφανώς φαντάζομαι ότι όλα αυτά γίνονταν παράλληλα και με την άλλη εργασία που είχατε κάνει για να βγάλετε αυτούς τους τόμους για τα Καρδάμιλα, έτσι.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Όλα αυτά τα αποθηκεύα σε κουτίτσες, σε τετραδιάκια, σε χαρτάκια και τα ταξινομούσα. Όταν ήμουν στο σπίτι για να ξέρω πριν το καθένα από αυτά. δόθηκε ευκαιρία τώρα και με ευκαιρία και τη χρηματοδότησή μου από το φίλο μου τον Ιωακήμ Καλλιέκη να μπορέσω αυτά να τα βγάλω σε μια αξιόλογη έκδοση.
0: Να, γιατί είναι και αυτό.
1: Μου πάντα, έτσι,
0: είναι,
1: αυτό
0: είναι και αυτό βασικό, το να μπορέσεις να έχεις και μια χρηματοδότηση για να τα κάνεις όλα αυτά, να μπορέσεις να το εκδώσεις δηλαδή. Δεν είναι
1: βέβαια,
0: μόνο
1: δεν
0: το,
1: είναι.
0: Το κέφι και το μεράκι, είναι και αυτή η παράμετρος.
1: Αυτό δεν φτάνει, διότι έχω το κέφι και το μεράκι, οποιοδήποτε θέλει να ασχοληθεί με τη λαογραφία. Αλλά δεν είναι με τη στόρημα το οποίο το πας στην παραλία να το διαβάσεις ή στην ώρα έτσι, να περάσεις. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το εντρεπείς λίγα και να το αγαπήσεις.
0: Τι ήταν εκείνο που σας οδήγησε σε αυτά τα μονοπάτια, δηλαδή στα μονοπάτια της λαογραφίας? Από τους σύγχρονους, δηλαδή είστε εσείς στο κομμάτι των Καρδαμήλων, είναι ο Κολιάρος στα μαστιχοχώρια μας, στην Καλλιμασιά, που έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά.
1: Είναι ο μαγικός κόσμος της θελαογραφίας, δηλαδή μπαίνει στην ουσία της ζωής των απλών καθημερινών ανθρώπων. Βλέπεις πώς ζούσαμε, πώς ζούμε, πώς αισθανόμαστε, δηλαδή μέσα από την παροιμία ή μέσα από αυτά που τα υπόλοιπα γράψει, θέτει λέει και η ψυχή. Θέτει ο άνθρωπος πώς ονειρεύεται το μέλλον του, πώς ονειρεύεται το παρόν του, πώς έζησε το παρελθόν. Όλα αυτά είναι κάτι το οποίο μαγεύουν. Είναι μην μπεις σε αυτό το παιχνίδι. Όταν μπεις, σε τραβάει μόνο του. Είναι σαν ένα παραμύθι που σε εγωιτεύει, σε μαγεύει.
0: Που σημαίνει, κυρία Κελεπαρτζή, ότι έχουν τεθεί οι στόχοι και για το επόμενο εγχείρημα.
1: Το μόνο του.
0: Καλά να είμαστε.
1: Ναι, γεροί να είμαστε. Έχει μείνει το τοπονύμια. Δεν ξέρω, θα το δούμε και αυτό για το μέλλον. Αλλά αυτή τη στιγμή θα ασχοληθώ και με το χωριό μου. Πως ξέρετε, εγώ είμαι από τη Μυτιλίνη, ζω στα Καρδάμηλα 48 χρόνια. Έχω και το χωριό μου συγκεντρώσει αρκετά, όταν πήγαινε και τα καλοκαίρια και τις γιορτές.
0: Που το χωριό σας είναι, να το πούμε?
1: Η Θερμήλο, τρόπο η Θερμήλο, στη Λέσβο.
0: Γιατί μας ακούν και στη Μυτιλίνη.
1: Να το πούμε κάπως έτσι,
0: ναι.
1: Πιο απλά και πιο γνωστό.
0: Ωραία. Βέβαια ήρθατε, να το πω με ποδοσφαιρικούς όρους, με μεταγραφή στην Χίο, αλλά έχετε ριζώσει εδώ σχεδόν μισό αιώνα και παράγετε και καρπούς που έχουν σχέση με τον τόπο μας και με την ιστορία του.
1: Εγώ θα αγαπάς έναν τόπο και ζεις αυτόν και ριζώνεις αυτόν, βεβαίως έχεις ανησυχία για τον τόπο αυτόν.
0: Λοιπόν, σήμερα η παρουσίαση
1: μισή ώρα.
0: Σε έναν οικείο χώρο, έτσι, στο σχολείο εκεί.
1: Στο σχολείο.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Ο δάσκαλος, λογικό είναι να γίνει στο χώρο του σχολείου, του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων, στο Μάρμαρο. Και ευχαριστώ και την κυρία Βλησίδου, η οποία στάθηκε δίπλα μου και στηρίζει το έργο.
0: Στα Καρδαμηλιτάκια, ειδικά αυτή η δουλειά σας θα φτάσει, δηλαδή θέλω να πω στα σχολιά?
1: Εννοείται.
0: Εννοείται έτσι.
1: Και οι προηγούμενοι τομεί και τότε εδώ πηγαίνουν στα σχολεία και στα παιδιά. Και κάποια στιγμή θα τα δώσουμε και στα παιδιά από ένα τόμο να έχουν, γιατί το τελευταίο τούτο εδώ πέρα είναι και εξαιρετικό εργαλείο και για το σχολείο τους.
0: Να. Είναι μαθήματα πατριδογνωσίας αυτά.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, γιατί επιστρέφοντας θα μιλήσουμε για το πρόγραμμα Ντινέρο με τον Αποστόλη Φλιούκα από την Διεύθυνση Δασών.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Αυτό είμαι και τίποτα παραπάνω, ένας δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή. Αυτό καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Σαμιώτης γέννημα Θρέμα, υπερήφανος ακρίτας Αιγιοπελαγίτης, δραστήριος όσων δεν γίνεται με 620 παρεμβάσεις σε 2,5 χρόνια. Κορυφαίος δημοσιογράφος από αυτούς που στα 34 χρόνια καριέρας του άλλαξε 36 νόμους με τις παρεμβάσεις του, αυτή τη φορά ξεφεύγει από τα τετριμένα και εξομολογείται τη ζωή του. Θυμάται τα παιδικά του χρόνια, καταθέτει στην κυριολεξία την ψυχή του σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί και μόνο γι' αυτό.
5: Είναι ρεκόρ, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται μια μεγάλη ουσία. Αποκλείσαμε την Τουρκία από τη χρηματοδότηση της αμυνάς της μέσω Ευρώπης. Και κάτι άλλο του λέω. Για μου λες, είσαι από το Μόναχο, δεν είσαι? Αν η Τουρκία σου ζητούσε το μισό Μόναχο, όπως μένα μου ζητάει το μισό Αιγαίο, τι θα έκανες? Και σηκωθήκανε, Γιάννη, όλοι και οι 26, οι υπόλοιποι, 25, και άρχισαν να χειροκροτούν. Και αποκλείσαμε στην Οικονομική Επιτροπή την Τουρκία.
6: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: είχαμε σοβαρότατα προβλήματα στη Χίο. Είχε προηγηθεί η πυρκαγιά στην κεντρική και νότια Χίο και μετά είχαμε και τη φωτιά στη βόρεια Χίο στα μέσα Αυγούστου. Τώρα ερχόμαστε πιο θωρακισμένοι να αντιμετωπίσουμε τυχόν τέτοια περιστατικά μετά την εφαρμογή του προγράμματος.
1: Λοιπόν, πέρυσι, όπως είπατε και εσείς, είχαμε δύο μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές στο νησί μας. Ταυτόχρονα όμως εκτελούσαμε και το έργο Αντινέρο, βέβαια σε άλλες περιοχές, όχι εκεί πέρα που έπιασε φωτιά. Mm-hmm. Κατευθείαν μετά την ολοκλήρωση του Αντινέρο 25, κάναμε πρόταση στο Υπουργείο, η οποία έγινε δεκτή, και μας εγκρίναν για το Αντινέρο 2026, το οποίο η σύμβαση υπογράφηκε αρχές Μάρτη, η μελέτη εγκρίθηκε 8 Μαΐου, έγινε αμέσως πρωτόκολλο κατάστασης και μετά από 2,5 μήνες είμαστε σε ευχάριστη θέση να πούμε ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί στο 100%, ένα έργο 2 εκατομμυρίων όπως είπατε, το οποίο συμπεριλαμβάνει γύρω στα 1.200 στρέμματα στεγασμένων ζωνών. Στεγασμένες ζώνες εννοούμε καθαρισμούς δασών αριστερά-δεξιά του επαρχιακού δικτύου, αλλά και μέσα σε δάσεις, σε δασικούς δρόμους που κρίνει η υπηρεσία ότι είναι επικίνδυνα, στην περιοχή του Πυλινέου παραδείγματος χάρη. Mm-hmm. Περιλαμβάνει 3 αντιπυρικές ζώνες συνολικού μήκους 9,5 χιλιόμετρων, μία στοιχείο στην περιοχή Χάλαδρα, Κουρούνια, μία στον προφήτη Λία Ψαρών και μία Χόχλακα Χατζαλή στις Συνούσες και 6 μεταλλικές δεξαμενές των 20 τόνων. Οι οποίες τέσσερις είναι στοιχείο και από μία Ινούσα και Ψαρά.
0: Υπάρχουν καταγεγραμμένες ανάγκες για να έχουμε και συνέχεια τέτοιων προγραμμάτων, δηλαδή θα ακολουθήσει και το 2027 αντίστοιχο πρόγραμμα σε άλλες περιοχές της Χίου.
1: Ευελπιστούμε. Να σας πω ακόμα μια φορά ότι η υπηρεσία μας εκτελεί έργα μόνο σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις. Γιατί είναι από το χρηματοδότηση έως τώρα, δεν ξέρω στο χρόνο τι θα γίνει, τα χρηματοδότηση από τα ΙΠΕΔ, δηλαδή Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μας επιτρέπουν όμως να κάνουμε έργα σε δημοτικές εκτάσεις.
0: Ούτε με προγραμματικές συμβάσεις με τους Δήμους.
1: Το πρόγραμμα Αντινέρο δεν προβλέπει τέτοια πράγματα.
0: Να.
1: Τουλάχιστον για εμείς δεν έχουμε τέτοια περίπτωση.
0: Η φωτιά βέβαια δεν ξεχωρίζει δημοτικό και δημόσιο δάσος.
1: Το γνωρίζω. Το γνωρίζω. Εμείς βέβαια σαν θεσμικοί υπάλληλοι ό,τι εντολές κάνουμε, μας δίνουν αυτό κάνουμε. Δηλαδή σε δημόσιες εκτάσεις εκτελούμε. Αν αλλάξει αυτό το πρόγραμμα στο μέλλον.
0: Ωραία. Βλέποντας λοιπόν τις δημόσιες εκτάσεις της Χίου, ποια πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι η προτεραιότητά σας για μετά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη φορά το Αντινέρο 2026 επικεντρώθηκε στη Βόρεια Χίο και ένα μικρό κομμάτι στις Καριές Κεντρική Χίο. Όπως έχω ξαναπεί, οι δημόσιες εκτάσεις στο νησί είναι μόνο το 25%, οι δημόσιες δασικές εκτάσεις. Το υπόλοιπο 75% ανήκει σε ιδιώτες ή στο Δημοχείο. Ανάγκες υπάρχουν. Τα δασικά οικοσυστήματα είναι ενεργά, δεν σταματάνε. Δεν μπορείς να πεις ότι έκανε ένα έργο και σταματάει. Σας θυμίζω το πρώτο Αντινέρο, αυτό είναι το τρίτο που κάνουμε. Το πρώτο Αντινέρο ήταν το 22. Ενδεχομένα σε 2 χρόνια πρέπει να ξαναπεράσουμε από αυτές τις περιοχές. Αλλά όλες οι δασικές εκτάσεις που έχουν πρόβλημα τις έχουμε καταγεγραμμένες και θα κάνουμε πάλι πρόταση με το που θα τελειώσει το Αντινέρο που έχει ολοκληρωθεί τώρα, πριν 2 μέρες ολοκληρώθηκε. Θα κάνουμε πρόταση για να μας εγκρίνουν και για τον χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Ευελπιστούμε, αν δεν υπάρχει τα ΙΠΕΔ, να υπάρχει άλλο είδος χρηματοδότηση και να το εκτελέσουμε.
0: Το βασικό ζητούμενο είναι αυτό. Να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχει παράλληλα προγραμματισμός? Αυτές τώρα οι αντιπυρικές ζώνες που γίνονται. 9,5 χιλιόμετρα είναι μεγάλες οι εκτάσεις αυτές. Να συντηρούνται κατά τακτά διαστήματα.
1: Ναι, αυτό σας λέω, ότι ό,τι κάνουμε στο νησί μένει και για τον χρόνο και για τον επόμενο χρόνο. Όλες οι αντιπυρικές ζώνες στο νησί κάθε 2 χρόνια τουλάχιστον συντηρούνται.
0: Με έξοδα της δικής σας της υπηρεσίας. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό θέλει μια χρηματοδότηση. Δεν είναι
1: ένα... εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ναι.
1: Ότι ας πούμε φέτος η χρηματοδότηση, η οποία είναι ξεχωριστή από το ΤΑΙΠΕΔ, ήταν μόνο 25.000 ευρώ για συντήρηση του δασικού δικτύου.
0: Να.
1: Μέσα στο δασικό δίκτυο συμπεριλαμβάνονται αντιπυρικές ζώνες παλιές. Υπάρχουν πολλοί δρόμοι δασικοί, οι οποίοι τον προηγούμενο χειμώνα ήταν αρκετά βαρύς ο χειμώνας, καταλαβαίνετε, και έχουν μεγάλες ανάγκες.

0: Αλλά όλες οι αντιπυρικές ζώνες που κάνουμε, αν όχι του χρόνου, τον επόμενο χρόνο, θα πρέπει και αυτά να συντηρηθούν. Οπότε πρέπει να αυξηθεί και η χρηματοδότηση. Εν πάση περιπτώσει, με όση χρηματοδότηση εμείς ζητάμε πολλά, συνήθως μας δίνουν λιγότερα, προσπαθούμε και τα εκτελούμε. Όσον αφορά ό,τι νομίζουμε εμείς πιο κρίσιμο δηλαδή.
1: Ναι, και βάζετε μια ιεράρχηση. Το καλό θα ήταν να γίνονται παρεμβάσεις σε όλο αυτό το δίκτυο. Υπό φυσιολογικές συνθήκες δηλαδή, εσείς θα ήσασταν ικανοποιημένοι με μια χρηματοδότηση της τάξης, κύριε Φλιούκα, αντί για 25.000 πόσα?
0: Κοιτάξτε να δείτε, μας έδωσαν 25.000. Το πρόγραμμα αντιπυρικής προστασίας δεν συμπεριλαμβάνει μόνο συντήρηση δρόμων. Υπάρχουν καθαρισμοί δασών άσχετα από αντινέρω, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό είμαστε τυχεροί που τα αντινέρω είναι προγράμματα σοβαρά, μεγάλης δυναμικότητας, και είμαστε τυχεροί που εκτελέσαμε 3 στο νησί μας. Και ευτυχώς ως τώρα δεν είχαμε κάποια πυρκαγιά στις περιοχές για να δούμε και το αποτέλεσμα. Έτσι.
1: Ναι, ναι. Και κανένας δεν αντιλέγει και πολύ καλώς γίνονται όλα αυτά τα έργα, αλλά επαναλαμβάνουμε ότι το κομμάτι της συντήρησης είναι στο διηνεκές. Δηλαδή, αν θέλεις να έχεις αυτές τις ζώνες και να είναι αποτελεσματικές, δεν πρέπει να τις αφήσεις να ξαναγίνουν ζούγκλα. Με αυτή την
0: έννοια. Το πρόγραμμα αντιπυρικής, κάθε χρόνο η υπηρεσία μας κάνει πρόταση. Όσον αφορά για το πρόγραμμα αντιπυρικής προστασίας με χρηματοδότηση από κρατικούς πόρους, έτσι μπορεί να φτάνει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Από αυτά ανάλογα τι κρίνει η εκάστοτε το Υπουργείο και τις ανάγκες όλης της Ελλάδας, μας κατανέμουν κάποια χρήματα.
1: Ναι.
0: Τα οποία είναι πολύ ελάχιστα σε σχέση με το 1,5 εκατομμύριο που προτείνουμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σε προτεραιότητα δίνουν μόνο για συντηρήσεις δρόμων. Και από εκεί και ύστερα το κονδύλι που μας δίνουν, κάνουμε μια ιεράρχηση ότι κρίνουμε εμείς πιο επικίνδυνο και αυτό κάνουμε.
1: Βέβαια, κύριε Φλιούκα, το ένα πεδίο είναι αυτό το κομμάτι της αντιπυρικής προστασίας, πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι η αποκατάσταση της καμένης χίου. Εκεί βλέπουμε ότι έχετε προγραμματίσει και ήδη έχετε προχωρήσει σε κάποιες αναδασώσεις. Μας λέτε εδώ ότι θα κάνετε και άλλες προσπάθειες το επόμενο διάστημα.
0: Φυσικά, ήδη έχουμε προγραμματίσει μέχρι τέλος του χρόνου να εγκρίνουμε μια μελέτη μεγάλων αναδασώσεων στην περιοχή κεντρικής Χίου, στα παλιά Καμένα δηλαδή, αλλά και Βουλισσού. Ελπίζουμε αν βρεθεί χορηγός ή χρηματοδότηση από το κράτος να το εκτελέσουμε. Δηλαδή του χρόνου να μπορούμε να μπούμε μέσα να το εκτελέσουμε. Ήδη έχουμε στείλει σπόρους από ντόπια φυτά, από πεύκα, χαρουπιές και τσικουδιές στα κρατικά φυτόρια στην Αθήνα. Έχουν πάει πολύ καλά. Μας ενημέρωσαν ότι η φυτρωτικότητα έφτασε και το 100%. Αν είναι ικανή η σπόρη, μπορεί και τον ερχόμενο χειμώνα να μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια μεγάλη εκτεταμένη αναδάση. Όχι θελοντική αυτά που κάναμε,
1: ναι.
0: Όλοι μαζί μπορούμε, καταλαβαίνετε. Είναι σοβαρά έργα πάνω του ενός εκατομμυρίου. Ελπίζουμε να βρεθεί η χρηματοδότηση και να μπορέσουμε να τα εκτελέσουμε.
1: Αυτά θα πάνε δηλαδή με ανάθεση όπως έγινε και αυτά τα έργα με τις αντιπυρικές ζώνες, με εργολάβους, έτσι.
0: Το Υπουργείο βρίσκει, αν πάμε για τον ανάδοχο αποκατάστασης, όπως είχαμε τα αντιδιαβρωτικά,
1: ναι,
0: που είχαμε την Εθνική Τράπεζα, κάτι αντίστοιχο ελπίζουμε να γίνει και για την αναδάσωση τελικά των καμένων περιοχών. Υπάρχουν μεγάλες εταιρείες που, ας πούμε, σε άλλες περιοχές έχω δει και άλλες εταιρείες που κάνουν τέτοιο είδους αναδοχή και πληρώνουν τα έξοδα. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε και σε αυτό το τομέα.
1: Λοιπόν, μακάρι να το δούμε να προχωράει, γιατί όντως έχουμε περιοχές ανάμεσα στα καμένα για τις οποίες δεν υπάρχει καμιά ελπίδα φυσικής αναγέννησης.
0: Κοιτάξτε να δείτε, η υπηρεσία μας και η περιοριστική υπηρεσία και ο Δήμος, η πολιτική προστασία, κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά μην ξεχνάτε ότι είμαστε σε μια ζώνη παραμισόγεια, η οποία είναι εύκολα προβλημένη, προσβάλλεται πολύ εύκολα από πυρκαγιές. Αυτό το διαπιστώνετε, βλέπετε ας πούμε και η Γαλλία, η Ισπανία, ό,τι υπάρχουν δηλαδή γύρω από τη Μεσόγειο πάντα θα καίγονται. Τώρα το θέμα είναι πόση ένταση θα έχει αυτή η φωτιά και τι μπορείς εσύ με τα τεχνικά μέσα όπως το αντινέρω να μπορέσεις να περιορίσεις ή να ανακόψεις μια πυρκαγιά. Όλα αυτά τα έργα που κάνουμε, να ξέρετε, ότι είναι κυρίως για πυρκαγιές μέχρι μέτριας έντασης. Όταν υπάρχουν εξαιρετικές συνθήκες όπως επικρατούσαν πέρυσι, ήταν εκ των πραγμάτων δύσκολο να σβήσουν αυτές τις πυρκαγιές. Με οποιοδήποτε έργο να κάναμε και αντινέρω, εγώ φοβάμαι, και αντινέρω να είχαμε κάνει πέρυσι στις περιοχές αυτές, ήταν πολύ δύσκολο να ανακουπεί αυτή η ένταση της πυρκαγιάς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φλιούκα. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και ελπίζω να εγκριθούν τα κονδύλια και για το επόμενο αντινέρο, αλλά και για τη συντήρηση του δικτύου αυτού που έχετε δημιουργήσει στην Αίγυπτο.
0: Μακάρι να έχουμε ένα ήσυχο καλοκαίρι, γιατί τα χρήματα
1: που έχουμε
0: από μόνο δεν φτάνουν τα χρήματα.
1: Αυτό είναι το βασικό.
0: Ούτε ο πολιτισμός, ούτε η αυταπάρνηση, ούτε η δουλειά που κάνουν οι υπηρεσίες. Το θέμα έχει να κάνει πρώτα-πρώτα με τις εταιρικές συνθήκες. Εντάξει.
1: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Ένα καλό καλοκαίρι, ήσυχο.
1: Καλό καλοκαίρι, γεια σας, γεια σας. Διαφημίσεις και σε λίγο μαζί. Έχουμε και την απάντηση του Δημάρχου Γιάννη Μαλαφή για το θέμα με τις γαλάζιες σημαίες. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο θα την ακούσουμε.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Προδοκανάκη 13.
5: Τηλέφωνο 2271 920.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Τιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
7: τρεχάτε για να δείτε.
6: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
8: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι εισιτήρια προπολούνται στο Βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Μύριο.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, μετά τις ανακοινώσεις που έγιναν σχετικά με την υποστολή 5 γαλάζιων σημαίων από αντίστοιχα 5 παραλίες της Χίου, είχαμε τις δηλώσεις σήμερα του Δημάρχου Γιάννη Μαλαφή, ο οποίος λέει ότι εμείς επισήμως σαν Δήμος δεν έχουμε ενημερωθεί. Ο ίδιος επιχειρεί να υποβαθμίσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Για να ακούσουμε τι ακριβώς είπε στους συναδέλφους. Εκεί για την αλήθεια ήταν η Ευαγγελία Αμέντα.
2: Δεν έχουμε κάποιο επίσημο έγγραφο για το συγκεκριμένο θέμα. Για τις γαλάζιες σημαίες. Οι αιτιάσεις βεβαίως οι προφορικές που είχα σε επικοινωνία που είχα με τον ελεκτή και την υπηρεσία εκεί είναι το λιγότερο αστείες. Δεν νομίζω ότι αποσύρεται μια σημαία επειδή κάποιος μπήκε στην τουαλέτα μια και έγραψε ένα σύνθημα. Πρέπει να αποσυρθεί μια βέβαια σημαία γιατί υπάρχει ένα γκράφιτι πίσω στον τοίχο το οποίο γράφτηκε πριν από κάποιες ώρες. Γιατί οι βασικές αιτιάσεις ήταν αυτές. Από εκεί και πέρα το υπόλοιπο κομμάτι διερευνείται διότι υπήρξαν δύο κλοπές. Είμαστε σε διαδικασία διερεύνησης με τις αρμόδιες αρχές και θα δούμε τις επόμενες μέρες τι θα γίνει έτσι ώστε να γράψουμε μία επιστολή προς τη γραμματεία με τις γαλάζιες σημαίες στην Αθήνα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν και εφόσον χρειαστεί που θα αποδείξουμε με τα έγγραφα που έχουμε στείλει όλο αυτό το καιρό τι έχουμε κάνει και αν έχουμε συμμορφωθεί σε όλες τις παραμέτρους. Εκτιμώ ότι έχουμε συμμορφωθεί σε όλες τις παραμέτρους και νομίζω ότι αυτό είναι και άδικο και εκτιμώ και εσκεμένο.
3: Τι εννοείτε κλοπή, κύριε Δημαρχέ, δηλαδή τι έχουν κλέψει και μας αφαίρεσαν τη γαλάζια σημαία?
2: Έχουν κλέψει τα δύο μεγάλα πτυχιά που υπήρχαν, που θέλει άτομα για να τα σηκώσεις και τα οποία εκλάπηκαν για μία μέρα δηλαδή. Τα αντικαταστήσαμε την άλλη μέρα.
4: Επίσημα δεν σας έχει έρθει η απόφαση δηλαδή αυτή?
2: Όχι, βέβαια. Και βεβαίως δεν θα μείνουμε έτσι. Θα αποδείξουμε τι έχουμε κάνει. Έχουμε το προγραμματικό υλικό που το έχουμε στείλει και τις εκθέσεις που τους έχουμε στείλει Πολάκης. Έχουμε τις αποψίες που έχουμε κάνει Πολάκης. Και βεβαίως όταν κάτι μένει έξω, 24 ώρες το 24ωρο και είναι και ανοιχτό, όπως ξέρετε, μέσα στο διάστημα 3 μηνών πάμε και ανανεώνουμε διάφορο υλικό που υπάρχει μέσα. Αλλά να κλέψουν και ολόκληρα τις κάσες με τα υλικά είναι λίγο δραδυνά.
3: Από ποιες παραλίες, Δημαρχέ, έγινε αυτό?
2: Από τον Κοντάρι και τη Δασκαλώτητα.
4: Οπότε θεωρείτε ότι εσκεμμένα δηλαδή, θεωρείτε ότι υπάρχει, ας πούμε...
2: Τι να σας πω. Το να σου λένε σου πω ότι η γαλάζια σημαία για ένα γκράφιτι που υπάρχει στο Καστέλο, εντάξει. Νομίζω ότι να έχεις ένα συνεργείο να σβήνει κάθε μια ώρα τα γκράφιτι από διάφορα σημεία. Όπως καταλαβαίνετε αυτό γίνεται πυκνά συχνά ειδικά το βράδυ και σε αθλητικούς χώρους και σε δημόσιους χώρους και στους τοίχους της παραλίας και παντού. Ειδικά όταν υπάρχουν οπαδικές εξάσεις είναι χάμος όλα αυτά.
3: Ήσασταν ενήμεροι εσείς ότι θα έρθει κάποιος έλεγχος προκειμένου?
2: Ούτε δεν είμαστε ενήμεροι.
3: Είναι ευνηδιαστική δηλαδή η έλεγχη που γίνονται?
2: Αλλά ως επί το Κρίστο, όπως και πέρσι, λένε κάποιες παρατηρήσεις τις οποίες ενδεχομένως δηλαδή να έχει πάει κάποιος να έχει πειράξει κάτι μια-δυο μέρες, να μην το έχουν αντιληφθεί τα μαγαζιά που είναι, γιατί ως επί το Κρίστο τα μαγαζιά έχουν ας πούμε κάποιο έλεγχο μαζί με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και πάλι το φτιάχνουν. Αυτό δεν έγινε φέτος, ούτε μας εδώ για πρώτη φορά γράφτες παρατηρήσεις.
1: Λοιπόν, ακούσατε το Δήμαρχο, θεωρεί ότι είναι άδικο όλο αυτό που έχει γίνει. Εκτιμά ότι μπορεί να είναι και εσκεμμένο, γιατί σε δύο παραλίες είχαμε και μια κλοπή του εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για τις παραλίες που έχουν γαλάζια σημαία. Στη Δασκαλόπετρα και στο Κοντάρι είπε. Ανέφερε ότι είναι αστείες κάποιες αιτιάσεις για τις οποίες τον ενημέρωσαν προφορικά, γιατί επίσημο έγγραφο δεν έχει ακόμα, όπως το γεγονός ότι υπήρχε ένα γκράφιτι στην παραλία και στην Αγία Παρασκευή στο Καστέλο. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι όλος αυτός ο θόρυβος που δημιουργείται για τις γαλάζιες σημαίες λειτουργεί τελικά αρνητικά. Γιατί επαναλαμβάνουμε ότι βγαίνει και εκτός χείου και ο άλλος που διαβάζει ότι αφαιρέθηκαν 5 γαλάζιες σημαίες στη Χίο. Δυστυχώς η επεξεργασία της είδησης έτσι όπως γίνεται πια μόνο από τους τίτλους και με τον καθένα να βγάζει τα συμπεράσματά του οδηγεί τις περισσότερες φορές σε λάθος συμπεράσματα, δηλαδή τα τσουβαλιάζουν όλα και κακό κάνει όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, αυτά και όσον αφορά την θέση της Δημοτικής Αρχής όπως εκφράστηκε από τον Δήμαρχο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Ζένα Χατζηδημητρίου. Επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα μας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 29 Ιουλίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το καταφέραμε και αυτό. 5 παραλίες της Χίου εν μέσω θερινής περίοδου έχασαν τις γαλάζιες σημαίες, είτε επειδή δεν οργανώθηκαν για το φετινό καλοκαίρι, είτε γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια του προγράμματος. Θυμίζουμε ότι υπεύθυνος για την όλη διαδικασία είναι ο Δήμος Χίου και ο έλεγχος γίνεται από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης. Οι 5 ακτές της Χίου, στις οποίες αποσύρονται οι γαλάζιες σημαίες, είναι οι εξής: Άγιος Ισίδωρος, Αγία Παρασκευή, Γιώσονας, Δασκαλόπετρα και Κοντάρι. Με απόφαση του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος ενισχύεται άμεσα το νησί μας με ένα επιπλέον πυροσβεστικό ελικόπτερο για τις επόμενες ημέρες. Η κίνηση αυτή κρίθηκε αναγκαία για τη θωράκιση του νησιού λόγω των τρέχουσων καιρικών συνθήκων, με κύριο στόχο την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και την ταχύτερη επέμβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς. Σε ηλικία 73 ετών έφυγε από τη ζωή η για χρόνια υπάλληλος της Δομαρχίας και μετά της Περιφερειακής Ενότητας Χίου Κλέρη Κοστάλα, κόρη του αείμνηστου καπετάν Νικόλα Γιώμελου, συνδικαλίστρια και επί πολλά έτη πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, πρώην δημοτική σύμβουλος και μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ένας πράος άνθρωπος, ενεργή πολίτης, υπέρμαχος της σύνθεσης και όχι της αντίθεσης, άφησε το αποτύπωμά της στην τοπική κοινωνία. Όπως ενημερώνει η Διεύθυνση Δασών Χίου, ολοκληρώθηκε έγκαιρα το πρόγραμμα αντιπυρικής προστασίας Αντινέρω 2026. Συμπεριλαμβάνει 1.200 στρέμματα στεγασμένων ζωνών, 3 αντιπυρικές ζώνες σε κουρούνια, ψαρά και ινούσες, συνολικά 9,5 χιλιόμετρων και 6 μεταλλικές δεξαμενές πυρόσβεσης 20 τόνων. Να σημειώσουμε ότι η Διεύθυνση Δασών είναι από τις λίγες υπηρεσίες που όχι μόνο κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά τις δύο καταστροφικές πυρκαγιές του περσινού καλοκαιριού, αλλά ένα χρόνο μετά έχει να παρουσιάσει σημαντικό έργο στον τομέα πρόληψης πυρκαγιών και αντιπλημμυρικής αντιδιαβρωτικής προστασίας. Κινήθηκε άμεσα, εξασφάλισε τις απαιτούμενες πιστώσεις μετά τις μελέτες που έκανε και παρέδωσε έργα που η ίδια επέβλεψε. Τέλος, με ανάδοχο αποκατάστασης και αναδάσωση, ετοιμάζει εκτεταμένες αναδασώσεις στο άμεσο μέλλον, συμβάλλοντας έτσι στην προσπάθεια αποκατάστασης των δεκάδων χιλιάδων καμένων εκτάσεων του νησιού. Να μπορούν να φοιτήσουν στο σχολείο που επέλεξαν και στην προκειμένη περίπτωση στο μουσικό, ζητούν οι γονείς των παιδιών που πέτυχαν την εισαγωγή τους με εξετάσεις, αλλά μένουν εκτός καθώς το σχολείο θα λειτουργήσει μόνο ένα τμήμα 24 μαθητών. Σε συνέντευξη τύπου, αντιπροσωπεία γονέων εισαχθέντων και μη μαθητών ζήτησε τη δημιουργία και δεύτερου τμήματος στην πρώτη τάξη του μουσικού σχολείου, έτσι ώστε και τα 39 παιδιά να μπορούν να φοιτήσουν, αφού είναι αδιανόητο ένα παιδί που επιλέγει και πετυχαίνει την έσοδό του στο μουσικό να μην μπορεί τελικά να φοιτήσει σε αυτό. Το νέο μουσικό σχολείο θα γίνει σε 10 χρόνια, γι' αυτό και οι γονείς ζητούν να δημιουργηθεί και δεύτερο τμήμα, όπως έγινε και τις προηγούμενες χρονιές, τόνισε ο εκπαιδευτικός Νέστορας Ξυλάς, προσθέτοντας ότι ήδη είναι δύσκολο διαχειρίσιμο ένα τμήμα 24 παιδιών. Την ίδια στιγμή που οι γονείς των επιτυχόντων μαθητών στο μουσικό ζητούν επιτακτικά να λειτουργήσουν δύο τμήματα στην πρώτη γυμνασία για να χωρέσουν όλα τα παιδιά, η ΕΛΜΕ Χίου σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι στηρίζει την απόφαση των εκπαιδευτικών του σχολείου για τη λειτουργία ενός τμήματος την επόμενη σχολική χρονιά. Αφού εκείνοι γνωρίζουν καλύτερα τι γίνεται στο εργασιακό τους περιβάλλον, υιοθετώντας το αίτημα της σχολικής κοινότητας για την άμεση δρομολόγηση της κατασκευής ενός νέου σύγχρονου σχολικού κτηρίου που δεν θα ταλανίζεται από το πρόβλημα της στενότητας χώρου, θα πληρεί όλες τις αναγκαίες προδιαγραφές και θα διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές και τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε ένα ασφαλές, λειτουργικό και ποιοτικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Εξοπλισμό πυρασφάλειας για την ομάδα που ήδη διαθέτει ζητά με επιστολή τους στους αρμόδιους φορείς ο πρόεδρος της κοινότητας Χαλκιούς, Νίκος Κουτσουράδης. Το είπαν και το έκαναν οι Χαλκούσοι μέσω της κοινότητας και του δραστήριου τοπικού μορφωτικού εκπολιτιστικού συλλόγου τους, και έτσι το Σάββατο 8 Αυγούστου σε 7 το απόγευμα θα εγγενιάσουν τη στέγη αγάπη στο χωριό τους. Τα εγγένεια θα παραστεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινουσών, κ. Μάρκος. Ο Δήμος Χίου γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου βελτίωση προσβασιμότητας οδών στην πόλη της Χίου θα πραγματοποιηθούν εργασίες απόξυνσης ασφαλτικού οδοστρώματος στην περιοχή της Αρακίνας σήμερα μέχρι τις 5 το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια των εργασιών ενδέχεται να υπάρξουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και περιορισμοί στην κίνηση των οχημάτων. Υψηλός θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα Τετάρτη σε 13 περιοχές της επικράτειας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η πολιτική προστασία. Ανάμεσα στις περιοχές περιλαμβάνεται και η Χίος. Η σοβαρότερη ασθένεια της Ελλάδας είναι το δημογραφικό, ανέφερε σε συνέντευξη τύπου ο καθηγητής κοινωνιολογίας Ηλίας Φιλιππίδης με αφορμή ομιλία που θα πραγματοποιήσει σήμερα το απόγευμα στις 6 στο Ομήριο. Η ομιλία έχει θέμα το δημογραφικό πρόβλημα. Η λεμιτόμος του ελληνισμού, μπορούμε να αποτρέψουμε τον αφανισμό μας. Η κομβική σημασία των τοπικών κοινωνιών έχει ως στόχο να παρουσιάσει την κλιμάκωση του δημογραφικού προβλήματος, με τον κύριο Φιλιππίδη να τονίζει μεταξύ άλλων, τα επόμενα 50 χρόνια ο πληθυσμός της Ελλάδας θα συρρυκνωθεί ακόμη περισσότερο. Ομόφωνα εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Δήμου Χίου η κυκλοφοριακή μελέτη Ευσταθιάδη που θα λάβει την τελική έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο στις αρχές Αυγούστου. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας, η εφαρμογή της συγκεκριμένης μελέτης θα δώσει λύση σε χρόνια προβλήματα με το βάρος να πέφτει στις θέσεις στάθμευσης περιμετρικά του Δημοτικού Κήπου, στην κατασκευή κόμβων σε ενωπίον ως και Εθνική Τράπεζα, με τον ίδιο να προσθέτει ότι θα υπάρχουν παρεμβάσεις και στις εισόδους του περιφερειακού. Στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής παρέστηκε ο Δήμης Μιλωνάδης εκ μέρους πολιτών που ζήτησε την αναβολή του θέματος, καθώς όπως είπε δεν τους έχει δοθεί η μελέτη προκειμένου να τη δουν και να καταθέσουν αν χρειαστεί συγκεκριμένες προτάσεις. Το αίτημα για αναβολή δεν έγινε δεκτό, με τον Δήμαρχο Χίου Γιάννη Μαλαφή να αναφέρει ότι είναι ανοιχτή σε προτάσεις μέχρι τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά τα χρήματα δεν μπορούν να περιμένουν, πρέπει οι διαδικασίες να προχωρήσουν. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 1 το μεσημέρι στο Πυργή, στο Κέντρο Υγείας Πυργίου, Μουσείο Μαστίχας, περιοχή Περιβόλα, κεραία Βόνταφων, Θερμοκήπιο Χαλιά, Καρίντα, Κάτω Φανά, αντιλιοστάσιο Λιναρά Ολύμπων, αντιλιοστάσιο Αγίας Μαρίνας. Επίσης, αύριο 5η 10 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην περιοχή του Εμποριού. Στο πλαίσιο προγραμματισμένων εργασιών για την ανάπτυξη υποδομών και δικτύου οπτικών ινών, η εταιρεία Πυλώνας ΑΕ ενημερώνει ότι θα πραγματοποιηθούν εργασίες αύριο 5η στις οδούς Θεσμοφορείων Σκαραμαγκά Γλυκά, Παρασκευή 31 Ιουλίου Σκαραμαγκά, Δευτέρα 3 Αυγούστου στις οδούς Αγγελία Αμπροσύνης Κλινομάχου, την Τρίτη 4 Αυγούστου στην οδό Κλινομάχου και πρώτη πάροδος Κλινομάχου. Αυλαία σήμερα για τις εκδηλώσεις της γιορτής των 5 αισθήσεων που οργανώνει ο Πανχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής δράσης. Στις 7.30 το απόγευμα στο Αρχοντικό Ρίζικο πραγματοποιείται εκδήλωση με τίτλο 1996-2026. 30 χρόνια ιστορίας, 30 χρόνια δράσης και προσφοράς. Ολοκληρώνονται οι εκδηλώσεις που οργανώνει ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Χίου σήμερα Τετάρτη 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων Αδαμάντιος Λεμός με την τελική συναυλία καθηγητών, μουσικών και σπουδαστών. Το νέο βιβλίο του διδάκτορα Ανδρέα Μιχαηλίδη «Ιατρή της Χίου στο βηματισμό της ιστορίας του τόπου» θα παρουσιαστεί από τον Ιατρικό Σύλλογο Χίου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση των 110 χρόνων από την ίδρυσή του σήμερα Τετάρτη 8 το βράδυ στον αύλιο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος. Θα μιλήσουν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χίου Ψαρών Κινησών κ. Μάρκος, η ομότιμη καθηγήτρια αναισθησιολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μαρία Γκιάλα και ο συγγραφέας. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΑΠ το νέο βιβλίο του Αριστίδη Κέλλερ-Πεντζή «Ο θυμόσοφος λόγος στα Καρδάμιλα. Παροιμίες, παροιμιακές φράσεις, γνωμικά». Στο μνημειώδες αυτό έργο συγκεντρώνονται 6.700 παροιμίες, γνωμικά και λαϊκές ρήσεις, μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται η καθημερινή ζωή, οι κοινωνικές σχέσεις και ο τρόπος σκέψης των παλαιότερων γενεών. Το βιβλίο αποτυπώνει τη λαϊκή σοφία που γεννήθηκε από την εμπειρία και μεταδόθηκε από γενιά σε γενιά. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα γίνει η παρουσίασή του από την Ευτυχία Βλυσίδου στον άβλιο χώρο του Σχολικού Κέντρου Καρδαμήλων. Οι φίλοι μονοπατιών Χίου διοργανώνουν σήμερα πεζοπορία με πανσέλινο, ο τόπος συγκέντρωσης, στο θέατρο Καστρομινά στις 6.30 το απόγευμα. Το Σινέ Προφήτη στην Κόμη συνεχίζει τις προβολές του σήμερα Τετάρτη 9.30 το βράδυ και αύριο Πέμπτη 10 και 4 προβάλλει την ελληνική κομμωδία Βαλκανιζατέρ του Σωτήρη Γκορίτσα. Την Παρασκευή 31 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ την αγγλική δραματική κομμωδία «Δυστυχώς βρίζω» του Κέρκ Τζόνς. Ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Βροντάδου διοργανώνει σήμερα σε 7 το απόγευμα στον άβλιο χώρο του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου εκδήλωση για γονείς και παιδιά με στόχο να ταξιδέψουν από τα κύματα της θάλασσας έως τα βάθη του διαστήματος. Η δράση περιλαμβάνει θεατρική αφήγηση και θεατρικό παιχνίδι καθώς και καλλιτεχνικά και αθλητικά εργαστήρια. Επίσης ο ΦΟΒ διοργανώνει την Παρασκευή 31 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στην πλατεία του ΦΟΒ Βρονταδού Σικογλέντη. Κρατήσεις θέσεων στα τηλέφωνα 6947 576816 και 6973 783 829. Η ενορία του Αγίου Ιακώβου πραγματοποιεί απογευματινό καφέ παγωτό για την ενίσχυση των επισκευαστικών εργασιών αύριο Πέμπτη 6.30 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Χανδρής. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλαμασιάς Πρόοδος γιορτάζει 50 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στον πολιτισμό, την παράδοση και την κοινωνική ζωή του χωριού και διοργανώνει επετειακή εκδήλωση αύριο Πέμπτη, 8 το βράδυ, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Καλαμασιάς. Ένα ταξίδι μνήμης και συγκίνησης με αναφορές στην ιστορία του συλλόγου, πλούσιο φωτογραφικό και αρχαιακό υλικό, τιμητικές βραβεύσεις ανθρώπων που συνέβαλαν στην πορεία του. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με μια ξεχωριστή μουσική συναυλία στην πλατεία Πατριαρχών στις 9.30 το βράδυ με τίτλο «Άρωμα Σμύρνης». Αυτό είμαι και τίποτα παραπάνω. Ένας δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή. Αυτό καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα αύριο Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο Ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Σαμιώτης γέννημα θρέμα, υπερήφανος ακρίτης αγιοπελαγίτης, δραστήριος όσο δεν γίνεται με 620 παρεμβάσεις σε 2,5 χρόνια, κορυφαίος δημοσιογράφος από αυτούς που στα 34 χρόνια καριέρας του άλλαξε 36 νόμους με τις παρεμβάσεις του, αυτή τη φορά ξεφεύγει από τα τετριμένα και εξομολογείται τη ζωή του. Θυμάται τα παιδικά του χρόνια, καταθέτει στην κυριολεξία την ψυχή του σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί και μόνο γι' αυτό. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι αύριο Πέμπτη από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στη ΔΕΙΑΧ στις εγκαταστάσεις του βιολογικού με την υποστήριξη του Σωματείου Εργαζομένων στη ΔΕΙΑΧ. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί και στους Ολύμπους, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου, με την υποστήριξη του τοπικού συλλόγου, την Κυριακή 2 Αυγούστου, 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Αύριο Πέμπτη θα εορταστεί αρχιερατικός η απόδοση της εορτής της Αγίας Μαρκέλας στο Ιερό Προσκύνημα στη Βολισσό. Μουσικοθεατρική παράσταση με τίτλο «Στην Αυλή της Λοξάνδρας» θα παρουσιάσει η χοροδία ενηλίκων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς την Παρασκευή 31 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στην πλατεία Πύργος στο Νεχώρι. Σε αυτήν συμμετέχει και η θεατρική ομάδα Ρώτα του Συλλόγου. Η θεατρική ομάδα Χίου παρουσιάζει το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη Νεφέλ σε μετάφραση Γεωργίου Σουρή και σκηνοθεσία Μαρίας Όσα την Παρασκευή 31 Ιουλίου 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά. Στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδίας έχουν προγραμματιστεί παραστάσεις στα μέσα Αυγούστου στις Καριές, στα Μεστά, στην Παλαιά Ποταμιά, στον Ανάβατο και στον Εγρηγόρο, δίνοντας την ευκαιρία σε ακόμη περισσότερους θεατές να απολαύσουν το διαχρονικό έργο του Αριστοφάνη. Την Κυριακή 2 Αυγούστου 8 το βράδυ, χορευτική παράσταση από τον Φιλοπρόδο Όμιλο Καρδαμήλων με τίτλο «Από Ιόνιο ως το Αιγαίο, ένας χορός δρόμος» στο Ανοιχτό Θέατρο Καρδαμήλων, Αδαμάντιος Λαιμός. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με ένα τετραήμερο γεμάτο τοπικές γεύσεις, παραδοσιακά αρώματα και δημιουργία με τίτλο «Γεύσεις και αρώματα χείου». Από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου καθημερινά στην προβλήτα του Λιμένα Καρδαμήλων, 7.30 το απόγευμα με 11.30 το βράδυ. Συνέχεια τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, 8 το βράδυ, στο Πνευματικό Κέντρο Καρδαμήλων με την παρουσίαση του βιβλίου του φιλολόγου συγγραφέα Μάρκου Μισέ, «Η σχολή της Χίου ως πεδίο ιδεολογικών συγκρούσεων κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της 1792-1821. Η συμβολή των σχολαρχών Αθανάσιου Πάριου και Νεόφυτου Βάμβα σε θέματα παιδείας, εκδόσεις ΑΠΗ 2026. Ομιλητές θα είναι η διδάκτορ νεοελληνικής φιλολογίας Δέσποινα Γεμέλου, ο ιστορικός Κώστας Ζαφύρης, η φιλόλογος διπλωματούχος μεταπτυχιακού στη Βυζαντινή Αρχαιολογία Άννα Παπή. Ο σκακιστικός όμιλος Παναγίας Καλλιμασιάς στα πλαίσια της συμπλήρωσης 15 χρόνων από την ίδρυσή του προσκαλεί σε μουσική βραδιά με τους Κώστα Μπογιατζή, Πινελόπη Γκίκα και Βαλάντι Πεχλιβάνη την Παρασκευή 31 Ιουλίου 9 το βράδυ στο προάβλιο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Καλλιμασιάς, είσοδος 10 ευρώ για τη στήριξη του ομίλου. Το Σάββατο 1η Αυγούστου σε 8.30 το βράδυ στον δυτικό αύλιο χώρο του Συγκροτήματος Διδακτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βροντάδου θα διοργανωθεί επετειακή εκδήλωση για τα 85 χρόνια από την ίδρυση του Γυμνασιακού Παραρτήματος Βροντάδου και τα 70 από τη λειτουργία του ως ανεξάρτητου. Συνεχίζεται το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 και στα Ψαρά με τη δεύτερη γιορτή μελιού. Σάββατο 1 Αυγούστου και Κυριακή 2 Αυγούστου 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ στην πλατεία Δημαρχείου. Ο γνωστός δημοσιογράφος Πάνος Όμπολος είναι καλεσμένος στον εκδόσεων ΑΠΗ το Σάββατο 1 Αυγούστου, όπου στις 8 το βράδυ στο Περιβόλι θα παρουσιάσει το βιβλίο του «Οι γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Αρετή Παλιού και ο συγγραφέας. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει διαδραστικό εκπαιδευτικό εργαστήρι για οικογένειες με παιδιά 6 έως 12 ετών την Κυριακή 2 Αυγούστου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας με θέμα τις βίγλες. Αρχικά μικροί και μεγάλοι θα περιηγηθούν στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου, όπου θα μάθουν τι είναι οι βίγλες, γιατί κατασκευάστηκαν και τι ρόλο κατήχαν στην άμυνα της Χίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο στο 22710-72212 καθημερινά 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Οι εκδόσεις Μετέχμιο και το Περιβόλι προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου Big Bang 1970-1973, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας του Στάθη Καλύβα και της Νατάσας Τριανταφύλη, που θα γίνει τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Περιβόλι. Του συγγραφείς του βιβλίου θα προλογίσει ο Παύλος Καλογεράκης, επίτιμος διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πρόεδρος της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Χίου Κοραής. Η κωμωδία του Μπόστ, Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική Γιώργου Ανδρέου, ανεβαίνει με τους ηθοποιούς Ήρο Μανέ, Άγγισσα Κλαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα, Γιάννη Δρακόπουλο και Γιάννη Ζουγανέλη, την 3η 4 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την κυκλοφορία της ταινίας «Ο Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει κάθε Δευτέρα από τις 3 Αυγούστου έως τις 24 θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας με δωρεάν είσοδο. Αυτή θα είναι και η πρώτη ταινία που θα προβληθεί την ερχόμενη Δευτέρα 3 Αυγούστου 9 το βράδυ. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σέγας Χίου Σάμου υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου διοργανώνει και φέτος το δρόμο πίστεως που θα διεξαχθεί σε δημόσιο δρόμο αύριο 5η από τη Βολισσό στην Αγία Μαρκέλα σε τρεις διαδρομές των 6,5 χιλιομέτρων, 1,5 και 1 χιλιομέτρου. Σήμερα σε 7 το απόγευμα η ΕΠΣ Χίου στα γραφεία της θα πραγματοποιήσει την ετήσια γενική της συνέλευση. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρεια εντάσσεως 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 29 έως 34 βαθμούς και υγρασία από 20 έως 51%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια 6 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς και υγρασία από 15 έως 44%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως στις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Δημητριάδης στη συμβολή των οδών Βερίτη και Κρίνης στο Βαρβάση και Κυλιάρη στη συμβολή των οδών Μιλονάδη και Βλαταριάς 1, ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Χαμέτη στην οδό Πολυτεχνείου 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1925, στις 6 το απόγευμα, στο σπίτι που ενοικιάζει ο διευθυντής της νομαρχίας Γεώργιος Θεοδωράκης στην οδό Εγκρεμού, δίπλα στο βενζινάδικο Σιδεράτου στη γωνία, η Ασπασία Θεοδωράκη, το γένος Ιωάννου Πουλάκη, γεννάει ένα αγοράκι. Το φως του κόσμου αντικρίζει στο νησί μας ο μεγάλος διεθνώς φήμης Έλληνας μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1973, δημοψήφισμα προκήρυξε η Χούντα στις 12 Ιουνίου για τη νέα μορφή του πολιτεύματος και την επικύρωση από τους πολίτες της προηλημένης απόφασης για την ανάδειξη στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του χουντικού Γεωργίου Παπαδόπουλου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Χούντα για το δημοψήφισμα στοιχείο υπέρ του ναι, ψήφισε το 85,2%. Σαν σήμερα στοιχείο, το 2024. Σοκ και θλίψη σκόρπισε η θλιβερή είδηση του θανάτου του Βασίλη Παπά, επί σειρά ετών Προέδρου της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδας Χίου και ενός από τους πλέον δραστήριους επιχειρηματίες του νησιού μας.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Παρασκευής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά. Και η δροσιά έχει όνομα. Νερά Κρήτης Χίου. Μόνο για τον μήνα Ιούλιο σας περιμένει μία μοναδική προσφορά. Με κάθε αγορά 15 εξάδων φυσικού μεταλλικού νερού, παίρνετε μία εξάδα δώρο. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για παραλαβή από το κατάστημα Νερά Κρήτης Χίου. Επισκεφτείτε μας σήμερα και αποφεληθείτε από την καλοκαιρινή μας προσφορά. Νερά Κρήτης Χίου. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε, η δροσιά που απολαμβάνετε. Η προσφορά ισχύει έως 31 Ιουλίου.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Αυτό είμαι και τίποτα παραπάνω, ένας δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή. Αυτό καταθέτει στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV και στην εκπομπή Αυτοπροσώπος ο ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς. Σαμιώτης γέννημα Θρέμα, υπερήφανος ακρίτας Αγιοπελαγίτης, δραστήριος όσον δεν γίνεται με 620 παρεμβάσεις σε 2,5 χρόνια. Κορυφαίος δημοσιογράφος από αυτούς που στα 34 χρόνια καριέρας του άλλαξε 36 νόμους με τις παρεμβάσεις του, αυτή τη φορά ξεφεύγει από τα τετριμένα και εξομολογείται τη ζωή του. Θυμάται τα παιδικά του χρόνια, καταθέτει στην κυριολεξία την ψυχή του σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί και μόνο γι' αυτό.
4: Είναι ρεκόρ, αλλά πίσω από αυτό κρύβεται μια μεγάλη ουσία. Αποκλείσαμε την Τουρκία από τη χρηματοδότηση της αμυνάς της μέσω Ευρώπης. Και κάτι άλλο του λέω. Για μου λες, είσαι από το Μόναχο, δεν είσαι? Αν η Τουρκία σου ζητούσε το μισό Μόναχο, όπως μένα μου ζητάει το μισό Αιγαίο, τι θα έκανες? Και σηκωθήκανε, Γιάννη, όλοι και οι 26, οι υπόλοιποι, 25, και άρχισαν να χειροκροτούν. Και αποκλείσαμε στην Οικονομική Επιτροπή την Τουρκία.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
3: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
11: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
12: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Και πάμε να μιλήσουμε για μία ακόμη δράση που θα λάβει χώρα στην περιοχή μας. Αυτή την περίοδο έχουμε πολλές διοργανώσεις ποικίλου περιεχομένου. Ανάμεσα σε αυτές τις διοργανώσεις είναι και το Χίος Φόρουμ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1η Αυγούστου στο Ομήριο. Πρόκειται για μια εκδήλωση με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, για την οποία ενημέρωσαν σήμερα ο Αλέξανδρος Πάλης Αναστασιάδης και ο Μανές Πάγκαλος, τους οποίους και μπορούμε να ακούσουμε αμέσως τώρα.

που δημιουργήθηκε για να σχεδιάζει πρωτοβουλίες με πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο. Στόχος μας λοιπόν είναι να αναδεικνύουμε το νησί μας, να δημιουργούμε ευκαιρίες για τη νέα γενιά και να φέρουμε στοιχείο ανθρώπους, ιδέες και συνεργασίες που μπορούν να εμπνεύσουν, να δημιουργήσουν και να αφήσουν ένα ουσιαστικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία. Κάθε δράση λοιπόν που σχεδιάζουμε έχει στο επίκεντρο τη νέα γενιά. Θέλουμε οι νέοι της ΧΙΟΥ να έχουν πρόσβαση σε εμπειρίες, σε ανθρώπους και ιδέες που δύσκολα θα είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν στον τόπο τους. Θέλουμε λοιπόν να δημιουργούμε πρωτοβουλίες που έχουν πραγματικό ενδιαφέρον για τους νέους και τους δίνουν κίνητρα να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. Η φετινή καλοκαιρινή μας διοργάνωση λοιπόν είναι το ΧΙΟΥ Forum Choices, επιλογές. Αποτελεί τη μεγαλύτερη λοιπόν μέχρι σήμερα πρωτοβουλία του οργανισμού μας και τη μοναδική καλοκαιρινή συνεδριακή εμπειρία του νησιού, σχεδιασμένη με επίκεντρο τη νέα γενιά. Πρόκειται για μια σύγχρονη διοργάνωση βασισμένη σε ένα διεθνές πρότυπο σύντομων ομιλιών, όπου άνθρωποι από διαφορετικούς χώρους ανεβαίνουν στη σκηνή και μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα περίπου 15 λεπτά μοιράζονται μια προσωπική εμπειρία, μια ιδέα, μια γνώση ή ένα μάθημα ζωής. Αυτό που κάνει λοιπόν τη διοργάνωση πραγματικά ξεχωριστή είναι η ποικιλομορφία των ανθρώπων που συμμετέχουν. Και όπως σας είπα, σε όλες τις πρωτοβουλίες μας επιδιώκουμε να συνδυάζουμε ανθρώπους της ΧΙΟΥ με προσωπικότητες από την υπόλοιπη Ελλάδα. Διότι πιστεύουμε ότι όταν ενώνονται η τοπική εμπειρία με τη γνώση, την επιστήμη και την καινοτομία, δημιουργείται κάτι πραγματικά μοναδικό για το νησί μας. Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στο κύρος των ομιλητών μας. Το γεγονός ότι άτομα με διεθνή αναγνώριση όπως ο Δόκτωρ Σταμάτης Κρυμιζής, αλλά και αξιόλογες προσωπικότητες από τον τόπο μας εμπιστεύτηκαν τον οργανισμό μας και επέλεξαν να συμμετάσχουν εθελοντικά σε αυτή την προσπάθεια και γι' αυτό για εμάς αποτελεί μια πολύ μεγάλη τιμή. Είναι μια έμπρακτη πράξη εμπιστοσύνης προς το ΧΙΟΥ Forum, αλλά και στον στόχο μας να δημιουργήσουμε διοργανώσεις υψηλού επίπεδου. Θα ήθελα πραγματικά λοιπόν να τους ευχαριστήσω όλους γιατί από την πρώτη στιγμή αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια, τη συγκεκριμένη φιλανθρωπική μας εκδήλωση και αφιερώνουν τον χρόνο τους για να βρίσκονται δίπλα μας σε εμάς, στο ΧΙΟΥ Forum αλλά και στους νέους του νησιού. Ξεκινάμε λοιπόν την προσέλευση το Σάββατο στο Μύρο Πνευματικό Κέντρο ΧΙΟΥ στην αίθουσα θεάτρου. Ξεκινάμε την προσέλευση από τις 12 η ώρα, ενώ η έναρξη της εκδήλωσης έχει προγραμματιστεί στις 12.30. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Οι θέσεις θα διατεθούν με σειρά προσέλευσης, γι' αυτό προτρέπουμε όσους μπορούν να βρίσκονται από νωρίς στο Μύρο ώστε να εξασφαλίσουν τη θέση τους και να ζήσουν την όλη εμπειρία. Το πρόγραμμα λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα της εκδήλωσής μας. Το ανοίγει ο φωτογράφος και επιχειρηματίας Μανές Πάγκαλος, ο οποίος βρίσκεται και σήμερα δίπλα μου, με την ομιλία του «Οι επιλογές που μας ορίζουν». Στη συνέχεια ακολουθούν η Χριστίνα Σεράφη και η Άννα Κόσταλου, ιδρύτριες της εταιρείας Γονέων Ατόμων με Νοητική Υστέρηση, με μια ομιλία με τίτλο «Η επιλογή να δημιουργήσεις εκεί όπου υπήρχε η ανάγκη». Ακολουθεί ο Μαρθωνοδρόμος, ο Χιώτης Χριστόφορος Μερούσης, με την ομιλία «Το υλικό από το οποίο είμαι φτιαγμένος». Στη συνέχεια λοιπόν θα έχουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να σπάσει η μονοτονία των ομιλιών και όπως είναι και βασισμένο και στο διεθνές πρότυπο τέτοιου είδους εκδήλωσης θα έχουμε ένα μουσικό διάλειμμα με τον Μάνο Βασιλάκη και τον Νίκο Ισίδωρο οι οποίοι θα μας ταξιδέψουν με κάποια αγαπημένα τραγούδια της ΧΙΟΥ αλλά και από εκτός. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον συγγραφέα και ομιλητή Στέφανο Ξενάκη. Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε σήμερα και επίσημα την συμμετοχή του Χιώτη Ολυμπιονίκη και αρχηγού της Εθνικής Ομάδας της Εθνικής Ελλάδος στην υδατοσφαίριση του Γιάννη Φουντούλη, τον οποίο καλωσορίζουμε και στην οικογένεια του ΧΙΟΥ Forum Choices. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Δόκτωρ Μαρία Ρεοζίλη Κουτσουπιά, δικηγόρος Βρυξελών και Αθηνών, είναι διδάκτορ του Δημοσίου Δικαίου στο ΕΚΠΑ, είναι Legal και Policy Officer στο Τμήμα Regulation and Compliance στο EU AI Office, δηλαδή το Γραφείο Τεχνητής Νοημοσύνης στις Βρυξέλλες, και είναι και ιδρύτρια του Ινστιτούτου Ρύθμισης. Με την ομιλία της, η τελευταία απόφαση που δεν πρέπει να πάρει τεχνητή νοημοσύνη, AI. Έπειτα λοιπόν θα έχουμε τη μεγάλη τιμή να φιλοξενήσουμε τον Δόκτωρ Σταμάτη Κρυμιζή, έναν από τους σημαντικότερους επιστήμονες της διαστημικής παγκοσμίως κοινότητας, Χιώτης, με την ομιλία του «Μαθήματα από το διάστημα για την επιβίωση των επιβατών του διαστημόπλοιου Γη». Το πρώτο μέρος λοιπόν ολοκληρώνεται με την παρολυμπιονίκη Ξηφασκίας και Λιλουφάκη, με την ομιλία «Η επιλογή μου, η δύναμή μου». Μετά το τέλος των ομιλιών, συνεχίζουμε με ένα διάλειμμα δικτύωσης στο καφέ του Ομηρίου, όπου θα υπάρχει δυνατότητα ενός κεράσματος, αλλά και συζήτηση και γνωριμίας με τους ομιλητές και το κοινό. Και συνεχίζουμε με μια διαδραστική συζήτηση με τον Κωνσταντίνο Κίτζιο, public speaker, ομιλητή και άνθρωπο του επιχειρήν στο κομμάτι της συμβουλευτικής και του public speaking μαζί με τη δόκτωρα Ρεοζίλη Κουτσουπιά οι οποίοι θα μιλήσουν για το AI, καριέρα και επιλογές. Ταυτόχρονα στην εκδήλωσή μας, στην ημερίδα μας λοιπόν, από τις 4 η ώρα, Χιώτες καλλιτέχνες δημιουργούν έργα τέχνης βασισμένα στη θεματική των επιλογών, τα οποία από τις 6 έως τις 7 το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τους καλλιτέχνες, αλλά και να δει τα έργα που έχουν δημιουργήσει κατά τη διάρκεια των ομιλιών. Όποιος επιθυμεί θα μπορέσει να αποκτήσει κάποιο από αυτά τα έργα με μια συμβολική δωρεά, ενισχύοντας το φιλανθρωπικό.

0: Το σκοπό της διοργάνωσης. Αξίζει να αναφερθεί ότι η φετινή μας διοργάνωση έχει έντονο φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Η είσοδος ναι μεν είναι ελεύθερη, αλλά θα υπάρχει δυνατότητα προαιρετικής οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη μιας μικρής μαθήτριας της Χίου που δίνει το δικό της αγώνα με τη λευκαιμία. Από την πρώτη κιόλας μέρα του Χίος Φόρουμ, στόχος μας είναι κάθε δράση, μεγάλη ή μικρή, να συνοδεύεται και από ένα ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Και κλείνουμε λοιπόν την ημέρα με ένα closing party στο καφέ του Ομηρίου από την κοινότητα του Follow the Orange, οι οποίοι έρχονται και αυτοί εθελοντικά. Από τις 7 στις 10 λοιπόν θα έχουμε ένα κλείσιμο της ημέρας με ένα πάρτι νεανικό. Διαμορφώνουμε πάρα πολύ όμορφα το χώρο του Ομηρίου, του καφέ του Ομηρίου, και με μια μικρή οικονομική ενίσχυση, τα έσοδα των οποίων θα πάνε πάλι στο φιλανθρωπικό μας σκοπό, παρέχουμε κάποιες παροχές όπως ένα ποτό και μια και δωρεάν παγωτό από τον Κρόνο. Κλείνοντας λοιπόν εγώ και για να δώσω και το λόγο στον πρώτο μας ομιλητή, τον κύριο Μανέ, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον μεγάλο δωρητή της διοργάνωσης, την οικογένεια Κουμή με τα πολυκαταστήματα, για την πολύτιμη εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι η επιλογή τους να επενδύσουν σε μια πρωτοβουλία που απευθύνεται στη νέα γενιά προάγει τη γνώση, το διάλογο, την εξωστρέφεια και στέλνει και σε εμάς ένα αισιόδοξο μήνυμα για το μέλλον του τόπου. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλες τις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες, τους ιδιώτες, επώνυμους και ανώνυμους, καθώς και όλους τους δωρητές και χορηγούς που στάθηκαν δίπλα μας. Η ανταπόκρισή τους αποδεικνύει ότι η χιακή κοινωνία πιστεύει σε πρωτοβουλίες με ουσιαστικό αποτύπωμα, κοινωνικό αποτύπωμα, και είναι πρόθυμη να στηρίξει δράσεις που επενδύουν στους νέους.
1: Λοιπόν, αυτά για την συγκεκριμένη μερίδα, Χίος Φόρουμ, στο Ομήριο, Σάββατο, 1η Αυγούστου. Να ακούσουμε και τον κύριο Πάγκαλο, ο οποίος θα μιλήσει για τις επιλογές που μας ορίζουν στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης. Η είσοδος, θυμίζουμε ότι είναι ελεύθερη το Σάββατο. Ακούμε και λίγο τον κύριο Πάγκαλο.
2: Ματίας και άνθρωπος της Χίου, καθώς και πρώτος ομιλητής, τι σημαίνει για εσάς αυτή η εκδήλωση και πού θα επικεντρωθείτε στην ομιλία σας?
3: Okay, καταρχάς, γεια σας. Ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς τον Αλέξανδρο Πάλα που για την πρόσκληση να ομιλήσω σε ένα πολύ σημαντικό, όπως το βλέπω εγώ, μια πολύ σημαντική προσπάθεια για το νησί. Εμένα μου είχε επικεντρωθεί από πέρσι, από την πρώτη εκδήλωση το φόρουμ. Λέω, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Οπότε και ήταν έκπληξη για μένα όταν μου ζήτησε να μιλήσω. Γιατί οι ομιλητές φέτος, βγάζω τον εαυτό μου εκτός, αλλά είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο οι ομιλητές. Ο Dr. Κρυμίτζης, ο Κίτζιος, ο κ. Ξενάκης, δεν τους ξέρω τόσο πολύ, αλλά είναι ένας και ένας. Οπότε εγώ αν έμενα στοιχείο θα ήθελα πάρα πολύ να δω, να είχα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε βρίσκομαι και εγώ στους ομιλητές. Αυτή είναι η επιλογή του Αλέξανδρου. Είναι choices, Αλέξανδρου. Τα έχουμε πει αυτά. Τι άλλο να σας πω, τι θα ακούσουν από μένα. Επιλογές, νομίζω. Θα σας δώσω ένα brief. Εγώ έχω γεννηθεί Αγγλία. Έχω ταξιδέψει σε αρκετά μέρη του κόσμου ψάχνοντας, γιατί δεν ήξερα τι που και πώς ήθελα να κάνω. Δεν θέλω να σας πω πολλά. Απλά μέσα από τις επιλογές που μπορεί να τις πάρουμε νωρίτερα ή αργότερα, ανάλογα με το πόσο θα τολμήσουμε να κάνουμε ένα βήμα, μας ορίζουν τη διαδρομή μας.
1: Λοιπόν, πήραμε ένα μικρό στίγμα των προβληματισμών που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης στο Μύριο το Σάββατο, 1η Αυγούστου. Να πούμε ότι ήρθε η ώρα να πάμε στις διαφημίσεις και φτάνουμε πια προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπός την Πένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Τιμπίλες και Δρακόπουλους για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο Παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά τροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
4: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
6: Στοιχείο την 3η 4 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πηξίδα και στο Ομήριο.
7: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Όπως ήταν αναμενόμενο μετά από τόσα χρόνια δράσης, είχαμε πάρα πολλά μηνύματα από φορείς και οργανώσεις για το θάνατο της Κλέρης Κοστάλα. Ανάμεσά τους, να πούμε, είναι το νομαρχιακό τμήμα Χίου της ΑΔΔΗ. Είχε διατελέσει και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προεδρείου του νομαρχιακού τμήματος Χίου της ΑΔΔΗ η Κλέρη Κοστάλα, εκλεγμένη με τις δυνάμεις της ΔΑΣ. Ο Σύλλογος Αποφύτων και Φίλων Ανδρέα II Γυμνασίου και Λυκείων Βροντάδου. Η Τομεακή Επιτροπή Χίου του Κομμουνιστικού Κόμματος, που μεταξύ άλλων αναφέρει ότι η Κλέρη παιδί είναι αυτεργατικής οικογένειας από το Βροντάδο και τη Σικιάδα, κόρη του καπετάν Νικόλα Γέμελου, βίωσε από πολύ μικρή τις δυσκολίες και τις αγωνίες των οικογενειών των αυτεργατών, μεγαλώντας με τις αξίες και τα ιδανικά της εργατικής τάξης. Ξεχώριζε για το ήθος, τη σεμνότητα, την ανιδιοτέλεια, την εργατικότητα και την ευαισθησία της για κάθε λαϊκό πρόβλημα, στοιχεία που την καταξίωσαν γρήγορα τόσο στο χώρο της δουλειάς στην περιφέρεια, όσο και ευρύτερα στην Χίο. Ξεχωριστή και η ανακοίνωση της λαϊκής συσπήρωσης, μιας και υπηρέτησε μέσα από τις τάξεις της συγκεκριμένης παράταξης ως εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος το Δήμο Χίου. Μέχρι την τελευταία στιγμή, αν και είχε τα πρώτα σημάδια του προσωπικού της Γολγοθά με την αρρώστια της, συμμετείχε στις τελευταίες δημοτικές εκλογές του 23 και όπως πάντα έλεγε, για να βοηθήσω όπως μπορώ, αναφέρει στην ανακοίνωσή της Ηλάς. Η παρέτηση από τα πιστεύω της ήταν άγνωστη λέξη, γι' αυτό και η δοτικότητά της και προς το κόμμα και προς την παράταξη ήταν υποδειγματική. Λοιπόν, αυτά τα πολύ λίγα για τα πολλά που έκανε η Κλέρη Κοστάλα στην πορεία, στο πέρασμά της από αυτήν τη γη, λοιπόν, από τη ζωή. Να σας αποχαιρετήσουμε, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Καλά να είμαστε για αύριο μετά τις 11:35. Ακολουθούν διαφημίσεις. Σας θυμίζουμε ότι σήμερα έχουμε πολλές εκδηλώσεις. Μεταξύ άλλων έχουμε στις 7:30 και την εκδήλωση για τα 30χρονα του Πανχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία στο Ρίζικο. Έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου Κελεπερτζή, την παρουσίαση του βιβλίου Μιχαηλίδη. Έχουμε την συναυλία στα πλαίσια της Μουσικής Ακαδημίας της Φιλαρμονικής που θα γίνει στα Καρδάμιλα και είμαι σίγουρη ότι ξεχνώ και πολλές άλλες εκδηλώσεις, οποίες όμως ακούτε στους τίτλους από την Ζένα Χατζηδημητρίου και στα Δελτία Ειδήσεων. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: 3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Τραγωδία με 3 νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο, ενώ ακόμη 2 πυροσβέστες τραυματίστηκαν στη Σιτία. 2 πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από χθες το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 2 άντρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρύα Βρύση. Επίσης, τραυματίστηκαν και 2 πολίτες, σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Κρύας Βρύσης, Σύφη Βαμπουράκη. Η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από την περιοχή Κρύα Βρύση πήρε μεγάλες διαστάσεις λόγω των δυνατών ανέμων. 1/4 πριν τα μεσάνυχτα, με μηνύματα από το 112, οι κάτοικοι στις περιοχές Αγίας Παρασκευής και Λίγκρες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τις περιοχές Αγαλιανός και Κεραμές. Με μήνυμα από το 112, χθες το απόγευμα, οι κάτοικοι στις περιοχές Αχτούρια, Μέλαμπες, Άγιος Γεώργιος και Άγιος Παύλος ενημερώθηκαν να κατευθυνθούν προς την Αγία Γαλήνη και οι κάτοικοι στην περιοχή Τριόπετρα να απομακρυνθούν προς Κεραμέ. Ωστόσο, εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την Πάκη. Στο κλειστό γυμναστήριο των Μυρών μεταφέρθηκαν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Αγίας Γαλήνης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, στην Αγία Γαλήνη βρίσκονταν περίπου 2.000 τουρίστες. Επίσης, 31 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από Πειραιά 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του, εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Γηθίου. Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, ο 27χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. 2 πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση χθες το απόγευμα στην Αγία Τριάδα Σιτίας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν από τα οχήματα, 2 πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά εγκάβματα και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η πυρκαγιά παραμένει σε εξέλιξη, ενώ ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Λίγο πριν τις 10 χθες βράδυ, έστειλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό. Η φωτιά πέρασε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινό Λακό, προκαλώντας μερικές καταστροφές σε εγκατάσταση. Τη βαθύτατη θλίψη του για το θάνατο των πυροσβεστών εκφράζει σε ανακοίνωση το πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στις οικογένειες και τους συναδέλφους των 2 πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο αλλά και του πυροσβέστη που απεβίωσε στο Γηθιό, εκφράζει σε δήλωσή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα της πυρκαγιάς που κατακαίει από χθες το μεσημέρι αγροτικές και δασικές εκτάσεις γύρω από το πλωμάρι της Λέσβου. Το μέτωπο στις περιοχές Άγιος Ισίδωρος και Πλακιά στα ανατολικά φαίνεται να έχει οριοθετηθεί. Το άλλο μέτωπο προς τα βορειοδυτικά έχει συνεχείς αναζωπηρώσεις. Χθες, με μήνυμα από το 112, ενημερώθηκαν οι κάτοικοι στο πλωμάρι να κατευθυνθούν προς παραλία Πλωμαρίου και προς τον Άγιο Ισίδωρο. Στις συλλήψεις 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματο στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον εργολάβο του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό του απορριμματοφόρου. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 8.437 ευρώ και σήμερα πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Στο Γήθιο συνελήφθη ένας 47χρονος, καθώς φαίνεται να προκάλεσε την πυρκαγιά η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης θερμών εργασιών με τη χρήση τροχού. Επίσης, στο Ηράκλειο συνελήφθησαν 2 νεαροί 24 και 26 ετών για απόπειρα εμπρισμού σε δάσος κατά συναυτουργία και θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Ένας 77χρονος στην Εύβοια συνελήφθη καθώς προκάλεσε από αμέλεια πυρκαγιά κατά τη διάρκεια εργασιών στο σπίτι του με τροχό. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, σήμερα από τις 8 το πρωί ως 8 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη στη Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορία σήμερα και σε δάση και άλση στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το φαράγγι της Αμαριάς στα Χανιά, καθώς στην περιοχή αναμένονται ισχυρή άνεμη ένταση σε 7 μποφόρ με ρηπές έως 9. Της Εκκλησιάτυπης διευρυμένη συνάντηση 5-1 για το Κυπριακό, με τις εγγυήτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, Αντώνιο Κουτέρες, μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η πενταμερής, ο κ. Κουτέρες απάντησε ότι δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Την ικανοποίησή του για τις εξελίξεις εξέφρασε ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης. Χαρακτήρισε σημαντική εξέλιξη το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαιρετίζει με ανακοίνωση του τη διεξαγωγή άτυπης διευρυμένης συνάντησης με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού. Δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία καμία πρωτοβουλία που αψηφά την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων, δηλώνει από την πλευρά του ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Την πρόθεσή του να μετατραπεί το Αγαθονήσι σε ένα νησί πλήρους ηλεκτροκίνησης, να αντικατασταθούν όλα τα οχήματα των κατοίκων αλλά και του Δήμου δωρεάν με ηλεκτρικά οχήματα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε πολίτες στο Αγαθονήσι. Αμετάβλητα διατήρησε για 5η συνεχόμενη συνεδρίαση τα επιτόκια της η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών. Με 9 ψήφους κατά και 3 υπέρ της αύξησης, τα επιτόκια διατηρήθηκαν στο εύρος του 3,5 έως 3,75%. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα, ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 από 4. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 με 4. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά στο Ιόνιο, το νότιο-ανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη τους 34 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.

0: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
3: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
4: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη Φιλοζωική.
3: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
3: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
2: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή κατεστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Δύο πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από χθες το μεσημέρι στο Ρόδιθμιο της Κρήτης. Οι δύο άντρες εγκλωβίστηκαν με τα οχήματά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρία Βρύση. Ένα τέταρτο πριν τα μεσάνυχτα, με μηνύματα από το 112, οι κάτοικοι στις περιοχές Αγίας Παρασκευής και Λίγκρες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τις περιοχές Αγαλιανός και Κεραμές. Με μηνύματα από το 112, χθες το απόγευμα, οι κάτοικοι σε 5 οικισμούς κλήθηκαν να κατευθυνθούν προς Αγία Γαλήνη και Κεραμέ. Ωστόσο, εκενώθηκε και η Αγία Γαλήνη. Και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες απομακρύνθηκαν προς την Πάκη. Επίσης, 31 άτομα απεγκλωβίστηκαν από σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν από Πειραιά 18 πυροσβέστες με μία μονάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα που έχουν διατεθεί από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ένας πυροσβέστης 27 ετών έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Αγερανό Κηθείου. Εντοπίστηκε εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς από συναδέλφους του. Δύο πυροσβεστικά οχήματα εγκλωβίστηκαν στις Φλόγες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση χθες το απόγευμα στην Αιγαία Τριάδα Σιτίας, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Στην προσπάθεια των πληρωμάτων να διαφύγουν, οι δύο πυροσβέστες υπήστησαν ελαφρά εγκάβματα και διακοσμήθηκαν στο νοσοκομείο. Λίγο πριν τις 10 χθες βράδυ, εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος να απομακρυνθούν προς Μακρύ Γυαλό. Στη σύλληψη 8 ατόμων για τις φωτιές σε Εύβοια, Ηράκλειο, Λακωνία και Πάρο προχώρησε η πυροσβεστική. Για τη φωτιά στην Πάρο που ξεκίνησε σε περιοχή με απορρίμματα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν 4 άτομα. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του νησιού, τον Οργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλο του Δήμου, τον οδηγό του απορριμματοφόρου. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, περιοχές της Πελοποννήσου, την Κρήτη, της Κυκλάδας και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τη σύγκληση άτυπης διευρυμένης συνάντησης 5-1 για το Κυπριακό με τις εγγυήτριες δυνάμεις, δηλαδή την Ελλάδα, την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, μετά τις επαφές του με τον Κύπριο Πρόεδρο και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Έθνα Μαράκη. Τραγωδία με 3 νεκρούς πυροσβέστες εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Γήθιο, ενώ ακόμη 2 πυροσβέστες τραυματίστηκαν στη Σιτία. 2 πυροσβέστες 25 και 58 ετών έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη φωτιά που μένεται από χθες το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Ρέθυμνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 2 άνδρες εγκλωβίστηκαν με το όχημά τους στη φωτιά στην περιοχή Κρύα Βρύση. 1/4 πριν τα μεσάνυχτα, με μηνύματα από το 112, οι κάτοικοι στις περιοχές Αγίας Παρασκευής και Λίγκρες κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς τις περιοχές Αγαλιανός και Κεραμές του νομού Ρεθύμνης. Με διαδοχικά μηνύματα από το 112 από χθες το απόγευμα, οι κάτοικοι 5 οικισμών στο Νότιο Ρεθύμνο κατευθύνθηκαν προς Αγία Γαλήνη και προς Κεραμέ.